είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πλουναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Το Viber είναι το εξής, 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία. Το Viber 6939-943-943 στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χθες ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι των αιωνίων. Επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια δίκαιη νίκη, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι έπαιξε κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο και ότι έβαλε τον Παναθηναϊκό στα καρέ του, αλλά ήταν η ομάδα η οποία έδειξε να το θέλει περισσότερο, έδειξε πιο έτοιμη για αυτό το παιχνίδι. Ήταν πρώτη στις μονομαχίες, προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό της από την αρχή του αγώνα και στην αρχή το κατάφερε. Βέβαια, τον γκολ του Ρέτσου, τον γκολ του Ολυμπιακού, ήρθε σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε ισορροπήσει την αναμέτρηση και βρήκε ένα γκολ από μια στατική φάση. Ο Ολυμπιακός, όπου έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι από τις στατικές φάσεις μπορεί μια ομάδα σε οποιαδήποτε μέρα και να είναι, είτε είναι καλύτερη όπως θες ο Ολυμπιακός κοντά στο Παναθηναϊκό, είτε είναι στην κακή της μέρα, οι στατικές φάσεις μπορούν να σου δώσουν ένα παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη, θα πάμε και εκεί μετά. Είδαμε τι έγινε το Σάββατο στο ΑΕΚ Όφη, όπου η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 με 3 γκολ από στατικές φάσεις. Πάμε όμως πρώτα στα του ντέρμπι. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση, ένα παιχνίδι με πάρα πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες, με πάρα πολλές κάρτες. Νομίζω ότι είναι οι περισσότερες κάρτες όπου έχουν βγει τα τελευταία χρόνια σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, καθώς υπήρχαν και αψιμαχίες, υπήρχαν και σκληρά μαρκαρίσματα. Ο διαιτητής, ο Ισπανός, ο Ερνάντεθ, επειδή άκουσα και πολλούς να λένε γιατί λένε δύο φορές το επώνυμο του διαιτητή, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, Ερνάντεθ, δύο φορές το Ερνάντεθ, προσπάθησε να διαχειριστεί το ντέρμπι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαιτησία, είναι η αλήθεια. Δεν θα σταθώ βέβαια στη διαιτησία, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνουμε εκεί, γιατί ήταν όντως πολλές οι φάσεις. Αν κάποιος θέλει να συζητήσουμε κάποιες από τις αμφιλεγούμενες φάσεις χθες, φυσικά εδώ είμαστε να το κάνουμε. Ο Ολυμπιακός πάντως πήρε την νίκη. Ήταν μια νίκη η οποία και συσπήρωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είδαμε για χθες την ατμόσφαιρα που υπήρξε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αλλά φυσικά υπάρχει και το βαθμολογικό κίνητρο, όπου ο Ολυμπιακός μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Παραμένει στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πιθανότητα θα ισοβαθμίσει το απόγευμα με τον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ κάνει το καθήκον του και κερδίσει την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Βέβαια πάλι θα είναι ο Παναθηναϊκός από πάνω, γιατί έχει κερδίσει τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έκανε, όσον αφορά το πρωτάθλημα και το κύπελλο, τις εγχώριες

0: διοργανώσεις. Δεν μιλάω για τα ευρωπαϊκά που ήταν στην αρχή της σεζόν. Τη χειρότερη του εμφάνιση, κατά κύριο λόγο από άποψη δημιουργίας. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί. Χθες δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Έχει κάνει μόλις 2 τελικές στον στόχο και 9 σουτ στο σύνολο. Αλλά οι περισσότερες τελικές του είναι από στατικές φάσεις. Έχει μία καλή ευκαιρία ουσιαστικά. Ένα σουτ του Σαλάχ Εντίν στο δεύτερο ημίχρονο που πέφτει στη δεξιά του γωνία πολύ ωραία ο Στέφαν Ορτέγα και απομακρύνει. Είναι δύσκολη αυτή η επέμβαση για δύο λόγους. Πρώτον, για το γεγονός ότι είχε πολλά σώματα μπροστά του Ορτέγα. Και δεύτερον, για το γεγονός ότι η μπάλα πηγαίνει σχετικά κοντά στο κορμί του, πάει ουσιαστικά στην κλειστή γωνία. Και όταν ένας υψηλός όμως θερματοφύλακας πρέπει να πέσει τόσο χαμηλά και κοντά στο σώμα του, τον δυσκολεύει πολύ. Συν ότι κάνει για την επέμβαση, στέλνοντας την μπάλα στα πλάγια, ώστε να μην μπορέσει κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού να πάει στην επαναφορά και να δημιουργήσει μια πιο δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πολλές φάσεις, ούτε στο πρώτο ημίχρονο ούτε στο δεύτερο, παρά το γεγονός ότι δύο ομάδες ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και τον Ολυμπιακό μέχρι τον γκολ, αλλά και τον Παναθηναϊκό καθ' όλη τη διάρκεια να προσπαθούν να παίξουν από πίσω ή να δημιουργήσουν ορθολογικά παιχνίδι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός στην αρχή έκανε αρκετά λάθη, κατά κύριο λόγο με τον Ετιάν Καμαρά, ο οποίος έκανε μια εμφάνιση που θύμισε τον Ετιάν Καμαρά του Ιουλίου και του Αυγούστου, τότε στα προκριματικά, όπου δεν ήταν καλός. Έκανε πολλά αβίαστα λάθη ο Ετιάν Καμαρά. Απορία μου γιατί δεν ξεκίνησε τον Κάγκουα στην μεσαία γραμμή ο Ιάκοπ Νίστρουπ. Νομίζω ότι στήχησε στον Παναθηναϊκό. Το δίδυμο Λούζα με Καμαρά δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο κέντρο με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα, όπου και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί στην χθεσινή αναμέτρηση. Επίσης, ο Παναθηναϊκός φυσικά δεν πήρε πολλά πράγματα από τον Ουναΐ. Δεν πήρε σχεδόν τίποτα βασικά από τον Ουναΐ. Δεν πήρε πράγματα από τον Τετέι, ο οποίος κλείστηκε πάρα πολύ καλά και από τον Πυρόλα και φυσικά από τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος κατ' εμέ, αλλά και από τον κόσμο που ψήφισε και τους δημοσιογράφους με το τέλος του αγώνα, ήταν ο MVP της αναμέτρησης, όχι μόνο για τον γκολ το οποίο βάζει, αλλά και για τη συνολική του παρουσία και την εμφάνιση που κάνει αμυντικά, μη αφήνοντας τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού να δημιουργήσουν φάσεις και καταστάσεις στην αιστεία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μέχρι το 66ο λεπτό και την αποβολή του Σάλιακα είχε πλήρως το μάτς και δεν κινδύνευε καν από τον Παναθηναϊκό. Μετά ο Σάλιακας προχώρησε σε μια ανόητη, θα χαρακτήριζε την ενέργεια του Έλληνα δεξιού μπακ, καθώς κάνει ένα πολύ σκληρό φάουλ, το οποίο είναι ο τρόπος που πηγαίνει. Αν ο Σάλιακας δεν μάζευε το πόδι του, θα μπορούσε να δοθεί ακόμα και απευθείας κόκκινη κάρτα. Από τη στιγμή που μάζεψε το πόδι του, είναι καθαρή δεύτερη κίτρινη κάρτα και σωστή αποβολή του Σάλιακα, ο οποίος σε ένα σημείο ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευε. Δηλαδή, δεν είναι ότι έβγαινε σε κάποια αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ότι υπήρχε ότι είχε αριθμητικό πλεονέκτημα εκείνη την ώρα ο Παναθηναϊκός και ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι στην αιστεία του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ μακριά, είναι μπροστά τον πάγκο του Ολυμπιακού, δηλαδή πίσω από το κέντρο καμιά 10-15 μέτρα. Και πάει χωρίς λόγο και αιτία, με τόση δύναμη πάνω στον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος μέσα σε 3 λεπτά του πήρε 2 κάρτες και έδωσε το αριθμητικό πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό, το οποίο βέβαια δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Ολυμπιακός και κλείστηκε καλά πίσω στην συνέχεια και προσπαθούσε να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε την μπάλα. Με τον Παναθηναϊκό φυσικά να έχει την μπάλα στα πόδια του, αλλά να έχει μια ανούσια κατοχή, καθώς δημιούργησε ελάχιστες φάσεις και με εξαίρεση το σούτ του Σαλάχ Εντίν, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, προήλθε μετά από μια εκτέλεση corner του Παναθηναϊκού, δεν έχει δημιουργήσει σε ανοιχτό παιχνίδι κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Ήταν απογοητευτική η εικόνα του Παναθηναϊκού στο επιθετικό κομμάτι, σε ένα μάτς που ούτως ή άλλως δεν είχε πολλές φάσεις. Βέβαια, ο Ολυμπιακός μετά το 1-0, γιατί ήρθε νωρίς, στο 34ο λεπτό, έκανε και μια διαχείριση. Στην συνέχεια είχε μια καλή ευκαιρία με τον Φρόιλερ μετά από ένα corner, όπου έσκασε η μπάλα και έκανε την κεφαλιά και πέρασε δίπλα από το δεξί γάμα της εστίας του Ινάκη Πένια. Και μέχρι εκεί, αν δεν ξεχνάω κάτι, νομίζω ότι αυτές ήταν οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα έχουμε και συνέχεια, υπάρχει και τρίτο ημίχρονο όπως συνηθίζεται στα ντέρμπι. Θα διαβάσουμε τη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αρχικά να το πάρουμε από την αρχή, ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έκανε μια ανάρτηση στα social media με το χθεσινό πανό που ανέβασαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που απεικόνιζε τον Παρασκευά Άτζα σε μια στιγμή με τον Σωτήρη Κυριάκο στο ντέρμπι τότε του 2004. Και ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ προχώρησε στην σχετική δημοσίευση στα social media και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού του έκαναν αυτό. Η θέση του Παναθηναϊκού είναι η εξής, να τη διαβάσουμε αναλυτικά. Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιία διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία αν μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την οτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το παδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Αυτή είναι η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά την δημοσίευση του Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Φυσικά ο Ολυμπιακός δεν άφησε να απάντησε τη θέση του Παναθηναϊκού. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λέει: όταν πονάς βογκάς και μετά παραμιλάς. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικά. Κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας, ο κόσμος του ψέματος, ανέφερε σε ανάρτησή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ενώ μάλιστα ανάρτηση έκανε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος έγραψε ότι ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω πως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Είμαστε όντως δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμείς ποτέ δεν θα αντικαθιστούσαμε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες. Εμείς ποτέ δεν θα παίζαμε φιλικό με τους Ναζί. Εμείς δεν θα χαιρόμασταν για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και τη Δέσποινα. Αυτή είναι η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όλα αυτά τα αναφέρω προς ενημέρωσή σας, καθώς προηγείται το ρεπορτάζ και ένας δημοσιογράφος θα πρέπει να μεταφέρει το ρεπορτάζ στον κόσμο τον οποίο, ο οποίος επιλέγει να ακούσει την εκπομπή. Εγώ θα σας παρακαλέσω πάντως να μην σταθούμε σε αυτές τις θέσεις και τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ, γιατί δεν θεωρώ ότι θα βγάλει πουθενά. Ας σχολιάσουμε το αθλητικό κομμάτι και το τι έγινε στην χθεσινή αναμέτρηση, στο χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε πολλά περισσότερα και μαζί σας για τον ντέρμπι. Να πούμε δύο λόγια και για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις τις οποίες είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με την ΑΕΚ το Σάββατο να επικρατεί 3-0 του Όφη σε ένα παιχνίδι όπου ο Μάρκο Νίκολης χρησιμοποίησε ως βασικό για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τον Ντέρκ Κουτέσα, ο οποίος μάλιστα ξεχώρισε και αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στους κριτικούς. Η ΑΕΚ η οποία πήρε την νίκη με τρεις στατικές φάσεις, με δύο γκολ από τους δύο στόπερ της, τον Ρέλβα στο 41ο λεπτό και τον Άρολ Μουκουντή στο 83ο λεπτό, σε ένα σημείο που ο Όφη από το 66 έχει μείνει με 10 ποδοσφαιριστές μετά από τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αϊτόρ, ο οποίος έκοψε μια αντεπίθεση της ΑΕΚ και δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κάπου εκεί απλοποιήθηκαν και τα πράγματα για την ΑΕΚ, η οποία έτσι κι αλλιώς είχε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και εξόρκησε το κακό της δαίμονα τον Όφη, ο οποίος να θυμίσω ότι την είχε νικήσει και στον τελικό του Super Cup, την είχε νικήσει και πέρσι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0 και είχε προκριθεί, όπου έφτασε φυσικά και μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Το 3-0 ήρθε με τον Κατσίνοβιτς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα παιχνίδι, σε μια φάση πάλι από στημένη φάση. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία βρίσκει πάρα πολλά γκολ από στατικές φάσεις και μια ομάδα η οποία στην έδρα της πραγματικά πετάει φωτιές. Το είδαμε αυτό και προχθές. Η ΑΕΚ φέτος 6 παιχνίδια έχει τον εντυπωσιακό 25-1. Έχει βάλει 25 γκολ, έχει δεχθεί μόλις ένα και αυτό το ένα το δέχτηκε στη νίκη της 8-1 επί του Πανσεραϊκού στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τη δυναμική που έχει η Ένωση στα εντός έδρας της παιχνίδια. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο πάλι από την ΑΕΚ, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Όφη. Ο Όφη, ο οποίος αυτήν την εβδομάδα παίζει στην Ευρώπη και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρεν στη Γαλλία, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, να θυμίσω, πήρε αναβολή την επόμενη εβδομάδα για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο. Θα παίξει την Τετάρτη με τη Σαχτάρ και την άλλη Τρίτη με τη Manchester City. Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Αγγλία. Με τη Σαχτάρ την Τετάρτη θα γίνει στο Stamford Bridge και την άλλη Τρίτη στις 20 Οκτωβρίου θα παίξει με την Manchester City στο Etihad. Out of life. Η ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς, να αναφέρουμε και μία τη βαθμολογία στα γρήγορα. Παναθηναϊκός πρώτος με 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ με παιχνίδι λιγότερο που παίζει το απόγευμα είναι στους 12. Ο Άρης είναι στους 10 βαθμούς, όπως τους έχει και ο Όφη, ο Ηρακλής έχει 9, ο Πανετολικός 9, η Κηφισιά 8, ο Αστέρας 5 βαθμούς, η Καλαμάτα 4, ο Ατρόμητος 2, ο Λεβαδιακός 1 και ο Βόλος πλην 1 βαθμό, καθώς υπάρχει η απόφαση όπου του έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί της ομάδας του Βόλου μετά τα όσα είχαν γίνει με τις δηλώσεις του Σούγκρεν την περσινή σεζόν. Στα άλλα παιχνίδια να πούμε ότι το Σάββατο, βασικά την Κυριακή, ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο μετά από 9,5 χρόνια και το συνδύασε με νίκη, και έρισε 2-0 το Λεβαδιακό, ο οποίος απογοητεύει. Πέρσι γοήτευε, φέτος απογοητεύει ο Λεβαδιακός, ο οποίος μετά από 6 αγωνιστικές δεν έχει πετύχει γκολ ακόμα. Και ούτε παίζει ωραίο ποδόσφαιρο ο Λεβαδιακός. Ήταν καλύτερος ο Ηρακλής και σε μεγάλες χρονικές στιγμές, ισορροπημένο παιχνίδι, αλλά είχε καλύτερες στιγμές ο Ηρακλής και δίκαια πήρε την νίκη 2-0, εκμεταλλευόμενος και το momentum, καθώς όταν ήρθε το 1-0 μετά από λίγο πραγματικά έπαιζαν λες και είχαν φτερά στα πόδια τους οι παίχτες του Ηρακλή, και ήρθε και το 2-0 άμεσα μετά από 4 λεπτά. Ο Νιζέτ και ο Κράιντς πέτυχαν τα 2 γκολ για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι πλέον έχουν 9 βαθμούς και έχουν φτάσει στην 7η θέση της βαθμολογίας. 5 συνεχόμενα παιχνίδια έτος ο Ηρακλής, ο οποίος στην αρχή της σεζόν δεν είχε τόσο καλή εικόνα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά παίρνει τα πάνω του και ο Ηρακλής, ο οποίος χθες είχε την υποστήριξη και από τον κόσμο της ομάδας στο Καφτατζόγλιο μετά από 9,5 χρόνια. 2-0 και η φυσικά τον Πανετολικό. 3-2 ο Άρης στο Βόλο σε ένα παιχνίδι που ήταν 3-0 ημίχρονο και ο Βόλος μείωσε προς το τέλος στο 86, έκανε το 3-2 με τον Κάργα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Και το Σάββατο, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 με τον ό,τι έγινε μέχρι το 23ο λεπτό. Να πούμε ότι ο Ντάνι Γκαρθία πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ατρομήτου. Ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έχει πετύχει 2 γκολ στην καριέρα του στην Ελλάδα. Και τα 2 γκολ είναι στην Τρίπολη. Ένα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ένα με τη φανέλα του Ατρομήτου. 2-0 είχε προηγηθεί ο Αστέρας και το 2-1 το έκανε ο Ντάνι Γκαρθία στο 23ο λεπτό και έμεινε εκεί το παιχνίδι. Άμα δει κάποιος τα λάθη που έχει κάνει ο Ουρώνες στο γκολ του και στο 4ο λεπτό, είναι πραγματικά να απορρεί κανείς. Έχει κάνει 3 συνεχόμενα λάθη, αβίαστα λάθη, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πραγματικά πολύ άτυχες στιγμές θα πω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές, πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εχθές άκουσα, είχα κλείσει τα άλλα, άκουσα την περιγραφή, είσαι πάλι πάρα πολύ καλός. Κατά το δυστυχώς, ποτέ και στα λεπτά που μπήκα τα γκολ και η φάση που έγινε, μπράβο, μπράβο, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ τώρα την περιμένω να διορθωθεί και στα εκτός έδρας, γιατί μέσα στην έδρα της βγάζει φωτιές, αλλά εκτός έδρας δύσκολα βλέπω να δημιουργούνται οι προβλήματα.
0: Ναι, είναι αλήθεια, κύριε Γιώργο.
1: Μπροστά έχει μια επίθεση. Αυτή είναι η πυροτική πύραυλη, Patriot μπροστά. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτούς τους παίκτες. Είναι, ξέρουν την μπάλα τόπι. Το ξέρουν το τόπι πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι μόνο οι στατικές φάσεις που. Για να κάνεις στατικές φάσεις πρέπει να έχεις και επίδεση και να παίρνεις και φάσεις. Έτσι, δεν είναι.
0: Προφανώς, κύριε Γιώργο, δεν λέω ότι η ΑΕΚ παίρνει μόνο γκολ από στατικές φάσεις. Πετάει φωτιές η ΑΕΚ. 25 γκολ σε 6 παιχνίδια έχει βάλει στη Φιλαδέλφια. Απλά παίρνει γκολ και από εκεί.
1: Διότι στα εκτός έδρα βλέπω περίεργα πράγματα.
0: Ναι, άλλη εικόνα. Άλλη εικόνα, ναι.
1: Τελείως άλλη εικόνα. Με τον Βάλλοχο, ο οποίος αυτός τώρα και από πού και σου είναι διαιτητής θέσης, ακύρωσαν ένα γκολ. Ποιο φάλμο, δεν τρέπονται λίγο. Σπρώχνονται και οι δύο και υπήρχε φαλτίνες.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι δόθηκε πολύ εύκολα το φάουλ στον γκολ του Κουτέσα. Ο οποίος παίρνει και πολύ ωραίο κοντρόλ και βάζει και πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Και οι άλλοι εκεί, πώς τη λένε, αυτή μια κοπέλα, τι είναι αυτή, καθηγήτρια, ξέρω εγώ τι είναι, μια διαιτήτρια εκεί. Και λέει, και λέει, ναι, λέει, αλλά η πρόθεση μπορεί να ήταν αυτό και κανονικά λέει, κανονικά εγώ λέει, παίρνω το μέρος του διαιτή και καλά σφίξη.
0: Βέβαια, κύριε Γιώργο, άμα δούμε τη φάση, στην αρχή ο Κοστούλας δεν διαμαρτύρεται καν. Δεν σκέφτεται καν να πέσει για να πάρει το φάουλ. γίνεται ένα τζαρτζάρισμα, τον βγάζει λίγο την πορεία του. Νομίζω ότι ήταν όμο με όμο, δεν χρησιμοποιεί το χέρι και στη συνέχεια έβαλε τον κόλπο, το οποίο ακυρώθηκε.
1: Γιατί στο όνειρο που έβλεπα στο Skype που έβλεπα την του Open,
0: ναι, έχει και ο Skype και ο Open έχει εγώ.
1: Έχει και το άλλο και σακώθηκε με αυτήν την κοπέ, σακώθηκε. Πώς θα το πω και σου λέει, με το άγγιγμα λέει είναι φαλ. Αλλά και ο Βαρούχος στην διαθέση. Άσε μα νόρε παρέ, Βαρούχα, άσε μα νόρε. Από πότε γίνατε διαιτές, ποιος σας έχει κάνει κάθε διαιτές.
0: Εντάξει, σεβόμαστε τη δουλειά του καθενός, κύριε Γιώργο, δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι τέλειοι. Και αυτοί μπορεί να κάνουν τα λάθη τους και μπορούμε να διαφωνούμε έτσι.
1: Ναι, να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Θα σταθώ σε αυτό που έχει κάνει, που κάνανε στο γήπεδο της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Κλείνω με αυτό. Λοιπόν, είναι δεύτερη φορά, τη μία όταν πήρε την κούπα ο Ολυμπιακός στο γήπεδο μας.
0: Στη Φιλαδέλφεια,
1: ναι. Κάνει πάλι τις Φιλαδέλφεια, που είχαν πάλι σπασμένα καθίσματα, μέσα στο αλέτες δεν ξέρω τι σπασμένα. Δεύτερη φορά, γιατί ρε φίλε, έρχεσαι φιλοξενούμενοι εκεί. Έφεσε το ξανούν. Τι σας πήραξε, δηλαδή αυτό το πράγμα τι θα γίνει τώρα, αν αύριο σηκωθούν μερικά τρελοκομεία από Αεξίδης και παίζει ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι με το Παναθηναϊκό και βρεθούν αυτοί και οι τρεις εκεί, δεν θα γίνει το Πατσαλογιανέικο.
0: Εντάξει, βέβαια πρέπει να, κύριε Γιώργο, αυτή δεν θα είναι αντίδραση, γιατί τα συνθήματα τα οποία φυσικά είναι κατακριτέα τα έγραψε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Αν πάει ο Θέμης ο Παλιούρας και γράψει, κάνει αυτή τη βλακεία και γράψει ένα σύνθημα, ο κύριος Γιώργος παράδειγμα μπορεί να υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα, τι θα την πληρώσει ο κύριος Γιώργος επειδή εγώ είμαι χαζός. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Κοίταξε,
0: δεν θα είναι αντίδραση αυτή.
1: Αυτά έχουν και άλλη ερμηνεία. Αυτά τα σπρέι πέρασαν τα σπρέι, δεν πήγαν με σπρέι γράψαν.
0: Ναι, εντάξει, κύριε Γιώργο, γνωρίζουμε τι γίνεται, τα γήπεδα περνάνε αυτά, έτσι. Δεν είναι και τόσο ξενοχιστικοί οι έλεγχοι που γίνονται.
1: Θέμη, ξέρεις πόσα γραμμάρια είναι αυτά τα σπρέι, πόσο τι βάρος έχουνε.
0: Το ξέρω, κύριε Γιώργο, το ξέρω.
1: Αν αυτό το πέρασε για να πάει στις τουαλέτες και να γράψει, με την ίδια ευκολία μπορεί να το πετάξει και μέσα στο γήπεδο. Και αν αυτό πάει στο κεφάλι του αλουμινίου, το άφησε στον τόπο. Αυτό δεν είναι πλαστικό που αδειάζει το μπουκάλι.
0: Το ξέρω, κύριε Γιώργο, το ξέρω.
1: Αυτό λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος εκεί. Τι είναι, δηλαδή οι αστυνομικοί κάποτε βγάζανε και τα χέρματα. Είχε στη ζέτη του χέρματα και στα κρατάγανε και στα δίνανε όταν έφευγες. Τώρα αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος αυτό. Η αστυνομία είναι.
0: Η αστυνομία, στους ελέγχους που κάνει.
1: Τι έχει να πει η αστυνομία λοιπόν γι' αυτό. Πώς πέρασαν αυτά. Εδώ δεν είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Είναι σαν
0: πάντως αυτά. Ήταν πολύ σωστή η θέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ανακοίνωση που έβγαλε και είπε ότι θα διορθωθούν, φυσικά θα τα φτιάξει όλα και, και είναι το
1: ξέρω,
0: λογικό έτσι. Και φυσικά πήγε απέναντι σε αυτούς που τα κάνανε και καλά έγινε.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω από την άλλη μεριά, είναι και η ΑΕΛΙΣΑΕΛ, είναι στα κάγκελα ή στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Βουτυγμένη.
0: Ναι, είδαμε και συνθήματα προχθές και λοιπόν.
1: Κάνει ένα μουρλοκομείο εκεί, μπορεί να σηκωθεί να κάνει να δημιουργήσει ένα θέμα. Τι μπερδέματα τώρα, ας ο καθένας στο γήπεδο, παίξουν ό,τι νόνι.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Θα έχεις πολλή δουλειά σήμερα.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πόση ώρα έχουμε? Μισό λεπτάκι να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και μετά να περάσουμε σε διαφημίσεις. Γεια σου Θέμη, καλή εκπομπή. Σούπα χθες το ματσάκι, λέει ο Τριαντάφυλλος. Εντάξει, στα ντέρμπι δεν περιμένει να δεις και το καλύτερο θέμα. Τριαντάφυλλε, περισσότερο δύναμη, ένταση και πάθος βλέπεις. Και λίγα γκολ συνήθως. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 6 σερί άντερ έχουν και 10 στα τελευταία 11 παιχνίδια. Επίσης, μια και μιλάμε για αριθμούς, στα τελευταία 12 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός έχει 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 νίκη ο Παναθηναϊκός. Αυτή με τα μπόρδα τον περασμένο Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 2 με 3 λεπτάκια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο.

0: τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για πάμε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι έγινε.
2: Όλα καλά, εσύ?
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχεις.
3: Να είσαι καλά, σχολιάσουμε λίγο τον αγώνα εδώ πέρα.
2: Για πάμε.
3: Μετά από πολυόμερη διακοπή, οι ομάδες ήρθαν πάλι για το πρωτάθλημα. Ήταν ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστούν. Ειδικά ο Ολυμπιακός που ο προπονητής είχε μόνο πόσες εβδομάδες, 2 εβδομάδες.
2: 3 εβδομάδες είχε τώρα,
3: ναι. Εβδομάδες. Και δεν μπορούσε
2: παιχνίδι
3: να δουλέψει αφού λέγαμε με τους παίκτες. Όλοι είχαν φύγει, είχαν πάει σε εθνικές ομάδες.
2: Ναι, 14 ποδοσφαιριστές.
3: Έτσι. Λοιπόν, χθες μέτρησε το πάθος, ποιος ήθελε πιο πολύ τον αγώνα και πιστεύω ότι αυτό που έκανε το τρίκ με τους 3 στο κέντρο μηδένισε το Παναθηναϊκό, δηλαδή που δεν εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκι. Είχε μείνει τα υπερήχη.
2: Εννοείς με τους 3 πίσω τον επιθετικό που δεν ήταν ουσιαστικά κανένας εξτρέμ, αυτό εννοείς?
3: Ναι, γιατί κάποια φορά ακούω το όνομα του Ναΐ στο δεύτερο μήνα και λέω καλά έπαιζε από την αρχή αυτός. Τέλος πάντων, δεν εμφανίστηκαν τα υπερηχητικά, σταματήσαν τη λεωφόρο συγκρού και τα τάγκς και ήρθαν κάτι καναδέζες με όνια εκεί κάτω, γιατί το ντέρμπι είναι ένα ντέρμπι. Και προφανώς η δικιά μου η ομάδα το ήθελε περισσότερο.
2: Αυτό φάνηκε στον αγώνα που χωρούνε.
3: Άσχετα στο δημιουργικό κομμάτι, πρέπει να βελτιωθούμε γιατί παίζαμε και χωρίς εξτρέμ και η ομάδα θέλει δουλίτσα.
2: Βέβαια ήταν επιλογή να παίξει ο Ολυμπιακός χωρίς εξτρέμ, να βάλει το Φορτούνι μέσα, να βάλει τον Ζώτα Σίλβα ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Και φυσικά να βάλει και τον Τσεκίνη, ο οποίος στην πίεση, ειδικά στο πρώτο κομμάτι όπου ο Ολυμπιακός πίεζε πάρα πολύ ψηλά, κέρδισε μπάλες και παραλίγο να δημιουργήσει καταστάσεις. Παράδειγμα, μια φάση που κερδίζει την μπάλα ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια κάνει ένα πολύ κακό πλασέ ο Φορτούνης μέσα στην περιοχή.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα...
2: Για τη δημιουργία πάντως που λες, νομίζω ότι οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς και έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος μαζί με τον Ατρόμητο, πάνω μόνο το Λεβαδιακό που δεν έχει πετύχει γκολ.
3: Ναι, γιατί την Παρασκευή είχε βάλει ένα κόζο ο κύριος Τσαπαλιάρης και λέγανε 3-0, καλά ο Σάκης είπε 1-4, πάλι μέσα έπεσε. Και εγώ τους είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έστω το αγαπημένο το 1-0 ή 2-0, γιατί η ομάδα αυτή, αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλέψει. Και ήξερα ότι θα πάει το παιχνίδι στο 1-0 και ήρθε 1-0, γιατί ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο, αλλά στη δημιουργία πρέπει να δουλέψει περισσότερο και να βάλει και άλλους παίκτες μέσα, όπως το... τον Τζαμαϊκανό, τον Μπέιλ.
2: Τον Μπέιλ, ναι.
3: Τον Μπέιλ και έλειπε και ο Ρόκα στη δημιουργία. Από ναι. Αριστερά. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ένα μπράβο στον Παναγιώτη Ρέτσο που τόσα το έχουμε σούρει εδώ πέρα. Έδειξε ότι άμα δεν κάνει λάθη είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού και με τον κόλ βοήθησε να πάρουμε τον ντέρμπι.
2: Εντάξει, ένας σύγχρονος αμυντικός και ένα παιδί το οποίο είναι μεγαλωμένο από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού και που αγαπάει την ομάδα, νομίζω, από όσο κανένας άλλος, από τους λίγους τέλος πάντων που αγαπούν τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Και το δείχνει κιόλας, έτσι.
3: Το άξιζε κάποια στιγμή αυτό το παιχνίδι και θα το θυμάται και εμείς θα το θυμόμαστε. Μπράβο του. Από εκεί και πέρα, τη διατησία δεν θέλω να ούτε να το φέρω τη συζήτηση, αλλά ούτε και, και στις. Ανακοινώσεις οι ομάδες, είναι πάγια τακτική των ομάδων όταν χάνουν να βγάζουν ανακοινώσεις. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα και έχουμε ένα δύσκολο αγώνα με τη Μαρσέγ. Πιστεύω να έχουμε και εκεί επιτυχία. Ευχαριστώ, Θεέ μου, άκουσα.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέγ την 5η το βράδυ στο Βελοντρόμ και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρεμιέρα του League Phase του Conference League. Όλες οι ομάδες μας και οι τέσσερις και ο Όφη που είπαμε νωρίτερα ότι παίζει με τη Ρεν εκτός έδρας και η ΑΕΚ, η οποία παίζει την Τετάρτη με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, παίζουν αυτήν την εβδομάδα στην Ευρώπη. Να δούμε τι θα κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές, οπότε ο επόμενος φίλος που παίρνει τηλέφωνο βγαίνει στον αέρα. Πάμε εμείς να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, καθώς έχουμε αρκετά. Ο Σωτήρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, πάμε ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Σάκι τα λεφτά, λέει ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη, να είσαι καλά. Ο Ρεντόντο 7 λέει: Καλησπέρα, ο Σάκης να μας πει τι απόδοση έδινε να το πάρει αέτος ο Παναθηναϊκός ο πρωταθλητής Σεπτέμβρη, λέει ο Ρεντόντο 7. Τα έχετε βάλει όλοι με το σάκι μου φαίνεται. Να είστε καλά ρε παιδιά. Ο Άκης λέει, Θέμη, χθες άκουσα στη μετάδοση που έκανες, Λεβέντη μου είσαι πολυβόλο και καλά, Νίκοφ δεν παίζεις σε μπράβο. Χρόνια έχω να ακούσω τέτοια αναμετάδοση, ένιωθα σαν να ήμουν στο γήπεδο, λέει ο Άκης. Άκη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ο Λευτέρης λέει, καλησπέρα Θέμη, θέλω να πω περαστικά στον Σάκη τον συνάδελφο, στον Μπιλ πρώην συνάδελφο και στον κύριο Μιχάλη τον αδικημένο. Ο Ολυμπιακός χθες κέρδισε από όσα ντέρμπι έχω δει με τον Παναθηναϊκό το πιο εύκολο μάτς. Θεατρίνει τετέι τα μπόρδα, λέει ο Λευτέρης και συνεχίζει, Πουέρτα Ρέμο, Ορτέγκα Ρέτσο, Ζώτα κορυφαίοι για μένα. Ο Αντίνο έπρεπε να έχει αποβληθεί στη φάση με το παρατεταμένο τράβηγμα της φανέλας του Πουέρτα, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, υπάρχει αυτή η καζούρα η οποία ήταν αναμενόμενη είτε με το ένα αποτέλεσμα είτε με το άλλο, έτσι. Πάντα σε φιλικά πλαίσια εννοείται, μην ξεφεύγουμε, το λέω και για την πορεία της εκπομπής. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ το πιο εύκολο μάτς, γιατί ο Ολυμπιακός έμεινε και με 10 στο 65 λεπτό και θα μπορούσε κάλλιστα να κινδυνεύσει το τέλος. Δεν θέλει πολύ όταν είσαι στο 1-0, μία φάση είναι και θα για να μπορέσει ο αντίπαλος να πάρει την ισοπαλία, να ισοφαρίσει και φυσικά όταν είσαι με 10 μετά θα είναι και πολύ δύσκολο να αντιδράσεις, έτσι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπήρχαν πολλές τέτοιες φάσεις. Για το Τετέι, λέει, το ταμπόρδα, προφανώς αναφέρεσαι στις φάσεις του Τετέι με τον Ορτέγα, όπου έπρεπε να δοθεί μια κίτρινη κάρτα εκεί στο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Για τον ταμπόρδα, για τη φάση του Φορτούνη, όπου πέφτει αρκετά εύκολα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, παιδιά, στο ποδόσφαιρο, οι σκοπιμότητες. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ στο που λες για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Πιρόλα ήταν πολύ, πολύ καλός, θα μπορούσα να τον βάλω μέσα στους υπόλοιπους που ανέφερε. Στο κέντρο ο Ολυμπιακός το πήρε και νομίζω ότι κλειδί στην αναμέτρηση ήταν το γεγονός ότι κλείδωσε τον Ουναΐ, έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του πρωταθλήματος, αν όχι τον πιο ποιοτικό. Γιατί ο Ουναΐ χθες είχε τη χειρότερη απόδοση από όλα τα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει μέχρι στιγμής. Δεν μπορούσε να κάνει το παιχνίδι του, δεν το βοήθησε και ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, όπου δεν τον έφερε πολλές φορές με πρόσωπο. Γιατί ο Ουναΐ θέλει να πάρει την μπάλα και να επιτεθεί κατά μέτωπο. Πολλές φορές αναγκαζόταν ο Ουναΐ να βγαίνει είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά και χανόταν λίγο. Ή ακόμα και οι ενέργειες που έκανε ήταν λίγο ανούσιες, γιατί δεν είναι ότι προωθούσε την μπάλα και πήγαινε ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει φάση. Ήταν περισσότερο για να βοηθήσει στην κυκλοφορία του παιχνιδιού, γιατί ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν από την πίεση του Ολυμπιακού. Και ο Φορτούνης ήταν μέσα, λέει ο Λευτέρης. Πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Αντώνης λέει, κύριε, η νίκη της ΑΕΚ είναι αφιερωμένη σε όλους όσους μας έλεγαν ότι ο Όφη και ο Κόντις μας έχουν πάρει τον αέρα τόσο απλά. Τώρα ας απολαύσουμε την ΑΕΚ στο Λονδίνο, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ, όπως είπα και νωρίτερα, Αντώνη, εξόρκησε τον κακό της δαίμονα. Φυσικά δεν είναι η καλύτερη ομάδα Όφη από την ΑΕΚ, αλλά στα τελευταία παιχνίδια και στο Super Cup τον Αύγουστο, αλλά και στο κύπελο πέρσι, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Όφη είχε κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Τώρα όμως η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει και μάλιστα και με ένα ευρύ σκορ με αυτό το 3-0 και θα μπορούσε να είναι και 4-0 αν είχε μετρήσει το γκολ του Κουτέσα, που βέβαια θα ήταν άλλο παιχνίδι, γιατί ήταν ένα γκολ το οποίο θα έκανε το 1-0 πιο νωρίς. Οπότε ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως η ΑΕΚ ήταν επιβλητική, άγγιζε την νίκη και με το παραπάνω. Και να δούμε τώρα τι θα κάνει στην Ευρώπη η ΑΕΚ, ειδικά το μάτς Τετάρτης με τη Σαχτάρ. Είναι ένα από τα παιχνίδια που έχει κυκλωμένα η Ένωση και θα πρέπει να χτυπήσει, να πάρει κάτι από αυτό το μάτς για να μπορέσει να συνεχίσει όλο και με καλύτερες προϋποθέσεις και να αυξήσει και τις πιθανότητές της για να κάνει κάτι καλό στη League Phase του Champions League, μετά και τη νίκη που έχει κάνει κόντρα στην Last Clincher την πρώτη αγωνιστική. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θεμή.
2: Χαίρετε.
4: Σταμάτησα από Μελίσια.
2: Γεια σου Σταμάτη. Καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, τι να πω για το χρυσινό ντέρμπι. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια να υποθούν. Ήταν ένα μέτριο παιχνίδι. Ήταν αντιστρόφως ανάλογο των πολύ ακριβών ρόστερ που έχουν πια οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς καλύτερος. Όπως εντάξει όλοι το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του ποδοσφαίρου.
2: Σωστά.
4: Είχε μεγαλύτερο πάθος, έκανε περισσότερα κλεψίματα, ήταν πολύ καλύτερο στο κέντρο. Η ομάδα μου έμεινε στις διακοπές αυτές τις τρεις εβδομάδες που είχαμε και δεν επέστρεψε ακόμα από τις διακοπές. Ελπίζω μεθαύριο την Πέμπτη να εμφανιστούμε στο γήπεδο.
2: Το θέμα είναι, είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει στα μάτια, πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο στραβό αποτέλεσμα. Γιατί ουσιαστικά αυτό χθες ήταν το πρώτο στραβό αποτέλεσμα της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Είχε κάνει τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και είχε πάρει όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Το θέμα είναι τώρα πώς θα αντιδράσει και πώς θα συνταχθεί μετά από μία ήττα, η οποία έγινε σε ντέρμπι που και κάπου θα χάνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Το θέμα είναι τι κάνει από εδώ και πέρα. Τελείωσε αυτό. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
4: Σωστά. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι δεν εμφανιστήκανε καν. Ήταν δηλαδή στις διακοπές. Ήταν πολύ χαλαροί. Γίνανε πάρα πολλά λάθη στην αρχή εκεί, ειδικά από τον Καμαρά εκείνο το.
2: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά λάθη. Εγώ τον Καμαρά.
4: Εντάξει.
2: Σταμάτη, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Καμαρά, φαινόταν ότι. Σαν να ήταν έτοιμος για να κάνει το λάθος, έτσι.
4: Όχι, ναι, μα φυσιολογικά θα ήταν γκολ αυτό.
2: Ναι.
4: Ναι. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτό. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα και μετά που μείναμε με 10 παίχτες Ολυμπιακός, πάλι η δημιουργία ήταν, δεν ήταν φυσιολογική. Ήταν, ας πούμε, ας πω εγώ, ας ελπίσω μάλλον ότι ήταν μια κακή παρένθεση.
2: Ναι.
4: Αγωνιστικά. Θα το δούμε και από μεθαύριο.
2: Ναι, δεν θεωρώ ότι αυτή θα είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού στην συνέχεια. Και το μάτς της Πέμπτης με την Πόρα της Μπανιαλούκα, επειδή είναι και ένα παιχνίδι όπου ο αντίπαλος δεν είναι κάποιο φόβητρο, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός επανέλθει στις καλές εμφανίσεις και θα κερδίσει. Πρέπει βέβαια και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να στηρίξει την ομάδα τώρα που έκανε την ήττα, έτσι. Όχι να πέφτει το ανάθεμα.
4: Δεν μένουμε σε ένα αποτέλεσμα.
2: Σωστά, σωστά.
4: Ακόμα τώρα Οκτώβρης είναι, δηλαδή. Οκ, okay, Ήμαρτον, ας πούμε. Κανείς δεν κέρδισε από τώρα, κανείς δεν έχασε από τώρα.
2: Σωστά.
4: Ας αφήσουμε από αυτό, λοιπόν, να πω δύο λέξεις μονάχα.
2: Ναι.
4: Για τις ανακοινώσεις αυτές που βγαίνουν και τις. Τις οποίες θεωρώ πολύ άστοχες γενικότερα. Εγώ είχα μάθει, λοιπόν, επειδή έχουμε όλοι είμαστε στην Ελλάδα και κάπως γνωριζόμαστε γενικότερα, κάποιοι, θα ήθελα να πω για τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, επειδή τον γνωρίσαμε σε μια αντίστοιχη θέση σαν τη δική σου, σε κάποιες τηλεραδιοφωνικές
2: εκπομπές,
4: δηλαδή.
2: Ναι.
4: Το παρελθόν, ναι, ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Και οι συζητήσεις τότε ήταν τελείως διαφορετικές, με διάφορα φιλοσοφικά θέματα και για εξωγήινους και χιλιά δύο διάφορα. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αναλαμβάνουν τέτοια πόστα σε αυτές τις ομάδες τις συγκεκριμένες, βγάζουν το χειρότερό τους σε αυτό και μένω σε αυτό.
2: Μάλιστα.
4: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
2: Και εγώ θεωρώ αχρίαστες πάντως και τις ανακοινώσεις και τις δύο πλευρές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δίνουμε συνέχεια και να προσπαθούμε
4: είναι
2: να.
4: Συνεχώς, είναι συνεχώς άσχημες ανακοινώσεις.
2: Σωστά. Δεν έχεις άδειξη το
4: που λες. Που δεν βοηθάνε.
2: Ναι, δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε.
4: Δεν βοηθάνε,
2: δεν βοηθάνε πουθενά αυτές οι ανακοινώσεις. Σωστά.
4: Το άθλημα.
2: Σωστά, σωστά. Αυτά. Συμφωνούμε. Αυτά. Να είσαι καλά στα μάτια.
4: Ναι. Για τους τοίχους που βαφτήκανε προχτές, εντάξει, δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε.
2: Στην Ελλάδα είμαστε, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει τη δικαιολογία.
4: Το ίδιο θα γινόταν, δηλαδή είναι δεδομένο.
2: Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η δικαιολογία, το στην Ελλάδα είμαστε.
4: Φίλε, έχω τύχει σε αστυνομικό στο ΣΕΦ τη δεκαετία του 90, που υπήρχε και ανήκει φιλοξενούμενο
2: στα
4: παιχνίδια, τα ωραία τότε, τα μάτς. Και φόνο που είναι αστυνομικός που ψάχνει μπροστά και του σταματάει και πιάνει κάτι και λέει, του λέει του αλουνού δίπλα, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Του λέω είναι αποσμητικό για το στόμα, γιατί μυρίζει το στόμα της. Ήτανε σπρέι πιπεριού. Λέω γεια σας, καλά.
2: Μάλιστα. Τι να πεις. Να σε καλά,
4: σταμάτα. Έλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
5: Βασίλης από Μέγαρα.
2: Γεια σου Βασίλη. Μπού κομμένος σε Βασίλη.
5: Όχι, όχι.
2: Α, εντάξει, τώρα σε ακούω καλύτερα, γιατί σε άκουγα κάπως περίεργα.
5: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν. Καταρχάς, ξεκινάμε.
2: Ναι.
5: Βλέπω το Σάκη μέχρι τα 100 να δουλεύει το ταξί για να ξεχρεώσει τα στοιχήματα.
2: Ευτυχώς δεν τα βάλε.
5: Δεν τα βάλε.
2: Είπε ο ίδιος θα πρότεινε να τα βάλει, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση, οπότε ευτυχώς γλίτωσε.
5: Δεν τα βάλε. Λοιπόν, θα πέφτει η σχετική παντόφλα, ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο παιχνίδι.
2: Ναι.
5: Ήθελα να μου πούν στα επόμενα τηλέφωνα οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να κάνουν και ένα αίτημα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Με πόσο να κατεβαίνει ο Ολυμπιακός να παίξει για να μπορέσουν να κάνουν φάση, όχι να βάλουν γκολ. Έτσι, γιατί παίξαμε και με 10, παίξαμε και με 9 για 4-5 λεπτά.
2: Εντάξει, για 1,5 λεπτό έπαιξε με 9, όχι 4-5 λεπτά, μην είσαι υπερβολικός εσύ. Άργησε να γίνει αλλαγή ο Τικνιζιάν. Μάλιστα, του βάζει για τις φωνές ο Ζώτα Σίλβα σε εκείνη τη φάση.
5: Και με τον Πουέρτα.
2: Ναι, και με τον Πουέρτα, σωστά. Με τον Πουέρτα είναι 10 με 11. Δεν έχει πάρει ακόμα την κόκκινη ο Σάλιακας, γιατί είναι η φάση του Αντίνο, είναι πριν την αποβολή του Σάλιακα.
5: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπου σε εκείνη τη φάση, έτσι, δεν το λένε οι Παναθηναϊκοί. Του τη χάρισε. Και να σου πω κάτι, καλώ του τη χάρισε και του Σάλιακα, αλλά και σε κάποιε άλλε. Παράδειγμα, κίτρινες, δεν ξέρω, στο δεύτερο εμίχρονο πήγε πολύ διαφορετικός. Είχε βγάλει την κίτρινη και τη μοίρασε όπου κατά το δοκούν.
2: Κοίτα, με εξαίρεση το φάουλ του Ντεφράι, όπου δεν υπάρχει, βρίσκει μπάλα ο Ντεφράι, δεν υπάρχει φάουλ και κάρτα συνεπώς, δεν θεωρώ ότι κάποια κίτρινη ήταν άδικη. Αντιθέτως, θα μπορούσε να δείξει και άλλες κίτρινες, όπως ας πούμε στην φάση του Αντίνο. Ένα μάτς με πολλή ένταση, πολλές αψιμαχίες και σε πολλές αψιμαχίες.
5: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι, σωστά.
5: Ή έπρεπε, ξέρω εγώ, να τελειώσουν 7-7 το παιχνίδι, ή έπρεπε, ξέρω εγώ, να μην βγάζει κάρτα καθόλου.
2: Ναι,
5: κάπως έτσι, καταλάβεις.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ή ας πούμε και του Λιβάη Γκαρσία, okay, τον βρίσκει στον πρόσωπο του Τζέλσον, όντως. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο κατά λάθος. Βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσε να δώσει τον Αντίνο ή θα μπορούσε να δώσει τον Λούτσα στην αρχή του παιχνιδιού που κάνει κάποια μαρκαρίσματα. Αλλά τέλος πάντων, μην κολλήσουμε στις κάρτες. Νομίζω ότι δεν είναι.
5: Εντάξει, λοιπόν, δεν κολλάμε εκεί πέρα. Ναι. Κοίταξε, σε αυτό που έλεγες προηγουμένως για τον Ουναΐ.
2: Ναι.
5: Από ό,τι είδα τώρα από τηλεόραση, το βλέπω εγώ. Έτσι, διαφορετική η αίσθηση του γηπέδου, διαφορετική η τηλεόραση. Έβλεπα να τον έχει αναλάβει ο Πουέρτα. Με το που πήγαινε η μπάλα, πήγαινε καρφωτό σφαίρα ο Πουέρτα πάνω του.
2: Ναι, πήγε πάρα πολλές φορές. Είχαν μονομαχίες οι δύο παίχτες. Και η αλήθεια είναι ότι ο Πουέρτα την κέρδισε τη χθεσινή μάχη, έτσι. Με τον Ουναΐ.
5: Και έπεσε ο Πουέρτα, έπεσε μάλλον εξάρι, να το πω, και ο Φρόιλερ κάπως πιο ελεύθερο, περισσότερο.
2: Πολλές φορές άλλαζαν κιόλας. Ναι, δεν έχει άγγιξη το που λέει, γιατί ο Πουέρτα κατά κύριο λόγο κατέβαινε πολλές φορές στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει από πίσω για να πάρει την πρώτη πάσα από τους στόπερ και να δημιουργήσει. Και ο Φρόιλερ περίμενε πιο ψηλά.
5: Και παρέδες πάνω σε αυτό. Εάν ακούει ο Αλγκουαθίλ.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ακούει ελληνική εκπομπή ο Αλγκουαθίλ. Ψιλομαθαίνει ελληνικά, είναι αλήθεια. Γιατί λέει κάποια καλησπέρα, καληνύχτα στις συνεντεύξεις τύπου κλπ. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει φτάσει στο
5: λίγο. Λοιπόν, πρέπει να πάψει αυτό το πράγμα με την μπάλα πίσω. Δηλαδή, με τσάτσε να βλέπω την μπάλα από τη σέντρα να γυρνάει στον τερματοφύλακα. Με τσάτσε πάρα πολύ χθες.
2: Εντάξει, ρε Βασίλη, όταν είσαι με πλάτη και έχεις μόνο τον τερματοφύλακα ως μια εύκολη λύση, θα τη δώσει τον τερματοφύλακα. Το να γυρίσει να διώξει την μπάλα μπορεί να σου βγει σε κακό.
5: Το ξέρω.
2: Είναι ότι
5: αλλά
2: όταν έχεις έναν τερματοφύλακα που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, τον εμπιστεύεσαι και παραπάνω. Αν και χθες οι μεταβιβάσεις του Ορτέγα δεν ήταν καλές. Αλλά γενικά είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
5: Πέρα από αυτό. Δεν είναι το θέμα, και με τον Τζολάκη το ίδιο έλεγα. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοέλθει ο Βαλβέρδε.
2: Ναι.
5: Που τους έδινε πρόστιμα. Εάν γυρνάγανε την μπάλα στον τερματοφύλακα, τρώγανε 1000 ευρώ πρόστιμο.
2: Εντάξει, ναι.
5: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι περισσότερο μύθος αυτό. Αλλά θέλει να δείξει ότι ο Βαλβέρδε θέλει συνεχώς την μπάλα μπροστά. Και ίσχυε αυτό ότι θέλει την μπάλα μπροστά.
5: Λοιπόν,
2: αλλά όταν πιέσαι και είσαι με πλάτη με τον αντίπαλο, Βασίλη, άμα πας να διώξει την μπάλα, άμα γίνει καμιά κόντρα.
5: Αλλά
2: μπορεί
5: να γίνεται 10 φορές σε κάθε ημίχρονο. Έτσι είναι εκνευριστικό.
2: Εντάξει.
5: Και να πω και το εξής.
2: Ναι.
5: Επειδή ακούω φίλους και σε άλλα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, και χτες το βράδυ και τέτοια. Λέγανε, ξέρω εγώ, δεν ήταν δημιουργικός Ολυμπιακός. Σε αυτά τα παιχνίδια, και έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο είναι να πάρει τη νίκη.
2: Το ίδιο ίσχυε και για τον Παναθηναϊκό. Τα ντέρμπι δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις, Βασίλη.
5: Ακριβώς. Και κερδίζεις χρόνο και ηρεμία να πας παρακάτω και να βρεις το ρυθμό, την δεκάδα και όλα αυτά, ξέρω εγώ, που χρειάζεται να αρχίσεις να παίζεις καλό ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι το πήγε, και εγώ δεν ήθελα, γιατί εγώ, αν θυμάσαι, σου είχα πει άλλη εντεκάδα εντελώς διαφορετική, αλλά εγώ πιστεύω πήγε περισσότερο με την εμπειρία, με τους παρατογαπνισμένους, με τους αυτούς που έχουν προσωπικότητα, όπως ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο, όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό που λέω, με την κορμάρα, ξέρω εγώ, τον Μάριους. Έτσι, πήγε με αυτό τέτοιο, περισσότερο σε δύναμη και καλά έκανε.
2: Ναι.
5: Γιατί ακόμα ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος και για τα δικά του γούστα, του Αλγκουαθίλ, αλλά πιστεύω και τα δικά μου και των περισσότερων Ολυμπιακών.
2: Όχι, είναι ανέτοιμος, είναι τέλεια.
5: Και θα πω και κάτι τώρα. Ναι. Με αφορμή τις δύο ανακοινώσεις, έτσι, δεν ασχολούμαι, αλλά μου έκανε αλγιεινή εντύπωση Για δεύτερη φορά στο, το έχω ξανασυλλητεύσει, αν θυμάσαι το καλοκαίρι, με το μεταφραστή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να λέει, λοιπόν, επειδή ξέρω αγγλικά, δεν μπορεί να λέει ότι δεν είμαστε καλοί, δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο
6: Νίστρου, έκανε εντελώς
5: ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός.
6: Δεν είπε αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός, είπε ότι ήμασταν καλύτεροι και ότι. Είπε ότι είπε ο Νίστρουπ ακριβώς το αντίθετο.
5: Εντάξει,
6: δεν θέλω να τον
5: στήσω
6: στον τοίχο του. Όχι, δεν νομίζω ότι είπε για αδικίες. Είπε πάντως ότι ο Παναθηναϊκός άξιζε να κερδίσει,
5: ήταν
6: καλύτερη ομάδα κλπ.
5: Κάτι με τη διαιτησία είπε.
6: Δεν θέλω να στήσω στον τοίχο τώρα το παιδί.
5: Συμβαίνει λάθος, Βασίλη. Νομίζω ότι πρέπει. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος, ούτε το έχω ψάξει έτσι, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να είναι και θέμα και του ΕΣΟΡΟΥ. Όπως εδώ πέρα παράδειγμα βγω εγώ και συκοφαντώ και λέω ναι. Πράγματα
6: Βασίλη, πάντως υπήρξε ενημέρωση στη συνέχεια ότι έγινε λάθος στη μετάφραση και λύθηκε το
5: θέμα. Είναι δεύτερη φορά όμως.
6: Η πρώτη ποια ήτανε?
5: Αν είμαστε το καλοκαίρι.
6: Δεν ήταν ο ίδιος μετάφρασης πάντως. Τώρα πήγε.
5: Δεν ήταν ο ίδιος.
6: Τώρα πήγε.
5: Αν θυμάσαι το είχαμε κουβεντιάσει το καλοκαίρι μαζί.
6: Ναι.
5: Που είπε ο Νίστρου που δεν παίξαμε καλά, αλλά το κερδίσαμε το παιχνίδι και έλεγε κάτι περίεργα. Να πω, έκανε ολόκληρη ποδοσφαιρική ανάγκη.
6: Ήταν άλλος.
5: Απάλλη αντίθετα από αυτά που έλεγε ο.
6: Άλλος μεταφραστής ήταν.
5: Άλλος θα ήταν. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
6: Πάντως έγινε λάθος, είναι λογικό να σχολιαστεί, λογικό να υπάρξει κριτική, αλλά πρέπει μερικές φορές να δείχνουμε και μια κατανόηση. Και στον άνθρωπο που κάνει το λάθος, έτσι. Δεν θέλω. Ο κόσμος διψάει για αίμα, Βασίλη. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Ήταν λάθος, ελπίζω να μην επαναληφθεί. Και προφανώς δεν υπήρξε και κάτι επίκαιρο, έτσι. Ναι, σου ξαναλέω, δεν ήταν ο ίδιος άνθρωπος.
5: Με τη μετάφραση.
6: Δεν ήταν ο ίδιος
5: άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, έτσι.
6: Δεν ήταν ο ίδιος.
5: Νομίζω. Και δεν θυμάμαι σε ποια αγώνα τώρα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά δεν ήταν ο ίδιος. Τώρα πήγε. Ο μεταφραστής αυτός τώρα πήγε στον Παναθηναϊκό.
5: Δεν ξέρω. Ας το κοιτάξουν εκεί πέρα και ας αφήσουν τις ερημόνιες. Το θέμα είναι. Πρέπει να καταλάβουν και κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Και μιλάω τώρα όχι ως Ολυμπιακός, αλλά σαν ποδοσφαιρόφιλος.
6: Ναι.
5: Όταν έχεις 16 χρόνια να πάρεις ένα πρωτάθλημα, έχεις ξεχάσει πως είναι το know-how που λένε στο χωριό μου, πρώτον, και δεύτερον, χτίζεις πρώτα την ομάδα να είναι γερή δυνατή. Και είδαμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα, ναι, μέσα πρώτα παιχνίδια ήταν εύκολα παιχνίδια, αλλά στο δύσκολο ακόμα θέλει δουλειά.
6: Ναι, okay, θα το δούμε στην πορεία ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα κακό παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή ομάδα. Είναι
5: όχι,
6: μια καινούργια ομάδα η οποία ακόμη μοντάρεται έτσι και φτιάχνεται.
5: Τα προηγούμενα ήταν με ομάδες μικρομεσαίου Μπελινεκούς. Να
6: ξέρει, έχει παίξει με τον Πάοκ που τον κέρδισε.
5: Ο Πάοκ ήταν διαλυμένο τότε. Έτσι, το Πάοκ θα το πιστεύω να το δούμε από εδώ και πέρα.
6: Εντάξει, όχι, θα το δούμε. Αλλά κέρδισε άνετο ο Παναθηναϊκός και μπορούσε να έχει φτάσει και σε σκόρο που θα το θυμόμασταν για μια ζωή.
5: Το ξέρω, αλλά ήταν διαλυμένη ομάδα ο Πάοκ τότε. Μόλις είχε φύγει ο. Πώς το λένε, ο. Λουτσέσκου, καινούργιοι παίχτες, τραυματίες, το ένα τ' άλλο, εντάξει, ήταν ανακατεμένη ομάδα πολύ.
6: Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι πάντως, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό.
5: Δεν πρέπει να το συναντήσουν έτσι.
6: Ναι.
5: Θα είναι πάρα καλά. Πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ.
6: Να σε καλά, Βασίλη.
5: Έγινε, γεια.
6: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Πάνος λέει καλησπέρα Θέμη, ωραίο το σουκού και για την ΑΕΚ και για την Δόξα. Πάνος από Δόξα Βίρωνα, αεκάρα πάμε γερά την Τετάρτη, λέει ο Πάνος. Θα σου πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω το τι έγινε στην. Στη ΓΑΜΑ Εθνική πάνω. Μόνο το παιχνίδι της προοδευτικής με τον Ιωνικό ενημερώθηκα για το τι έγινε. Δηλαδή αυτό που γίνεται πάντα, γιατί ο Ιωνικός δεν έχει κάνει ποτέ νίκη μέσα στην προοδευτική. 2-0 γέρισε η προοδευτική. Δόξα Βίρωνα, για να το λες, έτσι κέρδισε. Άρα έκανε το 3-3 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλό τρόπο, είναι αλήθεια. Και οι δύο ομάδες σου, ειδικά όμως η Δόξα Βίρωνα, είναι αλήθεια. Να σε καλά πάνω. Και σου εύχομαι και άλλα τέτοια σουκού. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Θέμη, τη συγκίνηση που ένιωσα βλέποντας τους φιλάλους της Ελλάς Μελβούρνης να τραγουδάνε ενώ τη Φακιανάκη, λέει ο Δημήτρης. Όντως μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Και είδαμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν υπάρχουν μόνο στην χώρα μας φυσικά. Μια αθλητική επιτυχία μιας ομάδας την οποία ίσως λίγοι μπορεί να γνώριζαν μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Είδαμε το πώς ενώνει όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, της Αυστραλίας, οι οποίοι είχαν ελληνικές σημαίες, τραγουδάγαν ελληνικά συνθήματα, έβγαλαν ό,τι Σφαγιανάκη με το τραγούδι «Εγώ είμαι Έλληνας». Πραγματικά όντως ήταν πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Ήθελα να ρωτήσω πόσοι παίχτες κυτρινίστηκαν από τον Παναθηναϊκό και πόσο από τον Ολυμπιακό.
6: Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 7 κίτρινες κάρτες.
7: Ναι.
6: Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 2 κίτρινες και 2 οι κίτρινες του Σάλιακα, 4.
7: Α, μόνο.
6: Ναι, 4-7.
7: 4-7, μάλιστα. Κάτι άλλο, μπορείτε να μου πείτε το ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και αγωνιστική είναι? Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στη δέκατη.
6: Ναι, ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ, δώστε μου μισό λεπτάκι, 10η αγωνιστική, σωστά το είπατε.
7: Και το Ολυμπιακός ΑΕΚ πότε είναι?
6: Το Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι 13η αγωνιστική.
7: Την τελευταία.
6: Μάλιστα. Την τελευταία του πρώτου γύρου, σωστά.
7: Και έχει και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο είναι πότε?
6: Σας πω τώρα αμέσως, δώστε μου μισό λεπτάκι.
7: Να, αυτά τα τρία, τα άλλα τα ξέρω.
6: Ναι. Λοιπόν. Πάω ΚΑΕΚ παίζει στις 28 Νοεμβρίου, δηλαδή την ένατη αγωνιστική. Πάω ΚΑΕΚ.
7: Την ένατη.
6: Στη Τούμπα.
7: Α, την ένατη. Μα είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ την ένατη.
6: Όχι, την δέκατη. Όχι, ψέματα, με συγχωρείτε. 28 Οκτωβρίου είναι για το κύπελο. Την ένατη σωστά είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ και την 12η είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
7: ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
6: Για το πρωτάθλημα, ναι.
7: Άρα έχουμε 10η, 12η και 13η.
6: Σωστά. Σωστά.
7: Έγινε αυτά. Ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε
7: αυτό.
6: Να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Σε πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής ΣΕΟ. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
0: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα.

0: των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ξέρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξεκινάει από αύριο 48 ώρη κακοκαιρία. Συμπληρωματικές απολογίες θα κληθούν να δώσουν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Η ανακρίτρια ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατίας και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τέλος από την 1η Ιανουαρίου.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Του 2027 τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάστηκε σήμερα στην διυπουργική συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία αύριο Τρίτη. Την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανση. Την Πέμπτη και την Παρασκευή η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στην Κρήτη περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Η οδική ασφάλεια, η αντιπλημμυρική προστασία, οι αγροτικές ζημιές και οι υποδομές είναι στην ατζέντα των συναντήσεων. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας σύμφωνα με το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου. Με τηλεκπαίδευση παρακολουθούν τα μαθήματα οι μαθητές και οι μαθήτριες. Ο 62χρονος γιος εξετάζεται ως ο βασικός ύποπτος για την νεκρή γυναίκα που εντοπίστηκε χθες βράδυ μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές. Ο γιος της έχει προσαχθεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό. Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες στην βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Άνεμοι με εντάσεις ως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είστε συντονισμένοι στον Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές και στα μηνύματά σας, να ενημερώσουμε για κάποια παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Super League 2. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης και στο 51ο λεπτό αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος 1-0. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και μετά να πάμε στις επόμενες γραμμές. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, σε ένα νευρικό ντέρμπι, ένας Ολυμπιακός με καλύτερους Ρέτσο και Φορτούνη κέρδισε ένα πολύ κακό Παναθηναϊκό χωρίς παραμικρή βελτίωση. Ο Ζώτα δεν βοήθησε σε τίποτα και με απογοήτευσε. Ο Ταμπόρδα και το ΤΕΤΕ θεατρίνει με μέλλον. Σάκη πέσα αλεύρι, ο Θρύλος και ο Ρέτσο σε γυρεύει. Η αποβολή του παίχτη του Όφη ανύπαρκτη, μόνο ο Θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Να τα πάρουμε ένα-ένα, Τόλη. Όντως ήταν ένα νευρικό ντέρμπι όπου θα κρινόταν στον γκολ έτσι όπως έτσι και έγινε με τον γκολ του Ρέτσου. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός θες, αλλά διαφωνώ ότι δεν έχει την παραμικρή βελτίωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ βελτιωμένος ο Παναθηναϊκός την φετινή σεζόν, αλλά στο ντέρμπι χθες όντως απογοήτευσε πρώτα απ' όλα τους φιλάθλους του. Από εκεί και πέρα διαφωνώ 100% με τον Ζώτα. Θεωρώ ότι ο Ζώτα βοήθησε πάρα πολύ και στις μονομαχίες που πήγαινε, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι, όπου μέχρι και στο τελευταίο λεπτό πίεζε, πήγαινε στις μονομαχίες, κρατούσε την μπάλα, έβγαζε ένταση και πάθος και θεωρώ ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό. Για τα Μπόρδα και ΤΕΤΕ όντως θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει κάποιες. Στις δύο φάσεις δηλαδή, με τον Φορτούνιο τα Μπόρδα και με τον Ορτέγα ο ΤΕΤΕ. Αν και στη φάση του Ορτέγα είπα και πριν ότι θα έπρεπε να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για την κίνηση που κάνει με την μπάλα προς τον ΤΕΤΕ. Από εκεί και πέρα για την αποβολή του Αϊτόρ και για την αποβολή του Όφη την οποία αναφέρεις, είναι μια φάση όπου δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο μεγάλο τράβηγμα. Βέβαια δεν νομίζω ότι πήνε ότι ήταν τόσο άδικη η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κόβει μια υποσχόμενη επίθεση για την ΑΕΚ, υπάρχει φάουλ, οπότε έτσι ήρθε και η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάντως είναι μια δύσκολη φάση με τις απόψεις να διήστανται, καθώς όντως δεν υπάρχει ξεκάθαρο τράβηγμα ή ξεκάθαρη ανατροπή, αλλά υπάρχει ένα φάουλ το οποίο κόβει υποσχόμενη επίθεση. Αν ήταν σε κάποιο άλλο μέρος του γηπέδου δεν θα δίνονταν δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτά είναι όλα και η ΑΕΚ πάντως έχει παράπονα από τη διαιτησία για τον γκολ του Κουτέσα. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Καλή εβδομάδα. Ο Μάζος Μπαϊτσβάι, τον Μέλο Αμαλιάδα. Άκου τώρα.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Διονύση, ακούω.
1: Τι συμβαίνει σε Μάκο.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι που έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός, το έκανε ο Ολυμπιακός. Είναι μεγάλη ξεφτύλα αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός εχθές στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, όταν Γιονίση, δεν νομίζω ότι είναι ξεφτύλα. Ένα ντέρμπι εκτός έδρας ήταν το οποίο δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Όντως ιτήθηκε, αλλά είναι άλλο το ξεφτύλα, άλλο το ήταν κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί το λέω έτσι με βαρύ σχηματισμό, γιατί οι πρώτες μπάλες κερδίζανε οι Ολυμπιακοί, τις δεύτερες μπάλες κερδίζανε οι Ολυμπιακοί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το άλλος ήθελε να χορέψει ο Ουναή και ο κάθε Ουναή. Δεν γίνεται πράγματα αυτά. Μέσα σε 7 χιλιόμετρα το γήπεδο τώρα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και να μην μπορεί να πάρει έστω μια ισοπαλία. Δεν είναι πράγματα αυτά από μεγάλες ομάδες. Δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Για όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Εντάξει, παίζουν και οι αντίπαλοι πάντως, κύριε Διονύση. Δεν γίνεται πάντα να κερδίζει η ομάδα μας.
1: Μα αυτό λέω. Το παιχνίδι που έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός το έκανε ο Ολυμπιακός. Πώς να μην χάσεις. Και από ένα παίχτη αμυντικό. Όχι, εμένα μου αρέσει ο Ρέτσος. Άλλο που τον φωνάζουν οι Ολυμπιακοί κάπου κάτω. Είναι το θέμα ότι έβαλε την μπάλα στο πλευτό. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει, παιδιά, έτσι.

0: εθνικό, πάνε αυτές οι δαντελένιες αυτές που κάναμε και εμείς παλιά. Είναι το θέμα ότι πρέπει να παίζουν σε όλα τα παιχνίδια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μεθαύριο με την Πάνια Λούκα εκεί που παίζουμε, αυτοί οι Ιουγκοσλάβοι, οι πρώην Ιουγκοσλάβοι, είναι παιχταράδες. Δεν μπορεί να πάνε να παίξεις νοσελικά με τέτοιες ομάδες. Στο στάδιο, στο στάδιο. Πρέπει να παίξεις μπάλα, να βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά. Μου είχε τον Κάγκο έξω. Πάνε τον Κάγκο από την αρχή. Βάλε τον άλλο με το...
1: Ναι, είναι απορίας άξιο γιατί δεν ξεκίνησε ο Κάγκο. Η αλήθεια αυτή είναι για τον Παναθηναϊκό. Ναι, τώρα για την Μπόρατ, κύριε Διονύση, δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο φόβητρο πάντως.
0: Όχι, ναι, αλλά είναι το Ιουγκοσλάβικο ποδόσφαιρο, το παλιό είναι, ξέρουν μπάλα, θέλουν μου, ξέρουν μπάλα. Εγώ τους έχω φάει 60 χρόνια από τους ανθρώπους. Είναι κουτοπόνιο, είναι μπαλαντόρι και την κατάλληλη στιγμή σου κάνουν μια επίθεση που βγάζουν εγώ, καταλάβες. Κάντε να γίνει μεθαύριο αυτό, να χάσουμε και να αρχίσουμε μετά οι μουρμούρες.
1: Το θεωρώ θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάντως την Πέμπτη.
0: Μακάρι, παιδάκι, ναι, μακάρι. Ήθελα να πω για τον Μασίλη από τα Μέγαρα. Τοποθετήθηκε πολύ σωστά. Μπράβο, Βασίλη. Έτσι, μπράβο. Ναι. Μα έτσι είναι, ρε παιδιά. Φαίνεται το παιχνίδι. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Όχι ότι έπαιξε μπάλα. Ότι έβαλε τα δυνατά του για να κερδίζει τις μονομαχίες και τέτοια.
1: Σωστά.
0: Και εσύ κάθεσε και μου αφουγκράζε τώρα και μου κοιτάσε το τετέι πώς θα κάνει την κίνηση. Εκεί με τον Τακουνάκι. Βάλτε τώρα παιδάκι μου εκεί να ησυχάσει το παιχνίδι.
1: Εντάξει, είχε και την πίεση του Μπιρόλα σε εκείνη τη φάση, δεν ήταν τόσο εύκολο κύριε Διονύση.
0: Ναι. Ήταν φοβερό. Άντε μου να στείλω χαιρετήματα στο γερασί μου, στην Ελλάδα μου, στο Επιτάλιο, στο Θημιακό, στην Κύπρο και σε όλους τους Κυπρίους και στο Μπούλμα εντάξει το φιλαράκι μου να είναι καλά και ας φωνάζω πίνει για την Πανάσα μας. Η Πανάσα πρέπει να μην το ξανακάνει αυτό. Γιατί έχουμε να πάρουμε προτάσεις κοντά στα 20 χρόνια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Διονύση, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε, ναι. Δεν μας ακούει ο επόμενος φίλος. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Ήθελα να πω κάποια πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως. Γιώργο, εσύ είσαι έτσι.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Θα ξεκινήσω από την αρχή και γρήγορα. Θα κάνω μια ανασκόπηση. Από το καλοκαίρι άκουσα τις δηλώσεις από τον προπονητή ότι θα παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και build-up.
1: Ναι.
2: Από τότε κατάλαβα ότι δεν πάμε, θα πάμε καλά. Έκανα υπομονή. Στις τρεις προκρίσεις το ποδόσφαιρο που παίχτηκε ήταν άσχημο. Και εν πάση περιπτώσει ήρθε όπως ήρθε η πρόκριση.
1: Ναι.
2: Συμφωνούμε μέχρι εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ναι.
2: Δεν βγήκαν τα μάτια μας από την μπαλάρα που είδαμε.
1: Όχι, αλλά σε εκείνο το σημείο της σεζόν μετράνε οι προκρίσεις. Σωστά.
2: Ναι. Στο πρωτάθλημα δεν είδα σημαντικές εμφανίσεις. Η ομάδα παίζει από πέρυσι με αργό ποδόσφαιρο, οριζόντιο, μπαλά πίσω στον τερματοφύλακα, αργή ανάπτυξη. Απλώς άλλαξαν οι παίχτες οι οποίοι είναι οι καλύτεροι. Ως εδώ πάμε καλά, έτσι δεν είναι?
1: Θεωρώ ότι έχει παίξει και κάθετο ποδόσφαιρο και καλό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός σε κάθε παιχνίδια.
2: Πώς, λίγο, ελάχιστο.
1: Με τον ΠΑΟΚ θεωρώ ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο.
2: Με τον ΠΑΟΚ ήταν 10 παίχτες.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός όμως τον κέρδισε την αποβολή.
2: Εντάξει.
1: Με την ποιότητα των παιχτών.
2: Δεν κερδίζει κάθε φορά αποβολή και χθες κέρδισε αποβολή, αλλά δεν είδαμε.
1: Χθες δεν μπόρεσε, ναι. Με τον Πανετολικό, ας πούμε, ήταν καλός, ναι. Σας ακούω.
2: Εντάξει, με τον Πανετολικό. Λοιπόν. Δεν ξέρω στις άσχημες εμφανίσεις υπάρχουν πρόστιμα, τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, μια ερώτηση κάνω.
1: Αν είναι συνεχόμενες, ναι.
2: Ναι, τα επόμενα μας λέγεται ότι είναι εύκολα και θα κερδίσει, υποτίθεται.
1: Στα χαρτιά πάντα.
2: Και πάμε στο άλλο crash test, γιατί το χθεσινό ήταν το πρώτο crash test. Εντάξει, το οποίο δεν πήγε σωστά. Λοιπόν, θα είναι το ντέρμπι με την ΑΕΚ νομίζω. Αν ναι. Δεν αλλάξει φιλοσοφία, και εκεί δεν θα πάει καλά. Η ομάδα παίζει αμυντικά, ίσο και αργά. Πρέπει να παίξει επιθετικά. Αν συνεχίσει να παίζει build-up και αργό ποδόσφαιρο, θα κατέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Εκεί θα γίνει το λάθος που χθες έγινε και θα ήθελα να μπει και γκολ αυτό, πραγματικά. Μήπως και βάλει μυαλό και το αλλάξει αυτό το σύστημα. Γιατί συνέχεια το επαναλαμβάνει. Αλλά επειδή καταλαβαίνω, είμαι και κάποια ηλικία και καταλαβαίνω τον άνθρωπο, νομίζω δεν θα αλλάξει.
1: Όχι, ούτε εγώ θεωρώ ότι θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναίκος.
2: Δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Οπότε θα συνεχίσει έτσι. Οπότε θα είναι, τι να σου πω τώρα, θα είναι καλή περίπτωση για τον αντίπαλο προπονητή αυτό. Να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Και να βάλει και να κερδίσει πράγματα. Λοιπόν, σε άκουσα προηγουμένως ότι είπες ότι είναι ανεβασμένος ο Παναθηναίκος. Δεν είναι ανεβασμένος ο Παναθηναίκος. Ας πούμε με το παιχνίδι με την Καλαμάτα, ναι. Είδες εσύ κάτι ανεβασμένο.
1: Δεν έπαιξε κάποιο. Από άποψη αποτελεσμάτων εγώ μιλάω. Ήταν το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα του Παναθηναίκου. Μέχρι στιγμής είχε μόνο θετικά αποτελέσματα.
2: Όλες, δεν θέλω να μπλέξω με άλλες ομάδες. Θα σου πω τη λέξη όλες, τη λέξη κλειδί.
1: Ναι.
2: Είναι όλες από το κάτω ράφι, αγαπητέ.
1: Δεν συμφωνώ στο.
2: Ναι, καλά, εντάξει, θα το πεις.
1: Να πούμε γιατί δεν συμφωνώ όμως. Να πούμε στοιχεία. Δηλαδή, ο Ντεφράι, ας πούμε, ένας. Ο Κάγκουα, δύο. Ο Ναΐ, τρεις. Ο Λιβάη Γκαρσία, τέσσερις.
2: Ο
1: Ναΐ δεν ήταν καλός θέσης. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλός παίκτης.
2: Γιατί πότε ήταν.
1: Δεν ήταν καλός παίκτης ο Ναΐ.
2: Ήταν με την Καλαμάτα, έπιασε μπάλα με την Καλαμάτα, έκανε κάτι.
1: Και με την Καλαμάτα, δεν ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά σαν ένα παιχνίδι.
2: Αυτός κάνει μια κίνηση. Κάνει καθίγια αριστερά και φέρει δεξιά και βάζει ένα γκολ. Εντάξει, αυτό το πέτυχε δύο φορές. Βλέπουμε ποικιλία κινήσεων, τίποτε. Κοίταξε,
1: για μένα τον Ναΐ υπάρχει ποικιλία κινήσεων.
2: Σε άλλες ομάδες, επειδή δεν θέλω να μπω σε ξεναχωράφια, επειδή ακούω ότι είναι καλός, είναι φοβερός κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει σύστημα, αυτό βλέπω εγώ. Και παίζει, συνεχίσει να παίζει build-up. Αργό ποδόσφαιρο, η μπάλα πίσω όπως πέρυσι και πρόπερσι κτλ. Και δεν παίζει επιθετικά η ομάδα. Αυτός δεν είναι Παναθηναϊκός να παίζει αμυντικά. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
1: Θα το δούμε στην πορεία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Για χαρά, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Γιάννης λέει ότι τέτοια για να ζητούσε την κάρτα με αποκορύφωμα που πήγε δύο φορές στον τροματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ενώ είχε την μπάλα στα χέρια του, θα έπρεπε να πάρει κόκκινη, γι' αυτό τον άλλαξε. Ο Τετέ δεν βγήκε αλλαγή, Γιάννη. Επίσης, δεν θα. Τι κόκκινα παίρνε ο Τετέ. Μπορούσε να είχε πάρει κίτρινη κάρτα για την παρενόχληση, ναι. Αν και ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ότι μόνο αν είναι κάπως πιο σκληρό το μαρκάρισμα του ποδοσφαιριστή θα παίρνει κίτρινη κάρτα. Το να παρενοχλήσει ίσα-ίσα τον τερματοφύλακα, όπως έγινε ας πούμε στη φάση εκεί με τον Ορτέγα, υπάρχει απλό φάουλ και μερικές φορές, άμα δεν χάνει και την ισορροπία του τερματοφύλακα και μπορεί να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση, αφήνει και το πλεονέκτημα όπως έγινε σε αυτή τη φάση χθες και στη συνέχεια έκανε αυτή την κίνηση ο Ορτέγα. Που φυσικά προηγείται το φάουλ του Τετέ και στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί κίτρινη κάρτα στον Ορτέγα. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα ο Τετέ. Ο Λάμπης λέει: Όλος ο Παναθηναϊκός είναι ο Ουναΐ. Τον κλείδωσε ο Βάσκος με τον Μπουέρτα και τέλος ο Παναθηναϊκός. Αυτά. Καλή εκπομπή και καλό απόγευμα. Η Ζερόγραφο μόνος τον καθάρισε, λέει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος ήταν εξαιρετικός. Πραγματικά φαινόταν και στις κινήσεις του και στο πώς έπαιζε, το πόσο πολύ το ήθελε αυτό το παιδί και στις δηλώσεις του μετά. Και φυσικά το να πετύχεις γκολ που δίνει την νίκη σε ένα τέτοιο ντέρμπι, αλλά να κρατάς και το 0 όντας αμυντικός κόντρα στον Παναθηναϊκό, είναι μια δικαίωση για τον Ρέτσο. Ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού και ένα παιδί που φέτος τα έχει κάνει τα λαθάκια του. Ας πούμε στο μάτς με τον Βόλο που στήχησε και δύο βαθμούς στον Ολυμπιακό. Το χρειαζόταν και με το παραπάνω. Αυτό τον γκολ ο Παναγιώτης Ρέτσος και για την ψυχολογία του, αλλά φυσικά και για την ομάδα του. Ο Σωτήρης λέει: Χαίρετε, μαθήματα ποδοσφαιρικής στρατηγικής στον αγαπητό Βασίλη, που δεν του αρέσει να γυρίζει μπάλα από το κέντρο πίσω. Πρώτον, έχει σημασία από πού βλέπεις το παιχνίδι, αν το βλέπεις στο γήπεδο ή στην τηλεόραση. Δεύτερον, αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο και σε τι επίπεδο. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν μια παρτίδα σκάκι σε δύο ομάδες που η μία από αυτές ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Η μπάλα για ένα χρόνο γύρισε στο Τζολάκι και μετά 40 στον LKB, με 30% πιθανότητες να γίνει δική του, αφού μονίμως είχε πάνω του δύο στόπερ. Εχθές, με όποιος ήταν στο γήπεδο, θα έλεγε ότι οι τέσσερις της επίθεσης μάρκαναν σαν τα σκυλιά και έσκαγαν στο τρέξιμο. Όταν λοιπόν η μπάλα έφτανε στα χαφ του Ολυμπιακού, έπρεπε να τη γυρίσουν πίσω για να προλάβουν να πέσουν οι ανάσεις στους επιθετικούς. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται στον καναπέ μας, βλέποντας τηλεόραση. Αν βλέπατε πόσο τσικίνιο που εδώ για καιρό είναι πεσμένος, πως έμπαινε μπροστά στην πρώτη ζώνη άμυνα στον Ουναΐ, θα καταλαβαίνατε γιατί ακυρώθηκε ο καλύτερος τους παίχτης με σεβασμό, λέει ο Σωτήρης. Συμφωνώ σε πάρα πολλές από αυτά που λες, Σωτήρη. Αρχικά, αυτό με το γύρισμα στην μπάλα πίσω, όταν παιδιά έχεις πρόσωπο προς τον τερματοφύλακά σου και ο αντίπαλος είναι στην πλάτη σου και σε κυνηγάει, θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Δεν γίνεται αρχικά να βγάζει συνεχώς την μπάλα πλάγιο. Θα το κάνεις μόνο αν υπάρχει πίεση και αν υπάρχει πίεση και στον τερματοφύλακα και πιθανότητα λάθος, έτσι. Όπου δεν θα ρισκάρεις και θα βγάλεις την μπάλα πλάγιο προφανώς. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό να γυρίζει μπάλα στον τερματοφύλακα εφόσον υπάρχει πίεση. Αν γυρίσεις και προσπαθείς να διώξεις την μπάλα απλά για να πεις ότι την έστειλες μπροστά, είναι πολύ πιθανό να γίνει και μια κόντρα και να δεχτείς και αντεπίθεση από το πουθενά και να χάσεις και την μπάλα. Από εκεί και πέρα για την πίεση, συμφωνώ στο που λες. Ο Τσικίνο χθες ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι της πίεσης. Και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ο πρώτος παίκτης μαζί με τον Μάριους, τον Μουαντίλ Ματζή, όπου πίεζαν τους αντιπάλους αμυντικούς του Παναθηναϊκού και τους οδήγησαν και σε λάθος πολλές φορές. Όπως επίσης πίεζε και τον Ετιέν Καμαρά και τον οδήγησε και αυτό σε πολλά λάθη. Όπου ο Καμαρά δεν ήταν καθόλου καλός με την μπάλα χθες, έτσι. Και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να... θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να του στοιχήσει. Από εκεί και πέρα, ναι, όντως είναι διαφορετικό να το βλέπεις στο γήπεδο και διαφορετικό από την τηλεόραση. Και αυτά. Νομίζω δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Να σε καλά, Σωτήρη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα να έχει, Σταύρος Μαρούς, Ολυμπιακός.
1: Καλή εβδομάδα, γεια σου, Σταύρο.
3: Σήμερα θα έχει λοιπόν αυτά που λέγαμε την Πέμπτη Παρασκευή. Σήμερα θα έχει λοιπόν ένα ήσυχο απόγευμα, γιατί οι μισοί ακροατές μάλλον δεν θα πάρουν τηλέφωνο. Οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, έχουν πάρει και Παναθηναϊκοί πάντως τώρα.
3: Εντάξει,
1: συμβαίνει αυτό με τα γοντέρ.
3: Που δίνανε σκορ και αποτελέσματα, δεν τους ακούω, δεν τους έχω ακούσει ακόμα τουλάχιστον. Τέλος πάντων, εγώ βασικά σε πήρα για δύο θεματάκια. Πρώτον, ναι. Δεν μου άρεσε η δήλωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα ήθελα λίγο να τη σχολιάσω αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
3: Αυτό που έγινε με τον προπονητή του Ολυμπιακού και καλά, που ανέβασε στα social media, μία εντάξει, οκ, okay, μία όχι τόσο καλή σκηνή, ένα παλιό αγώνα που είχε γίνει με τον Άντζα και όλα αυτά.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, επειδή ξέρεις, επειδή έχουμε όχι μυαλό χρυσό ψαρού, έχουμε μυαλό κανονικό και θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ είχε αναφέρει πιο παλιά επιτερήμα ότι τα έχει τριχωτά, αν το θυμάσαι, όταν είχε νικήσει τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
3: Μπράβο. Μετά με τον κύριο, με τον Ισπανό, τον Ράφα, λοιπόν, ότι ο Τάχη μεγάλα, έτσι, όλα σεξουαλικά υπονοούμενα αυτά, να διευκρινίσω. Πού ακριβώς ενοχλήθηκαν για κάτι το οποίο είχε γίνει και το δημοσίευσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δηλαδή με τι γνώμονα, ότι επειδή χάσαμε, ας πούμε, μας αφούνε όλα, ή ότι εμείς δεν το κάναμε και το κάνετε εσείς.
1: Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω αυτό, Σταύρο. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στις διαδικασίες, δηλαδή να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τη μίγα ξύγκη και να προσπαθούμε να βρούμε κάτι για να σχολιάσουμε και να μπαίνουμε στη διαδικασία. Δεν το λέω για εμάς, για τις ομάδες το λέω, έτσι.
3: Ναι,
1: ο κόσμος σχολιάζει προφανώς. Δηλαδή θεωρώ αχρίαστη αυτή την τοποθέτηση. Θα μπορούσε επίσης, αν ήθελε να τη σχολιάσει, με πιο ήπιο τόνο για να ρίξουν και τα πνεύματα, γιατί δεν οδηγεί πουθενά αυτό, να την σχολίαζε. Αλλά όταν κάνει λόγο για δύο διαφορετικούς κόσμους κλπ., θα πάρει την απάντηση και θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Η μία από ένα έρχεται σε αντιμέτωπη με την άλλη, έτσι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι, λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι καθαρά σκοπιμότητας και μόνο η ουσία έχει το αποτέλεσμα, για τον Μπέκο τουλάχιστον, εδώ που βρίσκεται και όπως είναι και με την προσαρμογή του προπονητή με τους παίχτες και όλα αυτά, μέχρι να βρεθούν τα συστήματα και η χημεία, όλα αυτά. Ήταν νομίζω ότι πιο καλό μπορούσε να γίνει όσον αφορά την τακτική. Δηλαδή δεν πήγαμε για θέαμα, δεν πήγαμε για τριγωνάκια, δεν πήγαμε για συνδυασμούς. Έπαιξε πάλι χωρίς εξτρέμ, όπως αναφέραν και πολλοί άλλοι κορατές πριν από μένα. Η ουσία ήταν το γκολ, ήρθε το γκολ, όλα καλά. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και δεν θέλω να συνεχίσει έτσι να παίζει.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα έχει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός με τις ομάδες που είναι μικρότεροι ελληνικούς. Ένα ντέρμπι, είπα και νωρίτερα, Σταύρο, κατά τη γνώμη μου, δεν παίζεται, κερδίζεται.
3: Ναι,
1: και
3: ναι, ναι,
1: θεωρώ ότι ειδικά στην φάση που είναι Ολυμπιακός, δηλαδή σε φάση αναδόμησης με τον προπονητή, να είναι ελάχιστο χρονικό διάστημα. Γιατί, okay, τώρα μπορούμε να λέμε ότι είναι 3,5 εβδομάδες, αλλά είναι μισή εβδομάδα με την ομάδα και άλλες 2,5-3 εβδομάδες με 15 παίκτες να λείπουν, έτσι. Δηλαδή, άμα τις βάλεις κάτω τις μέρες που πραγματικά ήταν με όλη την ομάδα, είναι κάνια δεκαριά μέρες στο σύνολο, δεν είναι πολλές. Είναι μια ομάδα που ακόμα τη μαθαίνει ο Αλγουαθίλ. Οι παίκτες ακόμα μαθαίνουν τον προπονητή και το τι ακριβώς ζητάει ο προπονητής. Και ο Αλγουαθίλ είναι και ένας προπονητής ο οποίος στη Ρεάλ Σοσιεδάδ έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και με τον Ολυμπιακό. Αλλά φυσικά όταν μιλάμε για ντέρμπι και μιλάμε και για ένα ντέρμπι το οποίο βαθμολογικά έκρινε πολλά από τόσο νωρίς. Και με αυτή την κατάσταση και με τον Παναθηναϊκό μέχρι χθες οι εμφανίσεις του να είναι καλύτερες από τον Ολυμπιακό, θα έπρεπε να πάει στη σκοπιμότητα και του βγήκε.
3: Έτσι. Και κάτι τελευταίο, το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα, έτσι, δικαιολογούνται κάποιες επαφές. Απλά για τον Ολυμπιακό που είναι ήδη πληγωμένος με τον LKB, έτσι, και με τον Ρόκα, νομίζω, με την εξάδοσιό μου.
1: Ο Ρόκα επέστρεψε, βέβαια. Επέστρεψε.
3: Ναι, εντάξει, ναι, τον είδα, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε πονέσει από αυτές τις επαφές, τις μη σκόπιμες, όπως λέμε. Έτσι, χθες είδα ότι τρεις αλλαγές του Παναθηναϊκού από τις πέντε, διόρθωσε να κάνω λάθος, μπήκαν μέσα και στο τρίλεπτο είχαν χτυπήσει ένα παίκτη του Ολυμπιακού και εντάξει, και έφαγαν κάρτα. Αλλά πίσω από όλα αυτά βλέπω. Συγχώρεσέ με, αλλά ένα δόλο, έτσι, εναντίον του...
1: Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω, Σταύρο, δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος παίκτης πήγε να χτυπήσει την αδελφό του. Υπήρχε ένταση όντως, υπήρχαν σκληρά μαρκαρίσματα.
3: Έτσι, μπορεί να μην ξανανταμώσουν και ποτέ που λέει ο λόγος, δεν νομίζω ότι θα πούνε και αύριο καλημέρα. Θα ξαναπέσουν άλλη μια φορά και άλλες δύο στα πλέον. Λοιπόν, και αυτό είναι, τελείωσε. Δηλαδή δεν υπάρχουν σχέσεις πλέον όπως παλιά.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Στη φάση του. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν και τόσοι Έλληνες. Παράδειγμα, είδαμε Σάλιακας με Δετέι πολλές φορές να τα λένε που ήταν και συμπαίκτες πριν από λίγες μέρες στην Εθνική. Αυτό ναι. Μπράβο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες όπου όντως μπορεί να συναντηθούν 4-5 φορές στο γήπεδο και να μην ξαναβρεθούν και ποτέ, έτσι. Όπως το λες. Πάντως θεωρώ ότι με εξαίρεση, ας πούμε, το φάουλ του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος χτυπάει χωρίς λόγο, νομίζω, γιατί είχε και τον προβάδισμα σε εκείνη τη φάση τον Ζώτα Σίλβα. Ναι. Η φάση του Λιβάη Γκαρσία που χτυπάει τον Ζέλσο Μάρτινς είναι κατά λάθος. Δεν τον βλέπει. Γιατί πάει να σουτάρει ο Λιβάη Γκαρσία και όντως τον βρίσκει στο πρόσωπο, όντως είναι φάουλ. Αλλά δεν θεωρώ ότι το κάνει επίτηδες.
3: Αν δεν έπειρε. Γιατί νομίζω ότι θα έδωγε την πολυπόθητη κόκκινη κάρτα που του άξιζε. Συγγνώμη μου.
1: Εγώ θεωρώ ότι αν ένας από τους δύο ήταν πιο κοντά στην κόκκινη, πάντως ήταν ο Αντίνο τον Ταμπόρδα. Ο οποίος είχε και τη φάση εκεί και είχε για αρκετά νεύρα γενικά.
3: Μετά όσον έλεγα. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, παίζουμε μπάλα, βλέπουμε μπάλα, ξέρουμε μπάλα. Όχι όπως έτσι. Κατάλαβες εννοώ λοιπόν. αλλά κάποια μαγαρίσματα φαίνονται δηλαδή ότι είναι σκόπιμα. Δεν είναι ούτε πάνω στη φάση, ούτε άθελα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν πάει κανένα να χτυπήσει κανένα συναδελφό του και ότι πρέπει να μπαίνει και στη θέση του.
3: Έχουμε και τον Τζοβάνι, έχουμε ιστορία, εμείς ο παλιά.
1: Εντάξει, αυτά είναι άλλη περίπτωση. Υπάρχουν και αυτά.
3: Εντάξει, έλα.
1: Να σε καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Έλα. Θέμη, ο Κυθανάση είμαι.
1: Γεια σας, κύριε Θανάση, τι κάνετε.
4: Τι κάνεις, καλά.
1: Όλα καλά, εσείς.
4: Να πω κι εγώ δύο πραγματάκια. Πολλοί φίλοι Παναθηναϊκοί πήραν και παραδεχθήκαν την ανώτερα του Ολυμπιακού και το Παναθηναϊκό δεν ήταν να πούμε αυτός που πρέπει να είναι και μπράβο ορισμένοι. Άλλοι πάλι λένε τα δικά τους ότι ήταν καλύτεροι, αλλά ένας κύριος μίλησε εβδομένως μέχρι και ο κύριος από Μπάλμπας, ο τέτοιος από την Αμαλιάδα, δεν υπάρχει να κοντλεί αυτός που είδα.
1: Εντάξει, βέβαια και ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός.
4: Αν μπράβο. Λοιπόν, ο Σάκης δεν πήρε τηλέφωνο σήμερα, γιατί τι έπαθε.
1: Μπορεί να έχει ακόμα δρόμο εκεί, μπορεί να πάρει στη συνέχεια. Ή μπορεί να πήρε ρεπό σήμερα.
4: Κανονικά. Όχι να πάρει μετά από δύο μέρες και να λέει, αλλά σήμερα να πάρει, να δούμε, θα μας πει.
1: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση, μείνετε λίγο στη γραμμή. Κύριε Θανάση, μείνετε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσεις δύο λεπτά για να γυρίσουμε,
4: εντάξει. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για πάμε και πάλι στον κύριε Θανάση. Ναι, κύριε Θανάση, σ' ακούμε.
3: Έλα, κύριε μου. Έλα, κύριε μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις,
2: ναι,
3: τόσα χρόνια που με συγκρίνω που με ξέρεις, αν έχω μιλήσει ποτέ ένα-δύο του ενέργειου όταν ορισμένοι φίλοι μας έρουν τον διακού να κάνουν πολλά πράγματα, ότι κάνει λάθη και ιστορίες και τέτοια πράγματα.
2: Όχι, τον έχετε στηρίξει, είναι αλήθεια, ναι.
3: Τον έχω στηρίξει πάντα. Έχω πει ότι είναι ο μεγάλος σεντραμπακτήριο, υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχω πει ότι πρέπει να παίξει και εξάρι, και εκεί που θα παίξει εξάρι, θα δείξει την πραγματική του αξία.
2: Ναι, τα έχετε πει.
3: Το έχω πει και αν να το βάλουν εξάρι καμιά φορά, εκεί θα δεις ένα ρέζο καταπληκτικό να προωθείτε. Πολλοί φίλοι λοιπόν του Ολυμπιακού λέγανε ότι δεν κάνει και ιστορίες. Εγώ όμως επειδή ξέρω από τέτοια πράγματα, ξέρω ότι είναι ένα εξάρι. Ξέρεις το θες ότι έμαθα ότι όταν λέμε το center back του Ολυμπιακού, θέλαμε ο Κάρμο.
2: Ναι.
3: Σε ποιο κράτος παίζει?
2: Στην Αγγόλα.
3: Τον βάλανε εξάρι. Στην Αγγόλα. Έμαθα, μου είπε ο γιος μου, ότι εκεί έπαιξε εξάρι στην Αγγόλα. Τον προπονητής τον έβαλε εξάρι. Καταλαβες. Λοιπόν, όλα γίνεται λοιπόν οι αλλαγές επιτρέπονται. Δεν είναι κακό. Γιατί αυτή δεν θα είναι μια δοκιμασία του Ερέτζου. Θα είναι μια, τι να σου πω τώρα. Αλλά ναι, πού θα βρεις έπιασε την μπακ τώρα σαν το Ερέτζο. Το κόλ που έβαλε ήταν απίστευτα γρήγορο και με τη μία η μπάλα. Αντίθετα, είδες όμως τον Τσικίνιο δύο φορές τι άσκημα αυτό που έκανε. Καλός, ωραία. Βάλε ένα γκολ ρε Τσικίνιο. Όλος σε μια φάση και σου τάρει, ούτε βάζει μπάλα. 20 μέτρα μακριά από το δοκάρι. Έτσι είναι. Ο Φρόιντερ, εκείνη την κεφαλιά που έκανε, και απορώ πως αυτός ο παιχταράς δεν κατάφερε να σκύψει αλήθεια.
2: Ναι, δεν είναι εύκολη φάση, γιατί μπάλα σκάει και έρχεται περίεργα στο Φρόιντερ. Δηλαδή είναι δύσκολη φάση τι, να γυρίσει το σώμα σου και να στείλει την μπάλα και
3: να θες. Εντάξει. Θυμάστε τον κόλπο που έβαλε ο Γιώβης πριν ένα διάστημα, πριν δύο εβδομάδες.
2: Ναι.
3: Πως συνέβαλε την μπάλα.
2: Αλλά εκεί του ήρθε γλύπτισμα η μπάλα, κύριε Θανάση.
3: Δεν θέλω, με πιάνεις πως μιλάω.
2: Και σαν τελειώματα των φάσεων ο Γιώβιτς είναι καλύτερος.
3: Όλα τα τελειώματα γίνονται άμα είσαι γκολτζής. Ο Φρόιντ βέβαια να μπεις είναι χαπ. Αλλά και πάλι καλά είναι φοβερός. Είπαμε λοιπόν για το φοβερό Ρέτζο. Εχθές ήταν πραγματικά τρομερός. Ο Τετέι το έκανε επίκηδες και πήγαινε πάνω στον goalkeeper. Δεν πήγαινε με πολύ μεγάλη δύναμη και τα είπα, μην πάρει κίτρινη, την πρόσεχε. Πήγαινε όμως να τον εκνευρίσει. Ήξερα αυτός τι έκανε.
2: Εντάξει, πάρω για αυτά τα ντέρμπι, κύριε Θανάση.
3: Α, μπράβο. Τι ήθελε δηλαδή να ξέρει, πάει σαν του Παρασεραϊκού, έτσι θέλανε δηλαδή να εξηγηθούν. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, την εκνεύρισε. Και τι του έκανε τώρα ο τέτοιος, του έκανε και εγώ με την παράδα, λίγο στο κεφάλι, ίσα ίσα, άντε δεν του λέω εδώ κάμπου. Κάπως έτσι του είπε. Λοιπόν, δηλαδή ήταν αυτή που λέει η Παθακή έπρεπε να γίνει μπέναλτι στο πάτερ, έτσι να το σοβαρίσει.
2: Δεν υπάρχει μπέναλτι, γιατί προηγείται το φάουλ του Τετέι, έτσι δεν υπάρχει αμφισβήτηση.
3: Φυσικά.
2: Από εκεί και πέρα ήταν μια ενέργεια πάντως που δεν χρειάζεται να κάνει και Ορτέγα με την εμπειρία που έχει, θα μπορούσε να την
3: έχει. Όχι, φύγει. Δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Θα μπορούσε να βάλει μια κίτρινη κάρτα, γιατί λέει μια εκεί ιστορία.
3: Εγώ το λέω, το έκανε με εσύ καβαλέ, καταλαβαίνεις, αλλά του πει άσε μαζί, πώς λέμε καμιά φορά, βέβαια έτσι δεν ήταν κάτι που να το κάνει επίκηδες.
2: Όχι, δεν υπήρχε μεγάλη ένταση αυτό που έκανε, ναι, εντάξει.
3: Όχι, τίποτα δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, είδαμε ένα Ολυμπιακό μαχητικό, τρομερό, όπως πρέπει να παίζει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες όπως παίζει στην Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Τα παιχνίδια που παίζει στην Ευρώπη. Έπαιξε με πολύ αυταπάτηση, με πολύ δύναμη και με μεγάλη ταχύτητα. Μαρκάρισμα τρομερό. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και συγχαρητήρια. Σε όλους. Και μου άρεσε και μπροστά ο Φορ. Ψηλός, ο Μλαχνός.
2: Ο Μάριος.
3: Καλός. Θα το δούμε κι αυτό. Σιγά σιγά θα το δούμε κι αυτό. Περιμένουμε και τον Μπέιλι. Έτσι.
2: Ναι, θα μπει και ο Μπέιλι στην εξουσία, ναι. Αν το
3: δούμε έτσι. Άμα μπει και αυτός να μπει και ο Μπέιλι, θα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε.
2: Θα το δούμε, κύριε Θανάση.
3: Ναι, θα το δούμε. Ναι, χθες το Σάββατο το απόγευμα είχα πάει εδώ στο γήπεδο των Αγίων Θοδώρων,
2: ναι,
3: που ήταν 700 άτομα φιλαφλοί, πήγαμε, γινόταν ο χαμός, παίζαμε ντέρμπι λοιπόν, με το Σολωμό, εδώ, ένα χωριό.
2: Ναι.
3: Ήρθε 1-1, είχαμε 4 νίκες και προθέσαμε ισοπαλία. Ήταν ντέρμπι κορυφής. Ο Σολωμός ήταν πίσω δύο βαθμούς. Είχαμε 1-1. Πολλοί κόσμος και έγινε ένα ωραίο παιχνίδι και πήγαμε και το ευχαριστηθήκαμε.
2: Καλό είναι αυτό, είναι να μας δείτε και ακόμα στα τεχνικά
3: που μπορείτε. Και όλοι οι φίλοι, αν μπορείτε, όπου και να είσαι, να πηγαίνετε καμιά φορά να βλέπετε και ένα τοπικό, να δείτε τι ωραία που είναι. Να δείτε.
2: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία, λοιπόν, τα τοπικά, έχουν τη δική τους έγκλη, Γυρθανάση.
3: Πολύ ωραία. Ήταν ένας και φόραζε συνέχεια, όχι είπε κακία, αλλά τι πλάκα είχε, δηλαδή, τοπικά πρωταθλήματα με ακούσεις, πως φωνάζουν ορισμένοι και πως λένε κάτι, ξέρω.
2: Ναι, να υπάρχουν ατάκες οι οποίες μένουν, ναι, ναι,
3: ναι. Ναι, όχι όμως με κακία, δεν τα λέει ο άνθρωπος, ήταν πολύ ωραία, ναι, λέγε.
2: Ναι, άμα είσαι και χιούμορ, ακούς επικές ατάκες.
3: Χιούμορ, είχε πολύ πλάκα αυτός, ναι, ο κύριος, έτσι ένας πεντάρης, έτσι έψωμος, να πούμε μια φωνάρα, όλο τον αγώνα φώναζε.
2: Ναι, νομίζω σε κάθε ραστεχνικό γήπεδο πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο και Θανάση.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ
3: ωραία, γόρι μου.
2: Να είστε καλά και Θανάση, καλή εβδομάδα.
3: Το δέργο του Λονδίνου σε όλους, το δέργο του Βέλγιο, από τον Καταμόνα, στην κοπέλα μας επάνω στη Θεσσαλονίκη, την ωραία Θεσσαλονίκη και σε όλους τους Ολυμπιακούς.
2: Να είστε καλά και Θανάση.
3: Στο Μενίδη, τον άλλο κύριο, τον
2: Σε όλους, να είστε καλά και Θανάση, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μην παίρνετε τηλέφωνο για ένα-δυο λεπτάκια για να κάνουμε μια επανεκκίνηση στο σύστημα, γιατί είχαμε κάποια μικρορολυματάκια. Δεν σας άκουγε η Αντριάννα στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε ένα-δυο λεπτά θα μπορείτε να κάνετε και πάλι για να διορθωθεί το πρόβλημα. Πάμε να διαβάσουμε εμείς τα μηνύματά σας. Βασικά, πριν πάμε στα μηνύματά σας, θα ενημερώσουμε για τα σκόρ που υπάρχουν στην Super League 2. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Αναγέννης Καρδίτσα Ζάκυνθος παραμένει το 1-0 στο 82 λεπτό του αγώνα. Ο Σωτήρης, διαβάσαμε το μήνυμα του Σωτήρη. Ο Θανάσης λέει: Θανάση από Νέα Φιλαδέλφια, Σάκη που είσαι, βγάλετε λέει ο Θανάσης. Εντάξει, λογικό είναι το πείραμα στο Σάκη τώρα. Εγώ τον προειδοποίησα, του λέω: μην ξανοίγεσαι. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Δηλαδή, για να καταλάβω, είσαι υπέρ με αυτό που έκανε ο προπονητής που ήρθε προχθές και πουλάει ο Παδηλίκη για να γίνει αρεστός στους οπαδούς. Πότε πρόλαβε να γίνει ο οπαδός, μήπως στην πατρίδα του και στο δωμάτιό του είχε την αφίσα του Ολυμπιακού. Καραγκιοζηλίκια πράγματα, για μένα είναι άτομο ασόβαρο και με τη λίμπαρ με αυτά. Και με αυτά δεν μπορεί να γίνει, φίλη μου, λέει ο Τάκης. Τάκη, δεν ξέρω πού συμπέρανες ότι εγώ είπα ότι είμαι υπέρ με αυτό που έκανε ο Μάντολ Αλγκουαθίλ. Θεωρώ, αρχικά όσον αφορά την φράση η οποία υπήρχε από κάτω, προφανώς θεωρώ ότι δεν θα ξέρει το τι ακριβώς λέγεται από κάτω. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι που τον εκφράζει. Από εκεί και πέρα είναι μια δημοσίευση που έκανα πολύ φίλαθλη του, πολύ και παίκτες και προπονητής του Ολυμπιακού. Νομίζω περισσότερο για να συνδεθούν με τον κόσμο, αλλά δεν θέλω να πιστεύω ότι ήθελε να προσβάλλει τον αντίπαλο. Και από τις δηλώσεις του και από αυτά φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ήρεμος. Ας πούμε, ακόμα και χθες όταν ρωτήθηκε για τη διαιτησία, απέφυγε ευγενικά να απαντήσει, δηλαδή δεν ήθελε να δώσει συνέχεια. Οπότε δεν θεωρώ ότι όντως θέλει να δώσει συνέχεια στην τοξικότητα ή να δημιουργήσει τέτοιο κλίμα ο Ιμάνουελ Αλγκουαθίλ. Αυτά. Θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσε να το αποφύγει πάντως και αυτό ο Ιμάνουελ Αλγκουαθίλ. Ο Νάσος λέει: αν είναι συγχύσει μετά το χθεσινό μάτσο, αν είναι καλά, έδειχνε να πονά στους γλουτιαίους, λέει ο Νάσος. Νομίζω ότι είναι περισσότερο ειρωνικό το μήνυμα του Νάσου, οπότε δεν μπαίνω στην απάντηση. Να σε καλά, Νάσο. Ο Λευτέρης λέει: συμφωνώ με όλα με το μήνυμα του Σωτήρη. Δεν μπορεί να μιλάει Παναθηναϊκός για τοξικότητα και έχει στείλει κάποια πανό τα οποία είχαν ανέβει στον. Στους οργανωμένους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, παιδιά, αυτά τα πανό τα έχουμε δει από όλες τις ομάδες. Δεν είναι καμία οργανωμένη θύρα, δεν είναι του κατηχητικού. Το θέμα είναι και αυτά να έχουν ένα όριο. Ένα πανό όπως το χθεσινό, νομίζω ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές και χειρότερα στο παρελθόν. Βέβαια, είναι άλλο το ζήτημα το τι κάνουν οι οπαδοί και το τι κάνουν οι παίκτες και οι προπονητές και αυτοί που εκπροσωπούν τους συλλόγους.

0: Λοιπόν, διορθώθηκε και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζαμε, οπότε τώρα μπορείτε να καλείτε κανονικά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' 3-0 τελικό σκορ. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος καθαρίζει το μάτς και η αναγέννηση 2-0 το σκορ στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να περάσουμε σε μερικά μηνύματα ακόμα και μετά στις επόμενες γραμμές. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα Θέμη. Όταν ο παίκτης επιτιθέμενης ομάδας στην αντίπαλη περιοχή κάνει επίτηδες φάουλ απλό για να ανακόψει υποσχόμενη αντεπίθεση, τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Όταν ο ΤΤ επίτηδες εμποδίζει τον οδοφύλακα να δώσει ή με βολέι με το χέρι γρήγορα για να κάνει αντεπίθεση επικίνδυνη ο Ολυμπιακός, γιατί δεν τιμωρήθηκε με κίτρινη μόνο ο ΤΤ? Έπειτα, μέχρι και ο Βαρούχας είπε ότι ο Αντίνο κάνει δυνατά και πολλαπλά φάουλ για από πίσω και τραβάει τη φανέλα του χαφ του Ολυμπιακού και ήταν δεύτερη κίτρινη, δηλαδή κόκκινη, και θα έμενε με 10 πρώτα Παναθηναϊκός. Το ανέφερα και εγώ, Βασίλη, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι του Αντίνο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν τι άλλο να κάνει για να πάρει τη δεύτερη κίτρινη. Και τον τραβάει, όπου το τράβηγμα ίσον κίτρινη, και στη συνέχεια τον κλωτσάει κιόλας. Για το πρώτο κομμάτι, δεν θεωρώ ότι όλες αυτές οι φάσεις είναι κίτρινοι. Εκτός αν υπάρχει όντως μια υποσχόμενη επίδεση. Ο τερματοφύλακας πολλές φορές μαζεύει την μπάλα και πάει να παίξει γρήγορα, χωρίς όμως να υπάρχουν όντως οι προϋποθέσεις. Είναι άλλο κομμάτι με το ότι όντως υπήρχαν οι προϋποθέσεις και έχει να κάνει και με τη σκληρότητα του φάουλ. Ο ΤΤ πήγαινε ίσα-ίσα σε αυτές τις φάσεις πάνω στον Ορτέγα, οπότε καλώς δόθηκε το φάουλ και καλώς δεν δόθηκε και κάποια κίτρινη κάρτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσείς, έλα ρε Σάκη.
1: Δεν μπορούσα να πιάσω εγώ μισή ώρα, εγώ σταματήσω εδώ στην Κηφισίας και σταμάτησα να πάρω το φίλο μου το Θέμη για σαν κοράτες όλους.
0: Σε ζητάει πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια σήμερα, Σάκη.
1: Χάσαμε. Δεν περίμενα να γίνουν αυτά, δεν περίμενα, εντάξει. Έλεγα να κερδίσουμε γιατί σίγουρα καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα που συζητάμε. Δηλαδή αν παίξουν 10 φορές, σε 9 θα κερδίσω. Είναι φανερό αυτό. Αλλά δεν ήξερα ότι θυμόταν τη σχολή την παλιά, γιατί εγώ κάνει και πεζοδρόμιο εγώ. Το κάνει πεζοδρόμιο που παραδείζει. Ομόνια, Σύνταγμα, Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και το δεύτερο. Πώς το λένε, Black, όχι, Bill, πώς το λένε στο μπάσκετ, Black Nin, πώς το λένε μωρέ, ποια θύμισε το μου.
0: Ποιο δεύτερο θες να πεις.
1: Άμα δεν είναι μπάς, να κερδίσεις κάνεις αλλαγές. Πώς το λένε ρε παιδί μου. Plan B, πώς το λένε.
0: Plan B.
1: Μπράβο, ναι. Δεν ήξερα το Ολυμπιακός, αυτό είχε να το κάνει από τον Κόκαλη, γιατί ήσαν λίγο μικρός, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Ποιο ήταν το Plan B δηλαδή που έκανε χθες και είχε να κάνει με τον Κόκαλη.
1: Αυτό μπορώ να σε το λογίσω σε ένα λεπτό, γιατί εκεί μπορώ να γνωρίσω Ολυμπιακούς. Το είχαν και φύγανε παιδιά, λέει ντρέπομαι Ολυμπιακός, ντρέπομαι.
0: Από πού και σπου.
1: Θα σου το πω, γιατί θα το πω τώρα. Αυτό έχει ξαναγίνει με τη Ριζούπολη, έχει γίνει πάλι με τον Παναθηναϊκό, άμα θυμάσαι με τον Νικοπολίδη, με κάτι αεροβόλα. Δηλαδή αν δεν μπορεί να κερδίσει εγώ κάποιον.
0: Ο Τζόρβας ήταν, ναι.
1: Ο Τζόρβας ήταν, εντάξει, τι κόστος ο Τζόρβας. Έκανε ρίξει αεροβόλο. Τώρα είχαν πάλι, αν δεν κερδίζαν, είχαν κάτω βάλει στο... Έχει έρθει το, αυτό το καινούριο το... και μια φρεγάτα να πέανε από το λιμάνι. Αν δεν κερδίζανε,
0: ναι,
1: θα γινόταν το λιμάνι και αυτά όλα θα γινότανε ίδιες και
0: έγινε. Αυτά από πού προκύπτουν, Σάκη?
1: Θα το πω τώρα. Ήσουν αμέσως και σ' άκουγα.
0: Ναι.
1: Έβλεπα και τηλεόραση και τώρα δεν μ' αρέσει να σ' ακούω κιόλας. Λοιπόν, μπορεί να μου πεις τώρα κάτι αυτό με ήταν παιχνίδι στα ίσα του Ολυμπιακού και δεν ήταν παιχνίδι βρώμικο. Θα μου το πεις έτσι το δικό σου γνώμη.
0: Τι είναι, δεν καταλάβω, ποια είναι η ερώτηση.
1: Βρώμικο παιχνίδι να χτυπάνε, να βρίζουνε και να χτυπάνε.
0: Καλά ρε Σάκη, η ντέρμπι ήταν και οι δύο έκαναν φάουλ και οι δύο παίκτες των ομάδων βρίζανε. Εντάξει, τι θα κάνουνε. Δεν του πούνε συγγνώμη κύριε που σας ακούμπησα, δεν θα ξαναγίνει.
1: Ντέρμπι, να κάτι έλα ρε φίλε. Ντέρμπι να καταρρήμα πέντε κόκκινες να κάνει φάουλ Ολυμπιακός.
0: Σε ποιες φάσεις, πες μου τις φάσεις.
1: Με τον τερματοφύλακα το που κάνει.
0: Δεν είναι κόκκινη ρε Σάκη, τι του έκανε. Είναι κίτρινη κάρτα, το ανέφερα και νωρίτερα. Πες μου άλλη φάση.
1: Άλλη φάση.
0: Ναι.
1: Που πάει με τα πόδια που πέφτει κάτω. Ο παίκτης του Ολυμπιακού με τον Ταμπόρδα.
0: Ποια φάση λες το?
1: 65 πότε ήτανε. Δεν μπορώ, πέφτει και καλά τον ακούμπησε. Πέφτει κάτω και κάνει το κεφάλι του πίσω και το τυπάει. Το κάνει και το κεφάλι του.
0: Δεν τη θυμάμαι αυτή τη φάση που λες.
1: Δεν το θυμάσαι, ας το θυμίσω εγώ. 50 φάση να σου πω. Δηλαδή, συγγνώμη,
0: δηλαδή έπρεπε να φάει ο Ολυμπιακός 5 κόκκινες θες θεωρείς.
1: Όχι, για μένα ναι. Δεν μου λες τα ίσα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κανένα και ο Ολυμπιακός.
0: Υπήρχε.
1: Τα ίσα και ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Που είναι ανώτερο μάλλον.
0: Τι εννοείς τα ίσα, ρε Σάκη. Δηλαδή τι έπαιξαν. Δεν έπαιξαν στα ίσα παράλληλα. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Δεν έπαιξαν στα ίσα.
1: Μόνο, ναι. Πώς σε επαναλαμβάνω. Μόνο έτσι θα κέρδει ο Ολυμπιακός.
0: Το έτσι πώς είναι, ρε Σάκη.
1: Βία, το πω τώρα.
0: Ποια βία, δεν υπήρχε καμία βία χθες, Σάκη.
1: Ποια
0: είναι η βία.
1: Βία
0: τι, ένα εκτός έδρας ντέρμπι, πάντα υπάρχει υποστήριξη του κόσμου προς την ομάδα.
1: Άλλες φορές έχανα γιατί είχε ανώτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Έχανα.
0: Ναι.
1: Έχανα. Είχα παίξει 15 φορές, είχα 6 και ήταν ανώτερος. Πηγαίναμε μέσα και εμείς κελαϊδάκαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το χτεσινό το παιχνίδι, αν είσαι Ολυμπιακός, πρέπει να πει συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Αν
0: ναι, τι να μην ξανακάνει, ρε Σάκη.
1: Να αυτά από τα σχέδια.
0: Ποια
1: αυτά τα έσχη.
0: Ποια σχέδια.
1: Τα έσχη, ήταν έσχη.
0: Για ποια
1: ήταν
0: σχέδια έσχη. Μου λες.
1: Δεν είσαι στα μέσα, δεν είδες τίποτα, ρε φίλε.
0: Εννοείς για το κορέο, εννοείς.
1: Για τα πάντα, εννοώ, για τα πάντα. Και να δεις ότι έγινε, άκου. Για να δεις ότι ψήσανε και τον προπονητή που έχει ένα μήνα στην Ελλάδα να δηλώσει για τον Παναθηναϊκό ότι θυμήθηκε, λέει, με τον Άτζα. Άκου τώρα. Άκου τώρα, δηλαδή, άκου βάλανε, έχουν βάλει και τον προπονητή τώρα.
0: Εσύ, Σάκη, πάνω από οργανωμένους φιλάθλους σαν αυτά έχουμε δει πάμπολες φορές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Δεν ξέρω, εγώ είδα άλλα. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ και να μην κάνει λάθος εσύ. Πάντως, όλη η Ελλάδα, τον κόσμο που βάζει το ταξί μου λέει δεν είναι ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι να το πάρει όπως έπρεπε, όπως έπρεπε να γίνει. Μόνο έτσι το έπαιρνε.
0: Εντέρμπι ήταν, Σάκη. Τα ντέρμπι κερδίζουν. Τι, δεν καταλαβαίνω αυτό που λες στα ίσα. Δηλαδή...
1: Συγγνώμη, εσύ περίμενε. Θα μου μιλήσει αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Εσύ περίμενε τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Προφανώς και όχι, ήταν κατώτερο στο περιστάσιο.
1: Μπράβο.
0: Δεν φταίει ο Ολυμπιακός όμως που βάλανε εγώ στον κατώτερο στο περιστάσιο.
1: Τα παιδιά αυτά έχουν παίξει τα όταν μπορεί να πέσει η Ιταλία, τα αρχικό στην Ιταλία. Τι θα παίξει τώρα με το Σιάλακα.
0: Δηλαδή α χάσει το Σιάλακα.
1: Τι είναι?
0: Δηλαδή, ας χάσει εδώ Σάλιακα, δεν πειράζει.
1: Βέβαια, τι κάνει το 10, μιλάμε τώρα.
0: Άρα, γιατί κερδίζει για τα υπόλοιπα μάτσε, Ρεσάκη, τι λογική είναι αυτή τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Λογική είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα, μόνο έτσι θα έκανε. Με καμία άλλη περίπτωση.
0: Το έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Που λες το έτσι, ποιο είναι το έτσι.
1: Σκληρό παιχνίδι, με ένα σκληρό παιχνίδι.
0: Σκληρά θα παίξει, ντέρμπι θα παίξει.
1: Το ξέρω, έτσι
0: αυγό. Αλλά μαζεύουν τα βόλια του υπέξει με τυχόν να κουμπίσουν αντίπαλο. Ντέρμπι.
1: Δηλαδή, τι αρέσει, δηλαδή, βία.
0: Ρεσάκη, ποια βία. Ντέρμπι. Ντέρμπι.
1: Εσάν θέλει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ποια βία έγινε κανένα.
1: Έχει ξαναδεί τέτοιο ντέρμπι εσύ μέσα και έξω. Έχει ξαναδεί.
0: Εννοείται. Δεκάδες φορές.
1: Παίζουν ένα ντέρμπι. Παίζουν με το σκύλο της
0: χάρτης. Τι είναι ένα ντέρμπι που να υπήρχε ένταση στο μάτς. Όλα τα ντέρμπι. Όλα τα ντέρμπι.
1: Έτσι τα ίδια. Εντάξει, πάω πάσο. Πάω πάσο. Αν τα έχει ζήσει, πάω πάσο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό 38 χρόνια. Πάω πάσο. Και τον Ολυμπιακό 40. Δεν το ξαναδεί αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με κέρδισε, ομάδα τότε με κέρδισε. Έμπαινε μέσα, μου έδινε τρία μπαλάκια και σκόνα και έφευγα. Αυτή είναι η αλήθεια, Παντελονάτη.
0: Μάλιστα.
1: Μου έδινε πέντε μπαλάκια, εχθές έπρεπε ο Ολυμπιακός να κερδίσει γιατί πάει στο 8 πόντους και τελειώνει ο Ολυμπιακός. Είναι τελειωμένος για μένα. Εγώ πάω στοίχημα, πάω και το ταξί. Όποιος θέλει.
0: Μην ξανοίγεσαι, το έχω ξαναπεί, μην ξανοίγεσαι. Καταγράφεται η κουμπί και βλέπω να.
1: Το αρνάκι, μην ξαναθέσω εγώ.
0: Εδώ ο κύριος Δημοσθένης λέει το βάζει αυτό στο στοίχημα, λέει πάντως ο μαθητής.
1: Κύριε Θανάση, μα θέλετε για τον Κάρ, πού παίζει ο Κάρ μου τώρα.
0: Σάκη, έχουμε εδώ στοίχημα. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος βάζει το ταξί. Ο ένας βάζει το ταξί, ο άλλος λέει το σταθμό. Ο κύριος Δημοσθένης ο Τσαπαλιάς έχει οκτήσει σταθμού.
1: Ο κύριος Δημοσθένης το μόνο σίγουρο είναι, θα κύριος ο Παναθηναϊκός θα φάει κατσικάκι. Το μόνο σίγουρο είναι πες του.
0: Έγινε Σάκη να κλείσουμε αυτό.
1: Ο Κάρμο, πού παίζει ο Κάρμο?
0: Στον Ολυμπιακό και στην Αγκόλα.
1: Στην Αγκόλα, και έκανα με τον Κάρμο που παίζει στην Αγκόλα.
0: Δεν έπαιξε ο Κάρμο.
1: Στην Αγκόλα δεν παίζει.
0: Όχι.
1: Α, τέλος πάντων, θα πάει τώρα στην Τζιμπάγκουε λοιπόν. Να θέλω να δώσω χαιρετισμό στον Θοδωρή, το Θοδωρή που είναι ωραίος εκεί με τη Φεράρι, είναι ωραίος μαγαζόρι, τον πάω ωραίος σε όλους. Στον Πίλη, έχει χαιρετισμό από τον Πίλη και μου λέει δώσω χαιρετισμό στο Θέμη. Λοιπόν,
0: να είναι καλά
1: σε όλους και καλό βράδυ, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά Σάκη, για καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή, θέλει να ξανακαλέσει. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Βασίλης από Βέργεια.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Δεν μου λες, φίλε μου, πρώτη φορά βγαίνω.
0: Ναι.
2: Αυτός ο κύριος ο Σάγκης με μέσο βγαίνει στην εκπομπή σας.
0: Όχι, δεν βγαίνει κανένα με μέσο. Μου παίρνει τηλέφωνο και ο Στέλνης και βγαίνει στην εκπομπή.
2: Δεν παρακαλώ, τον ακούμε και απειλίζουμε.
0: Εντάξει, διαφωνούν αρκετοί με το Σάκη,
2: είναι αλήθεια. Είναι δυνατό να λέει τέτοια πράγματα. Τι να πω, πρώτη φορά πήρα έτσι με το θάρρος να πω ότι κάπου πρέπει να τον κόψεις αυτό εδώ το θράσος που έχει.
0: Εντάξει, πάνω για διαφορετικές απόψεις. Βασίλη, τώρα τι να σου πω. Και εγώ διαφωνώ με το Σάκη, δεν θεωρώ ότι.
2: Εγώ νομίζω θέλω ότι με μέσον τον αφήνεις και βγαίνεις.
0: Δεν βγαίνει κανένα με μέσον. Αυτό σας το υπογράφω.
2: Και εάν βάζει το ταξί του στοίχημα, πρώτον το ταξί δεν είναι δικό του. Δεύτερον, πρέπει να είναι χαμηλών τόνων.
0: Δεν το ξέρω για το ταξί.
2: Το ραδιόφωνο σου είναι πανελλήνιο, το ακούει όλος ο κόσμος. Χαίρομαι που σε ακούω, αλλά όχι και έτσι, ρε φίλε.
0: Ναι, νομίζω, ξέφυγε λίγο.
2: Ο κόσμος παραδέχεται, μα κάθε μέρα είναι. Γι' αυτό βγήκα, έτσι, γιατί κάπου ακούω και ειλικρινά σου λέω, κλείνω το ραδιόφωνο που θέλω να σε ακούω όταν βγαίνει ο κύριος αυτός.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να
2: σου πω. Δηλαδή το βλέπεις εσύ σωστό, το θεωρείς σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σωστά και λάθος λεγόμενα. Διαφωνώ με αυτά που είπε ο Σάκης νωρίτερα, γι' αυτό του απάντησα κιόλας. Και...
2: Τέμι, ειλικρινά σου λέω, τέτοια μπάλα, δηλαδή, όχι ότι έπαιξε μπάλα Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πουθενάς.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
2: Πουθενάδες είναι, πήρανε αέρα.
0: Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς, Βασίλη. Μην μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς.
2: Το πουθενάς δεν είναι βρισιά.
0: Χαρακτηρισμός είναι, δεν είπα βρισιά. Χαρακτηρισμός.
2: Είναι δυνατό να μην παραδέχονται κάτι. Τέλος πάντων, χαίρομαι που ακούω την εκπομπή σου. Χαίρομαι που σε ακούω εσένα που είσαι τόσο ουδέτερος και τόσο καλός. Αλλά κάπου, ρε παιδί μου, πρέπει ο κόσμος να είναι λίγο επάνω το γνώθιζε αυτό να έχουν.
0: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει όντως και να μην ξανοιγόμαστε που λέω και εγώ και το λέω πολλές φορές γιατί βλέπω ότι μετά...
2: Από Βέρεια παίρνω Βεριάρα, Βεριάρα, Βασίλισσα του Βορρά.
0: Να σε καλά Βασίλη, να σε καλά.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα εύχομαι, να σε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και μετά θα περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Πάμε να διαβάσω μηνύματα στα οποία είναι αρκετά. Λοιπόν, το γάρ πολύ τη λήψη για να παραφροσύνει. Γεια σου, Σάκη, παραφρόνησε σήμερα, λέει ο Βασίλης. Ο Λευτέρης λέει: καλό απόγευμα, Θέμη. Συμφωνήσω ότι το μεγαλύτερο αγωνιστικό στοίχημα του φετινού Παναθηναϊκού είναι η προσαρμογή του Ναν στα θέλω τον Μπράντοβιτς. Χωρίς αυτό να αφαιρέσει από τον παίχτη την ηγετική προσωπικότητά του, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, αυτά που λέγονται για τον Ναν, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Γιατί διαφωνώ, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς σταρ. Έχει προπονήσει και μεγαλύτερου σταρ από τον Ναν. Οπότε και έχουμε δει ότι παίρνει από τους παίκτες το καλύτερο που μπορεί. Θεωρώ ότι ο Ναν θα μπει σε καλούπι και θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο και τον ίδιο. Δηλαδή δεν θα είναι όπως πέρσι με τον Αταμάν και πρόπερσι, ότι πάρε την μπάλα Ναν και επειδή είσαι παιχταράς βάλει την μπάλα στο καλάθι. Θα του βγάλει και συστήματα ο Μπράντοβιτς και θα χτίσει το παιχνίδι και γύρω από τον Ναν, ώστε ο Ναν να φτάνει και πιο εύκολα στο καλάθι, χωρίς να χρειάζεται να παίρνει την μπάλα και να τη βάζει με οποιοδήποτε τρόπο στο καλάθι. Οπότε θεωρώ πως ναι, ούτε θα αφαιρέσει το παίκτη την ηγετική προσωπικότητά του. Θεωρώ ότι θα προσαρμοστεί και με το παραπάνω Ναν και θα δώσει και μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Τάκης λέει: όταν δεν ξέρεις κάτι, δεν το δημοσιεύεις. Δηλαδή, αν εγώ εδώ σου γράψω σε μια ξένη γλώσσα την οποία δεν γνωρίζεις εσύ, ένας έξυπνος άνθρωπος, θα το δημοσιεύσεις. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε, λέει ο Τάκης με αφορμή τη δημοσίευση του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Νομίζω περισσότερο ήθελε να ποστάρει την ατμόσφαιρα πάντως, Τάκη, αυτό που σου είπα και νωρίτερα. Να σε καλά πάντως. Ο Αποστόλης λέει: καλή αρχή για φέτος. Το Σάκη και στον Μπιλ και του χρόνου. Ο Αποστόλης θα το έχει. Νωρίς είναι ακόμα, παιδιά. Νωρίς είναι Αποστόλη. Ο Αντώνης λέει: Σάκη, τράβα να ακούσει τις δηλώσεις του προπονητή σου μετά τον αγώνα. Ο Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια θέμησε ότι σου λέει ο Σάκης θα του λες ναι σήμερα. Είναι δύσκολη ημέρα. Ο Γιάννης λέει: η σημερινή εκπομπή είναι απόλαυση. Έχουμε πάρει popcorn αναψυκτικά και απολαμβάνουμε Σάκη και λοιπούς. Μην τους διορθώνεις θέμη, άσους να πούν το πόνο τους. Ήρθαν οι περίπτωση και έφυγαν. Με την ουρά στα σκέλια, κορυφή στο γέλιο, λέει ο Σάκης. Όταν κάποιος κυκλοφορεί μεταξύ, ξέρει τα πάντα, αφήνε το να τα πει. Η καλύτερη κωμωδία, λέει ο Γιάννης. Ο Ρεντών του 7 λέει: Σάκη, εκτός από τα πάντα, φταίνε και τα κοάλα. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί, λέει ο Ρεντόντο. Ο Τόλης 7 λέει: ξύδι. Ο Τζιμ λέει: μετά να ρωτιέστε γιατί γίνεται που λέω το η εκπομπή, κλείστον η πλάκα έχει και όρια, απλά επισημαίνω. Πάντως θεωρώ, Τζιμ, ότι επειδή έχει υποθεί και άλλες φορές αυτό, αν κάποιος πει κάτι το οποίο προφανώς η πλειοψηφία θα διαφωνήσει, θεωρώ προτιμότερο να το απαντήσω ώστε να δείξω ότι. Να προσπαθήσω να του δώσω να καταλάβει ότι δεν ισχύει αυτό που λέει, παρά απλά να το αφήσω να περάσει. Γιατί μετά πάλι θα υπάρχουν και αντιδράσεις και θα πούνε γιατί δεν το σχολίασες και γιατί το άφησες να περάσει. Μια σοβαρή ερώτηση βάζει κόσμο στο ταξί και μεταφέρει. Πιο αρνή μωρέ, ακόμα το χρωστάει στον Κότσο και τον Βερβελέ. Πολύ ανοίγει το Λάρτς. Μια διευκρίνηση όταν έχει κάνει πεζοδρόμιο, τι εννοεί, λέει ο Τζιμ. Ο Λευτέρης λέει το αρνή στο Βερβελέ το πήγε. Ο Τάσος από Αργυρούπολη λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακρατές και στο φίλο μου το Σάκη. Είναι σαν τον Μπουμπούκο που είναι όλα ζάχαρη στην Ελλάδα. Καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα, λέει ο Τάσος από Αργυρούπολη. Να σε καλά, Τάσο. Ο Γιάννης λέει. Η συνέχεια του μηνύματος ήταν για τον Ταμπόρδα που είχε κίτρινη και τον άλλαξε γιατί αναζητούσε την κόκκινη. Και πριν την κόκκινη του Σάλιακα έχει προηγηθεί μαρκάρισμα, παρατεταμένο και τράβηγμα στα πόδια του Πουέρτα από τον Αντίνο. Και ο διαιτητής είπε: παίζεται. Καλησπέρα, κύριε Θανάση. Ο Σμαϊλόβιτς έπαιξε δεξί μπακ με τη Βοσνία. Και ο Κάρμο έπαιξε χαφόντος με την Αγγόλα, πάντως Γιάννη. Απλά σε φάση ανάπτυξης έπαιζε με τριάδα στην άμυνα και με τα μπακ να παίρνουν όλη την πλευρά. Και ο Κάρμο γύριζε πιο πίσω ως κεντρικό στόπερ ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Και στην άμυνα έπαιζε πιο μπροστά από του στόπερ. Σαν και έμαθα εκεί στη Ραφίνα ότι πουλάνε γελοκαθαριστήρες. Πήγαινε πάρε μου ένα ζευγάρι. Ο Βασίλης λέει: το διάβασε το μήνυμά σου, Βασίλη. Ο Αντώνης λέει: να δεις που ο φίλος ο Σάκης άλλο ματς έλεπε. Καλησπέρα, λέει ο Αντώνης. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία. Α, και ο Bill by Taxi έχει στείλει μια φωτογραφία. Λέει: ο Πούτιν έδινε με 60 ευρώ το βαρέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε. Τώρα θα το δίνει 100 ευρώ στον Τραμπ και αυτό 140 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κούλης θα εισπράττει τριπλάσιο φόρο στο λίτρο. Οι μετακλητοί, οι φραπέδες, τα τρόλ και οι Μητροπολίτες θα πάρουν την αύξηση. Εμείς μαντέψτε τι θα πάρουμε, λέει ο Bill by Taxi. Εγώ λέω: όλοι αυτοί που ζητάνε να κόψουν το σάκι να πάνε. Ναι. Να πάνε σκέτο. Έγινε. Bill, πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Έλα ρε Θεμή, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Είπες και τα χθεσινά μηνύματα ή μόνο τα σημερινά?
0: Αυτά είναι τα των τελευταίων λεπτών.
3: Ακούς? Πάντως, κοίταξε, ο Σάκης έχει δίκιο. Σε κάποια πράγματα έχει δίκιο.
0: Ναι.
3: Πε ότι σε κάποιες ποια? Φορές κελαϊδάγαμε. Πηγαίναμε και κελαϊδάγαμε.
0: Δηλαδή?
3: Αυτός δεν το είπε, λέει, έλα μωρέ, λέει, εντάξει, κάποιες φορές, λέει, που νίκαγε ο Ολυμπιακός, πηγαίναμε, λέει, εμείς, λέει, και κελαγιάγαμε, δεν το άκουσες?
0: Ναι, εντάξει, οκ, διαφωνώ πάντως με την προσέγγιση του Σάκη, σαν τον τέρμι.
3: Λοιπόν, ναι. Καλό είναι και το κελάιδισμα. Αλλού που λέει τα κακαρίσματα για αλλού γεννάει η κότα, ναι. Το ξέρεις την παροιμία?
0: Ναι, την έχω ακούσει την παροιμία αυτή.
3: Μπράβο, λοιπόν, ο Σάκη σήμερα ήταν απολαυστικός. Το καταχάρηκα δηλαδή. Βγήκε τώρα, άκου τι έγινε. Βγήκε και είπε όλα αυτά για να εφησυχάσει τον εαυτό του. Για να φτιάξει, ρε παιδί μου, την ψυχολογία του. Δεν βγήκε για να μας πει εμάς, ναι, κάτι.
0: Δεν το ξέρω αυτό να απαντήσω.
3: Άκουμε που σου λέω. Γιατί... έτσι κάνουν. Δυστυχώς, κοίταξε να δεις, Θέμη μου, η ήττα δεν τη θέλει κανείς. Την ήττα δεν τη θέλει κανείς. Στη νίκη είναι όλοι οπαδοί της νίκης είμαστε. Την ήττα εσύ τη θέλεις?
0: Κανένας δεν θέλει την ήττα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος παίζει για την ήττα.
3: Ενώ στη νίκη είναι όλοι μαζί της. Όταν γίνεται μία νίκη, συγγνώμη, εσύ τι πιστεύεις, αν έκανε Ολυμπιακός σήμερα, εγώ Ολυμπιακός είμαι, θα βγαίνανε να μιλήσουν όπως μιλήσανε έτσι σήμερα χαρούμενοι που είμαστε, Φερρυππίν, όλοι οι Ολυμπιακοί?
0: Καλά, θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση, νομίζω ότι θα είχαμε άλλους ρόλους, έτσι δηλαδή.
3: Θα είχαμε πλέρες.
0: Περισσότερη γκρίνια, θα είχαμε, ναι.
3: Αλλά ξέρω ένα τραγούδι και με αυτό κλείνω για να
0: τελειώσω. Ναι, για να κλείσω και την εκπομπή σιγά σιγά, ναι.
3: Είναι που λέει ένα τραγούδι, η συγχωρεμένη που έλεγε μάλλον, Παναγία μου, η Σωτηρία Μπέλου.
0: Ναι.
3: Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, του Δήμου Μούτσι, δεν είναι?
0: Δεν είμαι σίγουρος, μην πω κάτι που δεν ξέρω.
3: Ωραία, ποιος και λέει στο τέλος, θα έρθει η ασπριμέρα και για μας.
0: Κρατάμε τους στίχους λοιπόν.
3: Εντάξει, θα έρθει η ασπριμέρα και για αυτούς. Κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Για όλους κάποια στιγμή θα έρθει η ασπριμέρα, οπότε...
3: Εντάξει.
0: Αφήνουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα για να κλείσουμε αυτό.
3: Εντάξει, εγώ πάντως σήμερα συμπαραστέκομαι στο Σάκη και το συμπονώ, γιατί είναι συνάνθρωπος. Έχασε η ομάδα του, είναι στεναχωρημένος, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα,
0: καλή
3: να
0: εβδομάδα,
3: και καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, γεια.
0: Με υγεία. Λοιπόν, να διαβάσουμε δύο τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Άγγελος λέει: λαϊκή απέτηση όπως στη Βουλή έχουμε την ώρα του Πρωθυπουργού. Θέλουμε την ώρα του Σάκη, λέει ο Άγγελος. Και ο Βασίλης λέει: μην το κάνεις αυτό, Θέμη, μην μας κόψεις το Σάκη. Όλα τα χωριά, λέει, έχουν ένα χωρατάτζι. Μάλιστα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: παιδιά, δεν θεωρώ ότι προκαλεί ο Σάκης, όχι μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν προσλητικός για να κοπεί. Έχω αναφέρει ότι όσο και να διαφωνούμε κάποιον, κάποιος θα κοπεί μόνο αν είναι προσλητικός είτε προς τους ακροατές είτε προς τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ στο ραδιόφωνο, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτην Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα έχουμε και καλή εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι.
4: Ιντερβέτην Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Αναχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την Ισπανία ενώπιση των αγώνων με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα για την Euroleague. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια δουλειά για εμάς, πρέπει να σταματήσουμε τη Βαλένθια από το να παίξει γρήγορα, ανέφερε ο Κόρι Τζόζεφ. Για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κάνει λόγο μέσω διαρροής της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή τη δημοσίευση του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού στα social media που απεικονίζει το χθεσινό κορεό των φιλάθλων των Πειραιωτών με μια στιγμή από παλαιότερο ντέρμπι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλος τέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, συμπληρώνει η πράσινη ΠΑΕ. Νομικά κατά δημοσιογράφου κινείται ο Ανδρέας Τετέη για λεγόμενα που ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού χαρακτηρίζει ψευδή. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρα Τσπάνια Λούκα στρέφεται πλέον η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ.

0: βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Αύριο είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ για την Αγγλία ενώπιση των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City. Χωρίς τον Θωμά Στρακώσα θα ταξιδέψει η Ένωση. Αγώνα δρόμου για το μάτς της Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος εκτός απροόπτου θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής Super League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα. Εκτός για το δικέφαλο του Βορρά, οι τραυματίες Παυλένκα, Τάχα Άλι, Ντεσπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο Μπάντζα, δεδομένη η παρουσία του Τσιφτσί στην εστία των Ασπρόμαυρων. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους Νάν και Σλούκα θα μεταβεί στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός για το μάτς με την Παρτιζάν. Ξέρω την ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτίζαν ή θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ενώπιση του αυριανού αγώνα. Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο Μπρανκού Μπαντιό. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το παιχνίδι του Όφη με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίδιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο handball ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 6 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier. Πλήγμα στη Μαρσέγγ πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο βασικός στόπερ των Μασαλών, Ντέρικ Κορνέλιους, τίθεται νοκάουτ από την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Αμερικάνο Φριτς Τέιλορ και προκρίθηκε στους 16 του Σανγκάι Μάστερς. Νίκη και για την Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 της Κροάτσας Ντόνα Βέκιτς και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά στη Γιουχάν. Για το κλείσιμο της αυλαίας στην έκτη αγωνιστική της Premier League στις 10, Coventry Newcastle. Την ίδια ώρα, τον επίλογο της 8ης στροφής της La Liga τον έχει ο αγώνας Levante Sevilla. Στην έκτη στροφή της Serie A, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Αταλάντα Βενέτσια στις 7.30 και το Ρίνο Ουντινέζε στις 10.15. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026 και για ελάτε στην παρέα μας, μείνετε εδώ στο Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3 για να δούμε ό,τι κινείται γύρω από την αθλητική επικαιρότητα.

Θα πούμε πολλά συνέχεια, φίλες και φίλοι, μας στον απόϊχο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Απομένει βεβαίως ένα παιχνίδι τώρα στις 6 ώρα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη αγωνιστική. Είχαμε όμως αγωνιστική και στη Super League 2, παιχνίδια τα οποία τα τελευταία πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0, όπως και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος επίσης με το ίδιο σκορ 3-0 για την έκτη αγωνιστική και αυτή η κατηγορία.

Στην παρέα μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές. Έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων, κέντρο ξένων γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένος στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α θα το βρείτε Αϊτόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιο. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 210 26 22 210.

Από σήμερα, φίλες και φίλοι, εκτός από τους καλούς συναδέλφους ή τις συνεντεύξεις που φέρνουμε και βγάζουμε επωνύμων και ανθρώπων του ποδοσφαίρου, του αθλημάτων γενικότερα κάθε φορά, θα κάνουμε και μια νέα ενότητα, μια ενότητα πεντάλεπτη, καθαρές κουβέντες. Από σήμερα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτή τη μικρή πεντάλεπτη ενότητα για να ακούγεται και η φωνή των απλών φιλάθλων που αγαπάνε τον αθλητισμό και ταυτόχρονα βρίσκονται στο επιχειρήν. Θα ακούμε λοιπόν τη δική τους θέση και θα έχετε προτάσεις καλύτερων προσφορών ή και εκπτώσεις αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Για εσάς λοιπόν τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ένα βήμα λοιπόν με διαφορετικές αγνές φωνές για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Μιλάμε για την εταιρεία Λάμποτε, την οποία μπορείτε τα προϊόντα της να ανακαλύψετε και στο online και online στο labote.gr. Προϊόντα της οποίας λοιπόν μπορείτε να ανακαλύψετε και στο labote.gr, η ποιότητα που συναντά το στυλ, μην το ξεχνάτε, Labote.

0: Είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, στον απόϊχο της έκτης αγωνιστικής, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ ήταν αυτό που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις, αυτό που απασχόλησε περισσότερο και βεβαίως βρήκε μεγάλο νικητή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ είπα.
1: Ναι.
0: Καλά ρε Νικόλα. Λοιπόν, είμαι λίγο, είναι Δευτέρα παιδιά, μην με παρεξηγείτε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν, το ντέρμπι των αιωνίων. Αλλά λέμε και άλλα θέλουμε να πούμε και άλλα βγάζουμε. Τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να πούμε το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων. Βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με ένα 0, δικαίως θα έλεγα εγώ. Διότι έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο ότι οι μεγάλες διακοπές στο πρωτάθλημα πολλές φορές δεν ωφελούν τις ομάδες που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Αυτό λοιπόν συνέβη και με τον Παναθηναϊκό, ενώ και η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών ήταν σε αρίστη κατάσταση αγωνιστική, αλλά και η ίδια ομάδα ολόκληρη. Όμως με την επανέναρξη κατέβηκε ένας Παναθηναϊκός στο Φάλιρο χωρίς δυνατότητες, χωρίς δυναμική, χωρίς διάθεση, χωρίς πολλά, με αποτέλεσμα η ομάδα να ιτηθεί δικαιολογημένα, λάθος μεταβιβάσεις σε κοντινές αποστάσεις, αβίαστες θα έλεγα, αβίαστα λάθη. Γενικώς ένας Παναθηναϊκός που υστέρησε και υστέρησαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, τα μεγάλα του όπλα στην επίθεση, στο κέντρο, ο Καμαρά, ο Ναΐ, ο Τετέι, στην άμυνα, ο Κυριακόπουλος και πολλοί άλλοι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν έπιασε ούτε το 40% της αποδοσής του, της αποδοσής της. Με αποτέλεσμα, δικαιολογημένα, από την άλλη πλευρά, οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι ήξεραν ότι σε μια αποτυχία θα έμεναν περισσότερο πίσω, ήτας δηλαδή, αλλά και ισοπαλία θα παρέμεναν οι 5 βαθμοί διαφορά. Μπήκαν λοιπόν αποφασιστικά με δύναμη όπως επιβάλλουν τα συγκεκριμένα ντέρμπι και έτσι χωρίς πολλές φάες από τη μία πλευρά και την άλλη, όμως ήταν αρκετό το γκολ του Ρέτσου να πάρουν αυτή τη νίκη και να μειώσουν τη διαφορά στους 2 βαθμούς από την κορυφή.

Και για να δούμε ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα έλεγα καλύτερα, να θυμηθούμε το μνημονιακό Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε πολύ πολύ χαμηλό μπάτζετ, νέα παιδιά, και όταν κατέβαινε στο Φάλιρο είχε πάνω από 4-5 αγωνιστές να χάσει κάποια στιγμή. Δηλαδή έπαιρνε νίκες, ισοπαλίες. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν παίζει κανένα ρόλο σε ποια αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται οι δύο ομάδες. Έχουμε δει λοιπόν διάφορα τέτοια να συμβαίνουν και επαληθεύθηκε και χθες. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει, για να βρει τα παλιά του στάνταρς, θα πρέπει να ανεβάσει τροφές, θα πρέπει ο Νίστρουμ, ο Δανός προπονητής, γιατί και αυτός ήταν εκτός του όποιου χρόνου, φαίνεται ότι πολλοί εξ αυτών δεν γνώριζαν τι σημαίνει ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά και κάποιοι που γνώριζαν, όπως ο Κυριακόπουλος, ο Τετέ και άλλοι, πάλι τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Ήταν δηλαδή κατώτεροι το αναμενωμένο. Αυτά λοιπόν για το ντέρμπι, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Βεβαίως το άσχημο ήταν αυτά που συνέβησαν εκ των υστέρων, το τρίτο ημίχρονο, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής εδώ, το όπου δεν μας άρεσε καθόλου αυτό το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγκουαεθίλ, του coach του Ισπανού προπονητή, ο οποίος, ανεξαρτήτως τι κάνουν οι οπαδοί, αυτό που έκανε ήταν επίπεδο οπαδών και όχι ενός προπονητή και ενός μιας ΠΑΕ που πρέπει να ακολουθήσει άλλη τακτική. Ο κότς του Ολυμπιακού λοιπόν επέλεξε πριν το ντέρμπι, για όποιον δεν το έχει παρακολουθήσει, να ποστάρει στα social media ένα παρελθοντολογικό στιγμιότυπο του εκλειπώντος Παρασκευά Άντζα, ούτε και εκεί δεν υπήρξε ανάλογο σεβασμός, πιστεύω εγώ, με τον Σωτήρη Κυριάκο. Λίγο πολύ όλοι θα γνωρίζετε αυτό το πλάνο, αυτή τη φωτογραφία πολλά χρόνια πριν. Δικαιολογημένη λοιπόν η αντίδραση του Παναθηναϊκού, η οποία ήταν καυστική και λέει απουσία στοιχειωδούς θεσμικής σοβαρότητας, αλαζονίας, ασέβεια και οπαδηλίκη. Και συνεχίζει πιο κάτω, δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Η αλαζονία, η ασέβεια και το οπαδηλίκη δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειωδούς θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από έναν φανατικό οπαδό. Και σαφώς αναφέρεται η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού στον Ισπανό προπονητή του Ολυμπιακού. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια και με τον Βαγγέλη Δουκάκο και στη συνέχεια αν χρειαστεί. Προς το παρόν θα πάμε μουσική και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Έχουμε όμως φίλες και φίλοι, έχουμε τις θέσεις των δύο ομάδων. ΠΑΟΚ Καλαμάτας, όπως είπαμε νωρίτερα, στις 6 ώρα ξεκινά το τελευταίο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ του Ιταλού Λύση ξεκινά με Τσιφτσί, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Γιάκιτ, Ζαφίρη, Πέλκα, Χατζίδη, Τάισον και Ντιαγέ. Ενώ η Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ξεκινά με Βασίλεβιτς, Αλόνσο, Στρούγκι, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδη, Διαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Βάργκας, Κορμπινόφσκι και Μορέιρα. Είναι η πρώτη 11. Το παιχνίδι, όπως είπα, ξεκινά στις 6. Λοιπόν, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Είχαμε αυτά που είχαμε. Έχουμε και ένα παιχνίδι τώρα το οποίο αναμένουμε στις 6 ώρα.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάλι.
1: Καταρχήν πρέπει να κάνω ένα γενικό σχόλιο.
0: Για να ακούσουμε.
1: Χωρίς να αναφέρομαι σε ονόματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αντί να κοιτάνε λοιπόν το τι έκαναν όταν αυτοί έπαιζαν, όσοι έπαιζαν. Έτσι. Και τώρα κάνουν τους ηλεκριτικούς και αν έχουν παίξει κατηγορία. Και αν έχουν παίξει την κατηγορία, στρέφονται λοιπόν ελαφρά την καρδία και ρίγουν βέλη συνέχεια. Ο Ορμαθέτα δεν ήταν διαιτητής, δεν ήταν για το ντέρμπι, κακός εκείνο, τ' άλλο. Δηλαδή δεν παίρνω ούτε τις συνθήκες του μάτς, ούτε το φανατισμό, ούτε το δυναμισμό, ούτε ότι οι παίχτες ήταν αδρεναλίνη στα ύψη, ψάχνουν να βρουν διάφορα θέματα να δημιουργήσουν. Δήθεν ότι ο διαιτητής δεν πήγε καλά σε ένα παιχνίδι όπου. Έτσι, το τι λέει τώρα ο Παναθηναϊκός, ζητάει τώρα ένα πέναλτι για το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που είχε την μπάλα στα χέρια του, άρα εκεί δεν μπορούσε να μαρκαριστεί, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει πέναλτι τον Τετέι. Έτσι, και μια κάρτα την οποία λέει ο Παναθηναϊκός ότι έπρεπε να βγει μια δεύτερη, ο Ολυμπιακός λέει δικακώς πήρε κάρτα ο Τσιμίκας. Γενικώς όλοι, μάλλον τα λένε οι δημοσιογράφοι και περισσότερο, εγώ δεν είδα καμία διαμαρτυρία καμία ομάδα. Απλά και μόνο έχουν βγάζουν τα αποθυμένα τους, γιατί ακριβώς δεν έχουν φτάσει στο ύψος του Ισπανού διαιτή, που για μένα ήταν καλός, μπορεί να έκανε λάθη, τα λάθη του ήταν επισιώδη, μπορεί δεν έκανε το αποτέλεσμα. Και απορώ δηλαδή έτσι και με τη δήλωση και του πρόεδρου του Ολυμπιακού που είπε ότι κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, κερδίσαμε και τον διαιτή. Δηλαδή τι έκανε ο διαιτής, δεν έπρεπε να βγάλει τον παίχτη? Δεν κατάλαβα τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή όλοι διαμαρτύρονται, βρίσκουν ξυλαστήριο θύμα το διαιτή. Αυτά έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί σήμερα, έχουν διαβάσει ένα σωρό. Και από αυτούς ορισμένοι δεν έχουν παίξει ούτε στη Β' Εθνική που κάνουν τους ηλεκριτικούς. Άλλοι για να δημιουργήσουν έναν τόρο γύρω από το όνομά τους λένε το μακρύ και το κοντό τους. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι είναι η ιεροσιλία για ορισμένους και να ασχολούνται μόνο με τον Ισπανό διαιτή, ο οποίος και λέει την κατηγορία είναι. Και τα δύο, αν δεν έφερναν κάποιον άλλο, θα έλεγαν τα μοίρια όσα.
0: Κοίταξε, Βαγγέλη, στον πειθαρχικό τομέα δεν τα πήγε καλά. Θα μου πεις, ήταν η δυσκολία του αγώνα τέτοια. Αν ήταν ένας Έλληνας, μπορεί να το είχε κάνει περισσότερο μαντάρα, δεν το ξέρω.
1: Η άναβε εκεί την ώρα, εννοείται φωτιά και τελείωνε όλα.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι κι αυτός υποτίθεται όταν φέρνεις έναν ελίτ διαιτητή, είναι για τα δύσκολα τον θέλεις. Δεν τον θέλεις, ας πούμε, για την Κηφισιά με τον Πανατολικό.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να μου λένε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα δεν έδωσε δύο κάρτες, έδωσε δύο φάουλ. Τώρα κρίνουν και κάποιοι που δεν έχουν σφύριξει καθόλου. Εκεί τρελαίνομαι, γιατί ξέρω αυτοί που κάνουν τη ηλεκτρική, ξέρω που παίξανε, τι έχουν προσφέρει.
0: Καλά, σε αυτό.
1: Αυτά λέει, μα δεν είναι τα λάθη λέει, που έκανε, τα φάουλ λέει, που δεν έδινε, αυτά που έχασε. Τι λέτε, ρε, τι λέτε τώρα, τι λέτε, ψάχνετε να κάνετε την τρίχα τριχιά. Όσο και να θέλουν να επιμένουν, ο διαιτής δεν διαμόρφωσε κανένα αποτέλεσμα, έκανε τα λάθη τα οποία υπάρχουν και είναι, τα λάθη ήταν επουσιώδη. Και από εκεί και μετά τώρα τελείωσε, το ανήκει στην ιστορία το ντέρμπι. Αυτό ανήκει στην ιστορία. Τώρα από εκεί και μετά θα δούμε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Πάντως όχι ότι ο Ερνάντες ήταν ο διαιτής ο οποίος ήταν ο κακός λύκος, λοιπόν δεν ήταν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Από εκεί και μετά οπωσδήποτε συζητιέται τον γκολ του ακυρωθέν της ΑΕΚ, το οποίο μόνο ένα βίντεο δείχνει, μόνο ένα πλάνο από ένα βίντεο που υπάρχει, ότι βάζει το χέρι του ο αμυλιοτέκιος, ο επιθετικός της ΑΕΚ, ο Τέσσαλα, δεν είναι η φάση αυτή για, όπως φάνηκε, για να ακυρωθεί αυτό το τέρμα του Κουτέσσα.
0: Ναι.
1: Και επίσης ότι είχε και ένα μαρκάρισμα του Όφη, του Κόντρο, όπου εκεί ο διαιτητής δεν πρέπει να σφυρίξει τίποτα. Τι σφυρίζει φάουλ, δηλαδή εκεί ήταν μια μπερδεμένη φάση με τον Πίλιο και τον Κόντρο και ο παίκτης του έφυγε πιο μπροστά. Άρα λοιπόν κακώς σφυρίχθηκε και το φάουλ, γιατί διάφορες ιστορίες μπορεί να δημιουργηθούν από ένα λάθος τέτοιο σφύριγμα. Όχι ότι ο Κόκκινος ήταν και αυτός εδώ ο πρωταγωνιστής, αλλά επισημαίνουμε τα λάθη του, γιατί ήταν και το πρώτο, και το πρώτο φετινό παιχνίδι. Τώρα τα παιχνίδια δεν είχαν να σταθούμε κάτι το ιδιαίτερο και να πούμε...
0: Το αξιοσημείωτο και επικράτησαν όλοι οι γηπεδούχοι, Βαγγέλη, έτσι, αυτή τη φορά.
1: Εντάξει. Άρα για το Λανουά ήταν ό,τι το καλύτερο. Ο Λανουά ήταν συνεχώς ήταν διαρκώς κινούμενος, δηλαδή πήγε στη Νέα Σμύρνη να δει το... είχε πάει να δει το πρώτα, είχε πάει στην Καλυθέα να δει το Τζαμτζαντώνη, μετά πήγε στην Τρίπολη για να δει το Μόσχο. Άρα λοιπόν ήταν συνεχώς, ήταν στο πόδι για να δει τουλάχιστον τους διαιτητές. Θα μου πεις από αυτό εξαρτάται. Όχι, αλλά εντάξει, δείχνει πάντως ένα ζήλο. Τώρα τι θα γίνει στην πορεία θα φανεί. Με τη τοξικότητα πάντως που έχει δημιουργηθεί, ναι, μην περιμένεις πολλά πράγματα.
0: Τώρα ακολούθησαν μετά, είπα νωρίτερα, την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για μια φωτογραφία κτλ. Που ο προϋσπανός προπονητής, εν πάση περιπτώσει του Κυριάκου, με τον αείμνηστο Παρασκευά Άντζα, άρχισαν οι ανακοινώσεις μετά του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του αντιπροέδρου του ΣΠΑΕ Ολυμπιακός, του Κώστα Καραπάπα. Και βεβαίως εδώ ο Λευτέρης, ο φίλος μου ο Λευτέρης Βραχνάκης.
1: Άρα λοιπόν τα βλέπεις.
0: Ναι, έχουμε δουλίτσα τώρα. Βέβαια,
1: δουλίτσα, τα βλέπεις,
0: έχουμε πολλά ντέρμπι στη συνέχεια.
1: Ο άλλος βγήκε και έβριζε τον Ντεντέι τώρα. Τι να πούμε τώρα, οι γραφικοί βγαίνουν και βρίσκουν τον Ντεντέι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας παίρνει το μαρκούτσι και λέει ό,τι θέλει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι θέλει.
0: Βαγγέλη μου, θα τα πούμε και Τετάρτη. Να είσαι καλά. Να πούμε φίλες και φίλοι, ο φίλος μου Λευτέρης Βραχνάκης εδώ λέει: κύριε Ζαφυράκη, μάλλον κάτι δεν καταλάβατε. Το πανό που είχαν ο παδί ανέβασε, όχι παλιά φωτογραφία. Ό,τι είδε το έβαλε. Και μάλιστα δεν φαίνεται και η υβριολογία στο τέλος της φράσης σε αυτό που ανέβασε. Φίλε Λευτέρη, δεν είπα εγώ ότι έκανε κάτι καινούριο. Απλώς η φωτογραφία που είπα, ίσως να είσαι νέος, δεν ξέρω, ήταν μια φωτογραφία παλιά στο γήπεδο ανάμεσα στον Παρασκευάτζα και τον Κυριάκο. Όποιος την ξέρει, την ξέρει. Αυτή ήταν από παλιά, από παλιό ντέρμπι, την οποία την έφτιαξαν οι οπαδοί, ποιος την έφτιαξε, αλλά και ο Ισπανός, ο κότς, δεν δικαιολογείται σαν επαγγελματίας αυτού του κύρους να ανεβάζει οπαδικές φωτογραφίες και τέτοιες αντιπαραθέσεις. Πυροδοτεί ένα ντέρμπι, εδώ καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό, από όποια ομάδα και να γίνεται. Δεν είπαμε, τα ντέρμπι είναι φωτιά από μόνα τους. Άμα τα πυροδοτούν και οι επαγγελματίες και όχι οι οπαδοί, γιατί ο οπαδός έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, κατά κάποιον τρόπο. Οι παράγοντες πρέπει να είναι μαζεμένοι λιγάκι και γενικότερα αυτοί που γνωρίζουν το εφ' αγωνίζεστε. Αυτό, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
6: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
6: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
6: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και βεβαίως εδώ ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Βραχνάκης επανέρχεται και λέει είπα τι ηλικία είναι δεν ξέρω 48 οδεύω λέει οπότε Λευτέρη θυμάσαι τη φάση αυτή και για ποια, σε ποια αναφέρομαι και γενικότερα το μεγάλο μου, η μεγάλη μου ένσταση είναι ότι ο Παρασκευάς Άτζης λείπει από τη ζωή, έχει φύγει, δεν μπορούν να το χρησιμοποιεί ο ένας και ο άλλος για να πουλάει ο παδιλίκι. Ο παδί το κάνουν, δεν μπορεί ο προπονητής, επαναλαμβάνω. Και βάζω την τελεία μου εδώ.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο γλωσσών Α. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α, λοιπόν, από το 1989, προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Θα το βρείτε στην Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου, στο Ήλιον. Για περισσότερα, μη χάνετε χρόνο, είναι η εποχή τώρα που ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, το 210-26-22-210 είναι ο τρόπος επικοινωνίας.

0: αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε στις 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει εκεί που ήταν στο αντίπαλη ομάδα που ήταν το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Βαλέθια. Λοιπόν, Σοφία Λυσιώβα στην παρέα μας. Είχαμε αγωνιστική δράση στη Super League 2. Δύο παιχνίδια ολοκλήρωσαν την έκτη αγωνιστική πριν από λίγο. Σοφία, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είχαμε ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με 2-3. Γιατί να πούμε ότι το παιχνίδι της Αναγέννησης Καρδίτσας δεν έγινε χθες λόγω έντονης βροχόπτωσης. Και μεταφέρθηκε για σήμερα, που ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Όχι πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Το γήπεδο ήταν βαρύ. Σε κάθε περίπτωση ολοκληρώθηκε και αυτή η αγωνιστική. Να θυμίσουμε ότι Τετάρτη είναι το εξαναβολής της προηγούμενης αγωνιστικής της Πέμπτης, το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β. Και σε αυτή την αγωνιστική τώρα είχαμε και τα παραπονάκια μου, γιατί τι είναι Super League 2 ή Super Bet League 2 χωρίς παράπονα, φαγητό χωρίς αλάτι. Η Ελλάς Σύρου μέσω του Προέδρου της, του Γιώργου Λεονταρίτη, έκανε κάποια παράπονα μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. Μίλησε για κλοπή στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Mm-hmm. Είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία της κυρίας Μιλοπούλου, η οποία σύμφωνα με τα στατιστικά που κρατάει έχει 15-0 νίκες στα παιχνίδια με την Νίκη Βόλου, κύριε Μιλοπούλου. Και τώρα ξελέει το ρεκόρ της 16-0 και πάλι συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ. Από εκεί πέρα, ακόμα δεν έχουμε κάποια πόλη προπονητή. Υπήρχε μια έντονη φημολογία για την αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά η νίκη σήμερα κόπασε τα πράγματα. Κάπως η νίκη της αναγέννησης. Να πάμε και στη Γάμα Εθνική, όπου χτες είχαμε το κλασικό ντέρμπι της Κοκκινιάς. Προοδευτική Ιωνικός, 2-0 νίκησε η Προοδευτική σε ένα ήρεμο κατά τα άλλα ντέρμπι. Δεν είχε επεισόδιο, δεν είχε τη μεγάλη ένταση εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντός είχε, γιατί ντέρμπι είναι, πάντα υπάρχει, αλλά όλα σε αθλητικά πλαίσια. να πούμε επίσης ότι στις 15 του μήνα, την Πέμπτη, θα συζητηθεί η έφεση που έχει καταθέσει ο Πανσεραϊκός και ο Βόλος, βεβαίως, για το θέμα των στημένων και της αφαίρεσης βαθμών που τους επιβλήθηκε από την Επιτροπή Διοντολογίας. Και επειδή η Επιτροπή Εφέσεων είναι τόσο κρυψίνους, θα μάθουμε τι θα γίνει και τι θα υποστηρίξουν οι ομάδες και αν θα πέσει η ποινή.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο κατά τη Σοφία μου από Γάμα Εθνική. Τι κάνουμε?
1: Πολλά γκολ παντού.
0: Είχαμε αγωνιστεί κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι?
1: Είχαμε κανονικά αγωνιστική, είναι χωρίς προβλήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την κακοκαιρία και είχαμε αναβληθεί κάποια ματς. Τώρα είχαμε μεταφερθεί ολόκληρη όμιλη. Τώρα όλα κανονικά διεξήχθηκαν τα παιχνίδια. Με γκολ κτλ. Αλλά σε ήρεμα πλαίσια. Δεν έχουμε κάτι πολύ έτσι συγκλονιστικό. Ο Βοτέλης πήρε μια μεγάλη νίκη από τις πιο γνωστές ομάδες, έτσι, που είναι στο 10ο όμιλο της Γάμα Εθνικής, τον κριτικό όμιλο, γιατί φέτος έχουμε και κριτικό όμιλο. Ο Παναξιακός και αυτός συνεχίζει με νίκες, που συνεχίζει να αγωνίζεται εκεί ο Στέλιος Μανολάς, ο Κώστας Μανολάς, και οδηγεί την ομάδα σε επιτυχίες.
0: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, είμαστε ήρεμοι προς το παρόν. Θα δούμε τώρα από αύριο τι μπορεί να συμβεί.
0: Οκ. Okay. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και στοιχηματικές προτάσεις, φίλες και φίλοι, δεν θα πάμε στον Αποστόλη Λαγιάκη σήμερα. Παιχνίδια πολλά δεν έχει. Όταν έχουμε καλά παιχνίδια, θα τον έχουμε και μαζί μας. Βεβαίως για την εφημερίδα Προγνωσπορ Στοίχημα και το στοίχημα.gr κλείνει φίλο σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, για αύριο το πρωί θα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας και που χρόνος για να βγει από τη στιγμή όμως που δεν έχει και σημαντικά παιχνίδια να μας προτείνει. Πάμε λοιπόν σε τρεις προτασούλες δικές μας της εκπομπής. Ξεκινάμε από το 885 Ούλου Ελσίκη, είναι η αναμέτρηση από τη Φιλανδία. Είναι φαβορή η Ελσίκη, είναι ομάδα η οποία εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι θα φτάσει στη νίκη. 27η αγωνιστική, να πούμε ότι είναι το Ελσίκη. Και τρίτο με 45 βαθμούς, πέμπτη είναι Ιούλου με 37 βαθμούς, διπλό λοιπόν με απόδοση 1,80, το παιχνίδι αυτό ξεκινά στις 7. Συνεχίζουμε με Λίκ 2 Γαλλία, 8.97, Dijon Metz η αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική. Να πούμε ότι η γηπεδούχος είναι 10η με 9 βαθμούς, η 1η με 10 η Metz φιλοξενούμενη. Ένα μάτς το οποίο εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι θα φτάσει στο over. Έχει παράδοση αυτό το παιχνίδι, αυτό το ζευγάρι. Θα το προτείνουμε λοιπόν, η απόδοση είναι 1.85, το μάτς ξεκινά στις 10 παρατέταρτο. Και ολοκληρώνουμε με Primeira Liga, Πορτογαλία, κωδικός 906, Φαμαλικάνο Αλβέρκα είναι η αναμέτρηση, είναι για την 8η αγωνιστική. Να πούμε ότι η Φαμαλικάο είναι 13η με 7 βαθμούς, στη 10η με 8 η Αλβέρκα. Η πρότασή μας είναι για σημείο 1. Σημείο 1 λοιπόν, απόδοση 1.85, έναξη παιχνιδιού στις 10 και 4. Να τα πούμε άλλη μια φορά συνοπτικά. 885 Ούλου Ελσίκη, διπλό με απόδοση 1,80. 897 Dijon Metz over 2,5 με απόδοση 1,85. Και 906 Φαμαλικάο Αλβέρκα, σημείο 1 με απόδοση 1,85. Όπως είπαμε νωρίτερα, δεν έχει σημαντικά παιχνίδια το κουπόνι σήμερα. Αυτά και καλή επιτυχία.

0: Θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες και να θυμάστε ότι τα Λαμποτέ θα συναντήσετε ποιότητα που συναντά το στυλ και πάντα νέες αφήξεις και άρεστη εξυπηρέτηση. Ακούτε φίλες και φίλοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και όπως είπα και νωρίτερα θα το πω άλλη μια φορά, από σήμερα ξεκινούμε μια ενότητα η οποία θα έχει τον τίτλο «Καθαρές κουβέντες». Μια πεντάλεπτη ενότητα, εξάλεπτη κάπου εκεί, όπου θα έχουμε κοντά μας την φωνή των απλών φιλάθλων που αγαπάνε τον αθλητισμό και ταυτόχρονα βρίσκονται στο επιχειρήν. Θα ακούμε λοιπόν τη δική τους θέση και θα έχετε προτάσεις καλύτερων προσφορών, αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, για όλους εσάς τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έτσι λοιπόν, κάνουμε αρχή και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Κωστογλάκη από τον Πειραιά, για να ακούσουμε καταρχάς. Καλησπέρα κύριε Κωστογλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είστε ο πρώτος που εγκαινιάζεται αυτή την ενότητα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Είστε στον Πειραιά, φαντάζομαι και Ολυμπιακός, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία λοιπόν. Έχουμε το ντέρμπι των Αιωνίων εχθές. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, βρεθήκατε στο γήπεδο από την τηλεόραση, τι είδατε?
1: Δεν το παρακολούθησα, αλλά έμαθα ότι κερδίσαμε 1-0. Λόγω δουλειάς δούλευα γι' αυτό.
0: Αυτό δείχνει ότι είστε φίλαθλος και όχι οπαδός. Και αυτό μας χαροποιεί.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλουμε ο αθλητισμός να έχει υγιείς φιλάθλους, γενικότερα να στηρίζουμε τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα. Δεν το είδατε όμως το παιχνίδι, η ομάδα σας κέρδισε. Έχετε εικόνα για τον Ολυμπιακό περισσότερη? Τι περιμένετε φέτος ως φίλος του Ολυμπιακού?
1: Περιμένουμε όπως όλοι οι φιλάθλοι και αυτοί που αγαπάνε τον Ολυμπιακό να βγει πρώτος πάλι. Να πάρει ό,τι γίνεται πιο πολλά κυπέλλα και αυτά.
0: Από τους αντιπάλους του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα τι εικόνα έχετε?
1: Δεν έχω καμία εικόνα για τους αντιπάλους αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν παρακολουθείτε στενά το ποδόσφαιρο?
1: Όχι, όχι, λόγω δουλειάς δουλεύω πολλές ώρες και δεν προλαβαίνω να το παρακολουθήσω.
0: Η δουλειά σας ποια είναι?
1: Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου.
0: Μάλιστα. Με ενεργειακά κουφώματα και τέτοια, έτσι?
1: Ενεργειακά κουφώματα, σίτες, παράθυρα, θωρακισμένες. Είναι η εταιρεία μας κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου Κωστογλάκης Αντώνιος. Έτσι με βρίσκουν.
0: Πώς είναι τα ενεργειακά κουφώματα, μιας και το αναφέρατε, ποιο είναι το μυστικό προκειμένου να μην είναι, να μειώνονται αισθητά, δηλαδή τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και τα λοιπά στα διαμερίσματα? Είναι το μυστικό τα καλά κουφώματα, τα ενεργειακά που λέμε, ή κάτι άλλο?
1: Είναι τα ενεργειακά κουφώματα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι τελευταίας τεχνολογίας, είναι πολύ καλύτερα από τα παλιά κουφώματα που βάζαμε.
0: Και για παλιές κατοικίες έχουμε και ένα πρόγραμμα εξοικονομώ που τρέχει, έτσι δεν είναι, νομίζω?
1: Ναι, έχουμε ένα πρόγραμμα που τρέχει, είναι εξοικονομώ. Μπαίνουν μέσα πελάτες ας πούμε και το παίρνουν και ανάλογα βγάζουμε τα προγράμματα που θέλουν, δηλαδή βάση αυτά που μας βγάζουν οι μηχανικοί πάει και το κούφωμα και ανάλογα την ποιότητα που θέλουν.
0: Όταν λέει κάποιος, κύριε Κωστογλάκη, ότι εξοικονομεί ενέργεια, σε τι ποσοστό μπορεί να φτάνει, δηλαδή, για να δούμε κατά πόσο δηλαδή κάποιος πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη, να κάνει αλλαγή κουφωμάτων, να κάνει άλλα πράγματα, αυτά τα ενεργειακά όπως λέμε, προκειμένου να έχει εξοικονόμηση και έξοδα, δηλαδή, να έχει εξοικονόμηση δηλαδή στη συνέχεια από θέρμανση και από ψύξη? Σε τι ποσοστό μπορεί να φτάσει αυτό?
1: Αυτό φτάνει μέχρι το 90%.
0: Εξοικονόμηση?
1: Ναι, ναι. Σε θέμα θέρμανσης και ενέργειας.
0: Μάλιστα. Είναι τα κουφώματα τα ειδικές κατασκευές αυτά, τι ακριβώς είναι?
1: Έχουν άλλες προδιαγραφές και ανάλογα πάντα τι ζητάει ο πελάτης, μπαίνει και η κατάλληλη σειρά.
0: Η διαφορά είναι στην τριπλή η άλωση, ας το πούμε έτσι, ή υπάρχει κάτι άλλο?
1: Η διαφορά είναι στο ενεργειακό γυαλί. Υπάρχουν δύο τύποι ενεργειακού γυαλιού. Ο ένας είναι 4 εποχών και ο άλλος είναι 2 εποχών. Και φυσικά το κατάλληλο αλουμίνιο για να μπουν αυτά τα προφίλ, αυτά τα τζάμια.
0: Για να αλλάξει ένα σπίτι, ένα τριάρι, για να αλλάξει τα κουφώματά του, σε τι κόστος μπορεί να είναι και αν τον εξυπηρετεί αυτό αναλόγως το κόστος, χωρίς βέβαια το εξοικονομώ? Μιλάμε τώρα κάποιος ο οποίος δεν δικαιούται να μπει στο πρόγραμμα. Και ποιοι μπορούν να μπουν?
1: Ποιοι μπορούν να μπουν? Πιστεύω ότι μάλλον τώρα θα μπουν όλος ο κόσμος που θέλει να μπει στο εξοικονομώ. Τώρα τριάρι, όπως λέτε, ανάλογα και τα παράθυρα που θα έχει.
0: Κύριε Κωστογλάκη, μετακινηθείτε λιγάκι αν μπορείτε, γιατί ο ήχος μας χάλασε λίγο, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, δεν έχω κουνηθεί.
0: Ωραία, ναι, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, είναι ανάλογα και τι ζητάει ο πελάτης εκείνη τη στιγμή.
0: Οι κατοικίες παλαιότητας από πότε και είναι αυτές που χρήζουν αλλαγές στα κουφώματα, πιο παλιά ή και πιο καινούρια διαμερίσματα?
1: Αυτή τη στιγμή είναι όλα, δηλαδή ό,τι μπορούν να ανακαινήσουν και να βάλουν κουφώματα και κάποια ενεργειακά πράγματα που ζητάει το πρόγραμμα.
0: Ναι. Κύριε Κωστογλάκη, αν μπορείτε σας παρακαλώ μετακινηθείτε λίγο, γιατί δεν έχουμε καθαρό ήχο αυτή την ώρα. Μετακινηθείτε, αν μπορείτε, λίγο καλύτερα να αλλάξει η φωνή μας.
1: Τώρα μας ακούτε?
0: Για να σας ακούσουμε.
1: Ναι, με ακούτε τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Είναι ανάλογα και την κορμοπρόσωψη που θα ζητήσει ο μηχανικός για να έχει το κατάλληλο ακριβώς το προϊόν που θα βάλουμε.
0: Τα καινούρια μπορούν να μπουν στο εξοικονομώ ή όχι? Τα καινούρια μιλάμε δεκαετίες, δεκαπενταετίες κτλ.
1: Μπορούν όλοι να μπουν.
0: Τώρα, εσείς έχετε όλα αυτά τα κουφώματα. Κάποιος που επικοινωνήσει από το Intervention Ελλάδα Sports, υπάρχει κάποια προσφορά που μπορείτε να δώσετε προκειμένου να έχει μια καλύτερη τιμή, μια προσφορά ή κάποια έκπτωση?
1: Για τους ακροατές σας θα κάνουμε μια έκπτωση 10% στο ότι διαλέξουν.
0: Ό,τι... Μάλιστα, επιλέξουν. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τώρα, για να αντικαταστήσει κάποιος τα κουφώματά του, τι χρόνος απαιτείται?
1: Για την κατασκευή απαιτείται από 15 έως ένα μήνα μέρες. Για την τοποθέτηση μία μέρα.
0: Μάλιστα. Οπότε μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας, προκειμένου θα σας βρει στα site, φαντάζομαι.
1: Στα site μπορεί να μας βρουν, στα τηλέφωνά μας που είναι όλα μέσα στο site. Θα δουν και δουλειές μας από το site. Και μας καλούν και μας λένε ότι είσαστε, ότι είναι από εσάς, για να μπορέσω να τους κάνω και την έκπτωση αυτή που είπαμε.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως ό,τι άλλο χρειαστεί θα σας βρουν εκεί και στο τηλέφωνο, στα τηλέφωνα αλλά και στο site θα βρουν διάφορα στοιχεία. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Κύριε Κωστογλάκη, να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι πάντα τέτοια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλές δουλειές να έχετε και βεβαίως την επόμενη φορά σας θέλω πιο διαβασμένο για την ομάδα σας.
1: Εντάξει, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πιο διαβασμένος.
0: Αλλά πάντα σε φύλαθρο πλαίσιο, έτσι, δεν ξεφεύγουμε ποτέ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
0: Γεια σας.

Για να δούμε, φίλες και φίλοι, όμως και τα αποτελέσματα υπόλοιπα τη Super League 1. Είπαμε ΑΕΚ Όφη, δεν είπαμε για τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ άνετα επικράτησε του Όφη 3-0. Ακυρώθηκε ένα γκολ, όπως ακούσα να λέει και ο Βαγγέλης Δουκάκος νωρίτερα. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο 2-1. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο φαίνεται ότι πάντα έχει μια σταθερότητα. Ο Ηρακλής με τον Ιταλό κότς, τον έμπειρο, από επιτυχία σε επιτυχία πηγαίνει και τον βλέπω στο τέλος να καταλήγει στις ψηλές θέσεις. Δεν λέω τέταρτη πέμπτη, αλλά έκτη έβδομη, κάπου εκεί τον βλέπω και ικανό να φτάσει. Με Άρη και Ηρακλή, έχει μια σταθερά αγωνιστική πορεία και το βλέπω να συνεχίζεται. Ο Άρης με τον Βόλο 3-2. Έκανε εύκολα δύσκολα ο Άρης στο τέλος, ενώ πρωί είχε 3-0, μετά μείωσε ο Βόλος. Και όπως είπαμε, σήμερα 6 ώρα σε λίγο ξεκινά το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα, τις θέσεις των οποίων σας είπαμε πριν από λίγο. Βαθμολογία τώρα: ο Παναθηναϊκός με 15, ο ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13, ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο 12. Αν επικρατήσει, φτάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Άρης και Όφη από 10, Ηρακλής και Πανετολικός από 9, και Φυσιά 8, Αστέρας 5, Καλαμάτα 4 με ένα παιχνίδι λιγότερο, Ατρόμητος 2 και από έναν βαθμό Λεβαδιακός και Βόλος, μια ομάδα της Λιβαδιάς η οποία πέρσι πρωταγωνιστούσε, ήταν χτυπούσε Ευρώπη και φέτος έχει χτυπήσει διάλυση κατά κάποιον τρόπο, να μου επιτραπεί ο όρος αυτός. Δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη, βαθμούς και καλές εμφανίσεις. Έχουν αλλάξει όμως και πολλά εκεί.

Και όπως με συμπληρώνει Νίκος Κατσάτσος εδώ, δεν έχει, δεν, γκολ, δεν έχει Λιβαδιά σημειώσει ούτε γκολ ακόμα. Δεν έχει κάνει τις 7 που λέμε. Άσχημο πράγμα μετά από 6 αγωνιστικές. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιες ομάδες μικρομεσαίες, οι οποίες κάνουν ένα ξεπέταγμα μια χρονιά, μπορεί την επόμενη να πάρει κάτι φοροκή, όπως τη Λέστερ στην Αγγλία, θυμάστε, που είχε πάρει το πρωτάθλημα και γενικότερα στην Premier League και που βρίσκεται σήμερα. Και γενικότερα όλα αυτά που συμβαίνουν στον αθλητισμό και κάπου είναι λογικά και όλα αυτά έτσι να συμβαίνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Super League 2, είχαμε την 6η αγωνιστική, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου με τον Ασλέκο Βοσνιάδη, Νίκη Βόλου 0-1, αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει τα πάνω της, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, ο Σούλης Παπαδόπουλος προχωρά εκεί 6-6 μέχρι τώρα, ο Απόλλων Πόντου με τον Πας Πύργος 1-0, και ο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β 1-1, ενώ πριν από λίγο σας τα είπαμε, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, και τα δύο παιχνίδια τελείωσαν με 3-0 υπέρ των γηπεδούχων. Και η βαθμολογία εδώ στη Super League 2, Μαρκό με 18, 6 επί 3, 18 λοιπόν, 6-6 Μαρκό όπως είπαμε, Καλυθέα με 12, αλλά ένα παιχνίδι λιγότερο, ΑΕΛ 11, Πανιόνιος 10 και πήγε τώρα 13 με τη νίκη που έκανε πριν από λίγο, και ΛΑΣ Ήρου 9. Αυτά είναι οι πρώτες, αυτές είναι η θέση των πρώτων ομάδων. Έχει και αυτό το πρωτάθλημα, φαίνεται να έχει ενδιαφέρον, γιατί και η Καλυθέα αλλά και η ΑΕΛ με τον Πανιόνιο δεν νομίζουμε θα τα εγκαταλείψουν τόσο νωρίς στη συνέχεια, ούτε και η Μαρκό θα πηγαίνει συνέχεια τρένο. Κάποια στιγμή θα έχει αυτές τις απώλειες και θα έχει ενδιαφέρον, όπως είπαμε, ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, ένας όμιλος πλέον, και γίνεται πιο συναρπαστικό.

Κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και στη συνέχεια Σάκης Μπουσδούνης, ο φίλος μου ο Σάκης, με δίωρο, με τρίωρο, με τι πάει, με τρίωρο. Τρίωρο λοιπόν ο Σάκης ο Μπουσδούνης με ρεπορτάζ ομάδων και όλη την επικαιρότητα. Μείνετε εδώ εμείς πρώτα Θεός. Ναι, βεβαίως στο διάστημα αυτό θα είναι και το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα. Θα ακούτε για ενημέρωση και θα έχετε ενημέρωση από το Σάκη Μπουσδούνη και για το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, εμείς πρώτα Θεός τη Δετάρτη ξανά και πάλι κοντά σας στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά!

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Αναχώρησε ο Ολυμπιακός για την Ισπανία εν ώψη των αγώνων με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα για την EuroLeague. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια δουλειά για εμάς. Πρέπει να σταματήσουμε τη Βαλένθια από το να παίξει γρήγορα, ανέφερε ο Κόρι Τζόζεφ. Για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας από τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ κάνει λόγο μέσω διά...
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Ίστης, είπε Παναθηναϊκός, με αφορμή τη δημοσίευση του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού στα social media που απεικονίζει το χθεσινό κορέο των φιλάθλων των Πειραιωτών με μια στιγμή από παλαιότερο ντέρμπι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, συμπληρώνει η πράσινη ΠΑΕ. Νομικά κατά του δημοσιογράφου κινείται ο Ανδρέα Τετέι για λεγόμενα που ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού χαρακτηρίζει ψευδή. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρατς στρέφεται πλέον η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Η απάντησή της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στροφή στο μάτς της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μετά την επικράτηση στον ντέρμπι του Παναθηναϊκού. Τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού έφτασε ο Κώστας Φορτούνης. Στα ραντάρ των Πειραιωτών και της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Αύριο είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής της ΣΑΕΚ για την Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City. Χωρίς το Θωμάς Στρακώστα θα ταξιδέψει ο δικέφαλος. Αγώνα δρόμου για το μάτς της Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής Super League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα. Εκτός για τους Θεσσαλονικείς, οι τραυματίες Παυλένκα, Τάχα Άλι, Ντεσπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Ντεμπούτ αναμένεται να κάνει ο Μπάντζα. Δεδομένη παρουσία του Τσιφτή στην Ευστρία των Ασπρόμαυρων, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα μεταβεί στο Βελιγράδιο Παναθηναϊκός για το μάτς με την Παρτίζαν. Ξέρω την ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτίζαν. Θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα. Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο Μπραν Κουμπαντιό. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς του Όφη με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο στις 22 Οκτωβρίου. Στο Handball Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters. Νίκη και για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε 2-0 σετ της Κροάτισσας Ντόνα Βέκιτς και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά στη Γιουχάν. Για την έκτη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιώνιος επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' και η Αναγέννηση Καρδίτσας νίκησε 3-0 τη Ζάκυνθο. Στην έκτη στροφή της Serie A το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Αταλάντα Βενέτσια στις 7.30 και το Ορίνο Ουντινέζε στις 10.15. Για το κλείσιμο της αυλαίας, στην έκτη αγωνιστική της Premier League στις 10 Coventry Newcastle, την ίδια ώρα για την 8η στροφή της La Liga, παίζουν Levante Sevilla. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 5 λεπτά 6 για την ακρίβεια μετά τις 6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη του 2026. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. (6) 9-33-943 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω μέχρι και τις 9. Χθες και προχθές είχαμε την έκτη αγωνιστική. Το Σάββατο Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος Αθηνών 2-1. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε του Όφη 3-0. Την Κυριακή η Κηφισιά κέρδισε τον Πανετολικό 2-0. Ο Ηρακλής το Λεβαδιακό επίσης 2-0. Ο Άρης το Βόλο 3-2. Και στο ντέρμπι της αγωνιστικής ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού. Αυτή την ώρα είναι, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Είναι σε εξέλιξη και έτσι κλείνει η έκτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, με αυτό το μάτς που είναι σε εξέλιξη όπως σας είπα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Τσιφτσί, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφίρη, Πέλκα, Χατσίδη, Τάισον και Εντιαγέ. Καλαμάτα με Βασίλιεβιτς, Αλόνσο, Στρούγκη, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδη, Διαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Βάργα, Κουρμινόφσκι και Μορέιρα. Διαιτητής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, βοηθή Μινούδης Τσολακίδης, τέταρτος Τσιμεντερίδης, στο βάρος Στέφανος Κουμπαράκης και βοηθός ο Χρήστος Βεργέτης.

0: Εμείς θα συνδεθούμε με το Λίμπερο. Ο Στέλιος Στεριάδης, φίλες και φίλοι, μεταδίδει το ματς. Οπότε θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας ενημέρωση για το παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα. Πάμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε το Στέλιο Στεριάδη.
1: Πλασέ του Μορέιρα την έχει βρει ο Τσιφτής όσο έπρεπε. Ο Κένι δεν μπόρεσε να διώξει ούτε τον Κώστα ούτε ο Μιχαηλίδης. Δεν υπήρχε offside ο Μορέιρα, καλυμμένος το σουτ, το έβγαλε ο Τσιφτής, η μπάλα μέσα πήγαινε. Κόρνερ για την Καλαμάτα. Η εκτέλεση χαμηλά, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Εντιαγέ θα κόψει τον πρώτο δοκάρι, δεν την αφήνει να βγει κόρνερ. Μία ακόμα σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά του Στρούγκη, θα διώξει ο Πέλκας. Και πάλι επαναφορά στην περιοχή, κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει ο Τσιφτής. Ο Λύση δείχνει στο Τσιφτή να παίξει γρήγορα. Ο Λύση τζάμπα χτυπιέται γιατί ο Τσιφτής δεν τον έχει δει καν. Έχει φύγει Εντιαγέ, Χατσίδης και Τάισον στην αντεπίθεση, αλλά δεν τους έχει δει ποτέ ο Τσιφτής. Είναι χαρακτηριστικό το πώς χτυπήθηκε ο Λύση για να τον δει ο Τσιφτής και να παίξει γρήγορα. Μιχαηλίδης, ανάμεσα στις γραμμές ο Χατσίδης στον άξονα, κρατάει την μπάλα ο Χατσίδης για τον Μπέλκα. Ο Κένι βρίσκει χώρο. Εντιαγέ, ωραία αφήνει για τον Κένι. Με τη μία σέντρα του Κένι στην περιοχή περνάει από όλους. Ο Πέλκας μέσα στην περιοχή. Θα διώξει άμυνα της Καλαμάτας σε δύο χρόνους με τον Στρούγκη. Διέγκο Κώστα θέλει να επαναφέρει και πάλι ο Στρούγκης με κίνηση καράτε εκεί θα διώξει. Και πάλι Διέγκο Κώστα και πάλι θα. Οι χαφ της Καλαμάτας θα απομακρύνουν. Ξανά Διέγκο Κώστα με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Τάισον. Ζαφύρης. Ο Κένι και πάλι με την μπάλα από δεξιά. Πέλκας στον άξονα. Περιμένει κίνηση. Κρατάει ο Πέλκας. Θα πάει στην περιοχή. Οι κόντρες. Ο Τάισον τον πλασέ. Out! Πρώτη μεγάλη φάση στο μάτς για τον ΠΑΟΚ στο 9. Μπάλα περνάει ξυστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βασίλιεβιτς. Πολύ κοντά στο 1-0 ο ΠΑΟΚ απαντάει στις μεγάλες φάσεις. Ωραίο πλασέ του Τάισον. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βασίλιεβιτς. Κοντινή πάσα τώρα του Βασίλιεβιτς για τον Αλόνσο. Θα βάλει την κόντρα ο Χατσίδης. Θα παραχωρήσει το πλάγιο.

0: Πλάγιο με τον Αλόνσο, ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, βάζει ψηλά τις γραμμές του να πιέσει το 10ο λεπτό. Μορέιρα. Θα πάρει το πλάγιο έξυπνα εδώ. Από το pressing που άσκησε ψηλά ο Ζαφίρης. Η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ. Κένι στην εκτέλεση του πλαγίου από δεξιά. Ζαφίρης και πάλι για τον Κένι. Ο Γιάκητς δείχνει τον Ζαφίρη να παίξει στο Μιχαηλίδη και εκεί θα πάει η μπάλα. Μιχαηλίδης. Τάισον στον άξονα, κάνει κίνηση ο Μπάμπα. Ο Τάισον θα παίξει για τον Μιχαηλίδη και πάλι. Μιχαηλίδης δεν έχει πάσα προς τα μπρος καθαρά. Θα προσποιηθεί, θα αλλάξει κατεύθυνση και τώρα ο Τάισον που ήρθε πίσω να πάρει. Για τον Τσιφτσί, μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ η μπάλα. Τσιφτσίς θα παίξει. Διεκδικήσει την παλιά Ντιαγέ με Στρούγκι. Κατεβάζει πολύ ωραία Ντιαγέ με τη μία. Πέλκας. Έχει ανέβει ο Γιάκητς να δώσει στήριγμα. Κρατάει ο Πέλκας σαν εξτρέμο Γιάκητς αριστερά. Για τον Πέλκα. Πατάει περιοχή ο Πέλκας. Για να δούμε τον Δημήτρη Πέλκα. Κρατάει το γύρισμα. Θα διώξει ο Αλόνσο. Στο rebound ο Τάισον. Κατεβάζει. Θα του πάρει την μπάλα ο Χάμζα. Και θα παίξει για τον Κβάργας. Ο Ζαφίρης πρώτος στην μπάλα, θα κερδίσει τη μονομαχία, θα κερδίσει και την μπάλα. Και το χειροκρότημα του Ζαφίρη, ο οποίος πανηγυρίζει αυτή την κερδισμένη μονομαχία σε δύο χρόνους. Παίρνει και το χειροκρότημα από την εξέδρα ο Χρήστος Ζαφίρης. Πολύ ωραία αμυντική ενέργεια του Ζαφίρη. Διέκο Κώστα για τον Τζόντζο Κένι. Και πάλι Διέκο Κώστα. Σαν να ξυπνάει το παιχνίδι λίγο. Μετά από ένα 8 λεπτό, 9 λεπτό ψιλολίθαργος. Διέκο Κώστα, η πάσα για τον Χατσίδη, περνάει μπάλα το Χατσίδη, ο Ροντρίγκης την καλύπτει και τη γυρίζει πίσω στον Βασίλιεβιτς. Ο Θηριώδης, γκολκίπερ της Καλαμάτας για τον Πινιέιρο. Στρούγκης και πάλι πίσω για τον Σέρβο γκολκίπερ, τον Βασίλιεβιτς. Πάει να πιέσει την Διαγέ, Βασίλιεβιτς για τον Ροντρίγκης. Θα βγει από την περιοχή της Καλαμάτας τώρα η μπάλα. Ο Ροντρίγκης. Για τον Διαρά, κακή πάσα, το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ακούτε τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα από το Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και από τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Δείτε μας ζωντανά και στο YouTube. Γράψτε το σχόλιο σας στο chat. Κάντε και subscribe ή αλλιώς εγγραφή στα ελληνικά. Κένι για τον Διέκο Κώστα. Τσιφτσίς για τον Μιχαηλίδη. Από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Μορέιρα και Τάισον. Τάισον ο οποίος αφήνει για τον Μπάμπα. Κλείνει τον Μπάμπα από τον Καλουτσικίδη. Κρατάει ο Γκανέζος στην παγίδα τρεις Καλαμάτας πίσω για τον, Ζαφίρη. Και ο Ζαφίρης μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ για τον Τσιφτσί. Τσιφτσίς θα σημαδέψει τον Χατσίδη, κάνει κίνηση στο χώρο. Ο Ροντρίγκες θα κατεβάσει, όχι καλά. Τρέχει ο Χατσίδης να εμποδίσει τον Ροντρίγκες, ο οποίος αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Βασίλειεβιτς. Θα απομακρύνει ο Βασίλειεβιτς σε ένα χώρο, διεκδικεί σημεία ο Αλόνσο με Κένι. Ο Κένι θα πάει με δύναμη στην φάση, θα αναγκάσει τον Αλόνσο να αφήσει την μπάλα να βγει πλάγιο. Διέκο Κώστα. Ζαφίρης και πάλι Διέκο Κώστα. Στο μισό του ΠΑΟΚ η μπάλα. 13ο λεπτό του αγώνα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 0-0. Ενδιαγέ. Φέρει την μπάλα μπροστά του ο Σενεγαλέζος, ο οποίος έχει μπει όρεξά του στο μάτς. Κένι. Για τον Ζαφίρη, μπάλα από μπρος και πάλι πίσω. Ζαφίρης για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ανάμεσα στις γραμμές ο Πέλκας, ζητάει και παίρνει. Κρατάει ο Πέλκας, Μπάμπα, μαζί με Τάισον εκεί. Θα πάρει ο Τάισον τελικά την μπάλα. Τάισον για Μπάμπα. Φάουλ. Το λέγαμε και φράγμα παλιά αυτό. Του Βάργας. Φράγμα πάνω στον Τάισον. Ένα φάουλ στον πάγκο της Καλαμάτας μπροστά. Γρήγορα ο Πέλκας, κοντινή πάσα για τον Γιάκητς και πάλι Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει αρκετούς παίκτες μπροστά. Ζαφίρης κάνει κίνηση. Ο Κένι χωρίς την μπάλα κρατάει ο Ζαφίρης. Θα χάσει την μπάλα ο Ζαφίρης, θα κάνει και φάουλ εδώ. Εδώ ζητάνε κάρτα της Καλαμάτας. Ο Ζαφίρης χωρίς ιδιαίτερο. Ο Μορέιρα από το κέντρο πάει να κρεμάσει το Τζιφτσί. Out. Ο Χριστοφιλίας του λέει: το Μορέιρα τι κάνεις. Φοβερό σκηνικό ο Χριστοφιλίας. Απλώνει τα χέρια σαν να του λέει τι είναι αυτό που κάνεις. Το Μορέιρα ο οποίος πήγε πίσω το κέντρο να βάλει τον γκολ της χιλιετίας. Η παλιά προσθήκη για το Χατσίδη πολύ δυνατή, δεν την προλαβαίνει, η μπάλα είναι out. Το φάουλ που έκανε ο Ζαφίρης πριν σε ένα εύκολο λάθος θα μπορούσε να βάλει σε μπελάδες τον ΠΑΟΚ. Έκανε φάουλ εκεί στα όρια της κίτρινης κάρτας. Σταμάτησε αντεπίθεση, αλλά ο Μορέιρα αντί να παίξει κοντά του πήγε να σκοράρει πίσω το κέντρο. Πιέζει ψηλά ο ΠΑΟΚ, Καλουτσικίδης πάει να βγάλει την μπάλα για τον Χάμζα. Μπάλα χτυπάει στον Τάισον και έχουμε πλάγιο για την Καλαμάτα. Με τούτα και με εκείνο το φάγαμε το τέταρτο. Καλοτσικίδη στο πλάγιο. Ο Κουρμινόφσκι θα αφήσει πολύ ωραία για τον Αλόνσο. Βρίσκει χώρο η Καλαμάτα στον άξονα. Αλλάζει κατεύθυνση ο Αλόνσο. Είναι και ο Μορέιρα πιο αριστερά. Θα μπει στη φάση ο Κουρμινόφσκι που βγήκε μακριά. Θα πάει στην περιοχή από τα αριστερά. Βρίσκει χώρο. Ευκαιρία για την Καλαμάτα. Τον πλασέ. Out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για άμυνα του ΠΑΟΚ. Θύμισε αεροδιάδρομο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και αεροπλάνο χωρούσε να περάσει. Πάτησε περιοχή. Πλάσαρη μπάλα, ευτυχώς περνάει παράλληλα από το αριστερό δοκάρι του Τσιφτσί. Δεν μάρκαρε κανείς εκεί. Ο Γιάκητς τον άφησε, ο Κένι τον άφησε. Καλή στιγμή για την Καλαμάτα. Με τον Πινιέιρο. Στο 15.
1: Ευτυχώς δεν την έσπασε βέβαια, γιατί οι δύο περίμεναν μόνοι τους.
0: Το καμπανάκι χτύπησε δεύτερη φορά. Να δούμε αν θα χτυπήσει και τρίτη ή αν το έχουν ακούσει τον πάγο το καμπανάκι. Η παλιά του Κένι, μάλλον για τον Κένι. Προλαβαίνει το πλάγιο ο Κένι. Περιμένει στηρίγματα κοντά του. Ζαφίρης. Γιάκητς. Στον άξονα ο Πάουκ βάζει τους 10 δικούς στο μισό της Καλαμάτας. Μπάμπα. Τάισον. Δεν παίζει με τον Μπάμπα. Κρατάει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Κοντά του έχει τον Βάργκας εκεί. Μιχαηλίδης και πάλι μπάλα στο μισό του Πάουκ. Μιχαηλίδης για τον Ντιέγκο Κώστα. Μιχαηλίδης ζητάει κίνηση στο χώρο από τον Μπάμπα. Ζαφίρης, Ντιέγκο Κώστα, από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ. Κουβαλάει την μπάλα όσο πιο πολύ μπορεί ο Ντιέγκο Κώστα και ο Κένι αφήνει για τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. ΠΑΟΚ πρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Είναι ένα τα στοιχεία που λέγαμε και στη διακοπή ότι οφείλει να βελτιώσει την ποιότητα. Εδώ παραλίγο το λάθος από τον Μπάμπα. Θα διώξει όπως ο Μιχαηλίδης. Παραλίγο εκεί να τσιμπήσει την μπάλα ο Κουρμινόφσκι και να βγει σε πολύ καλή θέση. Ταϊσόν αφήνει για τον Μπάμπα. Ένα από τα στοιχεία που λέγαμε και στη διακοπή ότι πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ. Κυρίως όχι μόνο τον αριθμό των πασών που κάνει και την ποιότητα των πασών, όπως αυτή εδώ του Μιχαηλίδη, η οποία στέλνει την μπάλα πλάγιο υπέρ της Καλαμάτας. Κακή αλλαγή παιχνιδιού. Η μπάλα εύκολα κερδισμένη κατοχή για την ομάδα της Μεσσηνίας. Πλάγιο με τον Χούλιο Αλόνσο. Μορέιρα από τα αριστερά. Η μπάλα θα περάσει τον Κένι με τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Μορέιρα σέντρα στην περιοχή του Μορέιρα. Περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι το γύρισμα. Ευκαιρία για την Καλαμάτα. Θα προλάβει εκεί τελευταία στιγμή να κόψει με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης. Ήταν έτοιμος να σκοράρει ο Κουρμινόφσκι. Προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης. Προτού γίνουν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Θα κλέψει εδώ ο Χατσίδης. Ο Ντιαγέ κρατάει την μπάλα ο Σενεγαλέζος. Αφήνει στον άξονα για το Γιάκητς. Εδώ έπαιξε με τη φωτιά ο Αλόνσο, παραλίγο να καεί από το double team που του έστησαν εκεί ο Χατσίδης με τον Ενδιαγέ. Πάω κερδίζει την κατοχή της μπάλας. Ένα ακόμα καμπανάκι, μπορεί να μην υπήρχε τελική, αλλά χτύπησε πάλι. Τρίτη φορά, στο 18 στην Τούμπα. Πάω Καλαμάτα 0-0. Ζαφίρης. Βλέπω αρκετή στατικότητα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω κίνηση. Ζαφίρης για τον Μιχαηλίδη. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή ο Μιχαηλίδης. Έχει αριστερά τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης γιατί πάσα. Όχι, θα κόψουν τις Καλαμάτας με τον Χάμζα. Η κεφαλιά του Τάισον. Πινιέιρο, οι κόντρες. Ο Βάργκας παίρνει ο ΠΑΟΚ με Γιάκητς. Πίσω η μπάλα στο Μιχαηλίδη. Γιάκητς. Τάισον. Στον πάγκο της Καλαμάτας μπροστά ο Βραζιλιάνος αρχηγός του ΠΑΟΚ απόψε. Μιχαηλίδης. Χατσίδης που ήρθε στον άξονα να πάρει την μπάλα και να αφήσει τον Ντιέγκο Κώστα. Έχει δώσει πλάτο στο κήπεδο Κένι. Ο Ντιέγκο Κώστα στο χώρο του κέντρου η μπάλα, στο μισό του ΠΑΟΚ. Ντιέγκο Κώστα. Κένι. Βραζιλιάνος και πάλι για τον Μιχαηλίδη. Δύο στόπερ του ΠΑΟΚ αλλάζουν την μπάλα. Μιχαηλίδης. Και πάλι για τον Ντιέγκο Κώστα. Στα για πάσα μπροστινή ο Διόγκο Κώστα θα βρει τον Ντιαγέ. Ντιαγέ με τιμή για τον Πέλκα. Πέλκα κρατάει την μπάλα. Δεν θα περάσει παλιά για τον Γιάκητ. Θα κρατήσει την μπάλα ο Πέλκα από την κόντρα πάνω στο κορμί του Ροντρίγκε. Μπάμπα. Τάισον. Και πάλι για τον Πέλκα. Κάθε την πάσα για τον Μπάμπα στην περιοχή. Ο Μπάμπα θα πέσει το έδαφο μόνο στο χάσει την ισορροπία του εκεί. Ο Γκανέζο Ο Γιάκητς θα κερδίσει χωρίς φάουλ. Πέλκας στα ωραία περιοχή κρατάει ο Πέλκας στο δεξί. Το σούτ την μπάλα θα βρει σε παίκτη της Καλαμάτας. Του βάλε ωραία το πόδι εκεί ο Χάμζα. Τον εμπόδισε να πιάσει το σούτ όπως θα ήθελε. Μπλοκάρει ο Βασίλιεβιτς. Ροντρίγκες για τον Στρούγκη. Οι δύο στόπερ της Καλαμάτας αλλάζουν την μπάλα και πάλι ο Βραζιλιάνος, ο κεντρικός αμυντικός για τον Στρούγκη, τον αρχηγό της Καλαμάτας. Στρούγκης. Μορέιρα. Καλουτσικίδης πίσω η μπάλα και πάλι στον Στρούγκη. Συγγνώμη, στον Πινιέιρο. Και από εκεί στον Βασίλιεβιτς. Συμπληρωμένα 20 λεπτά ποδοσφαίρου στην Τούμπα. Πάω Καλαμάτα 0-0. Λίμπερο ακούτε 107,4, έκτη αγωνιστική του προαθλήματος. Στρούγκης για τον Χάμζα. Ο Διαρά με τη μία, όχι καλή πάσα, κερδίζει ο Μιχαηλίδης Γιάκητς. Σε ένα σημείο που νόμιζε ότι υπάρχει κάποιος, δεν υπήρχε κανείς εκεί. Εκεί ίσως θα έπρεπε να είναι ο Χατσίδης, αλλά δεν ήταν κανείς. Μορέιρα, από τα αριστερά βρίσκει χώρο. Θέλει να πατήσει περιοχή ο Μορέιρα, θα περάσει ο Μορέιρα, θα διώξει ο Ντιόγκο Κώστα, κάλυψε τα νότα του Κένι. Πέλκας διεκδικεί με τον Ροντρίγκες, φάουλ του Ροντρίγκες πάνω στον Πέλκα. Θα το κερδίσει το φάουλ Δημήτρης Πέλκας. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στίχημαν. Το Στίχημαν Nations θέλει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο του σε ένα αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference Link εντελώς δωρεάν. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις ποιο παιχνίδι θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί στο άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, παίξε υπεύθυνα. Πλάγει για την Καλαμάτα από τα αριστερά με τον Αλόνσο. Πιέιρο ανεβάζει τον Στρούγκη που θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Που θα περάσει τη μεσαία γραμμή.
2: Όχι, καλή.
0: Κακή πάσα του Στρούγκη, πήγε να βρει τον Βάρκας ανάμεσα στις γραμμές. Ενώ και ο Καλουτσικίδης δεξιάζει του την μπάλα. Out στο 22. Χωρίς σκορ, 0-0. Μπορεί να ακουστεί λίγο αυστηρό, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει στη διακοπή ακόμα. Σε 22 λεπτά. Δεν ξέρω αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ νομίζουν ότι παίζουν ακόμα εθνικές. Διέκο Κώστα, η παλιά και τον Ενδιαγέ. Κυνηγάει ο Ενδιαγέ. Το Ροντρίγκες κυνηγάει και την μπάλα. Να την προλάβει, δεν την προλαβαίνει. Πλάγιο και την Καλαμάτα. Από μέτρια έως κακή εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο μισό του πρώτου
3: μικρόνου. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, θα σε διέκοπτα και θα σου έλεγα για κάποιον που άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, τι έχασε στο μισό πρώτο ημίχρονο.
0: Τίποτα. Από πλευράς ΠΑΟΚ, ένα σου του Τάισον που πέρασε κοντά από το δοκάρι του Βασίλιεβιτς. Κατά τα άλλα τα καμπανάκια ηχούν από τα πρώτα λεπτά. Έχει χάσει η Καλαμάτα δύο πολύ καλές ευκαιρίες και τρυπάει τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά κυρίως. Τα δεξιά του ΠΑΟΚ δηλαδή, τα δικά της αριστερά. Πλάγιο που θα κερδίσει ο Χατσίδης από τον Ροντρίγκες. Νομίζω ότι εκείνο το δίδυμο με Κένι και Χατσίδη δεν λειτουργεί καλά. Υπάρχει μια δυσλειτουργία εκεί, ειδικά αμυντικά. Έχουμε δει αεροδιάδρομο. Πλάγιο με τον Κένι. Πέρασε το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα βελτιωθεί. Τάισον αφήνει για τον Πέλκα. Πέλκα στο σούτι κόντρα και πάει μπάλα στο Μορέιρα. Έχει δώσει φάουλ νομίζω ο Κατσικογιάννης εδώ. Ναι.
3: Και για αυτόν που δεν ακούει Ζίφκοβιτς τι του λέμε.
0: Είχε ένα θέμα με μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες. Είναι κανονικά στην αποστολή. Είχε ένα ζητηματάκι με ίωση. Πίσω η μπάλα Ροντρίγκες για τον Βασίλιεβιτς. Σκεπτικός ο Αλέσιο Λύση, τώρα ήταν νύχια του που τη βλέπω. Παρανυχίδα, συγγνώμη. Στρούγκης. Κόβει με το κεφάλι ο Μπάμπα. Θα ξαναπάρει ο Γκανέζος φάουλ εδώ. Διαμαρτύρεται ο Χριστοφιλίας μπροστά του. Το φάουλ μπροστά έγινε τώρα. Εντάξει. Φάουλ από τον Βάρκας, τον Κωνσταρικανό. Διαμαρτύρεται ο Χριστοφιλίας, πηγαίνει ο κύριος Τσιμεντερίδης να κάνει παρατηρήσεις στον πάγκο της Καλαμάτας. Μιχαηλίδης. Ζαφύρης. Και πάλι για τον Μιχαηλίδη. Κλείνει την παράλληλη πάσα ο Χάμζα Μιχαηλίδης. Η παλιά στο πουθενά. Και ακούγεται και το πρώτο. Έπρεπε εδώ και ώρα να ακουστεί αυτό το γνωστό της τούμπας. Ότι κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Νομίζω πέρασε το μικρόφωνο. Αλόνσο. Θα τριμπλάρει το Χατσίδι. Κρατάει ο Αλόνσο. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Ισπανός. Ωραία αλλαγή. Για τον Βάρκας ανεβαίνει και ο Καλουτσικίδης. Ευκαιρία για την Καλαμάτα, το γύρισμα, δεύτερο δοκάρι, ο Μορέιρα, κόρνερ παραχωρεί ο Κένι. Καλαμάτα βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, ξεδιπλώνεται σαν να είναι αυτή ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ να είναι η Καλαμάτα. Συμπληρωμένα 25 λεπτά. Ανέβηκε ωραία ο Βάρκας, έπαιξε κάθετα για τον Χάμζα. Έγινε το γύρισμα, κόρνερ, δεύτερο για την Καλαμάτα στο μάτς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει κανένα μέχρι τώρα. Η εκτέλεση του Χάμζα με φάλτσα. Διώκο Κώστα στο πρώτο δοκάρι. Χατσίδης, δεύτερη κεφαλιά. Αλόνσο, τον τρέχει λίγο τον Χάμζα. Παραμένει γεμάτη η περιοχή του Τσιφτσί. Η σέντρα με πολλά φάλτσα. Περνάει από όλους, δεύτερο δοκάρι. Ο Μορέιρα να μαζέψει το rebound. Με τον Γιάκιτς. Κρατάει ο Μορέιρα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Τακουνάκι στην περιοχή. Πέναλτι για την Καλαμάτα. Μαρκάρισμα του Ενδιαγέ και η Καλαμάτα κερδίζει πέναλτι στο 26. Ο Ενδιαγέ το έκανε το πέναλτι, το ξέρει πολύ καλά. Τα καμπανάκια χτυπούσανε, δεν τα άκουσε ο ΠΑΟΚ και τώρα η Καλαμάτα έχει το πέναλτι που κέρδισε ο Βάρκας από τον Ενδιαγέ. Και να πω ότι δεν τα άκουσε τα καμπανάκια, τα άκουσε. Έχουμε δει επιθετικό να κερδίσει.
2: Έχει πολύ δίκιο πάντως ο Στέλιος Τεριάδης για τα καμπανάκια που λέει, φίλες και φίλοι. Πέναλτι για την Καλαμάτα. Στο 28 βρισκόμαστε, 28 λεπτό. Εμείς για 1,5 λεπτό θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πιστεύω να προλάβουμε για την εκτέλεση του πέναλτι.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε ευθύς αμέσως στο Στέλιο Στεριάδη για την εκτέλεση του πέναλτι.
4: Μπορεί να χρειαστεί καμιά σούβλα για να γυρίσει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μου δίνουν την εντύπωση ότι είναι ακόμα σε καθεστώς διακοπών. Διακοπής, διακοπών. Πέλκας. Μιχαηλίδης για τον
3: Δεν το προλάβαμε το πέναλτι. 0-1 η Καλαμάτα, φίλες και φίλοι, στο 21ο λεπτό. Για να δούμε, θα γίνει έκπληξη στην Τούμπα.
4: Με λίγο μάγουλο θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω στο Βασίλιεβιτς. 21ο λεπτό, εδώ και περίπου 1,5 λεπτό. Καλαμάτα προηγείται. Πάω Καλαμάτα 0-1. Σε μια απολύτως δίκαιη εξέλιξη βάσει του τραγικού ξεκινήματος του ΠΑΟΚ.
3: ΠΑΟΚ Καλαμάτα λοιπόν 0-1. Συντονισμένη εσείς σωστά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εννοείται θα έχουμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα τα παντρέψουμε όλα φίλες και φίλοι μέχρι και το τέλος εκπομπής. Σάκης Μπουρζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ευθύνη στην οργάνωση παραγωγής, 6939-943-943 το Viber, 698-45-21-821, δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Να σας πω νωρίτερα για τη Super League 2, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β' 3-0, αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκηθος επίσης 3-0. Premier League το βράδυ στις 10, Coventry Newcast, για τη La Liga στις 10 λεπτά.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
6: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
5: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βάντε Σεβίλη για την Ιταλία Σέρια, 7.30 Αταλάντα Βενέτσια και στις 14 Τωρίνο Ουντινέζε. Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με το Λίμπερο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Στέλιο Στεριάδη για τη συνέχεια του μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στέλιο.
4: Είπαμε, όποιος πιστεύει, ευελπιστεί ότι υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν το πίστευαν αυτό οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα όμως πρέπει να το ξεπιστέψουν. Διέγο Κώστα. Μιχαηλίδης. Από τον ένα στον πρώτο πάγκο στον άλλον. Τώρα θα κάνει μέτρο ο Μιχαηλίδης με την μπάλα. Μπάμπα, κακή πάσα. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Και τώρα όπως καταλαβαίνετε, τα ντεσιμπέλ αυξάνονται στην Τούμπα. Και άργησαν. Πλάγιο με τον Καλουτσικίδη. Περνάει μπάλα από τον Ζαφίρη, ο Ντιαρά θέλει να βρει τον Μορέιρα, κακή πάσα του Ντιαρά, στραβοκλωτιά ο Ντιαρά, ζητάει συγγνώμη τον Μορέιρα, πήγε να βρει στα αριστερά του Μορέιρα, η μπάλα πήγε στην Τζιφτσί. Διέγο Κώστα. Μιχαηλίδης. Το γνωστό μέχρι τώρα δίδυμο να αλλάζει την μπάλα χωρίς να υπάρχει κίνηση και τώρα προφανώς δεν κάνει κανείς κίνηση, έρχεται ο Γιάκης να πάρει την μπάλα. Μιχαηλίδης. Τάισον αμέσως γραμμές. Με τον Βάργας. Κρατάει ο Τάισον, έρχεται στον άξονα, μπας και κινηθεί κανείς. Τάισον ωραία αλλαγή για τον Κένι. Γεμίζει η περιοχή ο Κένι. Η σέντρα στην περιοχή του Κένι. Βασίλευζε με γροθιές. Από μακρινή. Ο Ζαφίρης εκεί για τον Μπάμπα. Και πάλι Ζαφίρης από τα αριστερά. Ζαφίρης για τον Τάισον. Τάισον η παλιά ωραία για τον Μπάμπα στην πλάτη της άμυνας. Κόρνερ είναι η πλάγιο, πλάγιο. Πλάγιο παραχωρεί ο Καλουτσικίδης. 32ο λεπτό στην Τούμπα. Πάω Καλαμάτα 0-1. Ο Μπάμπα στο πλάγιο. Εντιαγέ. Για τον Τάισον. Τάισον αφήνει πίσω του Διέγο Κώστα. Η 10 του Πάουκ στο μισό της Καλαμάτας. Διέγο Κώστα. Δίνει πλάτος ο Κένι. Θα πάει τώρα η μπάλα στον Κένι. Κένι για τον Χατσίδη. Χατσίδη στη γωνία της μεγάλης περιοχής κρατάει. Περνάει από δεξιά ο Χατσίδης. Η σέντρα στην περιοχή. Ροντρίγκες διώχνει με το κεφάλι, στρώνει την μπάλα στον Κένι. Κένι για τον Χατσίδη. Χατσίδη στο γύρισμα. Διώχνει ο Στρούγκης. Στο rebound ο Γιάκιτς. Ζαφίρης. Το σούτ του Ζαφίρη. Out. Στο 33. Ακούτε στην ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Τύχημαν. Δείτε μας ζωντανά στο YouTube και κάντε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι του Λίμπερο. Και το καμπανάκι το οποίο είναι επίσης απαραίτητο για τις ειδοποιήσεις για τα live που έρχονται. Δεύτερη τελική για τον ΠΑΟΚ στο μάτς. Φάουλε θα κάνει ο Κένι πάνω στο Μορέιρα. Το αφήνει ο Κατσικογιάννης. Κεφαλιά του διώχνει ο Ντιέγο Κώστα με το πόδι. Πάλα πάρει πολύ ύψος. Ροντρίγκης με το κεφάλι διώχνει. Πάλα θα πάρει και πάλι ύψος. Κουρμινόφσκι θα τη βρει ο Πολωνός. Θα τη βρει και ο Ντιέγο Κώστα και πάει στο Μιχαηλίδη. Ντιέγο Κώστα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Βραζιλιάνος. Πέλκας υποδέχεται. Εντιαγέ. Γιάκιτς. Μπάμπα. Τάισον και πάλι Μπάμπα. Μπάμπα και πάλι για τον Τάισον. Θα βγει πρώτος πολύ δυνατά ο Στρούγκης. Με ένα πολύ δυνατό τάκλιν στείλει την μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου σχεδόν. Μιχαηλίδης. Διέγο Κώστα για τον Κένι. Κένι για τον Χατσίδη. Χατσίδης κρατάει. Αφήνει πλεονέκτημα. Αφού έχει ο Κένι την μπάλα, στην μπάλα το μαρκάρισμα του Ντιαρά, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από δεξιά. 34ο λεπτό, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 0-1. από το πέναλτι του Βάργκας. Ένα πέναλτι που ατσούμπαλα έκανε ο Ενδιαγέ στο Βάργκας στην περιοχή. Παραμένει στην περιοχή μπάλα Χατσίδης, Πέλκας, οι κόντρες, Ενδιαγέ και άλλες κόντρες θα διώξει ο Διαρά, αλλά συνελήφθη σε θέση offside ο Ενδιαγέ. Και ό,τι πήγα να πω λίγο νωρίτερα, ότι ο μοναδικός που είναι λίγο κινητικός ο Ενδιαγέ πριν κάνει το πέναλτι, παρασύρθηκε και αυτός στη γενικότερη μετριότητα. Να μην πω στο γενικότερο κακουχάλι.
11: Πάω Καλαμάτα 2-5 στις τελικές.
4: Αυτό τα λέει όλα. Ροντρίγκες θα εκτελέσει το offside. Θα σημαδεύσει με βαθιά παλιά τον Βάργκας. Κατεβάζει ωραία ο Βάργκας. Θα πάρει και το πλάγιο τον Μπάμπα. Πάντως δεν έχω δει μια ομάδα να παθαίνει ηλεκτροσόκ από το 0-1. Ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει την εικόνα της ομάδας που, δηλαδή, τρεχάτε ποδαράκια μου μετά το 0-1. Ίσα-ίσα η εικόνα παραμένει η ίδια. Γιάκητς. Νέο πλάγιο. Περίμενα λίγο έτσι να κινηθεί κάτι, αλλά νεκρά φύσεις. Και μετά το 0-1.
11: Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελική στο στόχο. Η Καλαμάτα έχει 2 και η Καλαμάτα έχει 2 κόρνερ και ο ΠΑΟΚ 0.
4: Μιχαηλίδης θα πάρει. Είναι, τα στατιστικά αυτά είναι χαρακτηριστικά. Το ΠΑΟΚ δεν βλέπετε. Αν θέλουμε να μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλάγιο θα κερδίσει και ο Μορέιρα ή θα το πάρει ο ΠΑΟΚ? Θα το πάρει ο Μορέιρα το πλάγιο. Από την υπόδειξη του επόπτη. 35 λεπτά συμπληρωμένα. Καλαμάτα προηγείται και δίκαια προηγείται. Λέγαμε στο pre-game για παιχνίδια που ήταν μαγικές εικόνες, αλλά εδώ μόνο μαγική εικόνα δεν είναι το 0-1. Πινιέιρο. Η πάσα για τον Βάργκας. Ένας μένα με τον Μπάμπα στη γωνία της περιοχής. Βάργκας κρατάει την μπάλα. Αλλάζει κατεύθυνση ο Βάργκας. Θα περάσει τον Μπάμπα ο Βάργκας. Ευτυχώς κάνει και εκεί πάσα. Διαρά. Αλόνσο. Στη γωνία της περιοχής από τα αριστερά. Η σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά του Κουρμινόφσκι out. Και άλλη τελική για την Καλαμάτα. Πρώην επιθετικός της Λέχια Γκντάνσκ. Ο Ντάβιντ Κουρμινόφσκι. Διέγο Κώστα. Για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Σημαδεύει τον Πέλκα. Κυνηγάει ο Πέλκας με τον Στρούγκη. Δεν βγαίνει ο Βασίλεβιτς. Μπερδεύονται για λίγο οι δύο παίκτες Καλαμάτας. Ο Πέλκας πήγε να χωθεί και έδεισε το κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο Μάσιο 37. Να δούμε μπάσκετ πάρει κάτι από στατική φάση. Γιατί με την εικόνα του μέχρι τώρα σε σετ παιχνίδι πολύ δύσκολα. Δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Με εξαίρεση ένα σουτ του Τάισον που πέρασε λίγο out στο 9. Ο Πέλκας πάνω στην μπάλα. Από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Εκτελεί ο Πέλκας. Βασίλεβιτς με γροθιές. Εύκολη εκτέλεση. Ο Χατσίδης θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιάκητς με δεύτερη. Ο Ροντρίγκες μπερδεύονται, παίξει Καλαμάτα. Θα τη διώξει τελικά ο Ροντρίγκες. Γιάκητς και πάλι. Διέγο Κώστα. Κένι, τελευταίο στην άμυνα. Στον χώρο του κέντρου ο Κένι. Αυτό που ακούσατε ήταν επειδή δεν έπαιξε γρήγορα προς τα μπρος και απλά είχε την μπάλα στα πόδια του, λες και το σκόρ είναι 2-0. Μιχαηλίδης. Διέγο Κώστα. Απλώνει αριστερά, θέλει να απλώσει, όχι ποτέ, πλάγιο για την Καλαμάτα. Πρέπει να έχω πει την έκφραση λάθος πάσα, πλάγιο για την Καλαμάτα τουλάχιστον 10 φορές μέχρι τώρα, στο 38. Πλάγιο με τον Καλουτσικίδη. Κεφαλιά από τον Μπάμπα και άλλο πλάγιο για την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ νομίζουν ότι είναι φιλικό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, εγώ αυτή την αίσθηση έχω τώρα βλέποντας 38 λεπτά το παιχνίδι. Υπάρχει μια χαλαρότητα ρε παιδί μου, να δεν βαριέσαι. Πλάγιο με τον Καλουτσικίδη. Γιάκητς με το κεφάλι. Ενδιαγέ θέλει να κατεβάσει. Φάουλ του Στρούγκη, αφήνει πλεονέκτημα. Γιατί έχει την μπάλα ο Χατσίδης. Είναι με τρεις Καλαμάτας. Θα χάσει ο Χατσίδης την μπάλα. Από τις κόντρες τρέχει ο Πέλκας να εκμεταλλευτεί. Ο Αλόνσο καλύπτει. Φέρνει την μπάλα μπροστά του και παίζει για τον Διαρά. Λάθος του Διαρά. Παίρνει ο Πάοκ με Ζαφύρι. Κρατάει την μπάλα ο Ζαφύρι. Ανεβαίνει. Παίζει για τον Πέλκα στα δεξιά. Πέλκας. Το γύρισμα η κόντρα κόρνερ. Ενώ τον έχει βρει τον Πέλκα στο πέσιμο ο Αλόνσο. Τον έχει βρει άσχημα. Πιάνει το αριστερό του πόδι ο Πέλκας. Ο Αλόνσο καταλαβαίνει ότι τον έχει βρει. Άθελά του στο πέσιμο, σηκώθηκε ο Πέλκας. Στο 39, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Τουλάχιστον ισοφάρισε τα κόρνερ. Κάτι είναι και αυτό. Πόσο μπορούμε να το διακομωδήσουμε, να το διασκεδάσουμε λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, στο 40 με τον Πέλκα. Η εκτέλεση του Πέλκα χαμηλά, τι εκτέλεση είναι αυτή. Διώχνει ο Ροντρίγκες. Πολύ εύκολα στο πορτοδοκάρι. Εκτέλεση που κανείς κατάλαβε. Πάρα πολύ εύκολα η άμυνα της Καλαμάτας, η οποία δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Οπότε κρατάει πάρα πολύ εύκολα το 0 μέχρι τώρα. Είτε η μπάλα στα δύο κόρνερ του ΠΑΟΚ, είτε με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα και να επιτίθεται, δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα. Δεν είναι και κάποια γρανιτένια άμυνα. Απλά ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει το μυαλό του. Σίγουρα όχι σε ένα παιχνίδι το οποίο το χρειάζεται να το κερδίσει. Μορέιρα. Αλόνσο. Πίσω η μπάλα στον Βασίλιεβιτς. Βασίλιεβιτς. Σημαδεύει τον Κουρβινόφσκι. Η κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Παίρνει η Καλαμάτα με Χάμζα. Βρίσκει χώρο. Χάμζα θα μπερδευτεί εκεί με τον Διαρά. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με Χατσίδη τώρα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας. Κρατάει ο Χατσίδης. Θέλει να βγει στην άκρη με τον Αλόνσο. Κουβαλάει την μπάλα. Πατάει περιοχή ο Χατσίδης. Δεν θα περάσει τον Αλόνσο. Τι να κάνει ο Χατσίδης. Κουβάλισε την μπάλα και δεν είχε επιλογές. Από ένα σημείο και μετά. Μορέιρα. Από τα αριστερά έρχεται στον άξονα συγκλίνει προς τα μέσα. Θα χάσει. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με Γιάκιτς. Γιάκιτς δεν βλέπει τον Χατσίδη. Κρατάει ο Κροάτης. Κλείστηκε μόνος του, έβγαλε την μπάλα στον Μπάμπα. Και πάλι πίσω η μπάλα. Αντί να πάει η μπάλα μπροστά, πάει πίσω. Μιχαηλίδης. Για τον Γιάκιτς. Λάθος θα γίνει. Πάει να κρεμάσει από μακριά. Out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα. Ο Κουρβινόφσκι πήγε να βάλει τον γκολ της χρονιάς. Πρέπει να βρει και λίγο η μπάλα. Όχι, δεν βρήκε. Πολύ μεγάλο λάθος στο χώρο του κέντρου. Μεταξύ των παιχτών του ΠΑΟΚ, του Γιάκιτς και του Μιχαηλίδη, ο Κουρβινόφσκι και του Ζαφύρη. Ο Κουρβινόφσκι πήγε να το βάλει από το κέντρο. Δεν ήθελε και πολύ. Κι άλλη ευκαιρία για την Καλαμάτα, έστω και από το κέντρο. Πάω ούτε από το κέντρο έχει κάνει ευκαιρία. Μιχαηλίδης. Για τον Διέγκο Κώστα. Διέγκο Κώστα. Για τον Ζαφύρη που ήρθε ανάμεσα στο πέρα να πάρει την μπάλα. Ζαφύρης για τον Διέγκο Κώστα. Διέγκο Κώστα. Μπαλιά στον αντίπαλο. Δεν κινείται κανείς, δεν κινείται φίλο. Και τώρα στην κόντρα Καλαμάτα με τρεις. Τρεις με τρεις. Καλουτσικίδης από δεξιά. Του ανοίγει το κοντρόλ, θα προλάβει το πλάγιο. Καλουτσικίδης. Βάργας. Θα χάσει το κοντρόλ, θα χάσει το κοντρόλ. Παίρνει ο Τάισον. Κρατάει ο Τάισον την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ ο Τάισον, θα πάρει και την κάρτα ο Πινιέιρο. Πρώτη κάρτα στο μάτσα του Κατσικογιάννη. Σταμάτησε αντεπίθεση εδώ. Διαμαρτύρεται ο Χάμζα και ο Μορέιρα. Δεν νομίζω, δεν έχουν δίκιο. Έχει σταματήσει αντεπίθεση. Ο Τάισον θέλει να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ. Ο Κατσικογιάννης του λέει να περιμένει. Στο 43 στην Τούμπα πάω Καλαμάτα 0-1. Μάλλον, όχι πάω Καλαμάτα. Ένα φάντασμα του ΠΑΟΚ με μια σοβαρή ομάδα όπως η Καλαμάτα. ΠΑΟΚ δεν υπάρχει στο γήπεδο. 43 λεπτά. Τον περιμένουμε να εμφανιστεί. Ζαφύρης. Μιχαηλίδης. Κάθεται για τον Μπάμπα. Μπάμπα στον άξονα Ενδιαγέ. Ενδιαγέ για τον Τάισον που ήρθε και αυτό στον άξονα. Τάισον για τον Χατσίδη. Χατσίδης φεύγει το κοντρόλ. Κρατάει ο Χατσίδης. Για τον Τάισον στον άξονα. Κρατάει ο Τάισον. Η πάσα για τον Πέλκα. Του φεύγει το κοντρόλ. Μπερδεύεται και με τον Μπάμπα. Κρατάει ο Πέλκας. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Πέλκας. Τα κουνάκια για τον Μπάμπα δεν περνάει. Θα κρατήσει ο Καλουτσικίδης. Θα κλέψει ο Πέλκας, θα κάνει φάουλ ο Πέλκας. Όχι, λέει ο διαιτής. Πέλκας στην περιοχή το γύρισμα. Ενδιαγέ, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-1 ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ενδιαγέ. Ζητάνε φάουλ της Καλαμάτας στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν έδιωξε η άμυνα της Καλαμάτας, δεν έδιωξε ο Πινιέιρο. Ο Ενδιαγέ μέσα από τη μικρή περιοχή σκοράρει, κάνει το 1-1 στο 44. Ζητάνε φάουλ από τον ΠΑΟΚ της Καλαμάτας του Πέλκα πάνω στον Καλουτσικίδη στο ξεκίνημα. Ο Χριστοφιλέας έχει βγει από την τεχνική περιοχή. Και ο Στρούκης διαμαρτύρεται, ο αρχηγός Καλαμάτας. Θα δούμε και το replay εδώ. Ο Πέλκας με τον Καλουτσικίδη. Έχει σκοράρει ο Ενδιαγέ. Στη συνέχεια θα δούμε αν υπάρχει φάουλ εδώ. Τον κράτησε ο Πέλκας νομίζω. Τέλος πάντων. Πέλκας γύρισμα. Δεν κατάφερε να διώξει άμυνα της Καλαμάτας. Το λάθος το έκανε το αριστερό μπακ της Καλαμάτας. Ο Αλόνσο έκανε το λάθος μέσα στην περιοχή. Τώρα που το βλέπω πιο κοντά, είναι και λίγο υπερβολικό το πέσιμο του Καλουτσικίδη.
11: Ο Πινέιρο πρέπει να είναι, όχι ο Καλουτσικίδης.
4: Μετράει, μετράει. Γκολ 1-1. Μετράει το γκολ 1-1. Ο Ενδιαγέ ισοφαρίζει την κάφα με το πέναλτι που έκανε. Σκοράρει και κάνει το 1-1. Δεν υπάρχει φάουλ, παιδιά. Όχι, εντάξει. Τώρα από την κάμερα που το είδα δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
11: Ναι.
4: Εμένα αρχικά μου φάνηκε φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
11: Με assist του τεράστιου Τάισον, έτσι.
4: και το λάθος του Αλόνσο. Ο Ενδιαγέ σκοράρει 1-1. Ο ΠΑΟΚ πέφτει από το λευκό πύργο και βρίσκει πορτοφόλι. 1-1 με τον Ενδιαγέ να σκοράρει.
11: Ο οποίος δεν λειτουργήσε εγωιστικά και έβγαλε εδώ στην μπάλα στο συμπέκ του πάρε βάλε.
4: 2 λεπτά οι καθυστερήσεις. Ο Βάρκας θα κρατήσει στην επίθεση Καλαμάτα. Ο Βάρκας κρατάει. Πάει να τους περάσει όλους ο Βάρκας. Θα τη βγάλει την μπάλα μόνος του out. Ο Ενδιαγέ, ο οποίος έτρεξε να πάρει την μπάλα από τα δίχτυα, χειροκροτεί μόνος του τώρα. Ο Ενδιαγέ, ο οποίος σκοράρει ένα ακόμα γκολ. Αρχικά, ξαναλέω, αρχικά και εμένα μου φάνηκε φάουλ, αλλά η κάμερα αυτή που είναι πίσω από την εστία που πέτυχε τον γκολ, ο ΠΑΟΚ, δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
11: Το τελευταίο replay ήταν το πιο διαφωτιστικό.
4: Επειδή τον έχω πλάτη στη φάση τον Μπέλεκα και τον Καλουτσικίδη, μου φάνηκε και τον κράτησε, αλλά δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Δηλαδή, και στον πάγκο της Καλαμάτας, αν το δουν, θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει φάουλ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μετά από ένα κάκι στον πρώτο μήχρονο βρίσκει τρόπο να ισοφαρίσει. Ζαφίρης για τον Τάισον. Έχει ένα λεπτό ακόμα, μπας και φτιάξει κάτι ακόμα. Τάισον συγκλίνει προς τα μέσα, κρατάει ο Τάισον. Κάνει κίνηση Ενδιαγέ. Τάισον η πάσα. Κένι στην περιοχή, ευκαιρία για τον Κένι. Η κόντρα θα διώξει ο Αλόνσο. Εδώ ο Κένι μέχρι και γκολ μπορούσε να βάλει για το σημείο που βρέθηκε, αλλά έκανε λάθος κοντρόλ. Το πλάγιο θα το πάρει ο Μορέιρα εν τέλει από το Χατσίδι. Πολύ ωραίο ο Τάισον βρήκε τον Κένι στην αδύναμη πλευρά, αλλά ο Κένι δεν έκανε καλό κοντρόλ. Είναι από τις φάσεις, Γιώργο και Κωνσταντίνε, που ο αμυντικός εκβιάζει το φάουλ. Λέει, δεν μπορεί, θα μου το δώσει.
11: Ναι, γιατί είναι
4: το λάθος εδώ. Σημαντικό λάθος είναι να του πάω. Στην κόντρα η Καλαμάτα 3-3. Από δεξιά ο Βάρκας στην περιοχή. Βάρκας. Το σούτ, η κόντρα πάνω στον Μπάμπα. Ένα ακόμα τραγικό λάθος του πάω στο κέντρο. Μια χαμένη μπάλα κοροϊδίστηκε. Εδώ ο Βάρκας κάνει φάουλ να σταματήσει την επίθεση. Πέφτει στο έδαφος να κάνει ότι έχει χτυπήσει ο Βάρκας. Από το πουθενά ο ΠΑΟΚ έβαλε στον εαυτό του δύσκολα και πάλι με μια συνεννοησία στη μεσαία γραμμή. Ο Βάρκας πέφτει στο έδαφος. Το δίλεπτο συμπληρώθηκε. Σφυρίζει τη λήξη για τον πρώτο ημίχρονο ο κύριος Κατσικογιάννης. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Δεν θυμάμαι χειρότερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ φέτος. Με διαφορά το χειρότερο ημίχρονο. Ακόμα και στο Ολυμπιακό Στάδιο υπήρχε ο ΠΑΟΚ, η αποβολή του Ελιστόντο και υπήρχε το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ενδιαγέ. Κάκιστος ο ΠΑΟΚ, καμία δικαιολογία δεν υπάρχει. Η Καλαμάτα είναι πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο. Πηγαίνει ο κ. Χριστοφιλέας να διαμαρτυρηθεί στον Κατσικογιάννη. Παίρνει κάρτα ο προπονητής Καλαμάτας για τον πάσιμό του στον αγωνιστικό χώρο. Ας πάρει το 2 ο κ. Χριστοφιλέας το replay τώρα, εντάξει. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει φάουλ.
11: Πολύ
4: ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Πολύ το χάλι. Πολύ οπονόματος. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα. Δεν υπάρχει, όχι.
11: Πάουκ πάλι καλά, κακός. Πάλι
4: οι
11: καλά
4: παίκτες, που οι παίκτες του ΠΑΟΚ νομίζουν ότι είναι ακόμα 2 μέρες προπόνηση, 2 μέρες ρεπό. Μια εβδομάδα ρεπό, μια εβδομάδα προπόνηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Καλαμάτα παίζει πάρα πολύ καλά, στέκεται πάρα πολύ καλά. Και πάλι καλά που έκανε το λάθος ο Αλόνσο. Και ο ΠΑΟΚ σοφάρισε με τον Ενδιαγή, ο οποίος ουσιαστικά σαν να πήρε το λάθος του πίσω που έκανε το πέναλτι. Του το έδωσε το άθλημα πίσω και του το έδωσε το άθλημα πίσω γιατί ο Ενδιαγή ήταν ο μοναδικός λίγο κινητικός. Μετά το πέναλτι που έκανε τον πήρε λίγο από κάτω ψυχολογικά, αλλά πριν το 0-1 ήταν ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ που προσπαθούσε λίγο να κινηθεί, να συμπαρασύρει και τους άλλους. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο.
3: ΠΑΟΚ Καλαμάτα λοιπόν 1-1 στο ημίχρονο. Αυτός ήταν ο Στέλιος Στεριάδης, φίλες και φίλοι, από το Λίμπερο, από τη Θεσσαλονίκη. Θα Επιστρέψουμε βέβαια και στο δεύτερο ημίχρονο να ακούσουμε τη συνέχεια του μάτς. Φυσικά θα έχουμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων. Μετά τις 7 θα μιλήσουμε με Κώστα Σαμαθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 7. Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς

Ο Βάργκας πέτυχε το πρώτο γκολ για την Καλαμάτα και ισοφάρισε. Στο 28 λεπτό πετυχαίνει η Καλαμάτα το γκολ και ισοφάρισε στο 44 λεπτό ο Εντιαγέ.

Καλαμάτα, η οποία δικαίως πήρε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά υπάρχει μια φάση που υπάρχει αμυντική αδράνεια, αν μπορώ να το πω έτσι, και βάζει τον ΠΑΟΚ πάλι στο μάτς, και τα πάντα μάλλον ξεκινούν από το 0 στο δεύτερο ημίχρονο.

Έχουμε και ένα μάτς για το, για το handball σε εξέλιξη, Ολυμπιακός ΣΑΕΚ και την πέμπτη αγωνιστική της handball premier. Το μάτς αυτό γίνεται στο κλειστό της Ηλιούπολης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 20-15 στο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, 20-15 έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 20-15.

ΠΑΟΚ σήμερα να σας πω πως λίγο πριν ξεκίνησε το μάτς δεν ξέχασε τους αδικοχαμένους οπαδούς του και τίμησε την μνήμη των 6 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών στις 4 του Οκτώβριου του 1997. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 27 ετών από εκείνο το τραγικό περιστατικό, οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά αλλά και της Καλαμάτας κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη, στο μνημείο της θύρας 4 της Τούμπας πριν την έναρξη του μάτς για την έκτη αγωνιστική.

Δύο λόγια για τη Super League 2 πριν πάμε στο διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι. Πολύ δυναμικά συνεχίζει Μαρκό, που είναι η μόνη αίτητη ομάδα στη διοργάνωση. Μετά το φινάλ της αγωνιστικής, η Μαρκό συνεχίζει ακάθεκτη αφού έχει το 6-6, κέρδισε 1-0 την ΑΕΛ και έφτασε στους 18 βαθμούς. Στο κυνήγι της Μαρκό βρίσκεται ο Πανιούνιος, που θέλει να παραμείνει σε κοντινή απόσταση, με τους κενέριθους να επικρατούν άνετα του ΠΑΟΚ Β με 3-0. Επέστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας ομάδα με 13 βαθμούς. Μια ανάσα από τον Πανιούνιο βρίσκεται η Άθενς Καλυθέα, η οποία επικράτησε δύσκολα με 1-0 του Πανθρακικού και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς. Τώρα, η μάχη για τις πρώτες θέσεις παραμένει ανοιχτή, καθώς οι διώκτες της Πρωτοπόρου επιδιώκουν να μειώσουν διαφορά και να περάσουν και μπροστά. Τώρα, προς το τέλος του βαθμολογικού πίνακα, στο τέλος μάλλον βρίσκεται η Ζάκυνθος με μόλις 2 βαθμούς. Η Ζάκυνθος που γνώρισε βαριά ήταν με 3-0 από την Αναγέννηση Καρδίτσας στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της αγωνιστικής αυτής. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς, συντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε φυσικά με το δεύτερο μέρος, με το δεύτερο μήχρονο μάλλον, του μάτσου του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, αλλά και με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, Αθηναίες, Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα, η ώρα είναι ήδη 7 και 7 πρώτα λεπτά, 3η και 13 του μήνα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στους 94,3 μεγάκυκλους, στον ανεξάρτητο, στον αδέσμευτο, στον ελεύθερο ραδιοσταθμό της Αττικής.

0: Λογικό σήμερα να ξεκινήσουμε με τον Κλέαρχο, διότι είναι πρώτον πυλών κακοκαιρία διήμερος. Για βάλε λοιπόν.
1: Γεωγραφικά διαμερίσματα. Αυτός είναι και ο λόγος όπου κυρίως μέσα στο Αιγαίο, αλλά και για τμήματα της υπηρωτικής χώρας που βρέχονται από αυτό, υπάρχει αρκετά υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Θα εστιάσουμε στις περιοχές αυτές, καθώς λοιπόν θα προχωράμε στην ανάλυσή μας. Πάμε να δούμε τώρα και τις θερμοκρασίες. Σήμερα θα παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο. Είναι αρκετά πιθανό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, οι θερμοκρασίες που καταγράφουμε τώρα νωρίς το πρωί να είναι και οι υψηλότερες του 24ωρου. Δηλαδή ξεκινάμε με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και καθώς βαθμιαία θα μπαίνει αυτή η πιο ψυχρή αέρια μάζα και από τα Βόρεια Βαλκάνια θα οδηγεί σταδιακά τον υδράργυρο σε πτώση. Άρα...
0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει και η κυρία Μαλέση, η χαρά στον Αντένα.
2: Είναι σαν την Κρήτη που είχε κάτσει μια εβδομάδα από πάνω.
3: Δεν έχουμε στασιμότητα. Εδώ είναι ένα χαμηλό βαρομετρικό που γεννήθηκε στο Ιόνιο και κινείται, στροβιλίζεται νότιο-ανατολικά και όσο περνάει αφήνει φαινόμενα.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά θα περάσει και θα φύγει.
4: Πόσο θα κάνει να περάσει αυτό,
3: 48 ώρες.
4: Σήμερα και αύριο.
3: Ναι. Την Πέμπτη θα δώσω τα τελευταία φαινόμενα στην Κρήτη για να κλείσει εκεί πια.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι.
4: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά είναι επικίνδυνο εν δυνάμει. Λοιπόν, τώρα, το εξίσου επικίνδυνο είναι οι θυελώδεις βοριάδες. Τρέφονται σιγά σιγά οι άνεμοι σε βοριάδες. Φτάνουμε τα 9 μποφόρ σήμερα στο Ιόνιο, τα 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Και οι βοριάδες παρασύρουν μαζί τους πολικό ψύχος, πέφτει η θερμοκρασία κατακόρυφα, φτάνει τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στα υπηρετικά. Να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο φτάσαμε και τους 30.

0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει και η ΕΡΤ.
1: Στην Πελοπόννησος, αυτές τις περιοχές εκεί ενδέχεται να πέσει αρκετός όγκος νερού και θα έχει και ραγδαιότητα οι καταιγίδες και ιδιαίτερα θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις.
2: Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος.
1: Δεν τελείωσε, είναι αρκετές περιοχές. Ξεκινάω από τα δυτικά.
2: Ξεκινάει
1: μία σχέση, είναι σχεδόν η όλη Ελλάδα. Ιδιαίτερα αυτές οι περιοχές όμως, το μόνο θετικό που έχουν είναι ότι θα επηρεαστούν μόνο σήμερα από σφοδρά φαινόμενα. Ενώ τα ανατολικά τμήματα θα έχουν και αίμονη και περισσότερη ένταση στα φαινόμενα και διάρκεια. Λοιπόν, αυτά θα είναι σήμερα, όπως είπαμε, στη Δυτική Ελλάδα. Σταδιακά, όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και η υπόλοιπη Πελοπόννησος με έμφαση τα βορειοανατολικά τμήματα. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα από το μεσημέρι θα δεχτεί και η Χαλκιδική. Προς το απόγευμα, έντονα και ισχυρά φαινόμενα αναμένουμε στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, και τα πιο, ας πούμε, εκεί που χρειάζεται η μεγαλύτερη προσοχή από όλες τις περιοχές της Ελλάδος είναι προς το βραδάκι θα ενταθούν σημαντικά τα φαινόμενα στις Ποράδες, Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια.
0: Αυτά και από την κυρία Παπαυγούλη στην Earth News.

0: Προσοχή λοιπόν, κακοκαιρία όπως είπαμε, διήμερος με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους στο αρχιπέλαγος. Ας ελπίσουμε να την βγάλουμε καθαρή. Σε τελική ανάλυση πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο. Αντιθέτως, η κακοκαιρία η οποία επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας φαίνεται ότι είναι μόνιμος, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποιο φως ή τέλος πάντων κάποιες καλύτερες ημέρες. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Λέμε από αυτή εδώ την εκπομπή για τη Νέα Δημοκρατία, για το Μητσοτάκη, και τα λέμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι στον κουβέρνο, ο Κυριάκος είναι πρωθυπουργός, αυτός ασκεί την εξουσία, άρα δημοσιογραφικός αυτόν σχολιάζεις, αυτόν κρίνεις, γιατί οι αποφάσεις του επηρεάζουν τις δικές σας ζωές. Όμως αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν αυτή η έρμη αντιπολίτευση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να είναι σε αυτό το χάλι. Λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, όποιος και να ήταν στον κουβέρνο, όποιος και να ήταν στην εξουσία, με τέτοια ανύπαρκτη, αλληλοσπαρασόμενη και παρακμάζουσα αντιπολίτευση, εντάξει, μπαίνεις κάπου και στον πειρασμό και προς την αλαζονία να διολυστήσεις, αλλά και προς το να μπει το χέρι στο βάζο με το μέλι. Γιατί λες, παιδιά, κανένας έλεγχος δεν υπάρχει. Αυτοί φαγώνονται μεταξύ τους. Ειδικά όσα προέκυψαν το τελευταίο διήμερο με το περίφημο άρθρο του Θανάση του Καρτερού και τη φαγωμάρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα, είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου και να λες πώς είναι δυνατόν να γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός. Εσείς να σκέπτεστε πώς θα πάτε στο σούπερ μάρκετ για τα στοιχειώδη, και αυτοί αντί να κοιτάνε πώς θα ελέγξουν περισσότερο και καλύτερα το Μητσοτάκη, πώς θα τον στριμώξουν έτσι ώστε να πάρει κάποια πραγματικώς φιλολαϊκά μέτρα, αντί γι' αυτό να φαγώνονται μεταξύ τους και να γίνονται όλα, λέμε όπως είπαμε, για το Μητσοτάκη και την επικοινωνία. Άμα αυτοί ό,τι και να κάνουν, το κάνουν για τα κανάλια, για τα διαδίκτυα, για τα Facebook, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το φαίνεσθε.
1: Το άρθρο του επί χρόνια στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη έχει πυροδοτήσει άγρια κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Η χαριλαότρη κούπη στρέφει τα πυρά της όχι μόνο κατά του αρθρογράφου αλλά και κατά του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι βρίσκεται πίσω από την προσωπική επίθεση εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την αμαλίας να μιλά για αυτονομία του δημοσιογράφου.
2: Ανακοίνωσε παύλα τοποθέτηση για ένα άρθρο μιας αυτόνομης πένας ενός αξιόλογου αρθρογράφου, έτσι, το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
3: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι δεν θα έχει γίνει στη συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ?
2: Και
3: πάρτε θέση για το λιβελογράφημα.
2: Εντάξει.
3: Πάρτε θέση.
0: Αυτός μπέρδεψε ο Βαρδακαστάνης να είχε γίνει, λέει, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ, θέλοντας να πει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρο της Ελλάς. Τα έχετε κάνει εκεί πέρα. Η άλλη, η Κουφονικολάκου, υποτίθεται το νέο πρόσωπο. Τη βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, μία ενζενή η οποία κατριτισμένη είναι πάνω στο αντικείμενό της, δικηγόρος, πετυχημένη, αλλά για αυτή τη δουλειά δεν κάνει. Φαγωνόντουσαν χθες στην πρωινή εκπομπή του Open. Τι να πει κανείς, θλιβερό φαινόμενο. Ήταν και εκεί η Μαρία Σιραγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρχισε και αυτή να λέει τα δικά της. Δεν της έκοψε να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα, παραχωρώ τον χρόνο μου στους δύο αλληλοσπαρασόμενους. Αλλά που μυαλό και εκεί, για βάλε τη συνέχεια.
2: Και ήδη συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ήδη συνεργάζεστε.
4: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ήδη συνεργάζεστε.
4: Ο ένας κατηγορείο εμφιολόγημα της 12ης Οκτωβρίου.
2: Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
4: Εσείς είστε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αποστάσεις από το άρθρο Καρτερού κράτησε ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Χιακαντάρης.
5: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του, Θανάσης Καρτερός, αναρωτιέται αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Την ντροπή.
1: Μετά την επεισοδιακή αντιπαράθεση που είχε με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, η Άννα Παπαδοπούλου προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης για εξύβριση και απειλή κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
6: Ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας τυχαίος δημοσιογράφος. Είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα.
7: Πώς αφήστε προκύπτει τους αυτό. Δημοσιογράφους. Εσείς πώς καταδικάζετε τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντόπουλου κατά της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
1: Τη σκληρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν τα όσα είπε ο Πάνος Καμένος για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εκπομπή 10 Παντού.
8: Ο κ. Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει αναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντας τέτοιου είδους
2: επιμέλεια.
8: Έχει κατσωθεί.

εσύ ρε Τσίπρα, τι μυαλό κουβαλάς. Εντάξει, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο καρτερός, εμείς δεν λέμε, ο άνθρωπος χρόνια στην αριστερά, εμείς τον θυμόμαστε τον Θανάση τα πολύ παλιά χρόνια, αρχές δεκαετίας του 1990, όταν είχε έρθει ως αρχισυντάκτης στο ραδιόφωνο του Sky. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρεις ότι ο Θανάσης είναι της παλιάς σχολής. Καλός για παρέα, καλός θεωρητικός της ιδεολογίας την οποία πρεσβεύει και η οποία είναι σεβαστή. Αλλά δεν κάνει τώρα για αυτή τη δουλειά. Άσε που έχει καβατζάρι και κάπως. Θα μου πεις τώρα και εμείς που μιλάμε είμαστε νέοι, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν συμβουλεύουμε κανέναν μεγάλον. Απλά λέμε μερικά πράγματα για εσάς που μας ακούτε. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις ότι ο καρτερός έχει ένα δικό του στυλ, ένα δικό του λόγο. Βγαίνετε και λέτε τώρα τον Ανδρουλάκη βλάκα. Μα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Δηλαδή νομίζετε ότι αυτά που λέτε στο συναμεταξύ σας μπορείτε να το λέτε και δημόσια. Και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σε κάποιους σκεπτόμενους ανθρώπους, και δεν είναι λίγοι αυτοί, τι συμπέρασμα βγάζουν. Τον βλέπεις τον Ανδρουλάκη να ανεβαίνει, λες τώρα έτσι και μου πάρει τη δεύτερη θέση, εγώ μετά τι γίνομαι? Ποιο rebranding, ποιο βιβλίο, ποια Ελλάς και ποιος δημοκρατικός στρατός. Θα σε πάρει και θα σε φάει μαρμάγκα άμα βγεις τρίτος. Το καταλαβαίνεις αυτό, τι θα λες μετά? Και όπως πάνε τα πράγματα, για εκεί σε βλέπω, γιατί επιδεικνύεις και μια λαζονία χειρότερη από αυτή του Μητσοτάκη. Τουλάχιστον ο Ανδρουλάκης, όπως και ο Μητσοτάκης, εδώ πρέπει να τα λέμε όλα, από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν, δίνουν συνεντεύξεις. Εσύ όλα αφιψηλού. Θα το δεις στην κάλπη. Το δε τι σου σέρουν οι δικοί σου. Τους έβαλες να παραιτηθούν, τους έκανες το ένα, τους έκανες το άλλο, και τώρα πορεύεσαι με την κυρία, πώς την είπαμε, την κυρία Θεόνη, Θεανό, τέλος πάντων, Κουφονικολάκου. Ξέρετε τι εικόνα δίνετε και οι δυο σας? Ότι πάτε να πιαστείτε, να αρπαχτείτε άγρια, και τελικά θα έρθει ο Μητσοτάκης να σας χωρίσει. Διάλειμμα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals 6943 057 926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

9.43 Interveten Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 7.35 πρώτα λεπτά. Σήμερα 13 Οκτωβρίου 2026, μέρα Τρίτη. Τρίτη και 13 όπως λέγαμε. Πριν προχωρήσουμε όμως στην συνέχεια της μετάδοσής μας, τώρα που αρχίζει σιγά σιγά να φθινοποριάζει και να χειμωνιάζει, τώρα που πέφτουν οι θερμοκρασίες, τώρα που οι ζέστες του καλοκαιριού αποτελούν πλέον παρελθόν, κοιτάξτε λιγάκι και πώς θα περνάτε όμορφα κάποιες ημέρες που μένετε σπίτι, καλείτε κάποιους φίλους για κάποιο φαγητό. Κάντε τους να ανακαλύψουν και αυτοί τη γεύση λοιπόν του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμαλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες όπως τα έφτιαχνε, κρατηθείτε, το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Αρίμπογιας στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Αρίμπογια συνεχίζει αυτή την πραγματικά εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας. Σάρι λοιπόν. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και για τις πιο εξεζητημένες απαιτήσεις των γκουρμέ μερακλείδων. Όπως γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, άκουρε τι ανακάλυψα, και κοτόπουλο με πορτσίνι. Αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες, όπως η σαλάτα του Κέσαρα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρωσική σαλάτα του Τσάρου. Όταν λέμε Τσάρος, τώρα εννοούμε τους παλιούς Τσάρους, όχι τους καινούριους, Πούτιν κλπ. Σάρι λοιπόν. Με σχεδόν 1,5 αιώνα στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει την παράδοση. Σάρι. Κάντε κάτι πολύ απλό, όλοι εσείς που μας ακούτε, είπαμε τώρα που χειμωνιάζει, με κανένα καλό κρασί, κανένα καλό τσίπουρο, είναι ιδανικά. Κάντε λοιπόν κάτι πολύ απλό. Πληκτρολογήστε στο κινητό, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, όπου θέλετε. 4 γράμματα σάρι, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια ατέλειωτη ποικιλία αλαντικών γεύσεων, αλλά και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Αρίμπογια που παράγει αυτά τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σάρι λοιπόν, σε επιλεγμένα καταστήματα ντελικατέσεν και σε παντοπολία, με 4 γράμματα μπείτε σε έναν μαγικό κόσμο γεύσεων τον οποίο δεν φαντάζεστε καν, στον κόσμο των αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Αρίμπογια.

0: τώρα Γιάννη Ευσταθίου, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι απαντά, τι λέει?
1: Νομίζω πως μας μετέφερε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα και μια τελείως διαφορετική εκτίμηση του ίδιου για αυτό που συζητάμε και μας το εξήγησε πριν από λίγο η Κάτια. Τι λέει λοιπόν ο κ. Τσίπρας? Όχι μόνο εγώ δεν επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη, αλλά αντίθετα ούτε καν απαντάω στις επιθέσεις που δέχομαι από το Πασόκ. Δηλαδή μια άλλη εικόνα. Όχι μόνο λέει δεν επιτίθεμαι, δεν απαντάω καν στις προκλήσεις. Μάλιστα σε μια συνέντευξή του σήμερα στην Κρήτη λέει χαρακτηριστικά ότι οι 7 στις 10 τοποθετήσεις των στελεχών του Πασόκ στα κανάλια είναι σε βάρος του Τσίπρα και της Ελλάδας. Αλλά λέει εμείς δεν απαντάμε. Και δεν απαντάμε λέει ότι βασικός μας αντίπαλος είναι ο Μετσοτάκης και όχι ο Ανδρουλάκης. Ότι εμείς αυτό που θέλουμε...
2: Αυτά λέει ο Τσίπρας. Άλλα λέει ο Ανδρουλάκης.

0: Και έχει αγριέψει, κυρίες και κύριοι, κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς με πολεμικά χαρακτηριστικά. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη βοήθεια της Κάτιας Φωτιάδου και του Γιάννη Ευσταθίου. Και Κάτια, ξεκινώ με εσένα για να δούμε τώρα τι λένε από το Πασόκ.
1: Είναι ολοφάνερο ότι το κλίμα έχει δηλητηριαστεί, διότι στο Πασόκ θεωρούν ότι υπάρχει προσωπική επίθεση απαξίωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από έναν διαχρονικά στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, τον Θανάση Καρτερό, που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου στα χρόνια της πρωθυπουργίας του. Έφεσε μάλιστα ο Θανάσης Καρτερός, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να αποκαλέσει στο άρθρο του βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό, λένε, αποκλείεται να μην έγινε εις γνώση του Αλέξη Τσίπρα. Και...
2: Ακούσατε τους καλούς συναδέλφους, την Anchor Woman του Δελτίου Ειδήσεων του Open, την κυρία Αντωνοπούλου, την Κάτια Μακρύ και τον Γιάννη Ευσταθίου, να περιγράφουν αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: Όχι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, βούτυρο, μαρμελάδα και από πάνω μερέντα. Τους ακούς δηλαδή και λες, μα είναι δυνατόν αυτοί να κυβερνήσουν? Γι' αυτό και ο Τσίπρας βολοδέρνει εκεί πέρα γύρω στο 14-15%. Ο Ανδρουλάκης κάπως τον πλησιάζει, αλλά και οι δυο απέχουν καμιά δεκαριά μονάδες από εκείνο εκεί το 25%, το οποίο ξεστόμησε ο Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και έχει σηκώσει κουρνιαχτό, γιατί δικαιολογημένα βγαίνουν κάποιοι και του λένε, μα όταν εσύ βάζεις την ουσία τον πήχη στο 25% για να το ξεπεράσεις και να παραμείνεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι και να είναι, μετά τις εκλογές δηλαδή, αν δεν μπορείς να σχηματίσεις κυβέρνηση, τότε αυτό που σε νοιάζει είναι να δεις θα τα κάνεις με τους βαρόνους. Βαρόνους, τέλος πάντων, ο Θεός να τους κάνει. Χρησιμοποιούμε μια τρέχουσα ορολογία. Άρα λοιπόν και εσύ τι λες? Ό,τι και να συμβεί παιδιά, και να χάσω τον κουβέρνο ή να χάσω την πρωθυπουργική καρέκλα, τουλάχιστον να κρατήσω το κόμμα. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί διαγωνίζονται και διαγωνίζονται με στόχο τι? Με στόχο ποιος θα μπορεί να σας τα παίρνει καλύτερα. Γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται, και το λέμε γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης, θα βγάζετε πέρα δύσκολα. Όλοι αυτοί λοιπόν τι λένε? Πώς θα μπορούμε να σας τα παίρνουμε για να τα μοιράζουμε μετά όπως εμείς γουστάρουμε, θεωρώντας ότι μαζί με την ψήφο παίρνουν και τα λεφτά σας και το πορτοφόλι σας. Αυτό να το θυμάστε την ημέρα που πάτε και ψηφίζετε, να ξέρετε ότι μαζί με το ψηφοδέλτιο δίνετε και την εξουσιοδότηση να διαχειρίζονται την τσέπη σας. Δηλαδή να πηγαίνετε τώρα στο βενζινάδικο να βάλετε βενζίνη και στα 20 ευρώ τα 10-12 να πηγαίνουν στο Μητσοτάκη, στον Τσίπρα, στον Ανδρουλάκη, και αυτοί μετά να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να λένε για παράδειγμα, θα χρηματοδοτήσουμε το τάδε έργο, θα μοιράσουμε τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης με αυτόν τον τρόπο. Μας ψηφίσανε, μας εμπιστεύτηκαν. Και αυτά σας τα λέμε με τα λόγου γνώσεως. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ενός καλού συναδέλφου, του κύριου Λάμψια.
1: Ο Κελάς, το έχουμε δει
0: χθες
1: από την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Χθες το δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Ο Αντώνης Σαντζολέτος εδώ μας είχε προειδεάσει για το τι θα ακολουθήσει. Είναι, μοιάζουν σαν να κάνουν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο και με ποιον τρόπο, Παναγιώτη. Διότι η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν να έχουν χαθεί τα πολιτικά επιχειρήματα εδώ.
2: Πρέπει να πούμε τα βασικά. Πέρα από την πολιτική υπάρχουν στοιχειώδες κανόνες ευπρέπειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ξεπεράστηκε αυτό το όριο. Υπάρχει το Λούμπεν, υπάρχει και το Αρλούμπεν. Εν προκειμένου, ο κύριος Καρτερός, που να θυμίσω στους παλιότερους, το 1987 μας έλεγε ότι το Τσερνομπίλ ήταν η συνωμοσία των καπιταλιστών, δεν υπήρξε στην πραγματικότητα και έλεγε φάτε άφοβα μαρούλια και ραδίκια. Λοιπόν, αυτός είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, είναι στους 75. Δεν λέω ότι εκφράζει ευθέως, αλλά έπρεπε να αποδοκιμαστεί ευθέως. Διότι υπάρχουν όρια της ανθρώπινης βλακείας. Υπάρχουν όρια της ανθρώπινης ευπρέπειας όμως στην πολιτική και πρέπει να τηρούνται. Πόσο μάλλον από κάποιον όπως ο κύριος Τσίπρας, που θέλει να επιστρέψει στην πολιτική και διεκδικεί μια κυβέρνηση στον τόπο.
1: Τον ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποδοκίμασε, αλλά έριξε την ευθύνη στο Πασόκ, ότι εσείς το ξεκινήσατε.
2: Ωραία, είναι αυτό η επιφυγή. Αν ήθελε να είναι όπως πρέπει κανονικός πολιτικός, έπρεπε να αποδοκιμάσει ευθέως. Δεν χωράει μισόλογα σε αυτό. Δεν μπορεί από τη μια να θυμόμαστε τι έκανε στους πολιτικούς αντιπάλους το 10-12 μέχρι το 15 και τώρα να θέλει να παρουσιάσει κάποιος άλλος. Οφείλει να αποδοκιμάσει χθες. Πάμε στα πολιτικά επιχειρήματα και στην ουσία όμως. Υπάρχει πράγματι ένας διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Και αυτή είναι η αγωνία και των δύο πλευρών, και του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ποιος κερδίζει από αυτή την κόντρα, Παναγιώτη, γιατί μοιάζει να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο ερώτημα είναι για ποιο λόγο επομένως την αφήνουν να κάνει καμπάνια έτσι χωρίς στρες.
2: Στο τέλος της ημέρας, αυτός που κερδίζει είναι ο πρώτος. Αλλά πρόσεξε, ο κ. Τσίπρας την πρώτη εβδομάδα ανακοίνωσε το καινούριο κόμμα, θεώρησε ότι είναι δεύτερος και όπου να είναι καλπάζει για την πρώτη θέση. Φαίνεται ότι αυτό δεν προκύπτει. Αντιθέτως, τα τελευταία στοιχεία δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης έχουν ένα ρεύμα και ενδεχομένως, τίποτα δεν είναι βέβαιο, είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές ακόμα, να τον προσπεράσει. Ακριβώς αυτή η αγωνία λοιπόν δημιουργεί την αντιπαλότητα, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες, επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση, ο ανταγωνισμός, ακόμα και η σκληρή αντιπαράθεση, και άλλο η αγένεια και εν πωλής σε ορισμένες περιπτώσεις της πολιτικής αλητείας. Τα όρια τα ξεπερνά.
1: Χαρακτηρισμοί.
0: Καλά τα λέει ο Γιάννης. Δηλαδή, λίγο μυαλό αν είχε ο Τσίπρας. Αν δηλαδή αυτές οι παροπίδες είχαν ανοίξει λίγο, να βλέπει και λίγο παραπάνω, θα είχε καταλάβει ότι ήταν μια χρυσή ευκαιρία τώρα να το στρίψει το παιχνίδι. Δηλαδή να βγει και να πει ευθέως, όπως είπε ο Λάμψιας, καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές, δεν με εκφράζουν. Τέλος πάντων, δεν χρειαζόταν να αδειάσει και φορά παρτίδα τον Καρτερό, άμα είναι τόσα χρόνια συνεργάτες και φίλοι. Έπρεπε δηλαδή να κάνει αυτό που ανέφερε ο καλός συνάδελφος, σχολιαστής στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, να πει ο Τσίπρας κάτι, τέλος πάντων, που να φαίνεται ότι δεν ταυτίζεται με τις απόψεις αυτές. Να τις καταδικάσει. Και με την πρακτική αυτή και με τις εκφράσεις αυτές κλπ. Αντί γι' αυτό άρχισε να λέει ότι, ξέρετε, εγώ δεν είμαι και αυτό και με κατηγορούν. Τρέχα γύρευε.

Για να καταλάβετε δηλαδή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, έχετε αυτούς τους δυο να μαλλιοτραβιούνται για το ποιος θα είναι δεύτερος, και έχετε και αυτόν ο οποίος είναι πρώτος να αγωνιά πως θα κρατήσει το κόμμα μετά τις εκλογές, διότι αν πάρει λέει κάτω από 25% τότε θα φύγει.

0: Κύριε Πρόεδρε, τώρα υπάρχει και το, με αυτό θα κλείσουμε, λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσει, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσει. Βέβαια.
1: Πού τα διαβάζετε σε αυτά?
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι μερίς.
1: Πού τα διαβάζετε?
0: Απορώ πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλοι μερίς και όλοι νυχτής. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠ.
2: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
0: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά μας.
2: Ανησύχησα από αυτό το παρόν.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια και τα λοιπά μετά την τραγωδία, δυστυχώς τραγωδία των Τεμπών. Αφού ξεπεράσουν και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει, γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ιτηθείται. Και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%. Ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
3: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.
4: Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το θέμα αυτό τώρα ο καλός μου φίλος, ο Σταύρος ο Παπαντονίου, πολιτικός συντάκτης της Καθημερινής, που μιλάει τώρα στην ΕΡΤ.
5: Πάνω κάτω να συμφωνήσουμε ότι το ποσοστό των ευρωεκλογών είναι ένας βασικός πύχης για τις εθνικές εκλογές, δηλαδή το 28-28,5%. Ένα ποσοστό αρκετά κάτω από το 28%. Είναι αυτονόητο ότι θα είναι αποτυχία για τη Νέα Δημοκρατία και ότι δεν θέλει να σταθεί. Αυτή τη στιγμή όμως, για να πάμε και στο σήμερα, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι είναι γύρω στο 30% περίπου, θα πω εγώ, στις μετρήσεις.
2: Άρα, συγγνώμη, γιατί το είπα αυτό, πιστεύεις, την Παρασκευή? Γιατί έχω διαβάσει διάφορες ερμηνείες το τελευταίο τρίμερο.
5: Ερωτήθηκε για τα σενάρια. Ωραία. Απάντησε κάτι αυτονόητο και νομίζω ότι όσοι ακούσαμε, που την ακούσαμε όλη τη συνέντευξη, το ύφος με το οποίο το είπε ήταν κάτι ούτως ή άλλως αποδραματοποιημένο. Δηλαδή, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ότι τι συζητάμε, το αυτονόητο, ναι, ότι εάν πάμε στο 25 θα υπάρξει, μπορεί να υπάρξει τέτοια συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή το ύφος με το οποίο το είπε, το οποίο είναι και αντικειμενικό βάσει των δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, είναι ότι δεν είμαστε εκεί, είμαστε στο 30-31 περίπου της 100, άρα η συζήτηση είναι τελείως διαφορετική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουμε με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, δηλαδή τα δημοσκοπικά. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο να εξετάσουμε παρά μόνο τις μετρήσεις. Είναι σημαντική η δεύτερη θέση που ακριβώς λέγαμε πριν για τους λόγους. Τώρα, όσον αφορά γιατί το είπε Κώστα το ερώτημά σου, μπορεί να ήταν, εκτός από το αυτονόητο που λέω εγώ ως απάντηση σε μία ερώτηση, μπορεί να ήταν και ένα μέσο πίεσης προς το κόμμα, ότι
6: συσπήρωση,
5: δηλαδή ότι άμα πάμε αρκετά κάτω από το 28%, δεν έχω τελειώσει μόνο εγώ ως πρόσωπο, αλλά όλο αυτό το οποίο ξέρουμε σήμερα ως κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
7: Αυτό που λέει ο Σταύρος έχει μια σημασία, διότι...
4: Για βάλε λίγο και τον κύριο Μακρυγιάννη, εκλεκτός συνάδελφος και αυτός, ο Γιάννης, για βάλε.
2: Μόνο που λες ότι η Κυριακή είναι πρώτη, αυτό αυτόματα κάνει την ψήφο χαλαρή. Νομίζω αυτό θέλω να ξορκίσουμε.
7: Νομίζω μια...
4: Έχει δίκιο ο Σταύρος αυτά που λέει, έτσι είναι. Εμείς έχουμε την ίδια άποψη. Απλώς θα συμπληρώναμε, επειδή γνωρίζουμε τους άνδρες. Τώρα, αυτό ήταν και ο λίγο προσυνεννοημένο. ίσως όχι με την έννοια ότι τέλος πάντων τα είχαν συμφωνήσει όλα, αλλά ότι θα σας κάνω και για αυτό, για 25 κλπ. Ο Μητσοτάκης το πήρε και λίγο στο αψήφιστο, να κάνουμε και την πλάκα μας, έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζεται για την αλαζονία του, ειδικά όταν βρίσκεται σε οικία περιβάλλοντα. Οπότε το είπε, αλλά βλέπετε ότι πήρε άλλες διαστάσεις, οι οποίες μάλλον για τον ίδιο είναι αρνητικές. Τώρα βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30-31, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις άλλο δείξαν.
1: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
8: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%.
9: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
8: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου για την Νέα Δημοκρατία στο 25,1%.
10: Με όλα αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3%.
8: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8%.
4: Άρα όλα αυτά είναι πολύ μακριά από το 30-31. Αλλά όπως είπαμε, μένει να φανούν. Για βάλει λίγο τον Ιγνατίου τι λέει για την Κίμπερλι τώρα στο Sky.
11: Αλλά αυτά λέει στην επιστολή της μέσα των δικηγόρων ότι τα συνεννοείται με το State Department.
12: Ναι.
11: Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Λέει η ίδια, επαναλαμβάνω.
13: Ναι, λέει ο ίδια. Το θέμα είναι τι λέει στο State Department. Λέει στο State Department ότι θα πάω με το τάδε, με το αεροπλάνο του τάδε επιχειρηματία για περίπατο, ξέρω εγώ. Θα πάω με την οικογένειά του για Χριστούγεννα. Διότι πέρασαν και τα Χριστούγεννα μαζί με τον λόγο επιχειρηματία. Όπως και πήγαν και στο Παρίσι μαζί για μια επίδειξη μόδας. Ναι. Είναι όλα, είναι περισσότερο αυτά τα θέματα. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα το άλλο. Αν είπε αυτή την κουβέντα στην Ομίγυρη, που ήταν ανάμεσα στο οποίο ήταν και υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, στην κουβέντα ότι εγώ ρίχνω κυβερνήσεις, αυτό το στυλ δηλαδή.
11: Ναι,
13: ότι
11: εμείς
13: οι Αμερικάνοι ρίξαμε την κυβέρνηση στην
11: Ρουμανία. Αυτό έχει διαψευστεί τώρα από διάφορες πλευρές. Αυτοί το ξέρουν, αυτοί που οι παρόντες που ήταν εκεί. Κάποιοι από τους παρόντες το διαψεύδουν. Άλλες καταγγελίες υπάρχουν.
13: Είναι και σοβαρές. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλες καταγγελίες.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικώς μετά το διάλειμμα των 8.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
6: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
6: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
6: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Στον αέρα η ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, καθώς τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τη Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή κυχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Μία 41χρονη στο Περιστέρι φέρεται να δηλητηρίαζε το φαγητό του εν διαστάσει γιατρού συζύγου της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς εμφάνιζε επί μήνες συμπτώματα, κυρίως μετά το φαγητό, και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική, βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Υπόθεση της Kimberly Guilfoyle, με την οποία ασχοληθήκαμε τα τελευταία λεπτά της προηγούμενης ώρας, φαίνεται πλέον ότι λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, όχι τελείως άσχετες, και με την εγχώρια πολιτική και οικονομική πραγματικότητα.

0: But tonight, Ambassador Guilfoyle now accused of trying to sell access to top Trump administration officials. The Wall Street Journal reporting that days before her confirmation...
1: Τα ρεπορτάζ των Αμερικανικών μεγάλων μέσων ενημέρωσης είναι πραγματικά καταιγιστικά. Τα περισσότερα τηλεοπτικά δίκτυα για βάλε τώρα και αυτόν ο οποίος την κατηγορεί.
2: And if she didn't, she wasn't going to pass her Senate confirmation.
3: Did you think that she was asking for that payment in exchange for something?
2: Oh, absolutely. She was so desperate for me to send that $100,000. She said, if you do this for me, and it's in the text messages, I will be your ride or die in Trump world.
0: Dieter says he ultimately didn't make the payment because he didn't have the money.
1: Ακούτε λοιπόν τον κύριο αυτό, από τον οποίο ζήτησε τα $100,000 η Γκυλφόιλ, να λέει ότι ήταν πράγματι απελπισμένη και μου έλεγε, Dear, αν το κάνεις αυτό για μένα, θα είμαι η απόλυτη στήριξή σου, δηλαδή κάτι σαν αυτό που λέμε ελευθερία ή θάνατος. Στη διοίκηση Τραμπ. Δηλαδή, σε παρακαλώ, δώσ' μου $100,000 και αν μου τα δώσεις, εγώ είμαι όλη δικιά σου όσο αφορά τα αιτήματα τα οποία μπορεί να έχεις από την administration Τραμπ και τα οποία αφορούν και κάτι δικές σου εκκρεμωτητούλες σε δικαστήρια κλπ. Κλπ. Δηλαδή, από το περιεχόμενο του μηνύματος για τα $100,000, ένα από τα θέματα με τα οποία έχει καταπιαστεί η Wall Street Journal και τα σχετικά δημοσιεύματα αναπαράγονται και εδώ σε εμάς και στην Αμερική. Από το περιεχόμενο λοιπόν αυτού του μηνύματος προκύπτει ότι του ζητάει μία χάρη. Δηλαδή όταν λες σε κάποιον και του έχεις και ένα από αυτά τα emoji, πώς τα λένε, που εκλυπαρείς, δηλαδή λες σε παρακαλώ κάντο ρε παιδί μου αυτό για μένα και άμα το κάνεις εγώ χαλή να με πατήσεις, που λέμε εδώ και εμείς στα Βαλκάνια. Όταν λοιπόν απευθύνεις ένα τέτοιο μήνυμα, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, ένα τέτοιο μήνυμα δεν το απευθύνεις με αυτή τη φρασιολογία σε κάποιον ο οποίος σου χρωστάει λεφτά και δεν στα δίνει. Δηλαδή αν κάποιος σου χρωστάει λεφτά και είναι υπερήμερος, σε έχει φεσώσει, σε έχει δαγκώσει, στα έχει πάρει και δεν στα επιστρέφει, τότε του λες σε παρακαλώ δώσ' μου πίσω τα λεφτά που μου χρωστάς για τις υπηρεσίες τις οποίες σου προσέφερα, διότι αν δεν το κάνεις πολύ λυπάμαι, αλλά θα αναγκαστώ να τα διεκδικήσω αλλιώς, δικαστικός ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν είσαι ηκέτης, είσαι απαιτητικός, διότι σε πνίγει το δίκαιο. Λες, κάναμε μια συμφωνία, να έρθω να σε στηρίξω στην προεκλογική σου εκστρατεία κλπ. Κλπ. Κλπ. Μου είπες θα μου δώσεις $200,000, 250, δεν μου έχεις δώσει φράγκο, σε παρακαλώ και απαιτώ να μου δώσεις τα λεφτά που μου χρωστάς. Και στο λέω με ευγενικό τρόπο, διότι αλλιώς θα αναγκαστώ κι εγώ να διεκδικήσω το δίκιο μου. Έτσι το λες, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν πας να πεις, Dear, please, βάλε αυτά τα $100,000 έτσι ώστε να μην φαίνεται κιόλας, δεν έχεις παρά να τα στείλεις εκεί πέρα και δεν θα φανεί τίποτα και μην ανησυχείς. Δεν θα φανεί δηλαδή ποιος τα έβαλε. Ξόφλησέ μου την American Express, την πιστωτική μου κάρτα, και δεν θα το πάρει χαμπάρι κανείς και εγώ θα είμαι μετά χαλή να με πατήσεις. Αυτό έκανε η κυρία Kimberly. Και έρχεται τώρα και λέει, ξέρετε, εμένα μου τα χρωστούσε.
4: Ο Eric Rick Dieters οφείλει στην πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες που εκτέλεσε για αυτόν πολύ πριν οριστεί ως πρέσβυρα.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση των δικηγόρων της.
4: Για να παρουσιάσει μια συμβατική

0: διαφορά ως αδίκημα και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβυρα Γκυλφόιρ, αλλά και στον πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Τα δικά του λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε η Ντίτερς δείχνουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε γραπτή Γενική Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών με ένα τρίτο γραφείο κρατήσεων που είχε αναλάβει την κράτηση και την ίσπραξη τελών για λογαριασμό της, προβλέποντας μια σταθερή αμοιβή $200,000 πληρωτέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Διοργανώθηκαν πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες είτε απευθείας και ο κύριος Ντίτερς συμφώνησε να πληρώσει για υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής συγκέντρωσης χρημάτων που παρήχε η κυρία Γκυλφόιρ. Στη συμφωνία αυτή ήταν μάρτυρας τρίτο μέρος που την επιβεβαίωσε ενόρκως. Η κυρία Γκυλφόιρ επανειλημμένα του έδινε πίστοση χρόνου. Τελικά πλήρωσε μέρος αυτών που χρωστούσε και απλώς δεν πλήρωσε ποτέ τα υπόλοιπα. Περίπου $150,000 για ομιλίες που εκφωνήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν απλήρωτα μέχρι σήμερα. Οι αναφορές σχετικά με τα ταξίδια της πρέσβης είναι εξαρνητικές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Γκυλφόιρ αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και ακολούθησε τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, δώρων και αναφοράς, όπως ήδη έχει επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
1: Δηλαδή, η κυρία μας δουλεύει. Είπαμε, αν σου χρωστάει κάποιος λεφτά, δεν του λες «Dear, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω ανάγκη από $100,000, βάλτα στο λογαριασμό της τάδε πιστωτικής κάρτας, της τάδε τράπεζας, σε παρακαλώ βάλτα, δεν θα φανεί καθόλου ότι τα έβαλες εσύ, δεν θα το πάρει χαμπάρι κανένας και εγώ θα είμαι χαλή να με πατήσεις». Άμα σου χρωστάει κάποιος λεφτά, δεν του μιλάς έτσι. Δεν τα ζητάς με αυτόν τον τρόπο. Όσο δε για τα άλλα, ότι ξέρετε, εγώ οτιδήποτε κάνω ζητάω την άδεια από το State Department. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία τα οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal, με φωτογραφίες μάλιστα, την Kimberly με τον κύριο Νικόλαο Τσάκο, εφοπλιστή, η ίδια να λέει ταξίδεψε με το Learjet του κυρίου Εξάρχου, του Άκτορος, ιδιωτική εταιρεία είναι οι άνθρωποι, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, κανένας ψόγος, πετυχημένοι είναι, κερδοφορία έχουν, δημόσια έργα παίρνουν, κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για τίποτα. Λοιπόν, της είπαν, ελάτε να σας πάμε εμείς με το Learjet και εκείνη δέχτηκε. Όταν λοιπόν λες ότι, ξέρετε, για όλα αυτά είχα άδεια του State Department, δηλαδή είχα άδεια από το State Department, από το Υπουργείο Εξωτερικών, να πάω εκεί με το Learjet ή με το ιδιωτικό αεροσκάφος, όπως θέλετε πείτε το, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Ομίλου, του Κονσόρσιου, της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα για τον κάθετο διάδρομο, και εγώ, ξέρετε, προωθώ και τα συμφέροντα αυτά και από τις αμερικανικές εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να πουλήσουν LNG στους Έλληνες. Προβάλλω και λέω σε όλους να αγοράζουν μόνο από μία. Δηλαδή τα έπες όλα αυτά στο State Department και σου είπαν καβάλα το αεροπλάνο του Εξάρχου και πήγαινε. Δύσκολο. Είπαμε, ο άνθρωπος επιχειρηματίας είναι, κάνει ό,τι γουστάρει. Εσύ όμως δεν γίνεται. Ή να είπες, ξέρετε, εγώ μπήκα σε ένα άλλο Learjet ενός εφοπλιστή και πήγα και έμεινα μαζί του μια εβδομάδα στο Παρίσι και μετά πήγαμε και στο Ξανταντάμα και είμαστε μια χαρά. Τα έπεσα αυτά και σου είπαν από το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί ο Ρούμπιο, εντάξει ρε Κίμπερλι, τράβα όπου θες τώρα, κάνω ό,τι γουστάρεις. Δεν τρέχει κάστανο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι και ο λίγον τι πεδαριώδη.

0: Λίγο πριν από τον ραδιοφωνικό αέρα το δικό μας, ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Τσίτσας, ανταποκριτής του Αντένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε μια συζήτηση με τους εκλέκτους συναδέλφους που είναι στο πλατό, με τον κύριο Χιώτη και με τον κύριο Παυλόπουλο, τον Άι και τον Βασίλη, γνώριμοι από πολύ παλιά, όπου εκεί πέρα ο Θανάσης, ο Τσίτσας, έδινε το δικό του ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από καμιά ώρα.
1: Έχουμε κάτι άλλο.
2: Να προσθέσω
3: και κλείνουμε με αυτό, Θανάση.
2: Το CBS αναφέρει ότι η Guilfoyle γνωρίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνσή της, βρίσκεται σε επικοινωνία.
3: Καλά τώρα για να το πει ο πρόεδρος αυτό δημόσια.
2: Συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη.
3: Για να επιλέξει ο Τραμπ να μιλήσει δημόσια, Θανάση, σημαίνει ότι στο παρασκήνιο τα τηλέφωνα πιθανά να έχουν σηκωθεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας το θέμα θα ξεκαθαρίσει.
3: Βέβαια, θα βάλει την τελεία του.
2: Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δημοκρατική και προεκλογικά και μετεκλογικά και με φόντο ότι ίσως κερδίσουν ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα, αυτή την ώρα φαίνεται να κερδίζουν τα δύο, αυτή η υπόθεση θα έχει μεγάλο δρόμο, και με το γεγονός ότι η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal έχει προαναγγείλει νέες αποκαλύψεις και πιο οργανωμένα δημοσιεύματα.
3: Ας δούμε την τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, θα έχει σημασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τσίτσα, τον καλό συνάδελφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίπου ώρα είχε βγει και ο Μιχάλης, ο Ιγναντίου, και έλεγε αυτά.
4: Συζητήσαμε όλοι οι συνάδελφοι, γιατί ξεκίνησαν τα πιο σοβαρά μέσα ενημέρωσης εδώ. Ξεκίνησαν να λένε ότι ο πρόεδρος διώχνει την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι οι μισοί δημοσιογράφοι έλεγαν αυτό, οι άλλοι μισοί έλεγαν ότι περίπου ότι την προειδοποιεί. Mm-hmm. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το θέμα έφτασε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα αφήσει να τελειώσει η έρευνα που ξεκίνησε το State Department? Mm-hmm. Ερώτηση. Ή θα πάρει μια απόφαση αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες, και θα τα κάνει όλα πάνω κάτω. Δεν ξέρω.
5: Μπορεί πριν ολοκληρωθεί η έρευνα να πάρει, λες, μια τέτοια σοβαρή απόφαση, γιατί αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση. Δεν το θυμόμαστε να έχει ξανασυμβεί αυτό, Μιχάλη. Δεν ξέρω.
4: Ούτε το θυμόμαστε να έχει ξανασυμβεί, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο πρόεδρος ποτέ δεν κάνει τίποτα υποπίεση, αυτό και ιδιαίτερα υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης, τα οποία τα θεωρεί ότι γράφουν μόνο fake news. Έτσι. Εάν το κάνει υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης, θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, απόψε επέστρεψε από το Οχάιο.
5: Δεν έχει ενδιάμεσο στάδιο αυτό που συζητάμε. Να την ανακαλέσει, για παράδειγμα, για εξηγήσεις. Δηλαδή να ακολουθεί μια διαδικασία λίγο τυποποιημένη.
4: Λογικά ναι, αλλά στέλνει την ομάδα του State Department στην Αθήνα. Η έρευνα θα γίνει στην Αθήνα, δεν θα έρθει αυτή εδώ.
5: Εντάξει, δέχεται μεγάλη πίεση τώρα. Είναι οριμαγδόσιμο το που συμβαίνει.
4: Ναι, διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα ρωτήσουν και άλλους υπαλλήλους στο State Department. Υπάρχουν, υποτίθεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες. Πρέπει όλες οι καταγγελίες να εξεταστούν. Πριν από λίγο επέστρεψε ο πρόεδρος από το Οχάιο. Και είμαστε εδώ, έτσι, και το ρώτησα εγώ. Πρώτα απ' όλα το ρώτησα αν έχουν μιλήσει. Διότι είναι μια κοπέλα που θα ήταν νύφη του. Give us 2 minutes. Yeah, 2 minutes. Είδατε, θα με διώξουν και...
5: Βέβαια, προλάβαμε από το ρομποντάζ.
4: Ναι. όχι, μας έδωσε.
5: Υπήρχε συνομιλία, άρα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να έχει γίνει συνομιλία σε υψηλούς τόνους.
4: Ένα λεπτό, πρώτα απ' όλα, ρώτησα αυτό.
5: Ναι.
4: Κοίταξε, ο πρόεδρος και δεν ήθελε να απαντήσει, έτσι. Δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Έγινε και μια άλλη ερώτηση, αν θα την απολύσει βέβαια, ούτε την άκουσε. Προχώρησε και μπήκε στο Λευκό Οίκο και πήγε στα υψηλά δώματα.
5: Θέλει ακούγεται.
4: Και συνοδευόταν από ένα γερουσιαστή. Συνοδευόταν από ένα γερουσιαστή, ο οποίος, σας το λέω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους γερουσιαστές που την εισήγαγε όταν έκανε την κατάθεσή της όταν έκανε την κατάθεσή της στην Γερουσία. Στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσία. Mm-hmm. Αυτό θα σας το πω με ακρίβεια αύριο, διότι είναι και σκοτάδι, ξέρετε.
5: Ναι, ναι, αλλά καλά, είμαι εντάξει, μπορεί και να μην είναι.
4: Όχι, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι πρέπει να είναι αυτός.
5: Ναι,
4: πρέπει
5: να είναι. Έχει μια σημασία αν είναι αυτός.
4: Αν είναι αυτός, έχει μια σημασία, χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Ακούσατε λοιπόν το ρεπορτάζ του κυρίου Ιγναντίου, του Μιχάλη. Περίμενε νυχτιάτικα τον πρόεδρο να τον ρωτήσει. Βεβαίως ο Τραμπ δεν απάντησε. Είδε ο Μιχάλης να μπαίνει στον Λευκό Οίκο μαζί με έναν γερουσιαστή, ο οποίος ήταν αυτός που εισήγαγε την υποψηφιότητα της Γκυλφόιλ για την πρεσβεία των Αθηνών, όταν αυτή πέρασε από την σχετική διαδικασία των Αμερικανικών Νομοθετικών Σωμάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα και με τον κοινό νου δηλαδή, ότι δύσκολα μπορεί να σταθεί η κυρία στην Αθήνα, διότι δεν είναι μόνο αυτά. Τα καμώματα είναι γνωστά. Μπουζουξίδι, κακότερα, αηδί. Ο άλλος εκεί, ο Μαραφάτσος, πως τον λέγαν, ο οποίος έπαιρνε λεφτά για να κάνει lobbying στην εταιρεία η οποία πήρε το έργο του καθέτου διαδρόμου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις και κάτι που να, από εδώ από εκεί χρήμα. Τώρα δώσαν οι άλλοι, πόσο δώσαν, κάποιες χιλιάδες δολάρια, 60.000 δολάρια νομίζουμε. Δηλαδή ο Άκτορ στο Μαραφάτσο για να κάνει lobbying, και αυτός ήταν πάντα μαζί με την Γκυλφόιλ, όπου πήγαινε σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής για να τους πει αγοράστε αμερικανικό LNG, και τον σύστηνε η κυρία This is Christos, και κάποιοι νομίζαν μπας και είναι ο νούμερο 2 της πρεσβείας. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, και με δεδομένο ότι η Wall Street Journal έχει, λέει, πλουσιότατο αρχείο και άλλο υλικό που το βγάζει σιγά σιγά, σίγουρα είναι και πόλεμος οικονομικών συμφερόντων. Για να καταλάβετε ότι η κονόμα είναι μεγάλη, και έχετε μετά την δική μας κυβέρνηση εδώ να σας έλεγε για τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα γίνεται κόμβος κλπ. Και την ίδια ώρα οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που εσείς πληρώνετε συνεχώς να αυξάνονται. Δηλαδή εσείς είστε τελικά αυτοί που σας θεωρούν κορόιδα για να τα κάνουν όλα αυτά, με τα Learjet, με τις Ελβετίες, με τα Παρίσια, με τους λομπίστες. Είπαμε, με τα Learjet, όλα αυτά γίνονται με δικά σας λεφτά στην ουσία, διότι εδώ πέρα πρόκειται για την ενέργεια ή για τα δημόσια έργα, τέλος πάντων για κρατικό χρήμα. Όταν λέμε κρατικό χρήμα, εννοούμε τις δικές σας τσέπες. Διάλειμμα στις 8.30.

0: Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς.
3: Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Argiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr.
9: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτον Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σας λέμε λοιπόν όλα αυτά για τα ενεργειακά, για τον κάθετο διάδρομο, για τα πεπραγμένα ή τα μη πεπραγμένα της κυρίας Γκιλφόιλ, η τύχη της οποίας κρίνεται αυτές τις ημέρες, πιθανώς και αυτές τις ώρες, στον Λευκό Οίκο. Η ουσία όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας, είναι ότι το ενεργειακό πρόβλημα δυστυχώς ήρθε για να μείνει, και ό,τι και να σας λένε για κάθε τους διαδρόμους, για επιδοτήσεις, για το ένα τ' άλλο, το παράλλο, ό,τι και αν σας υπόσχεται η κυβέρνηση, από τα χρωματιστά τιμολόγια του Σκυλακάκη, τον θυμάστε, μέχρι τις επιδοτήσεις, μέχρι τις Εύρων, μέχρι το φυσικό αέριο που θα βγει από την Κέρκυρα και από τα μπουγάζια εκεί γύρω, ποιος ξέρει σε πόσα χρόνια και αν βγει. Εσείς, αν θέλετε φέτος το χειμώνα να κάνετε κάτι που πραγματικά να σας βοηθήσει, έτσι ώστε να μειώσετε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, πάρτε το απόφαση ότι πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας και να τηλεφωνήσετε σήμερα στην Καλπάκ. 210-9247-250 ή να μπείτε στο site kalpak.gr. Η Καλπάκ κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1975. Μετρήστε δηλαδή πόσα χρόνια. Πάνω από 50, πάνω από μισό αιώνα. Ξεκίνησε μάλιστα τότε η Καλπάκ ως θυγατρική της θρηλυκής BP, British Petroleum, η οποία, αν και πετρελαϊκός κολοσσός, δώστε σημασία εδώ, είχε προβλέψει την τεράστια σημασία και την προοπτική της ηλιακής ενέργειας. Επέλεξε λοιπόν τότε, στη μακρινή εκείνη δεκαετία του 70, στα μέσα της, επέλεξε μια χώρα, μια ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα, και άρχισε να συνεργάζεται με την Καλπάκ. Από τότε λοιπόν η Καλπάκ κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες, έχει μια φοβερή τεχνογνωσία. Και να θυμάστε ότι ο ενεργοβόρος ηλεκτρικός θερμοσύφωνας, που κάποιοι από εσάς που μας ακούτε μπορεί να έχετε ακόμα στο σπίτι σας, καταναλώνει ενέργεια. Ενώ ο ηλιακός θερμοσύφωνας της Καλπάκ παράγει ενέργεια. Όταν λοιπόν βάλετε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα της Καλπάκ, αμέσως οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος που θα σας έρχονται θα είναι κατά 30% φτηνότεροι. Γιατί σε ένα μέσο νοικοκυριό ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνας καταναλώνει περίπου το 1/3 της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά στις μέρες και στους καιρούς που ζούμε αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Καλπάκ λοιπόν, είτε θα τηλεφωνήσετε στο 210-9247-250 ή θα μπείτε στο site της Καλπάκ, Καλπάκ, το πρώτο γράμμα με C, kalpak.gr. Έτσι λοιπόν, για 20 και πλέον χρόνια, με έναν ηλιακό θερμοσύφωνα της Καλπάκ, θα έχετε δωρεάν ζεστό νερό στο σπίτι σας, καλοκαίρι και χειμώνα.

0: θέλετε να πάμε πίσω και λίγο να θυμηθούμε αυτό τον ένα χρόνο που είναι η Kimberly Guilfoyle στη ζωή μας όταν έφτασε στην Αθήνα 1η Νοεμβρίου του 2025. Και σας λέω, εξ αρχής και... ήταν εμφανές ότι ήθελε να κάνει τα πράγματα με το δικό της τρόπο. Και θέλω να πω εδώ ότι νιώθω ότι και τα μέσα, η ελληνική κοινή γνώμη, τα μέσα, όπως αποτυπώθηκε αυτό, τέλος πάντων στη δημόσια σφαίρα, κάναν και ένα βήμα πίσω και πραγματικά περίμεναν, δεν την καταδίκασαν. Όταν είδαν αυτό το αντισυμβατικό, το διαφορετικό, ήθελαν να δουν πού το πάει, τι θα κάνει, θα είναι αποτελεσματική.
1: Πάντως είναι να το πούμε και αυτό, ότι είναι η πρώτη πρέσβης η οποία απασχόλησε εκπομπές, απασχόλησε lifestyle.
2: Ακούτε την εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Νεφέλη.
1: Διακριτική παρουσία.
3: Ένα καινούριο λαπερό παιχνίδι, το οποίο δεν δίστασε να ξεπεράσει τα όρια. Θέλω να πω όρια.
1: Όρια τώρα και το όριο
3: σου. Θέλω να πω ότι την πρώτη μέρα τη τορκομουσία σου πα στα μπουζούκια. Και καλά κάνει, δικαιωμάτιο.
1: Τη δεύτερη εβδομάδα στη λίστα σου δίνει συνέντευξη.
3: Ναι, μετά κάνει εξώφυλλο
2: περιοδικό. Κυρία Νεβέλη Λιγερού, λοιπόν, στην εκπομπή.
0: Όχι την παραδοσιακή συνέντευξη, α πούμε,
2: στο Studio 3 του Sky.
3: Που και αυτό.
2: Με τον Θανάση.
3: Αλλά όταν αυτά γίνονται το πρώτο.
1: Ναι.
3: Ναι, το πρώτο μέλημα και την πρώτη εποχή, κάπως τρέφεις τα μίντια.
1: Κοίταξε, πάνω. Να σου πω και από την άλλη. Μπορεί στόχος
2: της να είναι
1: αποτελεσματικός. Όχι, μπορεί στόχος της ήταν να διεισδύσει την ελληνική κοινωνία και να γίνει αγαπητή και από τον κάθε.
3: Μπορεί.
1: Που μέχρι τώρα δεν ήξερε και ποιος είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Αφήστε λίγο και την Εφέλη να τα πει.
1: Όχι, εντάξει, θα είναι γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, δουλειά μας.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν και προβεβλημένοι τώρα και άντε προηγούμενος που ήταν και ελληνικής καταγωγής.
0: Ομογενής και κάπως του άρεσε και το ελληνικό τρόπο ζωής.
1: Άλλο.
2: Η Guilfoyle λοιπόν και σε εκπομπές θα έλεγε κανείς, όχι ας πούμε δελτία ειδήσεων ή αμιγώς ενημερωτικές, σε εκπομπές που έχουν και λίγο gossip, υπάρχουν και αυτές στη τηλεόραση και μάλιστα πάνε και πολύ καλά. Για πάμε να ακούσουμε.
4: Αν υπάρχει κάτι που η Kimberly Guilfoyle κατέστησε σαφές από τις πρώτες και όλες μέρες της παρουσίας της στην Ελλάδα, είναι ότι δεν σκόπευε να ακολουθήσει κατά γράμμα το παραδοσιακό πρωτόκολλο της διπλωματίας. Η νέα Αμερικανίδα πρέσβυρα έφερε στην Ελλάδα κάτι από την κουλτούρα της αμερικανικής διασημότητας, μετατρέποντας τις δημόσιες εμφανίσεις της σε γεγονότα που συζητήθηκαν σχεδόν όσο και οι διπλωματικές της επαφές.

0: Τέλος πάντων, έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είπαν οι καλοί συνάδελφοι, η κυρία Ζαμπέτογλου και η Νεφέλη Λιγερού, η κόρη του φίλου μου του Σταύρου, εξαιρετική δημοσιογράφος, αυτά λοιπόν που είπανε, και ο Θανάσης, αυτά που είπανε λοιπόν αντανακλούν μια πραγματικότητα η οποία διαμορφώθηκε, αλλά υπάρχει ασφαλώς και η διάσταση η οικονομική. Και όλα ξεκίνησαν από τον περίφημο κάθετο διάδρομο.
1: The trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
2: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, αντικαθιστώντας έτσι το ρωσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται η περιοχή.
3: We stand absolutely ready to assist in this effort through the American, through the vertical corridor with American LNG coming to Greece and then north towards Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine, Hungary and Slovakia.
0: Αυτό παρουσιάστηκε σαν η φοβερή μπίζνα η οποία θα μετέτρεπε τη χώρα μας σε ένα ενεργειακό hub.
4: When you have the political, the TSOs in the private sector calibrated the same direction, I think this has been an extremely productive and successful meeting. I would even say of a historic importance.
0: The private and the public sector, από τον public sector η ΔΕΠΑ, η οποία διαχειρίζεται το φυσικό αέριο, από τον private sector ο actor, ο οποίος αναλαμβάνει δημόσια έργα, στον ευρύτερο όμιλο υπάρχει η τράπεζα, υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης. Μετά λοιπόν ήρθε ο Μαραφάτσος για να κάνει lobbying για το consortium αυτό το οποίο θα διαχειριζόταν τον κάθετο διάδρομο, για να λέει δηλαδή αγοράστε LNG το οποίο έρχεται από την άλλη άκρη του πλανήτη υγροποιημένο, μετά επανααεροποιείται και μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος υπήρχε ήδη, δεν είναι ότι κατασκευάστηκε, υποτίθεται ότι θα διοχετεύεται στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης και της ανατολικής Ευρώπης, έτσι ώστε να αντικατασταθεί το κακό ρωσικό φυσικό αέριο. Και από μια άποψη δικαιολογημένα σου λέει τώρα οι άλλοι μπουκάραν στην Ουκρανία κλπ. Τώρα βέβαια το πώς και ποιοι σκεφτήκαν να υποχρεώσουν την ελληνική σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δηλαδή τον άκτορα και τη ΔΕΠΑ, να αγοράζουν LNG από το 2030 μέχρι το 2050, δηλαδή για τα 20 επόμενα χρόνια μετά το 2030, δηλαδή τρέχα γύρευε, να αγοράζουν 1 εκατομμύριο τόνους LNG αμερικάνικο και μετά να προσπαθούν να το πουλήσουν. Αυτά τώρα είναι και λιγάκι εδώ που τα λέμε δυσνόητα. Οι θριαμβολογίες ήταν ατέλειωτες για τον κάθετο διάδρομο και μάλιστα τότε λέγαν, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, ότι όπου να είναι πια δεν μπορεί, αφού έχουμε τον κάθετο διάδρομο, αφού εκείνο, αφού το άλλο, αφού το παράλλο, κάποια στιγμή θα γίνει και συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Μέχρι και εκεί γι' αυτό συζητούσαν.
5: Do you see the potential of a meeting between Donald Trump and Prime Minister Mitsotakis in regards to energy cooperation? And do you believe that Ms. Kimberly Guilfoyle can be a key figure in such a meeting?
6: I think that's a very real possibility. President Trump made a strong statement to Greece by sending Ambassador Guilfoyle over here. He's pushing investment so we can develop this energy cooperation, artificial intelligence cooperation. Are the two presidents going to meet? I think that's quite likely.
0: Quite likely, ακούτε, τι σας λέγαν τότε, τι σας ταΐζαν. Δηλαδή, το τάισμα του κουτόχορτου, χωρίς να φταίνουν βεβαίως οι δημοσιογράφοι, η συγκεκριμένη καλή συνάδελφος από τον Sky έπαιρνε μια συνέντευξη από τον Chris Wright, υπουργός ενέργειας, τον είπα. Λέγαν, παιδιά, ήρθε ο υπουργός ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ πέρα, χαρά σε Ευαγγέλιο. Γινόμαστε κόμβος. Και μετά δεν μπορεί. Εδώ πέρα είμαστε κόμβος. Άρα όπου να είναι θα συναντηθεί και ο μεγάλος με τον πλανητάρχη. Έβγαινε και ο Μαρινάκαρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και σας έλεγε, παιδιά, μην ανησυχείτε, τώρα πια το μέλλον είναι δικό μας.
7: Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.

Γιατί για αυτά ήρθε η Kimberly με τα Lear Jets, με τους επιχειρηματίες να την ταξιδεύουν από το Gstaad στο Παρίσι σε επιδείξεις μόδας, σε ξενοδοχιάρες, σε πολυτελή γεύματα, σε πεντάστερα ξενοδοχεία στο Παρίσι, λέει, μένα στο Four Seasons, γνωστό και από την εποχή του Άκη σε εμάς εδώ. Ήρθε ο Μαραφάτσος να κάνει, λέει, lobbying και να παίρνει χιλιάδες δολάρια και από το consortium το ελληνικό, δηλαδή την ΔΕΠΑ και τον Άκτορα. Αλλά άκου να δεις και τι άλλο έγινε. Ο Μαραφάτσος έπαιρνε, λέει, και λεφτά για να κάνει lobbying για τη ΔΕΗ στην Αμερική. Έφτιαξε, λέει, η ΔΕΗ μια εταιρεία, ΔΕΗ Αμερικής, κάπως έτσι την είπαν, με μετοχικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ, τα οποία ποτέ δεν κατατέθηκαν. Αλλά παρόλα αυτά δώσαν καμιά 60.000 δολάρια στο Μαραφάτσο για να κάνει lobbying για τη ΔΕΗ. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς, κορόιδα. Ο Μαραφάτσος, λέει, έκανε lobbying και για μια άλλη εταιρεία, Onyx, πως τη λένε, η οποία είναι γνωστή για τις πολυπίκαιρες δραστηριότητες της, μεταξύ άλλων, και γιατί έκανε ατέλειωτες συμβάσεις με τα ΕΛΤΑ. Εκεί οι χοντρές κονόμες, πληρώστε εσείς. Και κατά τα άλλα, τρεχάτε στην άλλη άκρη της περιοχής σας, εκτός Δήμου ή οπουδήποτε αλλού, για να πάτε να πάρετε κανένα πακετάκι από τα ΕΛΤΑ, γιατί τα ΕΛΤΑ της περιοχής σας κλείσανε. Αλλά κατά τ' άλλο, ο Μαραφάτσος κάνει lobbying για την εταιρεία η οποία συνεργάζεται και παίρνει απευθείας συμβάσεις από τα ΕΛΤΑ, κάνει lobbying στην Αμερική. Σε αυτή τη χώρα ζείτε και μετά σας λένε τώρα τι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

0: Η Wall Street Journal ετοιμάζει νέες αποκαλύψεις για την Kimberly, η οποία έστελνε τα μηνύματα και του έλεγε «Dear, θα γίνω χαλή να με πατήσεις, θα είμαι ο άνθρωπός σου στην διοίκηση Τραμπ, ό,τι θες να το έχεις από μένα. Σε παρακαλώ, βάλε στη ζούλα $100,000 για να ξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα». Και μετά έρχεται και λέει «Α, τα λεφτά αυτά μου τα χρώσταγε, έπρεπε να μου τα δώσει». Αλλά αφού στα χρώσταγε, μετά δεν μπορεί να του μιλούσες έτσι, να μην του πεις στο μήνυμα «Dear, τα λεφτά που μου χρωστάς, εσύ άλλα έλεγες, σε παρακαλώ και λοιπά, θα είμαι ο άνθρωπος».
1: Δυσαρέσκεια προκαλούν στην Ουάσιγκτον οι καταγγελίες για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, με τους Donald Trump και Marco Rubio να εξετάζουν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, Αλεξία Τασούλη, καλησπέρα, την αποπομπή της.
2: Καλησπέρα. Ναι, έχουμε, Παύλο, σειρά δημοσιευμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούν την Kimberly Guilfoyle και την θητεία της στην Αθήνα. Τελευταίο δημοσίευμα είναι αυτό από το Associated Press, που κάνει λόγο ξεκάθαρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης της κυρίας Guilfoyle από την Αθήνα εξαιτίας αυτών των σοβαρών δημοσιευμάτων, όπως λέει το Associated Press, που προηγήθηκαν, που εγείρουν σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες του Associated Press, που επικαλείται και αυτό με τη σειρά του Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι εξοργισμένοι από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είναι πιθανόν, λέει το Associated Press, να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μέσα στην εβδομάδα. Και αυτό κάνουν πολύ λόγο για την επίσκεψη που είχε ο Ρούμπιο στην Αθήνα εδώ, ότι στην αρχή την κάλυψε με δηλώσεις του, στη συνέχεια όμως, επειδή είχαμε συνέχεια στα δημοσιεύματα από την Wall Street Journal, φαίνεται αυτό να έχει εξοργήσει τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Για την ώρα λοιπόν, Παύλο, βρισκόμαστε σε αυτά τα σοβαρά δημοσιεύματα. Μένει όμως να δούμε τι αποφάσεις τελικές θα πάρει και ο πολιτικός της προϊστάμενος, που είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, και ασφαλώς ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αυτά τα ωραία, φίλες και φίλοι, από τον κάθετο διάδρομο στα ταξίδια της Kimberly με τους Έλληνες πολυεκατομμυριούχους. Να είστε καλά, προσοχή σήμερα στα καιρικά φαινόμενα. Πρώτε ο Θεός, ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την έκκληση του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής πραγματοποίησε η ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την έκτη αγωνιστική της Super League. Τα γκολ των φιλοξενούμενων σημείωσαν ο Βάργκας στο 28 με πέναλτι και στο 57 και ο Κουρμινόφσκι στο 66. Για τους γηπεδούχους σοφάρισε στο 44 ο Ντιαγέ, ενώ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσιφτσί, ο οποίος θα μείνει εκτός από το μάτς του δικεφάλου του Βορρά με τον Ηρακλή. Είμαι υπεύθυνος για αυτή την εικόνα, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ισπανία εν όψη του αγώνα με τη Βαλένθια για τη EuroLeague. Είναι μια δουλειά για μας. Πρέπει να σταματήσουμε τη Βαλένθια από το να παίξει γρήγορα, ανέφερε ο Κορ Τζόζεφ. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός εναντίον της Παρτιζάν. Ξέρω την ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτιζάν. Θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη του αγώνα. Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο Μπρανκού Μπαντιό. Την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον αγώνα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου με τη Χάπουελ Τελαβίβ στο Telecom Center Athens ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κάνει λόγο μέσω διαρροής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή τη δημοσίευση του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού στα social media που απεικονίζει το χθεσινό κορεό των φιλάθλων των Πειραιωτών με μια στιγμή ο παλαιότερο ντέρμπι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλος τέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, συμπληρώνει η πράσινη ΠΑΕ. Νομικά κατά δημοσιογράφου κινήτου Ανδρέα Τετέι για λεγόμενα που ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλλιού χαρακτηρίζει ψευδή. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρατς στρέφεται πλέον η ομάδα του Τζέικομ Νίστρουμ. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Η απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στροφή στο μάτς της Πέμπτης με τη Μαρσέη στην Μασσαλία κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μετά την επικράτηση στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στα ραντάρ των Πειραιωτών και της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντίνος Μαυροπάνο σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για την Αγγλία εν όψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City. Χωρίς τον Θωμάς Τρακώσα θα ταξιδέψει η Ένωση. Αγώνα δρόμου για το μάτς Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς του Όφη με την Bayern Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ και την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier Ανδρών, επικρατώντας 34-30 στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης. Για την έκτη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιόνιος επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β και η αναγέννηση Καρδίτσας νίξε 3-0 της Ζάκυνθο. Για το κλείσιμο της αυλαίας στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Coverty Newcast 4-1 για την 8η στροφή της La Liga, Levante Sevilla 3-3 και για την 6η στροφή της Serie A, Atalanta Venezia 3-1, Torino Udinese 2-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Θα είναι μια καλή μέρα και ας γράφει το ημερολόγιο Τρίτη και 13. Εμείς βέβαια δεν είμαστε προληπτικοί. Έστω κι αν σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η Μέρκελ της Αγγλίας πριν εμφανιστεί η Άγγελα στη Γερμανία. Η Θάτσερ έγραψε τη δική της ιστορία. Για κάποια χρόνια διαφεντεύευε την Ευρώπη. Βλέπετε, εκείνη την περίοδο η Βρετανία όχι απλά αποτελούσε μέλος της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αλλά ήταν και πανισχυρή. Ήταν Μεγάλη Βρετανία. Σε μία σύνοδο κορυφής πάντως, η Θάτσερ κατάλαβε ότι εδώ είναι Ελλάδα. Ότι του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από την οικονομική πολιτική της ΕΟΚ και την ανάγκη για λιτότητα, είδε τον Ανδρέα Παπανδρέου όπως δεν ήθελε να τον δει. Έξαλλος από όσα άκουγε, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας γύρισε και της είπε χωρίς περιστροφές ότι τους έπριξε τα σηκώτια. Εντάξει, δεν αναφέρθηκε στο σηκώτι. Άλλη λέξη χρησιμοποίησε. Αλλά εδώ παραμονεύει το εσουρού. Η ουσία όμως δεν βρίσκεται στη λέξη που ξεστόμησε ο Ανδρέας. Εκείνο που έχει σημασία ήταν ότι όρθωσε ανάστημα στη Θάτσερ. Κάτι που απέφευγαν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες, το έπραξε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Για να αντιληφθείτε τι σημαίνει η Θάτσερ για την Ευρώπη, σκεφτείτε τι έκανε η Μέρκελ στα δικά της χρόνια. Επέτρεπε να ακουστεί διαφορετική άποψη? Όχι, όλοι συμφωνούσαν μαζί της, λες και ήταν υποτακτική της. Ακόμα πιο ισχυρή έδειχνε και ήταν η Θάτσερ. Αλλά ο Παπανδρέου δεν μάσησε. Έπραξε ότι όφιλε να κάνει κάθε ηγέτης ενός κράτους όταν του

βαρδισμό των Αμερικανών. Θα απαντήσω εγώ. Επειδή αρνήθηκε ο Παπανδρέου να επιτρέψει τη χρήση του ελληνικού εναέριου χώρου για τροφοδοσία των βομβαρδιστικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση. Δεν κάνω μαθήματα ιστορίας. Ούτε βέβαια αποφάσισε ξαφνικά να εμνήσω τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και κυρίως δεν μπορώ να διαγράψω τα λάθη του. Σίγουρα όμως οφείλω να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Όταν χρειάστηκε να δείξει πυγμή, το έπραξε. Δεν δίστασε να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει ηγέτης. Να μην συμφωνείς με όσα σου ζητούν. Να διατηρείς και τη δική σου γραμμή. Τότε ξεχωρίζει ο ηγέτης. Τότε εμπνέει. Αλήθεια, πώς ενέπνευσαν μετά από τον Ανδρέα Παπανδρέου? Ναι, το έκανε σε ένα βαθμό Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα, το κατάφερε και ο Αλέξης Τσίπρας όταν ανέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 3% και τον οδήγησε στη διακυβέρνηση της χώρας, έστω και με συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο. Ποιος δεν θα ήθελε λοιπόν να δει τον σημερινό πρωθυπουργό να απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ενέργεια? Ποιος δεν θα ήθελε να τον δει να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι από τη στιγμή που και η Ελλάδα ανέκτησε την αξιοπιστία της και ακολούθησε τη γραμμή του Βερολίνου για στήριξη των Ουκρανών απέναντι στη Ρωσία? Πόσο διαφορετική θα ήταν η καθημερινότητά μας εάν απαιτούσαμε αντί να ζητάμε? Σας το έχω υπογραμμίσει πολλές φορές. Αν εμείς δεν διεκδικήσουμε, δεν θα μας προσφέρουν κάτι. Ίσως μόνο άρτο και θεάματα για να μας διατηρούν σε ύπνωση. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις απόψεις σας, τις απορίες σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943, στο 69 39 943 943.

επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον τομέα της υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, τα κομμωτήρια και

0: Και τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και στις υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων αλλάζει τα δεδομένα για τους εργαζόμενους. Με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να υπογραμμίζει την εξέλιξη ως ακόμα μία παροχή. Εμείς θα συζητήσουμε για το θέμα με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Απολίζου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καραγκούνη, άκουσα και τη Νίκη Κεραμέως αλλά και εσάς φυσικά να υπογραμμίζετε τη σημασία της απόφασης για επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θέλω λοιπόν να μας πείτε ποια είναι τα ωφέλη για τους εργαζόμενους και είναι πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Ήδη θα σας πω ότι από την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους χώρους εργασίας έχουν δηλωθεί πάνω από 8 εκατομμύρια υπερορίες. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι αντιλαμβάνεστε και για τους εργαζομένους πρώτα απ' όλα την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, αλλά βεβαίως και για τις ίδιες τις εταιρείες, για τον υγιή ανταγωνισμό, πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Θα σας αναφέρω μόνο ότι με την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή με την εξέλιξη επέκτασης ψηφιακής κάρτας εργασίας, μπαίνουν μέσα στην ομπρέλα, να το πούμε έτσι, της ψηφιακής κάρτας ακόμα 500.000 εργαζόμενοι και η προστασία πια, οι προστατευόμενοι από τη χρήση αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια. Σωστά αναφέρετε τις τηλεπικοινωνίες, την υγεία. Είναι σε μικρότερες επιχειρήσεις κομμωτήρια και καθαριστήρια. Τον επόμενο μήνα ακολουθούν οι συμβουλευτικές και οι διαφημιστικές εταιρείες. Οι επισκευές και τα logistics, δηλαδή ένας πολύ μεγάλος αριθμός πλέον εργαζομένων. Και βεβαίως αυξάνει σε κάθε περίπτωση αποδοχές των εργαζομένων. Καταγράφεται κάθε ώρα που κάθε εργαζόμενος δουλεύει και άρα αμείβεται για αυτήν. Σε μεγάλο βαθμό, κυρία Πουλίζου, εξηγένεται σημαντικά ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, διότι καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε μια επιχείρηση η οποία και οι εργαζόμενοι δηλωνόντουσαν και τα ωράρια επίσης και μια άλλη απέναντι επιχείρηση να μην κάνει το ίδιο πράγμα και να προσπαθεί να βρει έσω, δεν λέω ότι αυτό γίνεται, αλλά καταλαβαίνετε, μιλάμε για παράνομες κατακριστικές πρακτικές, καταλαβαίνετε ότι νοθεύονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός κατά το παρελθόν. Και βεβαίως είναι εξαιρετικά κρίσιμο για το κράτος, γιατί αυξάνονται σημαντικά τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορούμε να αυξήσουμε το δημοσιονομικό χώρο. Μόνο πέρσι η ψηφιακή κάρτα κατέγραψε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρήκαμε χώρο δημοσιονομικό να μπορέσουμε να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που ήταν η συντάξη χειρίας. Μας βοηθάει όλες αυτές οι αύξηση των εσόδων να μπορούμε να ενισχύουμε το εισόδημα των συνταξιούχων. Είδατε ότι κάναμε αυτή την παρέμβαση με τα 400 ευρώ καθαρά επί 30 Νοεμβρίου. Θα ξεκινήσει η καταβολή αυτό το 400 που είναι παραπάνω προφανώς από μια εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη είναι μεικτά 446, καθαρά πιο κάτω 400 ευρώ. Οπότε στην ουσία δομούμε τις προϋποθέσεις ώστε να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών. Σε αυτές τις προσπάθειες, για να το ολοκληρώσω, παίζει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο η ένταξη της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Διότι όσο εφαρμόζεται, αυξάνονται τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και βεβαίως προστατεύονται οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.
0: Κύριε Υπουργέ, σας άφησα να ολοκληρώσετε, διότι θέλω ένα-ένα τα θέματα να τα αναλύσουμε και για τις συντάξεις που είπατε και για τη σύνταξη χειρίας. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το θέμα. Μιλήσατε και είπατε ότι είναι σημαντικό για το κράτος, διότι καταγράφει φυσικά τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας. Υπάρχει καταπολέμηση της υποδηλώμενης εργασίας και αυτό επίσης σημαντικό. Το άλλο σημαντικό είναι ότι μας μιλήσατε για τα 8 εκατομμύρια υπερορίες και αυτό πολύ σημαντικό γιατί καταγράφεται. Mm-hmm. Το εύλογο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αυτές θα πληρωθούν, πληρώθηκαν?
1: Βέβαια αυτές πληρώνονται. Αυτές έχουν καταγραφεί και πληρώνονται. Και όχι μόνο αυτό. Ο έλεγχος της συνεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας γίνεται πολύ πιο εύκολος με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, διότι γνωρίζουν οι ελεγκτές το τι ακριβώς σημαίνει σε μια επιχείρηση και μπορούν να κάνουν ελέγχους σύμφωνα με αυτά τα οποία δηλώνονται και εκτυπώνται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή μπορούν να γίνουν πολύ πιο εξειδικευμένοι έλεγχοι. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να δηλώνει ότι βρίσκεται σε αργία ή βρίσκεται τέλος πάντων σε άδεια, συγγνώμη. Και την ίδια στιγμή θα χτυπάει την κάρτα εργασίας. Δηλαδή μπορεί να πάει ο έλεγχος να έχει δηλωθεί ότι βρίσκεται σε άδεια, αλλά την ίδια στιγμή να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει αυτό που λέμε ένα cross-checking στους ελέγχους. Πράγμα το οποίο στο παρελθόν δεν μπορούσε να γίνει. Και αυτή είναι βεβαίως η μεγάλη σημαντικότητά του. Πέρα λοιπόν από τα έσοδα, είναι αυτό που λέμε καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας, προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
0: Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία καταγράφονται και στην Εργάνη, υποθέτω, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη. Η καταγραφή τους αποτελεί απόδειξη, θέλω να μας πείτε, για τους εργαζόμενους. Και γιατί το ρωτώ, διότι ξέρουμε περιπτώσεις που κάποιοι ακόμα και σήμερα πασχίζουν να βρουν το δίκιο τους παρά τα στοιχεία από την Εργάνη.
1: Όχι, μα αυτή είναι η σημαντικότητα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ότι πλέον γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνει ο κάθε εργαζόμενος, πώς ακριβώς χτυπάει την κάρτα εργασίας και την ίδια στιγμή απευθείας πρόσβαση έχει και ανεξάρτητα έχει επιθεώρηση εργασίας που κάνει τους ελέγχους, που είπα πριν είναι πιο στοχευμένη, πιο συγκεκριμένη. Οπότε μπορεί να τσεκάρει για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο αν αυτά τα οποία δηλώνονται ισχύουν. Ενώ στο παρελθόν δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Κρίσιμα για τους εργαζομένους.
0: Εάν λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μία ανεξάρτητη αρχή όπως η επιθεώρηση εργασίας έχει αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή της και δεν κάνει αυτό που πρέπει, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, θέλετε να μας πείτε?
1: Να μην κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, αυτό δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Η ανεξάρτητη αρχή, καταρχήν, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας κάνει ελέγχους μετά προληπτικούς, αλλά και μετά από καταγγελίες. Ακόμα και να το πούμε αυτό στον κόσμο, ακόμα και ανώνυμα στο 1555 να υπάρξει καταγγελία, υποχρεούται, μπαίνει σε ένα σύστημα συγκεκριμένο, ψηφιακό, και η ανεξάρτητη αρχή προβαίνει απευθείας ελέγχους. Και οι έλεγχοι αυτοί έχουν αυξηθεί από 54.000 το 2019, πλέον πιο στοχευμένοι και πιο συγκεκριμένοι, φτάνουν κοντά σε 90.000, πάνω από 83.000. Οπότε εδώ μιλάμε για μια τελείως αλλαγή φιλοσοφίας και προφανώς οι έλεγχοι γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Αυτό δεν χωρεί αμφισβήτηση.
0: Και η καταγραφή των στοιχείων, να πούμε, κύριε Υπουργέ, στο σύστημα Εργάνη αποτελεί ουσιαστικά και μια πολύ πολύ ισχυρή επίσημη απόδειξη για τον εργαζόμενο.
1: Προφανώς. Μα γι' αυτό και αποτέλεσμα όλου αυτού είναι ότι καταγράφονται υπερορίες πια. Δηλώνονται πια υπερορίες. Όταν έχουν δηλωθεί πάνω από 8 εκατομμύρια, υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας που έχουν αυξηθεί, δηλωθεί στις υπερορίες και 1000% στον επιστημισμό, στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ακριβώς επειδή υπήρχε η ψηφιακή κάρτα εργασίας και υπάρχει αυτός ο έλεγχος, πλέον δηλώνονται περισσότερες υπερορίες. Το αποτέλεσμα είναι υπαρκτό, απτό, συγκεκριμένο. Και αυτό αποδεικνύει ότι λειτουργεί πάρα πολύ το σύστημα αυτό. Και επίσης από τα έσοδα της αύξησης αυτών των υπεροριών και όλων αυτών των εισφορές πλέον που καταβάλλονται στο κράτος, μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξάνουμε κι εμείς. Να λύνουμε το θέμα της περικοπής των συντάξεων κυρίας και της αύξησης των συντάξεων. Έτσι. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για μας.
0: Μάλιστα. Σας άκουσα στο Μέγα, κύριε Καραγκούνη, να εκφράζετε τη στήριξή σας στην Ελεονόρα Μελέτη για τη δήλωσή της που αφορούσε σε εργαζόμενους και εργοδότες. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Όχι, εγώ είπα αυτό που είπα και η Ελεονόρα Μελέτη, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε μια αποσπασματική χρήση αυτόν που είπε. Και αυτό επίσης το οποίο είπα, διότι έχει ανοίξει το ζήτημα της ψυχικής υγείας και στους χώρους εργασίας, είναι η μεγαλύτερη, θα έλεγα, σύγχρονη, όχι μάστιγα, αλλά ένα σύγχρονο πρόβλημα, μια σύγχρονη πρόκληση πλέον για τους εργαζομένους, το ζήτημα της ψυχικής υγείας, με θέματα που έχουν να κάνουν με το εργασιακό άγχος, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρενόχληση στους χώρους εργασίας, ακόμα και σεξουαλική παρενόχληση. Για πρώτη φορά η Ελλάδα, να ξέρετε, έχει μια καινοτόμα, ένα καινοτόμο πλαίσιο νομικό, ακόμα δεν το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, με το 4808 του 2021 ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλους αυτούς τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, την βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας, και αναλόγως βεβαίως να γίνονται και οι μελέτες εκτίμησης κινδύνου. Για πρώτη φορά έχει γίνει όλο αυτό, να λαμβάνει μέτρα για να προστατεύει τους εργαζομένους όταν γίνονται τέτοια περιστατικά. Βεβαίως με το 5239 του 2025 που αλλάξαμε πρόσφατα, είπε εγώ, τη δυνατότητα συνεργασία με την Υπουργό, να φέρουμε ακόμα πιο καινοτόμα νομοθεσία που έχουν να κάνουν με το εργασιακό άγχος και τους ρυθμούς και την οργάνωση της εργασίας. Οφείλει πλέον ο εργοδότης στις υποχρεώσεις του να κοιτάζει όλα αυτά, να αξιολογεί το αν ένας εργαζόμενος μπαίνει σε μια διαδικασία εργασιακού άγχους, τον burnout που λένε, να βλέπει τους ρυθμούς και την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα. Είναι νομίζω σημαντικά βήματα αυτά τα οποία έχουν γίνει για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση σαν Υπουργείο Εργασίας. Μας ενδιαφέρει πέρα και πάνω απ' όλα η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας και προφανώς η ψυχική υγεία, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσα από συγκεκριμένους με συγκεκριμένους τρόπους. Και κάτι το οποίο συνδέεται με όλα αυτά και είναι εξαιρετικά κρίσιμο, πρόσφατα, πριν λίγες πλέον εβδομάδες, ημέρες, λειτουργεί το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων. Πλέον η τεχνική ασφαλεία και οι γιατροί εργασίας δεν καταθέτουν τις εκτιμήσεις, τις υποδείξεις τους, συγγνώμη, γραπτά ή προφορικά, όπως έλεγε παλαιότερα ο νόμος, και τα λέμε γραπτά, σε κάποιο βιβλίο υποδείξεων, αυτό που λέμε ένα βιβλίο έγχαρτο. Πλέον το έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει πια προφορικό, υπάρχει μόνο το γραπτό. Οι υποδείξεις γίνονται μόνο εγγράφος και γίνονται σε ψηφιακό βιβλίο και γίνονται και σε βιβλίο το οποίο πηγαίνει σε ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Υπάρχει μια αλλαγή, μια τεράστια τομή στην υγεία και στην ασφάλεια και στους δύο βασικούς πυλώνες αυτής, δηλαδή τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας, για την προστασία των εργαζομένων. Πλέον, αν ένας τεχνικός ασφαλείας εντοπίσει κάποιο πρόβλημα σε μια επιχείρηση που έχει μια επικινδυνότητα, είτε αυτό μπορεί να αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ηλεκτροπληξίες, είτε μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση, οφείλει πλέον τεχνικός ασφαλείας εγγράφως και ψηφιακά να το καταθέσει. Και η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας το γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο. Οπότε όταν πάει να κάνει τον έλεγχο πια στην επιχείρηση, θα το έχει μπροστά της μέσα από το υπολογιστή πια, ποια είναι η υπόδειξη την οποία πρέπει να ελέγξει. Αυτό δεν γινόταν ποτέ στο παρελθόν, κυρία Πολύζου. Ή ο γιατρός εργασίας, ό,τι μπορεί να διακριβώσει, επίσης το καταθέτει εγγράφος στο ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων. Με λίγα λόγια, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων γίνεται πράξη μέσα από αυτά τα ψηφιακά, μέσω από τις ψηφιακές πλατφόρμες, το οποίο δεν ίσχυε ποτέ στο παρελθόν και είναι μια πολύ μεγάλη τομή για τους χώρους εργασίας. Τεράστια τομή.
0: Μάλιστα. Από την αντιπολίτευση, κύριε Καραγκούνη, αναδεικνύονται τα εργατικά ατυχήματα. Με πιο πρόσφατους τους δύο θανάτους από το εξωτερικό συνεργείο που πήγε στη Motor Oil για κάποιες εργασίες. Εσείς έχετε ενημέρωση για όσα συνέβησαν εκεί και γιατί εκτιμάτε ότι αυξήθηκαν τα εργατικά ατυχήματα, θέλω να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, στην ολότητά τους, και αυτό οφείλω να το πω, τα εργατικά ατυχήματα παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, θα το εξηγήσω αυτό. Η μόνη αρχή η οποία καταγράφει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες τα εργατικά ατυχήματα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, μέσα από ένα σύστημα που καταγράφει με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, επιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες, και η ιατροδικαστική και η αστυνομία, γιατί έχουμε ένα επελθόν θανατηφόρο συμβάν. Έτσι. Οπότε αυτό το οποίο δείχνει τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, διότι ξέρετε διάφοροι στη χώρα υπό μία έννοια μοιράζονται διάφορους αριθμούς οι οποίοι δεν έχουν καμία βέβαια σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι. Παρότι λοιπόν έχουμε 590.000 παραπάνω εργαζομένους, το 2021 τα θανατηφόρα ήταν 46, το 2022 επίσης 46, το 23 ήταν 47, το 24 48 και το 25 έκλεισε με 47 δυστυχώς θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Αυτό μας κατατάσσει μέσα στις χώρες ευρωπαϊκές με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προσπαθούμε, παρότι έχουμε μεγάλη αύξηση του εργατικού δυναμικού και αυξάνεται, καταλαβαίνετε και ο κίνδυνος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και εγώ και ο Υπουργός το έχουμε πει, ακόμα και ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα να έχουμε, θα πρέπει να μας πιέζει να πάρουμε ακόμα περισσότερα μέτρα. Όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα, και με το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων και με τις πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουμε κάνει στους χώρους τους εργασιακούς, έχουν φέρει τεράστια αποτελέσματα. Και θα σας πω λίγα, μερικά από αυτά και θα επανέλθω και στο ερώτημά σας. Καταρχήν, οι έλεγχοι πια γίνονται σύμφωνα με την επικινδυνότητα που υπάρχει σε κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, προτάσσεται περισσότερο για επιχειρήσεις που είναι στην επικινδυνότητα Α. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Εκεί είναι λοιπόν αυστηρότεροι οι κανόνες, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Έχουμε τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία τα οποία ολοκληρώνονται όπως το σύστημα Ριδανός, ακριβώς για να μπορούμε να βλέπουμε μέσα από κεντρική καταγραφή και διαχείριση δεδομένων να παρακολουθούμε την ανάλυση και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων. Τρίτον, έχουμε ιδιαίτερη προστασία στα τεχνικά έργα με το συντονιστή ασφαλείας και στα οικοδομικά έργα, καθώς και στην αυτικοεπισκευαστική ζώνη. Έχουμε φέρει και έχουμε ενισχύσει αποφασιστικά το συντονιστή ασφαλείας, έργα αυξημένης τεχνικής πολυπλοκότητας. Προβλέπεται πια υποχρεωτική παρουσία που καθήλει συντονιστεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Αυτό δεν ίσχυε στο παρελθόν, κύριε Πολύζου. Ακριβώς για να μπορούμε να προλάβουμε σε ένα εργοτάξιο πριν γίνει το ατύχημα όλη αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε όσο μπορούμε να αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα. Επαγγελματικές ασθένειες. Ένα διαχρονικό κενό που υπήρχε στους χώρους εργασίας. Μια πολύ σημαντική τομή. Μακάρι να έχουμε χρόνο να σας τα πω όλα. Όπου εκεί τι γίνεται. Για πρώτη φορά δίνουμε σημασία και παρέμβαση σε επαγγελματικές ασθένειες. Δεν καταγράφονταν επαγγελματικές ασθένειες. Θεσπίσαμε λοιπόν σαφή διαδικασία αναγγελίας των επαγγελματικών ασθενειών με συγκεκριμένη προθεσμία. Υποχρεούται ο εργοδότης να αναγγείλει την επαγγελματική ασθένεια επιθεώρηση εργασίας και στον ασφαλιστικό φορέα εντός 5 ημερών από τη διάγνωση. Και το πιο σημαντικό, κύριε Πολύζου, για πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών. Έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό, αντικειμενικό και αξιόπιστο πλαίσιο αναγνώρισης με βάση τις ευρωπαϊκές συστάσεις και πλέον έχουμε σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Υπάρχει, ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό από ειδικούς επιστήμονες και θα εκδοθεί συγκεκριμένη οικία αναγνώρισης των επαγγελματικών ασθενειών. Για πρώτη φορά έχουμε προβλέψει υποχρεωτική εκπαίδευση εργαζομένων στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση κάρπα και λαβή Χάιμλιχ σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Με λίγα λόγια, γνωρίζει υποχρεωτικά, υπάρχει σε επιχειρήσεις ανάλογα βεβαίως άμα είναι πάνω από 50 με συγκεκριμένους αριθμούς, συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, τουλάχιστον το 50% να μπορεί να παρέχει αυτές τις πρώτες βοήθειες. Βεβαίως σας είπα για το ψηφιακό βιβλίο των τεχνικών ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή. Τα είπα όλα αυτά, κυρία Πολύζου, για να έχετε μια εικόνα το τι ακριβώς έχει αλλάξει πια στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Τώρα, στο συγκεκριμένο ατύχημα, εκεί βεβαίως θα γίνει και διερεύνηση, γιατί υπάγεται και στο καθεστώς Σεβέζο, επειδή είναι συγκεκριμένη περιοχή, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οπότε εκεί εμπλέκονται βεβαίως και άλλοι φορείς ελέγχου και από άλλα υπουργεία αλλά και από την περιφέρεια και από άλλους φορείς. Είναι μια πιο ειδική περίπτωση. Μου δίνεται την ευκαιρία, και απολύζω και να κλείσω με αυτό, ολοκληρώσω τη σκέψη μου αυτό, να πω κάτι πολύ σημαντικό και το έχω πει και στη Βουλή. Η ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις έχει μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα ελέγχου. Περιπίν, αν μιλάμε για δεξαμενές με προπάνιο, με υγραέριο, δεν μπορεί να κάνει τον έλεγχο αυτό σύμφωνα με τον νόμο για ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας, αλλά οι περιφέρειες και οι ελεγκτές περιφέρειες, δηλαδή αυτές οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που αδειοδοτούν είτε προφανώς τις εγκαταστάσεις είτε το οποιοδήποτε μηχάνημα. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη και σαφή όρια. Και αυτό το οποίο θέλω να μεταφέρω και μέσα από την εκπομπή σας είναι ότι όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να κάνουν παντού συνεχώς ελέγχους. Είτε αυτό αφορά την περιφέρεια, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική ή βεβαίως τους οποιοσδήποτε μηχανισμούς. Πρέπει να γίνεται παντού έλεγχος. Φερρυπίν στη Motor Oil τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 14 έλεγχοι. Απλά μπορείτε να το κρατήσετε και αυτό. Αλλά προφανώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν αφορά τη συγκεκριμένη βεβαίως εγκατάσταση, αφορά όλες τις εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και παντού στην επικράτεια, θα πρέπει πράγματι να γίνονται εντατικοί έλεγχοι από όλες τις συναρμόδιες ελεγχτικούς μηχανισμούς.
0: Κύριε Καραγκούνη, με έχω φύγει από τον προβλεπόμενο χρόνο μου, όμως θα ήθελα όμως με μία πρόταση για να δούμε και να μάθει και ο πολίτης και οι πολίτες που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα και η προπαγάνδα. Η κυβέρνηση έδωσε επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Ναι. Υπάρχουν ωστόσο δημοσιεύματα που λένε ότι αυτά τα χρήματα προέρχονται από τους ίδιους τους συνταξιούχους που πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Τι απαντάτε πολύ σύντομα, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, τώρα ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Να ξέρετε ότι το κράτος στο σύστημα των συντάξεων έρχεται και ενισχύει τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να μπορούν να δοθούν οι συντάξεις. Δηλαδή, περίπου οι εισφορές δεν φτάνουν, να το πούμε έτσι πολύ απλά στον κόσμο, οι εισφορές που δίνει και ο κάθε βεβαίως ασφαλισμένος δεν φτάνουν για να καλύψει το σύνολο της πληρωμής των συντάξεων. Έρχεται το κράτος περίπου με 16 δισεκατομμύρια ευρώ και δίνει τις συντάξεις. Έτσι πληρώνουμε τις συντάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αυξήσουμε τους εργαζομένους, να αυξάνονται, γι' αυτό οι νέες ενεργείες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έτσι αυξάνονται και τα έσοδα. Είναι αυτό που λέμε ότι θα πρέπει για κάθε συνταξιούχο να δουλεύουν 3 και 4 εργαζόμενοι για να βιώσουμε το ασφαλιστικό. Δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, αυτός ο λόγος εντός εισαγωγικών έχει πέσει περίπου στο 1,5 εργαζόμενο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό να έχουμε περισσότερους εργαζόμενους. Γιατί διαφορετικά έρχεται το κράτος και επιδοτεί την πληρωμή των συντάξεων, όπως γίνεται βεβαίως και σήμερα. Περίπου 16,6 ευρώ.
0: Κύριε Υπουργέ, είστε πάντα στη διάθεση όλων των δημοσιογράφων για να ενημερώνετε τον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, διότι είχα και άλλα θέματα να αναδείξουμε. Με πιέζει ο χρόνος. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Αυτή η βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται και στην επόμενη Βουλή εξέφρασε η Ρένα Δούρου, η οποία έδειξε και το ενδιαφέρον της για την Κύπρο μέσα από τη συνάντησή της με το Γενικό Γραμματέα του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού, τον Στέφανο Στεφάνου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά τις πολιτικές εξελίξεις με την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, Νατάσα Γκαρά. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκαρά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Να αρχίσω, κυρία Γκαρά, από ένα θέμα που σίγουρα σας ενοχλεί, δεν εννοώ μόνο προσωπικά. Βλέπουμε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες πολιτικούς που εξελέγησαν βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώνουν την ένταξή τους σε άλλα κόμματα. Έχουν παραδώσει, θέλω να μας πείτε, τις έδρες τους ή διατηρούν τα προνόμια τους ως βουλευτές?
1: Ναι, το πολιτικό μας σύστημα και κυρίως το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει περάσει από δυστυχώς 40 κύματα το τελευταίο καιρό, με αναξιοπρεπείς πολιτικά και κοινοβουλευτικά, θα λέγαμε, στάσεις συγκεκριμένων βουλευτών, οι οποίοι περισσότεροι έχουν εξελέγει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι παλαιότερα αποχώρησαν από το κόμμα και έφτιαξαν άλλες πολιτικές ομάδες, οι οποίες πρόσφατα διαλύθηκαν και αυτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με προσβολή στην λαϊκή εντολή και την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, και τώρα βλέπουμε το απαξιωτικό φαινόμενο, δεκάδες βουλευτές να παραμένουν ως ανεξάρτητοι χωρίς να έχουν καμία πολιτική και κομματική ένταξη, χωρίς να έχουν καμία δράση και δραστηριότητα στο κοινοβούλιο, χωρίς να διεκδικούν ή να εκφράζουν τα προβλήματα, τα αιτήματα του λαού ή κάποιες πολιτικές προτάσεις, και παραμένουν σε εισαγωγικά στο τέρμιναλ του αεροδρομίου, χρησιμοποιώντας τις βουλευτικές έδρες προκειμένου να κάνουν προσωπική συναλλαγή ή ένα προσωπικό deal με κόμματα τα οποία πιθανόν να τους δεχτούν ή να μην τους δεχτούν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η κίνηση, αυτή η δραστηριότητα σίγουρα δεν περιποιεί τιμή σε έναν πονεμένο ελληνικό λαό από την οικονομική κρίση αλλά και την κοινωνική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα δεν περιποιεί τιμή και στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο είναι δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό, αντιπροσωπευτικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην απαξίωση του κοινοβουλίου, ένα τέλος στην απίσχυση, στην μη ενδυνάμωση ουσιαστικά στο αδυνάτισμα της φωνής της αριστεράς μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, και έχουμε ζητήσει από όλους και όλες που έχουν αυτήν την απαξιωτική στάση να παραδώσουν τις έδρες στο κόμμα στις οποίες ανήκουν, με τις οποίες εξελέγησαν. Αν οι ίδιοι δεν έχουν διαφωνήσει πολιτικά και θέλουν να επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ και να υπηρετήσουν το ήθος, τις αξίες και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει, είναι όλοι και όλες καλοδεχούμενοι και καλοδεχούμενες. Αν όμως διαφωνούν και έχουν κάνει άλλες επιλογές, το ηθικό, έντιμο και πολιτικά άξιο, θα λέγαμε, και αυτό που περιποιεί τιμή στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό μας σύστημα, είναι να παραδώσουν τις έδρες αλλά και όλα τα προνόμια, τα προσωπικά προνόμια τα οποία ακολουθούν.
0: Μάλιστα, ήσασταν απόλυτα κατανοητή, κυρία Γκαρά. Να πάμε τώρα και στο σκάνδαλο με τα χρήματα για την Αλία. Έκανε και σχετική ερώτηση, να πούμε, και ο Ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης. Έχουμε, θέλω να μας πείτε, κυρία Γκαρά, νέο ΠΚΠ?
1: Έτσι όπως περιγράφεται και στην ερώτηση που έχουν καταθέσει οι ευρωβουλευτές μας, φαίνεται να περιγράφεται ένα νέο σκάνδαλο που μοιάζει με τον ΟΠΚΠ, και εκεί βλέπουμε ότι έχουν κατευθυνθεί επιδοτήσεις σε διαφορετικές δράσεις και όχι σε στήριξη και την ενίσχυση της αλληλείας, ότι έχουν λάβει επιδοτήσεις και χρήματα επιχειρήσεις, πισίνες, θαλάσσιες κατασκευές, κατασκευές διασκέδασης, και όχι δράσεις που στηρίζουν την πραγματική παράκτη αλληλεία. Αναμένουμε να ανοίξει και εκεί ο φάκελος, αναμένουμε τον έλεγχο και τις απαντήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολιτικά, κυβερνητικά κοράκια με φίλους και συγγενείς τύπου Φραπέδες, Χασάπηδες, Σεμερτζίδου και οι λοιποί έχουν βάλει το χέρι στο μέλι των ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων, τα οποία δεν κατευθύνονται στην πραγματική παραγωγή, στην ελληνική κοινωνία που έχει ανάγκη, αλλά συντηρούν κομματικούς μηχανισμούς, συντηρούν μαγαζιά, συντηρούν ένα πελατειακό σύστημα.
0: Να πω, κυρία Αγκαρά, σε όσους δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν το γνωρίζουν, ότι σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονταν αποκλειστικά και μόνο, να το πούμε, για τη στήριξη της αλληλείας και την ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. Και γι' αυτό συζητάμε αν υπάρχει λοιπόν νέο ΟΠΚΕΠΕ, διότι μιλάμε για τρελά νούμερα, κυρία
1: Αγκαρά. Ακριβώς, όπως το αναφέρετε.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Παπάς, να πούμε, κυρία Αγκαρά, σχολίασε τη ρήτρα διαφυγής για την οποία μιλούν βεβαίως και από την κυβέρνηση και υποστήριξε ότι έτσι θα χρηματοδοτήσει η κοινωνία τις επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες ενέργειας. Τελικά, κυρία Αγκαρά, αυτή η ρήτρα μοιάζει με τα 4 δισεκατομμύρια που εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο στη διήμερη παραμονή του στην Ελλάδα.
1: Είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο. Το ενεργειακό ζήτημα είναι ένα τεράστιο θέμα που πλήττει κάθε ελληνική επιχείρηση, κάθε ελληνικό νοικοκυριό, κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, διότι το βιώνετε κι εσείς, το βιώνουμε κι εμείς. Ο λογαριασμός του μήνα δεν βγαίνει. Υπάρχουμε πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα που ζούμε από το μισθό μας, τα ενίκια είναι τεράστια, το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο, το μεταφορικό κόστος είναι τεράστιο, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν και όλα τα κόστη διαβίωσης, κυρίως τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Έχουμε καλέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας συγκεκριμένες τροπολογίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο δημόσιο λόγο, την ελληνική κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, να επιβάλλει πλαφόν στα υπερκέρδη, στα όρια του κέρδους των εταιριών διήλυσης και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Από τη μία έρχεται η κυβέρνηση και στέλνει επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την άδεια για εσωτερική πολιτική. Δεν χρειάζεται η άδεια για να μειώσεις φόρους στα κατώτερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται καμία άδεια, χρειάζεται πολιτική βούληση από την εκάστοτε κυβέρνηση για το πώς θα διαχειριστεί τα χρήματα αυτά και την πολιτική και τα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσει. Και από την άλλη πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί έχει λάβει την άδεια για τη ρήτρα διαφυγής, για χρήματα ουσιαστικά που θα κατευθυνθούν σε τεράστιους ενεργειακούς κολοσσούς για να επενδύσουν σε μπαταρία και σε αποθήκευση. Και ποιο το όφελος της ελληνικής κοινωνίας, του εργαζόμενου και της εργαζόμενης, μιας ελληνικής οικογένειας ή μιας μικρής επιχείρησης, από αυτήν την επένδυση θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα σε εμένα ή σε εσάς? Όχι. Θα κατευθυνθούν σε μεγάλους κολοσσούς. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα μειώνουν την τιμή προς τον καταναλωτή. Έρχεται παράλληλα η κυβέρνηση και λέει ότι αύριο, νομίζω, θα ανακοινώσουν τα μέτρα τα οποία θα λάβει η κυβέρνηση, τα οποία κατευθύνονται, τα είδαμε και πέρυσι, σε μια λογική επιδότησης της τιμής του καυσίμου στην Αγγλία. Ουσιαστικά επιδοτούν την ακρίβεια πάνω στα καύσιμα. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και με τη στέγη. Επιδοτούν ουσιαστικά την ακρίβεια στη στέγη, στα ενίκια ή στην πώληση ακινήτων. Αυτά τα μέτρα έχουν κριθεί ως αναποτελεσματικά. Δυστυχώς καλούμαστε να πληρώσουμε κάθε μήνα υπέρογκα έξοδα που πολλές φορές υπερβαίνουν και το μηνιάτικο το οποίο παίρνουμε από το μισθό μας ή από την εργασία μας, και η κυβέρνηση εξακολουθεί να υπηρετεί συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα, και θα μου πείτε, να σας πω μάλλον, ότι δεν είναι τόσο χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία η κυβερνητική πολιτική.
0: Μάλιστα, κυρία Γκαρά, πολύ σύντομα θα κλείσω με το αισιόδοξο μήνυμα που έστειλε η Ρένα Δούρου περί εισόδου του ΣΥΡΙΖΑ και στην επόμενη Βουλή. Πολύ σύντομα θέλω να μου πείτε πού αντλεί την πίστη της και φαντάζομαι ότι τη συμμερίζεστε κι εσείς.
1: Επαναλαμβάνω, όπως ξεκινήσαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο με προηγούμενες ηγεσίες και στελέχη να προσπαθούν να επιβάλλουν αναστολή λειτουργίας εργασιών του κόμματος και μάλιστα πολλοί επέμεναν και προσπάθησαν με συνεπείς, θα έλεγα, κινήσεις να θολώσουν την ταυτότητα και το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είδαμε ότι είχαμε και αρκετές αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, αλλά και δηλώσεις ακόμη και από τον πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό του κόμματος για ένα κόμμα το οποίο έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, έτσι έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι είναι ένα κόμμα τοξικό. Ωστόσο, με πάρα πολλή δουλειά και με αποφάσεις που έχουμε στα συλλογικά μας όργανα, έχουμε ξεκαθαρίσει τη στρατηγική και το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο υπηρετεί την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά και δουλεύουμε και εργαζόμαστε προκειμένου αυτός ο χώρος να έχει δυνατή φωνή από τη μία και δυνατή εκπροσώπηση, και από την άλλη γνωρίζουμε, διότι έχουμε εμπειρία, βρίσκεται στο ταυτοτικό μας DNA, ο χώρος αυτός, ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη σε ένα προοδευτικό μέτωπο, σε ένα ενωτικό μέτωπο συνεργασιών. Όσες προσπάθειες φήμωσης ή σήγασης επιχείρησαν να επιβάλλουν κάποιοι στον χώρο αυτό, ο χώρος έχει βαθιές ρίζες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανθρώπους που εκφράζονται μέσα από αυτόν και δουλεύουν μέσα από αυτόν, και μάλιστα έχουμε και αρκετές ενεργοποιήσεις και επιστροφές μελών, φίλων και στελεχών μετά από ένα μακρό διάστημα όπου περάσαμε όλες αυτές τις περιπέτειες.
0: Μάλιστα, κυρία Γκαρά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις συγκατηγορούμενοι του στη δικογραφία με τις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατά την έξοδό του από το ανακριτικό γραφείο, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού φώναξε ότι είναι αθώος. Το ίδιο ισχυρίζεται και ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λίτρας, ο οποίος εκπροσωπεί τον Φίλιππο Καμπούρη. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και θα ζητήσουμε την άποψή του για όσα έχουν συμβεί έως τώρα και τι δρομολογείται φυσικά από εδώ και πέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λίτρα.
1: Καλημέρα και να ζητήσω συγγνώμη για τις προηγούμενες φορές λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που δεν κατάφερα να είμαι στην εκπομπή σας.
0: Είναι κατανοητό, διότι αναγνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι δικηγόροι βρίσκονται στις δικαστικές αίθουσες.
1: Και την εκτίμηση που σας έχω έτσι ως δημοσιογράφος.
0: Αμοιβαία. Κύριε Λίτρα, σας άκουσα εχθές να χαρακτηρίζετε άδικη την προφυλάκηση του Φίλιππου Καμπούρη, ενώ κάνατε λόγο και για προκαταβολή ποινής. Ποιο είναι το σκεπτικό σας και το επιχείρημά σας?
1: Ο νόμος ορίζει ότι το έσχατο είναι η προσωρινή κράτηση. Δηλαδή, έχουμε προσωρινή κράτηση όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να ξανακάνει το ίδιο αδίκημα να αφαιθεί ελεύθερος, ότι μπορεί να διαφύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει τη βάσανο του δικαστηρίου, να έχει κάνει δηλαδή προπαρασκευαστικές ενέργειες κλπ. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνωστός. Άρα αντιλαμβάνεστε ούτε σε αεροδρόμιο θα μπορούσε να πάει να φύγει, ούτε πουθενά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι αρχηγός ενός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, άρα νομίζω ότι ήταν όχι απλά υπερβολική, ήταν καταχρηστική αυτή η απόφαση για την προσωρινή κράτηση. Από εκεί και μετά ο Καμπούρης έκανε το εξής, το οποίο στην πράξη να σας πω ότι συμβαίνει κατά κόρον. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ούτε παράνομο, ούτε δεν είναι θεμητό. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, επειδή ήταν σε μια ζώνη της τηλεόρασης, τη λεγόμενη αυτή Trust TV, δεν ήθελε να φαίνεται ότι είναι ιδιοκτήτης εταιριών, επειδή υπήρξε αρχηγός του Λάος. Δεν ήθελε να φαίνεται λοιπόν σε επιχειρήσεις, ούτε με κέντρα διασκέδασης, ούτε με εστίασης. Προσπαθούσε λοιπόν να φτιάξει ένα άλλο προφίλ λόγω του ότι ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό από εκεί ξεκινάει ο λόγος για τον οποίο δεν φαινόταν στις επιχειρήσεις. Δεν ήταν άλλος ο λόγος. Δεν ήταν ότι φοβόταν κάτι άλλο. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν κάποιος πολιτεύεται, δεν είναι, αν θέλετε, κοινωνικά αποδεκτό να έχει μπουζούκια, να έχει κέντρα διασκέδασης, να έχει στην ιδιοκτησία του τέτοια πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν που τον οδήγησε να βρει ανθρώπους και να είναι αφανής εταίρος. Δηλαδή, δημιουργούσε κάποια εταιρεία, ήταν αυτό στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης και μπροστά σε αυτή την εταιρεία ως διαχειριστής φαινόταν κάποιος άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε λοιπόν τώρα? Ναι.
0: Παρακαλώ. Άρα ουσιαστικά απαντάτε στο ερώτημα, κύριε Λίτρα, σε όσους θέτουν αυτό το ερώτημα, πώς βρέθηκε λοιπόν ο πελάτης σας σε αυτή τη θέση. Η απάντηση είναι ότι ήθελε ουσιαστικά να αλλάξει το προφίλ του, διότι ήταν και αρχηγός κόμματος που ήθελε να μπει εντός της Βούλης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπήρχε μια δυσκολία και λόγω των εκπομπών που έκανε, οι οποίες ήταν αστείες, πώς να το εξηγήσω, τράστι.
0: Lifestyle ήταν, εντάξει, δεν υπήρχε ένας σχολιασμός.
1: Δεν ήταν lifestyle, ήταν χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν δυστυχώς μια διαδικασία η οποία είχε επιλεγεί για να δίνει αυτό το προϊόν στο κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο όμως δεν συνάδει με κάποιον ο οποίος θέλει να πολιτευτεί.
0: Ωραία.
1: Πρώτον. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις που σας είπα αυτού του είδους δεν θα ήταν, σκεφτείτε τώρα ένα πολιτικό που θέλει να κατέβει στο στίβο της πολιτικής, να ξέρει ο κόσμος ότι έχει αυτές τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο επέλεξε να βάλει κάποια άλλα άτομα. Τι έγινε τώρα λοιπόν? Δημιουργούσαν εταιρείες, οι οποίες αυτές οι εταιρείες, η κάθε μία εταιρεία από αυτές, οι οποίες λειτουργούσαν, επαναλαμβάνω, όλες, είχαν προσωπικό. Ήταν κάποιες εταιρείες για τηλεφωνία, κάποιες εταιρείες για κέντρα διασκέδασης, κάποιες εταιρείες για εστίαση και κάποιες για ένδυση. Είχε απευθυνθεί σε ένα λογιστικό γραφείο και κάθε φορά που μια εταιρεία έκλεινε και άλλη μια άλλη, από λάθος, γιατί δεν πάει κάπου άλλο το μυαλό μου και για τον λογιστή ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, δεν πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί δεν υπήρχε κάποιος δόλος για κάτι άλλο, ούτε από πλευράς λογιστή, δεν έκλεινε αυτές τις εταιρείες, με αποτέλεσμα το προσωπικό να φαίνεται ότι εργάζεται σε 3 και 4 εταιρείες και 5 και 6, με αποτέλεσμα να οφείλουν εύκα τις ασφαλιστικές εισφορές για αυτούς τους υπαλλήλους σε όλες αυτές τις εταιρείες, ενώ έπρεπε να το οφείλουν μόνο στη μία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν το καθαρό ποσό που ενδεχομένως να υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία, που θα έπρεπε στην πραγματικότητα να καταβληθεί, είναι περίπου 200 με 250 χιλιάδες ευρώ. Όλο το άλλο είναι από λάθος που έγινε του λογιστή του και από τις προσαυξήσεις που υπήρχαν.
0: Άλλωστε υπάρχει και πολιτικός αρχηγός εντός της Βουλής, κύριε Λίτρα, ο οποίος έχει πει πολλές φορές και από το Βήμα της Βουλής, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό, δημόσια δηλαδή τοποθέτηση από το Βήμα της Βουλής, ότι θα πρέπει να κρίνονται και οι λογιστές για τις λάθος πράξεις και ενέργειες, γιατί μετά καλείται και ο εντολέας του να απολογείται.
1: Πραγματικά φαίνεται ότι στραφήκαμε εναντίον του λογιστή. Αλήθεια σας το λέω ότι εγώ μέχρι και σήμερα πιστεύω ότι πραγματικά πρόκειται περί λάθους. Δεν είχε δόλο και ο λογιστής να αφήσει σε τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι εταιρείες να φαίνονται εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν σταματήσει να εργάζονται.
0: Υπάρχει και μία εύλογη απορία τόσο για μένα, κύριε Λίτρα, όσο και αρκετό κόσμο. Αφορά στη διαφορετική μεταχείριση που είχαν οι λογιστές. Κάποιος προφυλακίστηκε, άλλοι όχι. Εσείς, μέσα από τη δική σας εμπειρία ως νομικός, γιατί συνέβη αυτό?
1: Ήταν συνολικά 3 λογιστές. Οι 3 ήταν μαζί, αλλά η επικεφαλής του γραφείου ήταν ο ένας.
0: Ο 54χρονος που προφυλακίστηκε.
1: Ο άλλος, ο λογιστής, ο τελευταίος, δεν είχε προλάβει καν να ασχοληθεί. Ήταν μόλις τον είχαν προσλάβει ακριβώς για να διορθώσει κάποια λάθη που είχαν γίνει.
0: Α, μάλιστα. Άρα εκεί αποδίδετε εσείς το λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή υπήρξαν και ρεπορτάζ ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, κύριε Λίτρα, έκοβε τιμολόγια ακόμα και στο κόμμα. Έχουν βάσει αυτές οι πληροφορίες, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος, ή αποτελούν υπερβολή?
1: Όχι. Κάποια τιμολόγια πράγματι υπήρχαν και στο κόμμα για κάποιες υπηρεσίες όμως, οι οποίες είχαν παρασχεθεί κανονικά και είχαν πληρωθεί.
0: Μάλιστα. Νόμιμα δηλαδή. Νόμιμη διαδικασία
1: νόμιμα,
0: έγινε.
1: Νόμιμα. Ναι. Μάλιστα δεν υπήρχε κατηγορητήριο γι' αυτό. Απλά υπήρχε ως αναφορά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ως ποινικολόγος που είστε, ποια θα είναι από εδώ και πέρα η διαδικασία, ενώ ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα προσφύγουμε κατά αυτού του εντάλματος κράτησης. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να κριθεί από το Συμβούλιο αν πράγματι ορθώς υπάρχει προφυλάκηση. Είπα όμως και θα το ξαναπώ, δεν είναι μομφή για τη δικαιοσύνη, αλλά έχω παρατηρήσει ότι όταν τα μέσα ή αν θέλετε και η κοινή γνώμη εναντιώνεται με κάτι, ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολη προσωρινή κράτηση, να το πω έτσι κομψά.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι επηρεάζεται και ο εισαγγελέας ουσιαστικά.
1: Είπα πιο κομψά, δεν θέλω να πω αυτή τη λέξη. Μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει παρατηρηθεί αυτό.
0: Μάλιστα, ασχοληθήκατε κλείνοντας, κύριε Λίτρα, και με το τραγικό δυστύχημα στο Πόρτο Χέλιο, όπου έχασαν τη ζωή τους 2 ψαράδες και τραυματίστηκε σοβαρά η αδελφή τους, και με αποτέλεσμα φυσικά να καταλήξει. Ως χειριστής λοιπόν του ταχύπλου που έσπηρε το θάνατο, φέρεται να ήταν ο Γάλλος επιχειρηματίας, ο Μιλιές. Μέλος της οικογένειας, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, πίσω από τον όμιλο Λέρωι Μερλίν. Καταδικάστηκε από το εφετείο του ναυπλίου σε 5 ετή φυλάκιση και μάλιστα χωρίς αναστολή. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι.
0: Αυτή η απόφαση, κύριε Λίτρα, αποτέλεσε και μια πολύ μεγάλη ηθική και νομική δικαίωση, τόσο για την οικογένεια, να πούμε, των θυμάτων, όσο και για εσάς. Και θεωρώ ότι είναι η επιμονή σας και η στρατηγική που ακολουθήσατε.
1: Ακριβώς, και ήταν ένα τραγικό περιστατικό πραγματικά, γιατί τους παράτησε, τους άφησε τους ανθρώπους αβοήθητους, έφυγε. Υπήρχε η υπόνοια ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και έφυγε και πήγε και παρουσιάστηκε την επόμενη μέρα στις αρχές, με αποτέλεσμα να μείνουν και αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων αβοήθητοι. Η γυναίκα αυτή κατέληξε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που ταλαιπωρήθηκε και η ίδια αλλά και η οικογένειά της. Και μιλάμε για ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό.
0: Μάλιστα, τουλάχιστον η δικαστική απόφαση σας δικαίωσε και τους δικαίωσε.
1: Και περιμένουμε και την αστική πλέον αξίωση, που περιμένουμε να βγει απόφαση.
0: Μάλιστα, λέω πολλές φορές ότι η επιμονή, η στρατηγική και το πάθος του δικηγόρου, κύριε Λίτρα, παίζουν τελικά καθοριστικό ρόλο στην έκβαση τέτοιων δύσκολων υποθέσεων και το αποδεικνύετε και εσείς με το δικό σας αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λίτρα. Εδώ θα είμαστε να δούμε την εξέλιξη.
1: Και σας ξαναλέω την εκτίμηση που σας έχω, γιατί πραγματικά βλέπω και ξέρω ότι δεν είστε μόνο δημοσιογράφος, ότι περνάνε σχεδόν τα πάντα για να βγάλετε οποιαδήποτε εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και να πούμε και στους ακροατές που δεν γνωρίζουν, επειδή σας γνωρίζω πολλά χρόνια και τα λέγαμε και ραδιοφωνικώς και τηλεοπτικά πολλά χρόνια, και γνωρίζω και εγώ το πάθος σας όταν μπαίνετε στις δικαστικές αίθουσες και καταλαβαίνω και τις αλλαγές του προγράμματος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Και κάπως έτσι έπρεπε ήδη να έχω κλείσει. Κλείνω τώρα. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Καλημέρα, γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 9.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
3: Δηλαδή,
2: η εκπομπή μας.
3: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
3: Δηλαδή,
2: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός είναι ο 35χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, καθώς τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος κατηγορεί την Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο Τετάρτη, οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την απόφαση του να συστρατευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γνωστοποίησε μέσω βίντεο ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την παστρατιά, σημειώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μία 41χρονη στο Περιστέρι φέρεται να δηλητηρίαζε το φαγητό του εν διαστάσει γιατρού συζύγου της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς εμφάνιζε επί μήνες περίεργα συμπτώματα, κυρίως μετά το φαγητό, και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη. Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, άνεμοι 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: ξέρω σήμερα ούτε να σκεφτώ μπορώ, ούτε να δουλέψω μπορώ σήμερα, τίποτα. Γιατί τις άλλες μέρες μπορούσε.
1: Ναι.
2: Τρίτη και δεκατρείς. Ή αρχή από φράστον, από φράδον. Παναγία μου.
3: Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Κύριε Πουρναρά, τι εννοείτε, το ότι η βροχή φταίει, η βροχή έρχεται επειδή είναι Τρίτη και 13 και μήπως δεν θέλετε να δουλέψετε σήμερα, δεν μπορείτε σήμερα, κύριε Πουρναρά?
4: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχω πρόβλημα εγώ, ούτε με τη βροχή, ούτε με την εργασία.
3: Ούτε με τη βροχή, ούτε με την Τρίτη και 13.
4: Ούτε και με την Τρίτη και 13. Ούτε Τρίτη και 13, όχι.
3: Και τα σκόρδα γιατί τα έφερε απ' έξω?
4: Δεν, τα έφερα για συνταγή, για την κυρία Κουτσούκου. Συνταγή. Εγώ δεν έχω θέμα τέτοια.
3: Μάλιστα.
4: Αν και αν δεν κάνω λάθος, το γρουσούζικο για τα ελληνικά δεδομένα είναι το Παρασκευή.
3: Κάνεις λάθος. Το Παρασκευή είναι Αμερική.
4: Είναι το ανάποδα. Το Τρίτη είναι
3: το δικό μας.
4: Εντάξει, νόμιζα ότι ήταν το Παρασκευή το Αμερικάνικο.
3: Λοιπόν, ήρθε έτσι και ο Ζαχαριάδης. Ήρθε και ο Κώστας.
4: Ο Κώστας, ναι.
3: Ήρθε. Καλώς τον Κώστα. Ήρθε.
4: Ναι. Κοίτα, ο Κώστας ήταν γνωστό ότι θα.
3: Από
4: θα
3: πού πάει. Ήταν γνωστό? Ήταν γνωστό για Σκιόγλου. Ήταν γνωστό ο Κώστας. Από πού είναι γνωστό? Όλοι γνωστό ήταν ότι θα έρθουνε.
4: Ήτανε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ήτανε. Τι να πω τώρα.
4: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται η παράταξη Ανοιχτή Πόλη. Ανέβασε ένα βιντεάκι σήμερα το πρωί που λέει ότι συστραδεύεται με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Πάμε τώρα στο σοβαρά.
4: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο υπουργός, και θα καταλάβεις, αναφέρθηκε στην ακρίβεια.
4: Ναι.
3: Ποιος υπουργός?
4: Ο Θοδωρικάκος.
3: Ναι, αναφέρθηκε στην ακρίβεια.
4: Ναι.
3: Και βρήκε και τη λύση. Έχουμε λέει συμφωνία και θα μειώσουμε τους κωδικούς. Τώρα τα Χριστούγεννα.
4: Τι σημαίνει θα τους μειώσουμε?
3: Ό,τι κάνανε και πριν. Αυτό που δεν έπιασε πριν, η συμφωνία Κυρίνου που δεν έγινε ποτέ.
4: Ναι.
3: Που δεν λειτουργήσε ποτέ. Την ξανακάνουμε τώρα.
4: Μάλιστα.
3: Ναι, πάμε καλά. Την είδε, την εντόπισε κι αυτός και τώρα αναφέρθηκε κιόλας στην ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά.
4: Είχε αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες.
3: Την
4: είχε εντοπίσει.
3: Ναι. Τώρα αναφέρθηκε. Τότε την είχε εντοπίσει. Τώρα αναφέρθηκε. Δηλαδή ο κ. Θοδωρικάκος, μέσα στις πολλές δουλειές που έχει πάνω κάτω ευελπίδων, ανακάλυψε ότι έχει ακρίβεια και ξαναέκανε το πετυχημένο που είχαν πριν, συμφωνία κυρίων για τα Χριστούγεννα.
4: Δεν πήγε καλά η συμφωνία των κυρίων ή δεν εφαρμόστηκε ποτέ?
3: Απολύτως εφαρμόστηκε. Τα πήγαμε στο Θεό και μετά τα ρίξαμε λίγο κάτω από το Θεό, αλλά πολύ ακριβότερα όταν κάναμε τη συμφωνία. Όταν χεράτα τα σφίξαμε, ξέρεις τώρα αυτό.
4: Αύριο Τετάρτη έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται εκεί γύρω στο 1,60. Συμπλήν.
3: Θα εκπλαγείς.
4: Τι θα είναι?
3: Διότι θα είναι και χαμηλό αύριο. Θα κάνει και συμφωνία η Ευρώπη.
4: Τι εννοείς κάτω από το 1,60 χαμηλό?
3: Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Και θα κάνει και συμφωνία με τη Ευρώπη να κάνει και αυτή, να δώσει και αυτή μια βοήθεια.
4: Ναι.
3: Και θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα πει αυτό που ο Τραμπ νομίζω το λέει πρώτος. Θα υπάρχει και χειρία, λέει, ενεργειακή, είπε ο Τραμπ, επειδή το παγώ.
4: Έκανε συμφωνία με τον Πούτιν.
3: Ναι, και είπε επειδή το παγώ.
4: Υποτίθεται. Επειδή, ναι, το παγώ,
3: επειδή, ναι, το παγώ. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός, στο λέω από τώρα, μετά τη συμφωνία που κάτι θα δώσει και η Ευρώπη, και θα πει επειδή το παγώ.
4: Γιατί άδικο θα έχει?
3: Επειδή έστειλε την επιστολή.
4: Δεν έστειλε επιστολή.
3: Ναι, αλλά...
4: πήρε μια πρωτοβουλία.
3: Επειδή το παγώ. Και άλλοι στείλανε επιστολή.
4: Η Ιταλία έστειλε.
3: Ναι. Ο Πρωθυπουργός μας θα πει επειδή το παγώ. Πάμε στοίχημα.
4: Δεν πάω στοίχημα, όχι.
3: Γιατί φοβάσαι να το χάσει. Είδες μια σημαία που είχε πάνω από την Ακρόπολη, έτσι, του Υπουργείου Πολιτισμού? Την είδες καθόλου?
4: Σημαία πάνω από την Ακρόπολη?
3: Ναι, μια σημαία σε μια συζήτηση που γίνεται. Είχαν μια ωραία σημαία πάνω από την Ακρόπολη με την μετά.
4: Μια παλιά με τη σβάστηκα την έχουμε κατεβάσει.
3: Ναι.
4: Την παλιά. Τώρα τι σημαία?
3: Τι την κατεβάσαμε, γιατί την κατεβάσαμε? Αφού μια χαρά δεν την βάλαμε.
4: Ποια?
3: Αυτή τη σβάστηκα από πάνω τη σημαία.
4: Την κατεβάσαμε.
3: Γιατί την κατεβάσαμε, αφού τη βάλαμε? Για να βάλει κάτι.
4: Ναι.
3: Το έχω δει.
4: Μα τη

0: Βάλαν, δεν τη βάλαμε.
1: Συγγνώμη, για να ανέβει κάτι, ναι, εδώ στο στούντιο, το έχει δει ο Τσαπαλιάρης, το έχει εγκρίνει και το ανεβάσαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το αν το κατεβάσει μετά σημαίνει κάτι.
0: Μάλιστα, πες μου τώρα γιατί είναι, τι σημαίνει τώρα. Τι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, που άφησε.
0: Ναι, τι σημαίνει έχει βάλει.
1: Τι σημαίνει που είχε βάλει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη σβάστηκα που τη θυμηθήκαμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί όταν τα θυμάσαι αυτά, θυμάσαι τα καλά που έχει κάνει. Μετά τη φωτογραφία που έχει μια φίλη εκεί πέρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εντάξει, να το καταλάβω. Έχει δεχτεί και αυτή τη σβάστηκα, είχε δεχτεί και αυτή τη σβάστηκα, την οποία τη θυμάμαι κάθε τέτοια μέρα, σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα ή σαν χθες.
1: Το ίδιο κάνει.
0: Σαν χθες.
1: Το ίδιο κάνει.
0: 5η Παρασκευή είναι η σύνοδος κορυφής, στην οποία αναφέρθηκες νωρίτερα. Εκεί λοιπόν η Αθήνα θα ζητήσει μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από τις Βρυξέλλες.
1: Δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτά. Δεν ναι. μπορώ να ασχολούμαι με αυτά. Λοιπόν, πες μου τα σοβαρά. Αναβίση, πού είναι, γιατί
0: δεν τα ξέρω αυτά με την αναβίση, ρε παιδάκι.
1: Κίμπερλι, θα την διώξω, θα χάσω την
0: Κίμπερλι. Κίμπερλι, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί έχει και πολιτικό περιεχόμενο.
1: Γιατί έχει πολιτικό περιεχόμενο.
0: Ξέρεις, γιατί άμα φύγει τώρα η.
1: Ξέρεις τι λεφτά θα χάσω τα μπουζούκια.
0: Σιγά τώρα, θα τα βρουν από αλλού.
1: Πού, σαν την Κίμπερλι. Εν τω μεταξύ, Κίμπερλι έχει έτοιμη δουλειά.
0: Τι δουλειά έχει.
1: Είπε ότι μου χρώσαγε, λέει, 150.000 δολάρια, ναι, για συμβουλευτικές.
0: Είναι ο χρηματοδότης του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, για συμβουλευτικές, ναι, για συμβουλές του χρώσαγε, ναι, 150.000. Άρα θα μείνει εδώ.
0: Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ χθες ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την κυρία Γκυλφόιλ και είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της.
1: Ναι, λοιπόν, εδώ όμως θα μείνει, γιατί εδώ δίνουμε πολλά λεφτά για συμβουλές. Εδώ θα μείνει. Θα δίνει σε εμάς, στους δικούς μας.
0: Άμα τη διώξει τώρα ο άλλος, πώς θα μείνει.
1: Θα μείνει να δίνει συμβουλές στους δικούς μας. Συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρεις τι λεφτά δίνει ο Μητσοτάκης σε συμβούλους. Εκεί από το Μασατσούτσες.
0: Από το
1: Μασατσούτσες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι λεφτά δίνει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Για χάτεβασε να δεις. Μιλάμε, θα κρατήσουμε την. Και θα δίνει λεφτά στα μπουζούκια. Τα μπουζούκια έχουν ΦΠΑ. Θα σπάρουμε εμείς το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και θα έρθουν πίσω τα
0: λεφτά. Μάλιστα, σαν τους τουρίστες δηλαδή.
1: Κάπως σαν τους τουρίστες.
0: Που ανεβάζουμε το ΦΠΑ το καλοκαίρι για να παίρνουμε από τον τουρισμό.
1: Γιατί σαν τουρίστες δηλαδή.
0: Μάλιστα. Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, αν αβήσει θέλω, Παρίσι.
0: Ναι.
1: Καλά, θα διαβάσει τα πρώτα.
0: Παρίσι.
1: Ναι, έχει φύγει, ναι.
0: Α, όχι, δεν το ξέρω.
1: Αφού έχει πλούσιους φίλους.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό το είδα.
1: Τους πήρε, την πήραν και φύγανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πες μου και ζωή.
0: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ζωή Μπουγάς.
0: Τι έκανε η ζωή.
1: Πλαχώθηκε.
0: Με ποιον?
1: Με τον Μπουγά, τον υφυπουργό. Για τον Φλωρίδη, για τον υπουργό.
0: Ναι.
1: Πώς τον αγαπάνε αυτόν τον Φλωρίδη?
0: Κοίτα, ο κύριος Φλωρίδης είναι αγαπητός, είναι αλήθεια.
1: Πού?
0: Και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πού, πότε?
0: Γιατί το Πασόκ έχει παρελθόν, στη Νέα Δημοκρατία έχει μέλλον.
1: Δεν,
0: οπότε...
1: δεν το βλέπω κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν θα έχει μέλλον, αφού είναι υποψήφιος.
1: Κάτσε να βγει πρώτα, αλλά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λέει πολλά για τον κύριο Φλωρίδη. Και λέω,
0: παρότι είχε σημειάκι μπλε με πυρσό στο αμοξοστάσιο.
1: Μέχρι που γράψαν έτσι από το κράτο και με τα δαχτυλάκια, λέει ούτε λέπρα να είχε. Το γράφτηκε και αυτό, δεν το είδες.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Το γράψαν αυτό. Ναι, δεν
0: τα αυτά τα κακόβουλα σχόλια τα αφήνω για σένα.
1: Και είπανε και για έναν καλό συνάδελφο που ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε μία νεκρή, ναι, στην. Και γι' αυτό τσακώθηκαν.
0: Ναι.
1: Αλλά το βασικό θέμα είναι ο Φλωρίδη. Τσακώθηκε για το Φλωρίδη. Αυτό δεν το. Πώς το παίρνεις?
0: Δεν το παίρνω καθόλου.
1: Δεν είναι σοβαρό θέμα, όχι, να τσακώνεται. Για μένα τσακώνονται τα παλικάρια. Δεν θυμάσαι την ταινία?
0: Σοβαρό θέμα είναι ότι ο κύριος Καμένος, ο πρώην υπουργός, είπε ότι κατεβαίνει ο Σαμαράς, τα κατέβω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Δεν έχω ξαναδεί reunion σε εκλογές. Αλλά είναι κάπως σαν reunion αυτό. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας, κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Σαμαράς, σου λέει κάνω κι εγώ κόμμα, θα ξανακατεύω κι εγώ.
1: Κάνει και ο Καμένος.
0: Έρχεται ο Καμένος, σου λέει άμα κατέβει ο Σαμαράς, θα κατέβω κι εγώ στις δεύτερες.
1: Γάπ τίποτα.
0: Δεν, εντάξει, ο ΓΑΠ είναι σε κόμμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να επανέλθει το Κιδισόκ αυτό.
1: Κάπως έτσι.
0: Για να πει κι εγώ.
1: Τι άλλο μας λείπει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να τα σκεφτούμε τι άλλο μας λείπει.
0: Reunion, ωραίο θα ήταν.
1: Δεν είπε μόνο αυτά ο Καμένος. Ο Καμένος είπε ότι ορίστε. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται για την παράταξη.
0: Ναι, είπε για την παράταξη, για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι.
1: Όταν έκανε η παράταξη τη Νέα Δημοκρατία κατά τον Καμένο του είναι του Μητσοτάκη. Διότι όταν ήταν ο Σαμαράς και πήγε με τον Τσίπρα, δεν ήταν παράταξη, ήταν του Σαμαρά. Άρα είδες, όταν σε ρωτώ ποιο Πασόκ, θα σε ρωτώ και ποια Νέα Δημοκρατία πια.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έμαθε και ο Τζίπρα να υπογράφει. Το θύμισε ότι τον έμαθε να υπογράφει και με το δεξί. Ορίστε, ναι. Φαίνεται κιόλα.
0: Αυτό το είχε κάνει σποτάκι, ήταν το προεκλογικό σποτάκι.
1: Να είπε ότι. Να, ορίστε, φαίνεται κιόλα.
0: Ναι, με τον Αλέξη, με ένα μικρό παιδάκι που του λέγε Αλέξη και είχε σπασμένο χέρι.
1: Και τώρα που είπα Τσίπρα, μα είπε ο Τσίπρα, και τον πιστέψαμε εκεί στο, από την Κρήτη, ότι δεν επιτίθεται, λέει, ο ίδιο στον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Άρα, ούτε ο συνάδελφο είναι αυτό που του γράφει του λόγου και είναι στέλεχο τη Ελλάδα νούμερο 21-22, κάτι τέτοιο. Οπότε ό,τι κάνει το κάνει μόνος του και δεν έχει καμία εντολή. Γιατί παραμένει τέλεχος.
0: Αυτό είναι εικασία όμως. Γιατί παραμένει. Δεν το ξέρουμε.
1: Αφού το είπε ο Τσίπρας, ότι εγώ δεν το έκανα αυτό. Το έκανε μόνος
0: αυτό του. Μα και αυτό που λέει το Πασόκ, ότι το Πασόκ το είπε ξεκάθαρο. Ότι ο Τσίπρας τον βάζει να τα γράφει.
1: Αφού είναι στέλεχος.
0: Αυτό είναι
1: εικασία. Και του γράφει τους λόγους.
0: Ναι, αλλά είναι αρθρογράφος. Με το όνομά του το έγραψε. Ναι. Δεν βγήκε κάπου ως Ελλάς.
1: Ενώ τους λόγους του Τσίπρα δεν έβαζε το όνομά του, δεν ξέραμε ποιος τους έγραφε.
0: Εντάξει, ο Καρτερός έγραψε ένα άρθρο που χρησιμοποίησε τη λέξη αυτή, αλλά ως, με το όνομά του. Ναι, δεν ήταν Ελλάς. Μπορεί να το έγραφε αυτό.
1: Γιατί, αφόσον κάνει κάτι εκτός της γραμμής της Ελλάδας, γιατί δεν διαγράφεται.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Εκτός αν είναι στη γραμμή. Αν είναι στη γραμμή, δεν τον διαγράφω. Αν δεν είναι στη γραμμή, τον διαγράφω ή τον παίρνω πίσω, τον διώγνω. Παπάς, εδώ παπάς που είναι ο παπάς.
0: Καλά, εντάξει μωρέ, εδώ δεν.
1: Εδώ δεν
0: διάγραψε τον Κουζαντόπουλο το Πασόκ.
1: Ποιο, ορίστε.
0: Που βγήκε ως Πασόκ ο άνθρωπος.
1: Ναι, και τι είπε.
0: Τι είπε.
1: Θα το δείξει, το είπε. Το άκουσες εσύ, εγώ σε βίντεο δεν το άκουσα. Μαρτυρίες μπορεί να
0: υπάρχουν.
1: Μαρτυρίες. Δεν άκουσα ακόμα, ούτε διάβασα μια μαρτυρία που να λέει ναι, ήμουν εκεί και το έκανα. Εσύ το διάβασε, το βρήκε.
0: Ναι, από τον δημοσιογράφο τον κύριο Τάκη.
1: Ναι,
0: το είπα.
1: Ο κύριος Τάκη δεν ήταν εκεί, είπε επικοινώνησα.
0: Είπε επικοινώνησα.
1: Ναι, κάποιο που ήταν εκεί το είπε.
0: Αυτοί που ήταν εκεί το είπαν.
1: Που δεν το είπαν.
0: Δεν το είπανε στον Τάκη.
1: Το έχεις διαβάσει πουθενά να είναι κάποιος εκεί και να πει εγώ ήμουν εκεί και το είπα και το άκουσα. Θα δούμε, αν και όταν θα πάει στα δικαστήρια, θα δούμε αν το είπε ή όχι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Το ένα είναι ένας εκπρόσωπος, ο οποίος του Πασόκ, τι είπαμε, είναι αυτοδιαχειριζόμενο.
0: Αυτοοργάνωσης.
1: Αυτοοργανώθηκε λοιπόν και είπε κάτι. Δεν είναι. Το άλλο είναι η κατηγορία ότι ο κολλητός μου με εντολή μου βρίζει τον αντίπαλό μου βλάκα.
0: Ναι, μόνο που δεν βγαίνει ως Ελλάς.
1: Πώς το βγαίνει.
0: Έχει διαφορά. Με το όνομά του βγαίνει. Έγραψε ένα άρθρο με το όνομά του.
1: Άρα θεωρείς...
0: Δεν ήταν σε παράθυρο και έλεγε από κάτω στέλεχος Ελλάς.
1: Μα είναι στέλεχος Ελλάς, πάνω το λέει το παράθυρο.
0: Δημοσιογραφία όμως.
1: Ναι,
0: έχει δημοσιογραφική
1: ναι,
0: ιδιότητα.
1: Ναι, αλλά και στέλεχος.
0: Έχει δημοσιογραφική ιδιότητα όμως, αφού αρθρογραφεί.
1: Παιδιά, έτσι όπως πάει αυτός εδώ θα μας τρελάνει και όχι μόνο θα μας τρελάνει γιατί δεν είναι στέλεχος, απλά καλά έτσι κι αλλιώς όπως ακούσαμε και χθες, ούτε ο υπεύθυνος, ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας που πρέπει να αποζημιώσει εκεί στην Κυψέλη είναι στέλεχος της Ελλάδας. Είναι ξάδερφος του ξαδέρφου και προβοκάτσια. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι στέλεχος. Δεν είναι παρουσιασμένος σημαντικός στέλεχος, αθλητής, επιχειρηματίας και εδώ δικό μας παιδί που η νέα γενιά. Δεν είναι. Ούτε αυτός είναι στέλεχος. Να σου πω, θα τελειώσει η εκπομπή και θα πεις που είμαστε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Πάνος ο Μπουρναράς είναι στο άλλο.
0: 6939-943-943, αριθμός Viber σταθμού. Μηνύματα, σχόλια, κριτική για αυτά που λέμε και αυτά που δεν λέμε. Λοιπόν, από σήμερα έχουμε κακοκαιρία. Χθες είχαμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ένα έκτακτο δελτίο. 48 ώρες θα είναι. Βροχές στην Αθήνα από το μεσημέρι και μετά σήμερα και καταιγίδες.
1: Χθες λοιπόν έκανα ζάπινγκ στα ραδιόφωνα γιατί πήγαινα βραβρώνω.
0: Ναι.
1: Από το Σταυρό μέχρι τα Σπάτα έριχνε παπάδες, κατακλυσμό. Και άκουγα λοιπόν μετεωρολόγους στο ζάπινγκ των ραδιοφώνων που λέγανε αύριο κακοκαιρία. Ναι. Και λέω αυτό το σήμερα είναι, το βλέπω, το φαντάζομαι ή σήμερα είναι αύριο.
0: Εντάξει, πόσο δυνατή ήταν η βροχιά, μα απλά έβρεχε.
1: Χαμός, δεν έβλεπε μπροστά σου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον Κόφτη.
0: Ναι.
1: Για τα 15 χρόνια και κάτω.
0: Ναι. Σήμερα στην Βουλή εισάγεται το νομοσχέδιο για την απαγόρευση, για την πρόσβαση στα κάτω των 15 παιδιά.
1: Να μην πω τη λέξη
0: μπουρδες. Στα social media.
1: Να μην πω τη λέξη μπουρδες. Να μην πω τη λέξη, δηλαδή, έλεος.
0: Εντάξει, γιατί διαφωνείς αυτό.
1: Θα βάλουν τις πλατφόρμες και οι πλατφόρμες θα συμμορφωθούν ότι οι πλατφόρμες βγάζουν λεφτά. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν. Γιατί αυτό, το ότι θέλω να το κάνω, να σε κοντίνω, να σε ψηλώσω, να σε παχύνω, να σε αδυνατήσω, είναι ότι θέλω.
0: Ναι.
1: Το πώς.
0: Περίμενε. Διαφωνείς ως προς το περιεχόμενο ή ως προς τον τρόπο.
1: Δεν υπάρχει τρόπο.
0: Ότι δεν υπάρχει τρόπο.
1: Δεν υπάρχει τρόπο. Δηλαδή το πει Ούρσουλα, ας πούμε, και πάμε και εμείς να το κάνουμε. Επειδή το πει Ούρσουλα και κάποιες χώρες το ξεκίνησαν. Τρόπο βρήκε καμία χώρα. Αυτό το έχουμε δει.
0: Εντάξει, το ότι μπορεί,
1: μπορεί
0: να μην είναι. Περίμενε. Το ότι μπορεί όμως να μην είναι εύκολο κάτι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποθεί.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: αδύνατο.
0: Είναι, ωραία, συμφωνώ, είναι αδύνατο. Σου λέει όμως ως πολιτεία ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, άρα είναι αδύνατο, αλλά πολιτικά το θέτουμε.
1: Γιατί.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Γιατί το θέτουμε πολιτικά αφού είναι αδύνατο. Πρώτα βρίσκουμε αν υπάρχει τρόπος και μετά το θέτουμε. Το θέτουμε σε κάτι που δεν γίνεται.
0: Εντάξει, γιατί αν γίνει κάτι, το οτιδήποτε, ή υπάρχει κατακραυγή, ότι τα παιδιά. Και θα σου πούνε μετά το κράτος που είναι. Θα έρθει το κράτος και θα σου πει: έχω νομοθετήσει εγώ. Το ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα.
1: Δηλαδή,
0: θα σου πει το κράτος: έχω νομοθετήσει εγώ.
1: Ναι, φάτε μάτια ψάρια δηλαδή που λένε, που δεν έχουμε κιόλας. Δηλαδή, το κάνουμε για να το κάνουμε. Το κάνουμε για να τρέχουν εκλογές.
0: Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί όμως να λειτουργήσει και σε κάποιον.
1: Πώς να λειτουργήσει. Κάποιος να έρθει και να μας πει πώς μπορεί να λειτουργήσει. Α, πάρουμε να τη λέμε την Ούρσουλα που το είπε πρώτη.
0: Ο κύριος Σκέρτσος, δεν ξέρει.
1: Να ρωτήσουμε τον.
0: Είναι το Σκέρτσο αυτό.
1: Είναι το Σκέρτσο αυτό.
0: Ναι.
1: Και γιατί να με ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και ο Γεωργιάδης ήταν μαζί.
1: Και για να την ρωτήσουμε. Mm. Και να μας πει κάποιος πώς. Επειδή εγώ είμαι αδαής και δεν. Να μου πει κάποιος πώς θα το κάνει. Θα πάρει τηλέφωνο τις πλατφόρμες μία-μία και θα τους πει: ξέρετε κάτι. Εδώ Σκέρτσος.
0: Και άμα δεν μας είσαι, θα πει εδώ Άδωνης.
1: Και άμα δεν μας είσαι.
0: Θα μας είσαι σίγουρα.
1: Και άμα δεν μας είσαι.
0: Κυριάκος.
1: Και θα πει, επειδή εγώ το είπα.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, οι πλατφόρμες θα αλλάξουν γωνία και θα τρέχουν, μην τους πιάσει ο Κυριάκος, ο Γεωργιάδης, ο Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι μαζί.
0: Όπως και να έχει, πάντως από το νομοσχέδιο αυτό, αν ψηφιστεί, που θα ψηφιστεί, θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Τι εννοείς, ότι μέχρι τότε θα έχουν βρει τον τρόπο που θα βάλουν χέρι στις πλατφόρμες?
0: Ναι.
1: Τώρα θα με πρέπει να με ρωτήσεις.
0: Δεν το πιστεύεις αυτό.
1: Πρέπει να με ρωτήσεις εσύ τώρα γιατί γελάτε,
0: γιατί γελάτε κύριε.
1: Γιατί γελάτε κύριε. Έχουμε και το σχασκολία στην Κράβατα, τα οποία δεν το βλέπω να είναι.
0: Ναι, παραμένουν κλειστά.
1: Και δεν ξέρω για να είναι η ευθύνη του Δήμου, του κράτους, των προηγούμενων κυβερνήσεων, των επόμενων κυβερνήσεων, του προηγούμενου δημάρχου, αυτού του δημάρχου. Δηλαδή τα παιδιά κάτι μυρίζει. Μήπως είναι κανένα καράβι εκεί στη Σαλαμίνα τίποτα.
0: Αυτό είχε υποθεί όταν στα νότια προάστια υπήρχε μια οσμή, πριν το καλοκαίρι να ήταν.
1: Ναι. Ήταν ένα καράβι μετά.
0: Okay. Η τώρα... εξήγηση ήταν αυτή, ότι ήταν ένα καράβι.
1: Ναι, ήταν ένα καράβι. Ήταν ένα καράβι που φύγε κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μήπως ήταν ένα καράβι που δεν έχει φύγει ακόμα και γιατί μυρίζει και δεν μπορούν να βρουν γιατί. Γιατί λέει από το 2003 έγινε, λέει, ο έλεγχος, αλλά μετά γίνανε αλλαγές. Αλλά στα σχέδια δεν υπάρχουν οι αλλαγές. Και κάποιος θα πει σε αυτούς τους ανθρώπους, καθηγητές, γονείς, παιδιά, αν μπορούν ποτέ να ξαναπάνε σχολείο εκεί. Ή αν θα κάτσουν σπίτι τους φέτος.
0: Και δεν είναι και λίγοι.
1: Το μεγαλύτερο συγκρότημα.
0: Οι μαθητές στο συγκρότημα της Γράβας είναι 4.000 μαθητών.
1: Το μεγαλύτερο συγκρότημα της Αθήνας είναι. Λοιπόν.
0: Και απορώ αν μπορεί να γίνει και μάθημα με τηλεκπαίδευση.
1: Έλα τώρα.
0: Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι, το κάνουμε απλά για να κάνουμε κάτι το τηλεκπαίδευση.
1: Δηλαδή με κορονοϊό που κάναν τα παιδιά τηλεκπαίδευση.
0: Για να το κάνουμε τώρα, εντάξει, τα παιδιά κάθονται εκεί με τις πιτζάμες. Δηλαδή
1: τι λες
0: τώρα, άμα δεν ντυθείς, άμα δεν κάθισες σε ένα χώρο, τι να κάνεις τώρα.
1: Καλά,
0: σπίτι σου.
1: Νομίζω ότι εσύ είσαι εναντίον του Πρωθυπουργού και εναντίον της Κεραμαίως.
0: Δεν είμαι, όχι.
1: Έτσι, πάλι για την Κεραμαίως σας να πω.
0: Δεν είπα κάτι για την Κεραμαίως.
1: Η Κεραμαίως είχε πει ότι το ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει και έγινε στην Ελλάδα και πολύ γρήγορα και τα παιδιά πάνε μπροστά, έτσι. Δεν το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, το θυμάσαι, αλλά λες άλλα.
0: Το αμφισβητώ.
1: Κυρία Κεραμαίως, αυτός είπε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ πάντα τα καλύτερα λέω για σας.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Αυτή ήταν περίπου η πολιτική ατζέντα της ημέρας.
1: Πέρασε,
0: τι να κάνουμε, το άμα είσαι καλή παρέα, περνάει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, 2 λεπτά και επανερχόμαστε.
2: Η Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
6: Υπερηφάνεια.
5: Ανθρωπιά.
6: Τόλμη.
5: Πολιτισμό.
6: Ιστορία.
5: Φιλοξενία.
6: Παράδοση.
5: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Πήγα να δω τώρα, μίλουσα εκεί έξω με τα παιδιά της Παρδίνη των Ιωάννη, πώς θα φτιάξουμε να απειλήσουμε τις πλατφόρμες, τις ιδιοκτήτες των πλατφόρμων, ναι. Επειδή τόπο ο Πρωθυπουργός, επειδή τόπο ο Σκέρτσος, επειδή τόπο ο Γεωργιάδης και όλοι μαζί που ήταν εκεί, και αυτοί θα φοβηθούν και θα τρέξουν και θα πούνε, θα βρούμε τρόπους εμείς για να μην μπαίνουν τα δικά σας 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Νομοθετούμε για να πούμε νομοθετήσαμε, απλά. Μακάρι να μπορούσε να γίνει, που δεν θα γίνει, και ο στόχος είναι να πει ότι φταίνει οι γονείς. Που τα 15.
0: Άρα να μην νομοθετήσει.
1: Να βρει τον τρόπο, να πάρει ένα τηλέφωνο την Ούρσουλα που το είπε, φίλη του είναι.
0: Ναι.
1: Να μα, στείλει άλλη
0: επιστολή. Γιατί το προεξοφλείς όμως ότι δεν
1: γιατί
0: θα γίνει.
1: Γιατί δεν πρόκειται να γίνει.
0: Γιατί το προεξοφλείς, δεν έχω καταλάβει.
1: Για τα 14 χρόνια παίζουν όλα αυτά τα συστήματα όπως εσύ δεν θα τα παίξεις μετά από 50 χρόνια.
0: Προς το παρόν τα έχω κι εγώ.
1: Καλά, προς το παρόν.
0: Προς το παρόν τα έχω.
1: Καλά, σε 2 χρόνια θα είσαι 7 χρόνια πίσω. Αυτά θα είναι μπροστά. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει. Έγινε για το τύπης, να πούμε ότι μακάρι να μπορούσε να γίνει, γιατί αυτό θα ήταν κατ' εμέ το σωστό. Κατ' εμέ. Αλλά μπούρδες, δεν θα γίνει τίποτα. Θα συνεχίσουν οι πλατφόρμες να βγάζουν λεφτά, θα συνεχίσουν να γίνεται ό,τι γίνεται, και απλά νομοθετήσαμε για να ρίξουμε την ευθύνη πού, στους γονείς. Καλημέρα, Ιωσήφ. Δεν υπήρχε μόνο Βιολάντα και μόνο το Ρόιλ, ναι, είχαμε δύο και δεν είδες να πάνε τα κανάλια. Δεν τα είδα ούτε κι εγώ. Αλλά το ότι μυρίζει εδώ, μυρίζει εκεί, μυρίζει παραπέρα. Να ακούω σχόλια, παιδιά και στο σχολείο. Μήπως και ένα σπίτι δίπλα, καμιά πολυκατοικία παραδίπλα, μήπως δεν είναι το σχολείο. Συγγνώμη, όποιος από εσάς έχει παιδιά, στο 69-39-943-943, είτε πηγαίνουν είτε πήγαιναν, θα πρέπει να πάνε εκεί, σε αυτό το σχολείο. Θα τα έστελνε τα παιδιά του. Θα έστελνε το παιδί σου εκεί, σε αυτό το σχολείο που μυρίζει. Κάτι μυρίζει. Είναι γκάζι, δεν είναι γκάζι. Είναι αέριο, δεν είναι αέριο. Είναι το καράβι από τη Σαλαμίνα. Θα το παιδί σου θα το έστελνες εκεί. Και ξέρετε τι γίνεται, γιατί μιλάω γι' αυτό. Δεν βγαίνει κανένας να πει φταίει η ευθύνη. Αυτή είναι αυτούνου. Είναι του κράτους, είναι του Υπουργείου, είναι του Δήμου, είναι του προηγούμενου Δημάρχου, είναι του προηγούμενης κυβέρνησης. Είναι κάποιο ευθύνη. Να πάει να το ψάξει, να βρει αποτέλεσμα και κάποιος να βάλει μία υπογραφή και να πει κανένα πρόβλημα, ξεκινήστε το σχολείο. Έτσι δεν έπανε. Εσύ δηλαδή αν έχεις παιδί θα το έστελνες αυτό το σχολείο, αν κανένας δεν έβαζε την υπογραφή του ότι ναι, εγώ λέω το ψάξα, είναι όλα εντάξει, να πάτε σχολείο.
0: Όχι, δεν θα το έστελνα.
1: Επίσης.
0: Άμα δεν ήταν κάτι σίγουρο, θα το έστελνα.
1: Επίσης λοιπόν, αυτή τη στιγμή όσο ασχολήθηκες με το θέμα, είδες κάποιον ο οποίος λέει η ευθύνη του Δήμου, του κράτους, του Υπουργείου?
0: Όχι, δεν υπάρχει προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα.
1: Το ψάχνουμε.
0: Ευθύνη δεν υπάρχει πουθενά.
1: Το ψάχνουμε.
0: Ναι, το ψάχνουμε. Λοιπόν, σήμερα σε λίγη ώρα, σε κανένα τερτάκι περίπου, θα συνομιλήσουμε για social media και για οτιδήποτε άλλο προκύψει με την ψυχολόγο, την κυρία Σταυροπούλου. Στην πολιτική μας ζήτηση, λίγο μετά τις 11, θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Και θα πάμε και στα διεθνή μετά με τον.
1: Επειδή εγώ το είπα.
0: Ποιο?
1: Να πάμε στα διεθνή. Επειδή εγώ το είπα.
0: Ναι.
1: Εσύ το είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή εγώ το είπα. Από εδώ και μετά το Κακομοίρης και το Εμμύρης και το Νοικοκύρης, ναι. Και επειδή εγώ το είπα.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά το ή εμείς ή κανείς είναι. Και ο Τραμπ.
0: Ναι. Κάτσε να πω τον άνθρωπο, γιατί το έκοψε. Να ακουστεί. Είπαμε Σταυροπούλου Τσουκαλά και σε 11.30 ο κύριος Τσίκας, ο Θοδωρής Τσίκας, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας.
1: Και ο Τραμπ από το Τσίπρα το πήρε. Αυτό το εμείς ή κανείς είναι ή εγώ ή κανένας, επειδή εγώ το είπα. Τον άκουσε. Τον παρακολουθεί. Μην λες και κακές κουβέντες, παρακολουθεί, γιατί πάει αλλού το θέμα. Έχουμε και μια καταγγελία από το Αρχιπέλαγο, στην οποία θα έχουμε περισσότερα αύριο. Και μιλάνε για ΟΠΚΕΠΕ στην Αλία.
0: Σουαλής.
1: Ναι. Ναι. Και μιλάνε για πολλά εκατομμύρια, μιλάνε για καμιά πενταριά, τα οποία έφυγαν σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται, σε κάποιους που δεν έχουν καμψάρια και κάνουν καΐκια και κάνουν αυτό.
0: Ίδια ακριβώς τακτική και στρατηγική με τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι, μια
0: ακριβώς
1: ίδια.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ωραία, ξέρω ποιος θέλει.
0: Εγώ ξέρω ποιος δεν οφείλει να ξέρει. Εσύ πες μου ποιος θέλει.
1: Ο Καραϊσκάκης.
0: Α, μάλιστα, γιατί γινόταν πάντα αυτό.
1: Από τότε γινόταν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Και λίγο Κολοκοτρώνης. Ήταν εκεί κοντά στον Άπλο, είχε βγάλει τα καΐκια έξω και έπαιρνε λεφτά το κράτος. Γιατί από τότε είχε ξεκινήσει αυτό. Δεν είναι τώρα, είναι από τότε.
0: Πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Καθημερινή λέει ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόβο τη μάχη τη δεύτερη θέση. Γαστρονόμος η μεγάλη γιορτή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Μετά τους φύλακες της Αναστάσεως είναι αυτή. Είναι οι φύλακες της γεύσεως.
1: Δεν έχω να πω τίποτα. Α. Εγώ με τους φύλακες της Αναστάσεως. Είναι η άγνοια που δεν γνωρίζεις.
0: Η άγνοια που δεν γνωρίζω. Να μιλάμε και καλά ελληνικά.
1: Ένα ελληνικό λόγο σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η άγνοιά σου λοιπόν είναι το ότι σου λέω όλοι έχουν παπά. Μου λες η Νέα Δημοκρατία δεν έχει. Η Νέα Δημοκρατία έχει όλους τους αρχιπαπάδες. Γι' αυτό θα τα πλουμιστώ.
0: Αχ, το ακούω αυτό.
1: Τι, γιατί.
0: Το ακούω αυτό.
1: Παπά έχουν όλοι, η Νέα Δημοκρατία τους έχει όλους.
0: Ναι.
1: Ενώ οι άλλοι παπαδάκια.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα, καλές οι προθέσεις, πολλοί οι αστερίσκοι, social media απαγόρευση στους ανήλικους, τα στοιχήματα της ρύθμισης και οι ενστάσεις. Συνταξιχειρία, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο. Εφημερίδα Απογευματινή, λέει σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη δικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλες, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία.

0: Πού θα πάνε και τι θα κάνουνε.
1: Κακοποιητικά στοιχεία.
0: Θα είναι η πλατεία Αμερικής.
1: Ναι.
0: Ωραία, κάθε μέρα θα σου χωρώ.
1: Ναι, θα είναι Άγιο Παντελήμωνα, λέει Κολιάτσου.
0: Κάθε μέρα θα σου πλατεία Αμερικής σταματώ.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα θα σου χωρώ πορτάζ.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
1: Ωραία.
0: Θα σου λέω ήρθαν εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα. Τόσοι, πόσοι, πού πήγανε, τι κάνανε, ποιο ενοχλήσανε, ποιο. Κάθε μέρα. Και θα σου στέλνω και φωτογραφίες.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λέει 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου. Με την έγκριση της ελληνικού μετρού, επεκφυγές, μυστικά και ψέματα, κάτι εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη, αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της ΑΒΑΚΣ, 4 τάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και φαρμακερή και καμία απάντηση για την αιτία του κακού, ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο.
0: Μεγάλο γνώσης λέει για τα μαλακά χώματα, μην πω κάτι άλλο, για τα μαλακά χώματα. Είναι, λέει, μεγάλο. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, αλλά γιατί δεν τον επήραν από την πρώτη στιγμή που είδαν το πρόβλημα? Γιατί δεν ασχολήθηκαν να δούνε τι γίνεται? Γιατί σταμάτησαν από το Μάιο το προηγούμενο, όταν η ταβέρνα, η παλιά ταβέρνα έβγαλε πουλάκι τσιμέντο για φαΐ? Γιατί πιο πριν που είχαν διαμαρτυρηθεί οι κάτοικοι της Κυψέλης ότι κάτι γίνεται, βέβαια, τρέμει το σπίτι μου. Βλέπω ρογμές, τα παράθυρα και πόρτα έχουν στραβώσει. Δεν κλείνουν, δεν ανοίγουν, μια κλείνουν, μια δεν ανοίγουν, μια. Γιατί δεν τα εξετάσανε τότε? Γιατί δεν τα εξέτασαν τότε και φτάσαμε τώρα που πάλι. Έχεις ακούσει ποιος θέει?
1: Την έχω ακούσει.
0: Ποιος θέει?
1: Όχι.
0: Εκτός από τον Τζίπρα που είπε το κράτος. Χωρίς να θυμάται ότι το 16 έχει νομοθετήσει 44-42 νόμος ότι είναι ανάδοχος εταιρεία η οποία αποσημειώνει. Ο ίδιος το είχε κάνει αλλά το ξέχασε. Εκτός από. Έχεις ακούσει κανένα ο οποίος να λέει εμείς θέμε και εμείς θα διορθώσουμε το πρόβλημα?
1: Ρίζοσπάστης, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος του έτους. Και βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στην Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες. Μανιφέστο σφαγή για τον Βλάκα, ξέσπασε εμφύλιος στην κεντροαριστερά, αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, οργή σε καντάρι για τον πορτεπαρόλο του Τσίπρα, τη ντροπή.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός είναι δικός μας.
1: Ποιος?
0: Αυτός που είσαι ο Σιακαντάρης, ο οποίος έγραψε τον εθνικό
1: ήλιο. Ο Σιακαντάρης είναι γενικότερα στον χώρο.
0: Δεν είναι δικός μας, δεν είναι της Ελλάδας όμως.
1: Εντάξει, είναι γενικότερα στην κεντροαριστερά, είναι χρόνια.
0: Ναι, της Ελλάδας δεν είναι. Ούτε ο συνάδελφος είναι της Ελλάδας. Αυτόνομα, διότι λειτουργήσαν εναντίον της Ελλάς και οι δύο.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό κατάλαβα. Πάντως η λέξη ντροπή, καλή άμα ακούγεται. You say it's
1: hard for you to let me... Η Εσπρέσο λέει Ζαμάν Φου Παριζιάννα. Ποιος επόλυπε τον Καρβέρα και ποια εφορία? Επίσης απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά την Σελίν Ντιόν.
0: Δεν διαβάζεις εφημερίδες εσύ?
1: Τώρα την
0: διάβασα. Αυτή είναι η σωστή.
1: Μια χαρά. Γιατί
0: παρακάτω.
1: Γιατί να μην πάει στο Παρίσι, δηλαδή?
0: Γιατί να μην πάει στο Παρίσι? Είναι και η Disneyland. Η Disneyland. Γιατί τα λέγει η κόρη μου το πρωί? Παπά, πάμε. Θα πάρω τηλέφωνο την Ανούλα, λέω, να μας πάρει μαζί.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, γιατί αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, γιατί δεν τα βάζεις μπροστά?
1: Το είπα, δεν το είπα.
0: Διότι είναι θέματα που έχει ασχοληθεί η ΑΔΕ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εσύ με όλα τα άλλα θέματα που ασχολείται αυτό το μαγαζί, ασχολείσαι. Με αυτό γιατί δεν ασχολείσαι?
1: Διαβάζω το πρωτοσέλιδο. Πώς ασχολούνται?
0: Γιατί δεν ασχολείσαι όπως με τα άλλα το βράδυ, με παίρνεις 5 ώρα το πρωί.
1: Γιατί
0: δεν να σου πω 5 ώρα το πρωί.
1: Δεν γίνεται να ασχολούμαστε με την ίδια έτσι ζέση με όλα τα θέματα. Κάποια πρέπει να μείνουν πιο πίσω.
0: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Και να σου πω, κάνει μια χάρη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διαβάζεις και να ασχολείσαι με τα θέματα που σε ενδιαφέρουν κατά τις 3 και να παίρνεις τον Πρωθυπουργό κατευθείαν και όχι εμένα στις 5.
1: Αυτό το έχω κάνει. Ναι.
0: Το έχεις κάνει, το έτσι. Δηλαδή, 5 εμένα όχι. 3 τον Πρωθυπουργό.
1: 3 τον Πρωθυπουργό.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Δύο ώρες διαφορά σου ζητάω, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει. Τύπος Θεσσαλονίκης 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στην ΔΕΘ. Επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ, πάρκο 120 στρεμάτων και νέα περίπτερα. Η εφημερίδα Κόντρα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Ο λόγος φρένο στα social media, τι προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού. Παραλαμβάνουμε 14 μέσα στον επόμενο χρόνο και ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και θυελώδης άνεμο. Η εφημερίδα Εστία, ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Στα χέρια του Ερώνυμου οι περιουσίες των μοναστηριών. 23 Οκτωβρίου στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview. Με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Πες το.
0: Είναι γιατί δεν έχει κατέβει ο Καμένος ακόμα.
1: Ο Κανένας.
0: Ο Καμένος.
1: Α, ο Καμένος.
0: Ο Καμένος. Γιατί ναι. Μόλις κατέβει.
1: Γιατί και ο Κανένας είναι ψηλά, νομίζω.
0: Ο Κανένας ανέκαθεν ναι. Ψηλά. Αλλά μόλις κατέβει ο Καμένος.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξουν αυτά ποιος είναι καταλληλότερος.
1: Γιατί, θα είναι, κατέβει...
0: γιατί είναι και δάσκαλος.
1: Στις δεύτερες όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι και δάσκαλος.
1: Τι δάσκαλος είναι.
0: Αφού έμαθε το Τζίβρα να γράφει να υπογράφει το δεξί. Άρα είναι και καλός δάσκαλος. Δάσκαλος καθηγητής όπως θες πάρτο.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Θρήνος για την Καλονή υφυπουργό. Πέθανε ο μεγάλος επιχειρηματίας και εκατομμυρίουχος πατέρας της Έλενας Ράπτη. Αυτά με τις εφημερίδες. Τα πρωτοσελίδα σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει ο Καρπός, Αγαθονίκη, η Χρυσή και ο Φλωρέντιος. Ωραία ονόματα, μ' αρέσει.
0: Όχι ο Φλωρίδης.
1: Όχι ο Φλωρίδης, όχι. Είναι κοντά, αλλά ο Φλωρέντιος.
0: Δεν λέμε χρονιά πολλά.
1: Όχι. Ναι. Άλλο Φλωρίδης, άλλο Φλωρέντιος. Εσύ με τα μπερδεύεις. Έχεις μανία με τον Φλωρίδης.
0: Μη μου πάνε να μου τον πειράξουν. Μέχρι τη σημαία λέει.
1: Δεν τον πειράζει κανένα. Υποψήφιο το ένα Θεσσαλονίκη, δεν τον πειράζει.
0: Πώς, δεν τσακώθηκε ο Μπουγκάς με την Κωνσταντοπούλου.
1: Και τι πειράζει.
0: Πλακώθηκε για το Φλωρίδη, πλακωθήκανε. Για μένα πλακώνται τα παλικάρια
1: τη Ελλάδα. Αλλά δεν έχει όμως βάση γερή μέσα στο κόμμα.
0: Για ρώτα το κόμμα, την κοινοβουλευτική του ομάδα, για ρώτα του υπόλοιπου.
1: Αφού είναι υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Πρωθυπουργό τον έβαλε υποψήφιο. Ναι. Η υπόλοιπη ομάδα αν τον συμπαθεί.
1: Ό,τι πει ο αρχηγό γίνεται. Τώρα.
0: Επειδή εγώ το είπα.
1: Θα ασχοληθεί τώρα ο Μητσοτάκης με του άλλου. Άμα τον θέλει.
0: Επειδή εγώ
1: στη
0: το
1: Θεσσαλονίκη
0: είπα.
1: Τον θέλει.
0: Πόσο δεύτερο είναι ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αυτό που ο πρωθυπουργό μα λέει κάθε μέρα. Ήρθε ο Τραμπ τώρα και νομίζω ότι κάτι είπε. Επειδή εγώ το είπα. Σιγά και.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε εισάγεται στην Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων, για την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν ψηφιστεί, που θα ψηφιστεί, η ψήφιση είναι στις 22 Οκτωβρίου, 5η 22 Οκτωβρίου.
1: Για να πάει πρώτη
0: η εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Και συγγνώμη, κατηγορήστε με, εγώ ξαναλέω, μπούρδες. Δεν θα γίνει τίποτα. Γίνεται όλο αυτό μόνο για να πούμε ότι το ψηφίσαμε και δεύτερον να ρίξουμε την ευθύνη στους γονείς. Ποιος θα κουμπίσει τις πλατφόρμες? Ποιος θα κουμπίσει τους ιδιοκτήτες? Ποιος θα τους πει θα πάψετε να βγάζετε λεφτά επειδή εγώ το είπα? Η Ούρσουλα πρώτη, έτσι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, η διαφωνία μου που έγκυται τώρα, ότι η πολιτική δεν είναι μόνο να νομοθετεί, είναι προφανώς νομοθετεί, αλλά είναι να στέλνει και το σωστό μήνυμα. Δηλαδή, στέλνει το μήνυμα. Το στέλνει το μήνυμα. Το ότι είναι δύσκολο η εφαρμογή της, σε αυτό συμφωνώ.
1: Στέλνει το μήνυμα στους γονείς, θέλετε εσείς?
0: Όχι, ρε παιδάκι μου. Στέλνει το μήνυμα.
1: Πού? Στους γονείς.
0: Στην κοινωνία. Στην κοινωνία.
1: Άρα στους γονείς, θέλετε εσείς.
0: Εντάξει, το θέλετε εσείς, το είναι δική σου μετάφραση.
1: Δεν είναι δική μου. Δεν είναι δική μου. Είναι η απόδοση αυτών, ναι, που πάνε να κάνουν. Οι γονείς είναι από εδώ και πέρα. Εμείς νομοθετήσαμε.
0: Και σου ξαναλέω, αν δεν νομοθετηθεί κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε, μα πού είναι το κράτος? Το κράτος θα σου πει, εδώ είμαστε, το νομοθετήσαμε.
1: Όπως
0: απαγορεύουμε κάτω 15.
1: Ο κράτος θέλει, που είχε κοινωνία κάποτε. Ο κράτος θέλει για όλα.
0: Πάμε λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα με την ψυχολόγο και την συστημική ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου. Κυρία Σταυροπούλου, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, άλλο ένα πρωινό μαζί. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε και θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώντας λίγο ανάποδα όπως κάνω συνήθως. Διάβασα μία έρευνα ότι και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers, αν το λέω καλά. Και το δεύτερο που θέλουν να γίνουν τα παιδιά, και μάλιστα στο δεύτερο παραμένω λίγο έτσι, γιατί το πρώτο, άντε να το καταλάβω, είναι να θέλουν να ασχολούνται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Δεν ξέρω αν την είδατε την έρευνα.
2: Την είδα την έρευνα και ακούω πολλούς εφήβους που τους φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η ψυχολογία και η εγκληματολογία. Και πολλές φορές τους λέω ότι θέλει πάρα πολύ κόπο. Δεν είναι μόνο το ότι θέλω. Είναι και το ότι πρέπει να κοπιάσω για αυτό που θέλω.
1: Για να τελειώσω, εγώ είδα ότι μάλλον το τηλεοπτικό κομμάτι του σώθησε στο αυτό.
2: Πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό και θα το συσχετίσω με τα social media. Γιατί αυτή η απαγόρευση έρχεται σαν μια πολύ ωραία θεωρία που όμως απέχει από την πράξη. Που η πράξη είναι πάρα πολύ κοπιαστική, όπως είναι πολύ κοπιαστικό να γίνει κάποιος ψυχολόγος και εγκληματολόγος. Έτσι, για να τα συνδέσουμε λοιπόν, να πω ότι στο θέμα του περιοριστικού μέτρου έχουμε σπείρει ανέμους και θερίζουμε θύελες. Δηλαδή, το μέτρο κινείται σαφώς προς μια σωστή κατεύθυνση. Σαφώς υπάρχει μια λογική πίσω από το πώς πρέπει να προστατεύσουμε τους εφήβους, αλλά έχει ήδη προηγηθεί πολύ σοβαρή επιδείνωση των δικτών ψυχικής υγείας των εφήβων, παιδιών και εφήβων θα πω εγώ, όταν έχουμε ήδη παιδιά από τα 6 τους εθισμένα σε αυτές τις πλατφόρμες. Ακριβώς γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτές οι πλατφόρμες έχουν έναν πάρα πολύ εθιστικό τρόπο λειτουργίας. Να πούμε λοιπόν, να μιλήσουμε με δεδομένα. Το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί στην Αυστραλία. Θα έπρεπε λοιπόν ένα χρόνο μετά να έχουμε τα πρώτα σοβαρά αποτελέσματα, δείκτες μείωσης της χρήσης. Έχουμε μία πολύ μικρή μείωση της χρήσης, λιγότερα παιδιά λοιπόν χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες. Δεν έχουμε μία σημαντική μείωση, αλλά παρόλα αυτά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε πλατφόρμες οι οποίες δεν έλεγχαν καν το όριο ηλικίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τις ίδιες τις πλατφόρμες έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ρυθμιστική πολιτική ενός κράτους.
1: Αυτό το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι το ότι είναι υπό το απαγόρευση. Δηλαδή αυτό που μέχρι τώρα έχει εφιστεί είναι η καθημερινότητα, ξαφνικά εγώ στο απαγορεύω.
2: Σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά στα παιδιά. Στο απαγορεύω.
2: Θα σας πω το πιο απλό. Πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή δεν τρομάζουν στην ιδέα του περιοριστικού μέτρου γιατί δεν το πιστεύουν. Γιατί δεν πιστεύουν ότι θα εφαρμοστεί. Ή γιατί πιστεύουν ότι θα βρουν άλλους τρόπους να έχουν πρόσβαση.
1: Καλά, και αυτοί που το κάνουν το μέτρο δεν ξέρουν πώς το εφαρμόσουν. Έτσι το λένε.
2: Και ένα βασικό κομμάτι είναι να εξηγήσουμε ότι εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε μέχρι τα 15. Δηλαδή ένα παιδί, ένας έφηβος που θα ανοίξει ένα τέτοιο κουτί της Πανδώρας στα 15 του είναι έτοιμο να το αντιμετωπίσει? Διότι δεν θεωρώ ειλικρινά ότι ένας έφηβος είναι έτοιμος να διαχειριστεί από το πουθενά ένα τέτοιο όγκο πληροφοριών. Και να σας πω ότι δεν έχουμε προετοιμάσει ούτε γονείς, ούτε παιδιά στο πώς να διαχειριστούν εξ αρχής αυτές τις πλατφόρμες.
1: Ούτε σχολεία, ούτε δασκάλους.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εσείς λέτε δηλαδή να ήταν και ακόμη πιο πάνω, να ήταν στα 18 δηλαδή.
2: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι για να θεσπιστεί σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, θα πρέπει να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια προετοιμασία γονέων, παιδιών και εφήβων για το τι σημαίνει όλο αυτό για τη ζωή τους. Οι περισσότεροι γονείς έχουν άγνοια, οι περισσότεροι Έλληνες γονείς έχουν άγνοια για το τι κάνουν τα παιδιά τους μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες. Νομίζουν ότι ανεβάζουν μόνο φωτογραφίες και μπορεί να μιλούν με φίλους. Δυστυχώς όμως μιλάμε για ακραίες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το ακατάλληλο περιεχόμενο, είναι και πολλές φορές και ένα μέσο στρατολόγησης εφήβων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό για να ρυθμιστεί, αρχικά θα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει τους ανθρώπους και για τους κινδύνους και για το πώς να το χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Όταν λοιπόν υπάρχει άγνοια, μία απαγόρευση δεν θα φέρει τίποτα ουσιώδες.
0: Ναι, αλλά αυτή η προετοιμασία διαρκεί χρόνια, δεν είναι άμεσο μέτρο.
2: Ναι, αλλά δεν άκουσα και καμία πρόβλεψη ως προς αυτό, έτσι. Δηλαδή σίγουρα από κάπου ξεκινάμε όλοι. Αλλά δεν άκουσα μόνο μία απαγόρευση. Δεν ακούμε όμως ούτε κάτι που να αφορά την προετοιμασία και την εκπαίδευση, ούτε και κάτι που αφορά ένα ενδεχόμενο στερητικό σύνδρομο που μπορεί να αναπτύξουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά παιδιά και έφηβοι στη χώρα.
1: Ακριβώς μια τέτοια λύση που εκεί αυτή τη λύση θα μπορούσατε να τη δώσετε εσείς, όχι εσείς μόνο συγκεκριμένα, αλλά οι συνάδελφοί σας, αν ήσασταν στα σχολεία και αν προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν και τους δασκάλους. Το απαγορεύω κάτι που έχεις μάθει μέχρι τώρα, δηλαδή κάτι που έκανες μέχρι χτες, εγώ σήμερα στο απαγορεύω, γιατί έτσι θέλω, επειδή εγώ το είπα, αυτό δεν νομίζω στα παιδιά θα λειτουργήσει θετικά. Εγώ πιστεύω ότι θα βρουν, όπως είπατε και εσείς, τους τρόπους, θα βοηθηθούν και από τις πλατφόρμες που υπάρχουν ή και ακόμα και νέες πλατφόρμες, να βρουν τους τρόπους να ελεγχθούν και να κάνουν αυτό που έκαναν.
2: Και ακόμα και αν μιλούσαμε για έναν απαγορευμένο καρπό, ξέρετε ότι αυτό αυξάνει το δέλεαρ. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε βρει κάποιους τρόπους, γι' αυτό τονίζω πάρα πολύ τη σημασία του τι κάνουμε και πριν αλλά και μετά. Δεν αρκεί μόνο του ένα μέτρο απαγόρευσης ώστε να λύσει ένα πρόβλημα. Ίσα ίσα μπορεί να επιδεινώσει ένα πρόβλημα εάν δεν είμαστε προνοητικοί ως προς το τι θα ακολουθήσει. Γι' αυτό και λέω ότι όταν υπάρχει εθισμός, όταν υπάρχουν εθιστικοί παράγοντες, θα πρέπει όλο αυτό κάπως να διοχετευτεί ώστε να φροντιστούν αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες. Γιατί εγώ θα σας θέσω το πολύ απλό ερώτημα. Πείτε ότι από 1η Ιανουαρίου λοιπόν κόβεται όντως η χρήση σε ένα 14χρονο παιδί, που είναι λίγο πριν τα 15, σε ένα 14χρονο. Πώς η οικογένεια μπορεί να αντιμετωπίσει την ψυχολογία αυτού του παιδιού? Πώς θα γεμίσει τον κενό χρόνο που ενδεχομένως να έχει αναπτύξει, θα σας πω, τουλάχιστον μία πενταετία.
1: Αυτές είναι οι απορίες όλων μας και γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας, ότι δεν βλέπουμε καμία λύση. Και φυσικά δεν φροντίζει αυτός που νομοθετεί να ρωτήσει τους ειδικούς ποια μπορεί να είναι η λύση και αν αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά και όχι απαγορεύω έτσι, μπαμ.
2: Ξέρετε, εμείς λέμε πάντα ότι τα όρια είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας άνθρωπος. Τα όρια είναι προστασία και είναι και φροντίδα. Η απαγόρευση όμως από μόνη της μπορεί να είναι κάτι πολύ τιμωρητικό και να φέρει αντιδράσεις. Εγώ δεν βλέπω προσωπικά, τουλάχιστον από την επιστήμη μου, γιατί πάντα μιλάμε με δεδομένα και σας είπα ότι έχουμε ήδη ένα πρώτο παράδειγμα της Αυστραλίας. Που στο παράδειγμα της Αυστραλίας που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο περίπου, δεν έχουμε δεδομένα που να μας αποδεικνύουν ότι αυτό το μέτρο έχει όντως προστατευτική χρειά. Χρειάζεται λοιπόν ένα σοβαρό σύστημα υποστήριξης, αν θέλουμε να μιλάμε για φροντίδα οικογενειών, παιδιών και εφήβων, το οποίο να ξεκινάει, ακόμα και αν ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου, να έχει προβλέψει κάποιους παράγοντες, οι οποίοι πραγματικά να τους καλοσκεφτεί ο απλός νους. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επιστήμονας.
1: Γιατί το άλλο, και συγγνώμη που σας το λέω έτσι, ναι, είναι να στείλουμε αύριο όλοι τα παιδιά μας στον ψυχολόγο. Για να βρούμε μια λύση. Αλλιώς δεν έχουμε άλλη.
2: Ναι, ξέρετε, το επάγγελμά μου ευνοείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι δεν βοηθάει σαν λογική το να πηγαίνει ένα παιδί και είναι και πάγια τακτική μου. Δεν βοηθάει το να στηρίζεται η ψυχολογία ενός παιδιού μόνο από έναν ψυχολό. Χρειάζεται μία στήριξη από όλα τα περιβάλλοντα στα οποία δραστηριοποιείται ένα παιδί. Δηλαδή οικογένεια, σχολείο, κοινωνία.
1: Ναι, εδώ όμως παίρνω τα δικά σας λόγια και σας λέω ότι είπατε ότι ο γονιός δεν ξέρει, δεν γνωρίζει. Είναι πολύ πιο εξελιγμένο το 14χρονο το από αυτόν. Άρα δεν μπορεί να το στηρίξει εκεί. Οι δάσκαλοι δεν έχουν ιδέα, δεν είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Ούτε αυτοί μπορούν να στηρίξουν. Και πέφτει μία απαγόρευση χωρίς καμία προετοιμασία. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει?
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και για το πριν και για το τι θα πρέπει να ξέρει μία οικογένεια για να μπορεί να το στηρίξει αυτό. Γιατί το παιδί απλά θα πάρει το κινητό του γονέα και μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες ακόμα και μετά την απαγόρευση. Σας λέω, είναι μία πολύ ωραία ιδέα. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όντως έχουμε δεδομένα πια πολύ επιβαρημένης ψυχικής υγείας, καταθλίψεις σε παιδιά και εφήβους. Αλλά παρόλα αυτά, για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε όλο αυτό και να αντιμετωπίσουμε τη θύελα, η οποία είναι θύελα μετά από πάρα πολλά χρόνια αμέλειας και πάρα πολλά χρόνια που αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν ασίδωτα για την ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων. Θα σας πω και ενηλίκων, αλλά όταν μιλάμε για έναν αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, όλο αυτό είναι ένα ολέθριο αποτέλεσμα.
1: Δυστυχώς θα μείνουμε σε αυτό και να αφήσουμε ανοιχτή την επόμενή μας συζήτηση σε λίγες μέρες, που θα έχουμε και εμείς περισσότερα δεδομένα από αυτά που θα μας πούν μετά την ψήφιση από την πολιτική χρειά.
2: Μακάρι να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία. Το εύχομαι.
1: Ευχή όλων μας.
0: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Σταυροπούλου.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Ημιχρόνιο, έτσι.
0: Ναι, διαφημίσεις, έχουμε και αθλητικές ειδήσεις, επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
4: Λαμποτέ.
3: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο lamboté.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής πραγματοποίησε η ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στον αγώνα που ολοκλήρωσε την έκτη αγωνιστική της Super League, τα γκολ των φιλοξενούμενων σημείωσαν ο Βάργκας στο 28 με πέναλτι και στο 57 και ο Κουρμινόφξης στο 66. Για τους γηπεδούχους σοφάρισε στο 44 ο Ντιάγε, ενώ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσιφτσί, ο οποίος θα μείνει εκτός από το μάτς του κεφάλου του Βορρά με τον Ηρακλή. Είμαι υπεύθυνος για αυτή την εικόνα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων, Αλέσιο Λύση. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ισπανία εν ώψη του αγώνα με την Βαλένθια για την EuroLeague. Είναι μια δουλειά για εμάς. Πρέπει να σταματήσουμε τη Βαλένθια από το να παίξει γρήγορα, ανέφερε ο Κορ Τζόζεφ. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός εναντίον της Παρτιζάν. Ξέρω την ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτιζάν. Θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη του αγώνα. Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο Μπρανκού Μπαντιό. Την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον αγώνα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κάνει λόγο μέσω διαρροής της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή τη δημοσίευση του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού στα social media που απεικονίζει το κορεό των φιλάθλων των Πειραιωτών με μια στιγμή ο παλαιότερο ντέρμπι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, συμπληρώνει η Πράσινη ΠΑΕ. Νομικά κατά δημοσιογράφου κινήτου Ανδρέα Τετέ για λεγόμενα που ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού χαρακτηρίζει ψευδή. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρατ στρέφεται πλέον η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουμ. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Η απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στροφή στο μάτς της Πέμπτης με τη Μαρσέη στην Μασσαλία κάνουν ερυθρόλευκοι μετά την επικράτηση στο ντέρμπι. Στα ραντάρ των Πειραιωτών και της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για την Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City. Χωρίς τον Θωμάς Τρακώστα θα ταξιδέψει η Ένωση. Αγώνα δρόμου για το Μάστερ Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος εκτός απρόβλητου θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς του Όφη με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier Ανδρών, επικρατώντας 34-30 στο κλειστό γυμναστήριο Ηλίουπολης. Για την έκτη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιώνιος επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' και η αναγέννηση Καρδίτσας νίκησε 3-0 της Ζάκυνθο. Για το κλείσιμο της αυλίας στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Coventry Newcastle 4-1 και την 8η στροφή της La Liga Levante Sevilla 3-3. Στην έκτη στροφή της Serie A, Αταλάντα Βενέτσια 3-1 και το Ρήνο Ουντινέζε 2-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τι κάνετε, είστε καλά κύριε Πάνο?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε, επανήλθαμε εδώ μετά το διάλειμμα.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο, είστε καλύτερα,
1: ναι, ναι.
0: Δεύτερο έτσι.
1: Πάντα καλά είμαι.
0: Δεν πρέπει να σκεφτείτε κι εσείς σοβαρά την πρόταση και να τη συζητήσουμε και με κυβερνητικούς εκπροσώπους ότι η κυρία Γκλυφόη τώρα που έχει το know-how να δίνει συμβουλές με 150.000 μόνο. Οι συμβουλευτικές εταιρείες παίρνουν πολύ περισσότερα. Ναι. Κάτι εκατομμύρια εδώ που δίνουμε.
1: Ναι.
0: Να την κρατήσουμε την κυρία Γκλυφόη, να δώσουμε 150.000 και να κάνουμε και με μια διαπραγμάτευση ελευθερία στα μπουζούκια.
1: Να δίνει όμως συμβουλές σε ποιον?
0: Στον πρωθυπουργό και στην ομάδα. Οι συμβουλευτικές εταιρείες είναι για την κυβέρνηση.
1: Αυτή δεν, είναι. Μα έχει όμως συμβούλες.
0: Ναι, αλλά με είναι φθηνότερη.
1: Το μπορεί να πληρώνει περισσότερα, αλλά να είναι και καλύτερη. Ό,τι πληρώνει, παίρνει.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να πάει στο φθηνότερο τώρα και να πέσει η απόδοσή του.
0: Χειρότερα από ό,τι είναι δηλαδή τώρα.
1: Τώρα δεν είναι. Τώρα γιατί δεν είναι. Τα πάει άσχημα, μια χαρά είναι.
0: Πού τα πάει μια χαρά?
1: Ο πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πού τα πάει άσχημα, δηλαδή? Σε επίπεδο εννοώ επικοινωνίας, έτσι, γι' αυτό μιλάμε.
0: Δεν είναι μόνο το επίπεδο επικοινωνία. Το επίπεδο επικοινωνία είναι ότι δεν πέφτει συνήθως χιόνι το πρωί.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Ότι δεν οφείλει να ξέρει, άρα κανένα δεν του λέει.
1: Και συμβουλευτικά, μια χαρά τα πάει. Δημοσκοπικά πρώτος είναι, με διαφορά.
0: Ναι, αλλά άμα έχει κάτω από το 25-25, τι θα κάνει?
1: Αυτό ήταν ένα σενάριο το οποίο τον ρώτησαν, έτσι, αλλά.
0: Ναι, και είπε 25.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εμένα το 25 μου κάνει πόσο χρόνο είσαι, 25.
1: Ναι. Εσύ απέχεις πολύ από αυτό.
0: Καλά, ναι. Δυστυχώς, ναι. Πάντως είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση, διότι κύριε Γκλυφόη, εφόσον δίνει συμβουλές, 150.000 δεν είναι τίποτα. Θα το διαπραγματευτούμε, σου λέω, και το ξαναλέω, παιδιά, και εσείς το 6939-943-943 τα αποψίσεις. Με μία ελευθερία σε όλα τα μπουζούκια.
1: Ναι, δεν είσαι κακό προαίρετο.
0: Να κόψουμε για κάτι, δηλαδή.
1: Κακό προαίρετο, εντάξει. Κακόβουλο σχόλιο.
0: Γιατί είναι κακόβουλο?
1: Γιατί πήγε η γυναίκα μια-δύο φορές, δηλαδή πηγαίνει κάπου. Σε ένα χώρο δεν θα μάθει την κουλτούρα, δηλαδή θα μάθει. Δηλαδή, ναι. Να γίνει ένα με του γηγενεί. Αυτό ήταν, σε αυτό το πλαίσιο ήταν. Κακό προαίρετο να βάζει τα μπουζούκια.
0: Μα πρώτα είδε τα μπουζούκια και μετά την Ακρόπολη.
1: Εντάξει, πρώτα ήθελε να δει το βαρύ χαρτί.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Στη δεύτερη συζήτηση για σήμερα, μιλήσαμε πριν με την κυρία Σταυροπούλη, την ψυχολόγο, για το νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα για τα social media.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το ξαναλέω και κλεινώ για να το ξαναπώ και κατηγορηθώ.
1: Ναι.
0: Μούρδες.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαγορεύσει τα παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαγορεύσει τα παιδιά των 14 ετών που έχουν μάθει, όπως είπε και ειδικό ψυχολόγο, από τα 6 του και τα 7 του έχουν μάθει να ζουν με αυτό.
1: Ναι.
0: Να του το απαγορεύσει και να έχει αποτέλεσμα. Και εντάξει, την Ούρσουλα την ακούσαμε, το είπε. Την Αυστραλία γιατί δεν τη βλέπουμε, όπως είπε ειδικός. Που δεν είχε αποτέλεσμα.
1: Γιατί έχουν μάθει από τα έξι τους να είναι στα social media τα παιδιά?
0: Γιατί άμα πήγαινε στην καφετέρια ή πα στην πλατεία στην καφετέρια που παλιά είχαμε εφημερίδες, ήταν η μαμά να πίνει καφέ και να μπορώ στο καρότσι, πάρε ένα κινητό να παίξει τώρα γιατί μιλάω.
1: Μάλιστα. Λάθος δηλαδή.
0: Εσύ τι λες, σωστό?
1: Εγώ για μένα είναι λάθος. Για μένα είναι σωστή και η απαγόρευση. Εγώ το είπα πριν.
0: Η απαγόρευση.
1: Εγώ συμφωνώ 100%.
0: Με τρόπους.
1: Εντάξει, με τρόπους.
0: Ναι, είναι.
1: Ξεκινάμε από την απαγόρευση και
0: είναι
1: προχωράμε.
0: Είναι σύνδρομο στέρησης. Δεν ξεκινάμε από την απαγόρευση.
1: Όπου
0: ξεκινάμε από την προετοιμασία. Από την προετοιμασία των γονιών, από την προετοιμασία των δασκάλων.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σύνδρομο στέρησης αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δημιουργεί σύνδρομο στέρησης.
1: Μάλιστα.
0: Από την απαγόρευση. Τότε πήγαν τα καλά τα ποτά μας.
1: Λοιπόν, στην πολιτική μας ζήτηση θα συνομιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε με την δήλωση του κύριου Τσίπρα ότι ο συνάδελφός μας ήταν αυτόνομος.

0: βγαίνει και λέει δεν είμαστε ανταγωνιστές. Αυτό είναι μια στρατηγική όκτηση, η οποία απλά είναι με μοιρασμένους ρόλους. Ο κύριος Τσίπρας να φαίνεται ότι είναι στην ουσία large, ενώ προφανώς με δική του εντολή, δεν νομίζω ότι η κυρία Κουφονικολάκου έχει δική της γραμμή, ούτε ο κύριος Κρατερός, επιχειρούν μια τελείως διαφορετική στάση. Νομίζω ότι αξιολογεί ο κόσμος και έχει άποψη για το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Μάλιστα. Σε ερώτηση που έγινε για από πομπή ή οποιοδήποτε κίνηση εναντίον, η απάντηση ήταν μεγάλα. Το Πασόκ δεν έδιωξε τον Κωνσταντόπουλο που έκανε ό,τι έκανε. Εμείς γιατί να κάνουμε κάτι σε ένα.
0: Δεν νομίζω όμως. Νομίζω ότι είναι πολύ άκερο να συγκρίνουμε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ένα, είχαμε ένα περιστατικό για το οποίο ζήτησε τη γνώμη σε μια τηλεοπτική σύγκρουση. Ένα στέλεχος του Πασόκ. Το άλλο είναι η επίσημη εκφορά λόγου του πιο στενού συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα. Άρα μην τα συγκρίνουμε. Δεν είναι, το ένα είναι μια ατομική συμπεριφορά. Βέβαια, καλό είναι να αποφεύγονται αυτά και ζήτησε τη γνώμη. Μιλάω για ό,τι είδαμε. Και μας είδαμε και κατέρωθεν βαρύς χαρακτηρισμούς. Αλλά εγώ δεν μπαίνω σε συζητησμούς, είπε ένας τύπου άλλος. Έχει ζήσει τη γνώμη ο κ. Σαραντόπουλος. Το άλλο, έχουμε στην ουσία μια επίσημη γραμμή από αυτόν ο οποίος πάντα εκφωνεί το κύκλος του κυρίου Τσίπρα την άποψή του.
2: Ναι. Μάλιστα. Είναι κύριε Τσουκαλά τελικά ο...
0: Άρα νομίζω ότι μην τα συγκρίνουμε τα δύο αυτά. Μάλιστα. Δεν είναι καμία σχέση. Το ένα είναι κάτι το οποίο έγινε και δεν μπορεί θεωρώ να χρεώσει κανείς τον κύριο Ανδρουλάκη μια στάση που μπορεί να είχε οποιοδήποτε στέλεχος. Το άλλο είναι ακριβώς στην ουσία η εκφορά λόγου εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
2: Μάλιστα. Είναι αντίπαλος ο Μητσοτάκης ή θα συνεχιστεί αυτή η κοκορομαχία?
0: Εμάς αντίπαλος μας είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Μα εμείς έχουμε και άλλες θέσεις από το Μητσοτάκη, καταλάβατε. Εδώ δεν έχει το να λες κάνω μονομέτωπο, δε οι άλλοι κάνουν διμέτωπο. Εμείς το λέμε και το υποστηρίζουμε, γιατί εμείς λέμε άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε προστασία πρώτης κατοικίας, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει πληστηριασμούς. Εμείς λέμε 120 δόσεις με κούρεμα το έχουν και προσαυξήσει, ενώ εκείνη όχι. Εμείς λέμε κατάρρευση 13ωρου, ενώ εκείνη προωθεί ένα μοντέλο κοινής απασχόλησης και ευέλικτης εργασίας και χαμηλής παραγωγικότητας. Εμείς λέμε κάθε 13η σύνταξη, ενώ η Νέα Δημοκρατία θα πατά συνταξιούχους. Εμείς λέμε 13ο μισθό, ενώ ο κύριος Καρακάκης λέει δεν θα τον έδαινα και να είχα λεφτά. Άρα, ο ποιος κάνει αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά να το διακηρύττω. Έχει να κάνει με το αν οι θέσεις μου είναι ριζικά αντιπαραθετικές για τη Νέα Δημοκρατία. Όταν σε πολλά κοινωνικά ζητήματα έχει, όπως η Ελλάδα, παρόμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, μα από μόνη της, όταν νομοποιείς την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορείς να κάνεις με τον απέναντί της.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Τσοκαλά.
0: Είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Θεωρείτε
0: εδώ προσπαθούν ναι. κάποιοι να το περάσουν ότι είναι ζήτημα ύφους ή είναι ζήτημα το αν θα κάνουμε κριτική και στην Ελλάδα. Και προφανώς, όταν η Ελλάδα συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, θα ασκείται κριτική. Όταν και εκείνου. Στην ουσία έρχεται και επαγγέλλεται πολιτικές συντηρητικές, να τα δείξουμε. Δεν είναι αντιπαλός μας βέβαια η Ελλάδα, αντιπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκείνη είναι η πηγή αυτών των πολιτικών.
1: Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο η εμφάνιση του πρώην εταίρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Καμένου, ο οποίος λέει ότι ο Ανδρουλάκης βλέπει ένα γωνίος ότι ο χώρος κέντρο-αριστεράς πηγαίνει αλλού
0: τώρα, όταν
1: και
0: το ότι
1: έχει το Πασόκ ατσωθεί στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω.
0: Ο κ. Καμένος, ο οποίος είναι άκρα δεξιά, βγαίνει το τελευταίο διάστημα και συμφωνεί με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Και ξαφνικά λέει συμφωνώ και με τον κ. Τσίπρα, αυτό δεν ξέρω αν είναι υπέρ του κ. Τσίπρα, νομίζω ότι μάλλον επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι αν έχει έναν αντίπαλο η δεξιά στη χώρα θα συμπαθώ κ. Τσίπρα.
1: Λοιπόν, τώρα με τις μεταγραφές. Περιμένουμε και άλλα εκτός από Κασπρομάτι.
0: Το βασικό είναι ότι σήμερα εμείς καταθέτουμε μια πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
2: Ναι.
0: Και σήμερα έχουμε και μια συνέντευξη τύπου.
1: Ήθελα να καταλήξουμε εκεί, εντάξει.
0: Αφορά τον κόσμο, είναι ακριβώς είναι εκείνο που προτείνουμε. Ότι εμείς είμαστε την παράταξη εκείνη η οποία παίρνει αυτή τη στιγμή πρόταση νόμου για επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, στα πρότυπα του νόμου 38-39, ότι επεκτείνουμε αυτή την προστασία και στην αγροτική γη, ότι ζητάμε με σχέδιο συγκεκριμένο και λέμε πώς μπορεί να γίνει να περιοριστεί η ευθύνη των εγγυητών που είναι τα μεγάλα θύματα του ιδιωτικού χρέους που ουδέποτε δανείστηκαν αλλά σήμερα ζητάνε πάρα πολλά λεφτά και εμείς λέμε να περιοριστεί αυτή.

0: η ευθύνη ανάλογα με το ποσοστό που ένα δάνειο έχει πουληθεί. Τέταρτον, το ζήτημα της υποχρεωτικότητας στον εξωδικαστικό μηχανισμό που έχει αποτύχει και εμείς λέμε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ώστε να μπορούν να μπουν όλοι και να υποχρεούνται οι πιστωτές να κάνουν πρόταση. Και αν δεν πετύχει αυτή ή αν δεν την θέλει ο δανειολήπτης να μπορεί να προσφύγει σε μια ανεξάρτητη αρχή οφειλών, εμείς έχουμε το ζήτημα του δικαιώματος προαίρεσης του να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν πουληθεί σε πρωτογενή δευτερογενή αγορά ο δανειολήπτης, το να μπουν κανόνες στα funds και τους servicers, το να υπάρχει φορολόγηση στα funds και τους servicers, που σήμερα δεν υπάρχει. Όλα αυτά σήμερα, μαζί με τη λύση ελβετικό φράγκο, με επιβάρυνση κατά 2/3 του πιστωτή, μαζί με τις 120 δόσεις, όπου όμως θα έχουν επιτόκιο 3% και θα έχουν δυνατότητα στην περίπτωση όλων των οφειλών. Αυτά είναι κατά τη γνώμη μας η κεντρική είδηση που αφορά τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
1: Σίγουρα κύριε Τσοκαλά, αυτά αφορούν και εγώ σας το έχω ξαναπεί σε συζητήσεις μας από την περσινή ΔΕΘ. Είχατε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλό κακό ήταν αυτό το πρόγραμμά σας. Το οποίο όμως δημοσκοπικά ακόμα και στην εξέλιξή του την φετινή και τη συνέχεια με των προτάσεων που κάνετε τώρα στη Βουλή, δεν δημοσκοπικά δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Πιστεύετε ότι οι μεταγραφές, οι καινούργιοι άνθρωποι...
0: το πρωί που δείχνει διαφορά που τη λέγανε κάποιοι 5 μονάδες πριν 1,5 μήνα, τώρα να είναι μία μονάδα με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία να μειώνεται επίσης.
1: Πιστεύετε ότι οι μεταγραφές των νέων ανθρώπων θα βοηθήσουν σε αυτό?
0: Δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά μην μου λέτε και θα είναι δεδομένο ότι δεν αλλάζει κάτι ενώ φαίνεται να αλλάζει.
2: Μάλιστα, αλλά ευελπιστείτε τώρα στο μέλλον και στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Δείτε σήμερα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Ποιος έχει πιο ισχυρό πρόγραμμα? Ποιος έχει πιο ισχυρά στελέχη? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος οι θέσεις του πραγματικά ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες? Ποιος σήμερα τα έχει δημοσκόπηση? Είναι συντριπτική η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ και είναι και ανταγωνιστικό πια το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή στην πολιτική τα διλήμματα είναι εκείνα τα οποία μετρούν, και το δίλημα εδώ είναι ή παραχμή ανισότητας και μισθωτάκι, ή πολιτική αλλαγή με μείωση ανισοτήτων, με ισχυρό κράτος πρόνοιας, με ισχυρούς θεσμούς, ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκης. Αυτά θα συγκρουστούν.
1: Μάλιστα, σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο για αυτό που γίνεται για τα παιδιά και για το τι γίνεται με το ίντερνετ και τις πλατφόρμες και τα λοιπά. Το 15 χρονών. Εμένα η άποψή μου, και την λέω πολύ, και όχι μόνο στη σημερινή εκπομπή, μπούρδες. Μία νομοθεσία η οποία δεν έχουμε βρει τρόπο πώς θα το κάνουμε. Και ένα σύνδρομο στέρησης σε παιδιά που από τα μικρά τους χρόνια έχουν συνηθίσει κάτι και πάμε και λέμε απαγορεύεται. Που δεν ξέρουμε και πώς θα το κάνουμε. Η άποψη του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα ποια είναι?
0: Είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Και μάλιστα η ψυχολόγος που είπαμε πριν λέει γιατί δεν παίρνουμε την Αυστραλία που το κάνει ένα χρόνο και δεν είχε αποτέλεσμα αυτή η απαγόρευση.
0: Ακούστε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν είναι μόνο το θέμα της αλμίδια, συνδέεται κατά τη γνώμη μας και με την εγκληματικότητα, συνδέεται και με την επιρροή που υπάρχει. Αυτό θέλει ευρύ διάλογο και λύσεις τις οποίες να είναι out of the box. Η κυβέρνηση στην ουσία έρχεται και τι λέει? Προσπαθεί να βρει λύσεις προβληματικές. Εγώ εμείς θεωρούμε ότι εδώ πέρα μπορεί να υπάρχουν πολύ πιο δυναμικές λύσεις.
1: Όπως...
0: Δεν το υποτιμούμε, δεν λέμε ότι είναι λάθος, απλά δεν αρκεί αυτό.
1: Δηλαδή ποια θα
2: έχετε,
1: είναι?
2: Έχετε κάποια λύση που έχετε να προτείνετε?
0: Εμείς το επόμενο διάστημα θα έρθουμε στη συγκεκριμένη θεματική με πάρα πολλές προτάσεις.
1: Ναι, αλλά θα έχει ψηφιστεί ήδη.
0: Και δεν μπορεί να ψηφιστεί κάτι άλλο μετά?
1: Δεν μου απαντήσατε αν πιστεύετε ότι τα νέα πρόσωπα που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ θα βοηθήσουν στο κομμάτι της αλλαγής, της δημοσκοπικής αλλαγής, αλλά και πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα φέρουν και άλλο κόσμο στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι η διεύρυνση είναι μια στρατηγική επιλογή. Θα προχωρήσει. Το βασικό μας είναι η κοινωνική διεύρυνση, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να αποτυπώνεται στη μεγάλη συμμαχία των μικρομεσαίων, των αγροτών, των νέων, των εργαζομένων. Αυτή είναι η βασική διεύρυνση.
1: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο που είχε προτείνει μαζί με τις ενώσεις των επαγγελματιών τις 120 δόσεις. Η κυβέρνηση λέει, ορίστε, σε σχέση με αυτά που μπορούμε, δεν έχουμε άλλα λεφτά, τις φέραμε τις 120
0: λέγαμε,
1: δόσεις.
0: Εμείς λέγαμε με κούρεμα τόκων και προσαρτήσεων, η κυβέρνηση φέρνει χωρίς. Εμείς λέγαμε με επιτόκιο 3%, η κυβέρνηση φέρνει 5,8%.
1: Εκεί λέει ότι δεν θέλω να αδικήσω τις 24 δόσεις που είναι τόσο. Άρα δεν μπορώ τους συνεπείς να τους τιμωρήσω.
0: προφυλέθηκε στο 26, ενώ η κυβέρνηση λέει μέχρι 24. Εμείς λέμε να μπορεί να μεταπέσει και εκείνος ο οποίος είχε 48-72, η παλιά και τον 20. Η κυβέρνηση λέει όχι.
1: Μάλιστα. Και πάμε και στο πάρα πολύ πολύ σημαντικό, κύριε Τσοκαλά, που είναι η ακρίβεια. Δηλαδή το πιο σημαντικό που ζούμε όλοι, βλέπουμε ότι το πετρέλαιο δεν πέφτει με τίποτα, βλέπουμε ότι η Αγγλία σημαίνει το ίδιο και περιμένουμε μια ανακοίνωση αύριο από την κυβέρνηση το που θα πάει η θέρμανση. Αν ακούσουμε το 1,50, είναι κάτι καλό νομίζετε?
0: Το 1,50 από αυτό που έχουμε σήμερα είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Εμείς έχουμε πει ποιες είναι οι προτάσεις, μια συζητού φορού κατανάλωσης. Μόνιμος μηχανισμός, τα υπερσάρια του ΦΠΑ να πηγαίνουν και να επιστρέφουν μέσα στο ειδικού χώρου κατανάλωσης ως μειωμένος συντελεστής. Να δούμε το θέμα του ΦΠΑ, φορολόγηση υπερκερδών και βέβαια το μεγάλο ζήτημα του πλαφών στο δηληστήριο και παρατήρια. Όλα αυτά μαζί μπορούν να οδηγήσουν και σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Και με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ που τελικά όποια συμφωνία και να έχει γίνει και τώρα που έρχεται άλλη μία για τα Χριστούγεννα δεν έχει αποδώσει, δεν βλέπουμε κάτι, εμείς ως καταναλωτές.
0: Από τους 2.000 κωδικούς βλέπουμε ότι μόνο 300 θα συνεχίσουν. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, οι τιμές όχι μόνο δεν έμειναν σταθερές, αλλά αυξήθηκαν το καλοκαίρι και ήρθε απλά να μειώσει τις αυξημένες τιμές που φτιάχνουν το καλοκαίρι, που πάλι είναι υψηλότερες από όταν πριν το καλοκαίρι. Και αυτό είναι κοροϊδία.
1: Και πάμε και λίγο στην εξωτερική, βλέποντας ότι.
0: Γιατί πρέπει να μπω στο δικαστήριο.
1: Ναι, τελευταία ερώτηση. Εντάξει, κατανοητό, τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αδειάζει την Ευρώπη και από τη μία η Ευρώπη δίνει λεφτά στην Ουκρανία και έχει κυρώσει τη Ρωσία και ο Τραμπ τα κάνει όλα ανάποδα και λέει ότι δώστε μας πετρέλαιο, αλλά πάνε και κυρώσεις.
0: Ο Τραμπ επιμένει σε μονομερείς ενέργειες, σαν να μην υπάρχει Ευρώπη, σαν να μην υπάρχουν εταίροι. Σαν να μην υπάρχει παγκόσμια κοινότητα. Αυτή η πολιτική προφανώς είναι μια πολιτική που δεν μας ρίχνει σύμφωνος. Δεν μπορεί ένα πρωί να ανακοινώνει μια συμφωνία ερήμην οποιοδήποτε άλλη. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η παρέμβαση στα θέματα της Ουκρανίας με μια λογική ότι ξαφνικά πρέπει να αλλάξει ηγεσία γιατί έτσι συμφώνησε εκείνο. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει ανάγκη από ασφάλεια, έχει ανάγκη για σταθερούς θεσμούς. Δεν είναι λογική του one man show αυτή που πρέπει να προχωρήσει. Όλα αυτά είναι βαθιά προβληματικά, τα έχουμε αναδείξει. Εμείς θέλουμε μια άλλη, έναν άλλο πυλώνα σταθερότητα στην παγκόσμια ασφάλεια από αυτόν τον οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε.
1: Μάλιστα, κύριε Τσοκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. Τώρα πάνω, έχεις την εντύπωση ότι θα σταματήσει η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη-Ανδρουλάκη-Τσίπρα και ότι δεν θα συνεχίσουν να κοντράρονται αφού και οι δύο διεκδικούν τη δεύτερη θέση γιατί ο τρίτος τελειώνει. Διότι ο τρίτος τελειώνει σε κάθε περίπτωση.
2: Κάτε με, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Εμένα μου προκαλεί τρομερή απορία πώς πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι και λένε μα πώς γίνεται να έχουν αντιπαλότητα και ο αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης. Για μένα είναι κάτι πολύ λογικό. Δηλαδή προφανώς δεν θα αντιπαρατεθείς και με κόμμα δηλαδή που είσαι κοντά δημοσκοπικά ή που είναι στην ίδια δεξαμενή. Δηλαδή όπως θέλει να κερδίσεις.
1: Στην ίδια δεξαμενή.
2: Πού είσαι, περίπου.
1: Κυρία είπε ότι δεν είναι καθόλου η ίδια δεξαμενή.
2: Είναι απολύτως λογικό. Είναι. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τώρα αυτά τώρα άρα που λένε ότι αντίπαλός μας είναι μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Άρα δεν μας ενδιαφέρει η αλλαγή κυβέρνησης, δεν μας ενδιαφέρει η αλλαγή νοοτροπίας, δεν μας ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης θα είναι πάλι πρωθυπουργός. Όχι, μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η θέση δική μας για να διεκδικήσουμε καρέκλα.
2: Πρώτη φορά το ακούσα αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν το ακούω πρώτη φορά. Αλλά κάθε φορά που το ερμηνεύω έτσι. Λέω, δεν με ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης ήταν πάλι τρίτη, τέταρτη πρωθυπουργός. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική που κάνει. Μα όλα καλά είναι. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ότι αν βγω τρίτος τελείωσα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Αν πεις στον Τσίπρα ή στον Ανδρουλάκη, του το υπογράψεις, ότι για μία τετραετία θα είναι ο Μητσοτάκης ξανά πρωθυπουργός, αλλά την επόμενη θα είσαι εσύ πρωθυπουργός, δεν θα το αγοράσει το σενάριο αυτό. Θα το αγοράσει 100%. Άρα το ότι λένε.
1: Το Πασόκ δεν είμαι σίγουρος.
2: Κόπτονται δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε
1: το
2: τώρα να μείνουμε στο
1: δεξί. Δεν είμαι σίγουρος.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί το Πασόκ θα πει ναι, να γίνω την επόμενη. Ποιος θα γίνει την επόμενη. Μετά θα αρχίσει μια διεκδίκηση δελφίνων στο Πασόκ. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει την κυβέρνηση.
2: Άλλη συζήτηση.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Άλλη συζήτηση.
1: Ο Τσίπρας είμαι σίγουρος, ναι, βεβαίως.
2: Άλλη συζήτηση.
1: Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος.
2: Εγώ λέω ότι είναι λίγο υποκριτικό αυτό που λένε και τα δύο κόμματα ότι Ναι, και... είναι άσχημη κατάσταση και μας νοιάζει μόνο να αλλάξει η κυβέρνηση για και... να πάμε καλύτερα.
1: Διαφορά...
2: Αν τους πεις ότι θα μείνει αυτή η κατάσταση για 4 χρόνια, αλλά μετά θα είσαι εσύ, θα αναλάβεις, ναι, θα το αγοράσουν το σενάριο.
1: Ναι, το ένα όμως είναι κόμμα, είναι το Πασόκ. Ο άλλος είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, και στο Πασόκ
1: είμαι...
2: να το πεις.
1: Ο Τσίπρας είμαι σίγουρος. Το Πασόκ θα έχει εντάσεις μέσα και ενστάσεις μέσα που δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει τελικά.
2: Μάλιστα.
1: Όχι για άλλο λόγο, για το ποιο θα είναι πάνω στην καρέκλα. Γιατί τη σίγουρη καρέκλα θέλω κι εγώ. Δεν τη θέλει μόνο να σε γυρεύει που είναι αρά. Άμα είναι σίγουρη καρέκλα, γιατί να σε και να μην είμαι εγώ.
2: Μάλιστα.

0: Και τώρα, έτσι όπως είναι ανοιχτέ ώρε τηλεοράσει, διαβάζω αυτό που γράφει στην ΕΡΤ News και λέει: πώς πρέπει να χειριστούν τα νέα δεδομένα οι γονείς.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό. Ούτε τους έχει μιλήσει κανένας πάνω σε αυτό. Ούτε ξέρουν τι σημαίνει σύνδρομο στέρηση των παιδιών που τους κόβεις κάτι το οποίο μέχρι χθες το είχαν για μια πενταετία, να σου πω εγώ. Που έχουν δημιουργήσει τις παρέες τους, τα παιχνίδια τους, όλα αυτά μέσω εκεί και ξαφνικά λες κόβεται. Εδώ εμάς αν μας το κόψουν, λοιπόν, στη μεγάλη παιδιά και δεν γεννηθήκαμε με αυτό, εγώ τουλάχιστον. Δεν γεννήθηκα με αυτό. Τηλέφωνο, πάρ το 0, πάρ το 0, δεν ακούω είχα. Αν μου το κόψουν. Δηλαδή, κλείνω γιατί πάμε και σε διάλειμμα, μου φαίνεται. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο. Είναι πιο πιθανό να βγω χωρίς παντελόνι παρά χωρίς κινητό, κύριε Πολυναρά. Θα γυρίσω πίσω χιλιόμετρα να το πάρω, γιατί ξέχασα κάτι το οποίο μου είναι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Αν το κόψω σε μένα, θα το αντέξω. Το παιδί πώς θα το αντέξει, χωρίς να είναι εκπαιδευμένος κανένας. Ούτε ο γονιός και το σημαντικό, ούτε ο δάσκαλος.

0: Νέα παρέμβαση ετοιμάζει και ο Κώστας ο Καραμαλής. Μετά τους Κινέζους ήταν αυτό. Τώρα, με Έλληνες θα είναι. Δεν θα είναι με...
1: Περίμενε. Σήμερα, από σήμερα μέχρι μεθαύριο θα έχει τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Το που πάει, πώς πάει και πού πάνε τα πράγματα.
0: Ποιος ο Καραμαλής. Ναι.
1: Θα από σήμερα πάντως... μέχρι μεθαύριο.
0: Θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση τις επόμενες μέρες στο Πολεμικό Μουσείο.
1: Χωρίς Pink Rolls.
0: Είναι για τους απόστρατους.
1: Χωρίς Pink Rolls.
0: Χωρίς
1: Pink Rolls και Σούσι.
0: Όχι. Κάτι μπορεί να έχει, αλλά δεν θα είναι Κινέζικα, όχι.
1: Από σήμερα το βράδυ, περίμενε, μέχρι αύριο, μάξιμου μεθαύριο, θα έχουμε τοποθέτηση Καραμαλή. Τώρα, πόσο θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση, θα το μάθουμε όταν τα πει. Αλλά είναι αυτό το τριήμερο. Σήμερα βράδυ, αύριο μεθαύριο. Μάξιμο.
0: Και ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος λέει: ρωτήστε τον κύριο Τσουκαλά, ρώτησε η Ευρώπη ποτέ κανέναν αν θέλουμε να είναι εχθροί μας οι Ρώσοι, γιατί να μην αποφασίζει μονομερός ο Τραμπ. Και 26 βέβαια το έστειλε ο Τριαντάφυλλος, ή το είχαμε κλείσει τον κύριο Τσουκαλά. Ο συλλογισμός πάντως. Στέκει αυτό που λέει, δηλαδή έχει συλλογιστική πορεία αυτό που λέει ο Τριαντάφυλλος. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Και θα σου ομολογήσω μετά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο για την σημερινή εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν βγήκα κι εγώ έξω και δεν έχω και τον Γιώργο να μου πει πώς είναι έξω.
0: Ναι, είναι βροχερό σήμερα, είναι φιασμένο σίγουρα. Μετά το μεσημέρα και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και στην
1: παιδιά,
0: Αθήνα.
1: Ναι. Προσοχή, παιδιά. Ναι. Προσοχή. Εν τω μεταξύ, αυτό που
0: σημαίνει. Αύριο θα είναι η πιο δύσκολη μέρα, γιατί έβλεπα και την ανακοίνωση της ΕΜΗ πριν. Τετάρτη λέει η πιο δύσκολη μέρα, 48 ώρη η κακοκαιρία. Η αυριανή μέρα θα είναι πιο δύσκολη.
1: Καλά, λίγο Πέμπτη λέει, φτιάχνει και μετά Παρασκευή ξαναχαλάει. Ναι. Αλλά να σου πω, έχει γίνει πάλι η μάστιγα με τα τροχαία και του θανάτου. Το ένα μετά το άλλο.
0: Δεν έχει γίνει πάλι, νομίζω δεν έχει σταματήσει ποτέ.
1: Έχει κοπεί κάποια στιγμή.
0: Με τα πρόστιμα.
1: Με τα πρόστιμα, με τα αλκοτέστ, ναι. Όλα αυτά. Έχει σταματήσει λίγο αυτό.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, τα ξημερώματα στις 3, αν δεν κάνω λάθος, στο Παγκράτη σκοτώθηκε ένας νέος άνθρωπος, 35 ετών. Συγκρούστηκε με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγε στο νοσοκομείο, κατέληξε ο άνθρωπος.
1: Μέρα παραμέρα έχουμε για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ενώ σου λέω είχε κοπεί για ένα διάστημα. Ήταν δηλαδή, δεν το είχαμε τόσο.
0: Δυστυχώς, ναι, και είμαστε νομίζω. Από τις πρώτες χώρες, ίσως και να είμαστε οι πρώτοι, αυτό δεν θυμάμαι, αν είμαστε οι πρώτοι, αν είμαστε δεύτεροι, τρίτοι. Νομίζω είμαστε πρώτοι από θανάτους σε τροχαία.
1: Είχε πέσει αυτό έντονα. Δηλαδή, τουλάχιστον στην αρχή των μέτρων του ΣΕΡΕΦΗ, είχε πέσει έντονα αυτό. Το θυμάμαι, δεν θυμάμαι τους αριθμούς, αλλά θυμάμαι ότι ήταν τεράστια η διαφορά. Τώρα τι έγινε πάλι, και το ένα τροχαίο και δυστυχώς δυστύχημα μετά το άλλο.

0: Καλημέρα Μανώλη. Ο Μανώλης λέει Πουρναράς Γεωργιάδης Τσίπρας Ανδρουλάκης. Όχι ρε φίλε, δεν είμαστε τόσο εχθροί. Εμείς αγαπιόμαστε που και
1: που. Όχι εντάξει.
0: Εμείς αγαπιόμαστε που και που.
1: Έχουμε απλά τις τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, αλλά μη μας συγκρίνει.
1: Όχι, δεν συγκρίνουμε.
0: Μην το συγκρίνουμε. Αυτή είναι μεγάλη κόντρα.
1: Αυτοί βγάζουν μαχαίρια.
0: Δηλαδή είναι. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι μεγαλύτερη.
1: Καταρχάς.
0: Κωνσταντοπούλου Γεωργιάδη.
1: Θα σου πω κάτι. Εκεί.
0: Τσίπρα Γεωργιάδη.
1: Ανδρουλάκης. Καθώς απαντήσω σε αυτό. Ανδρουλάκης Τσίπρας που είναι στα μαχαίρια. Έχουν και κάτι να κερδίσουν.
0: Ναι.
1: Εμείς δημοσιογραφούμε. Δηλαδή συμφέρον στην αντιπαράθεση δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Είπες τώρα ότι δεν κάνουν ό,τι κάνουν για το καλό του τόπου και έχουν κάτι
1: μα
0: να κερδίσουν.
1: Μα το είπα και πριν αυτό. Δεν το, ξεκάθαρα
0: τώρα
1: το,
0: το κατάλαβα. Δεν είμαι και φύση.
1: Το είπα ξεκάθαρα. Είπα ότι αν τους πεις ότι την άλλη θα είσαι πρωθυπουργός και τώρα ας μείνει Μητσοτάκης, το κάνουν να βαβά όλοι την αντιπολίτευση που κάνουν. Σου λένε το αγοράζω το σενάριο.
0: Ο Τσίπρας, ναι, το Πασόκ.
1: Εντάξει, παιδιά, ναι. Συνολικά σαν κόμμα το Πασόκ δεν το αγοράζει το σενάριο αυτό.
0: Ποιο?
1: Με οποιονδήποτε. Δεν το αγοράζει.
0: Άρα δεν το αγοράζει γιατί δεν έχει τον οποιονδήποτε φίλο.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να βρεθεί οποιοδήποτε. Άμα δεν βρεθεί οποιοδήποτε, γιατί όλοι θα θέλουμε το σιγουράκι. Καρέκλα σίγουρη, δηλαδή, ποιο θα φτάσει, θα γίνει κακό χαμό. Ενώ ο Τσίπρας μόνο του.
1: Ναι,
0: βέβαια, μόνο μου, εγώ είμαι.
1: Να θυμίσω για το μετρό, μια και μπήκε και στον ηλεκτρικό χθες ο πρωθυπουργός, έκανε και την πρώτη βόλτα.
0: Ξαναμπεί.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναμπεί. Χθες μπήκε πάντως.
0: Σε τίποτα εγγένεια αν έχει ξαναμπεί άλλη μια φορά.
1: Μπήκε στο μετρό, σαν και Θεσσαλονίκη έχει ξαναμπεί.
0: Κάτι
1: τέτοια μπαίνει. Ναι.
0: Σε τρένο τώρα να μπει ο πρωθυπουργός σε τρένο.
1: Ναι. Ήταν το πρώτο.
0: Μήπως δεν έχει 10 ευρώ.
1: Ήταν το πρώτο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια καλή,
0: να μην έχει 10 ευρώ,
1: μια καλή να αιτιολογία. Μήπως δεν είχε 10 ευρώ για τη βενζίνη.
0: Να πηγαίναμε βέβαια για να το δώσουμε.
1: Θα πει ο κύριος Κουκουδίνας. Ο κύριος Κουλουκουδίνας τα πήγαινε.
0: Α, θα πήγε, πήγε. Μήπως πήγε.
1: Μήπως πήγε να τον πάρουν τα μάξι του.
0: Μήπως πήγε να τον πάρουν τα μάξι, εντάξει.
1: Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Αυτή η σταθμή του μετρό είναι η γραμμή 3. Από και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν θα κλείνουν στους 10 παρά 20 λόγω κάποιων εργασιών που γίνονται. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας πολιτική συζήτηση. Να πούμε την καλημέρα μας και στον Αριστίδη. Γεια σου, Αριστίδη. Πάμε τώρα στα διεθνή. Να συνομιλήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα. Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα. Να σας ρωτήσω, βλέπουμε αυτά που γίνονται τώρα στη Σαουδική Αραβία. Δεν είχαν μια συμφωνία και στη Μέκα που την είχαν με Πακιστάν και Τουρκία, ότι θα έχουν οι δύο χώρες θα βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία αν υπάρξει πόλεμος κτλ. Δεν βλέπω κάτι.
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι λίγο βιαζόμαστε να πούμε ότι δεν έχουμε κάτι, γιατί το ακούω αυτό, διότι όπως ξέρετε αυτή η συμμαχία είναι εξαιρετικά πρόσφατη. Ακόμα για παράδειγμα δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία αυτή π.χ. από το τουρκικό κοινοβούλιο. Επίσης δεν έχει προλάβει να συγκροτήσει μια γραμματεία, να βάλει έναν επικεφαλής γενικό γραμματέα. Επομένως είναι λίγο στην αρχή. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει ένα κράτος να ζητήσει τη βοήθεια. Δηλαδή για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ζητήσει βοήθεια εάν την επιθυμεί. Δεν γίνεται αυτομάτως. Και το τρίτο είναι ότι οι αντάρτες Χούθη δεν είναι κράτος, δεν είναι δηλαδή ένα κράτος που επιθυμείται σε ένα άλλο. Είναι μια αντάρτικη ομάδα. Δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι εμπίπτει στα κριτήρια με τα οποία θα παράσχεται βοήθεια όταν υπάρχει ανάγκη. Επιπλέον όλων πρέπει να σας πω ότι ήδη από τώρα, δεν θυμάμαι, περίπου 10 μέρες έχουν ανακοινώσει ότι θα σταλούν οπλικά συστήματα και στρατιωτικές δυνάμεις από το Πακιστάν, νομίζω κάποια και από την Τουρκία, να εγκατασταθούν στη Σαουδική Αραβία, προσέξτε, για να τη βοηθήσουν να μείνεται από τις πυραυλικές επιθέσεις των αντατών Χούτι. Επομένως νομίζω ότι κάτι θα γίνει εκεί, ίσως όχι άμεσα, μέσα από κάποιες διαδικασίες.
0: Ξέρετε γιατί και οι ακροατές που πήγαν στη διαδικασία όταν ανακοινώσαμε ότι θα ήταν μαζί μας, ήταν η ερώτησή τους. Δηλαδή, αν αυτές οι συμφωνίες δεν υπάρχουν για να βοηθηθεί η Σαουδική Αραβία από την Τουρκία και το Πακιστάν, μήπως είναι και οι ίδιες συμφωνίες που έχουμε κάνει εμείς με Γαλλία και Ισραήλ και έχουμε τα ίδια προβλήματα. Είναι λογικό να ο ακροατής να το συσχετίζει αυτό.
2: Για πείτε το μου, δεν το κατάλαβα αυτό με το Ισραήλ που είπατε.
0: Μήπως εμείς με Ισραήλ και Γαλλία που έχουμε πει αν θα έχουμε αμυντικές βοήθειες, δεν τις έχουμε ποτέ και είναι όπως Πακιστάν και Τουρκία.
2: Κοιτάξτε. Εγώ δεν περιμένω. Το βγάζω απ' έξω τώρα τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, σας δεν είπα τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν περιμένω ότι θα έρθει κανένας Γάλλος στρατιώτης ή κανένας Ισραηλινός στρατιώτης να πολεμήσουν με την Ελλάδα. Έτσι. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια αυταπάτη και ψευδέστηση. Τώρα, αν θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο οπλικό σύστημα ή να μας μεταφέρουν κάποιες πληροφορίες που αυτές οι χώρες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες στη συλλογή πληροφοριών είτε μέσω μυστικών υπηρεσιών είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, okay, αυτό να το καταλάβω. Αλλά να μην υπάρχει αίσθηση ότι θα έρθουν εδώ και θα πολεμάμε όλοι μαζί. Δεν. Το λέω με μεγάλη κατηγορηματικότητα, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Κύριε Τσίκα, θα σας πάω λίγο στο καλώδιο. Χθες στα πρωτοσέλιδα η Εστία έλεγε στην ουσία ότι. Δεν το λέει με αυτά τα λόγια, το ερμηνεύω εγώ, ότι η εξωτερική πολιτική δηλαδή της χώρας μας μπορεί να ασκεί και η γαλλική εταιρεία για το καλώδιο.
2: Άκουστε, εδώ πέρα υπάρχει μια πρακτική, ας το πω διεθνής πρακτική.
1: Ναι.
2: Δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι θέμα ποιος θα ενημερώσει, προσέξτε, όχι άδεια, ποιος θα ενημερώσει τις χώρες της περιοχής ότι στη συγκεκριμένη περιοχή των διεθνών υδάτων, γιατί εκεί είναι το κρίσιμο πρόβλημα που έχουμε, γιατί η Τουρκία δεν είναι στα χωρικά μας έδρα, στα χωρικά μας έδρα δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ούτε στα χωρικά έδρα της Κύπρου, και η Κύπρος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι σε ένα τμήμα χωρικών υδάτων που βρίσκεται στα ανοιχτά της Κάσου και της Καρπάθου πριν η διαδρομή του καλωδίου φτάσει στην Κρήτη, εκεί σε εκείνα τα διεθνή ύδατα, για την υφαλοκρηπίδα, δηλαδή για το βυθό, όπου θα πρέπει να γίνουν έρευνες επιστημονικές προτού μπει το καλώδιο. Επειδή λοιπόν οι έρευνες θα πρέπει να αγγίξουν το έδαφος, το βυθό, η υφαλοκρηπίδα λοιπόν εκεί έχει οριοθετηθεί διαφορετικά, αντιτιθέμενα, από την Τουρκία με το τουρκολιβικό μνημόνιο και από την Ελλάδα με την μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου. Εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίσουν οι έρευνες, κάποιος πρέπει να ενημερώσει τα κράτη της περιοχής ότι εκεί γίνονται έρευνες κλπ. Τώρα, επειδή το πλοίο που κάνει τις έρευνες, θα έχει γαλλική σημαία, υπάρχουν δύο εκδοχές, ίσως και σε συνδυασμό. Το ένα είναι ότι η εταιρεία μπορεί να ενημερώνει ότι ξέρετε εμείς ως εταιρεία κάνουμε εκεί έρευνες και μπορεί να εμπλακεί και η επίσημη Γαλλία, διότι η σημαία του πλοίου θα είναι γαλλική που θα κάνει τις έρευνες. Είναι δύο παράγοντες. Επομένως δεν είναι περίεργο να υπάρχει τέτοια ενημέρωση εφόσον η σημαία του πλοίου είναι γαλλική. Μπορεί να γίνει. Βέβαια κατά τη γνώμη μου θα χρειαστεί και μια άτυπη, ίσως χρειαστεί και μια άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση για να μην έχουμε εμπλοκή, και ίσως χρειαστεί και μια διεθνής μεσολάβηση έτσι ώστε να μην έχουμε εμπλοκή. Δεν είναι τόσο απλό να γίνει σε αυτή την περιοχή λόγω των αμφισβητούμενων αλληλοαποκλειόμενων επιδιώξεων που έχουν οι δύο χώρες σε εκείνη την περιοχή των διεθνών υδάτων.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στις κινήσεις Τραμπ. Ο Τραμπ αδειάζει την Ευρώπη και πάλι. Και η Ευρώπη έχει κυρώσει στην Ρωσία και δίνει χρήματα στην Ουκρανία και ο Τραμπ τα άρει όλα και λέει εντάξει είμαστε όλα μια χαρά και θα φεύγει και ο Ζελένσκι, όπως είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά, μονομερή ενέργεια, Τραμπ ως συνήθως, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο κατ' εμέ ευρωπαϊκό πρόβλημα πάλι.
2: Εντάξει, βεβαίως είναι τεράστιο ευρωπαϊκό πρόβλημα, διότι εδώ πέρα ο Τραμπ επί της ουσίας επιδιώκει να κάνει μια απευθείας συνεννόηση με τον Πούτιν για θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Ουκρανία αφορά άμεσα την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αγνοώντας τους Ευρωπαίους, μη σας πω ότι αγνοώντας και την ίδια την Ουκρανία. Επομένως, πράγματι εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι η επιδίωξη του Τραμπ είναι ουσιαστικά να κάνει δουλειές με τον Πούτιν, δηλαδή να ανοίξει ένα μεγάλο πεδίο οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας στο ενεργειακό επίπεδο, αξιοποίηση ορυκτού πλούτου κλπ. Και για τον Τραμπ η Ουκρανία είναι ένα εμπόδιο. Λοιπόν, εδώ πέρα πράγματι υφίσταται ένα ζήτημα. Βέβαια οι Ευρωπαίοι έχουν πει ότι εμείς θα συνεχίσουμε και θα πολλαπλασιάσουμε τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αλλά φυσικά από τη στιγμή που ο Τραμπ νομιμοποιεί μέσω στον Πούτιν και τον αφήνει να έχει και έσοδα επιπλέον, φυσικά αυτό ενισχύει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες πολύ σοβαρά, διότι κατά τη γνώμη μου, όταν μπούμε στο χειμώνα, το βαρύ χειμώνα, προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027, θα υπάρξουν μεγάλες πιέσεις για διαπραγμάτευση επί του Ουκρανικού, και εκεί πέρα ο σχετισμός δύναμης θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Αυτή η συμφωνία και η επαφή του Τραμπ με τον Πούτιν δεν είναι και στο πλαίσιο της άποψης που μπορεί να έχει ο Τραμπ για την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Ναι, υποτιμούν και οι δύο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους είναι ένα εμπόδιο.
1: Ναι.
2: Διότι τι θέλουνε, ο Τραμπ και ο Πούτιν θέλουν να μπορούν να μιλούν σε διμερές επίπεδο με την κάθε μια ευρωπαϊκή χώρα. Εντάξει, λοιπόν, όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο έχει σαφώς πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από ό,τι έχει μεμονωμένα κάθε μια ευρωπαϊκή χώρα. Και βεβαίως, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν με διαφορετικούς τρόπους, όχι με τον ίδιο, ενισχύουν ουσιαστικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ακροδεξιά κόμματα που βλέπουμε κιόλας σε ορισμένες χώρες να τσιμπάνε κιόλας ψήφους, τα οποία ουσιαστικά είναι υπέρ της διάλυσης ή έστω της αποδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και να γυρίσουμε πίσω έστω σε μια χαλαρή συνεργασία εθνικών κρατών. Και βλέπουμε ότι ενισχύουν αυτά τα ίδια κόμματα και ο Τραμπ και ο Πούτιν. Επομένως, βεβαίως υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Σας πάω τώρα στην επίσκεψη Ρούμπιο. Τις ημέρες αυτές μετά την επίσκεψη είχαμε εδώ καλεσμένους εκπροσώπους των κομμάτων. Οι μεν της κυβέρνησης λένε για θετικό αποτύπωμα, οι μεν της αντιπολίτευσης λένε ότι πιο θετικό αποτύπωμα, ήρθε, πήρε τα εκατομμύρια του και έφυγε. Και η απορία είναι ότι σε ένα τέτοιο γεγονός μπορεί η αλήθεια να έχει δύο όψεις, να υπάρχουν δύο αλήθειες.
0: Και να συμπληρώσω λίγο, 18 φορές ήρθαν, πήραν εκατομμύρια και φύγαν. Η 19η, αν δεν κάνω λάθος, που είναι αυτή, γιατί να έχει αλλάξει κάτι? Γιατί δεν άκουσα και να πει κάτι. Συμφωνείτε τα και βρείτε τα.
2: Ναι, λοιπόν. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ούτε υπερβολική θριαμβολογία χρειάζεται, ούτε κάποια δραματική καταστροφολογία. Νομίζω ότι για την επίσκεψη Ρούμπιο, νομίζω ότι το βασικό που, ας πούμε, ένα πλεονέκτημα που δημιουργήθηκε είναι το γεγονός ότι άκουσε η ελληνική ηγεσία, πολιτική ηγεσία από πολύ ψηλό επίπεδο της αμερικανικής ηγεσίας, πώς βλέπει τον κόσμο. Πώς βλέπουν τον κόσμο οι Αμερικανοί, πώς βλέπουν τις επιδράσεις δύο μεγάλων συγκρούσεων στην περιοχή μας, έτσι, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, Περσικός, που επιδρούν σε εμάς πάρα πολύ, και φυσικά και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το λέω αυτό διότι μέχρι τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει μπορέσει να κάνει συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Επομένως είχε μια σημασία το ότι ήρθε εδώ, μας είπε πώς βλέπουν, ίσως και σε εμπιστευτικές συζητήσεις φυσικά, και βεβαίως και η ελληνική πολιτική ηγεσία μέσω Ρούμπιο να περάσει τις δικές της θέσεις και τα μηνύματά της προς την Αμερικανική. Τώρα το θέμα το άλλο που λέτε, εγώ συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση όταν τίθεται, διότι ξέρω ότι τους Αμερικανούς τους πληρώνουμε πολύ ακριβά, όχι μόνο. Και από άλλους,
0: νομίζω ότι είναι η 19η φορά που ήρθε υπουργός εξωτερικών στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι ήταν η 19η φορά που ήρθε υπουργός εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά όχι της συγκεκριμένης κυβέρνησης Τραμπ.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό έχει, ξέρετε, μια σημασία, διότι όπως ξέρετε, από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ανατραπεί πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο μας. Έτσι, κάποια από αυτά τα συζητήσαμε και εμείς προλίγου. Λοιπόν, επομένως έχει σημασία να ξέρουν πώς τα βλέπουν, να τους μεταφέρουμε και εμείς τις δικές μας θέσεις και να τα κάνουμε. Αλλά βεβαίως, ναι, εγώ πιστεύω ότι έχουμε δει σε ένα κυνήγι να αγοράζουμε εξοπλισμούς σαν να μην υπάρχει αύριο, μια χώρα που πριν από 10 χρόνια είχε φτάσει στο κέλος της πτώχευσης, και όλα αυτά, ξέρετε, επιβαρύνουν και τις επόμενες γενναίες. Δεν είναι μόνο ότι τα αγοράζουμε εμείς, διότι αυτά όταν έρθουν θα πληρώνονται. Και έχουμε δει και σε ένα φαύλο κύκλο αυτά τα 4 δισεκατομμύρια, διότι βέβαια δεν έχουμε κατορθώσει να βρούμε την πολιτική βούληση, τώρα μιλάω και για την Ελλάδα και την Τουρκία, να λύσουμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Και μπλέκουμε τώρα σε έναν υπέροχο αυτό εξοπλισμό που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, πρέπει να ξέρουμε ότι στην σημερινή θητεία Τραμπ, τις τελικές αποφάσεις τις παίρνει ο Τραμπ, ακόμα και για την εξωτερική πολιτική, δηλαδή να μην είναι σημαντικό ο Ρούμπιο, έχει σημασία ότι ο Τραμπ τελικά θα πάρει τις μείζονες αποφάσεις όταν κρυπεί. Άρα, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Τραμπ, τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο και τις στενές του σχέσεις με ηγέτες που ίσως εμάς δεν μας αρέσουν. Και βέβαια η Ελλάδα πρέπει πάντα να ξέρει ότι όταν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΣΥΠΑ, που υπάρχει αυτή την περίοδο, πρέπει να ξέρει ότι ναι μεν η Ουάσιγκτον είναι αναγκαίος εφέρος, αλλά η Ελλάδα ανήκει και πρέπει να ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και τα συμφέροντά της είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά βάση. Επομένως αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
3: Μάλιστα.
0: Αυτά, αν και εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τώρα τι να πω, κανονικά έτσι θα έπρεπε να ήταν. Και κύριε Τσέκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, κύριε Τσέκα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: 19 είναι οι επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών.
0: Αυτό καλά θυμόμαι. Ναι,
1: είναι οι επισκέψεις, όχι οι Υπουργοί, γιατί είναι κανένα δυο που έχουν κάνει δύο επισκέψεις.
0: Επισκέψεις.
1: Ναι. Λέω, δεν είναι, οι 19 επισκέψεις δεν αντιστοιχούν και σε 19 Υπουργούς Εξωτερικών.
0: Και τις προηγούμενες 18 φορές πήραν κάτι και φύγανε.
1: Η πρώτη επίσκεψη ήταν το 1948. Από το 1948 λοιπόν μέχρι το 2026 έχει έρθει Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα 19 φορές.
0: Καλά τα πάμε, μαζί με το Ρούμπιο.
1: Μαζί με το Ρούμπιο, ναι, 11 ήταν.
0: Άντε, να έρθει και αρχηγός ο Ρούμπιο μετά. Καλημέρα Βασίλη. Ο Βασίλης λέει ότι αν ήταν στη θέση του Τσίπρα θα περίμενε να πέσει ο Μητσοτάκης σαν όριμο φρούτο και από εκεί και πέρα έτσι όλες εμένα θα έρθουν αμέσως μετά.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια ο Τσίπρας το έχει ξανακάνει και δεν το κάνει με επιτυχία. Γιατί να θυμίσω εγώ η τακτική του το 2019 για το 2023 ήταν αυτή. Το 19 βγήκε δεύτερος με 32% ο Τσίπρας. Για δεύτερο κόμμα ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό. Είχε πάρει 40 ο Μητσοτάκης, Τσίπρας 32. Και από το 19 μέχρι το 23 η τακτική του ήταν ότι να είμαι ήπιος, γιατί το 32 θεωρούσε ότι είναι μπετό. Η αντιπολίτευση είναι πώς γίνεται να το χάσω το 32. Άρα ο Μητσοτάκης είναι στην κυβέρνηση, θα φθαρεί, θα πέσει μόνος του. Και εγώ δηλαδή το 23 θα ξαναέρθω. Και γι' αυτό το λόγο ότι δεν τον κατηγόρησαν σε εισαγωγικά ότι δεν έκανε ισχυρή αντιπολίτευση και γι' αυτό έπεσε το ποσοστό του.
0: Κατά
1: το έχει ξανακάνει αυτό ο Τσίπρας.
0: Ταλαιπούμε το κρυάρι, ναι. Το ξέρει. Έτσι που πέθανε τη πείνα.
1: Ποιο?
0: Το αυτό, το ανέκδοτο. Ταλαιπούμε το κρυάρι, πέθανε τη πείνα. Αλλά θα σα το πω εκτός αέρα.

0: Να υπενθυμίσω ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο τις τιμές για να μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Αν και από ό,τι ακούω τον κύριο Μαρκόπουλο που διαβάζω μάλλον που έδωσε μια συνέντευξη τώρα στην Earth News.
1: Εντάξει, τον υφυπουργό.
0: Ναι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λέει ενισχυμένα τα μέτρα με το πετρέλαιο. Δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πώς είναι, τι είναι σημαίνει σήμερα. Καλά, και ενισχυμένα να είναι, ρε παιδιά. Και ενισχυμένα είναι. Από το 1,13 που το πήρε πέρυσι, θα το πάρει το 1,60 φέτος.
0: 13 ήταν χρυσούζικο, του άντε στην ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πάμε σε 1,51, 1,52.
1: Εντάξει, 1,55. Και πάλι ακριβό είναι.
0: Γιατί είναι ακριβό.
1: Γιατί είναι ακριβό, γιατί το 1,50, 1,53, 1,55 όπως λες είναι μεγαλύτερο νούμερο από το 1,13.
0: Και τι θες να κάνω, παλικάρι μου, εγώ έκανα τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγώ τα στενά του Ορμούζ που ήταν πολύ στενά.
1: Όχι, αλλά δεν θα το, δεν θα εκτιάζουμε και την κατάσταση.
0: Γιατί αφού κάνω,
1: ότι μια χαρά είναι όλα.
0: Ότι μπορώ κάνω, μάνα μου.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Το άμα δεν σου φτάνουν εσένα, εδώ δεν φτάνουν στον βουλευτή μου, φτάνουν σε σένα.
1: Ποιον βουλευτή?
0: Αυτό που 5.000 του φτάνανε, δεν έβγαινε.

0: ξέρεις, και τον άλλο μήνα περιμένουμε αύξηση, έτσι.
1: Αύξηση τι?
0: Εμείς οι δύο παρόμοιοι. Ναι. Γιατί λέει θα γίνει ίση μισθή των γυναικών με των ανδρών. Ναι. Άρα θα πάρουμε αύξηση εμείς.
1: Εντάξει.
0: Να τη στάσουμε. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Γιατί.
0: Γιατί θα πάρουμε αύξηση να φτάσουμε τα κορίτσια.
1: Πιο πάνω είναι η μισθή των ανδρών.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι, εγώ αυτή την εντύπωση έχω.
0: Εσύ τις πιστεύεις?
1: Παραδοσιακά ότι οι άντρες πληρωνόντουσαν περισσότερο.
0: Παλιά. Mm.
1: Παλιά, δεν ξέρω μέχρι
0: σήμερα πότε. Λοιπόν, οι γυναίκες αμείβονται καλύτερα από τις άντρες και το ισότητα βοηθάει εμάς να πάρουμε καμιά αύξηση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άντε, τώρα θα πάρεις και αύξηση και αντί να το πεις τι ωραία που είναι, διαμαρτύρεσαι κιόλας. Και μην πιστεύεις τη γυναίκα σου. Ψέματα σου λέει ότι παίρνει λιγότερα από σένα για να ανοίξει και εσύ το πορτοφόλι.

0: Πάντως και με τον Πασόκ, δεν ξέρω τώρα, φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει το Πασόκ, ας το βρούνε, γιατί από Τσίπρα δεν έχω ακούσει κάτι. Μπορεί να φταίω εγώ που δεν άκουσα ή δεν διάβασα, δεν πρόλαβα. Η Νέα Δημοκρατία εκτάκτως ψηφίζει κάτι σήμερα, το Πασόκ λέει θα καταθέσουμε άποψη.
1: Γι' αυτό που είπε ο κ. Τσουκαλάς.
0: Ναι, αυτό λέω. Θα. Τώρα, το είπε η Νέα Δημοκρατία έτσι γρήγορα, τώρα το θέλουμε, τώρα το κάνουμε γιατί τι θέλουμε, μάλιστα και δεν προκάναμε. Ο Τσίπρα δεν έχω ακούσει καν. Αν θα καταθέσουμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία και αυτό το ζήτημα υπάρχει μήνες. Είναι από. Εγώ θυμάμαι ότι το είχαμε ξαναπεί και από πέρυσι το λέγανε ότι θα έρθει και θα έρθει και θα έρθει.
0: Άρα λοιπόν.
1: Δεν είναι, δεν το έφερε τώρα
0: συνδυαστικά. Λοιπόν, γιατί δεν έχει καταθέσει αντιπολίτευση σύσσωμη και η μία και η άλλη.
1: Δεν έχει κανένα δεν
0: πρόταση σήμερα.
1: Ναι, κανένα δεν έχει πρόταση γι' αυτό.
0: Γιατί?
1: Γι' αυτό.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Άρα λοιπόν θα περιμένουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και μετά θα πάμε κοντά.
1: Και αυτό που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς ότι μπορεί να το καταθέσει μετά.
0: Αυτό
1: αφού έχει το νομοσχέδιο θα υπάρχει ήδη. Τι να καταθέσει.
0: Είπε μπορεί να συμπληρωθεί. Δεν έκανα και εγώ την ερώτηση. Αυτό όμως ήταν που ήθελα να πω. Ότι το ότι το ξέραμε ήρθε και εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις μετά για αυτό το θέμα ή δεν θεωρούμε πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Ή είμαστε αναπροετοίμαστε απλά.
0: Ή δεν έχουμε προτάσεις.
1: Ή δεν έχουμε προτάσεις.

0: Λοιπόν, αυτά κύριε Γεωργιάδη, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Έχουμε δύο λεπτάκια.
1: Λοιπόν, η εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα αύριο, 112 ναι. Κάπου θα χτυπήσει και δεν ξέρουμε, να προσέχουμε έτσι καλώς, θα είναι δύσκολη μέρα και σήμερα το απόγευμα θα είναι δύσκολη μέρα. Ο Νικοκύρης, κύριος Πουρναράς στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Κακομύρης, Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Παρ' όλα αυτά ή εμείς ή κανείς, ενώ έρχεται ο κύριος Ιωάννου.
0: Έρχεται ο κύριος Ιωάννου, ναι, μένετε εδώ συντονισμένη, Sports News ο κύριος Ιωάννου. Ναι, όχι αλλά... Κάτσα News, Ιωάννου News.
1: Ναι, αλλά ή εμείς ή κανείς.
0: Εντάξει, ναι, Ιωάννου ή εμείς ή κανείς.
1: Και δεν το είπα για το Πασόκ, το είπαμε γενικώς.
0: Γιατί είναι αντιπολίτευση.
1: Α, την Καρυθιανού θα εννοούσε, μωρέ.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Δύσκολες μέρες αυτές τις δύο με τους καιρούς. Να προσέχετε και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
0: Τα λέμε αύριο στις 10, για χαρά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους...
3: Τσα

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στον αέρα, η ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, καθώς τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τη Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή κυχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Δύο πλοία που βρίσκονται στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Την απόφαση του να συστρατευτεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη γνωστοποιεί σε μέσο βίντεο ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά, σημειώνει ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μία 41χρονη στο Περιστέρι φέρεται να δηλητηρίαζε το φαγητό του εν διαστάσει γιατρού συζύγου της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς εμφάνιζε για μήνες συμπτώματα, κυρίως μετά το φαγητό, και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Νεκρός είναι ο 35χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας. Διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών αλλά και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνεμοιος 8 μποφόρ στο Ιόνιο, στην Αττική βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, είναι η εκπομπή Sports News. Θα είμαστε μαζί για μια ωρίτσα και θα συζητήσουμε τα της αθλητικής επικαιρότητας. Είμαστε στον απόϊχο ενός μεγάλου διπλού από την ομάδα της Μεσσηνίας, θα τα πούμε. Φυσικά μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου, Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Είμαστε στον απόϊχο λοιπόν μιας μεγάλης νίκης, μιας πολύ μεγάλης, ενός μεγάλου διπλού που έκανε η ομάδα της Μεσσηνίας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ασπρόμαυρο παιχνίδι και διπλό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ που δεν παρουσίασε καλή εμφάνιση, δεν παρουσίασε καθόλου καλή εικόνα, εμφάνισε προβλήματα. Η ομάδα από τη Μεσσηνία τον χτύπησε στις αντεπιθέσεις, τον κατάφερε να τον πληγώσει ανεπανόρθωτα και να του κάνει ένα πολύ μεγάλο διπλό.

Λέγαμε λοιπόν ότι είχαμε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή κιόλας θες, και συγκεκριμένα τον Κένεθ Βάργκας. Η ιστορική νίκη λοιπόν της ομάδας Μεσσηνίας επί του ΠΑΟΚ 3-1 στην Τούμπα. Έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Βάργκας. Έδειξε, είχε καθοριστική συμβολή, έβαλε 2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ισοφάρισε σε 1-1, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι εύκολα σε καμία περίπτωση για τον ΠΑΟΚ πλέον, ειδικά με το

κλίμα αυτή τη στιγμή στο δικέφαλο του Βορρά να είναι όχι και πολύ καλό και λογικό και για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ χθες. Μια ομάδα η οποία ήταν καθυλωμένη τακτικά. Νομίζω ο προπονητής της ομάδας Μεσσηνίας, ο κ. Χρυσοστοφιλέας, έδεσε τον δικέφαλο του Βορρά κόμπο χθες με τον τρόπο που χειρίστηκε το παιχνίδι. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είχε νεύρο. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν καλά για το δικέφαλο του Βόρα. Ο Αλέσιο Λύση είχε ζητήσει και όλους από τους παίκτες του ιδιαίτερη προσοχή. Προφανώς ο άνθρωπος προπονητής είναι, καλύτερα από εμάς τα ξέρει. Κάτι θα είχε δει. Κάτι επικίνδυνο έβλεπε στον χθεσινό αντίπαλο των Ασπρόμαυρων. Μάλλον οι παίκτες δεν το βλέπανε, αν κρίνω από το αποτέλεσμα, διότι την πατήσανε.

Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και αρκετά παιχνίδια σήμερα. Θα πάμε και στα σημερινά. Θα συνεχίσουμε αρχικά για ποδόσφαιρο και βλέπουμε. Έχουμε καταρχάς ορισμούς διαιτητών στα παιχνίδια τόσο του Europa League όσο και του Conference League. Θα ξεκινήσουμε σίγουρα αρχικά με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το Conference League. Θα το πάμε λίγο ανορθόδοξα. Ο Ούγκρος Μπέντσε Τσόγκα θα σφυρίξει το Παναθηναϊκό Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Δεν έχει σφυρίξει ποτέ του αγώνα ελληνικής ομάδας. Είναι 34 ετών, δικηγόρος στο επάγγελμα. Φέτος ήταν στο Ρίγα Αραράτ 3-2 για τον πρώτο προκριματικό του Champions League και στο Κατοβίτσε Ζήλινα για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League 3-1 για Κατοβίτσε. Πάμε και στον Ολυμπιακό που έχει πιο γνώριμη φυσιογνωμία στη θέση του ρέφερι και συγκεκριμένα τον Μάικλ Όλιβερ, elite διαιτητής κατηγορίας elite, Άγγλος 41 ετών, έχει σφυρίξει 3 φορές τον Ολυμπιακό σε 3 αγώνες όχι με τις καλύτερες αναμνήσεις Ολυμπιακός απέναντί του. Συγκεκριμένα στον Μπεσίκτας Ολυμπιακός 4-1 για τους 16 του Europa League το 2017. Το 2025, το Νοέμβριο του 2025 στο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 η Ρεάλ για την League Phase του Champions League. Και την περσινή σεζόν έχει σφίξει κι άλλον ένα αγώνα του Ολυμπιακού, αυτόν με τη Leverkusen στη Γερμανία το 0-0, την ισοπαλία των Πειραιωτών με τους Γερμανούς που οδήγησε την ελληνική ομάδα στον αποκλεισμό. Φέτος έχει σφυρίξει το Real Inter 2-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Έχει σφυρίξει το Τουρκία-Ιταλία 4-1 Ιταλία για το Nations League και 5 μάτς της Premier League, ανάμεσα στα οποία και το United City 0-1. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει σημαδευτεί και ο λιγοντή για αυτά που έχουν δοθεί, για διάφορες διαιτητικές αποφάσεις μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η United διαμαρτύρεται για ένα γκολ που, για το γκολ της, που έδωσε την νίκη στη Manchester City και το οποίο κατά την ομάδα της Manchester United δεν έπρεπε να μετρήσει.

ένας διαιτητής δηλαδή που ευχόμαστε να μην τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, κανένας διαιτητής να μην τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, γιατί όταν οι διαιτητές τραβάνε τα βλέμματα πάνω τους συνήθως δεν είναι για καλό λόγο. Ας ελπίσουμε να μην τα τραβήξει, να περάσει απαρατήρητος και να κυλήσει το παιχνίδι ομαλά χωρίς παρατράγουδα με λανθασμένα σφυρίγματα.

Για πάμε λοιπόν να δούμε και τα μηνύματα σας, γιατί βλέπω μηνύματα. Βλέπω τον φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα, κοίτα διπλό δίπλωμα που μου έκανε ο ΠΑΟΚ. Βλέπω εδώ. Τι να πεις. Τι να πεις. Φίλε Βασίλη, σε έκαψε ο άσος του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι. Σιγά σιγά λοιπόν θα πάμε στα μπασκετικά, γιατί έχουμε πολύ μπάσκετ σήμερα. Έχουμε δύο αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων. Μία αναμέτρηση που είναι μία δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα, που παίζει στην Ρόι Γκαρίνα με τη Βαλένθια. Μία πολύ δύσκολη αποστολή, γιατί η Βαλένθια παρά το rebuild τραβάει ξανά για καλούς λόγους, για ευχάριστους λόγους, τουλάχιστον για τους Ισπανούς ευχάριστους λόγους. Τα βλέμματα πάνω της δείχνει μια ομάδα με πάρα πολύ ψυχολογία, μια ομάδα που μπορεί να παίξει ξανά το γρήγορο παιχνίδι που μας είχε συνηθίσει πέρσι. Έχει ονόματα μέσα, έχει τον TJ Shorts, ο οποίος μετά την περσινή του κακή χρονιά στον Παναθηναϊκό, που δεν κούμπωσε ποτέ, έχει μπει με τα γκάζια, με τα φρένα μάλλον, να έχουν αφαιρεθεί τελείως. Ένας TJ Shorts ο οποίος έχει ταιριάξει, έχει βρει τον καλό του αυτό, έχει πάρει ψυχολογία και κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Είχα πει ότι νομίζω το λέγαμε από την αρχή της σεζόν, πριν καν ξεκινήσει η EuroLeague, ο Shorts θα κάνει χρονιά MVP φέτος και ήδη έχει ξεκινήσει για κάτι τέτοιο. Σίγουρα περιμένουμε περισσότερα και από τον Shorts. Έχει τον Μύρο της Βαλένθια, έχει γενικότερα μια πάρα πολύ υποσχόμενη ομάδα.

Θα πούμε και για τους διαιτητές του σημερινού αγώνα. Λοιπόν, στη Ρόι Γκαρίνα σφυρίζουνε η Μεχντί Τιφαλά, Μαρτσίν Κοβάλσκι, Σαούλιου Ζάτσις. Στα τελευταία 5 παιχνίδια η Βαλένθια έχει 3 νίκες, 2 έχει ο Ολυμπιακός. Τελευταίο παιχνίδι που παίξαν δύο ομάδες ήταν ξανά στη Ρόι Γκαρίνα, 85-84 η Βαλένθια, με τον Φουρνιέ να αστοχεί σε φλότερ στη λήξη.

0: Βλέπω και, βλέπω και τα ρόστερ τους. Θα πάμε λίγο στο ρόστερ της Βαλένθια, γιατί πρέπει να το, να το πιάσουμε αυτό το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει μόνο δύο παίχτες στην Ισπανία, αυτό πρέπει να πούμε. Νικόλαος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές είναι εκτός. Πάμε τώρα στο ρόστερ της Βαλένθια. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού που μπαίνει σε πολύ γνώριμα λιμέρια. Αναφέρομαι στο Ζαν Μοντέρο. Πάει αυτό. Πάμε στο ρόστερ τώρα των Ισπανών. TJ Shorts πέρασε από τον Παναθηναϊκό. Τον είδαμε πέρσι. Κάνει απίστευτη χρονιά φέτος. Τζοζέπ Πουέρτο. Εξαιρετικός και πέρσι. Συνεχίζουμε με τον Σεν Σουπερί, ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχουμε σταμπάρει. Θα κάνει πράγματα γενικότερα και φέτος και στο μέλλον. Ένας άλλος πολύ γνώριμος, μια άλλη πολύ γνώριμη ψυχή που έχει περάσει πέρσι από την Ελλάδα και κάνει και πολύ ωραία σεζόν πέρσι, έτσι πάνω. Αναφέρομαι στον Άλβαρο Καρντένας από το Περιστέρι, που κάνει στο Περιστέρι πέρσι απίστευτα πράγματα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ένα Περιστέρι που θυμίζω ότι οι περισσότεροι το βγάζανε για υποβιβασμό και τερμάτισε πέμπτο. Προχωράμε. Πήγε πολύ καλά αυτό, αυτές οι προβλέψεις. Ο Μάρι Μουρ και πέρσι στην Βαλένθια ο Γκάρντ. Λούκας Μάρι, εντάξει, δεν νόμιζα να παίξει αυτός. Άρμονι Μπρουκς θα παίξει και είναι και πολύ καλός παίχτης. Κάμερον Τέιλορ, άλλη μια φυσιογνωμία γνωστή, μαζί με τον Νέιθαν Ρούβερς που ήταν και οι δύο πέρσι στην Βαλένθια. Ντίλαν Ροζετκόφσκι, γνώριμος φόρουαρντ, όχι για τους Έλληνες, αλλά γνώριμος στην Ευρωλίγκα. Μαζί με τον Μουχαμαντού Γκεϊέ, επίσης δύο παίχτες γνωστοί. Γκονζάλο Κορμπαλάν, εντάξει. Νίκολα Μίροτιτς, εντάξει. Ένα όνομα, μια ιστορία πλέον στη EuroLeague, ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Ο Ριβέρο, Τζασίλ Ριβέρο, Νίλ Σάκο και Γιανκούμπα Σίμα. Λοιπόν, πάμε σε break και επανερχόμαστε.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Argiland,
2: ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ποιότητα, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και σιγά σιγά θα πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Σίγουρα μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στα του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα στα του Βελιγραδίου. Ένα μάτς που κεντρικό πρόσωπο δεν είναι κανένας παίχτης, κανένας μπασκετμπολίστας, κανένας οπαδός, καμιά ομάδα. Είναι μόνο ένας σε αυτό το παιχνίδι. Κεντρικό πρόσωπο στο παιχνίδι προφανώς είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αυτός ο απίστευτος προπονητής, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε με τον Παναθηναϊκό, πήγε στην Παρτιζάν μετά από χρόνια, την ανέβασε επίπεδο και τώρα επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Θα πάει στο Βελιγράδι, θα τον υποδεχτούν φυσικά νομίζω οι φίλοι της Παρτιζάν με απίστευτη, με μια αποθέωση 100%, τίποτα άλλο παρά αποθέωση. Νομίζω αξίζει στον συγκεκριμένο προπονητή και άνθρωπο,

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δύο παίκτες διαθέσιμους. Δεν έχει τον Κέντρικ Νάν και τον Κώστας Λούκα.

ένας Παναθηναϊκός, όπως είπα, που σήμερα υπάρχει ένα ερωτηματικό, το πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί είναι το πρώτο του εκτός έδρας μάτς. Σίγουρα θέλει να κάνει και την πρώτη του εκτός έδρας νίκη, θέλει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα εκεί για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Πάμε λίγο στα της Παρτιζάν, να δούμε λίγο τι δεν έχει η Παρτιζάν σήμερα. Μαρίνκοβιτς, Μποσνιάκοβιτς, Τζαμπάρι Πάρκερ και Γουίλις εκτός για τους Σέρβους. Μάλιστα.

Μην ξεχνάμε φυσικά ότι η ΑΕΚ ταξιδεύει για, ταξίδεψε μάλλον, βρίσκεται στην Αγγλία για το αυριανό παιχνίδι με την Σακτάρ Ντονέτσκ. I'm a rolling stone, no place to stay. Μοναδικός απόν είναι ο Θωμάς Τρακώσα και ο Βάργα διαθέσιμος, αν και είναι πολύ πιθανό να προφυλαχθεί για να παίξει με την City. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί σήμερα. Θα είναι και η τελευταία προπόνηση και η συνέντευξη τύπου για την αναμέτρηση με τους Ουκρανούς. Στις 7.30 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Και θα ακολουθήσει και η προπόνηση της Ένωσης στο Stamford Bridge.

Στο μεταξύ υπάρχει και άλλη μία είδηση. Πριν από λίγο έγινε γνωστή. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου, την επέκταση μάλλον του συμβολαίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Με τους πράσινους λοιπόν να προχωρούν στην ανακοίνωση, θα την διαβάσουμε. Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Χρήστου Γείτονα. Ο τερματοφύλακας μας υπέγραψε το νέο συμβολαίο, το οποίο έχει ισχύει στις 30 Ιουνίου 2029. Ο νεαρός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την περασμένη σεζόν αποτελεί βασικό στέλεχος της πρωταθλήτριας κάτω των 17, ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην κάτω των 19. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου συμβολίου, ο Χρήστος Γείτονας ανέφερε: «Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια». Αυτή είναι η ανακοίνωση του Τριφυλιού για τον Χρήστο Γείτονα.

Πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε και καμία πρόβλεψη για το στοίχημα, γιατί έχουμε και αγώνες σήμερα. Έτσι πάνω. Έχουμε αγώνες. Έχουμε Champions League, έχουμε Euroleague. Ξεκινήσουμε με το Champions League προφανώς. Έχουμε και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Lens Sporting. Περίεργο παιχνίδι. Στις 8 παρατέταρτο Lens Sporting και Σαμπαμπακού Σλάβια Πράγας. Νομίζω η Σλάβια δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στην ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Πάμε στην Arsenal που παίζει με την Lille. Εκεί νομίζω και η Arsenal δεν θα έχει προβλήματα. Όχι ότι ο Άσος δίνει και πάρα πολλά, αλλά μετά πάμε στο δύσκολο παιχνίδι. Πάμε στη ματσάρα. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United στις 10. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Φαβορεί Ατλέτικο. Παρ' όλα αυτά και η United δεν είναι για υποτίμηση. Όταν την ξεχνάς, εκεί εμφανίζεται. Villarreal Napoli. Άλλο ένα πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το επόμενο, τι να πούμε. Να δούμε τι σκορ θα έχει έτσι πάνω. Αυτό το παιχνίδι. Viking Bayern Μονάχου. Viking Bayern Μονάχου, νομίζω καλή τύχη στη Viking. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να γράψει. Άμα έχουνε λίγο τύχη οι Γερμανοί, δεν ξέρω πού θα φτάσει το σκορ. Και άμα τους βγει το παιχνίδι. Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα στις 10 επίσης. Μία Μπαρτσελόνα η οποία είναι φαβορή προφανώς. Ίντερ Μπριζ, επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι, έτσι πάνω. Ίντερ Μπριζ, εντάξει. Ίντερ Μπριζ, εντάξει. Νομίζω και εκεί η Ίντερ δεν έχει πρόβλημα, υπάρχουν φαβοροί σε αυτά τα παιχνίδια. Λιψία Ιντχόβεν, αυτό είναι πάλι με φαβορή ξεκάθαρο, παρόλα αυτά και οι Ολλανδοί. Είναι μια ομάδα που όπως βάζουν γκολ, τρώνε γκολ. Όπως είπα, οι Γερμανοί είναι το φαβορί. Νομίζω δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η γερμανική ομάδα, η Λειψία, να πάρει την νίκη.

Νομίζω βέβαια τις αποδόσεις θα τις μεγαλώσουμε, ξέρετε, με κανένα ατομικό παίκτη, κανένα corner, ξέρετε τώρα πώς, με κανένα over 1,5. Έτσι θα τις ανεβάσουμε, γιατί μόνο με αυτές τις αποδόσεις που βλέπω τουλάχιστον στις εταιρείες στοιχηματικές δεν γίνεται δουλειά. Πάμε τώρα και στο μπάσκετ, γιατί εκεί έχουμε αρκετά. Πάμε στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, 9 παρατέταρτο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα μάτς που έχει ξεκάθαρο φαβορί για τις στοιχηματικές, για μένα καθόλου ξεκάθαρο φαβορί. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις. Νομίζω οι Λιθουανοί είναι πολύ καλή ομάδα και αδίκως θεωρούνται outsider. Η Φενέρ που με τον Παναθηναϊκό τα βρήκε σκούρα, σήμερα θεωρείται φαβορή. Την έχουν όλες οι στοιχηματικές που βλέπω πολύ χαμηλά. Και εγώ σκέφτομαι ότι δεν είναι για τόσο φαβορητισμό η Φενέρ απέναντι στους Λιθουανούς. Πάμε στη Βιλερμπάν. Βιλερμπάν Ερυθρός. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει, νομίζω ο Ερυθρός εδώ δικαίως θεωρείται φαβορή, για όνομα του Θεού. Στις 9 η ώρα. Οι Σέρβοι παίζουν στη Γαλλία και στην LDLC Arena. Είναι πιο βατό παιχνίδι. Πάμε στις 9.30 που έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Δεν αναφέρω καν το Παρτιζάν Παναθηναϊκός και το Βαλένθια Ολυμπιακός. Είναι εκτός αυτά, έτσι. Προφανώς. Έχουμε αναφερθεί η αναλυτικότατα για το καθένα από τα δύο παιχνίδια. Πάμε στην Ιταλία. Πάμε προς Ιταλία μεριά. Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης στις 9.30. Φαβορεί η Ρεάλ, λογικό, η Μιλάνο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά την σεζόν. Είναι ένα πολύ βατό παιχνίδι θεωρητικά για τη Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά η Μιλάνο είναι μια ομάδα που έχει παίκτες που μπορούν να ευστοχούν όλο το βράδυ. Από την περιφέρεια ένας από αυτούς είναι και γνώριμος στο ελληνικό κοινό, ο Άλεκ Πίτερς. Κατά πολλούς ο καλύτερος σουτέρ στην Ευρώπη. Μπορεί να λαβώσει πάρα πολύ την ομάδα της Ρεάλ από την περιφέρεια. Αν και νομίζω δεν μπορεί να τους κάνει ιδιαίτερη δουλειά ο Πίτερς μόνος του, γιατί κατά τα άλλα δεν μπορεί νομίζω η Αρμάνι να κάνει μια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε στο Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ, που εκεί πάλι υπάρχει φαβορή η Μπαρτσελόνα. Παρ' όλα αυτά, πολύ μεγάλος ο φαβοριτισμός της Μπάρτσα για το μάτς με τη Μακάμπι. Βέβαια, η Μακάμπι και που πήγε στο T-Center, θα μου πείτε στο T-Center έπαιζε, αλλά πήγε σαν πρόβατο στη σφαγή. Το θέμα είναι ότι η Μπαρτσελόνα είναι και αυτή σε σύγκριση με αυτό που θα έπρεπε να είναι πολύ κάτω. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Θα πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα ναι μεν είναι φαβορή με τη Μακάμπι, αλλά δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση όπως έχετε καταλάβει. Και πάμε και στο Μπασκόνια Ντουμπάι. Φαβορή η Ντουμπάι, λογικό. Η Μπασκόνια η οποία να παίξει άμυνα δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ντουμπάι η οποία όμως είναι μια ομάδα που μένει χαμηλά, που έμεινε μάλλον χαμηλά στα τελευταία της παιχνίδια. Ναι μεν έπαιξε με την Κλούζνα Πόκα για την Ανδριατική, νίκησε 92-85, αλλά σκεφτώ ότι στα δύο τελευταία της παιχνίδια για την Ευρωλίγκα έχει μείνει μία στους 66 πόντους με τη Φενέρμπαχτσε και έχασε με 10 πόντους κιόλας, και μία στους 58 με τον Ερυθρό Αστέρα, και αυτό λέει πάρα πολλά. Η Ντουμπάι η οποία δεν είναι μια ομάδα η οποία απέναντι σε κάποιες άμυνες μπορεί να βάλει γαλάθια. Παρ' όλα αυτά, σήμερα με την Μπασκόνια μάλλον θα περάσει στους 80. Γιατί η Μπασκόνια να παίξει άμυνα, πώς να το πω, πιο πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση παρά να παίξει άμυνα αυτή η ομάδα. Οπότε μάλλον και εκεί διπλό άνετο σχετικά για την Ντουμπάι.

Νομίζω σε αυτό το πράγμα στοιχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απόδοση θα μπορούσε να ανέβει άνετα με ένα handicap και στο μπάσκετ, ειδικά στην Ευρωλίγκα, στις απόψινές αναμετρήσεις καταλαβαίνουμε ποιος είναι φαβορί και ποιος όχι. Οπότε μπορούμε περίπου να μαντέψουμε και σε τι επίπεδα μπορεί να κινηθούν οι διαφορές. Καλά, από το Γενάρη και μετά νομίζω θα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο. Αλλά στη δεδομένη χρονική στιγμή μπορούμε να βρούμε ευκαιριούλες. Δηλαδή, παράδειγμα, Βιλερμπάν Ερυθρός, ένα διπλό με handicap μείον 6,5. Δεν ξέρω πόσο πηγαίνει, αλλά είναι value for money νομίζω. Στο Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, ένα διπλό με handicap μείον 7,5-8,5. Επίσης γιατί όχι. Μείον 8,5 για τη Ρεάλ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Μείον 8,5 για το φαβορί πάντα, ώστε να νικήσει με διαφορά και να ανεβάσουμε την απόδοση. Στο Φενέρ Ζαλγκίρις είναι ένα, τι να πω, πιο αμφίροπο παιχνίδι καίγεσαι. Δηλαδή, εντάξει, αυτός ο απίστευτος φαβοριτισμός της Φενέρμπαχτσε μου κάνει τεράστια εντύπωση. Με την Ζαλγκίρις είναι πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα που θα χτυπήσει την εξάδα και νομίζω θα είναι στην εξάδα και σχετικά άνετα. Μην πω ότι μπορεί να χτυπήσει και την τετράδα και να πάει Final Four αυτή η ομάδα. Αλλά για το Final Four είναι βαριά η κουβέντα. Στο Μπασκόνια Ντουμπάι ένα διπλό άνετο νομίζω θα είναι και με μια διαφορά μείον 6,5 handicap για την Ντουμπάι δεν θα ήταν άσχημο. Για ελληνικές δεν θα δώσω προβλέψεις, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι περίεργα τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή στην Ρόικ Αρίνα, παρότι μπορεί να θεωρηθεί φαβορή για κάποιους. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι με τους Ισπανούς και ειδικά παρότι θεωρείται φαβορή, όπως είπα, στη Ρόικ Αρίνα πέρσι έχασε και ο Παναθηναϊκός παίζει σε μια έδρα που άμα η Παρτιζάν μπορέσει να βάλει τον κόσμο στην εξίσωση του μάτς, φεύγεις πολύ δύσκολα νικητής από εκεί πέρα. Αν και η Παρτιζάν άμα τη βρεις αδύναμη την κερδίζεις άνετα, αλλά μπαίνουν πολλά ερωτηματικά για τις ελληνικές. Λοιπόν,

Και μιας και μίλησα και λίγο για το Παρτιζάν Παναθηναϊκός, οι Σέρβοι έχουν ανακοινώσει ένα ωραιότατο sold out για την αναμέτρηση. Η Beogradska Arena θα είναι γεμάτη, περίπου 20.000 θεατές θα βρίσκονται στο γήπεδο.

Στο μεταξύ παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα πάνω για το EuroCup με την Λετκά Μπιλής. Έχει θεωρείται λογικά φαβορή, αλλά δεν είναι εύκολη η αποστολή. Του θα δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, σε αυτό σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί για μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος, Ανδρέα Ναπούλιου, Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Μείνετε συντονισμένοι για τα ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλλά.

0: λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο.
2: Ογδόντα χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Πλέον νομίζω όταν ακούτε αυτές τις δύο φωνές ξέρετε τι έρχεται.
0: Τι έρχεται, ναι. Το έχετε μάθει, Νίκο, μας έχουν μάθει πλέον.
1: Ισχύει.
0: Σιγά σιγά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, ακούγοντας εμάς μπορεί να βάζουν και κανένα ποτό.
1: Όντως.
0: Έτσι όπως είμαστε εμείς οι δύο.
1: Καμιά βότκα μπορούν να βάλουν, κανένα ουισκάκι. Λοιπόν, για να μπαίνουμε τώρα στο ψητό, ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τον Γιώργο Ιωάννου
0: και τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Αντριάννα Πουγιού, Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Και φυσικά, σήμερα έχουμε και δράση πολύ.
0: Έχουμε πολύ δράση. Είμαστε και στον απόϊχο μιας έκπληξης. Mm-hmm. Έχουμε πολλά να πούμε, η αλήθεια.
1: Έχουμε πολλά,
0: έτσι,
1: να πούμε.
0: Γιατί έχουμε ορισμούς διαιτητών στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε ταξίδι. Γιατί η ΑΕΚ αναχώρησε. Έχουμε την ήττα του ΠΑΟΚ χθες στο πρωτάθλημα, ήττα έκπληξη.
1: Που δεν το περίμενε κανένας.
0: Ναι, και τις δύο αναμετρήσεις στο μπάσκετ. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, η επικαιρότητα είναι γεμάτη. Ξεχυλίζει.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Οπότε, δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

Την πρώτη του εκτός έδρας νίκη θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στη Μπεογκράτσκα Αρένα για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Δύσκολη αποστολή στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στη Ρόε Γκαρένα. Χωρίς τους Πλώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Αναχώρησε η ΑΕΚ για την Αγγλία εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ

Ντονιέτσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για τον δικέφαλο Θωμάς Τρακώσα. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς κάνει ο Βάργα, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπανιαλούκα για τον Παναθηναϊκό. Όγκρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το Τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ έχει προβάδισμα για θέση βασικού στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ για το Europa League. Ο Άγγλος Ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε από την UEFA για την αναμέτρηση στη Μασσαλία. Το 3-3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 εκτός έδρας στη Λιετ Κάμπελης. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, η Ομουρίγη, Κακλαμανάκης και Φίλιος. Εκτός από την επερχόμενη αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν για το Europa League, είναι η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς των κριτικών με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Στο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, στις 8 παρατέταρτο, Lens Sporting Λισαβόνας, Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας και στις 10, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking, Bayern Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Inter, Club Brugge και Λιψία Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης στροφής της EuroLeague, στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι.

0: Λοιπόν,
1: επειδή έχουμε ταξιδάκια να κάνουμε σήμερα, από πού λες να ξεκινήσουμε?
0: Μήπως να ξεκινήσουμε από ψηλά, από Θεσσαλονίκη?
1: Που είναι και πιο κοντά, γιατί έχουμε και εξωτερικό.
0: Έχουμε εξωτερικό, αλλά πρώτα θα πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είχαμε την έκπληξη και καταλαβαίνεις ότι την επικαιρότητα την έχει. Είμαστε λίγο στον απόϊχο της μεγάλης έκπληξης από την ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία πήρε το διπλό στην Τούμπα, 3-1 τον ΠΑΟ.
1: Και μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ. Είχε ευκαιρίες.
0: Γενικά τον έφθυρε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν εμφανίστηκε με πολύ μεγάλο νεύρο.
1: Περισσότερα όμως θα μας πει ο Στέλιος Παπαντονίου.
0: Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
2: Πώς είναι το... καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ μετά τα χθεσινά? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμεναν και πάρα πολύ.
2: Το κλίμα μετά από αυτό το ιστορικό κάζο δεν μπορεί να είναι καλό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός, τόσο για το αποτέλεσμα, αλλά πολύ περισσότερο για την εικόνα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε ένα πρόσωπο πάρα πολύ προβληματικό και σε άμυνα και σε επίθεση. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη αιστεία και φυσικά είχε πάρα πολλά προβλήματα στο transition με τον Βάργκας να είναι ο παίκτης ο οποίος ουσιαστικά έκανε και τη μεγαλύτερη ζημιά και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής από την πλευρά της Καλαμάτας. Αυτό είναι το μεγάλο προβληματισμός για τη συνέχεια, η εικόνα που έδειξε η ομάδα, καθώς κανένας από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ δεν περίμενε ότι θα παρουσιάσει τέτοια εικόνα, ειδικότερα μετά από τρεις εβδομάδες της διακοπής, όπου όλοι έλεγαν πως υπάρχει χρόνος για βελτίωση, ότι θα γίνει περισσότερο γκρουπ, περισσότερη ομάδα, κάτι το οποίο δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε μια ομάδα η οποία ήταν εκτός τόπου και χρόνου, μια ομάδα η οποία δεν έδειξε αυτή την απαραίτητη ομοιογένεια ότι είναι μια ομάδα γκρουπ, αυτό που έλεγε. Φάνηκε ότι δεν είχε διαβάσει καθόλου τον αντίπαλο που είχε απέναντί της, και εκτός από αυτό νομίζω ότι έβγαλε και μια έτσι νοοτροπία, μια μπλαζέ νοοτροπία, είδε λίγο υπεράνω το παιχνίδι με την Καλαμάτα και το πλήρωσε με το χειρότερο τρόπο, και ουσιαστικά πλέον πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσει να μείνει σε τροχιά πρωταθλητισμού, γιατί με αυτή την νοοτροπία και με αυτή την εικόνα δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου ανέφερε πως είμαι υπεύθυνος εγώ για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, και γενικότερα νομίζω ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, και φυσικά αυτό φάνηκε και μετά το τέλος του αγώνα και από το γεγονός ότι η Τούμπα αποδοκίμασε τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα, υπήρξαν υβριστικά συνθήματα, αλλά παράλληλα αναγνώρισε και την νίκη της Καλαμάτας, γιατί η θέση του χθεσινού παιχνίδι η Καλαμάτα κέρδισε, δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν η καλύτερη ομάδα Καλαμάτα, αυτό θέλω να πω, και την χειροκρότησε και την παραδέχτηκε και το γήπεδο της Τούμπας, τη φύλαξη του ΠΑΟΚ.
1: Τώρα ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή, ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, και θα την κάνω την ερώτηση. Θα δούμε Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια λόγω της αποβολής του Τσιφτσί?
2: Ναι, ο Μοναστηρλή θα είναι ο βασικός και ο νούμερο ένα, είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, εφόσον δεν υπάρχει Τσιφτσί, δεν υπάρχει και Παυλένκα, ο Μοναστηρλή είναι αυτός που θα πάρει την φανέλα του βασικού. Από τον ΠΑΟΚ τον εμπιστεύονται πάρα πολύ. Άλλωστε και πέρσι τον είχαμε δει που έκανε το ντεμπούτι του στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, που ο ΠΑΟΚ είχε πάρει την πρόκριση τότε στο

0: Εμπιστεύονται και πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, τους ποδοσφαιριστές που βγάζει η Ακαδημία τους εμπιστεύονται πάρα πολύ. Το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχε βγάλει μέχρι στιγμής κάποιον τερματοφύλακα έτσι, που να έχει πάρει φανέλα βασικού. Ο Μοναστηλής φαίνεται ότι είναι ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία, από ό,τι φαίνεται, παίρνει χρόνο συμμετοχής, παίρνει αγώνες στα πόδια του. Και νομίζω ότι επενδύουν πολύ στο project του Μοναστηλή, τουλάχιστον αυτό λένε, και ο ίδιος ο παίκτης δείχνει ότι είναι ικανός να σταθεί σε όψη των περιστάσεων. Πέρσι το έδειξε με τις εμφανίσεις του, με την εμφάνισή του βασικά με τον Άτραμ, θα καλείται να το αποδείξει και τώρα.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, θα δούμε ίσως και αλλαγές στο ερχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ?
1: Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν θα δούμε αλλαγές. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Τώρα δεν ξέρω αν αυτές οι αλλαγές αφορούν το σύστημα ή κάποιους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι ο Λύση είναι αναγκασμένος να κάνει αλλαγές. Τώρα το ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που θα δούμε, θα τις δούμε στην πορεία της εβδομάδας. Είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό. Η πρώτη σκέψη η οποία έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για αλλαγές είναι η αλλαγή συστήματος. Καθώς ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του έχει πάρα πολλά οχτάρια, ενδεχομένως θα μπορούσε να πάρει ένα 4-3-3. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό και όχι πρακτικό, και μένει να δούμε το πώς το σκέφτεται και ο Λέσιο Λύση αυτό.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το κάζο.
2: Και να δούμε αν θα ανακάμψει.
1: Ναι, άμα βγάλει αντίδραση. Γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα η ομάδα δεν έβγαλε αντίδραση, δεν έβγαλε εγωισμό. Δεν έβγαλε τίποτα.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Στέλιο, σε ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να ακούσουμε μετά τη χθεσινή αναμέτρηση τι είπε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης, Αλέσιο Λύση.

0: not acceptable and that's all.
1: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανό να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε έχουμε αρκετή επικαιρότητα και μπασκετική επικαιρότητα με πολύ δύσκολες αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Και πολλά ταξίδια. Πολλά
0: ακριβώς.
1: Ταξίδια, γιατί έχουμε εκτός έδρας αναμετρήσεις. Νομίζω όμως.
0: Αρχικά έχουμε Ισπανία, έχουμε και Σερβία. Αλλά θα πάμε στην Ισπανία σιγά-σιγά. Πάμε προς Ισπανία μεριά. Βαλένθια Ολυμπιακός. Έχουμε στο στούντιο τον Παναγιώτη Φλεβωτόμο να τα πούμε όλα για τον μπάσκετ. Γιατί έχουμε αρκετά να συζητήσουμε.
1: Την καλησπέρα μας.
0: Καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Νίκο. Πράγματι σήμερα είναι η μέρα της ξενιτιάς, το λέγαμε από χθες. Βέβαια σήμερα, επειδή θα τα πούμε όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, θα καταλάβετε ότι όλοι παίζουν εκτός. Έχουμε Ισπανίες, έχουμε Σερβίες, έχουμε Ελβετίες, Αζερμπαϊτζάν,
1: Βοσνίες.
2: Όπου θες. Και Ιταλία, έχουμε και Ιταλία εννοείται μέσα. Ταξιδεύουμε παντού. Ξεκινάμε με Ισπανία μεριά, Βαλένθια Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, νομίζω αν έχουμε 10 ομάδες να παίζουν Ευρώπη κάθε εβδομάδα, ναι.
2: Εντάξει.
0: Θα, ναι. Θα έχουμε πολλά.
1: Είναι και δεν ξέρεις και πού να πας ταξίδι το μεταξύ από αυτά που.
2: Και είναι και τρομερή σύμπτωση, έτσι. Είναι τρομερή σύμπτωση να παίζουν όλοι έξω σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν από Ισπανία μεριά. Πάμε στην δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόιγκ Αρένα απέναντι στη Βαλένθια στις 10 η ώρα. Με κενό, όπως είπαμε και χθες, στο αποσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Εντάξει, έχει δύο απουσίες που είναι όμως λίγο πιο, να το πω, δευτερεύουσες. Να το πω, παίχτες που δεν παίζουν ενώ στην Ευρωλίγκα πάρα πολύ.
1: Είναι νεαροί.
0: Αναφέρομαι στον Μπουρνελέ και τον

0: Πλώτα. Δεν έχουν παίξει, νομίζω. Ο Πλώτας δεν έχει παίξει λεπτό στην Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω ήταν αποστολή, αλλά δεν έχει
0: παίξει. Αν, εκτός αν έχω πέσει έξω, ο Μπρουνέλε σίγουρα δεν έχει παίξει λεπτό.
2: Εντάξει, είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν ποντάρουν όταν παίξουν στην Ευρωλίγκα.
0: Θα παίξουν, παίζουν συνήθως το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, ίσως ο Πλώτας, άμα ο Πλώτας συνεχίζεται την εξέλιξη του και αγωνιστικά και στις προπονήσεις, μπορεί να τον δούμε στη συνέχεια της χρονιάς σε κάποια παιχνίδια.
0: Θα τον δούμε, θα δούμε τι θα κάνει. Σίγουρα όμως είναι μια αποστολή η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη για τον Ολυμπιακό.
2: Πράγματι, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν την περιμέναμε τόσο δυνατή, είναι η αλήθεια. Μετά τη φυγή του προπονητή, φυγή Μοντέρο, Μπαντίο.
0: Μπραξτονική του
2: πάντα. Που φύγαν άπαντες δηλαδή από την ομάδα. Ωστόσο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν.
0: Κοίταξε, ήταν η ομάδα που λέγαμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε πώς θα αντιδράσουν οι παίχτες στο rebuild που θα γίνει.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί το λέμε αυτό, επειδή η Βαλένθια έκανε το λάθος να βάλει ρήτρες σε όλους τους παίχτες.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, χωρίς να υπολογίσει ότι όλες οι ρήτρες σχεδόν θα καλυφθούν. Οπότε φύγαν όλοι.
2: Ήταν μεγάλο το στοίχημα, όμως ήρθε ο Σόρτς.
0: Φύγαν νομίζω ότι μόνο 2-3 μείνανε. Και, ναι. Και εν τέλει, εντάξει, πήρε τον Σόρτς. Έφτιαξε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ. Ο Σόρτς, ο οποίος πιστεύαμε ότι θα κάνει χρονιά MVP και δικαιωνόμαστε γι' αυτό. Φαινόταν ότι στη Βαλένθια λέγαμε ότι θα κουμπώσει. Και κούμποσε. Έχει πάρει τον Μίροτιτς, ο οποίος είναι ίσως και ο ηγέτης της ισπανικής ομάδας. Έχει παίχτες όπως ο Σέν Σουπερί που είναι. Εγώ το λέω αυτά επειδή την έχω δει λίγο την Βαλένθια, την έχω τσεκάρει.
2: Να σου πω, ο Σουπερί, αντικειμενικά μιλώντας, τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ακριβώς για αυτό.
2: Μαζί με τον Ντελαρέα. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι 21 χρονών έκαστος, αν δεν είναι ένα χρόνο μικρότερος, αν δεν κάνω λάθος, ή ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν έχει
0: είναι
2: να λέει. Είναι δύο
0: τους.
2: Νεαρά παιδιά τα οποία έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Έχουν παίξει και στην εθνική ομάδα ανδρών στο ευρωμπάσκετ του 25. Εναντίον της Ελλάδος, της Εθνικής Ελλάδος. Και τώρα με τη Βαλένθια και πέρυσι δείξανε ωραία δείγματα και φέτος θα δείξουν πάλι πάρα πολύ ωραία δείγματα. Είναι δύο παίκτες ισπανικής πάστας που θα απασχολήσουν την Ευρώπη. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Και νομίζω για τη Βαλένθια μπορούμε να προσθέσουμε ότι υπάρχει συνέχεια σε αυτό το πλάνο που έχει ο σύλλογος. Ο σύλλογος δηλαδή από πέρσι μπορεί να έχουν γίνει πολλές αλλαγές, αλλά βλέπουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον έχει μια καλή ανταπόκριση στις αλλαγές που έχουν γίνει.
0: Και όχι μόνο, εγώ σου λέω ότι έχει κρατήσει ίσως και το στυλ που έπαιζαν.
1: Ισχύει.
0: Το πολύ γρήγορο στυλ με πολλά τρίποντα. Οπότε νομίζω δεν ξέρω και κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα προλάβει να κάνει και πολλά φάουλ.
2: Μιλάμε σήμερα για ένα run and gun παιχνίδι σίγουρα σήμερα.
0: Ακριβώς.
2: Run and gun καθαρό.
1: Άνετο.
2: Τέλος πάντων.
0: Επίσης, να δώσουμε και μια ιδιαιτερότητα. Θα τη δώσω αυτή την ιδιαιτερότητα. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα για δεύτερη φορά στην ιστορία του Στήρο Ιγκαρίνα, λογικό, πέρσι την εγγενία στη Βαλένθια. Έχει παίξει ένα παιχνίδι πέρσι που χάσε με το Φουρνιέ, με το Φλότερ. Παίζει στο γήπεδο το οποίο, όχι αυτή τη σεζόν, την επόμενη, είναι άκρος πιθανό να φιλοξενήσει το Final Four. Έτσι.
1: Και είναι και ωραίο γήπεδο.
0: Το αφήνω, δεν είναι οριστικό, αλλά είναι φαβορή η Ρογκαρίνα. Είναι ένα στολίδι.
2: Όταν θα έχουμε σίγουρα θα μιλήσουμε για τη Ρογκαρίνα, είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Μακάρι να φιλοξενήσει Final Four, γιατί όχι. Εκεί όμως θα δούμε και μια άλλη Βαλένθια.
0: Και ελπίζουμε να δούμε ελληνικές και τις δύο ελληνικές ομάδες εκεί και να δούμε και ελληνικά χέρια να το σηκώνουν.
1: Εννοείται.
2: Και το κρατάμε αυτό. Προχωράμε. Θα φύγουμε από την Ισπανία, μένουμε στην Ευρωλίγκα και πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ταξιδέψει για Σερβία, αντιμετωπίζει την Παρτίζαν σε 9.30 με τους κλασικούς απόντες να είναι οι Νάνος Λούκας και Χουάντσο, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από την αρχή της σεζόν.
0: Νομίζω αυτά θα μας τα πει βέβαια σε λίγο και ο Γιώργος Σιφάκης που θα είναι στην γραμμή.
2: Εννοείται αυτό, λέτε, τα λέμε πολύ στα έξω-έξω.
0: Θα τα πούμε λίγο, ναι.
2: Θα πούμε ότι οι απουσίες για τους Σέρβους είναι η Μαρίνκοβιτς και Γουίλης.
0: Έχει απουσίες η Παρτιζάν, αλλά νομίζω θα τα πούμε.
2: Και θα μας τα πει και ο Γιώργος Σιφάκης ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ πιο ιδιαίτερη λόγω Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Για πάμε λίγο.
2: Πάμε στη δεύτερη τάξη διοργάνωση Ευρωλίγκας, πάμε στο EuroCup. Με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσει και αυτός σε 7 η ώρα τη Λιετκάμπελης. Μια ομάδα που έχει μια νίκη, μια ήττα στο θεσμό. Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο το 3 στα 3 και είναι το φαβόρι για αυτή την αναμέτρηση.
0: Έτσι. Για να τον δούμε.
1: Έχει και απουσίες η ομάδα του
2: Κέρι. Έχω την εντύπωση δεν έχει κάποια απουσία σημαντική. Okay. Θα πω εγώ, είναι πλήρης ο Τρινκέρι.
1: Ωραία.
2: Έχει γεμάτο το πλωστάσιο του. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Στις 9 η ώρα, πάλι πάμε στην Ιταλία αυτή τη φορά. Πηγαίνουμε λίγο τριγωνικά, μα σκεφτούμε λίγο το χάρτη. Με το Περιστέρι, την ομάδα του Ξανθόπουλου, να φιλοξενείται στην Ιταλία από την Βαρέζε, φιλοδοξώντας το 2-2 στον όμιλο.
0: Μια ομάδα με πολύ βαρύ όνομα, γιατί η Βαρέζε έχει και μια ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Έχει κατακτήσει και Ευρωλίγκα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, οπότε έχουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
2: Θα είναι ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μάτς.
0: Και μόνο νομίζω ότι παίζει το Περιστέρι μέσα στην Ιταλία.
1: Ναι,
0: και το λέω αυτό γιατί το Περιστέρι είναι μια ομάδα που συμπαθώ πάρα πολύ, από την άποψη ότι έχει πολύ μπασκετικό ενδιαφέρον.
1: Ισχύει.
2: Πράγματι. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα του Ξανθόπουλου, έτσι.
0: Εντάξει. Και μόνο αυτό νομίζω αρκεί.
2: Και μόνο αυτό αρκεί, δηλαδή. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Είναι από τους ανθρώπους ο Ξανθόπουλος που πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο για τη δουλειά που έχει κάνει.
2: Πράγματι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Πράγματι, γιατί άκουγα κάτι προγνωστικά πέρσι. Ότι το Περιστέρι πάει για υποβασμό και το Περιστέρι βγήκε πέμπτο.
2: Μα το έχουμε πει ένα κάρο φορές.
0: Ένα κάρο φορές.
2: Και έχει γίνει γραφικό, δηλαδή. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων. Και δεν σταματάει εδώ η δράση. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά.
1: Για πέ.
2: Έχουμε στις 6 ώρα Κολοσσό εναντίον της Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν. Εκτός έδρας αποστολή και για τον Κολοσσό, λοιπόν. Έτσι.
1: Ενδιαφέρον.
2: Είναι φαβορή για την αναμέτρηση ο Κολοσσός, η ομάδα του Λυκογιάννη, από όσο φαίνεται μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία τη σεζόν και μπορεί να κάνει το 2-2 στο Europe Cup της FIBA. Γιατί όχι, δεν έχει και αυτός κάποιες απουσίες, κάποια απουσία. Έτσι, μακάρι να κάνει το 2-2 και αυτός. Και θα κλείσουμε την ευρωπαϊκή, ρε παιδί μου, έτσι, βραδιά των ελληνικών ομάδων με τον αγώνα της Μικόνου απέναντι στη Φρίμπουργκ στην Ελβετία στις 9 η ώρα.
1: Οι νησιώτες πάνε στις Άλπεις.
2: Οι νησιώτες πάνε παντού.
0: Οι νησιώτες νομίζω έχουν ομάδα που μπορεί να ταιριάξει και βουνό και θάλασσα. Δεν καταλαβαίνουν.
2: Δεν καταλαβαίνουν. Είναι ρε παιδί μου, απίστευτο. Είναι τρομερή, όπως είπαμε, αυτή η σύμπτωση. Ότι όλες οι ελληνικές ομάδες παίζουν μακριά από τα σπίτια τους. Να σημειωθεί για τον Παναθηναϊκό, το είπαμε πριν, θα το αναφέρει και ο κύριος Σιφάκης μετέπειτα, ότι είναι η πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
0: Οπότε.
2: Σε μια δύσκολη έδρα. Οπότε το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός στην πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση. Πάμε μετά σε δύο μικρές ειδήσεις σημαντικές. Έχουμε την αποδέσμευση του Lonnie Walker από τους Nuggets.
0: Τον δούμε Ευρώπη.
2: Θα τον δούμε Ευρώπη. Και άμα
0: έχουμε δει δουλειά, δεν ξέρουμε πού.
2: Αν θες την εκτίμησή μου, εγώ πιστεύω ότι θα πάει Βελιγράδι. Διαφορετικά θα γυρίσει στη Μακάμπη.
0: Ερυθρό Αστέρα ή Παρτιζάν.
2: Πιστεύω προς Ερυθρό μεριά. Διαφορετικά θα τον δούμε ή στη Μακάμπη ή στη Ζαλγκύρης. Και άμα γίνει αυτό,
0: καταλαβαίνουμε
2: πώς αναβαθμίζονται αυτές οι δύο ομάδες. Ή όποια ομάδα τον πάρει. Επίσης. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών, όπως είχε ανακοινώσει, για τον αγώνα που είχε μετά τον αγώνα Ολυμπιακός ΕΦΕΣ που είχαμε δει κάποιες ζημιές.
0: Νομίζω μόνη ευχή είναι να μην ξαναδούμε αυτές τις εικόνες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εντάξει, ήταν αηδία.
2: Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ είχε καταδικάσει το περιστατικό και είχαν δεσμευτεί δημόσια πως θα φροντίσουν να καλυφθούν αυτές οι ζημιές και όποιο πρόβλημα προκύψει στις εγκαταστάσεις των άλλων λύσεων.
0: Νομίζω αυτό είναι μέσα στη συμφωνία.
2: Που είναι μέσα στη συμφωνία προφανώς.
1: Ναι.
2: Έτσι ήταν εντός συμφωνίας. Αναμένουμε τώρα τις υπόλοιπες εξελίξεις για το αν θα βρεθούν τα πρόσωπα που κάνανε αυτές τις ζήμιες. Αν όντως θα καταδικαστούν και τα πρόσωπα, γιατί στο προσκήνιο αυτό έχουν υπάρξει αντιδράσεις στο κομμάτι ότι θα καταδικαστούν τα πρόσωπα.
0: Και μακάρι να γίνει αυτό, γιατί εντάξει, γιατί είναι ντροπή τώρα να βλέπουμε τέτοιου είδους εικόνες σε ένα γήπεδο που φιλοξενεί τον πρωταθλητή Ευρώπης.
2: Είναι κρίμα για την οποιαδήποτε ομάδα φιλοξενείται σε έδρα άλλης ομάδας να μαυρώνεται ο κόσμος για τους 5-10 ανθρώπους που έχουν σκοπό να κάνουν κάτι τέτοιο, να κάνουν ζημιές, να.
1: Και θα πω Παναγιώτη και για το οποιοδήποτε άθλημα.
2: Και εννοείται και για το οποιοδήποτε άθλημα.
1: Για το οποιοδήποτε άθλημα. Γιατί ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο ενώνει, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν.
2: Εννοείται αυτό. Όπως επίσης, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω εντάξει, είναι λίγο συνδυασμό ποδοσφαιρικού με μπάσκετ. Για ποιο λόγο δηλαδή το Σάββατο το απόγευμα οι φίλοι της ΑΕΚ καταδίκαζαν τον πρόεδρο της ΚΑΕ. Έτσι, και παράλληλα δεν γεμίζει το γήπεδο λόγω της συμφωνίας Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Για την Εύρα. Παιδιά, δεν έχει να... οι διοικήσεις είναι δευτερεύοντες. Σημαντικό, το λέω προς όλους τους φίλους, κάθε ομάδας. Η ομάδα είναι, για τους φίλους της ομάδας είναι πάνω από διοικήσεις.
1: Ναι. Αλλά όταν μιλάμε για συμφωνίες, στο τέλος της ημέρας ξέρουμε ότι η ΑΕΚ θα πάρει ένα χρηματικό ποσό από τον νίκη του Ολυμπιακού.
2: Και όχι μόνο, οποιαδήποτε ομάδα.
1: Και οποιοδήποτε, έτσι.
2: Οπότε δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να αντιώνεται ο κόσμος με τη διοίκηση, με την ομάδα.
1: Ναι.
2: Να βλάψει την ομάδα γιατί.
0: Που επίσης να πω κάτι. Εάν η Σαν Λαρίνα, αν ο Μάκης Αγγελόπουλος αποφασίσει να προχωρήσει σε μια ολική ανακαίνιση στη Σαν Λαρίνα. Έτσι. Γιατί να μην φιλοξενηθεί στο ΣΕΦ.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι.
2: Και όχι μόνο θα πω εγώ. Δηλαδή. Μιλάμε τώρα ότι γιατί να βλάψεις παίκτες, προπονητές που είναι κάθε μέρα στο γήπεδο προπονούνται. Για μια συμφωνία.
0: Τέλος πάντων, το πάει αλλού το θέμα. Γενικότερα είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Ακριβώς, μια μεγάλη κουβέντα.
0: Που κάποια στιγμή σίγουρα θα πρέπει να την κάνουμε.
2: Θα την κάνουμε κάποια στιγμή, σίγουρα.
1: Είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Διάστημα.
2: Ωραία.
0: Ωραία, αυτά είναι. Αυτά. Νομίζω, Παναγιώτη, δεν έχουμε κάτι
2: Ευχόμαστε
0: άλλο.
2: Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες.
1: Μακάρι
2: το απόλυτο.
1: Μακάρι σήμερα το 5 στα 5.
2: Μακάρι 5 στα 5 και να έχουμε.
0: Να δούμε 10 στα 10 για αυτήν την εβδομάδα, εγώ θα πω.
2: Ακριβώς. Και μακάρι και στα 10 στα 10. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό αυτά.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, έχουμε θα είδηση. Κάνουμε πάσα για δηλώσεις coach Μπαρτζόκα. Ωστόσο, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς η γαλλική αστυνομία, οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέγγι για το Europa League. Υπάρχει δυσαρέσκεια από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θα μάθουμε λεπτομέρειες πολύ σύντομα.
1: Και ακυρώνονται και τα εισιτήρια.
0: Ακυρώνονται ουσιαστικά τα εισιτήρια των οπαδών του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό ακριβώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει για τη δυσαρέσκειά της, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πληρώσει για τα εισιτήρια, έχουν πληρώσει για τη διαμονή τους προφανώς στη Γαλλία. Και ξαφνικά οι γαλλικές αρχές δύο μέρες πριν.
1: Βάζουν μπλόκο.
0: Πριν την αναμέτρηση. Και ενώ μπορεί ήδη οι οπαδοί του Ολυμπιακού να έχουν αναχωρήσει για τη Γαλλία, βάζουν τον μπλόκο και απαγορεύουν στον κόσμο των Πειραιωτών την παρουσία στο γήπεδο. Επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφαλείας. Το συζητούσαμε και με τον Κώστα Σαμοθράκη, ότι το παιχνίδι έχει κυκλωθεί από την UEFA ως υψηλού κινδύνου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι να προσθέσουμε.
1: Όντως, πραγματικά.
0: Τι να σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις coach Μπαρτζόκα, γιατί είχαμε και το tattoo basket σήμερα, τώρα πριν λίγο. Οπότε πάμε σε δηλώσεις coach Μπαρτζόκα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, η πρώτη σε αριθμό, δεύτερη νομίζω σε ευστοχά τρίποντα. Γενικά είναι μια ομάδα που σκόραρε πάνω από 100 πόντους μέσα όρους. Έχει 4 νίκες, 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Βαρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζει το παιχνίδι εκεί. Και προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή ανάλογη για να μπορέσει να διεκδικήσει την νίκη. Νομίζω ότι δεν έχει σχέση μόνο με εμάς. Μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Έχουν πολλά πράγματα να βελτιώσουν. Γι' αυτό και οι προπονητές αυτή τη δουλειά αρέσκονται να κάνουν. Να βελτιώνουν την ομάδα μέσα από τη διαδικασία που περιλαμβάνει προπονήσεις, παιχνίδια, βίντεο κλπ. Νομίζουμε ότι έχουμε περιφόρια μεγάλης βελτίωσης και αμυντικά και επιθετικά στις επιβεβαιώσεις συνεργασιών. Με να το δείξουν στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες προπονήσεις. Σας θυμίζω ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και τώρα Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νίκες περισσότερες μπορούμε. Είναι σημαντικό για μας. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς, αν το καταφέρουμε, στην εξέλιξη θα μας φανεί φοβερά χρήσιμο.
1: Και με τις δηλώσεις του προπονητή των πρωταθλητών Ευρώπης, θα πάμε σε απαραίτητο break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά πολλά να πούμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ώρα για δεύτερο ημίχρονο και πάμε Αγγλία.
0: Πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ στο Λονδίνο, στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μάριος Ματσάνκος για την ΑΕΚ. Μάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παλικάρια, τι κάνετε?
0: Δόξα Θεώ, καλά είμαστε, εσύ?
1: Πώς είναι η Αγγλία? Πώς είναι?
2: Καλά είναι η Αγγλία. Για την ώρα δεν έχουμε συναντήσει ψηλόβροχο, αν και είχε βρέξει νωρίτερα. Εμείς, επειδή είμαι με αρκετή, έτσι, μια μεγάλη παρέα, δεν δεχτήκαμε βροχή. Όλα καλά, ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Πραγματικά είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι καθαρά ποδοσφαιρική. Δεν καταλαβαίνεις όμως ότι αύριο παίζει παιχνίδι ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας να πούμε ότι το παιχνίδι αύριο είναι στις 8. Η ομάδα της Ένωσης έχει αναχωρήσει από την Αθήνα για το Λονδίνο. 7.30 είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Πιστεύω θα πει αρκετά πράγματα και για το παιχνίδι. Με μοναδική απουσία από την αποστολή ο Θωμάς Τρακώσα, ο οποίος λέγαμε ότι μπορεί να μείνει και στην Αθήνα, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει, μιας και δεν μπορούσε να ταξιδέψει, γιατί ακολουθεί το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Το ευχάριστο είναι ότι ο Μπαρνάμπας Βάργα κατάφερε να μπει στην αποστολή. Η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Manchester City και όχι τόσο με τη Σαχτάρ. Θα το δούμε όλα αυτά βέβαια. Γιατί έσφιξε τα δόντια, το ήθελε πάρα πολύ να είναι ο Μαγιάρος επιθετικός στα αυτά τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία. Θα δούμε σε ποιο από τα δύο τελικά θα του δώσει χρόνο συμμετοχής ο Μάρκο Νίκολιτς, και αν του δώσει, γιατί παίζει και αυτό. Έχει πει, θυμίζω, μετά το παιχνίδι με τον Όφιο Σέρβος Τεχνικός, ότι δεν θα πάρει ρίσκα. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι 100% έτοιμος ο Βάργα, δεν θα αγωνιστεί καθόλου. Όμως τον ήθελε στην αποστολή και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι και για καθαρά ψυχολογικούς λόγους. Στην αποστολή βρίσκονται και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Μεταξύ αυτών ο Καλοσκάμης, ο Αλεξίου, ο Κουτέσα. Καθαρά για ψυχολογικούς και αγωνιστικούς λόγους. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα. Η ΑΕΚ ήρθε σε Λονδίνο για να πάρει το διπλό κόντρα στη Σαχτάρ. Και ας περιμένουμε το απόγευμα να ακούσουμε και τον Μάρκο Νίκολς, να δούμε τι έχει να πει.
1: Μάλιστα.
0: Στις 7.30 να πούμε ότι είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου.
2: Ακριβώς, ναι. 7.30 συνέντευξη τύπου. Αύριο 8 η ώρα Αγγλία στο παιχνίδι, 10 ώρα Ελλάδος, γιατί είμαστε και 2 ώρες πίσω εδώ στην Αγγλία σε σχέση με την Ελλάδα. Περισσότεροι από 7.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο γήπεδο. Γίνεται μάλιστα λόγος ότι θα είναι και 10.000. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ συνεχίζουν να έρχονται. Άλλοι έχουν βρεθεί από χθες στο Λονδίνο, άλλοι έρχονται σήμερα, άλλοι θα βρεθούν και αύριο. Γενικότερα θα υπάρξει μια κυτρινόμαυρη εκστρατεία. Είναι κάτι το οποίο θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και δίνεται η ευκαιρία, γιατί το παιχνίδι διεξάγεται σε ένα ουδέτερο γήπεδο όπως είναι το Στάμφορντ Μπριτζ, γιατί η Σαχτάρ, γνωρίζουμε, λόγω του πολέμου δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της. Περιμένουμε να δούμε πόσο κόσμο θα έχει εκεί η Σαχτάρ, πόσοι θα είναι δηλαδή οι Ουκρανοί. Γενικότερα πιστεύω η Άγνα τα καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να τα πούμε και αύριο.
1: Και μακάρι να γίνει αυτό.
0: Πού προσανατολίζεται τακτικά ο Μάρκο Νικολίτς?
2: Κοίταξε να δεις, στην άμυνα και κάτω από τα δοκάρια, λίγο πολύ τα πράγματα είναι γνωστά. Δηλαδή, Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα Πίλιος στα δύο άκρα της άμυνας, Ρέλβας Μουκουτί δύο στόπερ, και από εκεί και πέρα ο Μαρίν λογικά με τον Βιτάλη στα δύο χαφ. Στην επίθεση ο ένας που διεκδικεί θέση, όχι διεκδικεί, είναι σίγουρος, είναι ο Γιώβιτς. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Μάγερ δεξιά, τον Γκοϊτά αριστερά. Και μένει να δούμε ποιος θα είναι δίπλα στον Γιώβιτς. Αυτό δηλαδή είναι το ερωτηματικό. Γιατί αν δεν είναι 100% έτοιμος ο Βάργα, που πιστεύω ότι δύσκολα να είναι για το αυριανό παιχνίδι, περισσότερες πιθανότητες του δίνω για το μάτς με την Manchester City, ας περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του.
0: Τώρα εγώ έχω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ακούγεται έντονα, λόγω του ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ, ότι ίσως ξεκινήσει και από την αρχή ο Ζουμπκόφ. Ίσως
0: ακριβώς εκεί θα σε πήγαινα. Ναι. Να ξέρεις.
2: Ίσως πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχή, θα το δούμε όλο αυτό.
0: Επειδή ο Ζουμπκόφ έχει παίξει στη Σαχτάρ, νομίζω εκεί ήταν.
1: Εκεί ήταν. Ναι.
0: Εκεί ήταν. Από τη Σαχτάρ τον έχει πάρει η ΑΕΚ. Άρα τη Σαχτάρ την ξέρει πολύ καλά ως ομάδα.
1: Ήταν από την Τραμπζονσπορ τον πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά την ξέρει τη Σαχτάρ.
1: Ναι, τη Σαχτάρ την ξέρει.
2: Ήταν ένα ποδοσφαιριστή που ήθελε να φύγει από την Τουρκία και τον πήρε από την Τραμπζονσπορ.
0: Ακριβώς. Άρα τη Σαχτάρ την ξέρει ως ομάδα.
2: Ναι, την ξέρει. Και από την καλή και από την ανάποδη.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι τώρα δεν ξέρω τι που έχει αλλάξει. Όλα ανοιχτά είναι. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για αυτό το απόγευμα ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι.
2: Αν δηλαδή χρησιμοποιήσει τον Ζουμπκόφ.
0: Είναι ένα χαρτί πάντως αυτό. Είναι ένας άσος στο μανίκι του Μάρκο Νίκολιτς.
2: Ναι, είναι ένας άσος ακριβώς. Με νίκη να πούμε ότι η ΑΕΚ βάζει σοβαρή υποψηφιότητα, αν και είναι αρκετά νωρίς, πρόκριση στην επόμενη φάση. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, νομίζω με 10 βαθμούς νομίζω...
1: Από 9 έως 11 περίπου.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή αν έχει αφού έχει κερδίσει τη ΛΑΤΣΚ, αν καταφέρει να κερδίσει και τη Σαχτάρ, αν η Μάνη είναι στους 6 και από εκεί και πέρα πιστεύω με 3-4 βαθμούς ακόμα να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Είναι νωρίς όλα αυτά που συζητάμε, όμως θέλω να πιστεύω ότι η ΑΕΚ αύριο θα τα καταφέρει. Γιατί αξίζει να το κάνει και για την ίδια αλλά και για τον κόσμο που έχει ταξιδεύει και συνεχίζει να ταξιδεύει για να... Είναι αύριο στο πλάι της.
0: Ωραία. Yeah. Μάριε, καλό μεσημέρι να ευχηθούμε.
1: Καλά να περάσεις στο Λονδίνο.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Να είστε καλά και εσείς στην όμορφη Αθήνα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, είχαμε και την είδηση επί του πιεστηρίου για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Οπότε πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να τα πούμε λίγο εκτενέστερα, γιατί έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι σίγουρα.
1: Και θα λύσει και αρκετές απορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Τι έγινε με τη μετακίνηση?
2: Και υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από πλευράς Ολυμπιακός.
0: Και λογική, εγώ θα πω.
2: Ναι, γιατί πολλοί κόσμοι μπορούν να έχει ξεκινήσει, έχουν βγάλει εισιτήρια, αεροπορικά, πολλά τα έξοδα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εξέφρασε ήδη τη δυσαρέσκεια της για την απόφαση που λήφθηκε αρκετά καθυστερημένα. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον μια-δύο μέρες, αν και κυκλοφορούσε η φήμη, αλλά θα μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε πιο γρήγορα. Έχουμε ήδη στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα μεσολαβηθούν οι φίλαθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία, και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φίλαθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Γαλλία, που είναι ήδη επιβεβαρημένες λόγω των φοιτητικών και μαθητικών εκδηλώσεων, μάλιστα και σήμερα και αύριο, από ό,τι ξέρω, έχουν οργανώσει τέτοιες διαδηλώσεις, ανησυχούσαν έντονα για την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού και για ενδεχόμενες συγκρούσεις κτλ. Λοιπόν, η ανακοίνωση χαρακτηριστικά λέει: Ο Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα με τη Μαρσέλη. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία φιλάθλων μας στο γήπεδο. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα. Όπως σας είχα πει δύο φορές, είχαν γίνει δύο meeting με την UEFA και τη Μαρσέλη. Τόσο με την γαλλική ομάδα, όσο και με την UEFA. Όσο και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, που ουδέποτε τέθηκε θέμα μέχρι απαγόρευση μέχρι τότε. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί, δεν μας είχε τεθεί ποτέ ζήτημα, ούτε καν σαν ενδεχόμενο. Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο, αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέλη. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αγνοήθηκε. Αναγνωρίζουμε ότι όταν αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια παρέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα. Αλλά καταδικάζουμε, εδώ είναι η ουσία, την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία. Με αυτή την απόφαση, η οποία παραδέχτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή. Έτσι.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό λέω ότι είναι λογική και η αντίδραση και η δυσαρέσκεια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο κόσμος έχει πληρώσει εισιτήρια.
2: Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπήρχε με αντίστοιχο αγώνα το Δεκέμβριο του 2023, πριν από το match Lan Seville για το Champions League. Όταν τότε οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα, παρότι 400 οπαδοί της Σεβίλης είχαν προμηθευτεί εισιτήρια. Τότε η Σεβίλη προσέφηκε στο Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλλει δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε καν για την αντίδραση, λένε στον Ολυμπιακό. Έτσι, ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει ζήτημα προστασίας της ασφάλειας των φιλάθλων μας που βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι λίγο αστείο, διαιτητικό. Όλιβερ.
0: Μάικλ Όλιβερ.
2: Η Μασσαλία, ο χειρότερος διαιτητής που υπάρχει στην Ευρώπη. Μακράν.
0: Ένας διαιτητής που καταρχάς ήδη έχει σημαδευτεί. Για ένα παιχνίδι φετινό εννοώ.
1: Και τι παιχνίδι, Γιώργο, και τι παιχνίδι.
0: Και αναφέρομαι για το παιχνίδι United City 1-0 υπέρ της Manchester City, με γκολ που μετά το παιχνίδι λένε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει.
2: Άστο, στην Premier League κάνει όργια αυτός. Γενικά είναι μια αστεία περίπτωση, ας πούμε. Έχει διαιτητεύσει το τελευταίο, πέρσι το παιχνίδι Leverkusen Ολυμπιακός το 0-0. Αλλά γενικά είναι ένας διαιτητής πολύ προβληματικός. Οι αποφάσεις δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, άλλο Premier League και άλλο ευρωπαϊκά παιχνίδια, προφανώς, έτσι, γιατί στην Premier League έχουν δικούς τους κανόνες, όπως είπες τώρα, αλλά γενικά είναι ένα διαιτητής που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Τουλάχιστον εγώ, επειδή τον παρακολουθώ, νομίζω και αυτός δεν μπορεί να είναι διαιτητής. Έτσι. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα, μπορεί να διαιτητήσει καλά την ερχόμενη Πέμπτη. Απλά αυτή η φιγούρα δεν μου αρέσει καθόλου. Mm. Μ' αρέσει πολύ η φιγούρα του Γιάννη Μητσουκ, ο οποίος θα είναι βασικός την Πέμπτη. Mm-hmm. Θα γίνουν 2-3 αλλαγές. Ο Σά νομίζω θα πάρει θέση πίσω από τον Γιάννη Μητσουκ και θα ξεκουραστεί ο Τσικίνιο. Στα μπακ ο Πέτερσεν νομίζω, δεν ξέρω, ίσως και ο Σάλιακας, το λέω αυτό γιατί ο Σάλιακας το Σάββατο, την Κυριακή στο Αγρίνιο δεν θα παίξει λόγω τιμωρίας, έτσι, έχει πήρε κόκκινη κάρτα. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, μια ιδέα την οποία έχω καταθέσει εδώ για αρκετό καιρό και αφορά τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος στην Εθνική Ομάδα της Βοσνίας είναι ο βασικός της δεξιός στόπερ. Και αυτή την ιδέα του Σεργέη Μπάρμπαρες, του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο προπονητής και να το δούμε ή στο μεθαυριανό μάτς ή στο Αγρίνιο την Κυριακή να δίνει λύσεις. Γιατί και ο Πέτερσεν δεν μας έχει δείξει ακόμα ότι είναι υψηλού επίπεδου, αν θέλεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Οπότε μην αποκλείσουμε και αυτό το ενδεχόμενο να δούμε Σμαϊλόβιτς δεξιμπακ, ένα ψηλό παιδί, ξέρει μπάλα, τουλάχιστον δύο παιχνίδια που τον είδαμε τη Βοσνία σαν δεξιμπακ με εντυπωσίαση. Αν και ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια και τον απέκτησε από τη Σάντελφιο στα στόπερ, μάλιστα σε καλή ηλικία, πολύ αξιόλογα στοιχεία, που τα διέκριναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και καλά έκαναν και τον πήραν, γιατί πραγματικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά με το Ρέτσο και τον Πυρόλα και τον Κάρμο, αυτή τη στιγμή έχει πάει τέταρτο στην ιεραρχία. Αλλά δεν αποκλείται να γίνει έκπληξη και να το δούμε και δεξί μπακ. Όπως το κάνει και ο Μπάρμπαρες με πολύ μεγάλη επιτυχία, επαναλαμβάνω, στην Εθνική Ομάδα της Βοσνίας. Θα κάνει αλλαγές ο Ιμανόλ την Τετάρτη, την Πέμπτη, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Υπάρχει και την άλλη Πέμπτη πάλι παιχνίδι με τη Σπάρτακ, να υπενθυμίσω. Έτσι. Mm-hmm. Μέσα σε δύο εβδομάδες υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι συνεχόμενα. Έχει αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ωραία.
2: Οπότε, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αύριο ενοχωρεί η αποστολή για τη Γαλλία. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
3: Ωραία. Ωραία. Κώστα. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Και σε σένα,
1: καλή συνέχεια.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα προς Βελιγράδι. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό που παίζει με την Παρτιζάν σήμερα. Ένα παιχνίδι με κεντρικό πρόσωπο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Γιώργος Σιφάκης στην άλλη γραμμή.
1: Καλησπέρα από το Βελιγράδι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακριβώς Γιώργο.
1: Ακριβώς έτσι είναι το πράγμα. Στις 9:30 ο αίτητος Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, την εξαιρετική Παρτιζάν του 3-1. Και όλα βέβαια τα φώτα είναι στραμμένα στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι φίλοι εδώ ζουν και αναπνέουν οι τρέλες της Παρτιζάν για αυτό το παιχνίδι. Η υποδοχή που αναμένεται να του γίνει δεν είναι αποθεωτική. Ο Μπράντοβιτς είναι θρύλος. Οπότε είναι κάτι, θα το ζήσουμε μαζί και στη μετάδοση. Θα είναι κάτι μοναδικό και για τους φίλους φιλάθλους που θα το παρακολουθήσουν την τηλεόραση, αλλά κυρίως για τους φίλους Παρτιζάν που θα ξαναδούν τον προπονητή που είχαν μέχρι πέρυσι το χειμώνα και έφυγε με τα γνωστά επεισόδια που έγιναν, θα τον ξαναδούν, αλλά να κάποιος ομάδα του Παναθηναϊκού. Κάτι σαν εφιάλτης δηλαδή.
0: Εντάξει, αλήθεια δεν ξεχνάει κανείς και τον τρόπο που έφυγε ο Μπράντοβιτς από την Παρτιζάν και μάλιστα και τις αντιδράσεις του κόσμου για την αποχώρησή του, έτσι.
1: Σωστά, υπήρχαν τα κυβερνητικά προβλήματα, υπήρχε η κόντρα με τον πρόεδρο της Παρτιζάν που οδήγησαν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να πάρει την απόφαση με πολύ βαριά καρδιά, είναι αλήθεια, και να φύγει. Γι' αυτό δεν το συγχώρησαν οι οπαδοί της Παρτιζάν, ούτε στη διοίκηση ούτε στην κυβέρνηση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα αναφέρουν συνεχώς στο σερβικό τύπο και σήμερα. Αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον η υποδοχή που θα το επιφυλάξουν. Κάποιες φήμες έκαναν ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα υποστηρίζουν τον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό. Άλλοι βέβαια πιο ψύχρεμοι λένε ότι αυτό θα αλλάξει με τον Τζάβολ και ότι θα υποστηρίξουν την αγαπημένη της ομάδα, την Παρτιζάν. Αναμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κατέβει για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι.
0: Νομίζω είναι και φαβορί.
1: Οπότε...
0: και θα έχει και νομίζω ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση.
1: Έχει μόνο δύο.
0: Και νομίζω έχει και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο παίζει εκτός έδρας.
2: Ισχύει.
1: Ακριβώς αυτό δήλωσε και ο Μπράντοβιτς. Θέλω να τους δώσω ένα εκτός έδρας παιχνίδι, να μου δείξουν πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητες και αν οι νίκες μέχρι τώρα δεν ήταν λόγω έδρας, αλλά γιατί έχουμε πραγματικά καλή ομάδα. Αναμένουμε να το δούμε. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός. Ήταν ο Νάν και ο Σλούκας που θα επιστρέψουν και αυτοί μετά το παιχνίδι με τη Χάπουελ που θα γίνει την Παρασκευή στο ΆΚΑ. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί και το πρώτο λόγο, και η Παρτιζάν ειδικά με τον Πενιαρόγια δείχνει πάρα πολύ δυνατή. Ειδικά μέσα στο γήπεδο της.
0: Έχει βέβαια και απουσίες. Ο Παναθηναϊκός έχει νομίζω τις κλασικές, τις δύο Σλούκας Νάν, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι οι μοναδικές απουσίες, ο Σλούκας και ο Νάν που θα επιστρέφουν στο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με το Περιστέρι. Είναι και αυτοί δηλαδή έτοιμοι, απλά δεν είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα για να μπορούν, δεν έχουν πλέον προβλήματα.
0: Ωραία. Γιώργο, θα σας ακούσουμε και στη μετάδοση το βράδυ, έτσι, live από την Μπελογκράτς Καρίνα.
1: 9:30.
0: Στις 9:30 ώρα Ελλάδος. Οπότε,
1: θα ζήσουμε όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να δούμε και τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός που μακάρι να μπορέσει να φύγει με το διπλό από την Μπελογκράτς Καρίνα, η οποία είναι δύσκολη έδρα.
2: Ισχύει.
0: Γενικά.
1: Δύσκολη έδρα και δεν έχει και προβλήματα η Παρτιζάν.
0: Νομίζω δύο απουσίες που είναι όμως... Έχει δύο απουσίες, νομίζω τον Μαρίνκοβιτς και τον Γουίλις, αλλά... Νομίζω περισσότερο του Μαρίνκοβιτς
1: είναι σημαντικό. Είναι σχεδόν από την αρχή της ήταν, δεν έχουν παίξει καθόλου.
0: Νομίζω άρα δεν έχει και ιδιαίτερα θέματα.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Στο Βελιγράδι πώς είναι τα πράγματα, ο καιρός.
1: Δεν σ' άκουσα.
2: Ο καιρός πώς είναι στο Βελιγράδι.
1: Ο καιρός στο Βελιγράδι είναι 6 ψυχρά κρύο, είναι 13 βαθμοί, αλλά περπατά σάνδαλα. Δεν έχει λίγη καταστασία. Αλλά είναι λίγο με δόντια.
0: Κατάλαβα.
1: Να πω ένα τελευταίο ότι το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο και τα εισιτήρια, το πιο φτηνό έφτασε να πουλιέται 70 ευρώ και το πιο ακριβό 700. Σήμερα για να δουν τον Ομπράντοβιτς.
0: Εντάξει, νομίζω είναι κατανοητός ο πόθος νομίζω του κόσμου να δει τον προπονητή που ανέδειξε την ομάδα του τα τελευταία χρόνια.
2: Και μόνο που αν δεν κάνω λάθος υπάρχει sold out.
0: Ναι, υπάρχει. Το έχει ανακοινώσει η Παρτιζάν σήμερα.
1: Ναι, sold out βέβαια, το έχει ανακοινώσει.
0: Ωραία. Γιώργο, θα σε ακούσουμε και το βράδυ στη μετάδοση. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε.
2: Και καλή περιγραφή για το βράδυ.
0: Και καλή περιγραφή.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό πάμε στον ποδοσφαιρικό.
1: Χρήστος Παπανικολάου με όλα τα νέα από το Τριφύλι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ?
2: Καλά, βροχερή μέρα η σημερινή,
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Μπας και χειμωνιάσει λίγο, γιατί τις προηγούμενες ημέρες σκάσαμε, είχε πάλι ζέστη. τρελός καιρός, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε και αυτό όπως όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, πάμε στα νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αφήσει πίσω του πλέον τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και προετοιμάζεται πλέον για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στην League Face απέναντι στην Μπόρα την Πέμπτη. 7:45 είναι η σέντρα στο ΟΑΚΑ. Το βασικό ζητούμενο τώρα για την ομάδα του Jacob Nistrup είναι η αντίδραση μετά την ήττα, την πρώτη ήττα της σεζόν των Ολυμπιακών με έναν τέσσερα Καραϊσκάκη, που έβαλε και ένα τέλος έτσι, στο αίτητο σερί. Όμως ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος με 15 βαθμούς, γιατί τα ωραία νέα, τα καλά νέα για τον Παναθηναϊκό ήρθαν από την Τούμπα και το διπλό της Καλαμάτας εκεί με 1-3 που κρατά το τριφύλι μόνο του στην κορυφή. Οπότε σίγουρα αυτό είναι και κάτι έτσι που ήρθε σαν αρκετά θετικό νέο έτσι μετά το κακό αποτέλεσμα στο Γιώργος Καρεφέκης και την πρώτη ήττα, ότι τουλάχιστον το τριφύλι παραμένει στην κορυφή, είναι σημαντικό. Τώρα να πούμε ότι στα αγωνιστικά εχθές Δευτέρα η ομάδα προπονήθηκε σε δύο γκρουπ στο Κορομπί. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στο ντέρμπι ακολούθησαν από θεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας και σε παιχνίδι περιορισμένου χώρου. Τώρα το πρόγραμμα νομίζω για αύριο Τετάρτη 4 η ώρα να πούμε ότι έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup, έτσι, όπου θα πει διάφορα πράγματα, σίγουρα θα ερωτηθεί και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ότι δεν πήγε καλά, αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει να κάνει και με το επερχόμενο μάτς με την Μπόρατς. Να πούμε ότι στις 5, μία ώρα αργότερα, θα γίνει και η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, έτσι ώστε οι παίκτες του Νίστρουπ να είναι 100% έτοιμοι για το μάτς. Τώρα, το ενδιαφέρον θα έλεγα ότι στρέφεται κυρίως στις επιλογές του Δανού Τεχνικού, έτσι μετά το κακό αποτέλεσμα στο ντέρμπι. Είναι πιθανό να δούμε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς τώρα πλέον ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια διαδικασία, σε ένα κύκλο συνεχόμενων παιχνιδιών, οπότε θα πρέπει να συνδυάσει θετικά αποτελέσματα αλλά μαζί και την σωστή διαχείριση του ρόστερ, έτσι ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι σε όλα αυτά τα παιχνίδια που θα έρθουν το ίδιο αποτελεσματικός, θα έλεγα. Οπότε σίγουρα και μετά από αυτό το κακό πρόσωπο που έδειξε στο Καραϊσκάκη, σίγουρα ο Δανός έχει πράγματα στο μυαλό του να αλλάξει. Ένα ζήτημα που παρακολουθούμε την κατάσταση είναι του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι επέστρεψε νωρίτερα από την εθνική ομάδα Τριντάρ και τον Πάκο με ένα θέμα τραυματισμού. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός, το ρεπορτάζ έλεγε ότι η επίσημη θέση του Prime θα κάνει ένα πρόγραμμα από κατάσταση μέρα με την ημέρα, θα δούμε πώς πηγαίνει. Τελικά πήγε αρκετά καλά. Έτσι πήρε και κάποια λεπτά συμμετοχής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό όταν τον χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα πω ότι δεν είναι 100% έτοιμος μετά την θλάση του πρώτου βαθμού που είχε πάθει, αλλά σίγουρα δουλεύει πάρα πολύ καλά μαζί με το ιατρικό team και πιστεύω ότι θα είναι στην αποστολή, εννοείται κανονικά, αλλά θα δούμε και πώς έχει σκοπό να τον αξιοποιήσει ο Jacob Nistrup, δηλαδή αν θα τον ρίξει απευθείας στα βαθιά, γιατί και στον Καραϊσκάκη μου θυμίζω για όλους τους φίλους ότι δεν ξεκίνησε βασικός, ήρθε από τον πάγκο, έτσι. Οπότε θα έχει το ενδιαφέρον και η περίπτωση του Λιβάη. Έχει βγει και ο διαιτητής, να πούμε, για το match της Πέμπτης. Είναι ο Ούγγρος, ο Μπέντσε Τσόνκα, 34 ετών, νεότατος ο άνθρωπος. Να είναι καλά, ελπίζω να μην είναι Ερνάντε Φερνάντε και να μην σφυράει τόσο πολύ, να αφήσει λίγο το match να κυλήσει και να δούμε ένα πιο έτσι ωραίο ποδοσφαιρικό αγώνα και όχι το κακό ντέρμπι που παρακολουθήσαμε στο Καραϊσκάκη, έτσι, γιατί ο διαιτητής καλός ή κακός, αλλά παίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού.
0: Να περάσει απαρατήρητος μόνο αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Να περάσει απαρατήρητος και να σφίξει και το παιχνίδι να λήξει όχι νωρίτερα. Δεν ελπίζω να μην πιάζεται κι αυτός σαν τον προηγούμενο, να έχει κανονίσει να φύγει. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Επίσης να πούμε σε άλλα νέα ότι ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, 17χρονος, υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2029. Ένα project του Παναθηναϊκού, ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει αφήσει πάρα πολύ καλό δείγμα σε όλους, πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνατότητες του και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μπαίνει σε πολλές αποστολές με την πρώτη ομάδα, οπότε ίσως κάποια στιγμή και αυτός πάρει την ευκαιρία. Του Παναθηναϊκού έχει βγάλει πολλούς τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια που δεν τους έχει αξιοποιήσει στην πρώτη ομάδα. Ο Χριστογιώργος, για παράδειγμα, υπενθυμίζω, ένας πολύ καλός Έλληνας τερματοφύλακας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Όφη και τα πάει εξαιρετικά, είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Έτσι, ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν αξιοποιήθηκε. Ελπίζω με τον Γείτονα να μην συμβεί το ίδιο, έτσι να δουν κάτι παραπάνω νωρίτερα και να τον βάλουν, γιατί όχι, και στη μάχη. Είναι Έλληνας, είναι νεαρός, είναι από τα σπλάχνα της ομάδας. Νομίζω ότι τέτοια project έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί στο μέλλον μπορούν να φέρουν και χρήματα στον Παναθηναϊκό, έτσι, με μια πώληση, ας πούμε, στο εξωτερικό. Οπότε αυτό θα έλεγα.
0: Διόλου απίθανο πάντως να τον δούμε, γιατί από ό,τι διάβασα η Super League ετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα μοντέλο κυπέλου Ελλάδος, δηλαδή να βάλει υποχρεωτικά παίκτες κάτω των 22 ετών Έλληνες στις ομάδες.
2: Θα μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε.
1: Και εμένα.
2: Θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Εντάξει, παιδιά, να στηρίξουμε και λίγο το τοπικό προϊόν, λίγο τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είμαστε πια τόσο κακοί ποδοσφαιριστές οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό ταλέντο, έτσι, στις ακαδημίες όλων των ομάδων. Τα βλέπουμε και με την εθνική μας ομάδα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά με ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ ταλέντο. Οπότε γιατί όχι και αυτά τα παιδιά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Επίσης για την ηλικία, για το ηλικιακό αυτό κομμάτι, είμαι πολύ υπέρ της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, διότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό. Πλέον θεωρούμε ότι στην Ελλάδα για να παίξει ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να φτάσει στην ηλικία των 25 ετών. Πράγμα λάθος, διότι βλέπουμε στο εξωτερικό ότι όταν δουν κάποιο ότι είναι έτοιμος, 17, 18, 19, είναι ήδη παίκτης που παίζει. Το είδαμε και με τον Καρέτσα, με την Γκένκ. Τι έκανε και πήρε και τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο να το βγάλουμε λίγο αυτό το κακό σκεπτικό, το παλιό σκεπτικό από πάνω μας και να δίνουμε ευκαιρία σε νέα παιδιά από νωρίς. Δεν χρειάζεται να φτάσουν 25 ετών, έτσι, για να ξεκινήσουμε από την ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που το κάνουμε στο εξωτερικό μπορούμε να το κάνουμε την ίδια επιτυχία και εμείς εδώ, έτσι. Νομίζω είναι δεδομένα.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Στέλιο, να σε χαιρετήσουμε.
2: Εντάξει.
0: Έτσι αλλιώς, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, γι' αυτό το λέω.
2: Πάμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Να είσαι καλά.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη.
1: Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Καλό μεσημέρι,
0: Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε.
1: Τι επικράτησε στο τροπέδο του Άρη?
2: Μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο εσωτερικό της ομάδας και μια ελαφρά έτσι, διακριτικότατη γκρίνια στον κόσμο, γιατί εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν θετικό, ο Άρης κέρδισε, αλλά στο τέλος η εικόνα δεν ήταν η θετική. Αυτό το κλείσιμο δεν ήταν το ιδανικό για τον Άρη στο παιχνίδι με τον Βόλο. Οι παίκτες όμως και ο προπονητής φαίνεται ότι διακατέχονται από μια ηρεμία, μια ψυχραιμία και μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Είχαμε αναφέρει και το πρόγραμμα του Άρη εξάλλου. Το επόμενο παιχνίδι την Κυριακή με την Κηφισιά είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης θέλει να κερδίσει για να συνεχίσει το θερί του. Γενικότερα τα παιχνίδια μέχρι και τα τέλη του Δεκέμβρη, μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, θεωρούνται βατά για τους κυτρινόμαυρους. Το θέμα είναι να μπορέσει η ομάδα να κάνει σωστή διαχείριση μέχρι και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης δεν έχει διάμεσα παιχνίδια, άρα ένα παιχνίδι την εβδομάδα και σωστή διαχείριση για τους παίκτες του Άρη. Σήμερα είχαν προπόνηση κανονικά, χθες είχαν το ρεπό. Γενικότερα μια ειδική διαχείριση για να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τις τραυματίες, γιατί προέκυψαν και δύο σύνδρομα κοιλιακών προσαγωγών στην ομάδα και έχουν θορυβηθεί οι άνθρωποι του Άρη και πρέπει να το προσέξουν αυτό, ειδικά στις θέσεις των αμυντικών. Ο Άρης δεν έχει την ευκαιρία να έχει προβλήματα και τραυματισμούς, γιατί λέμε για τον Φαμπιάνο, ο οποίος σκόραρε, ο οποίος είναι πολύ θετικός, αλλά σε περίπτωση που ένας από τους δύο, ή Φαμπιάνο ή Σούταλο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποκτήσει ένα πολύ μικρό θέμα ή έστω μια ίωση, ο Άρης θα μείνει χωρίς στόπερ. Οπότε είναι στενά τα περιθώρια σε αυτό το κομμάτι. Και στην επίθεση να δούμε τι θα γίνει με τον Μανού Γκαρσία και αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα μάτς. Καθημερινά αξιολογείται η κατάστασή του. Πιστεύω ότι από Τετάρτη και μετά θα μπορούμε να κρίνουμε πιο ασφαλώς το τι θα γίνει με τον Ισπανό, γιατί είδαμε ότι ο Άρης, ναι μεν έλειπε ο Μανού Γκαρσία στο παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά απέδωσε, ήταν αρκετά καλός, αρκετά επιθετικός και είχε και γκολ, είχε και ωραίο παιχνίδι στη διαχείριση του μάτς. Άρεσε γενικότερα στο πρώτο μήχρονο κύριο.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη.
2: Όχι. Από αύριο μπαίνουμε σε μεγαλύτερους ρυθμούς και θα δούμε τι θα γίνει και για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια εκτίμηση για τα πλάνα εν ώψη Κηφισιάς. Εκτός έδρας παιχνίδι διαφορετικό, άρα και διαφορετική διαχείριση.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Θεσσαλονίκη και πάμε Ηρακλή.
1: Θωμάς Καλέσης.

0: Την καλησπέρα μας στο Θωμά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε και λέμε, αφήνουμε πίσω τον αγώνα με τον Λεβαδιακό και τώρα οι παίκτες του Ηρακλή σε ρυθμούς ΠΑΟΚ. Τι συνέβη?
1: Δεν συνέβη κάτι. Εντάξει, το χθεσινό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ επίσης δεν σημαίνει κάτι. Για όποιους μπορούν να συνδέσουν τις δύο αναμετρήσεις, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το χθεσινό και είναι πάντα ένα τοπικό ντέρμπι που σημαίνει ότι όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, τίποτα δεν προεξοφλεί κάτι. Στον Ηρακλή ξεκινούν σήμερα μάλλον την προετοιμασία για αυτή την αναμέτρηση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Νίζε, το οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό προς το τέλος του αγώνα, αντικαταστάθηκε, δεν φαίνεται να έχει κάτι το ανησυχητικό. Ήταν απλά από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και η αδιαθεσία του Ίβι Λόπεθ, ο οποίος ξεκίνησε με το παιχνίδι, αλλά στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από τον Σάντε Σίλβα. Επίσης δεν είναι κάτι, είναι κάτι που θα το ξεπεράσει μέσα στις επόμενες ημέρες και λογικά θα θέσει και αυτό στον εαυτό του τη διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Στον Ηρακλή έχουν πέσει πλέον οι τόνοι σε σχέση με την νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό, κοιτάζουν το ντέρμπι της Κυριακής.

0: συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις στον Ηρακλή, να προσθέσουν και άλλους βαθμούς αν μπορούν στο ενεργητικό τους και να πάνε στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας μετά τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, στον οποίο θα υποδεχτούν την Κηφισιά, άλλη μια ομάδα η οποία επίσης κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει καταφέρει να βάλει και αυτή αρκετούς βαθμούς στο σακούλι της και, και αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως και αυτό με το Λεβαδιακό που προηγήθηκε, όπως αυτό που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ και το μεθεπόμενο παιχνίδι του Ηρακλή εντός έδρας στο Καθατζόγλιο με την Κηφισιά είναι εξίσου σημαντικό. Μέσα, μέσα στις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, θα φανεί και το σχήμα που θα ακολουθήσει, που τουλάχιστον θα δουλέψει ο Βάλτερ Ματσάρη για αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν θεωρείται ότι θα προχωρήσει σε πολύ μεγάλες αλλαγές, εκτός και αν προτιμήσει να πάει με το υλικό του δευτέρου ημιχρόνου, αυτό δηλαδή που έδωσε τη νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό, αν θα ξεκινήσει δηλαδή το Μάρκο Κράιντς βασικό αντί του Σουρλί και θα χρησιμοποιήσει τον Σάντε Σίλβα στα άκρα αντί του ταλαιπωρημένου Ιβιλόπεθ, όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Είναι πράγματα και στοιχεία τα οποία θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα με την προετοιμασία που ξεκινάει.
1: Ωραία.
2: Θωμά,
1: δεν νομίζω ότι έχουμε να
2: δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: Όχι.
2: Ωραία.
0: Είμαστε ένα μανομί που βαδίζουμε προς το παιχνίδι του κρίσιμο της Κυριακής.
1: Ωραία.
2: Θωμά, καλό μεσημέρι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, αν με επιτρέπετε, είναι υπάρχει θετική ανταπόκριση από τον Ηρακλή σε ό,τι αφορά την καινούργια τεχνολογία που δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν το ελληνικό πρωτάθλημα, που θα αποδεικνύει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή δεν πέρασε, εν πάση περιπτώσει, αλλά έστω και μια τεχνική που θα βοηθάει ως προς την διελεύκανση τέτοιων φάσεων. Ο Ηρακλής είναι πολύ υπέρ, καθώς είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν χάσει βαθμούς από αυτήν την ιστορία φέτος.
2: Ακριβώς. Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου για σήμερα.
1: Άλλο ένα γεμάτο μαγκαζίνο.
2: Ξεχυλισμένο, θα πω εγώ.
1: Παρομοίως.
2: Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος.
1: Γιώργος Ιωάννου.
2: Και ακολουθεί Λίμπερο. Οπότε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, προσοχή πάντα, προσοχή πάντα. Στους δρόμους και όπου είστε. Και γεια χαρά σε όλους.
2: Καλή συνέχεια.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους...

με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη.

0: Επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαίρετε, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβαθμίστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες. Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρουσιάζοντας ένα πακέτο στήριξης των οικοκυριών για τον φετινό χειμώνα. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Πέμπτη και Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον επιβεβαίωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τα όσα έχουν καταγγελθεί για τη συμπεριφορά της. Στην Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Την απόφαση του να συστρατευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γνωστοποίησε μέσω βίντεο ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την επαναστρατιά, σημειώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνε μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Δεν το κάνεις. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι. Η σειρά είναι, η κατάταξη είναι αυτή, ναι. Δηλαδή πρώτα ξεφωνητό χοντρό στους παίκτες, ναι. Μετά στο Βιερίνια, Πολύ χοντρό στο Βιερίνια. Ναι, ναι. Πολύ χοντρό. Ήσαμε τις πέντε σχεδόν. Μάτος όχι.
7: Πολύ λίγο. Δηλαδή
6: Μάτος όχι.
7: Στη Βουλή δεν μπαίνει.
6: Αυτό είναι μια συζήτηση. Γιατί η Βιερίνια 90% και Μάτος 10. Κάπου εκεί ήταν.
7: Ούτε 10.
6: Ούτε.
7: Ούτε. Σου λέω οριακά μπαίνει στη Βουλή.
6: Ωραία. Λοιπόν, μετά ο προπονητής και ναι. μετά η διοίκηση. Ο ιδιοκτήτης, όταν λέω διοίκηση, εννοώ τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Σαββίδη.
7: Ναι, αν και η τάση ήταν λίγο η διοίκηση να πάει και πιο πάνω από την ευθύνη του προπονητή.
6: Ναι.
7: Ναι, ναι.
6: Ωραία.
7: Όσο περνούσε η βραδιά κιόλας. Μπήκε η Β' Αθηνών που λέμε μετά.
6: Η τάση πήγε. Πες μου το λίγο αυτό, για να βγάλουμε λίγο το.
7: Όσο περνούσε
6: γιατί πήγαινε προς τα. Να, έφτανε στα ίσια με τον προπονητή, για πες.
7: Γιατί.
6: Είναι... Για τον προπονητή.
7: Όχι, για τη διοίκηση θα σου πω, ότι ανέβαινε.
6: Όχι, για τον προπονητή ανέβαινε. Δηλαδή...
7: Για όλα. Για την επιλογή Βιερίνια, για την επιλογή Μάτος, για την επιλογή προπονητών, προπονητή, για την μη επιλογή προπονητή. Δηλαδή, είναι αστείο να απορρίπτεται τελικά ένας προπονητής λόγω επιθέτου.
6: Okay.
7: Ακόμα και αυτό το.
6: Δεν το αναφέρουν αυτό πολύ, να ξέρεις.
7: Ναι, πολλοί, αλλά το βάζουν. Mm-hmm. Αλλά με μεγάλη διαφορά συντριπτική ήταν οι παίχτες. Με συντριπτική διαφορά, μάλλον όχι συντριπτική, με μεγάλη διαφορά ήταν δεύτερος ο Βιερίνια.
6: Ναι.
7: Και μετά όλοι οι άλλοι.
6: Mm. Είναι δίκαιο. Δίκαιη η κατάταξη.
7: Το, το δίκαιο.
6: Εσένα ρωτάω, για σένα λέω.
7: Για μένα, ναι. Σαν Κώστα, με ρωτάς.
6: Ναι. Σαν Κώστα, εντελώς. Σαν Κώστα.
7: Όχι.
6: Κιόλας, χωρίς τον
7: για μένα, όχι, δεν είναι δίκαια.
6: Γιατί?
7: Γιατί είναι η άποψή
6: μου. Πιάνει σειρά, ρε.
7: Για
6: αυτό,
7: μένα
6: επιχείρημα.
7: Η σειρά είναι διοίκηση.
6: Μην απαντάς σαν να έχουμε σχέση, ναι, αλλά εσύ. Γιατί έτσι.
7: Για μένα διοίκηση.
6: Ένα.
7: Ένα, ναι, μου ωραία, ένα διοίκηση.
6: Δύο. Αν μου βάζει διοίκηση, δύο, θα παραμείνει το δύο.
7: Δύο
6: γιατί στη διοίκηση.
7: Γιατί.
6: Στη διοίκηση είναι διοικητικό τέλος.
7: Αυτή αποφασίζει για όλα.
6: Όχι, και, ρε, στο δύο.
7: Στο δύο βάζω Βιερίνια και παίχτες.
6: Άμπρα, παραμένει.
7: Ναι,
6: παραμένει.
7: Ναι. Βιερίνια, παίχτες, προπονητής. Για μένα ο προπονητής έχει την τελευταία ευθύνη.
6: Ναι. Είναι αυτός όμως που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να την πληρώσει.
7: Εννοείται αυτό. Ναι. Εννοείται αυτό.
6: Γιατί έτσι καλύπτεται, ή για το να πούμε τα δικά μας, γιατί καλύβεται έτσι από τα καλύβια θωρικού.
7: Όλα τα άλλα.
6: Όλα τα υπόλοιπα.
7: Δηλαδή απορροφάει την ευθύνη.
6: Έτσι γινόταν και με τον Λουτσέσκου.
7: Απορροφάει όλη την ευθύνη.
6: Και με τον Λουτσέσκου το ίδιο γινόταν. Τον άφηνα η διοίκηση και οργίαζε μέχρι που ήρθε, γύρισε μπούμεραγκ αυτό. Δεν έπρεπε να τον αφήσει, έπρεπε να τον πει. Εσύ είσαι μέχρι τη γραμμή. Μην κάνει τον επαναστάτη τη φασολάδα.
7: Και
6: ξεφτυλίσει και το σύλλογο.
7: Και επειδή είπα ότι.
6: Σάβα Θεοδωρίδη από τα Τέμου.
7: Ναι.
6: Έτσι τον άφησε. Τα Καρπάθια. Τον άφησε όμως. Γιατί λέγαν στον κύριο Σαββίδη ότι. Μια χαρά. Για να μην σ' ακουμπάνε. Όχι. Και επίση ο κύριο Σαββίδη πηγαίνει στι προπονήσει. Στο γήπεδο και δεν πάρε. Να μου το πει.
7: Πολυκοσμία.
6: Να με πάρει τηλέφωνο, να μου στείλει μήνυμα στο WhatsApp.
7: Πολυκοσμία.
6: Πολυκοσμία.
7: Για τον ίδιο
6: στη σουίτα, άμα θέλει, δεν βρίσκει κανένα, ρε. Μόνο του. Μέχρι να ανέβει εκεί πέρα, κανένα μπαίνει μέσα με τα μάξι. Μη σου πω ότι ανεβαίνει και μέχρι με τα μάξι, όπως τα πάρκινγκ, κάτι περίεργα.
7: Αν θέλει, ναι.
6: Λοιπόν, καλά κάνει και δεν πάει. Σχόλιο ήμουν τώρα εγώ στο Facebook αυτό εδώ.
7: Ναι, ναι.
6: Γιατί δεν πάει και μετά από το δεύτερο
7: γουστάρει.
6: Σχόλιο, καλά κάνει και δεν πάει.
7: Έτσι γουστάει.
6: Είναι.
7: Ναι.
6: Ναι. Άρα τι συμπέρασμα βγάζει από μένα. Μηδέν. Πάμε παρακάτω.
7: Όταν λέω ότι φταίει η διοίκηση, δεν σημαίνει από πίσω η ουρά είναι σήκω φύγε, Σαββίδη, πούλα και την ΠΑΕ και την ΠΑΕ και τα λοιπά. Είναι καθαρά ευθύνη.
6: Γιατί τον Πινελίκη που εγώ ήταν χθες για την ΠΑΕ, για ποιον ήτανε? Για σένα? Για τον Αναστασιάδη, τον Άγγελο?
7: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
6: Για τον Μαζάτο?
7: Δεν μπορείς να το μεταφράσεις αυτό. Άλλοι το λέγανε γιατί, ξέρω εγώ, θέλουν να πάρει την ΠΑΕ ο Μιστακίδης. Άλλοι το λέγανε γιατί θέλουν να φύγει ο Σαββίδης και να έρθει κάποιος άλλος οποιοδήποτε. Και άλλοι επιρρύπτουν μια ευθύνη στον κύριο Σαββίδη, ναι, για όλες τις επιλογές του και για το πώς ανέχεται ανθρώπους και καταστάσεις εδώ και χρόνια.
6: Ναι.
7: Που για μένα αυτό το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό.
6: Που τώρα
7: σημαντικό
6: τα λένε αυτοί. Ενώ όταν τα λέγε κανένας άλλος που είχε ένα μικρόφωνο σαν και αυτό εδώ καλή ώρα, α πούμε, ήταν το κακό. Εννοεί. Τώρα αυτοί τι θέλουν, το καλό ή το κακό?
7: Τώρα αυτοί θέλουν το καλό.
6: Α, οκ, εντάξει. Πάω πάσο.
7: Ποτέ όμως,
6: βλέπω, πώς
7: ποτέ, ποτέ όμως αυτοί δεν θα αναγνωρίσουν ότι αυτός που ήταν στο μικρόφωνο δεν τα έλεγε για το καλό του.
6: Α, όχι, το κακό. Και τώρα το κακό.
7: Έτσι,
6: το κακό είναι τώρα.
7: Πάει.
6: Οι παίκτες. Okay. Οι παίκτες λόγω της εικόνας.
7: Λόγω της εικόνας.
6: Το ότι αυτοί οι παίκτες παίζουν στον ΠΑΟΚ δεν έχουν αυτή την ευθύνη. Πρώτον.
7: Ναι.
6: Ήταν επιλογές αλωνών.
7: Όχι. Και λόγω της ευθύνης για τη χτεσινή εμφάνιση.
6: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι οι παίκτες τρώνε τον Πινελίκη το χοντρό και το πρώτο, το καλό, το ορθόδοξο, γιατί εμφανίστηκαν εχθές σαν να κουβαλούσε ο καθένας από 30 αυγά στα χέρια του.
7: Ναι.
6: Έτσι παίζανε. Mm. Και φοβόντουσαν να μην τα σπάσουνε. Γιατί είχαν challenge μεταξύ τους.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτοί όμως άκουσαν για το συγκεκριμένο μάτς τον Πινελίκη.
7: Ναι.
6: Δεν άκουσαν, γιατί αν κέρδιζαν 0-0 εχθές ήταν πρώτη.
7: Εννοείται.
6: Η ομάδα.
7: Εννοείται.
6: Λοιπόν, εχθές όμως τα άκουσαν για την εικόνα τους την απαράδεκτη. Εχθές σου λέω, τώρα που είμαστε πιο άνετα, ας πούμε, γιατί εγώ το είπα κάποια στιγμή στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, παίζανε σαν να ήθελαν να διώξουν τον προπονητή.
7: Ναι.
6: Επειδή το έχω δει να συμβαίνει και το ήξερα από μέσα, όπως τα λένε και αυτοί που δεν τα ξέρουν, αλλά λένε, ξέρω εγώ από μέσα.
7: Εξάνθρωπο.
6: Λοιπόν, ήξερα από μέσα ότι θα παίζανε έτσι γιατί είχαν σπαστεί με τον προπονητή. Για να τον εκθέσουν.
7: Ποιος θέλει γι' αυτό.
6: Τι ποιος θέλει.
7: Αν συμβαίνει αυτό που λες τώρα, ποιος θέλει. Ο
6: ενδιάμεσος διοίκησης και παικτών. Αυτός τι. Που ξέρει και από εδώ και από εκεί.
7: Πιο περισσότερο.
6: Χθες σε κάποια φάση πάλι θα πάω στον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι και ολοκληρωμένη η συνέντευξη είναι στην πλατφόρμα του Sport FM TV.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, χθες σε κάποια φάση είπε ότι φτιάχνουμε μια. Θέλω να γίνω προπονητής κάποια στιγμή, ενώ δεν το ήθελα καθόλου.
7: Ναι.
6: Και ετοιμαζόμαστε με Βαγιανίδη, ξέρω εγώ, Μπακασέτα κτλ. Και ψάχνουμε και ακόμα έναν να κάνουμε ένα team να γίνουμε προπονητής. Να γίνουμε προπονητές. Κάποια στιγμή είπε, πρώτος λέει, εσύ θα είσαι ο πρώτος. Όχι, πρώτος θα είναι ο Μπακασέτας. Εγώ θα είμαι δεύτερος. Γιατί, του λέει Μαρία, τι λένε, Παπαδοπούλου.
7: Ναι.
6: Λέει, γιατί. Γιατί λέει στον προπονητή. Ο προπονητής είναι ωραίος, λέει. Γιατί.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Σε το πρώτο της ημέρας έχουμε άλλα δύο συντροφικά και αλληλέγγυα πάντα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι τις 4, όχι μέχρι τις 10 που ήμασταν εχθές, ξεκινήσαμε στις 2 και τελειώσαμε στις 10. Βγήκαμε έξω, μαζέψαμε τα σκηνάκια και βγήκαμε έξω. Σήμερα μέχρι τις 4. Να σλείψουμε και λίγο δηλαδή. Πού να ξέραμε. Εγώ υπολόγιζα, λέω, να καθίσω με τον Κώστα λίγο αυτό, να ξεκινήσει το. Λίγο πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, να βγω έξω, τι να πάω θέλεις. Να αλλάξουμε στο γραφείο μου, να το παρακολουθήσω άνετα συντροφικά και εκεί.
1: Τι το θέλεις και το είπες.
0: Και μετά με κράτησε μέχρι τις 10 εδώ πέρα. Λέω, πού να φύγω τώρα. Εδώ θα γίνει κλάμα. Και μάλιστα τον Βάρκας, λέει, τον παρακολουθεί και ο Ολυμπιακός. Εδώ και.
1: Όχι, ο Πάο.
0: Ο Ολυμπιακός τον παρακολουθεί. Το Μπάργκας.
1: Και πιτσιρικάς, 24 είπες είναι, πόσο.
0: 24, 700 χιλιάρικα.
1: 720.
0: Διατροφική αξία.
1: Ναι.
0: Για να επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ και λίγο πριν πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη, ας πούμε, που ήταν χθες και περιέγραψε σε ζωντανή μετάδοση για το Λίμπερο 107,4 το παιχνίδι.
1: Εμένα αυτό που με προβλημάτισε χθες και στο είπα και στο post-game είναι.
0: Στον αέρα μου το ψήκτος.
1: Στον αέρα.
0: Ναι.
1: Είναι για άλλη μια φορά ένα δείγμα το πόσο οι ποδοσφαιριστές έχουν καταλάβει και το πόσο ακούνε τον Ιβάν Σαββίδη. Ένα δείγμα το πήραμε το Μάιο, ναι, που εξαφανίστηκαν ενώ είχαν εντολή να μείνουν. Και το δεύτερο είναι αυτή την περίοδο που ο κύριος Σαββίδης έχει πάει 2-3 φορές πώς έχει πάει στην προπόνηση. Τους μίλησε για πρωτάθλημα, τους μίλησε για εκείνο, τους μίλησε για στήριξη στον προπονητή. Mm. Και αυτοί του απάντησαν με εκοφαντικό τρόπο χτες με την εμφάνισή τους παρουσία του Ιού Σαββίδη, του Γιώργου Σαββίδη.
0: Κάποια στιγμή μετά το. Θα κάνω ένα flashback στα γεγονότα τώρα. Mm. Μικρό. Κάποια στιγμή, νομίζω μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό και πριν από τον τελικό, σου είχα πει.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Πρώτα ήταν ο τελικός και μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Πρώτα ήταν ο τελικός κυπέλου. Η απώλεια του κυπέλου και μετά ήταν το μάτς στη Λεωφόρο.
0: Άρα κάπου εκεί. Ναι. Άρα μετά το μάτσο με τον Όφη και πριν το μάτσο με τον Παναθηναϊκό.
1: Okay, ενδιάμεσα. Ναι.
0: Λοιπόν. Σου είχα πει σε κάποια φάση ότι. Έτσι συζητούσαμε και σου είπα ένα φανταστικό. Εγώ δεν είμαι ταινιάκια.
1: Ναι. Έχει φαντασία.
0: Αλλά επειδή έχω φαντασία, α πούμε, κάνω κάποια σενάρια στο μυαλό μου. Ένα φανταστικό σενάριο που σου είπα ότι έχουμε εγώ και εσύ μαγαζί.
1: Ναι.
0: Πάνε καλά, α πούμε, και τα δύο. Αλλά εμένα με ενοχλεί.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάρε την άκουσα για τα αποδυτήρια και να παίξω μπάλα εγώ και στο δικό σου και στο δικό μου να είμαι μόνος μου.
1: Τέλεια, μόνο πολύ.
0: Λοιπόν, έχω τη δυνατότητα, λεφτά καλά. Ξέρω εγώ, το μαγαζί μου σκίζει, ρε παιδί μου, όπως και το δικό σου.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά που σκέφτηκα να κάνω, ας πούμε, είναι να τρυπήσω τους υπαλλήλους σου. Δηλαδή, δεν θα σου δημιουργήσω πρόβλημα. Είσαι σαν καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα, ναι, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, όχι και πολύ, άμα δεν κουστάρω, δεν στη λέω κιόλας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι κι έχω και αυτό το πρόσχημα ότι έχουμε το μαγαζί, ας πούμε. Α, δουλειά, είχαμε κουρασμένο είμαι και τέτοια.
1: Ναι, και
0: λοιπόν, το πιο ωραίο είναι να σε τρυπήσω τους 2-3 υπαλλήλους ώστε να κάνουν λάθη, να μην είναι καλοί στη δουλειά τους, να στοχούν σε κάποιες φάσεις σε κάτι που έπρεπε να κάνω στη δουλειά, δηλαδή να υπάρχουν αστοχίες στον καφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέω ότι έχουμε καφέ και οι δύο, ρε παιδί μου.
1: Καφετέρειες
0: ή καφετερίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα πιάνω 2-3 δικούς σου. Mm. Αυτό δεν είναι καμία σχέση με τα προηγούμενα. Τώρα έφαγα για το πώς μπορώ εγώ να σου δημιουργήσω ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Πιάνω 2-3 δικούς σου και τους λέω: τον καφέ θα το κάνεις για τα πανηγυριά.
1: Mm.
0: Η δουλειά, η αλφα που κάνεις, ας πούμε, θα είναι και η παραγγελία σου, θα είναι λάθος. Τέλος πάντων, 2-3 υπαλλήλους, έχεις καμιά δεκαπενταριά. 2-3, σε τρυπάω μέσω αυτής της φάσης και αρχίζει σιγά σιγά και σου δημιουργούνται προβλήματα. Μικρούτσικα στον.
1: Αθροίζονται όμως αυτά.
0: Αθροίζονται και στο τέλος αρχίζουμε και υπάρχουν. Δηλαδή το βράδυ μαζευόμαστε. Γιατί έκανες αυτό το λάθος, λες εσύ μάλλον. Και εγώ είμαι σταυροπόδι απέναντι και μετράω το χρήμα.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία η φάση μου χωρίς να φαίνομαι πουθενά.
1: Εννοείται. Μπράβο, σου μαγκιά.
0: Ο υπάλληλος ο δικός σου,
1: ναι,
0: που τα παίρνει και από σένα και από μένα είναι.
1: Πιο μάγκας. Ακόμα και από σένα. Ποιο μάγκας αφού το κάνει.
0: Μάγκας είναι.
1: Μάγκας είναι. Εννοείται είναι μάγκας.
0: Συγγνώμη, για μένα είναι για σούτια.
1: Αφού μπορεί και το κάνει, είναι μάγκας.
0: Γιατί είναι μάγκας, εγώ κάνει απατεωνιά.
1: Εγώ έχω. Γιατί απατεωνιά.
0: Απατεωνιά κάνει.
1: Γιατί κάνει κάτι παράνομο.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Τα παίρνει από μένα για να δημιουργεί πρόβλημα σε σένα.
1: Το πρόβλημα το έχω εγώ.
0: Όχι, αγάπη μου, εσύ δεν παίρνει χαμπάρι.
1: Α, άρα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ότι δεν πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, αλλά είπε τον υπάλληλο μάγκα.
1: Εκτός αν έχω
0: αυτό
1: πάρει.
0: Αυτό μου την έδωσε τώρα εγώ και εκεί κόλλησα. Γιατί τον είπε μάγκα αυτό το λαμόγιο.
1: Γιατί
0: δουλεύει από σένα, είναι ικανοποιημένο που
1: τα. Αυτοί επιβιώνουν. Αυτοί επιβιώνουν. Αυτοί κάνουν χρήμα.
0: Άρα ουσιαστικά παρακινεί κάποιον να γίνει πατεώνας. Λαμόγιο.
1: Αυτό ο μάγκα όμω. Κάποια στιγμή.
0: Αντί να το πει να φάει τίποτα κλωτσιές.
1: Κάποια στιγμή αυτό ο μάγκα σε εισαγωγικά, κάποια στιγμή θα τρυπήσει και σένα.
0: Μα δεν θα τον πάρω, αγάπη μου, εγώ ποτέ. Δεν θα τον πάρω, τον χρησιμοποιώ. Σκουπίδι τον έχω. Τον παίρνω το αυτό, είναι το περιτύλιγμα. Θα φάω το σοκολατάκι και θα το πετάξω. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα, ας πούμε, το περιτύλιγμα και το σοκολατάκι δημιουργεί πρόβλημα σε σένα για το διάστημα που τον θέλω. Χαζώσιμο να τον πάρω. Είναι σαν να πηγαίνει να κάνει σχέση με κάποιον που ήξερε ότι ήταν διαμπερής όλη τη ζωή.
1: Άρα το πρόβλημα το έχω εγώ που δεν κατάλαβα αυτό ότι με τρυπάει, ή αν το κατάλαβα ότι τον κρατάω στη δουλειά.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν έχεις πρόβλημα εσύ. Εσύ είσαι ωραίος, είσαι σωστός στη δουλειά σου. Δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Εγώ όμως που θέλω εσένα να σε φάω και δεν μπορώ να σου το πω στα ίσια.
1: Το κάνεις για τη
0: σφραγίου. Θα το κάνω με τον άλλον. Εσύ όμως αυτόν που τον είπες μάγκα πριν.
1: Δυστυχώς.
0: Κάνω απεργία εκπομπή.
1: Δεν τον επιβραβεύω, αλλά δυστυχώς στην εποχή μας αυτοί είναι οι μάγκες. Αυτοί στο τέλος της βραδιάς γελάνε μαζί μου.
0: Μάγκες τους έχουν κάνει τα σχόλια στο social media.
1: Ναι, εννοείται αυτό.
0: Είναι η χαρά των τοξικών. Αυτή. Ο τοξικός είναι τοξικός γιατί δεν έχει γίνει αυτός ο μάγκας εντός εισαγωγικών που έχεις πει εσύ τώρα. Τον θεωρεί μάγκα ο τοξικός. Μόλις γίνει και αυτός, να δεις πώς θα εξαφανιστεί από τα σχόλια. Γιατί θα έχει γίνει η δουλειά του.
1: Θα βρει αλλού.
0: Βρε, δεν θα βρει. Για το ξεκάρφωμα να κάτσει καμιά εβδομάδα και μετά σου λέει: χαλάω εγώ τη σαχαρένια μου. Αφού είμαι και από εδώ και από εκεί, έτσι, ευάερος, ευήλιος και κυρίως διαμπερής.
1: Πολύ ρομαντική.
0: Το μαγαζί, το σπίτι λέει είναι διαμπερές. Στα παπάκια μου, ρε φίλε, μα είναι διαμπερές. Είναι καλό. Μπαμπαμπού, βαράνε όλη τη μέρα να πούμε κάτω τρέχει ένα παλιόπεδο, ας πούμε, και με σπάει τα νεύρα. Η σπεθέρα δίπλα μου κάνει. Είναι του 1821 η οικοδομή. Τι με νοιάζει με έναν διαμπέρι, ας πούμε. Έχω το ορκωτήσιο, δεν χρειάζεται να ανοίγω την πίσω και την μπροστινή την πόρτα. Όμως αυτός, κύριε Κώστα, που τον είπες μάγκα, και την τρίτη φορά που στο λέω και θέλω να ανακαλέσει ζωντανά στον αέρα, ζωντανή μετάδοση δηλαδή για το Λίμπερο 107,4 και τον Ελλάδα Sports, θέλω να πεις ότι αυτός εδώ είναι το πρόβλημα της κοινωνίας.
1: Είπα
0: και θα πει ο άλλος ο τοξικός, ναι, μας αναγκάζουν να γινόμαστε έτσι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν μας αναγκάζουν. Απλά μας βρίσκουν. Και αφού μας βλέπουν ευάλωτους ότι μπορούμε να το κάνουμε, γινόμαστε ξαφνικά στα μάτια κάποιων μάγκες. Δεν είμαστε. Όταν εσύ δουλεύει ο υπάλληλος, εσύ είσαι ωραίος, σωστός και με τις, πώς τα λένε αυτά, με το μισθό του, στην ώρα του, με τις εισφορές του, δεν κάνεις λαμογές. Και έρχεται κάποιος άλλος και βρίσκει εσένα να λειτουργήσει για να υποχθόνια, για να φάει τον αντίπαλο. Γιατί το πρόβλημα του δεν είσαι εσύ. Και εσένα, όταν κάνει τη δουλειά του, θα σε πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα.
1: Εγώ
0: γιατί δεν θα σε πάρει.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό.
0: Σαν Κώστας.
1: Ναι. Σαν αφεντικό.
0: Λαμόγιο.
1: Σαν ιδιοκτήτης, όχι. Σαν ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Δεν το έχω κάνει αυτό. Που κάνεις εσύ σε μένα.
0: Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή στο παράδειγμα μου δεν ήταν αυτό το σενάριο.
1: Ναι, στο δεύτερο κύκλο.
0: Στο δεύτερο κύκλο του σύριαλ μπορεί να δούμε. Δηλαδή ο Τσαφούλιας εδώ το έγινε με τα ψέματα, έγινε μάγκας. Εμείς που το έχουμε, που στρίβει το μυαλό μας περισσότερα σε τέτοια, θα μην γίνουμε μάγκες, δεν τα λέω όλα. To be continued.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Καλά, όλα καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Τέλεια.
3: Μια χαρά. Όλα καλά πάνε.
1: Πες μας την επόμενη μέρα, είμαστε... 15 ώρες μετά το τέλος του παιχνιδιού, περίπου.
3: Η επόμενη μέρα, προφανώς υπάρχει μια ανησυχητική ησυχία. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μια ανάλυση του ότι δεν πήγε καλά. Τι δεν πρώτο πήγε καλά, μάλλον.
1: Ναι.
3: Στο χθεσινό παιχνίδι, το ντροπιαστικό αυτό, όχι αποτέλεσμα, η εικόνα της ομάδας. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι στραβό. Τα λέγαμε και την ώρα του αγώνα. Μια ομάδα μπορεί να χάσει με πολλούς τρόπους παιχνίδια. Και η Τούμπα γενικό είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει επιβραβεύσει πολλές φορές τους παίκτες του ΠΑΟΚ ανά τα χρόνια, ακόμα και σε ήττες. Χθες πάντως δεν ήταν αντιεπαγγελματική εικόνα των ποδοσφαιριστών, του προπονητή, γενικά όλο το ensemble ήταν αντιεπαγγελματικό. Και η επόμενη μέρα προφανώς υπάρχει, υπάρχει προβληματισμός, σκεπτικισμός στον ΠΑΟΚ. Αναλύεται η κατάσταση. Τι δεν έγινε καλά. Και από τον προπονητή και από τους ποδοσφαιριστές. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει, μάλλον, δεν υπάρχει ένας προβληματισμός και για στο πρόσωπο του προπονητή, λέει ψέματα. Ή κάνει το παγώνι, το πνίγει.
1: Από τη, από τη διοίκηση εννοείς?
3: Όχι τη διοίκηση.
1: Από ποιους?
3: Από ανθρώπους που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και δεν είναι σταυροπόδι.
1: Από αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις εννοείς.
3: Οι αποφάσεις...
1: Ή να συμμετέχουν έστω σε αποφάσεις.
3: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς γιατί το χθεσινό παιχνίδι, τώρα μετά, σήμερα το πρωί που γίνεται και πιο ήρεμα η ανάλυση, ήταν μια συνέχεια, θα καταλάβετε τι εννοώ, είναι μια συνέχεια το τι δεν έγινε με τον Άρη, τι δεν έγινε στο Περιστέρι με τον Σαμί που χάνει στο τέλος, τι δεν έγινε με τον Πανετολικό στο τέλος. Όλα αυτά που δεν έγιναν λοιπόν στα τρία προηγούμενα παιχνίδια, έγιναν χθες.
1: Άρα το βλέπαμε να έρχεται.
3: Ναι, δεν προηγήθηκε ο Άρης, που ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Δεν προηγήθηκε ο Άρης. Δεν ισοφάρισε ο Ατρόμητος με το Μουντουσαμί στο τέλος, στο Περιστέρι. Okay. Δεν ισοφάρισε ο Πανετολικός που πήγαμε στο Αγρίνιο και νομίζαμε ότι πήγαμε στο Περναμπέου, στο δεύτερο ημίχρονο. Ό,τι λοιπόν δεν έγινε και καλύφθηκε από τα αποτελέσματα, το είδαμε μπροστά μας στο μάτι με την Καλαμάτα.
0: Συμφωνώ με τον Στέλιο, έπρεπε να γίνει πριν τη διακοπή αυτό. Mm. Να δούμε τι θα γινόταν μετά και πόσα ρεπό θα δίνονταν κτλ. Καλά το λέω, Στέλιο, έπρεπε να γίνει σε ένα από αυτά τα μάτς που προανέφερε.
3: Και δεν είναι μόνο το θέμα των ρεπό. Okay. Αυτά τα αναλύσει από τα...
0: Θα είχαν σφίξει τα λουριά περισσότερο.
3: Ναι. Προφανώς και το θέμα των ρεπό τώρα συζητιέται γιατί η εικόνα της ομάδας ήταν for the festivals. Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Πάνω κάτω, χωρίς να βάλουμε τους αριθμούς τώρα, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είχαν πάνω κάτω ίδια ρεπό. Οκ, okay, πάνω κάτω, έτσι. Δύο μέρες πάνω, δύο μέρες κάτω. Είναι η εικόνα όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν είναι η ήττα, είναι η εικόνα. Προφανώς και. Όσοι βλέπαμε το παιχνίδι, είτε στο ίδιο γήπεδο είτε στη τηλεόραση, ήταν μια εικόνα. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά θυμάμαι τον εαυτό μου, είτε ως φίλαθλος στο γήπεδο, είτε ως ρεπόρτερ, να βλέπω κόσμο να φεύγει από το 70. Ας το σταυρό που σας κάνω. Δεν το ξαναδεί. Δηλαδή, ακόμα και σε παιχνίδι με την Μπριζ, που πραγματικά μπήκε μέσα η Μπριζ και μας έκανε γιογιό, δεν ακούμπησαμε την μπάλα, δεν είδα από τον κόσμο να φεύγει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Γιατί είδαν προσπάθεια στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο, ήταν φοβερό.
3: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ήταν φοβερό.
3: Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, σε παιχνίδι, τι να σου πω. Δηλαδή. Το μάτς που λέγαμε στο pre-game χθες με τον Πασχαλάκη στα Γιάννενα, από τα είτε που ήταν.
0: Ναι.
3: Ακόμα και εκεί ο κόσμος έμεινε μέχρι το τέλος, γιατί έβλεπε κάτι.
1: Δεν μπορείς να χρεώσεις κάτι στην ομάδα σε τέτοιες καταστάσεις.
3: Στο χθεσινό παιχνίδι, ένα μάτς μπορεί να. Και αυτό που χρεώνεται με ΑΙ στον προπονητή δεν είναι ότι η ομάδα ήταν φούλα προετοίμαστη, παντελώς απροετοίμαστη για αυτό το παιχνίδι. Που είναι και αυτό βέβαια, αλλά είναι γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να το σχεδιάσει με έναν αλφα τρόπο και να σου στραβώσει. Είναι τι κάνεις μέσα στο παιχνίδι, τι κάνεις στην εξέλιξη.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση, παιδιά. Εσείς που μπαίνετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και χθες το βράδυ, σε σύγκριση με το τι έκανε επειδή γίνεται κριτική στο Λύση αυτή τη στιγμή και δικαιολογημένα γίνεται και σε αυτόν. Και σε αυτόν θα γίνει κριτική. Και ο βαθμός, μάλλον. Αυτό που επιλέγετε να κάνετε είναι να μπείτε στη διαδικασία σύγκριση με τον προηγούμενο προπονητή. Δίκιο έχετε για πέρυσι με την Τρίπολη, δίκιο για τον Βόλο, δίκιο για τον Παναθηναϊκό, δίκιο για τον Όφη. Αλλά στο τέλος της βραδιάς τον έστειλε. Μην μπαίνετε σε αυτή τη σύγκριση. Είναι λογικό να αναφέρεται ο Λύση αυτή τη στιγμή σαν θέμα κριτικής, αλλά μην μπαίνετε σε αυτή τη σύγκριση, γιατί αφού τα έκανε αυτά ο προηγούμενος προπονητής, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της βραδιάς, τι έγινε? Έφυγε.
1: Στο ταμείο.
0: Στην Αλσάντ είναι, πώς τη λένε, αλλά είναι.
3: Τελειώσαμε. Α, και πριν συνεχίσουμε Γιώργο και Κωνσταντίνε.
0: Και το διαβάσω... λέτε τώρα, σας το λέω εγώ, που ξέρετε τι κριτική έχω κάνει στο Λουτσιασκού για τη διαχείριση. Αλλά στο τέλος της βραδιάς δεν έφταιγε ο Λουτσιασκού. Έφταιγε αυτός που το επέτρεπε να λειτουργεί έτσι. Έπρεπε να τον πάρει από τα αυτή και να τον πει, μόνο στο αγωνιστικό. Εκεί, τέλος. Όχι στα υπόλοιπα.
3: Και μιας που λέγαμε για τα ρεπό και τα λοιπά, να διαβάσω, μάλλον να πω το report που ανέβασε πριν από λίγο η ΠΑΕΠΑΟΚ, και η ομάδα έχει ρεπό αύριο. Και προπόνηση την Πέμπτη ξανά. προχωράμε.
1: Στέλιο, να σε ρωτήσω κάτι χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Χτες λοιπόν, πριν το match, τέτοια ώρα, καλή ώρα, λέγαμε για πιθανή εντεκάδα και είχαμε καρφωμένο το Ζίβκοβιτς. Ξαφνικά βγαίνουμε στο pre-game και λες Ζίβκοβιτς στον πάγκο γιατί είχε ίωση, κρύωμα, στομαχές, διαταραχές, δεν ξέρω τι είχε.
0: Όχι, δεν ξέρω, ή πώς τελειώσει.
1: Ναι, ναι. Τις προηγούμενες μέρες, προχτές, παραπροχτές, βγήκε από την ΠΑΕ ότι ο Ζίβκοβιτς είχε θέμα.
3: Όχι.
1: Όχι. Okay.
3: Όχι.
1: Γιατί βγαίνει η report από τις προπονήσεις ότι ο Ντεσπότοφ έκανε ατομικό. Ο Γιαννούλης μπήκε κανονικά.
0: Μπορεί να το αισθάνθηκε την Κυριακή, ρε Κώστα. Την Κυριακή να αισθάνθηκε μια διαθεσία. Μέχρι το βράδυ τον πάλευαν με αυτά που έχουν οι ομάδες, ξέρω εγώ. Δεν είναι με το ντεπονάκι στεναχωρημένο που είμαστε εμείς, στους αθλητές. Και τη Δευτέρα ξύπνησε ο Ζήκοβιτς και κάπως δεν αισθανόταν καλά. Όχι, δεν μπορούσε να παίξει. Άμα δεν μπορούσε να παίξει, δεν ήταν στον πάγκο.
3: Επίσης να πούμε τώρα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Καλαμάτα.
1: Όχι, δεν κολλάω σε αυτό. Εγώ κολλάω στο θέμα επικοινωνίας και μετάδοση ειδήσεων από την ΠΑΕ προς εσάς και από εσάς σε εμάς.
3: Όχι. Ναι, λέω ότι ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Καλαμάτα που μέχρι 5 μήνες έπαιζε με την Ελλάς Σύρου, αν θα ανέβει κατηγορία, χρειάζεται να παίξει ο Ζίβκοβιτς μέσα για να κερδίσει την Καλαμάτα.
0: Όχι, όχι, φυσικά. Όχι, έπρεπε να παίζει ο ΠΑΟΚ με 10. Mm. Με Κόνο δηλαδή στη θέση του.
3: Δηλαδή.
0: Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε και να μειώσουμε την Καλαμάτα και τη δουλειά του προπονητή. Χθες τα παιδιά της Καλαμάτας ήταν εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
3: Χθες κανονικά θα πρέπει να πάει ο Λύση στο τμήμα και να βγάλει νέα ταυτότητα. Ο κύριος Χρυστοφυλλέας έκανε εξαιρετική δουλειά. Γιατί χθες μέσα στον αγωνιστικό χώρο είδαμε δύο ομάδες, η μία παντελώς απροετοίμαστη και η άλλη φουλ προετοιμασμένη. Από τη σέντρα φάνηκε. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε. Δηλαδή, επειδή το μάτι το ξαναείδα το βράδυ, δυστυχώς για μένα, πολύ πιο ήρεμος, φάνηκε από τα πρώτα 1-2-3 λεπτά του παιχνιδιού. Μία ομάδα που ήταν focus.
0: Ναι.
3: Η Καλαμάτα και μια ομάδα η οποία είχαμε 20 μέρες. Εγώ πήγα στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι θα δω μια ομάδα με αριθμίες, τον ΠΑΟΚ εννοώ. Μια ομάδα με αριθμίες, μια ομάδα που θα ψάχνετε λίγο, ok. Αλλά να παίζει ΠΑΟΚ Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ σε 100 λεπτά να μην έχει κάνει κλασική ευκαιρία. Αυτό δεν είναι. Μάλλον.
0: Γιατί ρε Στέλιο, χθες χρειαζόταν προπονητή ο ΠΑΟΚ για να πει στους παίκτες το αυτονόητο να τρέχουν, να μαρκάρουν και να δίνουν σωστά μια πάση στα 2 μέτρα. Έπρεπε να έχει προπονητή.
3: Έπρεπε όμως. Προπονητή δεν χρειάζεται, αλλά όταν στραβώνει ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Πρέπει να υπάρχει ένας προπονητής να κάνει κάτι.
0: Τι έκανε, άμα τον έβλεπε στον πάγκο, εσύ χτυπιότανε. Αν δει το κυρίως το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή δεν γινόντουσαν αυτά, ένα παιδί μου. Δεν γινόντουσαν. Δηλαδή τα βλέπει να γίνονται στον αγωνιστικό χώρο και λες δεν γίνονται αυτά. Τα αυτονόητα που θα έκαναν τα μπαμπίνι.
1: Και έκανε και δύο αλλαγές στο ημίχρονο.
3: Καλά, μία αναγκαστική ήταν, οκ. Okay. Αν και νομίζω ότι.
0: Ο Μιχαηλίδης τι έχει.
3: Περιμένουμε να μάθουμε σήμερα. Ενοχλεί στο δικέφαλο. Είχε χθες και βγήκε στο 37 ζήτησε αλλαγή. Του είπε κάνε υπομονή μέχρι το ημίχρονο και βγήκε στο ημίχρονο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα ήταν αντιεπαγγελματικό εκ μέρους μου να πω ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι είναι όλα καλά και ότι προχωράμε στα λιβάδια γυμνοί, χαρούμενοι, ότι είναι όλα καλά με το Λύση. Γιατί τώρα, πώς θα πάμε από το έκτρωμα της δημιουργίας που είδαμε χθες, μέσα σε μία προπόνηση σήμερα που ήταν από θεραπεία, αύριο η ομάδα έχει ρεπό, Πέμπτη προπόνηση, Παρασκευή, Σάββατο. Μέσα σε 4 προπονήσεις, πώς θα πάμε από το χθεσινό που. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει η ΠΑΟΚ, πώς θα πάμε την Κυριακή στο ΠΑΟΚ Ηρακλής σε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει ότι η ομάδα με 4 προπονήσεις θα είναι άρδιν διαφορετική από το χθεσινό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Που η Καλαμάτα προς τιμήν της μια ομάδα που δεν έπαιξε ποτέ κλειστά. Δεν έκανε καθυστέρηση. Δεν έκανε να παίξει με τον χρόνο. Έπαιξε επιθετικά. Ο Ηρακλής που θα θέλει να παίξει την Τούμπα έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Mm. Πιο σφιχτή ομάδα. Ιταλική ομάδα. Λόγω ματσάρι. Θα παίξει πιο κλειστά, πιο κοντά οι γραμμές. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κλασική ευκαιρία με μια ομάδα που έπαιξε ανοιχτά, την Κυριακή με τον Ηρακλή, πώς. Δηλαδή. Που ο Ηρακλής θα παίξει διαφορετικό στυλ. Που με το ματσάρι με το 3-5-2 που παίζει με τις πλευρές κτλ. Άρα θα δυσκολευτεί περισσότερο.
0: Αυτά τα παιχνίδια όμως πριν, να πω και την αμαρτία μου τώρα, τη σκέψη μου μάλλον, όταν τελείωνα, λέω ότι σου είπα πριν πάνω σε αυτό που έλεγες, ότι έπρεπε να γίνει το στραβό αποτέλεσμα που έγινε χθες, έπρεπε να γίνει νωρίτερα στα παιχνίδια που προανέφερες. Όμως όταν τελείωναν αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις τι λέγαμε, ότι είναι επαγγελματικές νίκες, ότι έπαιξε ρόλο η ποιότητα των παικτών, ότι έπαιξε ρόλο η παρουσία του κυρίου Σαββίδη κτλ.
2: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interbetten. Ελλάδα Sports.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στην Γαλλία κόντρα στη Μαρσέη ο Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία των φιλάθλων των πυριωτών. Τη δυσαρεστιά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Για την Αγγλία αναχώρησε η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με Τσαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για το δικέφαλο 300 αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Βάργκα, ο οποίος ταξίδευσε με την υπόλοιπη ομάδα στις 7.30. Είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Νάνκης Λούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out. Ανακοίνωση η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με την Βαλένθια στη Ρόγα Αρένα. Χωρίς τους Πλώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ούγγρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το τριφύλλα ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τροτοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που απεκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Το 3-3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Λιετγκμπάλης στην Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, οι Ομορούγοι, Κακλαμανάκης και Φίλιος. Εκτός από την επερχόμενη αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν για το Europa League είναι η Σιέλης και η Σέκα. Στο απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέρα το Lanz Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας, στις 10 Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατάσαραϊ Μπαρτσελώνα, Ιντερ Κλαμπ Μπριζ και Λειψία Ετχόφεν. Και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, στις 9 παρατέρα το Φενέρμπαχ της Ζαγκύρης Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Θα το πούμε άλλη μία, το Viber 6939-943-943.

Ας ξεκινήσουμε από τα σημερινά και από τις τελευταίες εξελίξεις και που αφορούν τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον κόσμο, δεν θα τον έχουν στο πλευρό τους στο μάτς της Πέμπτης στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέη, καθώς οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν για λόγους ασφαλείας να μην επιτρέψουν στους Ερυθρόλευκους να παρευρεθούν στο στάδιο Βελοντρόμ. Μια απόφαση η οποία ήρθε πάρα πάρα πολύ αργά, χωρίς να προσπαθούν καν να καταλάβουν τον κόσμο, αυτούς τους 3.500 περίπου φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, έχουν πληρώσει τα αεροπορικά τους εισιτήρια, έχουν πληρώσει το ξενοδοχείο τους. Κάποιοι μάλιστα έχουν βρεθεί ήδη στη Μασσαλία, καθώς συνδύασαν το παιχνίδι και μια εκδρομή στη Γαλλία. Το θέμα είναι ότι, ήταν κάτι το οποίο αν γινόταν πριν από ένα μήνα, νομίζω δεν θα έλεγε κανείς ότι γιατί έγινε αυτό. Θα το καταλαβαίναμε όλοι για τους λόγους ασφαλείας, για τις πολύ καλές σχέσεις που έχει η Μαρσέιγ με την ΑΕΚ, η φύλαλη της Μαρσέιγ με τους φύλαλους της ΑΕΚ, και για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Θα καταλαβαίναμε ότι πριν από λίγο καιρό θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα πέφτανε τα σύννεφα. Τώρα όμως δεν γίνεται δύο μέρες πριν να βγαίνει η γαλλική αστυνομία και να λέει ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν φύλαθλοι περίπου 55 ώρες πριν από το παιχνίδι, και να φύλαθλοι οι οποίοι είτε βρίσκονται ήδη εκεί και δεν ξέρουμε τώρα ποιος θα διαφυλάξει ότι δεν θα γίνει κάτι με τους φυλάδους του Ολυμπιακού οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Γαλλία, ή με αυτούς που τελικά θα επιλέξουν να ταξιδέψουν ακόμα και ας μην μπουν στο Βελοντρόμ για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Γενικότερα νομίζω ότι, πώς να το πω ευγενικά τώρα αυτό, η γαλλική αστυνομία τέλος πάντων τα έκανε μαντάρα, καθώς πήρε μια απόφαση η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καθυστερημένη και χωρίς να υπάρχει και καμία ενημέρωση προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός στις προηγούμενες ημέρες, ώστε να μπορούσε κάπως να προειδοποιήσει και η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ τους φιλάθλους της. Έτσι, η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός το λέει ξεκάθαρα ότι δεν είχε συζητηθεί καν τέτοιο θέμα, ούτε σαν ενδεχόμενο. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει πως η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει στο συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο. Όχι, αυτή είναι η γαλλική ανακοίνωση, με συγχωρείτε. Θα διαβάσουμε πρώτα την γαλλική ανακοίνωση και μετά θα διαβάσουμε.

Έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά της κινητοποίησης. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παραμονή των σχολικών διακοπών, συμπέρασμα των αστυνομικών αρχών. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε παρακόμια για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανεπαρκής επιτήρηση της μετακίνησής τους θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε σοβαρές διαταραχές της δημόσιας τάξης. Το μέτρο χαρακτηρίζεται απολύτως αναλογικό προς την αναγκαία προστασία της δημόσιας τάξης υπό τις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις. Διατακτικό της απόφασης επαγόρευσης εισόδου και κυκλοφορίας από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 8 το πρωί έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 2 τα ξημερώματα, απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει ή εμφανίζεται ως φύλαρος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να συμπεριφέρεται ως τέτοιος, να εισέλθει στο γήπεδο Βελοντρόμ, να κυκλοφορεί στους δημόσιους δρόμους, να σταθμεύει στους δημόσιους δρόμους. Η απαγόρευση ισχύει στο 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο διαμέρισμα της Μασσαλίας. Σημειώνεται εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι θα ξεκινήσει άμεσα διαδικασία κύριος των εισιτηρίων και τις προσεχείς ημέρες επιστραφούν τα χρήματα στο λογαριασμό του κάθε φιλάθλου που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Η ακύρωση των εισιτηρίων αφορά τόσο αυτούς που αγόρασαν εισιτήρια με 49 ευρώ, όσο και αυτούς που αγόρασαν τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων με τα 15 ευρώ. Αυτή ήταν η απόφαση της γαλλικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Χαλεγκινισμού της Γαλλίας, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ενώ νωρίτερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε εκφράσει και τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι αυτή η απαγόρευση μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού ήρθε μόλις δύο μέρες πριν το παιχνίδι και είχε βγάλει μια νεότερη ανακοίνωση μόλις είχε γίνει γνωστή η απόφαση, όπου ενημέρωνε και τον κόσμο της ομάδας για την σχετική απόφαση της γαλλικής αστυνομίας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα με τη Μαρσέικ την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Για το Europa League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσει την παρουσία του φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης με τη Μαρσέικ για το Europa League, επικαλούμενε ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί, δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα, ούτε καν σαν ενδεχόμενο, μόλις θες πληροφορία. Θήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο. Αποστείλαμε επιστολή για μαρτυρία τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέη. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε. Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια πανέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα. Αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση η οποία παραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για τη Μασσαλία. Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει, σε αντίστοιχο αγώνα το Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λαν Σεβίλη για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν τον αγώνα. Παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια. Τότε η Σεβίλη προσέφυγε στο Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλλει δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε για αυτή την αντίδραση. Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλάθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβές απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών, αυτή την οποία δηλαδή σας διάβασα νωρίτερα. Αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση χρονικά που μόλις διαβάσαμε. Αυτή που σας διάβασα νωρίτερα ήταν η δεύτερη ανακοίνωση ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου ανέφερε τους ακριβείς λόγους και τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα πρέπει τώρα να κυρώσουν τα εισιτήριά τους ή αν έχουν πάει ήδη εκεί να βρουν κάποιο τρόπο τουλάχιστον να μην συμβεί το οτιδήποτε. Και ελπίζω να βρεθεί μια λύση και με τα έξοδα τα οποία έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δύο μέρες πριν δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε ξενοδοχεία, σε αεροπλάνα κλπ.

0: κλπ. Κλπ. Τα εισιτήρια, τα λεφτά που έδωσαν και τα εισιτήρια του αγώνα θα τα πάρουν πίσω, αλλά αυτό είναι το λιγότερο δυνατό. Έτσι. Μιλάμε για ποσά της τάξης των 15 και 49 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε για τους Ερυθρόλευκους, να πούμε ότι ο Μάικλ Όλιβερ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ. Ένας Άγγλος ελίτ διαιτητής, όπου συγκεντρώνει βέβαια πολλά παράπονα κατά κύριο λόγο στην Premier League όταν σφυρίζει. Ελπίζουμε να μην συγκεντρώσει παράπονα την Πέμπτη και να κυλήσουν όλα ομαλά. Από εκεί και πέρα, χθες το απόγευμα είχαμε την μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Με την Καλαμάτα όχι απλώς να κερδίζει, αλλά να βάζει 3 γκολ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πραγματικά μια σχέτη απογοήτευση. Η Καλαμάτα, η οποία έπαιξε για αρκετά ωραίο ποδόσφαιρο και προηγήθηκε του ΠΑΟΚ, και στην συνέχεια, παρά το γεγονός ότι σοφαρίστηκε σε μια φάση όπου της Καλαμάτας ζητάνε φάουλ του Πέλκα στην αρχή της φάσης, τον γκολ του Ενδιαγέ. Στην συνέχεια έβαλε κι άλλο γκολ η Καλαμάτα, έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Μπήκε και τον γκολ στην συνέχεια το 1-3 με τον Κουρμινόφσκι. Μια πολύ ωραία αντεπίθεση με τον Αλόνσο να έχει εκεί την οξυδέρ και να δώσει την πάσα δίπλα στον ελεύθερο Κουρμινόφσκι και να μην τελειώσει μόνο του τη φάση. Όπως επίσης φυσικά MVP της χθεσινής αναμέτρησης ήταν ο Βάργκας, ο οποίος έχει πετύχει τα πρώτα 2 γκολ για την Καλαμάτα και είναι και ο παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει το πέναλτι από τον Ενδιαγέ στο πρώτο γκολ, όπου βάζει Καλαμάτα. Στο δεύτερο γκολ βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα, μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και ένα εξαιρετικό πλασέ. Από εκεί και πέρα, με εξαίρεση τον Ενδιαγέ θα έλεγα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν κάτω του μετρίου, ειδικά μεσοαμυντικά, ειδικά τα χαφ, ο Γιάκητς και ο Ζαφίρης ήταν σε πολύ κακή ημέρα. Και φυσικά και η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστη, με τον Τσιφτσί και όλα στον τερματοφύλακα της ομάδας να δέχεται μια κόκκινη σε μια φάση όπου δεν έχει υπολογίσει καθόλου καλά και βγήκε μακριά από την περιοχή του, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και από εκεί και πέρα έκανε ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Πλέον να θυμίσουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του ούτε τον Παυλένκα ο ΠΑΟΚ, οπότε στο επόμενο παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά θα παίξει ο Μοναστηρλής, ο τρίτος θερματοφύλακας, ο νεαρός, ο οποίος είχε παίξει και πέρσι ένα παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο και είχε πιάσει πέναλτι με τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται τότε στα πρώιμη τελικά. ΠΑΟΚ Ηρακλής είναι το επόμενο παιχνίδι στις 18 του μήνα, σε 5 μέρες από σήμερα, οπότε θα πάει με το Μοναστηρλί κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα, να πούμε για την ΑΕΚ, η οποία ταξίδεψε στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Να θυμίσουμε ότι θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο της Bradford, με μοναδική απουσία το Στρακώσα, ο οποίος δύσκολα θα προλάβει και τα δύο παιχνίδια. Με Σαχτάρ δεν παίζει σίγουρα, πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει και το παιχνίδι με τη Manchester City. Οπότε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος πάντως όσο έχει αγωνιστεί φέτος τα έχει πάει εξαιρετικά, θα καλύψει το κενό του Αλβανού τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, 7.30 είναι σήμερα προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, που θα μιλήσει για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως έχουμε πει, έχει κυκλώσει η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι όπου θα πρέπει να πάρει κάτι η ΑΕΚ, αν θέλει να στοχεύει ψηλά και φυσικά να πετύχει το στόχο της, που είναι η είσοδος στην 24η. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει 3 βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική. 9, 10, 11 βαθμούς θα θέλει η ΑΕΚ. Κάπου εκεί, αυτό θα έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα και με το πόσες ισοπαλίες θα έρθουν σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε προς το τέλος. Συνήθως με 10 βαθμούς δεν θα έχει θέμα. Έχει γίνει ομάδα να μείνει εκτός με 10 βαθμούς, η Δυναμό Ζάγκρεπ πριν από 2 χρόνια, η οποία λόγω διαφοράς τερμάτων και πολλών γκολ που είχε δεχτεί την Μπάγερν Μονάχου την πρώτη αγωνιστική, είχε μείνει εκτός. Κάθε γκολ, να θυμίσουμε, μετράει, καθώς το τέλος ισοβαθμίες, που σίγουρα μια ομάδα θα ισοβαθμίσει με κάποιες άλλες, καθώς είναι 36 ομάδες στο σύνολο και πάρα πολλές θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, μετράει πραγματικά κάθε γκολ. Όσο κλισέ και να ακούγεται αυτό, είναι άλλο να χάσεις, ας πούμε, 1-0, άλλο να χάσεις 2-0, άλλο να χάσεις 3-0 και πάει λέγοντας. Η ΑΕΚ θα πάει στην Σαχτάρ θα πάει στο Stamford Bridge για να παίξει με τη Σαχτάρ και να πάρει αποτέλεσμα. Αν μπορέσει να κάνει ακόμη και τη νίκη και να κάνει το 2-2, θα είναι ένα ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Θα δούμε τελευταία στιγμή αν θα παίξει ο Βάργκα, ο οποίος φαίνεται πάντως ότι το μάτς με τη City την άλλη Τρίτη θα το προλάβει. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ έχουμε δύο αναμετρήσεις σήμερα, με τον Παναθηναϊκό να παίζει εκτός έδρας με την Παρτιζάν. Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, η οποία Παρτιζάν μάλιστα έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Αυτό θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Παρτιζάν, αν δεν κάνω λάθος, το επιβεβαιώσω τώρα αμέσως. Ναι, θα είναι Όχι, είναι το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της Παρτιζάν. Είχε παίξει και την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας. Στην συνέχεια έπαιξε 3 εκτός έδρας με Παρί, Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης. Κέρδισε τα 2. Έχασε από την Ρεάλ το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Έχει μέχρι στιγμής 3 νίκες και 1 ήττα και παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παραταχθεί χωρίς τους Ζουζνάν και Σλούκα. 9.30 είναι το μάτς αυτό. Ραδιοφωνική κάλυψη φυσικά από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του απεσταλμένου μας στην Σερβία και το Βελιγράδι, Γιώργου Σουφάκη. Μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, παίζει με την Βαλένθια εκτός έδρας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ιδιαίτερο για τον Μοντέρο, ο οποίος αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα. Όπως επίσης και το Παρτιζάν Παναθηναϊκός θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, καθώς καταλαβαίνουμε τη σχέση του Ομπράντοβιτς και με τις δύο ομάδες. Να πούμε κιόλας ότι έχει ανακοινώσει sold out η ομάδα της Παρτιζάν. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός, με ξέρει τους δύο νεαρούς, τον Πλώτα και τον Μπουρνελέ. Ο Πλώτας, ο οποίος θα μείνει ακόμα για περίπου 5 εβδομάδες εκτός. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα συζητήσουμε και άλλα πολλά στην συνέχεια μαζί και με τη δική σας βοήθεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Χάρης, είσαι.
1: Ναι ρε φίλε, ακούγομαι.
0: Ακούγεις, αλλά κάνεις διακοπές.
1: Για πες τίποτα ακόμα ρε, σε μη πάνω που με νανούρσες.
0: Κάθε μέρα αυτή είναι η σκαλέτα της εκπομπής ρε Χάρη, δεν ήξερα ότι έχει πάρει σε τηλέφωνο να την αλλάξουμε σήμερα.
1: Έχεις ξεπεράσει τον Μπαρμπαγιώργη στο λέγει. Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι. Είδες πάντως εχθές δεν βγήκα έτσι, παραδέχεσαι έτσι, το σεβάστηκα τον πεθαμένο, άφησα να το δάψουμε πρώτα και βγήκα σήμερα. Λοιπόν, εσύ με δεν μου λες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν υποψιάζεις αυτό με τη Μαρσέικ ότι υπάρχει πράσινο δάχτυλο.
0: Πράσινο δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Από πού ήσουν.
1: Δηλαδή το έχει παράξει να στείλαν κανένα email, κανένα τηλέφωνο και να είπανε αυτοί είναι παλιόπαιδα, μην τους αφήνετε να έρθουν, θα σχαλάσουν τη Γαλλία. Ή σου φαίνεται υπερβολικό.
0: Από τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω.
1: Στην Πολώνια, δεν είπανε στην Πολώνια ότι ο Μπαρτζόκας είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Άλλο το μπάσκετ, άλλο το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί άλλο είναι, ρε φίλε, ίδια ομάδα.
0: Άλλη διοίκηση. Δεν είναι ίδια ομάδα, κάνει λάθος. Η ίδια ομάδα είναι για τον κόσμο.
1: Έχουν μάθει τεχνικές.
0: Η μία είναι ΚΑΕ και η άλλη ΠΑΕ.
1: Τα είπε ο Καραπαπάς, να με κάνει τώρα, με βάζει τώρα και λέω κι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ πιστεύω ο Σάκης επειδή είναι καλό παιδί. Άμα είναι θα μας πει αν έχει πληροφορία ότι υπάρχει πράσινος δάχτυλος.
0: Δεν υπάρχει πράσινος δάχτυλος, χάρη.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Λοιπόν, όπως είδαμε τώρα προχθές τώρα στο ΜΑΤ, έτσι,
0: ναι.
1: Η σχολή Σαραβάκος Καρακούνο-Καραβούτας συνεχίστηκε με το Πεφτοφώτη, τώρα έχουμε και το Πεφτέι, το Τεντέι, το Πεφτέι, έτσι. Λοιπόν, ρε φίλε, είσαι ο Ρέτσος, έτσι, εσύ,
0: ναι.
1: Και εγώ είμαι ο Πεφτέι.
0: Ο Τεντέι, ναι.
1: Κάνω αυτό το θέατρο τώρα.
0: Ναι.
1: Και μου δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Πόσο θα την κρίσω στην εθνική, ρε φίλε.
0: Για ποιο θέατρο, δηλαδή,
1: ο Πεφτοφώτης όταν πήρε το πέναλτι εκείνο το χαρακτηριστικό, ήταν.
0: Ρε Χάρη, μην πιάνουμε τα πέφτω τέτοια. Όλες οι ομάδες είχαν πέφτω τέτοια. Οπότε μην μπαίνουν στη διαδικασία τώρα.
1: Το πέναλτι το είχε πει ο ίδιος ότι δεν ήταν πέναλτι. Τι είπε, τι κάνω, δεν το είχε πει ο Ιωαννίδης ότι δεν ήταν πέναλτι. Ήταν μαϊμού και το πήρα έτσι.
0: Είχε πει ότι έπιασε το πρόσωπο κλπ. Αυτό βέβαια είναι τώρα πριν από 4 χρόνια, έτσι.
1: Σε στοιχεία, τι έχει σημασία να είναι 4 ή 14. Λοιπόν, αυτό τώρα το κατέστρεψε το παιδί, έχασε τη δουλειά του.
0: Ποιο παιδί?
1: Αν το έκανε αυτό τώρα, έπεσε προχθές, πέφτανε, δεν είδες πως πέφτανε.
0: Ωραία, ναι, υπήρχαν κάποιες φάσεις όπου υπήρχε ένα.
1: Τι πέσανε, ρε φίλε, λέει,
0: μια ευκολία στο πέσιμο, έλεγε αυτή είναι. Αλλά, Χάρη. Ότι έπεσε ο Τεντέι στη φάση με τον Ορτέγα.
1: Αν του δίνει ένα απέναντι σε ένα πέσιμο και στείλαμε εμείς το Ρέτσο, το στείλαμε στο απόσπασμα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα αντίληψης.
1: Που τον έχουμε. Τι πρόβλημα αντίληψης.
0: Άμα δεν είναι απέναντι και στείλει τον παίκτη που δεν έκανε το απέναντι στο απόσπασμα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
0: Αυτό είναι θέμα, γι' αυτό υπάρχει ο διαιτητής, Χάρη.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και θεία δική, είδαμε έτσι. Λοιπόν, θυμάσαι έτσι, που σου έχω πει, Ρέτζι, Κράμα, Νέστα, Κωστακούρτα. Ρε λες, δεν με μνημονεύεις όμως μια φορά να πεις.
0: Εντάξει, εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Ρέτζος, το θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη, αλλά εντάξει.
1: Να πεθάνω και να τα λες μετά. Εντάξει ρε, εντάξει, δεν πειράζει. Μην τα λες, λοιπόν.
0: Για αυτό τα λες εσύ ρε Χάρη, μην τα λέμε, μην λέμε τα ίδια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Ρέτζος έχει ακούσει, τι έχει ακούσει, το μεταξύ τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο τώρα, έτσι. Δεν έχει δει το φάτο του Μαρτινέας μείνει πριν τον Αύγουστο.
0: Μη χαρακτηρίζεις, σου έχω πει. Μη χαρακτηρίζεις.
1: Φάντασμα, ρε.
0: Όχι, δεν είναι φάντασμα. Ο άνθρωπος από τη Νέα Σμύρνη, τελεία και Παύλα, χάρη.
1: Άμα ήμουν φάντασμα, εντάξει, εγώ είμαι φάντασμα από το Βόρειο από Άστια. Άμα ήμουν σε θηλυστή, θα είχα κάνει. Άμα είσαι φάντασμα, δεν
0: θα. Άμα είσαι φάντασμα, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Α,
0: ο καθένα το πει τον εαυτό του αυτό.
1: Πες με και εμένα φάντασμα, αλλά να είμαι κιόλα, έτσι. Λοιπόν, ο τύπος, το είναι φάντασμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ο τύπος, ναι, μου κάνει. Πάμε.
1: Σου είχε πάρει ένα τον Αύγουστο από τον Γέρακα, ένα πίπης. Και σου είχε πει, θα τα πούμε μετά τις διακοπές. Αυτός, ξέρει, δηλώνει Ολυμπιακός και έβγαινε, βγαίνει κάθε χρόνο, έβγαινε, την έπεφτε στον πρώην το Μαρινάκι, δεν βάζει λεφτά, ο Μαρινάκι δεν κάνει, δεν ράνει. Φέτος αυτό το αφήγημα δεν μπορούσε να το πει, γιατί έβαλε 100-200 εκατομμύρια, πώς έβαλε ο Μαρινάκι.
0: Είναι 78,
1: το
0: ναι.
1: Δεύτερο. Το δεύτερο αφήγημα που είχε, ναι. Που να πας με το Ρέτσο, τι να κάνεις, δεν ράνεις. Ούτε αυτό.
0: Καλά, ευρωπαϊκό έχει πάρει ο Ολυμπιακός το Ρέτσο τώρα.
1: Το κατάλαβα. Δεν έχει αυτό, δεν μπορεί να πάρει. Να, άμα νομίζω ότι σου λέω ψέματα εγώ, θα βγουν άλλοι να στα πούνε. Έτσι. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, που τα θυμάται, θα τα πει. Το καταχρεούργησε, θυνότανε και ο άλλος του λέω φάντασμα. Το Ρέτσο τον είχε στο απόσπαστο. Πού να πάτε το Ρέτσο.
0: Εντάξει, όχι κάνει... μόνο ένα άνθρωπο. Πολλοί στο παρελθόν τα είχαν βάλει με το Ρέτσο. Για μένα κακό.
1: Αυτοί κοιτάγανε στη γωνία. Εγώ είχα πει. Δηλαδή, λέει η Στάμ να πάει πολλέ φορέ στη Βρύση και θα, μια φορά θα σπάσει. Αφού ο Ρέτσο σκουβαλέει, είχε νερό, είναι νερούλα, θα σπάσει. Είδε στον Νόγκερ ένα κόλ που φάγε προχθέ. Λοιπόν. Ούτε εσύ δεν το έτρεος, ας πούμε, το κατάλαβε.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Εντάξει, όλοι, όποιος παίζει κάνει λάθη, χαρή.
1: Μαθήνονται τώρα πώς θα πούνε, αλλά υπάρχει Θεία Δίκη, υπάρχει Θεός, ας πούμε, έτσι. Γιατί, μπάση περιπτώσει, τέλος πάντων αυτό...
0: Έγινε χάρη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια να...
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χάρη μου. Τι κάνεις?
0: Θέμης. Καλησπέρα.
1: Θέμη και λέω Χάρη. Συγγνώμη, Χάρη, μπερδεύτηκα με αυτόν τον τύπο που λέει για τα πεσήματα και τέτοια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννη με λένε. Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που δεν μπήκε τους αλλαγητή τον κόλ, αλλιώς θα είχε διαλυθεί από την Κυριακή. Τους έδωσε παράταση. Έπαιξε ορισμένες φάσεις καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι είναι αυτά. Αν δεν το βάλει ο ένας, θα το βάλει ο άλλος, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως έτσι πάει, μπορεί να μην το βάλει και κανένας από τα τρία.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τον τύπο προηγουμένως, τον προηγούμενο ακροατή, κάτι είχε πει για τον Πεφτοφώτη. Τον Πεφτοφώτη τον είδε στην Εθνική.
0: Μια χαρά τα πηγαίνει ο Φώτης Ιωαννίδης, οπότε...
1: Ακριβώς. Εγώ χαίρομαι να βλέπω όλους τους παίκτες, είτε είναι από τον Ολυμπιακό ή από τον Παναθηναϊκό, να διαπρέπουν να διαφημίζουν την Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά λοιπόν, είπα ότι τους έδωσε την πολυμενία παράταση ζωής ο Παναθηναϊκός. Το τι εστί Παναθηναϊκός θα το δει στο επόμενο μας. Στιμένες φάσεις είναι αυτές. Το βάλει ο Ρέτσος...
0: Προφανώς, μια στιμένη φάση μπορεί να σου δώσει...
1: Όχι ότι έπαιξε την μπαλάρα ο Ολυμπιακός, γιατί τον έχουν κάνει οι Ολυμπιακοί Μπαρσελόνα, έτσι. Έχει τα προβλήματά του.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Προφανώς δεν αλλάζει η εικόνα μιας ομάδας έτσι, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε ο Ολυμπιακός και πήρε τον ντέρμπι.
1: Ωραία, θα τον δούμε τον Ολυμπιακό στα επόμενα παιχνίδια, γιατί νομίζω από τον Όφη δεν ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε, έτσι.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Πήρε μια παράταση ζωής.
0: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία το πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε και πήγαινε στο σύν 8, θα κάναμε άλλη κουβέντα προφανώς. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Άμα θέλει να ξανακαλέσει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Απορώ πώς του επιτρέπεις του συγκεκριμένου ακροατή να με χαρακτηρίζει όπως με χαρακτηρίζει, επανειλημμένος, και για κάποιους άλλους ακροατές βάζετε φραγμό.
0: Ναι, Μάκη, εσύ είδες να μην τον διορθώνω νωρίτερα σε αυτό που είπε?
2: Να τον κλείφεις, τελείως. Τι αν το κάνει να, να τον διορθώσεις? Καταρχάς είναι ψεύτης. Ένα το κρατούμενο. Ουδέποτε εγώ, ο Ρέτσος για μένα ήταν το αγαπημένο μου παιδί όταν ήταν στον Ολυμπιακό και τον παρακολουθούσα όταν πήγαινε στη Λεβερκούζεν, καθόμουν και έβλεπα παιχνίδια του, γιατί ήταν από τις αδυναμίες, όπως συνέβαινε και με τον Τζιμίκα, όπως συμβαίνει τώρα και με τον Κοστούλα, όπως συμβαίνει και με τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Τζολάκη. Γιατί είναι Ελληνόπουλα που θέλω να τα βλέπω να προοδεύουν. Τώρα, μία φορά να μην ήταν καλός ο Ρέτσος, όπως είχα πει και για τον Κοστούλα. Δε Κοστούλα στο Βόλο δεν ήσουν καλός.
0: Εντάξει, ήταν τώρα... το ντεμπούτο του παιδιού ήταν τότε, έτσι.
2: Τι
0: να κρίνουμε.
2: Εγώ έλεγα τα καλύτερα για τον Κοστούλα. Και λέω πάλι, είμαι από τους πρώτους που είπε ότι ο Κοστούλας θα πουληθεί πάνω από 70 εκατομμύρια. Και μάλιστα το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι αν βάλει 10-12 γκολ, και μου είπες έχει βάλει 4 μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και τον βλέπω για να πηγαίνει το παιδί πάρα πολύ ψηλά.
0: Μακάρι. Και εγώ το πιστεύω.
2: Πρόσεξε. Κάνουνε σημαία συγκεκριμένοι ακροατές, και αυτό δεν βγαίνω τόσο καιρό. Εκτός το ότι κοιμάμαι, να λέμε και το... τότε έχουμε μια αδυναμία στο μεσημεριανό ύπνο. Λοιπόν, αλλά το να μου χαλάει η διάθεση και να βγαίνει ο ένας, φάντασμα, βγαίνει ο άλλος από τον Πλαταμόνα, ο Κουκουβάγιας.
0: Δεν βγαίνει πλέον, οπότε...
2: Το ξέρω.
0: Ας μην γίνει ένας παρελθόν τώρα, ναι.
2: Βγαίνει ο άλλος από το Μενίδη, ο Αγχέλινας. Και αυτή...
0: Αυτό δηλαδή... δεν θεωρώ ότι το έχει πει για σένα, Μάκη.
2: Για μένα. Μάλιστα. Για μένα. Και του βάλε χέρι ο κύριος Γερασίμου και του λέει το χοντρένεις πολύ. Και απάντησε μετά, αφού το έχει πει στο παρελθόν 2-3 φορές, απάντησε μετά και λέει, το λέω αθλητικά, πρόσεξε. Και αυτοί οι ακροατές είναι στο σταθμό σας. Και απευθύνομαι και στον κύριο Δημοσθένη. Γιατί αυτοί, αν πρόσεξες όταν είχα βγει, σου στέλνανε μηνύματα ότι εγώ θα κάνω, θα ράνω. Ψεύτες. Ψεύτες.
0: Τι εννοείς, θα κάνεις, θα ράνεις, τι πράγμα?
2: Ότι εγώ θα είμαι... Θα κάνω κακό στο σταθμό, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μου δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, Μάκη.
2: Ούτε θα σου δημιουργήσω. Ούτε θα σου δημιουργήσω. Και στον κύριο Δημοσθένη, έλεγε τις προάλλες ο λαλίστατος από το Χαλάνδρι πάνω, Χολαργό, από πού στο καλό είναι, ότι βάζω το σπίτι μου στοίχημα ότι ο άλλος από τη Νέα Σμύρνη θα φύγει γρήγορα από το σταθμό. Θα τον διώξετε. Και βγαίνω μετά και λέω στον κύριο Δημοσθένη, ας βάλει 1.000 ευρώ, του λέω, ή 500. Εξαφανίστηκε. Γιατί είναι μόνο λόγια. Και απορώ πώς τους ανέχεστε να χαρακτηρίζουν που εγώ δεν τον έχω χαρακτηρίσει ποτέ. Ούτε θα τον χαρακτηρίσω. Αλλά γιατί. Γιατί. Αυτή είναι η απορία μου. Τους επιτρέπετε να μιλάνε έτσι. Όπως κλείσατε τον Α, τον Β, τον Γ, που δεν το έχουν διαπράξει το δικό σας σταθμό. Δεν έχουν διαπράξει το δικό σας σταθμό κάτι χοντρό.
0: Όχι, έχεις άδικο. Σε αυτό έχεις άδικο, Μάκη.
2: Συγκεκριμένοι...
0: Έχεις άδικο στο που λες, Μάκη. Δεν κλείνουμε κανέναν με βάση το παρελθόν του. Δεν μας νοιάζει το παρελθόν του. Μας νοιάζει εδώ να είναι εντάξει.
2: Δεν είπα εγώ ότι τον κλείσατε λόγω παρελθόν.
0: Ναι. Όλοι κάτι έκαναν και έφυγαν.
2: Αλλά όμως τα συγκεκριμένα άτομα που σου ανέφερα, εγώ προλίγου θέμη μου, επανειλημμένα με έχουν χαρακτηρίσει εμένα. Που δεν έχουν δει. Εγώ θα ήθελα να τον δω τον κύριο Λαταμόνιο, να δούμε ποιος είναι η κουκουβάγια εγώ. Να δω τον κύριο από το Μενίδη σε μια συγκέντρωση που θα κάνετε, να δούμε τι ανθρώπους έχουν να κάνουν.
0: Εσύ, Μάκη, αυτά όμως είναι και σε άλλες εκπομπές. Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε όλα αυτά. Να σου απαντήσω για το Χάρη σήμερα, να σου απαντήσω.
2: Όχι για μένα.
0: Ναι, εγώ αλλά τώρα μου λες για άλλες εκπομπές που όχι, μπορεί να σε έχουν χαρακτηρίσει. Εδώ δεν σε έχει πει κανένας ούτε κουκουβάγια ούτε τι είπε ο.
2: Δεν είπε ο άλλος τόσες φορές, φάτε.
0: Ναι, να μου πει σήμερα για το Χάρη, ναι, έχεις δίκιο. Και ο Χάρης, αν συνεχίσει έτσι, δεν το βλέπω να μακροημερεύει.
2: Μα δεν το έχει πει μόνο.
0: Είναι πολλές παρατηρήσεις που έχει δεχθεί και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα για τις πιθανές κόντρες τις οποίες μπορεί να έχετε και σε άλλες εκπομπές.
2: Εγώ δεν έχω κόντρα με κανέναν. Ναι. Εγώ έχω τον Ολυμπιακό που αγαπάω.
0: Δεν είπε κανένα το αντίθετο αυτό.
2: Εγώ έχω τον Ολυμπιακό που τον λατρεύω και θέλω να πηγαίνει καλά. Και γιατί θέλω να πηγαίνει καλά. Βλέπω κάτι, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά όμως αν πρόσεξες τα παραδείγματα των παιδιών που σου ανέφερα προηγουμένως, που τους έχω αδυναμία, όπως είχα και στο Τζόρτζεβιτς, όπως είχα και στο Γιωργάτο, όπως είχα και στο Τζιωβάνι, εγώ θέλω ποδόσφαιρο τέτοιο. Εγώ δεν είμαι να λέω, α, ο Ολυμπιακός πετάει. Μα άμα δεν πετάει και παραπατάει, πώς θα πω εγώ πετάει. Εγώ στενοχωριέμαι όταν ο Ολυμπιακός παραπατάει. Εγώ δεν θα βγω να πω, θεαν δέψαμε προχτές, πήραμε 6 βαθμούς, είπα εγώ, σε ένα φίλο μου άλλο. Γιατί το παιχνίδι αυτό, αν το χάναμε, θα ήταν ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς μπροστά και τώρα είναι μόνο 2. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι η απόδοση του Ολυμπιακού δεν ήταν αυτό που ονειρευόμαστε όλοι οι Ολυμπιακοί. Το αποτέλεσμα, με 1.000, το καλύτερο. Αλλά η απόδοση που είδαμε, εμένα μου δίνει την ελπίδα ότι αύριο θα είναι καλύτερος, μεθαύριο ακόμα καλύτερος.
0: Εσύ τι είδες, Μάκη, ναι ή όχι?
2: Όχι.
0: Εγώ θα σου πω ναι.
2: Δηλαδή, πω για...
0: ναι, πες μου.
2: Γιατί λέω όχι. Εάν ήξερα ότι πίσω από τους παίχτες που έχουμε δει μέχρι τώρα, υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν το ένας μένα, είναι γρήγοροι, δημιουργούν, βάζουν γκολ, δίνουν assist, σουτάρουν καλά, κάνουν καλές έντρες. Αυτά με τους συγκεκριμένους παίχτες που έχει τώρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μέσα, αυτά που σου ανέφερα προλίγου, δεν τα βλέπω να μου τα δίνουν. Και σας έχω πει ότι ο Ζώτα είναι πολύ πολύ λίγος.
0: Λίγος.
2: Πολύ πολύ λίγος.
0: Αυτό που προκύπτει σε σήμα και είναι λίγος ο Ζώτα.
2: Γιατί πω.
0: Εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο προφανώς δεν είναι Ολυμπιακός, δεν μεγάλωσε με άφησα του Τζιοβάνι, αλλά δίνει και την ψυχή του στο παιχνίδι. Ένα μέσο επιθετικό που θα μπορούσε να σου πει ότι, OK, εγώ Πορτογάλο επιθετικό είμαι.
2: Τι. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι δεν υδροκοπάει και δεν τα δίνει όλα.
0: Ναι. Αλλά.
2: Δεν θα πω εγώ τέτοιο πράγμα. Αλλά οι ενέργειες του δεν φέρνουν αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, πάντως γενικά είναι ένας παίκτης που στην καριέρα του σκοράρει, έτσι. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ νωρίτερα είναι ένας παίκτης που σκοράρει.
2: Σκοράρει. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει στον Ολυμπιακό.
0: 6 μάτς.
2: Από το καλοκαίρι.
0: 6 μάτς. Α, με τα ευρωπαϊκά.
2: Όλα μαζί.
0: 9 μάτς.
2: Τι ασίστ έχει κάνει, τι γκολ έχει βάλει.
0: Έχει βάλει 2 γκολ.
2: Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
0: Εντάξει, ρε Μάκη, τι θέλει να βάλει κι εσύ, 7-8 γκολ να έχει βάλει σε 9 αγώνες. Έχει βάλει 2 γκολ τα οποία μάλιστα το ένα έδωσε και νίκη, έτσι με τον Αστέρα.
2: Όπα, να έχει βάλει τουλάχιστον 4 γκολ, να έχει δώσει και.
0: Σκέψω κάθε παίκτη όμως, ρε Μάκη, σε 9 παιχνίδια να βάζει 4 γκολ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Να έχει δώσει, ναι, στον Ολυμπιακό παίζει.
0: Ναι, άμα έβαζε ο κάθε παίκτη 4 γκολ σε 9 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός θα βάζει 7-8 σε κάθε παιχνίδι. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Περίμενε. Μιλάμε για τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ότι είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Ότι δεν είπε, έχει χαρακτηριστεί ως ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος βοηθάει τον Ολυμπιακό σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι.
2: Και θα προσέξεις αυτό που θα σου πω. Παίρνει μπροστινή παλιά, φεύγει. Ουδέποτε έχει ξεφύγει από τον αμυντικό. Ενώ ο αμυντικός είναι πίσω 2-3 μέτρα, ο αμυντικός τον προλαβαίνει. Δεν είναι ταχύς, πώς το λένε. Δεν έχει αέρα στο τρέξιμο. Τον έβλεπα κάποια στιγμή και απορώ πως ο κύριος Σιμανών τον κράτησε 90 λεπτά μέσα.
0: Προχθές.
2: Σερνότανε.
0: Προχθές.
2: Ναι, γύρναγε πίσω.
0: Εσύ Μάκη, τι στο 90 κάνει σπριντ θανάτου ο Ζωντασίλου. Δηλαδή πως τον άφησε 90 λεπτά μέσα.
2: Σπριντ θανάτου που πήγε να δώσει πέναλτι. Απρόσεκτο.
0: Δεν πήγε να δώσει πέναλτι. Λίγο το σορτσάκι του τράβηξε εκτός περιοχής. Θα μπορούσε να δώσει αντιφάουλ. Στη συνέχεια τον αφήνει.
2: Μετά έκανε φάουλ. Χτύπησε στο πόδι στη γάμπα των άλλων. Έδινε φάουλ έξω από την περιοχή. Απρόσεκτος τσαπατσούλης ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα. Τη δικιά μου η άποψη.
0: Okay, να κλείσουμε αυτό, Μάκη, να περάσω στην επόμενη γραμμή.
2: Σε παρακαλέσω πολύ.
0: Ναι.
2: Αφού έχω πει, να μην ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Είναι απλό. Εγώ μια φορά ασχολήθηκα με το, όπως τον λένε, το Θοδωρή και το μετάνιωσα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Να είσαι καλά, Μάκη, καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Λοιπόν, επίσης.
0: Καλά, απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
3: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Ελλάσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Εγώ, κύριε Θέμη, θα μιλήσω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, που παίζε χθες με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: Το 3-1. Αδικεί πάρα πολύ την ομάδα της Καλαμάτας. Για μένα ναι, έπρεπε να λήξει 5-1 υπέρ της Καλαμάτας. Και σε αυτή την εμφάνιση που λέει ο λόγος, γιατί δεν υπήρχε εμφάνιση, σε αυτό το παιχνίδι για μένα φταίνε οι παίκτες, ο προπονητής και ο κύριος Σαββίδης. Φταίνε όλοι μαζί. Όλοι μαζί φταίνε. Γιατί όταν κάνανε τις μεταγραφές έπρεπε να κοιτάγανε ποιους παίκτες παίρνουνε. Και όσο για την προπόνηση πάει ο κύριος Σαββίδης και τους λέει να πάρουμε το πρωτάθλημα, ποιο πρωτάθλημα. Και πρωτάθλημα τάβλη να έχει, πάλι θα χάσουμε. Μου θύμισε αυτός ο ΠΑΟΚ πριν πάρα πολλά χρόνια που είχαμε έναν πρόεδρο Βουλινό και έπαιζε ο ΠΑΟΚ για να σωθεί. Αυτή την ομάδα μου θύμισε.
0: Δεν έχεις άδικο πουθενά, κύριε Νόφυτε. Από εκεί και πέρα, επίσης συμφωνώ στο που είπατε και με τον Σαββίδη. Το θέμα είναι ο Σαββίδης το ζητάει από τους παίκτες, αλλά πρέπει να κάνει και αυτός κάτι για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχετε μόνο το πρωτάθλημα.
3: Ο μόνος που δεν φταίει στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ο λαός του ΠΑΟΚ που πάει στο κρύο, πάει στις βροχές, πάει εκτός εδώ, κινδυνεύουν και η ζωή του σε πάρα πολλά γήπεδα που έχουν πάει. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι περαστικοί όλοι τους. Κάποια στιγμή θα φύγουν από την ομάδα και αυτός που θα πονάει θα είναι ο φίλαθλος και ο οπαδός.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι
3: που είναι και στο σύνδεσμο και πληρώνει και το τελευταίο του ευρώ να πάει να δει την ομάδα του. Εγώ δεν είπα η Καλαμάτα, δεν φταίει σε τίποτα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, πήρε το παιχνίδι, Όλοι το είχαν για στα Ταράτσο. Έλα που δεν υπάρχουν στα Ταράτσο. Πολλές φορές η ομάδα που δεν υπολογίζει την άλλη ομάδα την έχει πατήσει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό ας κοιτάξουν να φτιάξουν μια ομάδα και μετά να κοιτάξουν τίτλους και τέτοια. Λοιπόν, τώρα να πω για τις ομάδες μας που παίζουν Ευρώπη, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Όφη και σε όλες τις ομάδες μας στο μπάσκετ να έχουν καλή επιτυχία και να προχωρήσουν όσο μπορούν. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στην υπέροχη Αποστολία που είπαμε αυτή δεν ξεχνιέται με τίποτα. Να πω και για το Μάκη που μίλησε προηγουμένως. Εγώ ως φορός τον έχω ακούσει το Μάκη, ποτέ δεν τον άκουσα να κατηγοράει. Λέει την άποψή του μέχρι εκεί. Και είναι και από τους φιλάθλους που παραδέχεται. Και είναι δύσκολο να βρεις σήμερα φιλάθλους να παραδέχονται. Και όποιος δεν παραδέχεται δεν μπορείς και να συζητήσεις. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, καλή συνέχεια ευχού. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
4: Γεια σου και εσένα Θέμη.
0: Χαίρετε.
4: Είμαι ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο. Δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Συνήθως έχω στείλει 2-3 φορές μήνυμα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
4: Εμένα ο πατέρας μου με είχε μάθει να αγοράζω και να μην πουλάω. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Να μην μιλάω πολύ και να ακούω περισσότερο. Ο φίλος ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη έκανε ένα πολύ σοβαρό ατόπιμα προηγουμένως κατά την άποψή μου. Επειδή ακούω πάρα πολλά χρόνια όλους αυτούς που έχουν αναφερθεί σε όλες τις εκπομπές επικοινωνίας που μπορώ να ακούσω. Όσο με παίρνει και όσο μπορώ. Ο φίλος ο Μάκης εκτός από εξαιρετικός γνώστης ποδοσφαίρου μπάσκετ τελικά είναι και πολύ καλός γνώστης της γυμναστικής, ειδικά της κυβίστησης.
0: Αυτό έχει γιατί το λες?
4: Στείλει, γιατί έχει στείλει αδιάβαστους τους περισσότερους παίχτες του Ολυμπιακού από καιρό εις καιρό. Ένα από τα πράγματα που κάνει συνήθως είναι να μειώνει τους πάντες. Προτάσεις δεν έχει κάνει ποτέ. Να πάρουμε το Μέση. Να πάρει ο Μαρινάκης προπονητή το Μαρτσέλο Λίπη. Μόνο ένα κατηγορό επί όλων των θυμάτων, των θεμάτων εναντίον του Ολυμπιακού. Τον Παπα-Νικολάου τον έχει περάσει γενναίες 14. Το Ρέτσο το να είπε μια φορά ότι έπαιξε καλά και 80 να έχει βγει στο ραδιόφωνο και να λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό θύμωσα και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ο ίδιος πάντως είπε ότι δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για τον Ρέτσο.
4: Καλά, ο Μάκης μπορεί να λέει και εγώ μπορεί να πω ότι έχω βγει και έχω πει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός με 82 βαθμούς διαφορά. Δεν σημαίνει τίποτα. Όταν μιλάνε όλη μέρα στο ραδιόφωνο θα λένε και πράγματα τα οποία είναι και τα πιο πολλά είναι σε γλαμάρες. Και αφορά πολύ κόσμο οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να βγαίνουν συνεχώς και να λένε απόψεις επί παντός επιστητού τη μία μέρα έτσι και την άλλη αλλιώς και οι λεγόμενοι σταλεγάκηδες. Δηλαδή τον ακούμε και τον έχουμε ξανακούσει και τον έχουμε ξανακούσει. Φέρνει πάντα σε δύσκολη θέση όλους τους ανθρώπους. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, κηρύττει την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά, μορφωμένος τι μπορεί να είναι. Όμως το ελάττωμά του είναι ότι είναι ένα κατηγορό. Ο Χάρης που χάνει το δίκιο του με τις λέξεις που λέει και τις, πώς να σου πω, το να κατηγορεί κάποιον και χρησιμοποιεί πολύ άσχημο λεξολόγιο και εμένα δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω ανθρώπους. Χάνει το δίκιο του.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι και δίκιο να έχει κάτι έτσι όπως το λέει το χάνει.
4: Έτσι ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν αυτό το δίκιο που έχει ο Χάρης για τον φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη το χάνει γιατί το κάνει ίσιωμα. Ο Μάκης δεν λέει σχεδόν ποτέ το ότι πήραμε 6 βαθμούς και τι μας το λέει. Είπε ότι κερδίσαμε και κερδίσαμε 6 βαθμούς. Τι είναι αυτό? Ότι δεν βλέπει μια προοπτική σε παιδιά που έχουμε δει σε 6 παιχνίδια. Η Arsenal πέρσι πήρε ένα παίχτη 80 εκατομμύρια και τον έδωσε δανεικό στην β' κατηγορία. Τι πρέπει να κάνει?
0: Ναι, εντάξει Χρήστο, δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οπτική γωνία.
4: Δεν είναι θέμα να συμφωνείς. Είναι θέμα να υπάρχει μια λογική και μια συνέπεια στα λεγόμενα. Αν είναι δυνατόν με 6 αγωνιστικές, ένα παλικαράκι. Ο Ρώτα που λέει, που τον έβγαλε
0: ο Ζώτα, δεν Ζώτα.
4: Έτρεχε. Ο Ζώτα δεν έβγαζε προχτές, δεν έτρεχε λέει καθόλου. Ένας άνθρωπος που το πάθος του, ειδικά το πάθος του...
0: Δεν είπε ότι δεν έτρεχε, είπε ότι δεν είναι λίγος, είπε, αυτό είπε.
4: Πού το είδε αυτό? Πού το είδες, 6 παιχνίδια πήρε την μπάλα 17 φορές, τις 2 του την πήρανε, τις 5 κάτι έκανε, 5 απέτυχε. Πάει να πει ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι άχρηστος. Δηλαδή όλοι αυτά τα παιδιά που παίζουν μπάλα σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν μέσα και δείχνουν τα πάντα, ούτε ο Κρόιφ δεν το κάνει. Ούτε ο Κρόιφ, 6 μήνες περάσανε για να δείξει ο Κρόιφ στην Μπαρσελόνα πραγματικά τι μπορούσε να κάνει.
0: Ναι.
4: Ας μας πει δύο παραδείγματα, να μας πει ξέρεις κάτι, ήρθε ένας και έκανε την άλλη μέρα, ξέραμε ότι αυτό είναι. Μπορεί να του κάτσει, μπορεί να μην του κάτσει, να έχει ένα πρόβλημα, να μην έχει ένα πρόβλημα, πονόδοντο μπορεί να έχει και να μην παίξει μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει όμως αυτή την άνεση να κατηγορεί τους πάντες στον Ολυμπιακό. Το Σπανούλι έχει στείλει αδειά μας, όχι τον Παπα-Νικολάου, που δεν ήταν και ποτέ στην κλάση του Σπανούλι. Εξαίρετος παίκτης, αγωνιστής, Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν και Σπανούλης. Το Σπανούλη τον έχει στείλει. Τον έχει στείλει αδιάβαστο. Μην τα κάνεις αυτά ρε Μάκη. Μιλάμε στο τηλέφωνο για να νιώθουμε όμορφα, να πούμε την άποψή μας, να πούμε τη γνώμη μας, αλλά όχι το ότι το να κρύβεσαι πίσω από το μόνο που θέλεις είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός. Πήγαινε πάρ' τον εσύ και κάντε ένα καλύτερο.
0: Εντάξει, βέβαια, ο κάθε φιλάρος έχει δικαίωμα στην κριτική. Είναι, έτσι, από εκεί πέρα είναι και το πώς εκφραζόμαστε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά ξαναλέω, δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Με κάποιους μπορεί να διαφωνούμε και πάντα.
4: Να ξέρουμε όμως και το τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να φύγει ο Ρέστος και να πάρουμε ποιον.
0: Καλά, για μένα, εγώ έχω ξαναπεί κιόλας στο ραδιόφωνο. Για μένα ο Ρέτσος είναι ο ιδανικός αρχηγός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός. Τελεία και παύλα. Πέρα από παίκτης που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι ο ιδανικός αρχηγός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός.
4: Εδώ τους παίκτες που δεν έχει βάλει ακόμα για 1500 λόγους είδαμε ότι ήρθε αυτό το παλικαράκι ο Σά από την Πορτογαλία, ας πούμε, ο οποίος εκεί έκανε δουλίσσα. Εδώ δεν έχει καταφέρει να βρει τα πατήματά του. Ναι. Τον έστειλε αδιάβαστο, πάει και αυτό. Δεν βλέπω από πίσω τίποτα. Δεν βλέπει από πίσω τίποτα. Και ποιος μπορεί να δει.
0: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, παιδιά, είναι πολύ νωρίς.
4: Γι' αυτό και λέω ρε παιδί μου. Ναι. Είναι κρίμα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό βγαίνουν διάφοροι, λένε αυτός δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει. Και την άλλη μέρα όλοι κολοτούμπα, ήταν πολύ καλός. Ας περιμένουμε λιγάκι. Αυτό είναι που μας φτιάχνει στο ποδόσφαιρο. Η αναμονή, η έκπληξη, το ότι ένα παλικάρι μπορεί να βγει, να πάει. Ο Κοστούλας, ποιος τον ήξερε τον Κοστούλα. Τον είδαν. Παιδί μου ο Κοστούλας, τι έχει πει κουβέντα για τον Κοστούλα. Από πότε τα έλεγε στην κουβέντα για τον Κοστούλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μεγάλος άνθρωπος.
0: Χρήστο, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι και να ξέρω το τι ακριβώς έχει πει ο καθένας στο παρελθόν.
4: Κοίταξε, φίλε μου, έτσι είναι και έχεις δίκιο, ούτε και είσαι και υποχρεωμένος να το κάνεις. Εγώ ακούω και άλλο ραδιόφωνο.
0: Ναι, εντάξει, όχι, λογικό είναι.
4: Όπως και ο Μάκης βγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο και σε άλλο. Αμέσως με το τέλος του παιχνιδιού βγήκε και είπε αυτά που τρεις μέρες λέει. Εχθές τα είπε σε άλλο σταθμό, σήμερα τα είπε εδώ, δεν περιμένω να δω τίποτα. Αμέσως με το παιχνίδι, μια ώρα μετά. Βγήκε και λέει: εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τι δεν βλέπεις και ποιος βλέπει, ρε. Τι
0: ναι.
4: Βλέπεις, τι
0: εντάξει, δεν να έχει ο Μανώλη Αλγκοραθή, δεν έχει μαγικό ραφτί, παιδιά. Να σας ξεκαθαρίσουμε έτσι.
4: Και οι παίχτες δεν είναι
0: και οι παίχτες ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός σαν ομάδα δεν έχει μαγικό ραφτί.
4: Κανένας.
0: Δεν μπορεί να παίζει από τη μία μέρα στην άλλη να παίξει μπαλάρα. Το καταλαβαίνουμε έτσι.
4: Όλοι θεωρούσαν τη νίκη του ΠΑΟΚ εκ των ουκ άνευ.
0: Ναι, η αλήθεια
4: ότι πρώτος θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και έχει 15 βαθμούς. Τι 15 βαθμούς. Πέρασαν από πάνω τους οι Καλαματιανοί.
0: Ναι, όπως θα λες.
4: Λοιπόν, Χρήστο, αυτό το λέω. Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
4: Θέλω, να κρατάω το.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
4: Για τις ισορροπίες, γιατί εν μέρη είχε δίκιο ο Χάρης. Απλά δεν τα λέει.
0: Εντάξει, δεν είχε δίκιο στους χαρακτηρισμούς που έκανε ο Χάρης και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνει στη διαδικασία.
4: Έτσι.
0: Να σε καλά, Χρήστο. Θέμη, να σε καλά.
4: Για το Χάρη.
0: Να σε καλά. Πόση ώρα έχουμε, ούτε ένα μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας.
5: Τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού που εκδόθηκε χθες. Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια, κλειστά αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Ρόδος, Κιάθο και Σίμι. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρουσιάζοντας ένα πακέτο στήριξης των οικοκυριών για το φετινό χειμώνα. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη από τα γραφεία του κόμματος. Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 8 παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας, τις 120 δόσεις, τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των servicers. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στο Ρέθυμνο κατά τη δεύτερη μέρα της παρουσίας του στην Κρήτη. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από drones και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν καταγγελθεί. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλικών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Λελομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνε μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα σας. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη θέλει να πω στους αντιπάλους που ερχόντουσαν με σιγουριά πως θα μας κερδίσουν. Ήρθαν και φύγανε με σκυμμένα κεφάλια. Εδώ είναι Πειραιάς και όπως έρχεται Πειραιά, φεύγει με κατεβασμένα κεφάλια. Τους εύχομαι. Περαστικά λέει αποστολία. Θέλω να μου πούνε που είναι τα άρματα που θα ερχόντουσαν Πειραιά. Μάλλον μίλανε από βλάβη. Που είναι ο Τετέο Ναή, του εξαφανίσαμε. Μήπως δεν ήρθαν Πειραιά, λέει αποστολία. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη και ευχαριστώ την αδυναμία με τον Παλιούρα για τη μετάδοση του αγώνα. Τα φοβερή μετάδοση. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει αποστολία. Να είσαι καλά, αποστολία. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τριαντάφυλλος λέει. Χάρη 200% δίκαιο, ο Μάκης δεν έχει αφήσει κανέναν, όλους τους άχρηστους τους βγάζει. Εγώ που κατηγόρησα τον Ρέτσος Γκαφατζή προχθές, ο Ρέτσος κέρδισε Παναθηναϊκό και Διαιτησία, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Τάκης λέει καλησπέρα Θέμη, δεν μπορεί να αφήνεις σε αυτόν τον Χάρη να θίγει οι ομάδες και άτομα, αλλάζει τα αισθανόματά τους, είναι ντροπή του, φτάνει πια. Έτσι να λέει πάντα το Παναθηναϊκό σαν εφιάλτη και ότι κακό σας συμβαίνει να βλέπεις το Παναθηναϊκό από πίσω, στο εύχομαι ολόψυχα και ακόμα λέει. Ναι. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο, λέει ο Τάκης. Ο Κώστας λέει: αν το γήπεδο είναι θέατρο και ποδοσφαιριστές ηθοποιοί, τότε το Όσκαρ πάει στους Τετέ και τα μπόρδα. Τελικά, μήπως χρειαζόμαστε μεταφραστή για τους μεταφραστές. Πράγματι, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κύριος Μάκης κόπη πέσει ότι είχε πει χθες άλλο σταθμό. Τα λέει σήμερα εδώ, λέει ο Κώστας. Κώστα, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι. Εντάξει, παιδιά, πόντως ήταν δύο αντιδράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Έτσι και αυτή του Ταμπόρδα στη φάση με τον Φορτούνι και αυτή του Τετέι στη φάση με τον Ορτέγα. Περισσότερο είναι για να κερδίσεις κάτι. Το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και με άλλες ομάδες και θα συμβεί και στο μέλλον και με άλλες ομάδες. Να δούμε τότε τις αντιδράσεις σας και όταν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο. Από εκεί και πέρα για τους μεταφραστές, για τον μεταφραστή συγκεκριμένα, ανέφερα και χθες ότι εντάξει, ο κόσμος διψάει για αίμα, παιδιά. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να. Να στείλουμε στον τοίχο έναν άνθρωπο για ένα λάθος το οποίο έκανε στη δουλειά του. Προφανώς ήταν σοβαρό λάθος. Ευτυχώς διορθώθηκε στη συνέχεια με την ενημέρωση που υπήρχε ότι άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μεταφράστηκαν. Είναι όντως πολύ σοβαρό λάθος. Αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να στήσουμε στον τοίχο κάποιον άνθρωπο για ένα λάθος το οποίο έχει κάνει στη δουλειά του, έτσι. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα. Αυτό για το Μάκη ισχύει. Ειδικά Παπα-Νικολάου Μπουχαλάκη τους είχε ξεσκίσει. Εκείνη την περίοδο το φωνάζαμε Μπουχαμάκη. Χαιρετισμούς από Κατάκολο, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, παιδιά, ό,τι και να πει κάποιος, ό,τι και να χαρακτηρίσει, όσο και να διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να χαρακτηρίζουμε τον άλλον, έτσι. Ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει μπει κανένα αντιπαράθεση μαζί μας. Δηλαδή, μόνοι μας να ψαχτούμε, να κάνουμε κάτι, να την πούμε στον άλλον χωρίς λόγο και αιτία. Ο Άκης λέει: κύριε Θέμη, ακούω χρόνια αθλητικές εκπομπές και τις δικές σας. Δεν έκανα τηλεφωνική παρέμβαση ποτέ. Αλλά πίστεψέ μου, ο κύριος Μάκης εκφράζει τεχνιέντος μια μιζέρια για τον Ολυμπιακό που ακουμπάει την προπαγάνδα παρόλο που διατυμπανίζει τον έρωτά του για την ομάδα. Αδελφέ μου, μπούχτησα ειλικρινά μόλις τον ακούω. Κλείνω το ραδιόφωνο. Διερωτάμαι, αυτός ο κύριος είχε βγάλει το ρέτσο για την ανακύκλωση. Αμάν, αδελφέ μου, το είπα και ξαλάφρωσα. Άκης, τρίτο μήνυμα. Θέμη, αν είχα εγώ τον Ολυμπιακό. Τον Μάκη θα του είχα κλείσει την πόρτα στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικοί έτσι. Τα έχετε βάλει όλοι με τον Μάκη. Εντάξει, μπορεί να διαφωνείτε σε πάρα πολλά και όντως δεν έκανα τότε εκπομπές, ούτε ξέρω τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ναι, για κάποια θέματα και εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να ήταν κάπως υπερβολικός εφόσον ισχύουν έτσι, ας πούμε για τον Σπανούλη ή για τον Παπα-Νικολάου. Γιατί μιλάμε για, κάποιους αθλητές, μορφές για τις ομάδες και πραγματικά. Όχι απλά για παίχτες, αλλά για εμβλήματα ομάδων, έτσι. Ο Σπανούλης άλλαξε την σύγχρονη ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Ο Παπα-Νικολάου είναι ένας παίχτης ο οποίος από παιδί μέχρι και σήμερα υπηρετεί τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να λέμε για όλους άσχημα λόγια και ακόμα και έχει κακές εμφανίσεις να κάνει κάποιο διάστημα. Θα πρέπει να δείχνουμε μια παραπάνω υπομονή και να σκεφτόμαστε και δεύτερη φορά το τι θέλουμε να πούμε, έτσι, για κάποιους συγκεκριμένους αθλητές. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, μην τα βάζουμε τώρα όλοι με το Μάκη. Από τόλις 7 λέει και για το Εζώτα θα λέει άλλα, εάν η ομάδα πάει καλά. Για το Φορτούνι έχει πει τα μοίρια όσα, αλλά η ιστορία τον διέψευσε με το ευρωπαϊκό και τα στατιστικά ότι το ίδιο και στο μπάσκετ. Ο Ρέτσος είναι ψυχάρα και παικταράς. Ο κύριος Νεόφυτος είναι παντελονάτος από τους λίγους. Κερνά ο Περγέ, ανθρακούχο τον κύριο Σάκη για άλλη τη χρονιά, αν θέλει. Μόνο θρύλος, Θέμη τα σέβη μου, λέει ο Τόλης 7. Τόλη, μην ξανοίγεσαι κι εσύ με τον Σάκη. Τα ίδια λέγα και στο Σάκη την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε υπομονή παιδιά, έχει πάρα πολύ τρόμο ακόμα. Ο Σπύρος, πάντα με τις Σου είχα πει και Σπύρο ότι αυτό που είχε στείλει την προηγούμενη φορά με την ταινία ήταν το... από τα καλύτερα μηνύματα που έχω λάβει ποτέ. Τώρα μου στέλνει άλλη μια φωτογραφία με AI προφανώς. Και λέει Θέμης ο ήρωας 94,3, πολύ σκληρός για να νικηθεί. Και έχει μια φωτογραφία μου, μια βολεϊμπολίστρια από δίπλα. Γεια σου ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Μου φτιάχνει τη διάθεση φίλε αυτά τα μηνύματα που στέλνεις ειλικρινά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο. Όλα καλά εσύ.
1: Εντάξει κοίτα τώρα με τον κύριο Μάκη. Εγώ το υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Δηλαδή, πόσοι από αυτούς που τον κράζουν τώρα, τους Ολυμπιακούς μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πει μεταξύ των σε φίλους, σε φιλικές παρέες, ότι εσύ αυτός δεν κάνει, ο Τάδε δεν κάνει, ο Δίνα δεν κάνει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τα έχουν πει όλοι. Και όταν έχεις το θάρρος της γνώμης σου και βγαίνεις στο ραδιόφωνο να πεις αυτό που θες να πεις, προφανώς και υπάρχουν φορές που θα εκτεθείς και θα σου πει ο άλλος ότι έκανες κυβίστηση και θα σου πει ο παράλληλος ότι πουλάς μιζέρια. Θα σου πούνε ο καθένας τα δικά του. Εγώ αυτόν, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε την άποψή τους, όποια και να είναι αυτή, δεν με ενοχλεί καθόλου. Πιο πολύ φοβάμαι αυτούς που μου πουλάνε την αντικειμενικότητα. Μου βγαίνουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες και μου λένε, έλα τώρα, ναι, και το εφαγωνίζεστε και καλό είναι να λέμε τα λάθη μας. Και τώρα αυτά είναι κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα. Εγώ αυτός που βγαίνει και λέει τη γνώμη του, όποια και να είναι αυτή, συμφωνώ, δεν συμφωνώ, τον σέβομαι πολύ περισσότερο από αυτόν που θα μου βγει και θα μου πωλήσει Θεαθήνε και Διθενιά. Εγώ αυτά, αυτή είναι η άποψή μου και το κλείνω εκεί. Τώρα όσον αφορά, γιατί ακούστηκαν και κάποια άλλα ότι ο παίχτης θέλει υπομονή και θέλει χρόνο να δείξει. Του θυμίσω, γιατί έλεγε δεν μας δίνετε παραδείγματα. Του πω εγώ πέντε παραδείγματα μπαμ μπαμ. Γκαλέτη, Γιωβάνι, Τζόρτζεβιτς, Γεωργάτος. Όλοι αυτοί ήρθαν και παίξαν την πρώτη μέρα. Το Ρωσίδης. Το Ρωσίδης έπαιξε και το πρώτο βράδυ. Ήρθε απόγευμα, το βράδυ έπαιξε μες στην ΑΕΚ. Δηλαδή υπάρχουν παιχταράδες, υπάρχουν παιχταράδες, αμέσως παιχταράδες θα παίξεις. Ό,τι και να λέμε. Τώρα όταν παίρνεις στοιχήματα ή νέους ή εξελίξιμους ή έτσι, σίγουρα θα υπάρξουν, θα θέλουν και το χρόνο, θα θέλουν, αλλά όχι δεν υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν και παίζουν. Δεν λάθουμε τώρα.
0: Ναι, Νίκο, να τα πάρουμε αρχικά για το πρώτο κομμάτι. Συμφωνώ στο που λες, ότι ο καθένας πρέπει κιόλας να έχει το θάρρος της νόμης του.

0: Δεν παραπονώ το Μάκη. Εγώ έχω πει κιόλας ότι μπορώ να διαφωνούμε. Δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα ποτέ.
1: Ο άνθρωπος είναι κόσμιος πάντα. Όσο τα χρόνια τον ακούμε, είναι κόσμιος. Ενοχλούν πολλά από αυτά που λέει, οκ. Αλλά δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν, δεν έχει βρει ποτέ.
0: Επίσης, έχω ξαναπεί ότι μπορούμε να σχολιάζουμε αυτά που λέει. Τώρα μπορεί να βγει ο επόμενος και να πει: εγώ με τον Νίκο διαφωνώ. Σε αυτό που είπε. Όχι να χαρακτηρίσει τον Νίκο όμως.
1: Όταν μου το παίζουν φιλάθλοι. Τι φιλά, δεν υπάρχει φιλάθλο. Δηλαδή είσαι φίλο του αθλήματο, άρεσε το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι άλλο. Είσαι οπαδός. Μη μου το παίζεις λοιπόν εμένα ότι. Και δεν μιλάω για τον κύριο Νεόφυτο που φαίνεται ο άνθρωπος, δηλαδή. Δεν μιλάω μην παρεξηγηθώ. Δεν μιλάω για τον άνθρωπο, φαίνεται ο άνθρωπος πως είναι. Είναι μια εξαίρεση αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Νεόφυτος, παράδειγμα. Αλλά είμαστε οπαδοί. Δεν γίνεται να θέλουμε το καλό του Παναθηναϊκού. Εγώ που σαν Ολυμπιακός.
0: Δεν είπε κανένα ρε Σίνικο ότι ένας Ολυμπιακός θα θέλει το καλό του Παναθηναϊκού.
1: Είναι πολύ στα ραδιόφωνα και εδώ πέρα στο δικό σου σταθμό. Βγαίνουν πολύ και το παίζουν αυτό που σου είπα και πριν.
0: Ότι δηλαδή, θα κάνουν μια ποδοσφαιρική κουβέντα και για άλλες ομάδες.
1: Να κάνουν ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Δεν είπε κανένα ότι εσύ που είσαι Ολυμπιακός θα πρέπει να.
1: Δηλαδή καλή επιτυχία.
0: Η Ευρώπη είναι ένα άλλο κομμάτι. Το έχουμε ξαναλύσει στο παρελθόν. Η Ευρώπη λέει είναι ένα άλλο κομμάτι. Λέω επειδή έχει να κάνει μια βαθμολογία του UEFA κλπ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Και λένε καλή επιτυχία. Όχι, δεν το πιστεύω. Δηλαδή να σου το πω εγώ. Δεν υπάρχει οπαδός. Οποιασδήποτε ομάδας μεγάλης και μη, αλλά μεγάλης που να υποστηρίξει τον αντίπαλό του είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι με τους Τούρκους, είτε είναι με τους Εβραίους, είτε είναι με οτιδήποτε που δημιουργούν κλίμα είτε είναι αντισημιτικός ο άλλος, είτε είναι φασίστας, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή Φενέρ Παναθηναϊκός να πέσει, θα είμαι με τη Φενέρ εγώ. Τον Κεμάλ από πάνω να έχουνε. Εγώ με τη φαινέσαμε.
0: Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, Νίκο. Ο καθένας λέει τα πράγματα διαφορετικά.
1: Το λέω τώρα.
0: Καταλαβαίνω, είναι υπερβολή το λες, αλλά ο καθένας λέει τα πράγματα διαφορετικά. Έτσι. Πάλι.
1: Αλλά εγώ αυτό λέω. Ναι. Πάντως, σε κάτι που διαφωνώ με τον προηγούμενο κύριο που μίλαγε, υπάρχουν παιχταράδες που μπαίνουν και παίζουν.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι όντως θέλουν τον χρόνο τους για τους χύψη λόγους.
1: Υπάρχουν.
0: Αλλά αυτό που λες ισχύει, ότι κάποιοι παιχταράδες μπαίνουν την πρώτη μέρα και δείχνουν.
1: Μπελούτσι, δικός μας.
0: Ο Μπελούτσι, προφανώς, που στην αρχή δεν ήταν καλός. Ναι,
1: ισχύει. Αλλά υπάρχουν παιχταράδες. Άμα είσαι παιχταράδες θα πεις να παίξεις για μένα.
0: Επίσης, το τελευταίο παράδειγμα από τα τελευταία χρόνια του Ιμπόρα, έτσι το πιο κλασικό παράδειγμα.
1: Α, μπράβο. Σωστό, το ξέχασα. Η Μπόρα. Που όχι ότι μετά έκανε παπάδες, αλλά έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει.
0: Και με το παράπανο.
1: Μπράβο. Νίκο. Δηλαδή, αυτό.
0: Στην αρχή αυτό όλοι λέγαμε και εγώ κιόλας, δεν κουνιέται. Παλέμαχος, έτσι. Και μετά μας έδειξε από ένα σημείο και έπειτα τα μέσα της σεζόν και μετά μια άλλη εικόνα. Και στο τέλος, αυτοί που λέγανε ότι δεν κουνιέται, τι να τον κάνουμε τον Ιμπόρα, μετά λέγανε Ιμπόρα, μείνε σε παρακαλώ, έτσι.
1: Ναι, ένα από αυτούς ήμουν και εγώ.
0: Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Όχι πολύ. Το 99% θα σου πω. Το 99%. Όχι, δεν είσαι.
1: Συμφωνώ. Ισχύει αυτό. Αλλά για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον Ζώτα Σίλβα. Τώρα, άμα σου πω ότι. Είναι ο Πορτογάλος Φουστέρ στο πιο κοντό του.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες.
1: Ναι. Αυτό όμως, ο Μάκης παράδειγμα, δεν είχε άδικο. Δεν είναι παίχτης ο οποίος θα χαρακτηριστεί βασικό στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα περάσει τρεις παίχτες και θα βάλει γκολ.
1: Μα προφανώς. Όταν είσαι σε αυτή την εξτρέμ. Γιατί χρησιμοποιείται σαν εξτρέμ. Τον Γκρέμιο σαν εξτρέμ.
0: Ναι. Σαν μέσο επιθετικό παίζει γενικότερα γιατί παίζει και από πίσω, παίζει τέλος πάντων εκεί.
1: Ναι, εγώ τον κρίνω στη θέση που το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, βέβαια, άμα Νίκο φύγει, παράδειγμα σου λέω φύγει, δεν παίζει ο Ζώτα Σίλβα και παίζει ένα παίκτη τύπου. Τι να σου πω τώρα,
1: Bailey.
0: Που δεν βάζει τα πόδια τέλος πάντων.
1: Μπέιλι.
0: Δεν θα σου πω τον Μπέιλι γιατί τον έχω δει ακόμα. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Θα σου πω, α πούμε, έναν. Ποιο να σου πω τώρα. Τον BL, ας πούμε, τον BL, παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας παίκτης ο οποίος είχε ποιότητα, αλλά άμα πήγαινε ο αντίπαλος και βάζει το πόδι σε μια μπάλα διεκδικήσιμη, δεν το βάζει ούτε για αστείο, έτσι. Άμα κάποιος μετά δει τον BL, θα πει: εμείς θέλουμε παίκτες που να μπαίνουν να βάζουν τα πόδια στη φωτιά και να μπαίνουν σε όλες τις φάσεις. Να, Ζώτα Σίλβα.
1: Εγώ με τις άποψεις ότι όλοι οι παίκτες χρειάζονται σε μια δεκάδα, αλλά σε αυτές τις νευραλγικές θέσεις του εξτρέμ και του επιθετικού. Θεωρώ ότι πρέπει να ξέρουν μπάλα.
0: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας, αλλά είδαμε ακόμα και το Φορτούνι προχθές. Να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες.
1: Να πιέζει μέχρι το corner
0: πίσω. Να πιέζει, να μπαίνει στις διεκδικήσεις, να πηδάει για κεφαλιές.
1: Να σου πω και κάτι. Γιατί το είπε νομίζω, αν δεν καλά, το είπε ο κύριος Μάκης αυτό. Και συμφωνώ. Είναι στο μόνο, δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό για τον Ζώτα Σίλβα. Έχω την ίδια άποψη. Δεν είναι ότι δεν τριπλάρει κόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε δει. Το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται παραπάνω από

0: μια παιχνίδια να το δει σαν τριπλάρι.
1: Ναι, αλλά θα κουβαλήσει την μπάλα, Νίκο.
0: Περίμενε να σου πω. Θα την κουβαλήσει, αλλά πολλές φορές, φίλε, μες στο παιχνίδι, επιλέγει να την κουβαλήσει από λάθος σημείο. Εχθές, προχθές μάλλον, έκανε τρεις απόπειρες να βγάλει αντεπίθεση, προσπαθούσε να κάνει ποδιά στον αντίπαλό του εκείνη τη στιγμή. Την ώρα που κλέβει την μπάλα, πήγε να κάνει τρεις φορές ποδιά. Και τις τρεις του την κλέψανε και τις δύο εξ αυτών, τη μία πήγε να γίνει το πέναλτι που θα μπορούσε να το είχαν δώσει. Δεν ήτανε, απλά θα μπορούσε να το είχαν δώσει. Παναθηναϊκός άλλωστε έχει πάρει και με τον Ινσούα έξω την περιοχή, έχει πάρει διάφορα τέτοια. Αλλά θα μπορούσε να στοιχήσει την ομάδα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές έκανε με παρατηρήσεις, πήγε να κάνει ποδιά για να βγάλει την επίθεση. Εκεί ή την πάρα τη διώχνεις αν δεν είσαι σίγουρος, ή τη δίνεις δεξιά της, πας στα πλάγια. Τώρα αυτά τα λάθη έτυχε και δεν στοιχήσανε. Και το έχει ξανακάνει και σε άλλο παιχνίδι όταν σύλληβε αυτό. Για μένα δεν είναι για βασικό στον Ολυμπιακό. Για μένα την άσχετη άποψή μου. Για μένα. Εγώ δεν μ' αρέσει σαν παίχτης. Μ' αρέσει το πάθος του, ναι. Okay. Όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού αυτό θέλουν να έχουν. Αυτό θέλουν να δείχνουν. Πάθος και αυταπάρνηση. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει. Αλλά να ξέρεις και λίγο μπάλα. Φίλε. Yes. Και όταν σε χρησιμοποιούν σε αυτή τη θέση, προσπάθησε τουλάχιστον να μην το ξεφτιλίζεις. Δηλαδή για μένα ήταν τραγικός ο Ζωτάς Σίλβα προχθές. Και απορώ.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν τραγικός. Το διαφωνώ.
0: Ήταν τραγικός, φίλε, γιατί ρίσκαρε πολύ και πήγε να ζημιώσει την ομάδα. Το ότι σου είπα ότι πάλεψε, πήδαγε με ένα κεφάλι ψηλότερο αντίπαλο. Πήδαγε, ναι. Το είδα. Δεν λέω όχι. Πήρε φάουλ, έξυπνα, μερικά δεν ήταν, πήρε και κάρτα από κάποιον. Αλλά από το
1: Σαλαχεντίν.
0: Ναι. Αλλά σου λέω τρεις φορές παρατήρησε το. Πήγε να τη βγάλει από το κέντρο, από τον άξονα. Να βγάλει την μπάλα, να βγάλει την αντεπίθεση και πήγε να κάνει ποδιά στον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο, φίλε.
1: Να κλείσουμε με αυτό, Νίκο, σιγά σιγά για να περάσει
0: και πάλι. Συγγνώμη, να καθυστέρησα τη γραμμή.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά, Νίκο. Καμία καθυστέρηση. Να σε καλά, φίλε, χάρηκα που σου άκουσα. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Γεια σα, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε.
2: Και αυτά τι να πω, τι τώρα δηλαδή.
1: Ό,τι θέλει, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Γιώργο.
2: Δεν έχουμε χρόνο, εντάξει, έχουμε χρόνο. Σε λίγο καιρό,
1: ναι,
2: θα είσαι εσύ, εγώ και η Λάμπα.
1: Εντάξει, μια χαρά παρέα δεν είμαστε.
2: Με την οτροπία που έχουμε, ορισμένη, εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, ό,τι και να γίνει, εκεί. Όταν φτάνει στο σημείο, να γίνονται ανακοινώσεις από δύο μεγάλα σωματεία και να λένε τα χίλια φιλιά, περιμένουμε από τους ακροατές τίποτα καλύτερο. Ρωτώ. Εγώ ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Δεν έγινε.
2: Είναι ανακοινώσεις αυτές. Είναι επιτρέπονται. Απ' την άλλη γυρίζω. Προχθές τι έγινε στο μπάσκετ. Ρωτάω εγώ, σαν απλός πολίτης. Για το ότι ένα σπρέι μπαίνει μέσα στον αγωνιστή, στο στάδιο. Ποιος είναι υπεύθυνος. Μπορείτε να μπει κάποιος.
1: Η αστυνομία είναι, για τους ελέγχους που κάνει.
2: Η αστυνομία από ποιον εξαρτάται.
1: Τι είναι από ποιον εξαρτάται η αστυνομία.
2: Πού είπα οι αστυνομίες, στο κράτος.
1: Στο κράτος, ναι.
2: Το κράτος τι κάνει όταν δεν κάνει σωστά την.
1: Εντάξει.
2: Ποιοι είναι οι
1: πέσεις. Κύριε Γιώργο, για να βάλουμε τα πράγματα όμως σε μια σειρά. Το κράτος μετά από κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει πριν από 3 χρόνια, έτσι, έβαλε την αστυνομία και όχι τους σεκιουριτάδες όπως ήταν πριν, υπεύθυνη για να ελέγχει. Τώρα δεν μπορεί να πάει το κράτος και να πηγαίνει σε έναν αστυνομικό και να του λέει γιατί δεν έλεγξες καλά.
2: Ωραία, μια χαρά. Παίρνει όλο το σπρέι, έτσι. Του γυρίζει το μυαλό, πετάει το σπρέι όπως είναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όποιον πάρει ο χάρος. Αν τον πάρει στο μάτι, του βγάλει το μάτι. Αν του πέσει στο κεφάλι, αυτά μετά θα λέτε ότι θα λέμε.
1: Υπάρχουν οι κάμερες πλέον, κύριε Γιώργο, γίνεται η ταυτοποίηση πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν και αυτός ο άνθρωπος κανονικά για μένα δεν θα πρέπει να ξαναπατήσει το γήπεδο, ναι.
2: Ωραία, θα πρέπει. Θεμή, ακού, μαζί μου μιλάς. Τα πρέπει, συμφωνώ απόλυτα. Το τι πρέπει και το τι δεν γίνεται είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Μην ανοίξουμε συζήτηση, διότι από κάπου ξεκινάνε όλα αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, βγείτε, πείτε ότι αυτό που κάνανε αυτοί, διαπαντός, εκτός, θα τιμωρηθεί, λέει, και θα φύγουμε, λέει, και μετά από ένα χρόνο θα ξαναμπούνε μέσα. Άστο να πάει τώρα στα κομμάτια, όσον αφορά τώρα. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Δηλαδή, ο κύριος αυτός, ο κύριος Μάκης, ωραία, λέει στις απόψεις του. Γιατί δεν πρέπει να συμφωνεί με την πλειονότητα τον άλλον. Για να... Λέει τις απόψεις του, γιατί έχουν πέσει απάνω του δρόμου να τον φάνε. Τι λέει, ποιο είναι το παράλογο. Έτσι το βλέπει για την ομάδα του, έτσι λέει. Ελεύθεροι δεν είμαστε να λέμε ό,τι θέλουμε.
1: Αυτό εννοείται, ελεύθεροι είμαστε.
2: Ωραία, λοιπόν, από τη στιγμή γιατί του την πέφτουν όλοι οι άλλοι, δεν καταλαβαίνουν. Τι έχει πει. Προσωπικά δεν μίλησε για κάποιον, δεν βλέπω να έχει κάτι το μεμπτό. Από εκεί και πέρα, άστο να πει, μπορεί. Έπειτα, βγαίνεις εσύ και μου λες τέτοιος αρχηγός στον Ολυμπιακό, πρέπει να είναι ο Ρέτσος.
1: Ναι.
2: Ναι. Πέρασε δίπλα από τον Μητρόπουλο ο Ρέτσος για να γίνει.
1: Παίζει ο Μητρόπουλος μπάλα αυτή τη στιγμή και δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω και επιμένω σε αυτό και, ό,τι και όλοι να διαφωνούν δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Στα δικά μου μάτια, ο ιδανικός αρχηγός για το Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος για πάρα πολλούς λόγους. Για το ήθος που έχει, για το ότι είναι από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Για πάρα πολλούς λόγους. Μπορώ να παριθμίσω όσους θέλετε.
2: Μπορώ να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Πόσο καιρό αγωνιζόταν ο Μητρόπουλος και πόσο καιρό αγωνίζεται ο Ρέτσος.
1: Μιλάμε για ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι εν ενεργεία και είναι 28 χρονών.
2: Το αρχηγός βγαίνει και από κάπου. Ε? Πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα. Όταν έπαιζα πάνω στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός και όπως έλεγε, τα λέει ο Γεωργίου, δεν είναι σαν να βλέπω εγώ. Λοιπόν, και όταν έπαιζα πάνω εκεί στην Τούμπα που γινόταν μέσα, μπήκα στα ποδητήρια μέσα και πετάχτηκε μόνος του, βγήκε. Αν δεν ήταν, λέει ο Μητρόπουλος, ακόμα ξύλο θα τρώγαμε. Και βγήκε και σταμάτησε γιατί ήταν αρχηγός. Ήταν αρχηγός, τον σεβότανε. Τον σεβόταν όλος ο κόσμος. Μπορεί το παιδί να γίνει καλύτερος από τον Μητρόπουλο. Τώρα όμως, ακόμα, έχει προσπαθεί, καλός παίκτης, δεν λέω, αλλά οι συγκρίσεις. Το να είναι σημαία είναι μεγάλη υπόθεση σε μια ομάδα. Σημαίες υπήρξανε παλαιότερα.
1: Ναι. Επίσης, οι σημαίες πολλές φορές, κύριε Γεωργό, δεν είναι πάντα και καλύτεροι παίκτες. Είναι ο παίκτης ο οποίος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Και όχι μόνο στα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά και στην καθημερινότητά του.
2: Θα μείνει στα αποδυτήρια μέσα για να το σέβονται. Αυτό είναι ο αρχηγός.
1: Ναι, και το Ρέτσο μια χαρά το σέβονται όλοι. Και το Ρέτσο μια χαρά το σέβονται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν παίκτη ο οποίος είναι εν ενεργεία 28 χρονών με ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε τη δεκαετία του 80 και του 90.
2: Εντάξει, αυτό το γράφει η ιστορία. Δεν το γράφει.
1: Δεν διαφωνούμε, κύριε Γιώργο. Επίσης, δεν μπήκα εγώ σε σύγκριση, ας πούμε, του Ρέτσου με τον Μητρόπουλο και τον Τζόρτζεβιτς. Δεν μπήκα σε αυτή τη σύγκριση.
2: Αυτό λέω.
1: Εγώ είπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές, αυτό είναι ιδανικός.
2: Το να είναι καλός ποδοσφαιριστής μόνο. Ο Μέση υπήρχε ποτέ αρχηγός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι ο κατάλληλος αρχηγός επειδή είναι καλός ποδοσφαιριστής.
2: Θέλω να πω, το να είναι σημαία είναι άλλου παπάρμα. Δεν είναι σημαία το ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Από εκεί και πέρα είναι το ήθος, είναι ο Τσαμπουκάς, είναι ο σεβασμός γύρω του. Είναι πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Όταν λέμε σημαία, δεν είναι σημαία επειδή είναι καλός παίκτης. Σήμερα είναι αύριο που δεν είναι.
1: Ναι,
2: πριν από καιρό.
1: Ναι.
2: Που δεν είχε κάποια πτώση στην απόδοσή του. Ο Ρέτσος άκουσε το παιδί τα χίλια μύρια.
1: Ναι, όχι. Μα θα ακούσει κριτική. Δεν είπε κανείς να μην ακούσει κριτική. Και εγώ ο ίδιος που έχω πει ότι ο Ρέτσος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, εδώ ήμουνα και έλεγα ότι ο Ρέτσος στο τελευταίο διάστημα κάνει από ένα σοβαρό λάθος σε κάθε αγώνα. Αφού το έκανε, να μην το πούμε.
2: Δεν εντοπίζω μόνο στο όνομα Ρέτσος. Γενικά λέω για το σημαία είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να βγει ένας για να το αναγνωριστεί από όλους και με διάρκεια στον αγωνιστικό του, την αγωνιστική του ιστορία που θα κάνει. Καταλάβατε κύριε Θέμη, τι εννοώ. Δηλαδή είναι πολλά, δεν είναι ένα και μόνο σημαία. Είναι η διάρκεια, είναι η αναγνώριση από τους φιλάθλους. Ποιος μπορεί να με αμφισβητήσει τώρα για τον Μητρόπουλο ή λέω εγώ τώρα για τον ο Τσάρτας. Αρχηγός, δεν μπορούσε να γίνει. Ποιος, στην ΑΕΚ, ποιον από τώρα. Ποιος ήταν τώρα, σημαία στην ΑΕΚ.
1: Ο Ντέμις ήταν η μεγαλύτερη σημαία στην ΑΕΚ.
2: Τα λέμε τώρα τον φάγανε τον Ντέμι. Επειδή ήταν τέτοια τον φάγανε. Και μέχρι τώρα ακόμα όλοι οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζουν την αντικειμενικότητά του.
1: Ναι.
2: Τώρα,
1: να κλείσουμε, ναι, πείτε γι' αυτό κύριε Γιώργο, να κλείσουμε.
2: Μισό λεπτό. Ε, παιδιά, η Μαρσέη Ναι. Η Μαρσέη είναι η φύλαση της Μαρσέη, ο Παντή, είναι η χειρότερη, μεταξύ των χειροτέρων και των πιο επικινδύνων χούλιγκανς. Το έχει υπόψη αυτό. Αυτή είναι αδερφοποιημένη με την ΑΕΚ.
1: Γνωστό.
2: Το ξέρεις αυτό. Ναι, λοιπόν. Τώρα, η Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνεται της κακομοίρας εκεί.
1: Σωστό γι' αυτό.
2: Λοιπόν, η αστυνομία τώρα κρίνει ότι εάν γίνει προσταθούν και αυτοί, γιατί κανείς δεν λέει τι μπορεί να γίνει, σου λέει ότι μπορεί να γίνουν τα χίλια μίλια.
1: Και ορθώς κρίνει η αστυνομία, αλλά θα πρέπει να το κρίνει εδώ και αρκετές μέρες, όχι δύο μέρες πριν το παιχνίδι, κύριε Γιώργο.
2: Κακώς. Πάντως το καλό είναι κάτι το πώς το λένε.
1: Λοιπόν, ναι, η αντίδραση δεν είναι για την απόφαση, η αντίδραση είναι για το timing της απόφασης. Για τη χρονική στιγμή που επιλέγουν να βγάλουν αυτή την απόφαση.
2: Ναι, ποιο είναι τώρα, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
1: Ναι, εννοείται πως θα κολλήσουμε και εκεί. Ναι, εννοείται.
2: Ωραία.
1: Όταν κύριε Γιώργο, εσείς έχετε κανονίσει να πάτε στην Γαλλία και να έχετε πληρώσει από την τσέπη σας και από τα χρήματά σας, τα αεροπορικά, τη διαμονή, έχετε κανονίσει, έχετε πάρει άδεια στη δουλειά, έχετε κάνει, έχετε ράνει και έρχονται δύο μέρες πριν. Που άλλοι μπορεί να έχουν ταξιδέψει ήδη, έτσι. Μπορεί να φύγουν σήμερα το πρωί και σου λέει θα κάτσουμε και δύο-τρεις μέρες παραπάνω, αφού πάμε που πάμε. Και σου λέει ότι τελικά τελευταία στιγμή εγώ ούτε μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση η αστυνομία, αλλά ούτε θα μπει στο γήπεδο. Δεν μπορείς να το πεις λίγες μέρες πριν, μια εβδομάδα πριν, δύο εβδομάδες πριν.
2: Παράβλεπες απόλυση είναι αυτές εσύ.
1: Δεν είναι, πρέπει να σεβόμαστε τον κόπο του καθενός, κύριε Γιώργο. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
2: Ναι, σύμφωνοι. Για ό,τι λάθος γίνεται, υπάρχουν και συνέπειες. Εγώ δεν αντιλέγω ότι αυτό που κάνανε είναι μακαγία. Λοιπόν. Κατάλαβες. Δεν είπα αυτό.
1: Θα κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο, να πάω διαφημίσεις.
2: Λοιπόν. Παίζει αυτός τελικά ή δεν παίζει.
1: Ποιος?
2: Ο Βάργας.
1: Θα δείξει αύριο.
2: Να, θα δείξει εθνογραφία.
1: Θα δείξει. Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
2: Παρακρασία,
1: γεια. Γεια, καλά απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Θεμπή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ. Είπα να τρέξει λίγο η σεζόν για να δούμε τι θα δούμε για να ξεκινήσω να παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Λοιπόν, θα πω την καλησπέρα μου σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές, στον κύριο Θανάση ειδικότερα που τον αγαπάω και τον σέβομαι, στην κυρία Αναστασία, στον Γιώργο από τον Μελίδη, στην Αποστολία, στην άλλη κυρία της παρέας, στον κύριο Νεόφυτο, Μάγκας Παουγκτζής, είπε τα πράγματα με το όνομά του, και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Αναστασία για την βράβευσή της. Και είμαι σίγουρος ότι ο οργανισμός του Ολυμπιακού χρειάζεται ανθρώπους, φιλάθλους, οπαδούς, όπως την κυρία Αναστασία. Αυτός είναι ένας οδηγός για τον κύριο Μάκη. Άρα για τον κύριο Μάκη ο οδηγός της σκέψης του και του θάρρους της γνώμης του είναι η κυρία Αναστασία. Δεν έτυχε ότι βραβεύτηκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα μιλάμε, σ' ακούω Γιώργο, μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. Το ότι η κυρία Αναστασία βραβεύτηκε και ότι η αγνή αγάπη θα μπορούσε να έχει το πρόσωπο της κυρίας Αναστασίας, η αγνή αγάπη για την ομάδα, είναι άλλο κομμάτι. Ότι κάποιος θα κάνει κριτική και πολλές φορές μπορεί να υπερβάλλει, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει πολλές φορές την ομάδα του. Ούτε υπάρχει οδηγός ως του οπαδού.
1: Ακόμα και για μένα μπορεί να είναι η κυρία Αναστασία οδηγός της αγάπης.
0: Εννοείται, δεν το λέω γι' αυτό. Η κυρία Αναστασία εννοείται και με το παραπάνω. Και ήταν πραγματικά εξαιρετική. Δεν έχω λόγια. Ήταν καταπληκτική.
1: Ωραία,
0: αυτό που έβγαλε.
1: Λοιπόν,
0: ήταν... Εγώ μιλάω για το Μάκη τώρα. Πάμε, ναι.
1: Ωραία. Κλείθηκε μια ομάδα με δύο αποτυχίες που είχε πριν το αιώνιο ντέρμπι, με ένα καινούριο προπονητή, με καινούριους, πάρα πολλούς καινούριους παίχτες που θα παίζανε πρώτη φορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο ελ κλασικό, όχι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο ελ κλασικό της Ελλάδος. Να ανταπεξέλθουν σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για τον Σύλλογο του Ολυμπιακού. Συμφωνούμε?
0: Σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι μια τεράστια νίκη, γιατί έγινε επί του αιώνιου αντιπάλου, άρα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και ακόμα μεγαλύτερη αξία έχει γιατί έγινε με 10 παίκτες.
0: Ναι.
1: Εμείς την ομάδα θα τη στηρίξουμε μέχρι τέλους, με αγάπη, όλοι στο γήπεδο στο Καραϊσκάκι και όχι μόνο. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο το Μάιο. Λοιπόν, έχω να κάνω κι άλλο ένα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Υπόθηκε πριν τον ντέρμπι ότι πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο. Το Καραϊσκάκι, θα του πω αυτινού το ακροατή που το είπε, δεν κλείνει ποτέ στο ημίχρονο. Το Καραϊσκάκι τιμωρεί.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Με το ταμπλό, τι γράφει το ταμπλό στο τέλος.
0: Δεν κατάλαβα αυτό που είπες, πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο.
1: Ναι, το είπε κάποιος ακροατής, ναι, της αντιπάλου ομάδας.
0: Τι εννοούσε πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο?
1: Δεν ξέρω, όταν θα πάρει τηλέφωνο συγκεκριμένος ακροατής θα τον ρωτήσει τι εννοούσε.
0: Δεν ξέρω ειλικρινά ποιον
1: ακροατής. Πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο? Το Καραϊσκάκι, το απαντάω, δεν κλείνει ποτέ στο ημίχρονο, κύριε Θέμη. Τιμωρεί στο τέλος, γράφει το ταμπλό, αυτή είναι η τιμωρία.
0: Μάλιστα, δεν το θυμάμαι να σου πει αλήθεια.
1: Άλλο ακροατή.
0: Άντε, πάμε και στον άλλο ακροατή.
1: Είπε για ένα 4. Και του απαντάω και εγώ ότι τώρα ετοιμάζομαι να δω ένα 4 σε βίντεο από το παρελθόν. Είμαι έτοιμος να πατήσω τα κουμπάκια για να δω το ένα 4.
0: Ναι, έπεσε 4
1: γκολ. Εναντίον της ομάδας του. Για το συγκεκριμένο ακροατή που το είπε. Δεν τους κατονομάζω, γιατί τηρώ τους κώδικες ηθικής της εκπομπής σου. Λοιπόν. Θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα handball του Ολυμπιακού, μ' ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
1: Τεράστια νίκη, νίκη πρωτιάς, σχεδόν έκλεισε το πλεονέκτημα έδρας ή μία από τις δύο θέσεις που θα παίξουμε στον τελικό και βλέπω με τα χαράς και ευτυχίας ότι έχει τα ρήφα στο handball, 34-35, 43-44-45. Είπα κάπου ψέματα, κύριε Θέμη?
0: Τώρα δεν τα έχω μπροστά μου τα νούμερα, αλλά
1: εγώ
0: έχει κάνει συνεχόμενες νίκες ο Ολυμπιακός.
1: Το 34-35 είναι για κάποιον ο Κροατής στο παρελθόν που είχε στείλει ένα μήνυμα και μου είχε απαντήσει για τον Κοτανίδη. Να το ξέρετε τον κύριο Κοτανίδη. 35 η ταρίφα. Επειδή είναι ο τερματοφύλακας ο Κοτανίδη στη ΣΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια σπίλασε τον Ολυμπιακό παλιά.
1: Για 34-35 γκολάκια.
0: Ναι, στο Super Cup και είπε χθες, ναι.
1: Χθες, δεν έγινε χθες. 34-30
0: κύριε Ολυμπιακός, ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για το μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει σε τρεις αγωνιστικές από σήμερα. Για να δούμε αν θα μας ρίξουν τα σκύπτρα ή θα μας πάρουν το πρωτάθλημα ή δεν θα το παραδώσουμε ποτέ το πρωτάθλημα. Σε λίγες αγωνιστικές όλος ο λαός του Ολυμπιακού θα είναι στο Παπαστράτιο. Α, και ένα τελευταίο σχόλιο θα να κάνω.
0: Ναι.
1: Θα κάνω κάλεσμα σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, κυρίως τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού εδώ. Στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου με τον Ηρακλή θα είμαστε όλοι στο γήπεδο, γιατί έχουμε να δώσουμε μια εκοφαντική απάντηση σε αυτούς τους υβριστές του Γιώργου Μπαρτζόκα που έλεγαν αυτά που έλεγαν στο τέλος του αγώνα όταν έπαιξε η ομάδα μου στην έδρα τη δικιά τους. Θα τα πούμε στο δεύτερο γύρο με τους συγκεκριμένους αυτούς κύριους. Και δεν θα τους αρέσει καθόλου αυτό που θα πάθουνε. Εμείς δεν βρίζουμε την αντίπαλη ομάδα, θα τιμωρηθούν με 30 πόντους διαφορά. Τόσο απλό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα είμαστε και εμείς αυτό το πάρτι καλεσμένοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα. Να είσαι καλά.
1: Και σου εύχομαι τα καλύτερα.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, Γιώργο. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ, το όνομά σου?
2: Ο Κώστας από Ήλιο.
0: Έλα, Κώστα. Έλα, Κώστα.
2: Ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Τι, για το χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο, κάθε σταδίο, γηπέδου.
0: Ναι.
2: Έχει ευθύνη η αστυνομία. Αλλά τώρα, όταν κάποιος φύλαθλος περάσει μέσα κάποια αντικείμενα, δεν νομίζω ότι υπόκειται στην ευθύνη της αστυνομίας.
0: Όχι, η αστυνομία είναι υπεύθυνη, κύριε Κώστα.
2: Είναι υπεύθυνη.
0: Να μην περάσουν τα αντικείμενα.
2: Ή κάθε ΚΑΕ, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη να μην περάσουν αυτά τα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο. Το ότι περνάνε τα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο είναι ευθύνη της αστυνομίας. Το τι θα γίνει με αυτά στη συνέχεια, δηλαδή αν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού έκαναν ζημιές στη Σανέλ Αρένα, φέρει ευθύνη η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Μπράβο. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε 2.000 αστυνομικούς. Δεν μιλάω για ένα μπασκετικό αγώνα που μπορεί να είναι 5-10.000 κόσμος. Όταν δηλαδή τώρα στο Καραϊσκάκι ή στο ΆΚΑ που θα είναι 40-30 χιλιάδες κόσμος, για να κάτσουν οι αστυνομικοί να ελέγξουν εξονυχιστικά το κάθε φύλαθλο, το τι περνάει και πώς το περνάει, νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουν από το πρωί.
0: Αυτό είναι πρόβλημα της αστυνομίας, πώς θα το διαχειριστεί.
2: Ναι, μα πώς να βάλει δηλαδή 10.000 αστυνομικούς να ψάχνουν?
0: Δηλαδή και τι να κάνει, να μην ελέγχει καθόλου?
2: Να ελέγχει.
0: Αλλά
2: ελέγχει στον περιβάλλοντα χώρο, να ελέγχει, ναι, ποιοι περνάνε, να βλέπει δηλαδή οι άνθρωποι που περνάνε, γιατί από εκεί πρώτα περνάνε.
0: Στον περιβάλλοντα χώρο ελέγχονται συνήθως τα εισιτήρια. Δηλαδή αν κάποιος έχει εισιτήριο για να μπορέσει να μπει στον περιβάλλοντα χώρο.
2: Αλλά νομίζω
0: στη συνέχεια, πριν την είσοδο στο γήπεδο, ελέγχεται το αν έχεις πάνω σου κάτι που δεν πρέπει.
2: Αν θέλεις, άσε με να τελειώσω και μετά πες μου.
0: Σου απαντάς το που λες, Κώστα. Ναι.
2: Λέω ότι στον περιβάλλοντα χώρο η αστυνομία καλό θα είναι να ελέγχει, να κόβει τους ανθρώπους που περνάνε. Αλλά τώρα σε μία είσοδο, καταρχήν μέσα σε τόσο κόσμο, οποιοδήποτε κάτι μπορεί να περάσει.
0: Με
2: το
0: οποίο, ναι,
2: δεν είναι τόσο μεγάλο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαν περάσει, νομίζω, και είχαν βάλει στην εξέδρα μια μοτοσυκλέτα.
0: Εντάξει, αυτό δεν περνάει την ώρα του αγώνα. Αυτό προφανώς είχαν βάλει μοτοσυκλέτα μέσα την προηγούμενη μέρα. Όσον αφορά αυτό που λες στο πρώτο κομμάτι όμως, δεν μπαίνουν όλοι μαζί μες στο γήπεδο. Ένας-ένας περνάει. Ένας-ένας τυπάει το εισιτήριό του, ελέγχεται και περνάει.
2: Ναι, συμφωνώ. Αλλά έχουν εφεύρει δηλαδή τέτοια συστήματα, αυτοί που περνάνε, που τα περνάνε με ταχυδακτυλουργικό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή τώρα τόσο εύκολο. Μα και δεν νομίζω ότι μόνο σε ένα γήπεδο περνάνε. Δηλαδή σε πολλά γήπεδα, όχι μόνο της Ελλάδος, και στο εξωτερικό περνάνε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε. Έτσι δεν είναι, Θέμη?
0: Παντού μπορεί να περνάνε πράγματα που δεν μπορεί να περνάνε. Ναι. Στο εξωτερικό πάντως γίνονται πιο καλή έλεγχη σε σχέση με το τι γίνεται εδώ. Συνήθως εδώ σου κάνει ένα έτσι, λίγο στις τσέπες, εντάξει, όλα καλά, γεια σας.
2: Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ο κύριος Μάκης,
0: ναι,
2: εξαίρετος κύριος, Είναι μορφωμένος κύριος, τον έχω ακούσει από παλιά, τον άκουγα από έναν άλλο σταθμό που έβγαινε. Δεν έχει μιλήσει ποτέ για κάποιον άνθρωπο. Δεν έχει πει κουβέντα. Το μόνο του θέμα είναι όταν κάποιος παίχτης δεν αποδώσει καλά στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ ή σε αυτό, θα πει ότι ξέρεις κάτι. Εντάξει, και στο φινάλε ο άνθρωπος τη γνώμη του βγαίνει και λέει. Δεν έχει πει ποτέ ότι είναι προπονητής του μπάσκετ ή προπονητής του ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος βγαίνει και λέει τη γνώμη του. Δεν έχει δικαίωμα. Γι' αυτό βγαίνει άλλωστε στο ραδιόφωνο. Δεν βγαίνει για να πει, ξέρεις κάτι Θέμη, πάμε για καφέ το απόγευμα. Βγαίνει να πει τη γνώμη του.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς και έχει το δικαίωμα κάθε άνθρωπος, ναι.
2: Μπράβο, μην τον αποπέρνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει δηλώσει Ολυμπιακός, στεναχωριέται, μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο άσχημα από μένα, από σένα, από τον άλλον, όταν χάσει η ομάδα του. Δηλαδή πρέπει να τον επικρίνουμε, δηλαδή. Επειδή βγαίνει και λέει τη γνώμη του, στο φινάλε δικαίωμά του είναι.
0: Ναι,
2: και άλλο ένα που θέλω να πω,
0: πάμε γύρω στο αυτό.
2: Είναι ότι με το θέμα που έγινε με τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
2: νομίζω η Μαρσέη ενήργησε σαν μικρή ομάδα.
0: Δεν είναι απόφαση της Μαρσέη.
2: Της αστυνομίας.
0: Σωστά.
2: Ενήργησε έραση τεχνικά. Δεν έπρεπε να έχουν ειδοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον 4 μέρες πριν φύγουνε?
0: Και παραπάνω.
2: Εγώ λέω 4. Γιατί τώρα πολλοί μπορεί να είναι και στον δρόμο να ταξιδεύουνε.
0: Προφανώς. Μπορεί κάποιοι να έχουν φτάσει ήδη το πρωί, ας πούμε.
2: Λοιπόν, η UEFA δεν πρέπει να ενεργήσει και να έχει επιπτώσεις ο σύλλογος? Γιατί νομίζω ότι η αστυνομία η γαλλική θα είχε συνεννοηθεί με τη γαλλική ομάδα.
0: Ναι,
2: δεν
0: δε,
2: μπορεί
0: δε
2: δηλαδή να πήρε μια απόφαση και να είπε η αστυνομία τέρμα, δεν έρχονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να έχει γίνει κάποια συνεννόηση με τη γαλλική ομάδα?
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πει. Η Μαρσέη αντιθέτως ήθελε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μάλιστα και ίδιος ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι στις επικοινωνίες που είχε το προηγούμενο διάστημα με τη Μαρσέη όλα πήγαιναν μια χαρά. Μπορεί κάθε αστυνομία της κάθε χώρας να απαγορεύσει την παρουσία φιλάθλων από κάποια άλλη ομάδα εφόσον κρίνει ότι ότι υπάρχουν λόγοι.
2: Θέμη μου, τώρα 2-3 χιλιάδες κόσμος που θα φτάσει σε μία πόλη, εσύ πίστευες ότι μπορεί να έχει τόσο καλή κατάληξη?
0: Κοίταξε να δεις, Κώστα.
2: Μα οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού,
0: ναι,
2: δεν νομίζω να έχουν κάνει έκτροπα. Δηλαδή,
0: δεν θεωρώ, Κώστα, ότι είναι το θέμα η φύλαρη του Ολυμπιακού. Θεωρώ περισσότερο ότι είναι η φύλαρη της Μαρσέγ μαζί με κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουν πάει η φύλαρη της ΑΕΚ.
2: Γιατί έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού?
0: Με τους παοκτζίδες πριν λίγα χρόνια είχαν να χωρίσουν κάτι, Κώστα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, όχι, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν ρωτάς εμένα, όχι, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν ρωτήσεις αυτούς, θα σου γράψουν ολόκληρο κατεβάτο.
2: Δεν ξέρω. Πάντως και για τελευταίο που θέλω να πω είναι για το Μητρόπουλο.
0: Ναι.
2: Γιατί ανέφερε ο κύριος Γιώργος, αυτός ήταν αρχηγός. Αυτός ήταν δεκαετία του 90. Αυτός τώρα είναι 69 χρονών άνθρωπος. Το 57 γεννηθής είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να τον βάλουμε αρχηγό στην αποστολή του Ολυμπιακού
0: Σπέκτρου. Δεν μιλάμε για αποστολή, μιλάμε για ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, μα αυτός τώρα τελείωσε. Είναι τώρα 70 χρονών, 69 χρονών άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το βάλει αρχηγό στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα αυτός μπορεί να μπει σε κάποιο άλλο πόστο.
0: Δεν είπα αυτό, κύριος Γιώργος. Είπα απλά ότι δεν συγκρίνονται, λέει, οι αρχηγοί. Εγώ βέβαια δεν μίλησα για σύγκριση. Εγώ μίλησα για τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Κώστα, να κλείσουμε αυτό και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.
2: Κοίταξε να δεις. Ό,τι και να λέμε, ήταν άλλες εποχές εκείνες.
0: Προφανώς.
2: Έχουν αλλάξει εποχές. Έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, είναι άλλα τα πράγματα τώρα, αλλιώς τα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις πλέον αυτά που γινόντουσαν την τότε εποχή να τα κάνεις τώρα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Να
2: λοιπόν,
0: σε καλά
2: καλό,
0: Κώστα, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Θοδωρή, καλά είμαι, εσύ?
3: Εδώ, έριξε λίγη βροχή και έγινε λίμνη πλαστήρα η Αθήνα. Αντί για μηχανάκι θα κυκλοφορούμε με κανό, όπως εκεί πάμε.
0: Ναι, μια βαρκούλα δεν χρειαζόμαστε.
3: Φαντάσου να ρίξει οι καταιγίδες που λέτε έχει να γίνει.
0: Ελπίζω να μην έχουμε και τα περσινά που είχαμε σε κάποιες περιοχές.
3: Μόνο η πληρώση έγινε τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου λέτε μια παλιά φράση του κ. Γιώργου που έλεγε «Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά ρε».
0: Ναι, την έχει κόψει τώρα τελευταία, τώρα μου τη θύμισες.
3: Άμα ξεκίναγα, έτσι θα ξεκίναγα σήμερα. «Τι είναι αυτά ρε».
0: Έχει καιρό να την πει, αλήθεια είναι αυτή.
3: Τι λέω εγώ τώρα, πήρε ο Χάρης πρώτο τηλέφωνο, 2 ώρες. Τέλος πάντων, ασχολιόμαστε με τον, τα πεφταστέρια και τον κύριο Μάκη κτλ.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα δούμε το βράδυ, Κωνσταντινούπολη ή Μαδρίτη?
0: Ο καθένας το επιλέξει τώρα, τι να σου πω.
3: Θα γαλιστούμε πάλι, μου φαίνεται, με το λεπτό προσλητό.
0: Δεν θα δεις μπάσκετ εσύ?
3: Θα το δω το μπάσκετ, αλλά λέω μετά να δούμε τι θα δούμε.
0: Ναι, βέβαια είναι και την ίδια ώρα το Ολυμπιακό και το μπάσκετ που είναι η ομάδα σου με το ποδόσφαιρο. Πάντως στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έχει ωραία παιχνίδια και σήμερα επιστρέφει και το Champions League.
3: Γι' αυτό σε ρωτάω, Champions League στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαδρίτη, μου φαίνεται τα δύο καλύτερα παιχνίδια.
0: Ναι. Έχει 9 παιχνίδια σήμερα πάντως, αλλά το λεπτό προς λεπτό νομίζω βολεύει σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ πάντως ότι στη Μαδρίτη θα είναι το πιο ωραίο μάτς.
3: Λοιπόν, θα κάνω αυτό που είχε πει η γυναίκα μου την άλλη φορά. Θα βλέπω στο τάμπλετ τον Ολυμπιακό και στο λεπτό προς λεπτό την μπάλα μου, φαίνεται.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω να κάνεις, όπως έχεις κάνει και άλλες φορές. Βλέπω να ξενυχτάς, να βλέπεις Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, μέχρι τις 12 και μετά να πας να δεις και επανάληψη κάποιο μάτς μέχρι τις 2.
3: Άκου να σου πω, άμα πάει καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν σου λέω στο ημίχρονο. Άμα πάει καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, θα το κλείσω για να το δω μετά και θα δω το. Πες το λεπτό προς λεπτό.
0: Μάλιστα, οκ.
3: Λοιπόν,
0: είναι για αυτό μια επιλογή.
3: Γιατί έχουν υποθεί πολλά για τον Τέρπι, εγώ μια κουβέντα θα πω μόνο. Ένας μέτριος Ολυμπιακός νίκησε ένα κάκι στο Παναθηναϊκό και επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ήταν Ολυμπιακός όλα καλά. Τώρα τα έχουμε συζητήσει, τα έχετε συζητήσει πολλές φορές, έχω διαβάσει, έχω ακούσει διάφορα, δεν είναι ώρα τώρα να το ξαναπάμε πάλι από την αρχή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πώς θα βλέπεις το βράδυ τον Ολυμπιακό?
0: Αρχικά πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά το παιχνίδι. Μιλάμε για τη Βαλένθια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας και ο Ολυμπιακός,
3: δηλαδή,
0: ο οποίος...
3: θα ακολουθήσουμε το στυλ της Ιταλίας, όποιος βάλετε πιο πολλά πάλι.
0: Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πάει, ναι. Απλά επειδή η Βαλένθια έχει μεγαλύτερη ποιότητα από τη Βρίτς Μπολόνια, ακόμα και καλύτερη άμυνα να παίξει ο Ολυμπιακός, πάλι πιστεύω ότι η Βαλένθια θα βρει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Είναι ότι η Βαλένθια είναι και το στυλ του παιχνιδιού της, να κάνει και επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα.
3: Πάντα ήταν και είναι πολύ γρήγορη.
0: Ακριβώς. Ενώ η Βίρτους έβαλε 96, νομίζω 96 είχε πάει το μάτς, 96-94, χωρίς να πηγαίνει σε τόσο γρήγορες επιθέσεις. Απλά ήταν τόσο κακή άμυνα του Ολυμπιακού.
3: Εγώ βλέπω λοιπόν ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά το παιχνίδι και εντάξει, έχει αλλάξει πολλούς παίκτες η Βαλένθια. Και νομίζω ότι το μεγάλο της χαρτί, ο Μοντέιρο, πια ας πούμε παίζει στον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει το.
0: Ναι. Βέβαια, μιλάμε για την ομάδα που αυτή τη στιγμή μαζί με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όπως επίσης θεωρώ και δύσκολο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ ασχολούμαι τώρα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, όχι, απλά το ανέφερα τώρα μια και κάνουμε τη συζήτηση.
3: Για να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά για αυτό το είπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι θα κυλήσει σήμερα.
0: Ναι, βλέπεις νίκη Ολυμπιακό εσύ?
3: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Θα το δούμε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι το φαβορί Ολυμπιακός. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ ωριακά και θα πάει στο τέλος το μάτς.
3: Μακάρι, για να προλάβω να το δω μετά.
0: Έτσι, σωστός.
3: Λοιπόν, με υγεία να είστε όλοι καλά.
0: Πάρα πολλά θα. Ναι, ναι.
3: Να πω στο φίλο το Σάκη ότι προχθές στη Φόρμουλα 1, γιατί μιλάγαμε για τύχη,
0: ναι,
3: με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, χρειάζεται και η ομαδικότητα. Όταν η Φεράρι ήταν 2-3 και μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας...
0: Τράκαρα μεταξύ τους, νομίζω.
3: Όχι. Είπαμε στο Χάμιλτον.
0: Ναι.
3: Αυτό είχε γίνει πριν 2. Είπαμε στο Χάμιλτον.
0: Έχω μείνει πίσω, ναι.
3: Μέσα να αλλάξεις λάστιχα. Αλλά επειδή ο Χάμιλτον είναι καμένος μια ζωή με τη Φεράρι, γιατί η ομάδα κάνει όλο πλακίες, Αυτή τη φορά λέει όχι, δεν θα μπω μέσα, αλλά αυτή τη φορά είχε δίκιο η ομάδα και από εκεί που θα μπορούσε να έρθει και ο δεύτερος ήρθε τελικά έκτος. Από εκεί που ήταν 2-3 η Φεράρι ήρθε τελικά έκτος. Λοιπόν, η ομαδικότητα και η τύχη.
0: Χρειάζονται γι' αυτά, εννοείται.
3: Και βέβαια βγήκε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και παραδέχτηκε και είπε, έκανα βλακεία. Αυτή τη φορά είχε δίκιο η ομάδα.
0: Ναι, αλλά μας έχουν κάνει για αυτοί πόσες βλακίες πριν, αντί να τους εμπιστευτείς, κατάλαβες.
3: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι σαν τον παίχτη που χάνει όλα τα γκολ, είναι σαν τον παίχτη βασικά που δεν μπορεί να βάλει τρίποντο με τίποτα, αν είσαι πιο μπασκετικός. Θα του δώσεις την μπάσα, θα το σκεφτείς λίγο.
3: Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
3: Και καλό θέαμα το βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Έλα, καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, πάω να διαβάσω τα μηνύματα στα οποία έχουμε αφήσει πίσω. Ο Ανδρέας μου έχει στείλει ένα link με τον Χάρη Κλίν, το Επικοινωνία Ελλήνων, που είναι ένα σατυρικό σκέτς, να το πούμε κάπως έτσι. Και λέει: Θεμή, καλησπέρα. Άκουσε αυτό, οπότε μπορείς και θα καταλάβεις πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Οι Έλληνες κάποιες φορές ακόμα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση, Ανδρέας. Και με τον έξω παράδοξο είναι ότι έχουμε ίσως και την πιο ωραία γλώσσα του κόσμου και πάλι δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και δεν μπορούμε και να συνεννοηθούμε έτσι. Θέμη, καλησπέρα. Άκουσε αυτό όποτε μπορείς. Ναι, ναι, το ίδιο μήνυμα. Είναι για τους φιλάλους στη Γαλλία. Πιστεύω ότι λόγω των διαδηλώσεων που γίνεται χαμός εκεί, η γαλλική αστυνομία δεν θα μπορεί να διαθέσει τη δύναμη που πρέπει για τον αγώνα, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, ναι, δεν έχεις άδικο. Αλλά αυτές οι διαδηλώσεις γίνονται εδώ και περίπου 10-15 μέρες που είναι σε τόσο μεγάλη. Που έχουν τόσο μεγάλη ένταση. Ο Τάκης λέει: Θέμη, λυπάμαι που δεν έκανες κανένα σχόλιο στο μήνυμα που σου έστειλε, το οποίο σημαίνει ότι συμφωνείς με ό,τι επικροτείς τους χαρακτηρισμούς αυτού του κυρίου. Εντάξει, Τάκη. Τάκη, όλα τα μηνύματα αυτά τα οποία βάζανε παραπάνω ίντριγκα, και το δικό σου και τα προηγούμενα, και θα μπορούσαν να δώσουν παραπάνω τοξικότητα στην εκπομπή, απλά τα διάβασα επειδή σέβομαι τον κόπο σας και δεν σχολίασα κανένα από αυτά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει ό,τι θέλει και δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Ο Σπύρος λέει. Ο Σπύρος έχει στείλει μια φωτογραφία. Έχει φτιάξει εδώ. Για τα καλά. Τώρα αυτή τη φωτογραφία δεν την αναφέρω στον αέρα, μην γίνουν και παρεξηγήσεις, Σπύρο, να είσαι καλά πάντως ρε φίλε. Συνέχισε αυτή την καλή δουλειά που κάνεις. Ο Τόλης 7 λέγει για το Ζώτα, θα λέει, το διαβάσαμε αυτό. Ο Ζώτα ξέρει απίστευτη μπάλα, δεν τριπλάρει εικόνο, τι ακούμε, απλά δεν τράβηξε την Κυριακή. Για μένα σύνδεση του Ολυμπιακού πρέπει να ξεκινάει από το Ζώτα, λέει ο Τόλης 7. Ο Ζώτα δεν είναι ο τριπλέρο ο οποίος θα πάει τόσο πολύ στο ένας μέρα. Είναι περισσότερο ο παίκτης μπουκαδόρος, ο οποίος άμα βρει τον κενό χώρο δεν θα διστάσει να πάει πάνω στον παίκτη για να προκαλέσει τον αντίπαλο. Επίσης δεν θα διστάσει να πατήσει και η περιοχή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ στο ρεπερτόριό του. Μπορεί να μην έχει πετύχει τόσα πολλά γκολ φέτος. Έχει πετύχει 2. Ένα με πέναλτι στο μάτς με τον Βόλο και ένα με τον Αστέρα που πάτησε περιοχή και ήρθε από την πίσω ζώνη και έβαλε την κεφαλιά και έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό δεν βοηθάει και τον Ζώτα περισσότερο η συνολική επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, η οποία δεν είναι καλή στο σύνολό της, έτσι. Από την αρχή της σεζόν, το πρώτο παιχνίδι μέχρι και σήμερα. Οπότε δεν βοηθάει και τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει. Ειδικά, ας πούμε, στα πρώτα παιχνίδια με τη Λίμπαρ, αυτό το σύστημα με τις μεγάλες μπαλιές και τις δεύτερες μπάλες τις οποίες να κερδίσουν οι παίκτες και να δημιουργήσουν κάπως έτσι επίδεση δεν βοηθούσε συνολικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος δημιουργούσε ελάχιστα, οπότε δεν θα βοηθήσει και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται έτσι. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Επίσης δεν θεωρώ ότι. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε, ότι δεν τράβηξε προχθές ο Ζώτα. Για μένα τράβηξε και με το παραπάνω. Ήταν ένα ντέρμπι όπου ήθελε παίκτες να βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Αν δεν το είχε αυτό ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που επέλεξε να πάει με αυτό το στυλ παιχνιδιού, δεν θα έπαιρνε τον ντέρμπι. Και ο Ζώτα ήταν, θα έλεγα, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που έβαζε τα πόδια του και το κεφάλι του και ό,τι άλλο θέλετε σε κάθε φάση. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τράβηξε και με το παραπάνω. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζε κόντρα σε μια μικρομεσαία ομάδα Ολυμπιακός και θα έπρεπε να δημιουργήσει και πήγε να κάνει 5 ενέργειες και δεν του βγήκαν που λέει ο λόγος. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικό στυλ. Ένα παιχνίδι που ήθελε μαχητικότητα, να κρατήσει μπάλα, να πας στις μονομαχίες, να κερδίσει φάουλ. Εγώ τα έκανε όλα αυτά ο Ζώτα. Το θέμα είναι τι παιχνίδι είναι το κάθε παιχνίδι. Στο παιχνίδι προχθές εγώ θεωρώ ήταν πολύ καλό ο Ζώτα. Δεν ήταν εντυπωσιακό στο μάτι, δεν σε γλυκαίνει αυτή η εμφάνιση, αλλά ήταν ουσιαστικός. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα Θέμη, διαφωνώ με τον Νίκο για τον Μάκη, για τον Ζώτα, λέει ο Λευτέρης. Γεια σου Λευτέρη, να είσαι καλά φίλε. Ο Σωτήρης λέει: Έτσι κύριε Γιώργο, μια ζωή σκληρός. Γεια σου ρε Σωτήρη, με τα ωραία στα μηνύματα. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, ο μεταφραστής μια χαρά τα είπε. Απλά η αλήθεια που είπε ο προπονητής δεν άρεσε το Παναθηναϊκό. Πάντα είναι τσακωμένοι, λέμε την αλήθεια, και μετά τα έριξαν στο μεταφραστή. Κάτω τα χέρια από το Σάκη, θα λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Αποστόλης από το Αίγιο, και ο Σάκης, αν χρειαστεί να πει μια συγγνώμη, εγώ πιστεύω θα την πει. Ναι, εντάξει. Είναι προφανώς σατυρικό το μήνυμά σου. Είναι ηρωνικό περισσότερο από στολή, οπότε δεν σχολιάζω κάτι πάνω σε αυτό. Και λέει: Θέμη, κάθεσαι να πεις στον κύριο Γιώργο που έχει παράπονα. Μην διαβάσει κανένα μήνυμα και περιμένει κανένα λεπτό ότι έχουν δίκιο αυτοί που έχουν πληρώσει αεροπλάνα, ξενοδοχείο, εισιτήριο. Τι σου είπε, παράπλευρες απώλειες. Βέβαια, όταν θα ξαναπάρει και παραπονηθεί ότι άργησε να το βγάλει, να του πει παράπλευρες απώλειες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Αντώνης λέει: Ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Από τη στιγμή που εκφέρει τη γνώμη του, ο καθένας μπορεί να απαντήσει άσχετα αν συμφωνεί ή όχι. Και επίσης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σίγουρα λίγο πολύ τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές και αχάριστοι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μερικοί είναι σκαλωμένα κεφάλια, λέει ο Αντώνης 7. Ναι, προφανώς θα δεχτεί κριτική για αυτά που λέει. Δεν γίνεται να δέχεται κριτική για το, για το άτομο, έτσι. Αυτά που λένε προφανώς θα τα σχολιάσετε. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Γιάννης λέει: Δεν είμαι. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους παίκτες του Ολυμπιακού την άλλη φορά στον τέρμα του Παναθηναϊκού να είναι πιο ευγενικοί και σαν να είναι οικοδεσπότης, να είναι πιο απλόχεροι. Όχι να παίζουμε δυνατά μέχρι να τηρήσουν. Για να μην στεναχωριέται ο κύριο Σάκης που είναι του Λιμανιού και του Σαλονιού. Και ο Χάρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Περαστικά στον Ιβάν με τις ψευτοκλήσεις για τα επιλεκτικά του για να ξεκουράσει βουτυχτές. Περαστικά στον Τετέ για τον εκπαιδευτή του που είναι ο ίδιος τον Ιωαννίδη. Άλλο κολοτούμπα αυτό. Μια χαρά στη Sporting δεν κάνει ούτε για βρούβες. Περαστικά στον Ταμπόρδα για καλή τύχη στα Όσκα πρώτου ρόλου. Τέλος, συγχαρητήρια στο μεταφραστή για την πλέον πιο προγραμματιστική μετάφραση όλων των εποχών. Ο Κόκαλης Θέη, ο Μπαρτζόκας και ο Μαρινάκης. Τουλάχιστον η UEFA να απαγορεύσει όλες τις μεταφορές προς τη Μασσαλία και από τη Μασσαλία για όλα τα παιχνίδια της Μαρσέη και φυσικά να του τιμωρήσει, να του αποβάλει ή να δώσει το UEFA στον Αλαφούζο, λέει ο Χάρης. Η απαγόρευση μετακίνηση έχει να κάνει αποκλειστικά με την αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα στους φιλάθλους της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, που η ΑΕΚ είναι αδελφοποιημένη με τη Μαρσέικ, έτσι. Οπότε δεν έχει να κάνει με όλα τα παιχνίδια. Αν παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη Μαρσέικ και ήταν να έρθουν φιλάθλοι της Μαρσέικ εδώ και απαγορευόταν, δεν σημαίνει ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να στερηθούν τις εκτός έδρας εκδρομές τους στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να βλέπουμε λίγο την οπτική και από την άλλη πλευρά. Από εκεί και πέρα στο πρώτο κομμάτι, εντάξει, είσαι αρκετά. Πώς να το πω τώρα. Δεν συμφωνώ με πάρα πολλά. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι γίνονται επίτηδες οι βουτιές. Όντως μπορεί να πέφτει λίγο πιο εύκολα από ό,τι πρέπει ο Τετέ σε κάποιες φάσεις. Και είναι κάτι το οποίο δεν έκανε στην Κηφισιά και θεωρώ ότι δεν πρέπει να το κάνει ούτε τώρα στο Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, ο μεταφραστής, παιδιά, έχω απαντήσει και άλλες φορές. Ότι δεν θεωρώ ότι το κάνει επίτηδες το παιδί, έτσι. Είναι μια γλώσσα, ειδικά τα αγγλικά, όπου η πλειοψηφία καταλαβαίνει το τι λέει ο άλλος. Οπότε δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει επίτηδες. Πάμε στο μήνυμα του Τάκη να περάσουμε στη τελευταία γραμμή για ένα λεπτό το πολύ και να κλείσουμε την εκπομπή. Δηλαδή λέει τα δικά μου τοξικά και όχι του άλλου που σε κάθε τηλέφωνο χαρακτηρίζει πάντα άσχημα ότι έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μεταξύ μας λέει είσαι Ολυμπιακός και όσο θέλεις να κρύψεις αυτό δεν κρύβεται και εγώ ποτέ δεν έχω βρει ότι έχω χαρακτηρίσει. Τάκη, Τάκη μου, να σε καλά, Τάκη μου. Δεν πειράζει. Στο πρώτο μήνυμα που μου στέλνει, Τάκη, χαρακτηρίζει. Άλλο που εγώ δεν το διαβάζω στον αέρα. Άλλες φορές έχεις βρει. Τι μου λες τώρα, δηλαδή, θα τα τραβάω τα μαλλιά μου. Πάμε τελευταία. Έχει κλείσει ο φίλος μου στη γραμμή. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Πάμε και στο ένα ακόμη μήνυμα του Χάρη. Λέει: Δεν γίνεται επειδή είδες οι φουτιές. Χαχά, έλα ρε Θέμη. Όχι, είπα Χάρη ότι πρέπει να μην βουτάει τόσο κάποιοι παίχτες. Και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, όχι μόνο με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρέπει όντως να μην βουτάνε τόσο εύκολα μερικές φορές. Ας πούμε, ο Ταμπόρδα στη φάση με το Φορτούνι. Εντάξει, αυτό που κάνει είναι τραγικό, έτσι. Από εκεί και πέρα, όμως, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλούς να κάνουν βουτιές και να κερδίζουν είτε φάουλ, πέναλτι, κάρτες κλπ. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι σωστές συμπεριφορές αυτές. Ειδικά όταν γίνονται σε τέτοιο ακραίο βαθμό, όπως ας πούμε τα μπόρδα που πιάνεται στη φάση με τον Φορτούνι το πρόσωπό του, ενώ ο Φορτούνι τον είχε ακουμπήσει ίσα στο στήθος, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
4: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
7: Λαμποτέ.
6: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
8: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λεβοτόμος. Χωρίς οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέγ Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία των φιλάθλων των Πειραιωτών. Τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Φανέλα βασικού για το μάτσο με τους Μασαλούς αναμένεται να πάρουν οι Γιάρεμτσουκ και ΣΑ. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Την πρώτη εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Νάν και Σουλούκα θα παραταθούν οι πράσινοι. Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30 ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια στη Ρόιγκ Αρένα. Χωρίς τους Πλότα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στην Αγγλία βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετς στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για το δικέφαλο ο 300. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Βάργα, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ούγκρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει στην αναμέτρηση. Το τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου του θεματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League έμειναν οι Σιέλης και η Σέκα. Μαζί στην ομάδα στη Γαλλία ο Χατζηγιοβάνης για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ανακούφιση στον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη με τη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Το 3 στα 3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Λιετ Κάμπελης στη Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, ο Μωρόγι, Κακλαμάνακης και Φίλιος. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία για τη δεύτερη αγωνιστική του BCL. Τζάμπολ στις 9. Στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός Ρόδου κοντράρεται στις 6 με την Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερμπαϊτζάν. Εκτός έβρας αναμέτρηση και για τη Μύκονο που έρχεται αντιμέτωπη στις 9 με τη Φρίμπουργκ Ολύμπικ στην Ελβετία. Στο απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο Land Sporting Λισαβόνας και Σάμπα Μπακού Σλάβια Πράγας και στις 10 Arsenal Lille Ατλέτικο Μαυρίτης Manchester United Villarreal Napoli Viking Bayern Μονάχου Galatasaray Barcelona Inter Club Brugge και Lipsia Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις πέμπτης στροφής της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο Fenerbahçe Žalgiris Kaunas στις 9 Villarreal Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Armani Milano Real Μαυρίτης Barcelona Maccabi Tel Aviv και Baskonia Dubai BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με το Δήμο Τσαπαλιάρη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Είμαι ο Δήμος Τσαπαλιάρης, Δήμος Τένης Τσαπαλιάρης. Σήμερα λείπει, απουσιάζει ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης για δουλειά του σταθμού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 το Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι και θα τα πούμε.

Σήμερα έχουμε την ανακοίνωση της απαγόρευσης της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού στο μάτς με τη Μαρσέη από τις γαλλικές αρχές και υπάρχει και διαμαρτυρία στην UEFA. Κατά τη γνώμη μου σωστή είναι η απαγόρευση, αλλά είναι αδιανόητο οι γαλλικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές να μην μπορούν να ελέγξουν την περίπτωση επεισοδίων. Είναι γνωστή η σχέση Μαρσέη και με τους φιλάθλους της ΑΕΚ, αλλά αυτό είναι ακατανόητο αν δεν μπορεί μια τόσο οργανωμένη γαλλική αστυνομία να μπορέσει να σταματήσει οποιοδήποτε επεισόδιο που θα ήθελε να γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάει να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλάθλοι, αφού οι περισσότεροι φιλάθλοι ήδη έχουν φτάσει στη Γαλλία. Οι δυνάμεις ασφαλείας που είναι ήδη επιβαρημένες λόγω των φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων ανησύχησαν βέβαια, γιατί η παρουσία των χούλιγκαν και με ενδεχόμενη συγκρούση στο περιθώριο του αγώνα θα χαρακτήρισαν αυτόν τον αγώνα ως πολύ υψηλού κινδύνου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν κάποιοι χούλιγκαν, δεν μπορούμε να τους θυσιαστεύσουμε? Είναι δυνατόν αυτό? Εν πάση περιπτώσει, στα άλλα, ο Παναθηναϊκός σήμερα στο μπάσκετ στο Βελιγράδι παίζει με την Παρτιζάν, την ομάδα που οι φίλαθλοι της υπεραγαπούν τον Ομπράντοβιτς και προφανώς θα του έχουν και καλή υποδοχή. Ο Ομπράντοβιτς που απεχώρησε πριν λίγο καιρό από την Παρτιζάν για να καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια καλή ομάδα και η Παρτιζάν βέβαια δεν είναι μια περίπτωση εύκολη. Θα δούμε πώς θα διεξαχθεί, πώς θα ολοκληρωθεί ο αγώνας. Τον αγώνα θα τον περιγράψει ο καινούριος συνεργάτης του σταθμού, ο Γιώργος Σοσιφάκης από το Βελιγράδι. Θα συνδεθούμε με τον Γιώργο γύρω στις 9, 9 και 10 και 9 και μισή που αρχίζει ο αγώνας μέχρι τις 10 θα έχει αποκλειστικά τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού, οπότε 10 η ώρα που ξεκινάει και ο Ολυμπιακός τον άλλο αγώνα με τη Βαλένθια θα εναλλάσσονται ανάλογα με τον χρόνο που και την εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός έχει κι άλλον έναν δύσκολο αγώνα στη συνέχεια εκτός από τη Βαλένθια με την Μπαρτσελόνα, γι' αυτό και θα παραμείνει στην Ισπανία. Μέχρι εδώ όλα καλά. Χθες ο ΠΑΟΚ υπέστη μια οδυνηρή ήττα. Κανείς δεν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ αυτός θα μπορούσε να ιτηθεί με 3, θα μπορούσε και με 4 γκολ από την Καλαμάτα. Όχι ότι η Καλαμάτα δεν παρουσιάζει μια οργανωμένη ομάδα, απλά η Καλαμάτα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, σαφώς και σε εμπειρία αλλά και σε έμψυχο υλικό, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος από την Καλαμάτα. Όμως από ό,τι φαίνεται ο Καλαματιονός, ο προπονητής έχει φτιάξει μια συμπαγή ομάδα και όταν βρει την ευκαιρία βάζει 3 γκολ στον ΠΑΟΚ και του χτυπάει το καμπανάκι. Βέβαια ο ΠΑΟΚ μην ξεχνάμε ότι έχασε και με κατεβασμένα τα χέρια από τον Παναθηναϊκό, μην το ξεχνάμε αυτό. Γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει παρουσιάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα καλό πρόσωπο. Γι' αυτό και αποκλείστηκε και από τη συνέχεια της Ευρώπης. Γι' αυτό και οι φίλαθλοι εχθές ουσιαστικά γιούχαραν και φώναζαν

0: Είχα προβλέψει αρχικά Λύση και μετά Νίστρουπ για τους δύο προπονητές οι οποίοι θα από τις μεγάλες ομάδες θα αποχωρούσαν πρόωρα. Ο Νίστρουπ τα πάει μέτρια ουσιαστικά, έχει, από τις έχει πέντε νίκες και μία ήττα. Το κακό είναι ότι η ήττα αυτή που έκανε, την έκανε με την πρώτη, με πρώτη σοβαρή, μια σοβαρό αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ενώ οι άλλες όλες οι πέντε νίκες ήταν με πολύ κατώτερες, εκτός από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φάνηκε πολύ λίγος. Τέσσερις δηλαδή μικροί και ένας ο ΠΑΟΚ, πέντε, ήταν οι προηγούμενες, τα προηγούμενα το σερί του. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε τα πράγματα. Έξω σήμερα έχει ένα πολύ βροχερό καιρό. Προσέξτε εσείς που οδηγείτε στο δρόμο. Οι δρόμοι γλιστράνε. Δυστυχώς γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα. Με τελευταίο ατύχημα αυτό του μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του. Πριν μια-δυο μέρες άλλα δύο παιδιά έφυγαν από ίδιο ατύχημα. Και εν πάση περιπτώσει η ταχύτητα και η αμέλεια προς συμμόρφωση στον ΚΟΚ έχει αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε. Έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, χαμηλώστε. Γεια σας.
1: Κύριε Γιώργος, τι κάνετε, καλά?
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Να ξέρω, κύριε Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η Γαλλία τώρα, με τις φασαρίες που γίνονται, αυτοί δεν μπορούν να καταστήσουν μαθητικές διαδηλώσεις, βρίσκονται στα τάρταρα. Δηλαδή φοβόνται προφανώς και γι' αυτό σταμάτησαν.
0: Ναι, υπάρχει ο φόβος, αλλά όταν είσαι ένα οργανωμένο κράτος όπως είναι η Γαλλία, εννοείται ότι και η αστυνομία σου είναι οργανωμένη. Έχει χιλιάδες αστυνομικούς, δεν έχει έναν και δύο.
1: Βλέπετε ότι δεν μπορούν να τις σταματήσουν. Επομένως, όταν ενισχύσουν και με αυτούς τους μαρσελιέζους εκεί, πιθανόν το κρίνουν, αλλά γιατί δεν ειδοποίησαν νωρίτερα? Αυτό δεν μπορούν να τα καλά.
0: Ναι, τώρα ο άλλος που σηκώνεται και φεύγει, αν δουλεύει, παίρνει άδεια από τη δουλειά του για να φύγει μια-δυο μέρες για να δει την αγαπημένη του ομάδα και δεν. Ο ρεπόρτερ μας, ο Μάριος Μαντσάνκος, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, έχει ακολουθήσει την αποστολή με δικά του έξοδα ο άνθρωπος για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Και όμως, από ό,τι φαίνεται, θα επιστρέψει πίσω και θα χάσουν και τα λεφτά τους, θα χάσουν και τις κρατήσεις. Γιατί κρατήσεις, όταν κάνεις σε μια τέτοια κατάσταση, προπληρώνονται. Ποιος θα επιστρέψει αυτά τα χρήματα που κάποιοι τα μαζεύουν ευρώ-ευρώ για να πάνε?
1: Πρέπει να αποζημιωθούν αυτοί.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό που είναι φίλος της ΑΕΚ, είπατε, πήγε να παρακολουθήσει ποιο παιχνίδι τώρα που είπατε.
0: Ποιος?
1: Φίλος της ΑΕΚ λέτε ότι είναι.
0: Ο Ματσάνκος, με τη Μαρσέη.
1: Με τη Μαρσέη και πήγε να παρακολουθήσει. Όχι.
0: Ναι, πήγε να παρακολουθήσει γιατί δεν αγαπάει την ομάδα του, πήγε να παρακολουθήσει. Είναι φίλαθλος της ΑΕΚ και πήγε να παρακολουθήσει.
1: Με τη Μαρσέη.
0: Δεν είναι. Ναι, ναι. Έχουν φύγει, 3.500 φύλαθλοι έχουν πάει. Με Τσαχτάρ, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, κάναμε, λέγαμε, για άλλον έλεγαμε. Για άλλον έλεγαμε. Ο Ματσάκος έχει πάει στο Λονδίνο, ναι, είναι με Τσαχτάρ, συγγνώμη. Αλλά είναι και φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν πάει, δεν είναι? Είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν.
1: Αποζημιωθούν αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω, ποιος θα τους αποζημιώσει, ποιος?
1: Δεν ξέρω. Το γαλλικό κράτος.
0: Μα.
1: Η γραμματεία δεν έχουν αυτοί οι ειδικοί. Η UEFA τι είναι, δεν πρέπει η UEFA να πει, ελάτε εδώ, εσείς τι πέφτουν γιατί.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημά τους όμως, θα δούμε. Γι' αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός αυτή την παρέμβαση. Έκανε.
1: Καλά,
0: δεν είναι. Γιατί και μια ομάδα

0: χρειάζεται τους. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο έρθει η Μαρσέγια εδώ για να παίξει, ερχόταν που δεν έρχεται, γιατί είναι ένας αγώνας. Τι θα λέγανε, ότι μην έρθετε γιατί έχουμε χούλιγκαν και δεν θα μπείτε. Λοιπόν, καλώς κύριε Γιώργο, αν έχετε κάτι, γιατί έχουμε αρκετά τηλέφωνα. Λίγο δυνατά, δεν σας ακούω, λίγο δυνατά.
1: Πώς πέρασαν σπρέι, λέω, μέσα από διάφορα.
0: Αυτό το είπαμε, κύριε Γιώργο, το είπατε στην προηγούμενη εκπομπή, αν θέλετε να κάτι καινούριο για να προχωρήσουμε.
1: Είναι
0: η αδυναμία του ελέγχου, η αδυναμία της αστυνομίας, η αδυναμία του κράτους, η αδυναμία του κράτους να επιβάλλει, να κάνει τον έλεγχο και να επιβάλλει τις κυρώσεις. Είναι αδυναμία αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο, αυτό είναι και στην βάρος.
0: Εδώ ένας άνθρωπος, ένα άτομο μπόρεσε και κατάκλεψε 6,5 εκατομμύρια ευρώ και στο τέλος και τα λεφτά χάθηκαν και ο έλεγχος έγινε μετά από χρόνια. Δεν βλέπετε τι γίνεται.
1: Γιατί είναι δυνατό αυτό που να χτυπήσει το κεφάλι σου, βγάλει μάτι, δεν είναι πλαστικό.
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω, κύριε Γιώργο, γιατί έχουμε τα τηλέφωνα, έτσι. Γιατί. Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Παρακαλώ. Εγώ. Ναι, δυνατά, παρακαλώ.
2: Τι κάνετε, καλά, είστε, κύριε Δημοσίου.
0: Καλά, πολύ καλά.
2: Εδώ, στη βροχερή Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κουβαλάμε τον κόσμο. Τι να εξυπηρετούμε τον κόσμο, τι να κάνουμε.
0: Είναι το λειτουργήμα, το ταξί είναι λειτουργήμα, να ξέρετε.
2: Ναι,
0: είχα
2: ναι,
0: πει κάποτε, όταν το κράτος αδυνατεί, το ταξί κάνει συγκοινωνία. Έχει καταντήσει το ταξί να είναι συγκοινωνία. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Άκουγα εκείνον τον πρόεδρο, πώς το λένε τον πρόεδρο σας, τον...
2: Λιμπερόπουλο.
0: Τον κύριο Λιμπερόπουλο, το οποίο κατάλα τον τιμώ, αλλά...
2: Ναι.
0: Αντί να προσπαθήσει να μειώσει την είσοδο κάποιον στο επάγγελμα του ταξιτζή, οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για να οδηγούν ταξί, αντί να προσπαθήσει να ελεγχθούν αυτοί, βλέπετε ότι...
2: Επειδή το ξέρω το θέμα, μισό λεπτό, διακόπτω από το δικαίωμα ένα λεπτάκι. Επειδή έχει ο κύριος Λιμπερόπουλος κάνει τρομερό αγώνα για το ταξί, πάρα πολύ τρομερό αγώνα, και σας πληροφορώ, είναι ο μοναδικός που υπάρχει στον κύριο Χρυσοχοίδη και το έχει απαιτήσει αυτό.
0: Ναι, εγώ δεν αντιδρώ, δεν έχω κακή.
2: Ναι, είναι σίγουρο αυτό, αλλά...
0: Δεν έχω κακή άποψη, αλλά ο αγώνας εκεί έπρεπε να είναι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που ο ταξιτζής κάθε μέρα για να επιβιώσει κάνει 200 πράγματα και υπερβάλλει αυτόν. Γιατί το ξέρω το επάγγελμα του ταξιτζή. Ο πεθερός μου ήταν πρώην ταξιτζής.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν ταξιτζής, όχι πρώην ταξιτζής, ήταν ταξιτζής ο συγχωρεμένος. Και γνωρίζω τι τραβάει ο ταξιτζής.
2: Είστε και μέσα στην κίνηση με τον κόσμο.
0: Όχι, οι περισσότεροι ταξιτζίδες μένουν αχρηστεμένοι. Είναι αχρηστευμένοι οι περισσότεροι ταξιτζίδες στο τέλος της περίοδου της εργασίας τους. Βλέπεις η μέση τους, τα πόδια τους, η πλάτη τους, το ζάχαρο. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν κινείται και κάθεται 12 ώρες επάνω στο ταξί για να βγάλει ένα μεροκάματο, και το ζάχαρο είναι προβληματικό,
2: και
0: ο προστάτης και η μέση και τα πόδια και το κυκλοφοριακό.
2: Τώρα απλώς πάμε καλά εμείς, επειδή είμαστε πρόσωπο Παναθηναϊκός και δεν παίρνουμε, δεν μας πειράζει, είμαστε πρώτοι, καταλάβατε.
0: Ναι. Το θέμα είναι, αν γινόταν ένα ξεσκαρτάρισμα τα ταξί, να έχει τον έλεγχο ο σύλλογος, ο συνεταιρισμός, πώς λέγεται αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Να έχει τον έλεγχο. Να μην μπορεί, δηλαδή επειδή έχεις λεφτά θα πάει να αγοράσεις ένα ταξί. Επειδή έβγαλες από κάπου και θέλεις να ξεμαυρίσεις αυτά τα λεφτά, το περισσότερο ξεμάρισμα γίνεται.
2: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και απορώ.
2: Μα για να σας καλύψω αυτό που λέτε, το 60% των ταξί είναι επενδυτές, οι οποίοι είναι και κάνουν άλλο και άλλες δουλειές.
0: Ναι, έτσι, αλλά υπάρχει και ένα άλλο κακό. Ότι δίνει 100 και 120 χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει ένα ταξί.
2: Ναι.
0: Και αυτά που δηλώνονται είναι 10 και 20 χιλιάρικα.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Και ενώ σε μια άλλη δουλειά, αν κάνουμε μια άλλη δουλειά και αγοράσουμε ένα οίκημα, ξέρω εγώ, 120.000, 150, ναι, όλα αυτά είναι στην τράπεζα.
2: Βλέπω ότι είστε πολύ ενημερωμένος.
0: Κακό, εάν λοιπόν ελεγχθεί αυτό το κομμάτι, σας πληροφορώ ότι το ταξί θα γίνει αξιόλογος χώρος εργασίας.
2: Σωστό, πολύ σωστά μιλάτε.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως,
0: είναι κρίμα. Οι ταξιτζίδες, δηλαδή εγώ Εγώ δεν χρησιμοποιώ πολύ ταξί, ούτε τα μέσα συγκοινωνίας, γιατί έχω το δικό μου το αμάξι και προτιμώ με το αμάξι. Λυπάμαι τον ταξιτζή.
2: Και άμα σας πω, κύριε Δημοσθένη, ότι όχι επειδή έχω ταξί, εντάξει, λόγω του ταξί, πιστεύω ότι οι διαδρομές του ταξί είναι και επειδή είναι και πάρα πολλές φθηνές, διαφορά με την Ευρώπη τεράστια. Έτσι. Μιλάμε τώρα, ας πούμε,
0: να πάρεις
2: σύνταγμα να πας στο Παγκράτη, είναι 4-5 ευρώ.
0: Τι μου λες, στο Λονδίνο, όταν πήγα στο Λονδίνο το ταξί, μια διαδρομή έκανε 25 ευρώ. Μια διαδρομή που εδώ κάνει 3,5 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Ναι, μικρές διαδρομές. Μα παντού, σε όλη την Ευρώπη, το ταξί είναι υπολογίσιμο. Πήγα στο Βέλγιο, από την το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το ξενοδοχείο, που δεν ήταν παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο, 25 ευρώ.
2: Ναι.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στο κέντρο εκεί μέχρι το ξενοδοχείο 25 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Και όλοι εκεί οι ταξιτζίδες, ούτε ρολόγια ούτε τίποτα.
2: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχουμε τηλέφωνο.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, η συμπαθής ομάδα αυτή των ταξιτζίδων, πραγματικά συμπαθής ομάδα, και όσοι λένε, δεν ξέρουν και λένε. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει το επάγγελμα του ταξιτζή, που μπορεί ο καθένας, απλά επειδή έχει 5 δραχμές, να μπει στο επάγγελμα αυτό και να φοβάσαι, περισσότερες φορές φοβάσαι που τον βλέπεις. Δεν θα μιλήσω ρατσιστικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι, μια συμπαθής ομάδα ανθρώπων που φοβάσαι να τους βλέπεις. Γι' αυτό και αν πάρεις ένα ταξί και του πεις πήγαινε με στα Ανολιώσια, το 90% τη νύχτα μετά τις 8, 9, 10 η ώρα δεν πηγαίνει. Εν πάση περιπτώσει. Πόσα λεπτά έχουμε? Δύο. Δύο λεπτά.
3: Όχι, έχουμε
0: 3 λεπτά. Έχουμε την ευκαιρία δούμε. Κάτι ακούγεται για τη Χόφενχάιμ, για τον συμπαθή τον Πάνο, τον Ρέτσο, ότι η Χόφενχάιμ τον έχει σε πρώτη προτεραιότητα. Ο Ρέτσος, ο οποίος στο τελευταίο χρονικό διάστημα από ό,τι φαίνεται τα δίνει όλα, είναι και αρχηγός του Ολυμπιακού και έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές του, αλλά τώρα βέβαια στην ηλικία που είναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κάνει ένα συμβόλαιο, ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει στον Ολυμπιακό. Έχουμε τηλέφωνο.
3: Έχουμε,
0: δεν ξέρω. Για δώστε και θα τον σταματήσουμε. Παρακαλώ.
4: Έλα, διαθέτουμε.
0: Ναι.
4: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, ναι.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Χαμηλώστε για να μιλήσουμε.
4: Ναι, χαμηλώνω.
0: Γιατί ακούω διπλά. Ακούω διπλά και δεν μπορώ να σας καταλάβω.
4: Τώρα δεν ακούτε τίποτα, εντάξει, δεν είμαστε.
0: Ωραία, ναι.
4: Ακούτε, εσείς έχετε πάει με το γρήγορο ταξιδιούδο στην Αγγλία, αυτό. Δεν είπατε όμως, το πιο σημαντικό, κύριε Θέμη μου, εξαιρετικέ μου άνθρωπε, εγώ είμαι 80 χρονών.
0: Ναι.
4: Είμαι 80 χρονών. Κύριε Θέμη μου, γιατί δεν τερετόπισες τον κύριο που μιλούσες ότι ξέρεις, έχουν να πλύνουν το πουκάμισό τους μια εβδομάδα. Έχει ένα στο Γάλλο, το Γάλλο σε πιάσα στο Σταυρωμένο. Έλα σε παρακαλώ να δώσουμε ένα ραντεβού.
0: Αυτό είπα προηγουμένως. Έχουν μπει στο επάγγελμα άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είναι. Έχουν μπει κάποιοι, εγώ το είπα, γιατί ίσως δεν το ακούσατε. Έχω πει ότι ο έλεγχος του κυρίου Λιμπερόπουλου θα έπρεπε να ήταν πως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει.
4: Να απορρίψει. Δεν γίνεται αυτό όμως. Να απορρίψει, δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, να περάσει στον έλεγχο του σωματείου τους το ποιος θα γίνει ταξιτζής και ποιος δεν θα γίνει.
4: Με συγχωρείς πολύ, ένα παντελόνι να βρωμάει, ένα που κάνει να έχει πληθεί μια βρωμάδα, μια αρτιμέλητη ιστορία, να κατηνίζει μέσα στο ταξί. Πάμε, κοίταξε, δες γιατί μιλάω λιγάκι έτσι, δυνατά, γιατί εκνευρίζουμε κιόλας. Ελάτε να δώσουμε ένα ραντεβού.
0: Το ξέρω, τα ξέρω, κύριε μου. Αγαπητέ μου, αγαπητέ μου κύριε, τα ξέρω. Τα ξέρω.
4: Τα
0: ξέρω.
4: Τα μάτια σου. Μα είναι απαράδεκτο.
0: Το ξέρω, γι' αυτό λέω πρέπει να είναι στον, στην.
4: Γιατί εγώ, μόλις άκουσα ότι πήγε στο Βέλγιο, στην Αγγλία. Λέω,
0: καλά, μην νομίζετε
4: πώς ήταν μέσα το ταξί.
0: Ναι, μην νομίζετε ότι στο Βέλγιο είναι καλύτερα τα πράγματα από πλευράς οδηγών το ταξί. Μην νομίζετε, είναι όλοι περισσότεροι προέρχονται από τη Λιβερία. Από
4: το άκουσα που είπατε και ο πατέρας σας. Ο πατέρας σας ήταν το ταξί.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το άκουσα και αυτό. Λοιπόν, και έχετε πράγματι γνώση και αυτά. Λοιπόν. Εδώ όμως ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, Γιάννη μου, και το γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος. Αλλά δεν μπορείς εσύ σαν δημοσιογράφος που είσαι να ομολογήσεις ελεύθερα τη γνώμη σου. Ναι, δεν είναι. Είναι μικρό το ποσοστό που είναι κύριοι, που είναι καθαροί.
0: Είναι οι παλιοί, όσοι παλιοί ακόμα έχουν μείνει, που είναι πραγματικά επαγγελματίες ταξιτζίδες. Οι περισσότεροι από αυτούς που λέτε, που μπαίνεις μέσα και βρωμάει και ζέχνει και το ταξί, είναι εμφυλοχωρούντες, δηλαδή έχουν την τελευταία στιγμή έρχονται να κάνουν τον ταξιτζί για... Ναι. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μην νομίζετε ότι αυτοί κάθονται για να κάνουν τον ταξιτζί.
4: Εγώ μένω στο Ελλάδα από το 52. Είμαι 80 χρονών. Έχω βγάλει δημοτικό σχολείο στο Εύρωμα, στο Μαροτάβικο. Για να σου δώσω ένα καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, δημοτικό έχω βγάλει στο Ελλάδα. Λοιπόν, φεύγουν από την πιάτσα, θα γύρω εδώ από το Σταυρωμένο και έρχεται σαν πρακτορείο, στο πρακτορείο το κίνο και παίζει κίνο. Με το ταξί απ' έξω. Όχι ένας, τρεις, τέσσερις, θα ξεκινήσει. Λοιπόν, και κοιτάς να πούμε ένα αναλέητο, ένα παντελόνι βρώμικο, ένα αυτοκίνητο.
0: Έτσι είναι. Δεν είναι ευκαιριακοί ταξιτζίδες. Που κατά τη γνώμη μου κάνουν άλλες δουλειές. Άλλες δουλειές, μεταφέρουν άλλα πράγματα.
4: Εντάξει, κοίταξε.
0: Για να λέμε λίγο έτσι τα πράγματα.
4: Να σου πω κάτι με συγχωρείτε στον Διακό. Εγώ το σάθιμο εδώ αυτόν ακούω εγώ.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά δεν παίρνω τηλέφωνα. Είναι η δεύτερη φορά που έχω πάρει τηλέφωνο. Δεν παίρνω τηλέφωνα γιατί δεν έχω και τίποτα να πω, να πούμε.
0: Ναι. Κοίταξε, σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε και πράγματα που δεν είναι αθλητικά. Αθλητικά και όχι μόνο.
4: Για να είμαι 80 πρέπει να γνωρίζω ότι έχω δει. Τα τρίγαλα στην Αλφαβηγή, το Βαδεγιάδιο, το Παγκορδιακό,
0: την
4: Ήδη Βόλου. Αυτό καταλαβαίνεις εσείς.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
4: Και γνώσεις των πραγμάτων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε.
4: Εγώ έχω δει από τον Απέργη, τον Βουτσαρά, έχω δει από το Σιδέρι την Πορτογαλία με Ελλάδα 4-2, τους Φεκταράδες να ρίμα μου ρίχνει. Μουράδι για αυτά, αυτό δεν καταλαβαίνει. Αφού
0: πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
4: Και να παίρνετε
0: γιατί θέλουμε να παίρνετε. Θέλουν να παίρνουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο αθλητισμός. Δεν είναι μόνο αθλητισμός. Είναι και τα προβλήματα που ζούμε, τα προβλήματα που βιώνουμε.
4: Μάλιστα, είπα και στην κοπέλα. Σε παρακαλώ, επειδή δεν πήγαινε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Θέμη.
0: Εντάξει,
4: καταλάβατε, επέβαλε κατά κάποιον τρόπο.
0: Ναι,
4: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Πάμε για
5: την 9,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
9: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
9: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
10: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Τελευταία εξέλιξη, την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Είναι μια η περίπτωση που η κυρία Guilfoyle κατηγορείται ότι ζήτησε 150.000 δολάρια, 150 δεν θυμάμαι, για να βοηθήσει έναν επιχειρηματία. Ζήτησε να της πληρώσει την κάρτα της και ο συγκεκριμένος δωρητής την κατήγγειλε, οπότε ο Τραμπ ζητάει την παρέτησή της. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που στην Ελλάδα η πρέσβυρα ζητείται η παρέτησή της. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι λίγο μια αλλοπρόσαλη κατάσταση η συγκεκριμένη κυρία, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας ό,τι σπέρνει αυτό θερίζει. Δεν ήταν και η καλύτερη της στα καλύτερα αυτά που παρουσίασε εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια η πρέσβυρα της υπερδύναμης που λέγεται Αμερική ουσιαστικά εκτελεί εντολές του Αμερικάνικου κράτους. Ήρθε εδώ, έκλεισε τις δουλειές, ήρθε και ο Υπουργός Εξωτερικών, μας έβαλε φέση άλλα 4,5-5 δις για εξοπλισμούς, μούγκα όμως στη Στρούγκα για αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία, δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα και στους Τούρκους και γι' αυτό μας φέσωσε με αυτά τα 4,5-5 δις για εξοπλιστικά, την κοπάνισε και μας άφησε πάλι να τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας με τον Τούρκο. Η ιστορία αυτή Τουρκίας-Ελλάδος από τότε που γεννήθηκα εγώ το 1960, όταν άρχισα να καταλαβαίνω το 1970 και μετά, είναι η ίδια ιστορία. Χωρίς να είμαι πολεμοκάπηλος και να είμαι πολεμοχαρής, πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Είτε με πόλεμο είναι αυτό, είτε με παρέμβαση των δύο υπερδυνάμεων, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να ζούμε διαρκώς με αυτή την απειλή. Δεν μπορούμε διαρκώς. Ένα μεγάλο μέρος του υπερπολογισμού που θα πήγαινε για την παιδεία, θα πήγαινε για την υγεία, θα πήγαινε για υποδομές, να πηγαίνει σε εξοπλιστικά προγράμματα, εξοπλισμούς οι οποίοι τη μια πηγαίνουν άπατη και την άλλη πηγαίνουν σε Ουκρανίες και σε χώρες που δεν πήραμε εμείς τίποτα από αυτές τις χώρες. Εμείς πήγαμε το αντιπυραυλικό σύστημα στη Σαουδική Αραβία, αλλά πέστε μου εμείς τι πήραμε από τη Σαουδική Αραβία. Πήγαμε να προστατεύσουμε τη Σαουδική Αραβία. Στείλαμε εξοπλισμό και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Και τι πήραμε εμείς από την Ουκρανία? Τίποτα. Έρχεται λοιπόν η ώρα του λογαριασμού και εμείς είμαστε μείον. Πήραμε τους εξοπλισμούς από τα νησιά μας να τα δώσουμε στην Ουκρανία με δεδομένο ότι θα παίρναμε πιο καινούριο εξοπλισμό. Ναι, αλλά να παίρναμε καινούριο εξοπλισμό να μην τον πληρώσουμε. Εμείς αντί να πάρουμε να μας στείλουν σε αντικατάσταση αυτών που μας πήρανε, έρχονται, βλέπετε, πότε έρχεται ο Γάλλος, ο οποίος πουλάει τα δικά του, πότε έρχεται ο Αμερικάνος, πουλάει τα δικά του, και όταν τους χρειαστείς, τους βρίσκεις στο μετερίζι του Τούρκου. Έτσι βέβαια είναι η δουλειά τους αυτή, να κοροϊδεύουν και τους Έλληνες και τους Τούρκους, αλλά πότε θα το καταλάβουν και οι Τούρκοι και οι Έλληνες ότι αυτή η διαμάχη δημιουργεί πρόβλημα τουλάχιστον οικονομικό και στις δύο χώρες. Γι' αυτό δεν βγαίνουν τα πετρέλαια, γι' αυτό δεν βγαίνει το αέριο, γι' αυτό ο ρηκτός ο πλούτος παραμένει στα έγκατα της γης, της ελληνικής γης, γι' αυτό δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα οικονομική. Όταν βλέπεις ότι το έλλειμμα της Ελλάδος κοντεύει να ξεπεράσει τα 400 δις και ψάχνεις να βρεις από πού είναι αυτά τα 400 δις, ένα μεγάλο μέρος είναι τα εξοπλιστικά. Δεύτερο μεγάλο μέρος αυτού του ποσού είναι οι υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων, της υγείας. Και αν δείτε, πού ανήκουν Novartis και όλες αυτές οι εταιρείες που φέσωσαν με τα φάρμακα ή με τα εμβόλια την Ελλάδα. 11 εκατομμύρια εμβόλια αγόρασε κάποια εποχή ο κύριος Αβραμόπουλος, και τα οποία ποσότητα, η μεγαλύτερη ποσότητα κατέληξε στη χωματερή. Δεν ελέγχθηκε όμως αυτός που τα παρήγγειλε. Δεν ελέγχθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος είχε και την φαϊνή ιδέα να ξανακατέβει υποψήφιος που στο νομό Ηλίας. Ήξερε βέβαια, όταν κατέβαινε στην Αθήνα δεν θα έβγαινε, και πήγε στο νομό Ηλίας, εκεί που μπορούσε να περάσουν τα τερτύπια του, και βγήκε. Δυστυχώς δεν έμαθαν να πληρώνουν οι πολιτικοί για τις επιλογές τους που κάνουν στην διανομή του χρήματος στους δικούς τους ανθρώπους. 11 εκατομμύρια εμβόλια. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι τα 11 εκατομμύρια εμβόλια? Δεν έχει ένα ευρώ το εμβόλιο. Τι να πούμε. Μπας περιπτώσει. Ο φίλος μας λέει ότι ο Βραζιλιάνος που ήταν στον Ολυμπιακό, ο 24χρονος επιθετικός, και τώρα παίζει στο MLS, βγάζει μάτια.
1: Ο Άντρε Λουίς.
0: Βγάζει, λέει, μάτια. Έφυγε από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν ήταν του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά ήταν του Μαρινάκη που τον είχε στην Ρίο Άβε. Τη Ρίο Άβε τον είχε.
1: Τον είχε στη Ρίο Άβε.
0: Δεν ήταν του Ολυμπιακού. Αλλά αφού δεν μπόρεσε να. Μάλλον δεν κόλλησε με τον Ολυμπιακό. Σκόραρε, λέει, για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι με τη βανέλα της Kansas City. Και τρίβουν τα χέρια τους και τα μάτια τους οι Αμερικάνοι για την μεταγραφή αυτή. Καμιά φορά δεν είναι οι παίχτες για όλες τις ομάδες. Αλλού πιάνουν και αλλού δεν πιάνουν. Ο Μπέιλ δεν πήγε, δεν ήρθε στον Ολυμπιακό. Δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, πήγε όμως στο MLS και έπιασε.
1: Ποιος?
0: Ο Μπέιλ.
1: Ο Μπέιλ.
0: Δεν είχε έναν παίχτη Ολυμπιακός που πήγε στην Αμερική?
1: Δεν νομίζω ότι λέγεται Μπέιλ.
0: Μπέιλ νομίζω λέγονταν. Ο Μπέιλ. Πάση περιπτώσει. Μπιέλ και λέω. Μπιέλ. Έγινε αναγραμματισμός. Ο Μπιέλ έβγαλε μάτια όταν πήγε, γι' αυτό και τον αγόρασαν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο μήπως? 210-220-5943, 215-215-5943 και 6939-943-943. Εδώ ο φίλος ο Τάσος, τι λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος, για να δούμε. Καλησπέρα, πιστεύετε ότι με κυβερνήσεις σαν αυτές που έχουμε, που λαμβάνουν εντελέσεις, θα σταματήσει ποτέ η διαμάχη με τους Τούρκους? Οι κυβερνήσεις, αγαπητέ μου φίλε Τάσο, βγαίνουν από εσένα και εμένα που ψηφίζουμε. Οι κυβερνήσεις αυτές δεν είναι ουρανοκατέβατες. Κάποιος τις ψηφίζει. Κάποιος τους κάνει πρωθυπουργούς, υπουργούς και τα λοιπά. Με την ψήφο σας γίνονται και με την ψήφο μας. Μου γράφει ο Δημήτρης ότι, κύριε Ζαμπαλιάρη, καλησπέρα σας. Μια πρόταση για το πρόγραμμα σας. Το μαγκαζίνο να το κάνετε 2 ώρες, 12 με 2, με την ωραία τριάδα που έχετε επιλέξει. Σιγά-σιγά, κύριε Δημήτρη, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Αναπτυσσόμεθα, σιγά-σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Ο Ανδρέας λέει για τους φιλάθλους στη Γαλλία: πιστεύω ότι λόγω των διαδηλώσεων που γίνεται χαμός εκεί, η γαλλική αστυνομία δεν θα μπορεί να διαθέσει τη δύναμη που πρέπει για τον αγώνα. Ασφαλώς, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά η γαλλική αστυνομία δεν είναι η ελληνική αστυνομία που έχει 10.000 κόσμο, ξέρω. Η γαλλική αστυνομία έχει χιλιάδες. Και έχει και από τις πιο σκληρές αστυνομίες. Δεν είναι μια από αυτές που παίζουν. Εκεί έκανες κάτι, θα υποστείς συνέπειες. Βέβαια οι μαθητές εκεί για αυτά που ζητάνε έχουν τα δίκαια τους. Δεν είναι ότι γι' αυτό και βλέπεις ότι το κίνημα αυτό μεγαλώνει. Οπουδήποτε το κίνημα όταν στηρίζεται σε σωστές βάσεις, όταν στηρίζεται σε σωστές διεκδικήσεις, ευημερεί. Μην βλέπετε τα κινήματα τα δικά μας εδώ, τα κινήματα των πεινασμένων, τα κινήματα των αδικημένων, τα κινήματα, δεκάδες κινήματα. Τα δικά μας τα κινήματα γίνονται για να δημιουργήσουν υποψήφιους βουλευτές. Για τον κύριο Γιάννη λέω, βάλτε και ένα πασχετικό στο πρόγραμμα, γιατί εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια έλλειψη. Κύριε Γιάννη, ο κύριος Γιώργος Σιφάκης είναι η μεταγραφή που θέλαμε για το μπασκετικό κομμάτι, για τον μπασκετικό τομέα, και θα πολύ σύντομα σήμερα θα τον ακούσετε, στη μετάδοση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με την Παρτιζάν. Σήμερα είναι η πρώτη του μέρα, οπότε εμείς δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Μου γράφει ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι η UEFA εξετάζει το θέμα της απαγόρευσης των εισόδων των φιλάθλων στο γήπεδο της Γαλλίας, στη Μαρσέη. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα τώρα είναι οι άνθρωποι αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν, πώς θα αποζημιωθούν. Δεν νομίζω βέβαια ότι θα τους αποζημιώσει κανείς. Εδώ σε αεροπορική εταιρεία φταίει η αεροπορική εταιρεία, και που είναι να αποζημιώσει 50%, 200 ευρώ και δεν αποζημιώνει, και θα αποζημιώσει τους ανθρώπους αυτούς που πήγαν εκεί. Πολλά ζητάτε. Αυτοί είναι πάντα κερδισμένοι. Σου λέει, εγώ εμένα θα μου το πληρώσεις το ξενοδοχείο, γιατί εγώ τι φταίω. Μου γράφει ο Τάσος Καλαμα... Ο Τάσος λέει, βλέπετε κάποιον που να είναι διαφορετικός από το πολιτικό σύστημα? Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας έχει μέσα στο μυαλό του κάποιον που νομίζει ότι είναι διαφορετικός. Εγώ έχω κάτι, αλλά εγώ, επειδή δεν θέλω ποτέ εξαιτίας μου κάποιος να πάρει τη δική μου γνώμη και να την κάνει γνώμη του, τη γνώμη τη δική μου στο πολιτικό το κομμάτι την έχω στο δικό μου το μυαλό και την έχω στο χέρι μου, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης να ρίξω αυτό που εγώ νομίζω καλύτερο για την πατρίδα μου, αυτό που νομίζω καλύτερο για τον συνάνθρωπό μου, αυτό που νομίζω καλύτερο για τα οικονομικά μου. Γιατί πάντοτε όλοι οι άνθρωποι πάντοτε ψηφίζουν με βάση το συμφέρον. Ο άλλος γιατί του διόρισε το κορίτσι του ή το αγόρι του στο δημόσιο. Ο άλλος γιατί του έσβησε μια κλίση. Ο άλλος γιατί του είπε μια καλημέρα. Πάντα η ψήφος είναι ανταλλακτική. Έχει γίνει ανταλλακτική η ψήφος. Να δούμε τώρα βέβαια που μπαίνουν και η ψήφος των μεταναστών και των Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό, πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι κάτι που για πρώτη φορά θα το δούμε, όπως θα δούμε και με τις δημαρχιακές, των δήμων, τις εκλογές και της περιφέρειας. Οι δήμοι, παραδείγματος χάρη, εγώ εκείνο που συνιστώ σε εσάς που είστε δημότες και ψηφίζετε σε κάθε δήμο, αξιολογήστε τους δημάρχους με αυτά που βλέπετε. Την καθαριότητα, το πράσινο, τα πεζοδρόμια. Πού πηγαίνουν τα χρήματα, πού πηγαίνουν τα χρήματά σας? Γιατί το μεγαλύτερο πλυντήριο είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες. Ξέρετε, έχουν ψηφίσει ένα νόμο ότι μέχρι 20-25.000 ευρώ είναι απευθείας αναθέσεις οι δήμοι και οι περιφέρειες. Και οι περιφέρειες, ανάλογα το πόσο κοντά είσαι, παίρνεις τα προγράμματα, παίρνεις επιδοτήσεις. Εδώ υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός, ουσιαστικά ιδιωτικός, που πήρε από την περιφέρεια της Αττικής 200.000 ευρώ επιδότηση. Γιατί ένα σταθμός που η ακροματικότητά του δεν ξεπερνάει το 0,1-0,2%. Αλλά επειδή ο δήμαρχος, που είναι ουσιαστικά ο προϊστάμενος του ραδιοφωνικού σταθμού, είναι προσκύμενος προς τον περιφερειάρχη, είναι δηλαδή προσκύμενος προς τη Νέα Δημοκρατία, το εξασφάλισε 200.000, όπως του είχε εξασφαλίσει και ο προηγούμενος περιφερειάρχης, ο γιατρός, του είχε εξασφαλίσει άλλες 140.000 για τον προηγούμενο χρόνο. Πάντα να τρώνε οι δικοί μας, πάντα να έχουμε ταϊσμένο στους δικούς μας, γιατί το ταϊσμένο το σκυλί γαυγίζει. Δυστυχώς έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν αξιολογήστε τους δημάρχους. Εγώ δεν είμαι εγώ να προτείνω σε κανέναν τι θα ψηφίσει. Αξιολογήστε τους αν σας αρέσει η καθαριότητα του δήμου σας, αν σας αρέσει το πράσινο, αν σας αρέσει τα πεζοδρόμια, αν είναι τακτοποιημένα καλά, αν σας αρέσουν οι εκδηλώσεις, αν σας αρέσουν γενικώς η οργάνωση του δήμου. Έχει δικαίωμα ο δήμαρχος να έχει άλλη μία εθνία, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Όμως μην δίνετε την ψήφο σας επειδή ο δήμαρχος ή η δήμαρχος είναι της πολιτικής κατεύθυνσης που είστε κι εσείς. Δεν παίζουν οι πολιτικές ιδέες στο Δήμο. Ειδικά οι Δήμοι πρέπει να ψηφίζουμε με βάση τα προσόντα των δημάρχων και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Π.χ. εδώ έχουμε στο Ήλιο μία δήμαρχο η οποία το έργο της ως προς την καθαριότητα είναι κάτω από τη βάση. Τα πεζοδρόμια σε χείριστο βαθμό. Η καθαριότητα σε άθλια κατάσταση. Αυτήν την οποία στηρίξαμε, μπορούμε να πούμε ότι θα την ξαναστηρίξουμε? Ασφαλώς όχι. Δεν πάει να πει ότι επειδή την ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά, θεωρώντας ότι έπρεπε να λήξει η θητεία του προηγούμενου δημάρχου, ο οποίος το είχε βρει βιλαέτη, θα την ξαναψηφίσουμε. Τώρα πια έχουμε στοιχεία ότι στη δουλειά της δεν είναι καλή. Άρα λοιπόν, αν συνεχίσουμε και την ψηφίσουμε να συνεχίσει αυτό, δεν θα έχουμε δικαίωμα να παραπονιόμαστε. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε και μετά να πάμε να ψηφίσουμε. Θα ψάξουμε να βρούμε καινούριους ανθρώπους και νέους ανθρώπους. Εγώ είμαι της λογικής, καλύτερα νέοι με λάθη παρά γέροι με πάθη. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς πάνω από τα 50 να μην μπορεί να βάλει υποψηφιότητα είτε για δήμαρχος είτε για δημοτικός σύμβουλος. Και δεν είναι ρατσιστικό της ηλικίας, απλά θεωρώ ότι μετά τα 50 κάποιος δεν έχει αυτή τη μαχητικότητα, αυτή τη θέληση για να παράγει έργο, αυτό το κουράγιο που χρειάζεται. Μετά τα 50-55 είναι η ώρα του καφενείου, η ώρα της απόλαυσης, η ώρα που ψάχνει ο άλλος να τη βγάλει όμορφα. Δεν θα ασχολείται με σένα ή με μένα, με την καθαριότητα του δρόμου ή το πώς είναι τα πεζοδρόμια, λακκούβες ή οι δρόμοι, τα φρεάτια βρώμικα, ελεϊνά, γεμάτα και στην πρώτη βροχή να πλημμυρίζει. Είμαι της άποψης ότι μέχρι 50 χρονών είναι ένα πολύ καλό όριο και για δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος. Γιατί αν εκλεγείς από τα 50 μέχρι τα 55 είναι μια πενταετία ή μια τετραετία, ανάλογα, γιατί εδώ δεν ξέρουμε, είναι άλλοτε είναι πενταετίες, άλλοτε τετραετίες, είναι καλό να προσφέρεις και για την πόλη σου. Όπως είμαι αντίθετος στο να πληρώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζονται αντιδήμαρχοι ή οτιδήποτε σε θέσεις. Αν δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά, μην πας. Μην πας. Δηλαδή, εξασφαλίζεις 4-5 χρόνια μισθό, γι' αυτό πας. Μου λέτε ο φίλος εδώ, για ποιο δήμο μιλάς προηγουμένως ή δήμαρχος. Είμαστε στο Δήμο Ηλίου, για το Δήμο Ηλίου συζητώ. Και είναι μεγάλη μου στεναχώρια, διότι την δήμαρχο αυτή την στήριξα και έκανα και αρκετό αγώνα για να βγει, γιατί ο προηγούμενος δήμαρχος είχε κάνει μια κατάσταση, δεν έκανε τίποτα, ήταν πάρα πολλά χρόνια, είχε βαλτώσει αυτή η κατάσταση και κάποια στιγμή, εμείς ξέρετε είμαστε πάνω από τη Θιβών, κάποια στιγμή είχε και το θράσος να πει ότι από τη Θιβών, γιατί δεν κάνεις, το ερώτησε κάποιος μπροστά μου, γιατί εδώ δεν κάνετε ένα έργο εδώ από, σε περιοχή που ήταν πάνω από τη Θιβών, και λέει η Θιβών είναι παραμεθόριος. Ακούστε τι είπε, επειδή είναι παραμεθόριος, δηλαδή θεώρησε τουλάχιστον 40 με 50 χιλιάδες κόσμο που διαμένει πάνω από τη Θιβών, τους θεώρησε παραμεθόριους. Γι' αυτό και έχασε η παραμεθόριος περιοχή, έβγαλε 8 δημοτικούς συμβούλους σε σχέση με έναν που είχε την προηγούμενη. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Είπαμε λίγο με την πολυλογία τη δική μου κάποια πράγματα, καλά ή κακά. Όποιον στεναχωρήσαμε του ζητούμε συγγνώμη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να λέγονται. Αγανακτεί ο κόσμος που δεν μπορεί να τα πει, αγανακτεί ο κόσμος και περιμένει από εμάς που έχουμε ένα μικρόφωνο να βγούμε και να τα πούμε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ραντεβού στις 9.30 στη μετάδοση Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 τη μετάδοση Βαλένθια Ολυμπιακός. Καλό σας βράδυ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέιγ Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία φιλάθλων των Πειραιωτών. Τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Φανέλα Βασκουία το μάτς με τους Μασάλους αναμένεται να πάρουν η Γιάρεμτσουκ και Γκουστάβο Σά. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στην Μπεογκράτσκα Αρένα για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Η διασκέδαση στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να πετυχαίνει κάθε φορά 100 πόντους σε κάθε μάτς, αλλά οι οπαδοί να βλέπουν τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, τόνισε σε συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράδοβιτς, Χωσέ Μαρία Ισκέρδο. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια στη Ρόε Γκαρένα. Χωρίς τους Πλιώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στην Αγγλία βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για τον δικέφαλο, ο Στρακώσα. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος ταξίδευσε με την υπόλοιπη ομάδα. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό ο Ούγγρος Μπέτσκε Τσόνκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης με τον τερματισμό που αποκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League έμειναν η Σιέλης και η Σέκα μαζί με την ομάδα στη Γαλλία ο Χατζηγιοβάνης για λόγους στήριξης καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ανακούφιση στον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη στη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει, με τη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Το 3-3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 τη Λιετκάμπελη στη Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, οι Ομορούγοι, Κακλαμανάκης και Φίγιος. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζη στην Ιταλία για δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9. Στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός Ρόδου κοντράρεται αυτή την ώρα με την Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερβαϊτζάν. Εκτός έδρας αναμέτρηση και την Μύκονο που έρχεται αντιμετώπιση στις 9 με τη Φρίμπουργκ Ολυμπίκ στην Σαλέ Σαντ Λεονάρ στην Ελβετία. Στο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο, Λανς, Sporting Λισαβόνας και Σαμπάν Μπακού, Σλάβια Πράγας. Στις 10, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Club Brugge και Λειψία Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βροχερό απόγευμα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτώβρη του 2026, τρίτη για 13, για τους προληπτικούς. Sports On Air Live από τέρα, από τώρα συγγνώμη, μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ.

Ο Άγιος Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί του λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 9, φυσικά και με την δική σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή μέσα από τα μηνύματά σας. Τα περιμένω στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

ευρωπαϊκή εβδομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, με την έννοια ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Όφη και ο Ολυμπιακός παίζουν αυτή την εβδομάδα. Βέβαια η ΑΕΚ στο Champions League, στο Europa ο Όφη απέναντι στην Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa.

Φυσικά και ο Ολυμπιακός θα πάει η Γαλλία να αντιμετωπίσει την Μαρσέη, όπου εκεί υπάρχει, σας τα έλεγε νωρίτερα ο Θέμης Παλιούρας, οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν τη μετακίνηση των οπαδών.

Είναι ένα θέμα πάντως αυτό, γιατί πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού είχαν κλείσει εισιτήρια, είχαν κλείσει το που θα μείνουν. Το να αποζημιωθούν μόνο με το εισιτήριο είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί νομίζω τελευταία στιγμή αποφάσισαν οι αρχές της Γαλλίας να απαγορεύσουν τη μεταγένεια των οπαδών στη Μασσαλία. Την πέμπτη το μάτς Ολυμπιακού για το Europa λοιπόν, όπως και, και ο Παναθηναϊκός έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσετε εδώ από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα όμως είναι βραδιά μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Διάβαλο εβδομάδα που λένε και οι

Παιχνίδια στις 9 παρατέταρτο, φίλες και φίλοι, Φενέρμπαχτσε Ζαλγίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό, στις 9.30 επίσης Μπαρσελόνα Μακάβι Τελαβίβ, την ίδια ώρα Μπασκόνια Ντουμπάι και το Παναθηναϊκό το Μάτς, Παρτίζανα Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια ο Ολυμπιακός. Για το EuroCup στις 7 Μπαξέσε Κυρκολεγή Μανδρέσα, την ίδια ώρα Νεπτούνας Μπουργκ, Πανεβέζης ΠΑΟΚ, στις 9 Ρώμα Μπόλκαν, BC Ρώμα Μπόλκαν, Τρέντο Τσέμτσιντ. Αυτά για το Europa. Για το Champions League του μπάσκετ, τρία παιχνίδια στις 9, Άλμπε Βερολίνου Ιγκοκέα, Βαρέζε Περιστέρι, Ναντέρ Ρίτας. Φυσικά, φίλες και φίλοι, για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. But all that's left are words unsaid. Σήμερα λοιπόν έχουμε μάτς για το Champions League, για τη link phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια. Η Λάντζ υποδέχεται τη Sporting, η Σαμπά Μπακού τη Σλάβια Πράγας. Στις 10 τα υπόλοιπα μάτς: Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Ίντερ Μπριζ και Λιψία Αϊτχόβεν. Έχουμε και στην Αγγλία μάτς για την Championship σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Γουλφς Μπόλτον, Κάρντιφ Βότφορντ, Μίλγουολ Σουόνσι, Μπέρνλι Τσάλτον, Μπρίστολ Σίτι Μπλάκμπερν, Ρέξαμ Ουέστ Μπρόμ, ενώ έχουμε δύο μάτς στις 10. Μπέρνιχαμ Πρέστον και Στόουκ Μίλντερσμπορο. Έχει μπάσκετ, έχει ποδόσφαιρο, έχει Champions League. Έχει πάρα πολλά σήμερα.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό. Ρεπορτάζ και σχόλια τους εκλεκτούς ρεπόρτερς μας. Αναμένω, ευχαριστώ μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια βροχερή μέρα σήμερα. Έβρεχε τώρα το μεσημέρι εδώ τουλάχιστον. Και γύρω γύρω από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας. Προσοχή όσοι είστε στους δρόμους. Το μεσημέρι έχει και αρκετή κίνηση κιόλας. Πηγαίνετε αργά φίλες και φίλοι για να φτάσετε γρήγορα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα Σάκη, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τρεβέτεν Sports. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ μας λέει και η φίλη μας η Γεωργία τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Γεωργία. Να πω καλό απόγευμα και στο φίλο το Θέμη μας ακούει στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στο φίλο μας τον Ανδρέα στη Λάρισα.

Καλό απόγευμα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Λέει, σας ακούω τώρα τελευταία και η Βελόνα δεν φεύγει από τους 94,3. Παναγιώτη μου από τη Χαλκίδα. Γεια σου Παναγιώτη, στη Χαλκίδα σε ευχαριστούμε πολύ φίλε.

ευχηθούμε έτσι για την κακοκαιρία. Πάντως σε κλειό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα μας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες αλλά και θυελώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο των επικίνδυνων φαινομένων είναι η Εύβοια. Ενώ να σας πω πως μηνύματα του 112 στάλησαν σε σκύρο και σποράδες. Έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό έντονων καιρικών φαινομένων. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, θα έλεγα, καθώς τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν για κίνδυνο πλημμυρών και να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Όπως σας είπα, προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων προς όσους βρίσκονται στην Εύβοια, στη Σκύρο και στις Σποράδες εκδόθηκε στις 4 παρατέταρτο.

Ο περιορισμός αυτός κρίθηκε αναγκαίος με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το οποίο προβλέπει για σήμερα και αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τώρα, για αύριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.

Πάντως, όπως σας είπα και νωρίτερα, έντονη συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Με αρκετούς δρόμους να έχουν προβλήματα, όπως η Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, που τα αυτοκίνητα κινούνται σε αργούς ρυθμούς, θα έλεγα. Επίσης, καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Μεσογείων προς Χολαργό, στην Αγία Παρασκευή. Τοπικές επιβαρύνσεις στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και στο κέντρο του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και σε άλλους βασικούς άξονες, όπως η Λεωφόρος Κηφισού, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών, από το κόμβο της Κάτζας έως το κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καταγράφεται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Πεντέλης, καθώς και 5 με 10 λεπτά περίπου στην έξοδο για Λαμία. Παράλληλα, στην περιφερειακή Ημιτού παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτών στην έξοδο για Καρέα. Επίσης, να σας πω πως έπειτα από το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΗ, αποφασίστηκε να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και στην Σκιάθο.

Μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρέχει, που θα έχει κακοκαιρία. Δεν χρειάζεται ούτε να τρελαινόμαστε, ούτε να μας παίρνει από κάτω. Απλά όταν υπάρχει κακοκαιρία χρειάζεται προσοχή. Αν δεν έχουμε να πάμε κάπου, αν αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, μπόρα είναι που λένε και θα περάσει.

Είμαστε φίλες και φίλοι, 21 λεπτά μετά τις 6, Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους φιλάθλους λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέγη την Πέμπτη στο Βελοντρόμ για το Europa League. Αποφάσισαν οι γαλλικές αρχές, φίλες και φίλοι, να απαγορεύσουν την παρουσία φίλων των Πειραιωτών στη Μασσαλία υπό τον φόβο επεισοδίων. Και έτσι, περίπου 3.500 ερυθρόλευκοι οπαδοί που δεν θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους, παρότι είχαν δαπανίσει αρκετά χρήματα για το ταξίδι αλλά και τη διαμονή τους, όπως σας είπα και νωρίτερα. Πάει ο Ολυμπιακός, εξέφρασε ήδη τη δυσαρέσκειά της. Θα τα συζητήσουμε και αργότερα με τον Κώστα Σαμοθράκη για την απόφαση που λήφθηκε πολύ καθυστερημένα, θα έλεγα. Τονίζοντας πως αγνοήθηκε τόσο η στάση η δική της όσο και αυτή της UEFA. Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλαθλοί μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Οι δυνάμεις ασφαλείας τώρα στη Γαλλία είναι ήδη επιβαρημένες λόγω των φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων. Ανησυχούσαν έντονα για την παρουσία χούλιγκαν και για ενδεχόμενες συγκρούσεις στο περιθώριο του αγώνα, ο οποίος αγώνας χαρακτηρίστηκε ως πολύ υψηλού κινδύνου.

Υπάρχει και νεότερη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που σε αυτή αναφέρονται οι λόγοι που αποφασίστηκαν να μην ταξιδέψουν τελικά για τον αγώνα με τη Μαρσέγη, φίλαθλοι της ομάδας, και ενημερώνει πως θα επιστραφούν τα χρήματα των εισιτηρίων στους κατόχους. Στη Γαλλία πάντως, από ό,τι βλέπω παιδιά, υπάρχουν κινητοποιήσεις από τις 17 του Σεπτέμβρη και έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία από τις 28 του Σεπτέμβρη. Στη Μασσαλία, από ό,τι βλέπω, έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον ως την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη, παραμονή των σχολικών διακοπών εκεί. Σημασία έχει ότι πλήρωσαν πάρα πολλοί που είχαν βγάλει τα εισιτήριά τους να είναι στο μάτς αυτό.

Καλησπέρα στην Ευελίνα. Καλησπέρα στο φίλο τον Αλέξη. Και μου στέλνει μια φωτογραφία ο Αλέξης, η Λευκάδα, η πόλη της Λευκάδας, από αυτή τη στιγμή, λέει, με σύννεφο από ό,τι βλέπω, από απέναντι. Μάλιστα. Πάμε στη Λευκάδα όμως, στη φίλη μας την Νίκη, που μας λέει καλησπέρα στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή, Σάκη, καλή μετάδοση. Είμαστε ήδη συντονισμένοι για τα ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Και σήμερα εδώ με ρυθμό παλμό και φάση, κανείς δεν θα χάσει. Με ένα σύνθημα και εγώ, λέει, καλησπέρα και στους ακροατές σας, καλησπέρα και σε σένα, Σάκη. Αναμένουμε όλη την εκπομπή. Είναι για τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη. Η Νίκη μας στέλνει και μια όμορφη παραλία, το μικρό γυαλό, θέα από ψηλά, ο μπλε παράδεισος μας, λέει. Γεια σου, Νίκη. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διάλειμμα για σήμερα. Να σας πω ότι προς το τέλος της εκπομπής θα παντρέψουμε αθλητισμό με μουσική. Θα έχουμε μαζί μας τον φίλο μου τον Ηλία τον Βρετό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6 γεμιστή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3 μέσα στο πρώτο μέρος εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και σήμερα το απόγευμα. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε πάντα. Με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο, από ό,τι βλέπω από κάπου από το εξωτερικό μας στέλνει μήνυμα. Καλέ μου φίλε Γιώργο, δεν γνωρίζω να σου απαντήσω εγώ. Την Πέμπτη που θα είναι εδώ ο Δήμος, στείλ του το μήνυμα να σου απαντήσει, γιατί κάτι παραπάνω από μένα θα ξέρει. Καλησπέρα φίλε μου καλέ, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει, καλή εκπομπή και καλή συνέχεια, περιμένοντας και εγώ τα ρεπορτάζ και τις μεταδόσεις. Αλέξανδρος από τον Βροχερό Πειραιά, γεια σου καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον.

στο Αίγιο να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Μάρκο, στο φίλο τον Στέλιο στην Καλλιθέα. Καλό απόγευμα και στον Παναγιώτη, αλλά και τη Μαρία στο Κερατσίνι.

Να σας πω πως στην επέκταση του συμβολαίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χριστουγείτονα μέχρι το 2029 προχώρησε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έτσι συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να εμπιστεύεται τα δικά του παιδιά. Το θέμα είναι όμως, θα πω εγώ, τα δικά του παιδιά να παίρνουν και χρόνο συμμετοχής. Θυμίζω την υπόθεση του Χριστογιώργου, ας πούμε, ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, ο οποίος παίρνει στον Όφη, γιατί έχει βγάλει αρκετούς καλούς τερματοφύλακες ο Παναθηναϊκός. Ο γείτονας και αυτός τερματοφύλακας είναι 17 ετών, βασικός τέλεχος της πρωταθλητρίας K17, ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην K19. Ο νεαρός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021, είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας βέβαια τη χώρα μας. Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνουμε καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για την συνέχεια, ήταν οι δηλώσεις του Χριστουγείτονα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να ξεκινήσουμε με Μάριο Ματσάκο να μιλήσουμε για την ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε?
0: Εμείς καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι και εγώ, κουρασμένος αλλά καλά.
0: Γιατί δεν σε ακούω? Σε ακούω χαμηλά ρε φίλε, δεν ξέρω, μπορείς να μιλήσεις πιο κοντά?
2: Έλα, πιο καλά είναι τώρα?
0: Δώσε ένταση να σε ακούμε καλά.
2: Ωραία, να δώσω ένταση λοιπόν.
0: Όσο πιο ένταση μπορείς, γιατί σε ακούμε χαμηλά.
2: Ωραία.
0: Τώρα κάπως καλύτερα.
2: Έχω καλύτερα τώρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, για πάμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Σε λίγα λεπτά αναμένεται η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Να δούμε τι θα υποθούν από το στόμα του Σέρβου προπονητή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θυμίζω 10 η ώρα το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος, 8 ώρα Αγγλία. Γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση 2 ώρων.
0: Ναι, ναι.
2: Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αρντά Τουράν, του προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για την ΑΕΚ, ότι πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα, και φυσικά για τον Μάρκο Νίκολιτς, ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ο Αρντά Τουράν, ο οποίος τις τελευταίες μέρες το όνομα του είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα για την Εθνική Τουρκίας, έχει όμως συμβόλαιο με τους Ουκρανούς μέχρι το 2027, άρα το μυαλό του είναι στο αυριανό παιχνίδι και του Τούρκου προπονητή, για να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ. Φυσικά η ΑΕΚ στο μυαλό της έχει μόνο τη νίκη για να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση και να βάλει νέα δεδομένα στην υπόθεση πρόκρισης. Το ευχάριστο για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι στην αποστολή που ταξίδεψε για την Αγγλία βρίσκεται και ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος ξεπέρασε το όποιο πρόβλημα τραυματισμού είχε.
0: Οπότε θα είναι διαθέσιμος και για το μάτς αυτό?
2: Αυτό θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
2: Το αν θα είναι διαθέσιμος να τελειώσει και η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ που θα γίνει στο Stamford Bridge. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Εννοώ να ξεκινήσει, ότι είναι διαθέσιμος αφού είναι στην αποστολή, είναι στην αποστολή. Το αν θα ξεκινήσει, αν θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Βάργα θα είναι στον πάγκο.
0: Μάλιστα.
2: Και θα είναι, και είναι πιο πιθανό να τον δούμε στο παιχνίδι με τη Manchester City σε μια εβδομάδα. Όσον αφορά τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, οι τέσσερις στην άμυνα μαζί με τον Μπρινιόλι είναι ίδιοι, δηλαδή Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος, οι τέσσερις στην άμυνα. Μαρίν Βιτάλης, τα δύο χαφ. Μάγερ Κοϊτά, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ο Γιώβιτς, στην κορυφή της επίθεσης, και από εκεί και πέρα, αν η ΑΕΚ παίξει με τρίτο χαφ, θα δούμε τον Κάιρινεν. Υπάρχει ένα ερωτηματικό να δούμε τον Ζούμπκοφ ως παρτενέρ του Γιώβιτς, θέλοντας να βάλει τον Ουκρανό κόντρα στους συμπατριώτες του.
0: Δεν βλέπεις Ζήνη εκεί δηλαδή?
2: Εκτός και αν αποφασίσει κάτι άλλο και ξεκινήσει, αυτό θα έλεγε, ξεκινήσει δυνατά το παιχνίδι ΑΕΚ και βάλει και τους δύο επιθετικούς από την αρχή, δηλαδή Γιώβιτς Ζήνη.
0: Μάλιστα, απ' την άλλη, αν δεν μπορεί ο
2: Ακριβώς, ναι. Όπως δηλαδή το έκανε και στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, βέβαια άλλο το πρωτάθλημα, άλλο του Champions League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο αντίπαλος είναι βατός, η ΑΕΚ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Στο γήπεδο θα βρίσκονται περισσότεροι από 7.000 ενωσίτες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο μέχρι και 10. Μακάρι εγώ θα πω να είναι 10. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι 8 συγκεκριμένα. 8.000 δηλαδή, ναι, και πάλι αρκετή
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν τους λες και λίγους, ναι, αυτό λέω.
2: Δεν τους λες και λίγους, και από την άλλη πλευρά η εκτίμηση που γίνεται από πλευράς Ουκρανών είναι ότι στο γήπεδο θα βρεθούν 22 με 25.000 Ουκρανοί. Θα είναι σίγουρα μια όμορφη ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά ακόμα και αύριο οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να ταξιδέψουν για να είναι στο Λονδίνο. Σήμερα σε περίπου...
0: Σε χάσαμε λίγο Μαρία, σε περίπου, ξανά, χάθηκε το σήμα.
2: Σε περίπου μία ώρα στην περιοχή Κίλμπορν, εδώ στο Λονδίνο, υπάρχει μια εκδήλωση από την Original Λονδίνου, θα έχει αρκετό κόσμο της ΑΕΚ. Θα δώσουμε και εμείς το παρόν για τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες, να μεταφέρουμε και την ατμόσφαιρα και το κλίμα που θα υπάρχει. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι. Όλη η προσοχή είναι στο αυριανό μάτς και πώς η Άκη θα καταφέρει να φύγει με το διπλό από το Stamford Bridge και σε μία εβδομάδα να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί κόντρα στη Manchester City.
0: Επειδή έρχονται τα δύσκολα, αν καταφέρει και πάρει το διπλό, θα είναι πάρα πολύ καλά για την ΑΕΚ, με την έννοια ότι έχει ήδη κάνει μια νίκη. Αν τις κάνει δύο, δεν το λες και άσχημο ξεκίνημα για Champions League, έτσι δεν είναι? Γιατί έχει και δύσκολο παιχνίδι.
2: Καθόλου
0: μετά.
2: Άσχημο.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς, καθόλου άσχημο ξεκίνημα για Champions League.
0: Δεν το λες και εύκολο. Προς Θεού.
2: Μα προς Θεού, όταν μιλάμε για League Face Champions League με τέτοιες ομάδες τέτοιου επίπεδου, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όμως η ΑΕΚ θέλω να πιστεύω ότι έχει τον τρόπο να φύγει με την νίκη. Θα έχει και τον παλμό του κόσμου. Ο κόσμος διψάει και θα βρεθεί όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και 3.000 φίλοι της ΑΕΚ κόντρα στη Manchester City. Γενικότερα είναι μια κυτρινόμαυρη εκστρατεία στο νησί.
0: Ακριβώς. Η Σακτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα και πολύ έμπειρη, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Τώρα, αν καταφέρει και πάρει βαθμό ή βαθμούς η ΑΕΚ, ανοίγει ο δρόμος για την πρόκριση. Έτσι, θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το μάτς. Να μπορέσει δηλαδή να πάρει κάτι από αυτό το μάτς.
2: Μα μπαίνουν άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση νίκης, η ΑΕΚ αποκτά ένα σαφές πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα σε σχέση με τους αντιπάλους. Δεν τη βάζω σε σύγκριση με την Manchester City, ούτε με την Dortmund, προς Θεού, ούτε με τη Real. Αλλά θα έχει μάνι-μάνι 6 βαθμούς και από εκεί και πέρα θα μπορεί με άλλους 3, με άλλους 4 στην πορεία αυτού του μίνι πρωταθλήματος που λέω εγώ, αυτή τη League Phase, να μπορέσει να μαζέψει και να βρει τους 3 ή 4 βαθμούς. Είτε σε κάποιο παιχνίδι εντός έδρας κυρίως, είτε αν μπορέσει να τσιμπήσει κάποιο βαθμό εκτός έδρας, έχει τον τρόπο, υπάρχει δυνατότητα.
0: Εμένα μου άρεσε ο πιλότος, φίλε, γιατί ταξίδευσε σήμερα η ΑΕΚ για την Αγγλία, που είπε έχουμε μια πολύ καλή, μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς, να σας πάμε με ασφάλεια στο Λονδίνο, εσείς έχετε μετά την αποστολή να μας φέρετε πίσω δύο νίκες. Τη δύσκολη αποστολή. Ωραία σου πιλότος.
2: Δύσκολη αποστολή. Ας έρθει Σάκη μία νίκη αύριο και να μην έρθει νίκη με τη Manchester City, νομίζω δεν θα πέσουν τα καράβια μας
0: καλά,
2: έξω.
0: Εννοείται,
2: γιατί μιλάμε για τη Manchester City. Μπορεί να γράφονται και να ακούγονται για τα οικονομικά προβλήματα της Manchester City, όμως δεν παίζουν ποδόσφαιρο ούτε οι λογιστές.
0: Μπράβο. Ούτε τα εκατομμύρια.
2: Των Άγγλων παίζουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι το μάτς είναι την Τετάρτη στις 10 στο Stamford Bridge και την επόμενη Τρίτη με τη Manchester City θα είναι το επόμενο παιχνίδι. Η ΑΕΚ παραμένει, να θυμίσουμε, στο νησί αυτές τις ημέρες γιατί έχει αναβληθεί το μάτς με τον Ατρόμητο, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχει αναβληθεί επίσημα εδώ και λίγες μέρες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ήταν να διεξαχθεί στο Περιστέρι στις 17 του μήνα. Η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία είναι για 16 Δεκεμβρίου για να γίνει το συγκεκριμένο μάτς. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτή η ημερομηνία ή αν θα ορίσει κάποια άλλη Super League.
0: Έχει βρει που θα προπονείται μάλλον η ΑΕΚ αυτές τις ημέρες που θα είναι Αγγλία τελικά?
2: Το πρώτο διάστημα θα είναι στο προπονητικό της Brentford. Από εκεί και πέρα θα μείνει λίγες μέρες στο Manchester για να κάνει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη Manchester City. Τώρα το προπονητικό κέντρο, η αλήθεια είναι ότι δεν το, αν είναι τώρα της Manchester City, της Manchester United ή κάπου αλλού, δεν το γνωρίζει νομίζω κανένας ακόμα. Μάλιστα, τουλάχιστον για την ώρα. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση από πέρα ΣΑΕΚ. Βέβαια θα μου πεις, γιατί τα κρατάει επτασφράγει στο μυστικό όλα αυτά. Εντάξει, είναι μια πολιτική της ΠΑΕ ΑΕΚ.
0: Όχι μωρέ, για το μάτι. Για το μάτι.
2: Τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να είναι για το μάτι και να μην είναι τίποτα άλλο.
0: Να σου πω, ο Στρακώσα έχει μείνει πίσω, δεν είναι στην αποστολή, έτσι?
2: Ο Στρακώσα είναι ο μοναδικός που έχει μείνει πίσω, γιατί συνεχίζει το πρόγραμμα από θεραπείας του. Γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην αποστολή, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Για παράδειγμα, ο Κουτέσα, ο Αλεξίου, ο Καλοσκάμης είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Παρ' όλα αυτά, ήρθαν, ταξίδεψαν με την κυτρινόμαυρη αποστολή, είναι στην Αγγλία και για ψυχολογικούς λόγους και για μπουστάρισμα στους συμπαίκτες του, όλο αυτό το πακέτο.
0: Μάλιστα. Στις 7.30 είναι η συνέντευξη του Νίκολιτς και μετά έχει προπόνηση, έτσι?
2: Ακριβώς. 7.30 είναι η συνέντευξη του Σέρβου Τεχνικού της ΑΕΚ. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για τον Στρακώσα και για τον Ζούμπκοφ, αν χρησιμοποιηθεί, και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει αύριο τη Σαχτάρ.
0: Καλά, λίγα πράγματα.
2: Λίγα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας τι πρέπει να πει και πώς θα το πει.
0: Για την ενδεκάδα δεν ξέρω, τα είπαμε, όχι.
2: Τα είπαμε για την ενδεκάδα. Πάνω κάτω υπάρχουν ερωτηματικά. Υπάρχουν δηλαδή το ερωτηματικό ποιος θα είναι παρτενέρ.
0: Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και μετά να σε αφήσω.
2: Βεβαίως. Κάτω από τα δοκάρια Μπρινιόλι. Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, η τετράδα στην άμυνα. Μαρίν Βιτάλης, τα δύο αμυντικά χαβ. Μάγερ Κοϊτά στις πτέρυγες. Ο Γιώβιτς, η κορυφή της επίθεσης. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε αν θα βρεθεί παρτενέρ του Γιώβιτς, αν δηλαδή είναι ο Ζήνη, ο Ζούμπκοφ ή κάποιος άλλος. Ή αν επιλέξει η ΑΕΚ τριάδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή δούμε και τον Κάιρινεν από την αρχή. Δηλαδή δούμε Κάιρινεν, Μαρίν, Βιτάλης. Ή μπορεί βέβαια να έχει σκεφτεί κάτι άλλο ο Μάρκο Νικόλης. Κανείς δεν το ξέρει.
0: Μάλιστα. Και για να μην νομίζεις ότι χάζεψα, είχα δύο μηνύματα από το Φιλόδωρο και από τον Βασίλη που δεν μας άκουσαν από την αρχή, που ζήτησαν να πούμε πιθανή ενδεκάδα και γι' αυτό σου είπαν, τα είπαμε.
2: Όχι, καλά έκανες, καλά έκανες. Όσοι φίλοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας να ενημερωθούν.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Υπάρχει... Εμείς πιθανή ενδεκάδα λέμε, δεν.
0: Εννοείται, δεν είσαι ο Νικόλης, φίλε. Ναι.
2: Δεν είμαι στην προπόνηση για να σου πω τι θα.
0: Πάντως δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Αύριο πιστεύω να τα πούμε πριν. Το μάτς είναι στις 10, δεν είναι.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο, ναι. Οπότε θα πούμε περισσότερα, γιατί θα υπάρχει η σημερινή προπόνηση, θα υπάρχει η συνέντευξη τύπου, οπότε θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Έχουμε ξεχάσει κάτι.
2: Okay. Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι.
2: Θέλω να πιστεύω να πούμε και δεκάδα, δηλαδή πριν να την προλάβουμε. Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ο καιρός πώς είναι, φίλε, εκεί στην Αγγλία?
2: Αν σου πω ότι έχουμε φέρει το καλοκαίρι στην Αγγλία, μπορεί να μην με πιστέψεις, γιατί μαθαίνω ότι στην Αθήνα βρέχει καταρακτοδός.
0: Ναι, έβρεχε σήμερα. Όλοι... Ναι, το μεσημέρι, φουλ.
2: Εδώ έχει εξαιρετική θερμοκρασία, είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικός καιρός.
0: Κοίτα να δεις τι έγινε.
2: Ελπίζω τον ίδιο καιρό να κάνει και αύριο.
0: Ναι, εδώ είναι καιρός Αγγλίας και εκεί είναι καιρός Ελλάδας, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει τις υψηλές θερμοκρασίες, όμως έχει τον ήλιο. Έχει ώρες-ώρες μια συννεφιά, αλλά δεν βρέχει.
0: Εντάξει. Καλό είναι αυτό, φίλε, να είναι ο καιρός για ποδόσφαιρο, αυτό τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι τα καλύψαμε, τα κάλυψες δηλαδή όλα. Σε ευχαριστώ. Το ραντεβού μας είναι αύριο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, Μάρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και εσύ. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ στον Μάριο Ματσάνκο που ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εννέα λεπτά είμαστε πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Συντονισμένοι πάντα σωστά εσείς.

Να σας πω πως ο Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa. Φυσικά οι κριτικοί πάνε στη Γαλλία με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Το μάτς είναι προγραμματισμένο για την 5η στις 10 το βράδυ. 35 ετών ο Ιταλός ρέφερι με βοηθούς τους συμπατριώτες του Φιλίππο Μέλι και Σιμόνε Σότσα, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Νορβηγός Χάγκενες με τον Μάρκο Ντιμπέλο να είναι στο ΒΑΡ βοηθός. Είναι γνωστός μας ο Κολόμπο, έχει εμπειρία δηλαδή από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχει διευθύνει στο παρελθόν αρκετά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 1-0 τον Απρίλιο του 25, το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στις 17 του Μάη του 26 και το ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στις 13 του Σεπτέμβρη του 26. Έχει σφυρίξει και την αναμέτρηση Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ τον Οκτώβριο του 24, εκείνο το 2-1 που είχε επικρατήσει η Γαλανόλευκη για τον Έσιος Λίνκ. Ο Όφη, ο οποίος είναι έτοιμος για το μάτς αυτό με τη Ρένα στην Γαλλία. Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους νεαρούς Σιτμαλίδη και Καινουριάκη. Καινουριγάκη, συγγνώμη. Εκτός είναι ο Σιέλης και ο Ισέκα με προβλήματα. 23 ποδοσφαιριστές έχει αποστολή. Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Κοτζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους τους Ευρωπαίους και στον Όφη και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Είπαμε, είναι η εβδομάδα αυτή για τους Ευρωπαίους.

να σας πω ότι διαιτητής στο μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανο. Ο Άγγλος ρέφερ ήταν διαιτητής στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας επί της Γερμανίας, να θυμίσω, για τον Asius Link στις 27 του Σεπτέμβρη, ενώ χθες ήταν στο Liverpool Manchester City 0-3 για την Premier League. Άλλη μια φορά που είχε βρεθεί στο δρόμο ελληνικής ομάδας ήταν στις 15 του Αυγούστου του 2024 στον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, όταν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα πέναλτι, ακόμα βαράνε πέναλτι αν θυμάστε, από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Βοηθοί θα είναι επίσης Άγγλοι Dan Cook και Ian Housin. Τέταρτος ο Σαμ Μπάροτ και στο ΒΑΡ θα είναι οι Στιούαρτ Άτγουελ και Άντριου Ντάλλας.

Και μια και ο λόγος για τους διαιτητές, ο Μπένσε Τσόνκα από την Ουγγαρία όρισε η UEFA να διευθύνει το Παναθηναϊκός Μπόρατς την Πέμπτη. Είναι στις 8 παρατέταρτο το μάτς. Είναι 34 ετών, δικηγόρος στο επάγγελμα, διεθνής από το 2024 και δεν έχει σφυρίξει ποτέ αγώνα ελληνικής ομάδας. Φέτος ήταν στο Ρίγα Αραράτ 3-2 για το πρώτο προγραμματικό του Champions League και στο Κατοβίτσε Ζήλινα 3-1 για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Βοηθή του οι Ούγγροι Μπάλας Μπουζάς και Νόρμπετ Μπορνεμίζα, τέταρτος ο Γκρέγκο Μπογκάρ, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Τομάς, θα είναι μάλλον ο Τομάς Μπογκάρ. Ο ένας είναι Γκρέκο Μπογκάρ και ο άλλος είναι Τομάς Μπογκάρ, Μπογκναρ μάλλον. Και Φέρες Κάρακο. Τα Ούγγρικα δεν τα έχω ρε, Θανάση. Χαμογελάει το αγόρι απέναντι.

4 λεπτά είμαστε πριν από τις 7. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού και άλλα πολλά. Έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ritterwetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέιγ Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία των φιλάθλων των Πειραιωτών. Τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλ ΚΙΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Φανέλα βασικού για το μάτς με τους Μασαλούς αναμένεται να πάρουν οι Γιάρεμτσουκ και Γκουστάβο Σά. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στην Μπεογκράτσκα Αρένα για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Ζνάν και Σλούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από την Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Η διασκέδαση στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να πετυχαίνει κάθε φορά 100 πόντους σε κάθε μάτς, αλλά οι οπαδοί να βλέπουν τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, τόνισε σε συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Χωσέ Μαρία Ισκέρδο. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Βαλένθια στις 10 στη Ρόεγκ Αρένα. Χωρίς τους Πλώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι, περιγράφει τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στην Αγγλία βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Stamford Bridge. Μοναδική απουσία για τον δικέφαλο 300 αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Βάργα, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπανιαλούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ούγγρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το τριφύλλο ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League, έμειναν η Σιέλης και η Σέκα μαζί με την ομάδα στη Γαλλία και ο Χατζιωβάνης για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ανακούφιση στον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με τη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Το 3-3 θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο φετινό EuroCup που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Λιετκάμπελης στη Λιθουανία. Ντεμπούτ αναμένεται να κάνει με τους Θεσσαλονικιούς ο Ντονάτας Μοντεγιούνας, εκτός για τους Ασπρόμαυρους οι Ομορούγοι, Κακλαμανάκης και Φίγιος. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία για την δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League, Τζάμπουλ σε 9. Στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός Ρόδου προηγείται στο ημίχρονο 38-27 της Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερμπαϊτζάν. Εκτός έδρας αναμέτρηση και για τη Μύκονο που έρχεται αντιμέτωπη στις 9 με την Φρίμπουργκ Ολυμπίκ στην Σαλέ Σαν Λεωνάρ της Ελβετίας. Στο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο, Lens Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας. Στις 10, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayer Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Inter Club Brugge και Λιψία Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague στις 8 παρατέταρτο, Φένερμπαχτσε Ζάλγκιρις Κάουνας. Στις 9, Βίλερμπαν Ερυθρός Αστέρας και σε 9.30, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, Sports On Air Live μέχρι και τις 9, εδώ στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3, Τρίτη και 13 σήμερα, 13 Οκτώβρη. Θυμίζω, Οκτώβρης χωρίς μία, μην μπερδευόμαστε. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η έφηνη συνοργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Καλησπέρα να πω στο φίλο το Σωτήρη. Καλησπέρα σας, λέει, από την Ιγουμενίτσα. Τι πανέμορφη φωτογραφία στέλνεις, καλέ μου φίλε Σωτήρη. Σύννεφα, θάλασσα, ηλιοβασίλεμα,

Ο φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά λέει: καλή επιτυχία σε Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Επίσης, πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα τρέχουμε σε λίγο τον Κώστα. Και στο Σωτήρη Γεωργίου, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Αποστόλης. Καλή ακρόαση σε όλους. Γεια σου, Αποστόλη. Καλησπέρα και στη Δέσποινα, καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο. Στον Βασίλη και τη Μαρία να πω καλησπέρα στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Στην Κύπρο να πω καλησπέρα. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα και στο φίλο το Θέμη.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Κώστας Αμοθράκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
2: Τι να γίνει.
0: Βροχερός ο Πειραιάς.
2: Βροχερός ο Πειραιάς, όπως όλη η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ο Πειραιάς.
0: Ακριβώς.
2: Η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει σχετικά με το θέμα της μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού στη Γαλλία είναι μια ανακοίνωση που έβαλε η Θήρα 7 πριν από λίγο και μιλάει για κλοπή χρημάτων μας από τις γαλλικές αρχές και την UEFA.
0: Δίκιο έχουν τα παιδιά εδώ που τα λέμε.
2: Όχι, δίκιο έχουν. Φυσικά έχουν δίκιο, όχι μόνο η Θήρα 7, και όλος ο κόσμος.
0: Ναι, όσοι ήταν να πάνε.
2: Εισιτήρια, ξενοδοχεία, τα λεφτά.
0: Μα αυτά είναι τα περισσότερα χρήματα πέρα από το εισιτήριο του αγώνα, ας πούμε. Πες τα επιστραφή, οκ, τα υπόλοιπα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι κάποιοι είχαν ξεκινήσει ήδη το ταξίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν φεύγουν αύριο όλοι. Την οργή λοιπόν για την απόφαση των γαλλικών αρχών, όπως είναι γνωστό, το έχουν μεταφέρει από τα μεσημέρι να απαγορεύσει την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Οι φόβοι είναι πολλοί. Η αδελφοποίηση με του οπαδού τη ΑΕΚ, υπάρχουν πληροφορίες ότι 150 οπαδοί τη ΑΕΚ θα βρίσκονται στο βελοντρόμ. Συν τα επεισόδια που βλέπω και στην τηλεόραση ότι γίνονται στην Γαλλία με πορείες με τα θέματα που απασχολούν, με τα σχολεία, τους μαθητές, τους καθηγητές κτλ. Όλα αυτά κάνουν προφανώς το έργο της γαλλικής αστυνομίας που θα έπρεπε να είναι πιο προετοιμασμένη, αλλά και γι' αυτό ο Ολυμπιακός καταγγείλει στην UEFA, τρέφει μάλλον τα πειρά του και κατά της UEFA, κατηγορώντας για διαφορία απέναντι στην ταλαιπωρία των φιλάθλων και θέτοντας ζήτημα της οικονομικής αποζημίωσης. Η ανακοίνωση που εξέτασε πριν από λίγο η Θηρα 7 κλοπεί το χρημάτων μας από γαλλικές αρχές και UEFA, τη στιγμή που ήδη αρκετοί από τους οπαδούς

0: του για να στηρίξουν την ομάδα, μας μένουν μετέωροι, χωρίς κανένα να τους εγγυηθεί αν και πώς θα τους επιστρεφούν τα χρήματα που έδωσαν. Τεράστια ευθύνη της UEFA, η οποία στο ρόλο του πόδιου πιλάτου αδιαφορεί για την αδικία και την ταλαιπωρία που υφίσταται οι οπαδοί των ομάδων μας, για τους οποίους στην τελική γίνονται οι διοργανώσεις. Ποιος και πώς θα μας αποζημιώσει, πώς θα αποζημιώσει τόσες χιλιάδες κόσμου, είναι το ερωτηματικό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνιδάκι στα χέρια των χαρτογιακάδων, της νιών. Είναι ο βασιλιάς ο σπορ. Όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό πρέπει πρώτα κύρια να σέβονται αυτούς που ταξιδεύουν και πάντα γεμίζουν τα γήπεδα. Αυτή είναι η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της Ολυμπιακού της Σύρας 7, που παίρνει θέση και προφανώς είναι ένα θέμα που θα έχει, θα περιμένουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, γιατί λογικό είναι οι άνθρωποι να ζητάνε πίσω τα χρήματα.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαν, έχουν γίνει δύο συσκέψεις μέχρι τώρα. Το είχαμε συζητήσει αυτό.
1: Ακριβώς, το έλεγες εσύ εδώ στην εκπομπή και να θυμίσουμε ότι αρκετές ημέρες υπάρχουν αυτά τα επεισόδια στη Γαλλία. Δεν έγιναν σήμερα και χθες.
0: Ναι. Είχαν γίνει δύο συσκέψεις. Υπήρχε συμφωνία ο UEFA Μαρσέγιο Ολυμπιακού. Δεν υπήρχε καμία αντίρρηση, δεν υπήρχε καν ενδεχόμενο συζήτησης για, δεν υπήρχε συζήτηση για το ενδεχόμενο της αναβολής. Τώρα πώς έγιναν αυτό ξαφνικά δύο μέρες πριν από το παιχνίδι.
1: Η UEFA, συγγνώμη, έχει πάρει κάποια θέση, Κώστα, γι' αυτό?
0: Μέχρι στιγμής
1: όχι.
0: Κάποια ανακοίνωση, το παρακολουθώ, αλλά δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση, μια τοποθέτηση, από πλευράς του UEFA. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από 3 χρόνια, σε ένα παιχνίδι στη Γαλλία, Νάντ, Σεβίλη, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, Σεβίλη ήταν σίγουρα φιλοξενούμενοι, είχαν ταξιδέψει 500 οπαδοί της Σεβίλης και ξαφνικά 4 μέρες πριν ανακοινώθηκε ότι τους απαγορεύτηκε να ταξιδέψουν. Ήταν Νάντ, Σεβίλη, ναι, στη Γαλλία πάλι ήταν, για το Champions League, 2023. Απαγόρευσε λοιπόν την μετακίνηση των Ισπανών 3 μέρες πάλι πριν από τον αγώνα. Τότε η Σεβίλη προσεύχεσε ο Γαλλικός Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλλει δικαστικά. Αλλά τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε για αυτή την αντίδραση.
1: Ναι, δεν προλαβαίνει.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα για ό,τι αφορά έτσι ο Ολυμπιακός την 5η βράδυ στο Βελοντρόμου. Θα παίξει χωρίς την παράσταση του κόσμου του και πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Πάμε στο αγωνιστικό, ναι.
0: Γιατί αύριο το πρωί αναχωρεί η ομάδα για τη Γαλλία, όπου θα δώσει το δεύτερο παιχνίδι. Ένα καλό αποτέλεσμα θα είναι ότι πιο ιδανικό. Εξεκινήσει, μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός με νίκη με τη Γιαγκελόνια 2-1. Και ο παίκτης που χάρισε τον γκολ στον Ολυμπιακό, την Γιάμπλον, έτσι συγγνώμη, που χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό, ο Ρόμαν Γιάιμψουκ, είναι ο βασικός σεντερφόρ. Τη Γιαγκελόνια, σωστά είπαμε.
1: Γιαγκελόνια, ναι.
0: Ναι, θα είναι ο βασικός σεντερφόρ. Άλλωστε ο Μάριος, όπως είναι γνωστό, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Γιάιμψουκ πήρε τη θέση του LKB στη λίστα της UEFA από τη στιγμή που τραυματίστηκε. Και έτσι αυτός με τον Γκοντζάλης είναι οι δύο επιθετικοί, οι δύο σεντερφόρο, αλλά ο Γιάρμπης ήταν αυτός που θα ξεκινήσει σίγουρα. Ποντάρει πολλά στον Ουκρανό έμπειρο διεθνή, ο Ιμανόλ, να του δώσει λύση στην επίθεση. Σίγουρα, Σάκη, συγγνώμη, θα υπάρχουν...
1: Θα φρεσκάρει κάπως στην ενδεκάδα ο
0: Ιμανόλ. Θα υπάρχουν 2-3 αλλαγές. Ο Ζέλσον νομίζω θα πάρει μια θέση στη δεξιά πλευρά. Θέλει ένα γρήγορο παίχτη, κινητικό, ταχύτατο, όπως είναι ο Ζέλσον, για να βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Και πιθανότατα και ο Σά θα παίξει πίσω από το Γιάρεμτσο, αντί του Τσικίνιο, γιατί ο Τσικίνιο έτρεξε πολύ στο ντέρμπι την Κυριακή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό την ερχόμενη Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα.
1: Όπου εκεί δεν παίζει ο Σάλιαγκας και βλέπεις βασικό να ξεκινήσει ο Σάλιαγκας αυτό το μάτς.
0: Βλέπω το Σάλιακα, αλλά θα επανέλθω σε ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Εδώ και αυτό αρκετές μέρες, ότι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας, ο Σεγγέρι Μπάρμπαρες, χρησιμοποιεί σχεδόν μόνιμα στην Εθνική Ομάδα Το Σμαϊλόβιτς

0: δεξί μπακ. Και μάλιστα τα πάει περίφημα.
1: Ναι, ναι, το έχουμε συζητήσει αυτό.
0: Λοιπόν, είναι μια έξτρα λύση και δεν αποκλείεται, επειδή τώρα έχει μείνει μόνο ο Πέντερσεν και για το παιχνίδι της Κυριακής στο Αγρίνιο, να δούμε κάποια τέτοια έκπληξη, τουλάχιστον σαν αλλαγή τον Σουηδό με Βόσνη το διαβατήριο, γιατί Σουηδός είναι ο Σμαϊλόβιτς, απλά παίζει στην Εθνική Βοσνίας, έχει πάρει Βόσνη διαβατήριο. Να το δούμε εκεί δεξιά, γιατί είναι ένα ψηλό παιδί με καλά χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός τον πήρε από τις άντερς και σαν σεντερφόρ, σαν στόπερ, συγγνώμη, και μάλιστα δίνοντας ένα ποσό γύρω στα 8 εκατομμύρια το καλοκαίρι, τον παρακολουθούσε καιρό, και μετά από πολλές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αλλά φαίνεται ότι ο προπονητής της ομάδας της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας δίνει έξτρα λύσεις στον Ιμανόλ και το βάζει σε ιδέες. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνει και πότε θα το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που θα το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας, γιατί ίσως να χρειαστεί τέτοιες λύσεις ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και να που τώρα, ας πούμε, δηλαδή στο Αγρίνιο, ας πούμε, την Κυριακή, δεν ξέρω αν ο Πέντερσεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά την Πέμπτη και να παίξει και βασικός και την Κυριακή. Στο Αγρίνιο, που σημαίνει ότι λογικά θα είναι ο Σάλιακας, ο οποίος όμως και αυτός είναι ταλαιπωρημένος από τα συνεχή παιχνίδια, δεν θα τον έχει λύσεις εκεί στη δεξιά πλευρά. Και είναι πολύ πιθανό να δούμε και Κάρμο δίπλα στο Ρέτσο. Έτσι, ο Κάρμο είναι μια πολύτιμη μονάδα, ένας στόπερ υψηλών προδιαγραφών. Βέβαια αυτή τη στιγμή το μόνιμο δίδυμο είναι ο Πυρόλα με τον Ρέτσο και δεν θέλει να το χαλάσει ο Ιμανόλ. Αλλά ίσως και η κούραση να παίξει το ρόλο της, ναι, και να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον Αγκολέζο στόπερ, ο οποίος και αυτός έλειπε αρκετές μέρες με την ομάδα της Αγκόλα. Ήταν βασικός και μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι έπαιξε και αμυντικό χαφ. Και τα πήγε αρκετά καλά, όπως λένε στην πατρίδα του. Τέλος, γενικά θα δούμε.
1: Στη μεσαία γραμμή βλέπεις πάλι Φρόιλερ, φαντάζομαι, και Πουέρτα.
0: Ναι, δεν νομίζω να τα
1: αλλάξει. Να σπάσει αυτό.
0: Ναι. Στην Μαρσέγη επικρατεί γενικά εκνευρισμός παρά το 0-2 με την Τρουά την περασμένη Κυριακή. Το Φουτ Μερκάτο γράφει ότι γενικά με τον Μπρούνο Ζενεσιό, τον προπονητή, υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια. Ο Ιγκόρ Παϊσάο έγινε αλλαγή γιατί το έδωσε το χέρι εκνευρισμένος την Κυριακή. Θα έχει δύο απουσίες. Ο Κορνέλιους, ο βασικός στόπερ, θα πλησιάσει για το επόμενο 20ήμερο, όπως και ένας χάφ, ο οποίος δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που χτύπησε την Κυριακή και αυτός δεν θα παίξει. Σημαντική μονάδα και αυτή. Αλλά αυτό φυσικά δεν λέει τίποτα, έτσι. Ότι είναι δύο βασικοί παίκτες οι οποίοι θα πλησιάσουν. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός που έρχεται από μια νίκη στο ντέρμπι, έχει ανεβασμένη ψυχολογία και δεν έχει κανένα τραυματισμό. Είναι αλήθεια, είναι
1: καλό αυτό, καλό αυτό.
0: Είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεσή του, με μοναδικό απόδα τον LKB. Και βέβαια στη λίστα δεν είναι και ο Σιπιόνι, έτσι, ο Ρόκα, δύο παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα. Και ο τερματοφύλακας, ο Μαυρομούνιος,
1: ο Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Με ελίτ διαιτητή το μάτς.
0: Εγώ θα έλεγα ελίτ Φρυγανιές είναι αυτός, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ σου λέω.
0: Άμα κάτσεις, όσες φορές τον έχω δει, βάζω τα γέλια. Έτσι, ο Όλιβερ Τουίστ είναι, δεν είναι Όλιβερ. Ο χειρότερος διαιτητής που μπορεί να εμφανιστεί σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Τώρα πώς στην UEFA τον έχουν ελίτ, θα φάω Φρυγανιές και θα σου πω.
1: Α, τρώγε Φρυγανιές σήμερα ή θα μου πεις αύριο.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
0: Όχι, ρε φίλε, αυτά ο Ρέτσο συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα ο Ολυμπιακός θα τον δηλώσει να εκτίσει την ποινή του σε ένα από τα τρία επόμενα παιχνίδια, πιθανότατα με την Καλαμάτα τη μεθεπόμενη Κυριακή, που το παιχνίδι είναι αυτό στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα αύριο, φίλε.
0: Αυτά, φίλε μου.
1: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι.

Ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Σπύρο, κάπου από το εξωτερικό μας ακούει ο Σπύρος, λέει: σέβονται τα γήπεδα που πάνε όλα. Τη ΣΑΕΚ τι έγινε, μάλλον κλείνουν κάποιοι τα ματάκια. Αυτές οι ζημιές, καλέ μου φίλε Σπύρο, που έγιναν στο γήπεδο μπάσκετ της ΣΑΕΚ, έτσι, στον Ελαρίνα, εκεί ο Ολυμπιακός αποκατέστησε όλες τις ζημιές. Έτσι ήταν και η συμφωνία που είχαν οι δύο ομάδες. Και εννοείται ότι όταν πας σε ένα ξένο σπίτι, είτε αυτό είναι γήπεδο είτε σπίτι, πρέπει να σέβεσαι. Δυστυχώς, καλέ μου φίλε Σπύρο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν σέβονται και κάνουν καταστροφές και κάνουν όλα αυτά που κάνουν και νομίζουν ότι κάτι υπερηφανεύονται κιόλας, ότι έκαναν κάτι πολύ μεγάλο. Πολύ κρίμα όμως, ε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληνος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ.

Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων αλλά και στην παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Ο φίλος ο Σπύρος, καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο, μας ακούει στην Κίνα. Εδώ είναι λέει 12.30 ώρα το βράδυ. Το έκανε πάλι λέει οι φίλαθλοι, τα έκαναν μάλλον πάλι οι φίλαθλοι ή οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο ΣΑΕΚ με το ευρωπαϊκό κύπελο. Τόσες φωτό βγήκαν με τα άτομα έχοντας τα καθίσματα παραμάσκαλα, τιμωρήθηκε κανείς. Ακούσατε κάτι? Δυστυχώς δεν αλλάζει ο Έλληνας οπαδός στον τόπο του. Όταν βγαίνουν έξω είναι όλοι Παναγίες. Το 2001 λέει δούλευα στο Άνφιλτ, οι οικογένειες πήγαιναν και από τις δύο ομάδες και όλα ήταν γιορτή. Γιατί εκεί και όχι στην Ελλάδα και βλέπεις τα γήπεδα άδεια? Συμφωνώ απόλυτα, καλέ μου φίλε Σπύρο. Δυστυχώς, τι να πω. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη με την ομαδάρα του εκεί την πρωινή, τον Κώστα και τον προϊστάμενο τον Δημήτρη, το Θωμά, το συνονόματο, το Σάγη, τον Γιώργο και τα άλλα παιδιά. Νομίζω, καλέ μου φίλε Παναγιώτη, άκουσες το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με το φίλο τον Κώστα του Σαμαθράκη. Σε λίγο θα ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Βροχερής Τρίτης και καλή εκπομπή μας, λέει φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Ματούλα. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Ντέμι που μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα και στην Αυστρία στο φίλο μας τον Γιώργο. Επίσης καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο, μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Καλησπέρα στο φίλο το Θωμά, μας ακούει στον Πειραιά. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στην Γιάννα, καλησπέρα και στην Κατερίνα. Στο φίλο το Φώτη εκεί στην Κάτω Κηφισιά. Καλησπέρα και στον Αποστόλη, στο Περιστέρι. Θυμίζω, Βαλένθια σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Παρτιζάν Παναθηναϊκός, Γιώργος Σιφάκης η περιγραφή, στην περιγραφή μάλλον. Στις 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός με τον Γιώργο Σιφάκη να μεταδίδει το μάτς από το Βελιγράδι. Βαλένθια Ολυμπιακός, ο Γιώργος Ιωάννου στις 10. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Ζαλγίρης Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι και Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε 9.30 και στις 10 το μάτς του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα, για το Eurocup. Έχουμε μάτς εξέλιξη. 5 λεπτά πριν το ημίχρονο, Μπαξέξε Κύρκο Λεγί Μανδρέσα είναι στο 38-31. 6 λεπτά πριν το ημίχρονο, Νεπτούνας Μπουρκ 37-25. Και 3 λεπτά πριν το ημίχρονο, Πανεβέζης ΠΑΟΚ είναι στο 39-34, φίλες και φίλοι. Στις 9 BC Ρώμα και Μπάλκαν Τρέντο. Διορθώνω, Ρώμα Μπάλκαν Τρέντο Τσέμτσιτς. Στις 9 τα δύο μάτς αυτά για το Eurocup, για το Champions League του μπάσκετ. Άλμπα Βερολίνου η Γκοκέα στις 9, Βαρέζε Περιστέρι την ίδια ώρα και Ναντέρ Ρίτας. Ενώ σήμερα να σας θυμίσω για το Champions League, στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς, Lanz Sporting και Σεμπά Μπακού Σλάβια Πράγας. Στις 10 Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Brugge και Lipsia Eindhoven.

0: 21 λεπτά φίλες και φίλοι είμαστε πριν από τις 8. Συντονισμένοι σωστά. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ρε φίλε, έχω μπερδευτεί. Χρήστος, Γιώργος ή Σωτήρης?
2: Και στο Στέλιος γυρνάω τελευταία.
0: Σε όλα, έτσι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
2: Σάκη μου, και στους φίλους που μας ακούνε. Εντάξει, λάθη γίνονται και εγώ κάνω, πρώτος από όλους.
0: Εννοείται.
2: Πλάκα και είναι κάνουμε. Και ωραία αυτά, έχουν και την πλάκα τους.
0: Εννοείται. Ξέρεις, εμένα μου αρέσουν αυτά με τα σαρδάμ, ρε φίλε. Αυτά είναι...
2: αυτά είναι τα πιο ωραία, αυτά είναι τα πιο ωραία. Τα πιο ωραία. Και όπως πριν συζητούσαμε, το περιβόητο offside του Τζουβέλα. Έτσι, με το γνωστό speaker, ο οποίος έλαβε μήνυμα εκείνη την ώρα στο κινητό του τηλέφωνο από τον Αλέξανδρο Τζουβέλα, και αντί να πει είναι offside ο συγκεκριμένος παίκτης, είπε είναι offside ο Τζουβέλας.
0: Μόλις θα κλείσουμε, να συντονιστείς, να ακούσεις ένα ωραίο σαρδάμ που είχα κάνει εγώ, που είχα βαφτίσει το Φορτούνι Γιώργο.
2: Αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Αλλά πρόσεξε, τότε, την ώρα που γινόταν η μετάδοση και λέει... στο γήπεδο είναι και είχε πει νωρίτερα ότι ήταν ο Φορτούνης. Κάτι λέει για πέναλτι, σαν πέναλτι, έχασε σαν πέναλτι, κάτι τέτοιο. Και λέω, δεν εκτελεί καλύτερα ο Γιώργος Φορτούνης που είναι στο γήπεδο. Αλλά ταυτόχρονα μου είχε στείλει μήνυμα ένας μάνατζερ, ο φίλος μου ο Γιώργος, και διαβάζοντας το μήνυμα τον βάφτισα. Θα τα ακούσουμε στο τέλος. Θα μου δώσει 46 δευτερόλεπτα που είναι, να τα ακούσουμε στο τέλος.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, αν θέλεις, επειδή χρωστάμε κάτι από χθες, για να μην νομίζουν οι φίλοι ότι επίθετες δεν αναφερθήκαμε, λίγο λέγαμε χθες για τη διαιτησία, απλά δεν μας πήρε ο χρόνος. Και ήθελα έτσι να πει δύο λόγια για το μάτς με τον Ολυμπιακό, για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις όπως του Τετέι με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ορτέγκα, μια κάρτα που λένε που δεν πήρε ο Αντίνο, και να το κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά να πάμε παρακάτω.
2: Ναι, πριν σου πω για την κεκριμένη φάση, νομίζω ότι εκεί που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, είτε από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού είτε από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, είναι ότι είχα μια πολύ κακή διαιτησία από τον Ισπανό Ερνάντε Φερνάντεθ.
0: Και παίρνω, φίλε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αξίζει το κόπο. Παίρνω μια ωραία ατάκα που είπε νωρίτερα ο Κώστας Σαμοθράκης, γιατί μιλήσαμε για έναν elite διαιτητή και μου λέει: εγώ τις φρυγανιές ξέρω, λέει, αυτός δεν είναι elite.
2: Πραγματικά. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι.
0: Για τον Όλιβερ. Μιλάγαμε για τον Μάικλ Όλιβερ.
2: Για τον Όλιβερ, ναι. Αλλά εντάξει, και ο δικός μας εδώ, Ισπανός, δεν νομίζω και αυτός ότι. Αν και elite είναι, αλλά μόνο elite δεν φάνηκε στο. Και έχουν και παράπονα και στην Ισπανία.
0: Ναι, δηλαδή, μα το λέγαμε, θυμάσαι την προηγούμενη.
2: Ναι. Ότι και θα σφυρίξει όπως όλα δείχνουν και το El Clásico, έτσι, μεταξύ Real και Barcelona. Αλλά ήταν ένας κακός διαιτητής. Βασικά, να ξεκαθαρίσω κάτι. Ταπεινή άποψη δική μου είναι αυτή. Εγώ δεν συμπαθώ, διαιτητικά δεν συμπαθώ, έτσι, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους προφανώς, δεν συμπαθώ τους διαιτητές που έχουν πολύ καλή σχέση με τη σφυρίχτρα τους. Εγώ μου αρέσει στο ποδόσφαιρο να έχει ροή, να μην σφυρίζονται αμέσως με το παραμικρό τα μαρκαρίσματα, ένα ψηλό τράβηγμα και να σταματά συνέχεια η ροή του παιχνιδιού, γιατί δεν βλέπεις ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο, έτσι, βλέπεις κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δομημένο για να παίζεται έτσι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μιλάμε για έναν διαιτητή ο οποίος σφύριξε 35 φορές, 35 φάουλ, έτσι, 18 για τον Ολυμπιακό, 17 για τον Παναθηναϊκό. Μοίρασε από 7 κίτρινες στον Παναθηναϊκό, 3 στον Ολυμπιακό και μια αποβολή του Σάλιακα. Και έναν διαιτητή ο οποίος με το παραμικρό σφυρούσε και χαλούσε την ροή του παιχνιδιού, που δεν ήταν καλή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, και ήταν και ένας από τους λόγους που ήταν ένα πολύ κακό ντέρμπι. Σίγουρα παίζει ρόλο και ότι είχαμε τις 3 εβδομάδες της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Έπαιξε και αυτό το ρόλο της αθλητής, αλλά και ο διαιτητής δεν βοήθησε καθόλου. Τώρα, για τις συγκεκριμένες φάσεις, έχει κάνει πολλά λάθη. Εγώ θεωρώ ότι για τον Αντίνο που λες, η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Σάλιακα και αποβολή, θεωρώ ότι είναι σωστή. Καλός δηλαδή ο παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Εκεί ναι, για μια άλλη φάση που του Ολυμπιακού ζητούν δεύτερη κίτρινη του Αντίνο. Νομίζω που τραβάει
2: φάνη.
0: Τέτοιο, τώρα δεν το θυμάμαι και εγώ τι έγινε και με τον Αντίνο.
2: Όχι,
0: εγώ θα πω εκεί ήταν στα όρια, αλλά θεωρώ με μια επιφύλαξη. Δεν θυμάμαι αν όντως ήταν η πρώτη κάρτα, γιατί έδωσε, ας πούμε, και στον Ντεφράι μια κάρτα. Έχω μπερδευτεί 7 κάρτες τώρα. Ο Ντεφράι,
2: και στον Αντίνο και στον Ταμπόρδα και στον Ντεφράι.
0: Δεν υπήρχε εκεί ούτε υποψία κάρτας, έτσι
2: την
0: παραβρίσκει.
2: Στον Ντεφράι είναι το μεγαλύτερο λάθος, νομίζω είναι η πιο ξεκάθαρη φάση από όλες. Είναι καθαρή επέμβαση στην μπάλα του
0: και παίρνει κάρτα, έτσι.
2: Έτσι, και παίρνει, δεν είναι, εκεί δεν μιλάμε για να πάρει κάρτα, εκεί μιλάμε ότι δεν είναι φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει δώσει ένα άκυρο φάουλ εκεί.
0: Τα έκανε ρόιδο που λένε στο χωριό μου πάντως.
2: Τα έκανε ρόιδο, σωστά τα λένε στο χωριό σου, γιατί αυτό περιγράφει το τι έκανε στον αγωνιστικό χώρο Ισπάνος. Τώρα για τη φάση η οποία μας απασχολεί, για τη φάση του Τετέι που, με τον Πυρόλα που γίνεται το μαρκάρισμα.
0: Ναι, γιατί συγκρίνουμε όλοι τη φάση του, την αντίστοιχη του Ντραγκόφσκι. Αν θυμάσαι.
2: Όχι, συγγνώμη, πριν πάμε σε αυτή τη φάση, mm-hmm. μιλάω τώρα για την άλλη που ο Τετέι πάει να βγει μόνο στον
0: Πυρόλα. Α, ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο.
2: Και δέχεται την κίτρινη κάρτα. Το καλό το αφήνω για το τέλος, βλέπεις. Α, ναι. Σας πέντε, για τον κόσμο. Τώρα για αυτή τη φάση, εγώ θα πω κάτι. Ο Πυρόλα πήρε κίτρινη. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη φάση ότι κακώς πήρε κίτρινη και έπρεπε να πάρει κόκκινη. Εγώ το μόνο που θα πω σε αυτή τη φάση, σαν θεατής, επειδή τη θεωρώ έτσι όπως είναι από το replay μια δύσκολη φάση, ότι για μένα το ιδανικότερο θα ήταν απλά να πάει να συμβουλευτεί το VAR. Δηλαδή, αν το VAR τον καλούσε.
0: Πρέπει να τον καλέσει το VAR, δεν πάει μόνος του.
2: Ακριβώς.
0: Και είναι ευθύνη του VAR, δεν είναι του
2: διαιτητή. Ακριβώς. Για την ευθύνη του VAR μιλώ. Δηλαδή, ότι το VAR έπρεπε να τον καλέσει, να το ξαναδεί και αν αξιολογούσε ξανά τη φάση και έλεγε ότι πράγματι το μαρκάρισμα αυτό είναι για κίτρινη, καλώς να έρθει την κίτρινη. Δεν έχω καμία αντίθετη άποψη ως προς αυτό. Αλλά θεωρώ λάθος του VAR στην συγκεκριμένη φάση και όχι του διαιτητή που δεν τον καλεί να έρθει να την επαναξιολογήσει τη φάση, γιατί μπορεί να την έβλεπε και να έλεγε κάτι διαφορετικό, μπορεί να την έβλεπε και να έλεγε όχι κύριε, μια χαρά ήταν έτσι, έδωσα κίτρινη κάρτα και αυτό συνεχίζω να υποστηρίζω. Τώρα, για τη φάση που έχει σηκώσει το μεγαλύτερο, έτσι, τη μεγαλύτερη
0: σκόνη,
2: σκόνη μπράβο, αυτή μεταξύ του Ορτέγκα, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και του Ανδρέα Τετέι, εγώ θα πω κάτι, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όταν πριν κάποια χρόνια στις Σέρες, σε ένα βροχερό απόγευμα, είχε γίνει μια αντίστοιχη περίπτωση με τον Ντραγκόφσκι τότε του Παναθηναϊκού και τον Μπεντακόρ του Παντσεραϊκού, όπου τότε είχαν μια συμμαχία μεταξύ τους που είχε ξεκινήσει από πιο πριν, έτσι όπως χαρακτηριστικά είχε ξεκινήσει και η συμμαχία του Τετέι με τον Ορτέγκα από πιο πριν, πριν από αυτή τη φάση, είχαν ακόμα κάποια τέτοια δικά τους.
0: Αντάλλασαν ευχές για τα Χριστούγεννα μάλλον.
2: Ακριβώς. Στην περίπτωση λοιπόν τότε στις Σέρες, ο Ντραγκόφσκι πάει να ζητήσει το λόγο στον Μπεντακόρ, πλησιάζει το πρόσωπό του εκείνον, ο Μπεντακόρ πέφτει εντυπωσιακά.
0: Δεν τον χτύπησε. Έτσι,
2: δεν τον χτύπησε, εννοείται ότι δεν τον χτύπησε. Πέφτει εντυπωσιακά ο Μπεντακόρ και ο διευθυντής αποφασίζει ότι θα δώσει πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Αυτό δεν ήταν ούτε πέναλτι και ούτε κόκκινη κάρτα για τον Ντραγκόφσκι. Αν έπρεπε να δώσει κάτι εκείνη τη στιγμή, αν ήθελε να το λήξει, θα μπορούσε να δώσει από μια κίτρινη κάρτα στον καθένα για την αψημαχία που είχαν και να τελειώσει εκεί. Τώρα, για την φάση τη δική μας στα πιο φρέσκα, εγώ θα επιμείνω, θα πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι φάουλ, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως λοιπόν έλεγα τότε και υποστήριζα ότι στη φάση εκείνη, στις Σέρες, κακώς δόθηκε αυτό το πέναλτι και πήρε και την κάτω βόλτα από εκεί το Παναθηναϊκό
0: και τον Ντραγκόφσκι.
2: Και τον Ντραγκόφσκι, βεβαίως, σωστά, γιατί είχαν και τον τερματοφύλακα του. Ο Ντραγκόφσκι από εκείνο το παιχνίδι δεν επανήλθε ποτέ στα ίδια στάνταρ έτσι που είχε στο Παναθηναϊκό. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και δεν θέλω να πηγαίνω όπως με πηγαίνει το κύμα και όσο καλύτερα μπορώ, έτσι, και θέλω να λέω τα πράγματα όπως τα παρακολουθώ, δεν θεωρώ ότι ήταν φάση για πέναλτι, όπως δεν ήταν και εκείνη του Ντραγκόφσκι. Τώρα, θεωρώ ότι σε αυτές τις φάσεις το πλεονέκτημα το έχει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, και αν και θα μπορούσε να δώσει φάουλ νωρίτερα εκεί που βρήκε λίγο ο Τετέι τον τερματοφύλακα.
2: Ακριβώς. Γιατί σε αυτές τις φάσεις, όταν ο τερματοφύλακας έχει την μπάλα,
0: ναι, δεν μαρκάρεται.
2: Είναι ο άρχον του αγώνα. Δεν μαρκάρεται, δεν πειράζει κανένας τον τερματοφύλακα. Έτσι. Αυτή είναι η
0: βάση κανονισμού, δεν τα λέει ο Χρήστος.
2: Βάση κανονισμού, βεβαίως. Ακριβώς. Αλλά εδώ πρέπει να επανεξετάσουμε κάτι. Δεν γίνεται όταν αυτό γίνεται εις βάρος του Παναθηναϊκού να δίνεται πέναλτι και όταν ο Παναθηναϊκός από μεριάς του κάνει κάτι τέτοιο να είναι μια απλή Κυριακή. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε λίγο και να είμαστε λίγο πιο δίκαιοι σε κάποιες αποφάσεις. Τώρα συγκρίνω, θα μου πει κάποιος, συγκρίνει μια φάση που έγινε τώρα με μια φάση που έγινε στις Σέρες. Ναι, αλλά εκείνη η φάση της Σέρες, υπενθυμίζω, τον Παναθηναϊκό τον είχε βγάλει, τον είχε αποδιοργανώσει εντελώς. Είχε χάσει τον τερματοφύλακα του και τον πήρε κάτω από τον
0: Παναθηναϊκό. Ναι, μόνο ζημιά.
2: Μόνο ζημιά. Αλλά εντάξει, ξαναλέω, επειδή δεν θα κάνω αυτό που κοροϊδεύω, δηλαδή δεν θα πηγαίνω εκεί πώς πηγαίνει το κύμα και ανάλογα με το τι με συμφέρει. Εγώ αυτό θεωρώ, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος να σου πω, αλλά εγώ ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Και πρέπει να το ελέγχουμε λίγο περισσότερο. Και είναι και το θέμα με τη διαιτησία είναι λίγο περίεργο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια καλύτερη δουλειά και στην επιλογή των διαιτητών. Δεν λέω σε καμία περίπτωση να επαναφέρουμε τους Έλληνες. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σενάριο ακόμα για Έλληνες διαιτητές. Η γνώμη μου ότι πρέπει να μείνουμε στους ξένους, αλλά πρέπει να γίνεται και μια αξιολόγηση και να επιλέγουμε και τι διαιτητές θέλουμε. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Ερνάντε Φερνάντες, ότι είναι ένας άνθρωπος που σφυράει κατά μέσο όρο 25 φορές, 25 φάουλ σε έναν αγώνα, εντάξει, βλέπεις, ξέρεις στο περίπου τι διαιτητής είναι. Φέρνεις αυτόν τον άνθρωπο να σου στρίξει ένα ντέρμπι. Προφανώς θέλεις τον ντέρμπι αυτό να παίζει σβηστό. Θέλεις δηλαδή να σφυρίζεται το παραμικρό, να μην δει ο κόσμος θέαμα και να μην απολαύσουμε τίποτα. Οκ. Okay. Κατανοητό είναι και αυτό σαν επιλογή. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά τι θέλεις. Θέλεις να κάνεις το προϊόν σου καλύτερο, θέλεις να το κάνεις πιο ενδιαφέρον. Πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση των διαιτητών, γιατί ξαναλέω, έχουν background, γνωρίζουμε πάνω κάτω τι εστί ο κάθε διαιτητής. Ο συγκεκριμένος δεν έχουμε πρόβλημα μόνο εμείς που ήρθε εδώ για να γκέφτει.
0: Έχουν οι ίδιοι Ισπανοί.
2: Ελ Κλάσικο, μπράβο, έχουν και οι ίδιοι Ισπανοί. Δηλαδή δεν μπορεί να λένε οι ίδιοι Ισπανοί που τον ζουν καθημερινά στο πρωτάθλημά τους στη Λα Λίγκα ότι δεν τον μπορούμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και εμείς εδώ απλά τον φέραμε για το ομορφότερο ντέρμπι, ας πούμε, του πρωταθλήματος, που είναι αυτό μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ή του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έτσι που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτό το προϊόν που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα πρέπει λίγο και εμείς να επαναξιολογήσουμε τους διαιτητές και με ποια κριτήρια τους φέρνουμε. Ξαναλέω, αν ο στόχος ήταν να φέρουν τον συγκεκριμένο διαιτητή για να πάει ένα μάτς σβηστό, να δούμε ένα κακό θέαμα και να καταλήξει έτσι, ο στόχος επιτεύχθη. Είναι επιτυχημένος. Αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε λίγο και το προϊόν.
0: Συμφωνώ. Να αφήσουμε τους διαιτητές. Συμφωνεί και ο σκύλος από μέσα. Λοιπόν. και να πάμε, ο Παναθηναϊκός έχει, να πάμε για τα υπόλοιπα.
2: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι ο Μπέντσε Τσόνκα από την Ουγγαρία θα διευθύνει το μάτσο του Παναθηναϊκού την Πέμπτη με την πόρα της Πανιά.
2: 34 ετών, αγκυμιότατος.
0: Πιπινάκι για διαιτητής.
2: Πιπινάκι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πάει στον Μπουρνάζ μετά
0: για τα υπόλοιπα.
2: Για τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, ναι, και είδα επίσης, πριν πάμε στα αγωνιστικά, ότι ο Παναθηναϊκός προχώρησε μια νέα χορηγική συμφωνία με μια παγκοσμίου φήμης εταιρεία, την New Era.
2: Ναι, εντάξει, είναι στην ίδια διαδικασία όπως έχουμε ξεκινήσει με την Ελλάδα, εντάξει, καμία σχέση με μια χορηγική συμφωνία με την άλλη, αλλά ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο σωστό δρόμο και είναι πολύ καλό να βρίσκει συμπαίκτες και θέλω να πω κάτι ακόμα, δεν είναι τυχαίο που αυτές οι εταιρείες
0: εμπιστεύονται, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Και πέρα από αυτό δεν είναι τυχαίο που έρχονται την διαδομένη χρονική στιγμή.
0: Καλά, είναι
2: γιατί
0: το γήπεδο σιγά σιγά.
2: Είναι το γήπεδο τράπο που έρχεται.
0: Ο κράχτης είναι, που λέμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ο κράχτης, όπως το λέω σωστά. Οπότε για αυτό το λόγο έχει αρχίσει ο Παναθηναϊκός να είναι μαγαζί γωνία που λέμε λαϊκιστή. Έτσι και να έχει πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί του για να διαφημιστεί. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα για να σε πω αγωνιστικά, γιατί δεν θα προλάβω.
0: Λοιπόν, ναι, έχουμε άλλα 6, ούτε 6, 5,5 λεπτά. Επίσης θέλω να μου πεις και δύο λόγια για το κορεό που έμεινε του Ολυμπιακού, γιατί ρωτάγαν και χθες κάποιοι φίλοι, για λόγω της δεν προλάβαμε χθες να πούμε κάποια πράγματα. Ναι. Θέλω να μου πεις τα αγωνιστικά, γιατί από ό,τι μάθαμε με εντολή εισαγγελέα έμεινε αυτό το κορεό. Γιατί ο Παναθηναϊκός ζήτησε να κατέβει, δεν ξέρω τι πληροφορίες
2: έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καταγγελία για τη συγκεκριμένη.
0: Ωραία, πες μας αυτό και μετά πάμε στα αγωνιστικά. Γρήγορα,
2: έχει κάνει καταγγελία, εντάξει, το θεωρώ ότι είναι ένα ομοφοβικό σχόλιο. Το συγκεκριμένο πανό, το οποίο έμεινε στο Γιώργο Καραϊσκάκης και θεωρεί ότι έπρεπε να έχει κατέβει. Τώρα από εκεί και πέρα, τον λόγο τον έχει δικαιοσύνη. Ο Παναθηναϊκός από μεριάς του, αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Έχει καταγγείλει το συγκεκριμένο περιστατικό με το πανό. Από εκεί και πέρα θα αποφανθεί η δικαιοσύνη να αποφασίσει αν έκαναν καλά οι φίλοι του Ολυμπιακού που το σήκωσαν ή όχι. Έτσι, αυτό θα δούμε.
0: Και πάμε τώρα στα αγωνιστικά, γιατί έχουμε μάτς την Πέμπτη. Ευρωπαϊκό.
2: Έχουμε μάτς την Πέμπτη, έχουμε μπόρατς έχουμε και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, γιατί μην το ξεχνάμε. Έτσι,
0: να μην έρθει καμιά μπόρα, που λέει ένας φίλος μου. Το νόημα σας λέει μην έρθει καμιά μπόρα.
2: Γνωστή ομάδα πάντως η μπόρα της Μανιαλούκα, την έχει ξαναντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι ένα μάτσο το οποίο έρχεται και πρέπει ουσιαστικά να αφήσει πίσω του το μάτσο εκείνο με τον Ολυμπιακό, γιατί πλέον έχουμε ευρωπαϊκή διοργάνωση μπροστά μας, η Conference League. Οπότε θεωρώ ότι
0: πρέπει να βγάλει αντίδραση σε αυτό το μάτσο.
2: Να βγάλει αντίδραση, ακριβώς. Νομίζω ότι ο Jacob Nistrum εξετάζει και το ενδεχόμενο για αλλαγές στην αρχική δεκάδα, τόσο λόγω της εικόνας που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι, όσο και εξαιτίας των συνεχόμενων αγώνων που ακολουθούν, να μπορέσει δηλαδή να κάνει μια καλή διαχείριση για να βγει αυτό το δύσκολο πρόγραμμα που έχει ο Παναθηναϊκός, που ξεκίνησε από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ακολουθούν πολλά παιχνίδια δύσκολα και κλειδιά για το υπόλοιπο της σεζόν. Οπότε το πρώτο ζήτημα είναι η μεσαία γραμμή. έτσι, να δούμε την κατάσταση του Κάγκουα, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση πριν από το ντέρμπι, να δούμε πόσο θα είναι έτοιμος. Η λογική λέει ότι θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει και βασικός ακόμα. Τώρα, περισσότερο ενδιαφέρον έχουν οι επιλογές με Ουναΐ και Λούζα που δεν του βγήκαν στο ντέρμπι, έτσι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος νομίζω ότι τα πήγαν περίφημα. Περισσότερο ο Ουναΐ ήταν αυτός που ήταν ο χειρότερος στο παιχνίδι. Εντάξει, ο Λούζα και αυτός έπεσε στα βαθιά, γιατί πρώτη φορά ξεκίνησε βασικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ταμπόρδα, όπως είναι ο Κοντούρης, που μπορούν να δώσουν επιπλέον λύσεις εφόσον βρίσκονται στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας. Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για πιθανές αλλαγές στην εντεκάδα και όχι για κάποια απόφαση που έχει πάρει ο Νίστρουπ να τα αλλάξει όλα. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν, αν μη τι άλλο,
0: εντάξει, μια ήττα.
2: Ακριβώς.
0: Σε ντέρμπι, ρε φίλε, δεν μπορεί να τα καταστρέψεις όλα.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Πρέπει απλά
0: να τα αλλάξεις όλα.
2: Να τα επαναξιολογήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Να μιλήσεις ποδοσφαιριστές.
0: Να διορθώσεις τα λάθη που είδες.
2: Ακριβώς. Γιατί διαφορετικά θα πας και θα δείξεις ξανά την ίδια εικόνα, κάτι που δεν το θέλει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι ένα μάτσο το οποίο πρέπει να το πάρει. Είναι από τα μάτσα που λέμε, Σάκη μου και φίλοι, που είναι κυκλωμένα. Έτσι, αν θέλεις να προχωρήσεις στην Ευρώπη το μάτς με την Μπόρα, δεν θα κυκλώσεις το μάτς με την Φράιμπουργκ, που είναι πρώτη στη Γερμανία.
0: Ό,τι πάρεις εκεί καλό είναι, αν καταφέρεις.
2: Αν καταφέρεις, αλλά δεν είναι το μάτς που κυκλώνεις και λες, ναι, ότι εδώ πρέπει να κερδίσεις. Ούτε εκείνο με την Μπράιτον, θα έλεγα. Θα κυκλώσεις άλλα παιχνίδια. Αυτό με την Μπόρα είναι ένα από αυτά, έτσι. Οπότε αυτό θεωρώ. Εντάξει, να πούμε ότι το πρόγραμμα.
0: Με νίκη θα ξεχαστεί και η ήττα, σε εισαγωγικά λέξη, από τον Ολυμπιακό σιγά σιγά, γιατί προχωράμε παρακάτω. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Νομίζω ότι ήδη προχωρούν παρακάτω. Έτσι. Εντάξει, ήταν και πολύ θετικό το σενάριο, αυτό που συνέβη, βασικό σενάριο, αυτό που συνέβη και στην Τούμπα με το διπλό της Καλαμάτας με ένα 3 στον ΠΑΟΚ, που ουσιαστικά κράτησε τον Παναθηναϊκό μόνο πρώτο. Mm-hmm. Ήταν και αυτό έτσι κάτι που ήρθε να γλυκάνει λίγο την όλη ατμόσφαιρα με το μάτς που χάθηκε. Τώρα να σου πω ότι για αύριο
0: και με αυτό, Τετάρτη, και με αυτό να κλείσουμε, φίλε, ένα λεπτό.
2: Να κλείσουμε. Το πρόγραμμα είναι στις 4 η ώρα θα μιλήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ, είναι η σύνδεξη τύπου, μαζί με έναν ποδοσφαιριστή που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Και μετά στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει η προπόνηση. Για την Μπόρα να πούμε ότι θα δώσει τη δική της σύνδεξη τύπου στις 7.30 το απόγευμα, έτσι και η προπόνησή της θα είναι στις 7.45 και αυτή μια τελευταία προπόνηση, για να είναι και αυτοί έτοιμοι για το μεγάλο μάτς.
0: Βέβαια, για ενδεκάδα και αυτά θα πούμε περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή, φίλε.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα και μια συνέντευξη του Ματσίνη που λέει ότι ο Τερίμ έκανε τρέλα πράγματα. Πούμε αύριο, αυτά δεν έχουμε χρόνο τώρα. Δεν ξέρω αν τη διάβασες.
2: Τη διάβασα βεβαίως. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα ήταν χαμηλά στο μπλοκάκι μου. Δεν προλάβαμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε, θα πούμε αύριο.
2: Καλό βράδυ, Σάκη, και σε εσένα και σε όλους τους φίλους, και προσοχή στον δρόμο, γιατί
0: ακριβώς
2: η νύχτα θα είναι δύσκολη με πολύ βροχή, οπότε προσοχή σε όλους τους φίλους που οδηγούν.
0: Καλό βράδυ, Χρήστο, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Διάλειμμα, φίλες και φίλοι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Το αυριανό μάτς είναι απαιτητικό άσχετα με το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση. Θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε τους 3 βαθμούς, δήλωσε από πλευράς των ποδοσφαιριστών της Ένωσης ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά. Χωρίς οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσίγ Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία φιλάθλων των Πειραιωτών. Τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φίλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Φανελαβασκού για το μάτσο με τους Μασαλούς αναμένεται να πάρουν οι Γιάρεμτσου και Γκουστάβο Σά. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Άκτρο που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στην Μπεογκράτσκα Αρένα για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι sold out, ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από την Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Η διασκέδαση στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να πετυχαίνει κάθε φορά 100 πόντους σε κάθε μάτς, αλλά οι οπαδοί να βλέπουν τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, τόνισε σε συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Χωσέ Μαρία Ιθκέρδο. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια στη Ρόγκα Αρένα. Χωρίς τον Πλότα και τον Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στρόφη στο παιχνίδι με την Μπόρατς κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ούγγρος Μπένστε Τσόνκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το Τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τροματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με την ΡΕΝ για το Europa League έμειναν η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Μαζί με την ομάδα στη Γαλλία βρίσκεται και ο Τάσος Χατζιωβάνης για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ανακούφιση στον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με τη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Για την τρίτη αγωνιστική του φετινού EuroCup, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ από την Παναβέζης Λιετκάμπελης 50-40 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Κολοσσός Ρόδου πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή του νίκη στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας 80-62 της Γκέντσε. Στις 9 η Μύκονος αντιμετωπίζει την Freiburg Olympic στην Ελβετία. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι αντιμετωπίζει στην Ιταλία την Βαρέζε.

0: Στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, αυτή την ώρα διεξάγονται οι αναμετρήσεις Lens Sporting 0-0 στο 10ο λεπτό και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 0-0 στο 19ο λεπτό. Στις 10 Arsenal Lille, Atletico Madrid της Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Club Brugge και Lipsia Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο Fenerbahçe Žalgiris Kaunas, στις 9 Villarreal Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Armani Milano Real Madrid, Barcelona Maccabi Tel Aviv και Μπασκόνια Dubai BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

7 λεπτά μετά τις 8 μπήκαμε στην τελική ευθεία, φίλες και φίλοι, γιατί είναι η τελευταία ώρα για σήμερα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Sports On Air Live, με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21 με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα να πω στο φίλο μου τον Μάνο το Σαραμόπουλο. Τον κορυφαίο Μάνο Σαραμόπουλο. Καλησπέρα να πω και στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος λέει: καλησπέρα Σάγκη, απολαμβάνω, λέει, το τρέξιμό μου με ψιλόβροχο στο Κεβόπ Χαϊδαρίου και σε ακούω, καλή εκπομπή. Γιώργο μου, το τρέξιμο θα το απολαύσεις εάν πας στη Χούνη να τρέξεις, να πάρεις καθαρό αέρα ταυτόχρονα. Ξέρεις εσύ. Τους χαιρετισμούς μου και στον Σπύρο. Να σας πω για το EuroCup, έχουμε ημίχρονο Μπαξέ Σεχίρ Μανδρέσα 53-44, ημίχρονο και στο Νεπτούνας Μπουρκ είναι 51-43. Πανεβέζης ΠΑΟΚ 7 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου 52-45 πίσω η ελληνική ομάδα, πίσω στο σκορ. Για το Champions League του μπάσκετ, στις 9 είναι το μάτς της Βαρέζε με το Περιστέρι. Άλλα δύο μάτς εκεί, την ίδια ώρα μάλλον, Άλμπα Βερολίνου Ιγκοκέα και Ναντέρ Ρίτας. Τώρα, στα μάτς των 8 παρατέταρτο για το Champions League, Lens Sporting, είμαστε στο 23ο λεπτό, 0-1, προηγείται η Sporting και 0-0 στο άλλο. Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας, 24ο λεπτό, είναι στο 0-0. Τα άλλα μάτς είναι στις 10 το βράδυ.

0: Ροκάροντας, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι λέει όμορφη Θεσσαλονίκη, καιρός.
2: Βροχερός, βροχερός.
0: Δροσούλα, ε.
2: Δροσούλα και νομίζω ότι είμαστε και ένα κλικ πριν ξεκινήσουμε να βάζουμε και μπουφάν, γιατί με τη ζακέτα...
0: Τώρα είμαστε με τη ζακέτα μόνο, ε.
2: Μέχρι στιγμής είμαστε με τη ζακέτα. Τώρα, αυτές, από σήμερα και μετά δεν ξέρω, ίσως να πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο.
0: Εντάξει. Σιγά σιγά προς το χειμώνα πάμε, μωρέ. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Η εποχή είναι, οπότε ναι, είναι λογικά αυτά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο απόϊχος του παιχνιδιού με την Καλαμάτα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ποιος είναι φίλε?
2: Έντονος προβληματισμός, γιατί, όχι τόσο πολύ για το αποτέλεσμα.
0: Για την εικόνα πιο πολύ φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, για την εικόνα, γιατί το να χάσεις ένα παιχνίδι, το να ιτηθείς ένα παιχνίδι μπορεί να συμβεί. Και θα συμβεί γιατί ουσιαστικά όχι ποδόσφαιρο παίζει.
0: Γιατί είναι παιχνίδι. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια, λογικό είναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αλλά η εικόνα η οποία παρουσιάστηκε στο γήπεδο είναι αυτή η οποία προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι αυτή η οποία φέρνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση εντός και εκτός ΠΑΟ και η εικόνα είναι αυτή η οποία έφερε και τις αντιδράσεις μετά το τέλος του παιχνιδιού με έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο της ομάδας προς τους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πήγανε προς την κερκίδα να χειροκροτήσουν τους οπαδούς και ουσιαστικά οι οπαδοί τους έδιωξαν. Δεν ήθελαν να πάνε προς τις κερκίδες. Με συνθήματα κατά πάντων και νομίζω ότι η επόμενη μέρα φέρνει πάρα πολύ γκρίνια, πάρα πολύ προβληματισμό. Ο Βαλέσιο Λύση στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε πως αναλαμβάνω την ευθύνη και είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος εγώ και νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματίσει και να βρεθούν λύσεις για το πώς θα πρέπει να αλλάξει αυτή η εικόνα. Γιατί
0: ναι, πρώτα απ' όλα θέλει υπομονή φίλε, θέλει ψυχραιμία, γιατί εντάξει, με το να γίνεται, ξέρεις, αυτός ο αναβρασμός, η εσωστρέφεια, όλα αυτά, δεν βγαίνει και σε καλό. Ωραία, ήρθε το άτυχο αποτέλεσμα, θέλει υπομονή και ψυχραιμία αλλά και στήριξη στην ομάδα, εγώ αυτό θα πω.
2: Ναι,
0: και φυσικά θα δούμε αν υπάρχει κάτι την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, αν πήραν το μάθημα, αν μπορώ να το πω έτσι, στο επόμενο μάτς.
2: Ξεκάθαρα θέλει ψυχραιμία και εντάξει, το επόμενο αγώνα δεν αργεί. Είναι την επόμενη Κυριακή με τον Ηρακλή, σε ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι η ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό θα πρέπει να επικρατήσει. Προφανώς επίσημα από τον ΠΑΟΚ αυτό φροντίζουν να κάνουν. Τώρα η περιραίωση ατμόσφαιρα. Προφανώς υπάρχει βαρύ κλίμα και έντονη κριτική και θα πρέπει να υπάρχει έντονη κριτική. Τώρα για τα σενάρια τα οποία προκύπτουν αριστερά και δεξιά για θέμα προπονητή, νομίζω ότι είναι παράλογο το να μιλάμε στο τετράμινο, πεντάμινο για αλλαγή προπονητή.
0: Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές και τρεις προπονητές μέσα στη σεζόν να αλλάζουν οι ομάδες.
2: Αυτό ακριβώς και του χρεώνουν την εικόνα και ότι δεν υπάρχει βελτίωση κτλ. Αλλά κανένας δεν...

0: να βγουν στον αγωνιστικό χώρο και να πάρουν αποτελέσματα. Και ουσιαστικά θα καλείται να δημιουργήσει ένα γκρουπ τώρα, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οπότε είναι παράλογο το να θέτουμε θέμα του Αλέσιου Λύση. Προφανώς μπορούμε να θέσουμε θέμα όπως την αντίδραση που δεν είχε ο ΠΑΟ, το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ soft μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο γεγονός ότι ήταν πολύ κακή εικόνα των ποδοσφαιριστών του, αλλά νομίζω το να θέτουμε θέματα αποχώρησης του προπονητή τώρα είναι παράλογο. Τώρα από την άλλη μπορεί να μου πει κάποιος ότι υπάρχει ενδιάμεσα και ένας αποκλεισμός από την Ευρώπη. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν φταίει ο Λύση για τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά πράγματα.
1: Να σου πω κάτι, το είχαμε πει και μαζί. Ο ΠΑΟΚ άργησε σε όλα. Άργησε στις μεταγραφές, στον προπονητή. Άργησε γενικά φέτος. Και αυτό το πληρώνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
0: Πληρώνει και κυρίως θα πρέπει, το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε και σε πάρα πολλές ομάδες, ότι όταν αποφασίζει κάποιος να κάνει πολλές αλλαγές, να κάνει αλλαγές στον προπονητή, να κάνει αλλαγές σε θέσεις που είναι ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής, σε ποδοσφαιριστές, σε ρόστερ, προφανώς και χρειάζεται χρόνος. Αυτό το πράγμα θα έχει καμπανεβάσματα, θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια μεταβατική περίοδος. Αυτή η μεταβατική περίοδος δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Ο ΠΑΟΚ 7 χρόνια είχε έναν ίδιο προπονητή, είχε τον Λουτσέσκου. Είχε σταθερές, είχε κάποια πράγματα τα οποία δούλευαν με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο. Μέσα σε λίγες ημέρες όλα αυτά ξυλώθηκαν και έπρεπε να ξαναδημιουργηθούν πάλι από την αρχή. Αυτό για έναν οργανισμό είναι πολύ δύσκολο η μετάβαση αυτή.
1: Μάλιστα. Πάντως για το μάτς αυτό να πω ότι, και δίνω ιδέες τώρα, ο Κένεθ Βάργκας έκανε εμφάνιση καριέρας και εμφάνιση μεταγραφής, πετυχαίνοντας 2 γκολ, πήρε την αποβολή του Τσιφσί και οδήγησε την Καλαμάτα σε αυτό το θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ. Έρχεται Γενάρης, αυτό θα πω εγώ.
0: Απόλυτος πρωταγωνιστής, κυρίως για τους διεκδικητές του τίτλου. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση, νομίζω, κουρεί καμπανάκι προσοχής για τον συγκεκριμένο παίκτη, που πραγματικά έκανε τρομερά πράγματα και μεταλλεύτηκε πάρα πολύ τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ στο transition, και ήταν ουσιαστικά αυτός που τελείωσε και τον ΠΑΟΚ.
1: Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε και την ευχαριστήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτας προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη φιλοξενία και τους οπαδούς επίσης του Δικεφάλου του Βορρά για το χειροκρότημα προς την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Αυτά είναι ωραία και τέτοιες συμπεριφορές, όπως λέει η ΠΑΕ Καλαμάτας, τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Η Καλαμάτα έβγαλε ανακοίνωση για την καλή φιλοξενία, αλλά από την άλλη για την αντίδραση των οπαδών του ΠΑΟΚ που χειροκρότησαν την Καλαμάτα. Νομίζω ότι οποιοδήποτε είδε χθες το παιχνίδι, είτε ήταν στο γήπεδο είτε όχι, η μοναδική αντίδραση που θα είχες απέναντι σε αυτή την ομάδα ήταν μόνο χειροκρότημα. Δεν μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο απέναντι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την εικόνα που έβγαλε, γιατί χθες κέρδισε η Καλαμάτα, δεν έχασε ο ΠΑΟΚ από μόνος.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί προφανώς μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους. Η Καλαμάτα κέρδισε και τον είδε στα μάτια τον ΠΑΟΚ, δεν τον φοβήθηκε. Πήγε, έπαιξε το παιχνίδι της, με τον Βάργκα πρωταγωνιστή, κατάφερε και πήρε μια ιστορική νίκη. Η Καλαμάτα, η οποία για πρώτη φορά κερδίζει τον ΠΑΟΚ ανεξαρτήτου αγώνα, ανεξαρτήτου έδρας.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα. Ιστορική νίκη για την Καλαμάτα, όπου προφανώς και νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή η αντίδραση του κόσμου του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι ωραίες να συμβαίνουν παντού στο γήπεδο και να αναγνωρίζουμε όταν.
1: Να αναγνωρίζουμε την ανωτερότητα όταν υπάρχει του άλλου, έτσι.
0: Ναι, και να αναγνωρίζουμε και την νίκη του άλλου.
1: Έτσι, έτσι. Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι 3 πόντους πίσω. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, Μπανεβέζης ΠΑΟΚ είναι στο 63-60, 2 λεπτά πριν το τέλος της περίοδου. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εσύ και να σε αφήσω, φίλε.
0: Μέχρι στιγμής δεν θα πω κάτι, θα περιμένω να ολοκληρωθεί γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη.
1: Άστα να τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις χαιρετισμούς και την καλησπέρα από τη φίλη τη Γεωργία από τον Ασπρόπυργο.
0: Αν τα πω δεν είναι χαιρετισμούς, θα είναι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στον Θωμά Καλέση να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Εντάξει, κοίτα, φαντάζομαι ότι και στον Ηρακλή είναι όλα καλά, ύστερα από την νίκη, ηρεμία,
2: Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια που λένε.
0: Τάξη και ασφάλεια, λουλούδια, πριμ.
2: Λουλούδια, πριμ και εξέταση του αντιπάλου στο χθεσινό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Βιντεοθεραπεία.
0: Βιντεοθεραπεία, ναι. Κοίτα, το θέμα είναι πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Έτσι κακός ή θα... γιατί λογικά θα βγάλει αντίδραση. Δηλαδή θα πρέπει να το περιμένει ο Ηρακλής αυτό.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα ότι με μία ήττα θα ανοίξει έτσι στρόφιγγα. Καλά, ειδικά, δηλαδή, καμιά φορά τα social media, τα σχόλια στα social media δεν αποτελούν σφιγμομέτρηση.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Αλλά είναι αλήθεια ότι σαν να ήταν ένα καπάκι, σαν ένα καπάκι κατσαρόλας που συχόβραζε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και περίμενε
0: και να κάνει τον μπαμ.
2: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή, καλό είναι να... το καλό είναι. Θα πρέπει τουλάχιστον να το διαχειριστούν οι άνθρωποι του Ηρακλή το παιχνίδι της Κυριακής όπως το διαχειρίζονται μέχρι τώρα. Να τερματιστούν τα όποια διθυραμικά σχόλια έγιναν για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Είναι ένα παιχνίδι που μένει στο παρελθόν, 3 βαθμοί, στο σακούλι, πάμε παρακάτω. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουν ουσιαστικά.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό βέβαια. Γιατί έρχεται δύσκολο το παιχνίδι, είναι δύσκολο εδώ. Δεν είναι.
2: Είναι σαφέστατα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Είναι ένα παιχνίδι με το οποίο είναι πάντα ένα τοπικό ντέρμπι, οπότε όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Δεν μπορείς να πεις τι ακριβώς μπορεί να συμβεί, σε τι φεγγάρι βρίσκεται η μια ομάδα, σε ό,τι φεγγάρι και να βρίσκεται. Ένα τοπικό ντέρμπι είναι πάντα ένα ξεχωριστό παιχνίδι για την πόλη. Και για το γόητρο και για οτιδήποτε άλλο τα συνοδεύει όλα αυτά. Ναι. Στο πλαίσιο αυτό δεν κρατιέται χαμηλά η μπάλα προς το παρόν από την πλευρά του Ηρακλή. Θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, κυρίως αυτή του δευτέρου ημιχρόνου, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, να ξεκινήσει δυνατά, να προσπαθήσει να δημιουργήσει και από εκεί και πέρα, αν καταφέρει να μπορέσει να πάρει τους όποιους βαθμούς μπορεί, αυτό είναι.
0: Στην Τούμπα γίνεται το μάτς, έτσι.
2: Στην Τούμπα στις 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής αυτό το παιχνίδι. Και επίσης θα εξαρτηθεί και πάρα πολύ, γιατί αν κρίνουμε από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στη Θεσσαλονίκη, και αυτό θα παίξει το ρόλο του.
0: Ναι, ναι.
2: Αν θα μας πάει μια εβδομάδα έτσι, φαντάζομαι ότι και ο αγωνιστικός χώρος θα είναι πολύ βαρύς και θα παίξουν και άλλοι παράγοντες ρόλο σε αυτό το παιχνίδι.
0: Βροχερός δεν είναι ο καιρός εκεί?
2: Είναι βροχερός. Είναι βροχερός. Βρέχει από το πρωί ασταμάτητα, non-stop.
0: Non-stop.
2: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κινείται από σήμερα που ξεκίνησε η προετοιμασία για αυτό την αναμέτρηση.
0: Χωρίς προβλήματα, έτσι.
2: Χωρίς προβλήματα, ναι. Ο Νίτζετ, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο τέλος του αγώνα με το Λεβαδιακό, δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Λογικά θα είναι στη διάθεση του Ματσάρη. Και ο Ιβι Λόπεθ, ο οποίος ξεκίνησε την αναμέτρηση και βγήκε στο ημίχρονο, είχε μια αδιαθεσία από ό,τι μας είπε και ο Βάλτερ Ματσάρη μετά στη συνέντευξη τύπου. Και αυτό νομίζω δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Σύν το γεγονός ότι προστίθεται και ο Μπάρθενας στην μηχανή του Ηρακλή, στο ρόστερ δηλαδή, και αυτό ανακατεύει κάπως έτσι λίγο τη τράπουλα για τον Ιταλό τεχνικό. Θα δούμε αν θα προτιμήσει να πάει στη λύση των Extreme, μια λύση που του έδωσε πράγματα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, με την είσοδο του Σάντε Σίλβα, ο οποίος άλλαξε όλο το ρίτσι της ιστορίας του αγώνα, και από την άλλη πλευρά αν θα χρησιμοποιήσει τον Μπάρθενας στην θέση του Ιβι Λόπεθ. Άγιο θα ξεκινήσει με τον Μάρκο Κράιντς, επίσης μας είπε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα φέτος, ότι δεν αποκλείεται στα επόμενα παιχνίδια να ξεκινήσει και με φανέλα βασικού. Γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής που ξέρει να διαχειριστεί το παιχνίδι ανάλογα με τις συνθήκες του. Θα δούμε αν θα πάει σε αυτές τις λύσεις ή θα ακολουθήσει την πεπατημένη, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές που εμπιστεύεται και να ξεκινάει τα παιχνίδια ο Βάλτερ Ματσάρη. Συνήθως εμπιστεύεται αυτούς με τους οποίους τελειώνει μια αναμέτρηση, γιατί τα δεύτερα ημίχρονα είναι αυτά που έχει κάνει καλά ο Ηρακλής.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα προχωρήσει σε αλλαγές προσώπων ή όχι.
0: Και βέβαια να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει μαζέψει βαθμούς, δηλαδή είναι στην 7η θέση με 9 βαθμούς, δεν το λες και άσχημα. Πρώτα απ' όλα θα κοιτάξει να αποφύγει τον υποβιβασμό και όσο πιο πάνω μπορέσει να τερματίσει θα είναι καλά. Έτσι,
2: και έρχεται σε μια συγκυρία όπου συναντιούνται δύο Ιταλοί προπονητές, όπου άντως λέγαμε αυτό λίγο πριν από τη διακοπή ουσιαστικά, ότι αυτός που τελικά θα είναι με την πλάτη στον τοίχο θα είναι ο Λύση και όχι ο Ματσάρη.
0: Δεν το
2: πίστευε κανείς. Ναι. Να όμως που ήρθαν τα πράγματα έτσι, ο Ματσάρη νομίζω ότι είναι πιο άνετος πλέον σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τον τεχνικό του Ηρακλή. Κάθε παιχνίδι και μάλιστα αυτού του είδους είναι σημαντικό και θα ήθελε κάθε οπαδός του να το κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, αυτός που πραγματικά νιώθει την πίεση, νομίζω ότι το τελευταίο 24ωρο είναι ο Λύση, ο οποίος καλείται να βγάλει τον ΠΑΟΚ από μια αγωνιστική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί από χθες. Ναι, χθες το βράδυ, ναι, μετά την ήττα από την Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, και αυτό έχει μια έτσι... ωραία έτσι...
0: Είναι ένα ενδιαφέρον, ναι, δείχνει ένα
2: ενδιαφέρον. Και κακά τελευταίο για να κλείσουμε, να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν οπαδοί του Ηρακλή στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας, αφενός γιατί πλέον η ιστορία δείχνει ότι δεν θα το επιτρέψει ούτε η αστυνομία ούτε ο υπουργός, οπότε δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία.
0: Βέβαια, εμείς θα πούμε ότι καλό θα ήταν να υπήρχαν και μετά να υπήρχαν και του ΠΑΟΚ στο...
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι και χθες είχε οπαδούς ο ΠΑΟΚ, φιλοξένησε οπαδούς της Καλαμάτας, και την Κυριακή ο Ηρακλής φιλοξένησε οπαδούς του Λεβαδιακού, πράγμα που σημαίνει ότι και στα παιχνίδια του δεύτερου γύρου θα υπάρχουν αντίστοιχα οπαδούς των δύο ομάδων. Σε αυτό το παιχνίδι, επειδή η ιστορία παίχτηκε κυρίως στο ντέρμπι με τον Κλουμπέτ Κλάνθης, στο Κλάνθης Βικελίδης, δεν υπήρξε κίνηση αυτή τη φορά για
0: μάλιστα
2: να ζητηθούν εισιτήρια, αφού ούτως ή άλλως δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσει η αστυνομία ή ο υφυπουργός.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Καλό βράδυ, φίλε.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Θωμά. Καλέσεις λοιπόν με το ρεπορτάζ του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε τα ρεπορτάζ τα ποδοσφαιρικά. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ μετά το διάλειμμα με Σωτήρη Γεωργίου. Μείνετε συντονισμένοι. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 8.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή. Η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Πάμε να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Βρισκόμαστε στο 45ο λεπτό. Lance Sporting είναι στο 0-1 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 0-0. Στο μπάσκετ για το Eurocup, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μπαχσέ Σεχίρ Κολεγή Μανδρέσα 67-63, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Νεπτούνας Μπουρκ 65-65, 8 λεπτά πριν από το τέλος, Πανεβέζης Πάοκ 77-64. Να θυμίσω για την Ευρωλίγκα, Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30. Ο Γιώργος Σιφάκης από το Βελιγράδι θα περιγράψει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Και Βαλένθια Ολυμπιακός, ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην περιγραφή. Το μάτς του Ολυμπιακού είναι στις 10.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σήμερα λοιπόν. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά φίλε, εσύ τι γίνεται? Βροχούλα σήμερα?
1: Βροχή, ναι.
0: Πάμε προς το χειμώνα άλλωστε, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Έχει, εντάξει, καλό είναι να βρέχει, να έχουμε γενεράκι.
0: Εννοείται, αυτό είναι βασικό. Λοιπόν, να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ, 79-67, 7 λεπτά πριν από το τέλος. Γενικά, ας πούμε, η πρώτη περίοδο ήταν 23-22, η δεύτερη 27-18, η τρίτη 24-24. Ναι. Από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν πέρασε κάποια στιγμή μπροστά ο ΠΑΟΚ, όλο είναι πίσω στο σκορ από την αρχή, όσο μπορούσα να δω βέβαια, γιατί ήμουν και στον αέρα.
1: Βλέπεις ότι τα μάτια δεν είναι εύκολα. Τα ταξίδια των ομάδων επίσης και όλη αυτή η κούραση που έρχεται επηρεάζει και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν παίζει καλά σε σχέση με την αρχή της σεζόν. Βγαίνει μια κούραση σίγουρα, είναι για τα ταξίδια. Αν χάσει επειδή ο Καμπέλης και τα φαβορεί καθαρό θα είναι έκπληξη μεγάλη. Σαφώς εντάξει δεν λέει και τίποτα και δεν θα χάσει γιατί έχουμε πάρα πολύ τόμο μπροστά μας. Έτσι και είναι η πρώτη φάση, είναι χαλαρή που λέμε σχετικά σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να χάσει, αλλά αν και να χάσει δεν χαλάζει ο κόσμος έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και... το Περιστέρι στο Βαρέζι.
0: Ναι, είναι στις...
1: Νομίζαμε στις... δεν παίζει το Περιστέρι, παίζει τελικά.
0: Ναι, στις 9 είναι αυτό.
1: Έβαλε, δεν ασχολούμαι εγώ μετά. Χθες αυτά τα παιχνίδια τώρα στην πρώτη φάση είναι ψηλό της πλάκας που λέμε.
0: Και πάμε στα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
1: Εδώ ναι, έχουν πιο ενδιαφέρον, εντάξει και εδώ είναι μαραθώνες βέβαια, αλλά έχουν πιο ενδιαφέρον σαφώς. Έχουν μεγαλύτερο κίνητρο οι ομάδες. Ξεκινάνε σε λίγο τα παιχνίδια της ημέρας, διπλή αγωνιστική. 9.30 ο Παναθηναϊκός στο Βολιδάνη την Παρτίζαν, στις 10 ο Ολυμπιακός στην Βαλένθια. Έχω ανεβάσει και το Spotify, το podcast με Γκουρ του Μπάσκετ, τα έχουμε τα λέμε όλα και τα αναλύουμε. Και λέω ότι τα μάτς είναι με φαβορί της ελληνικές ομάδες, αλλά σαφώς είναι παιχνίδια τα οποία δεν είναι εύκολα, δεν είναι και μεγαθύρια βέβαια αντίπαλοι, δηλαδή η καλή εμφάνιση ενός Παναθηναϊκού και ενός Ολυμπιακού θα φέρει τη νίκη σαφώς. Ο Παναθηναϊκός με την αθλητικότητα, την ενέργεια την οποία έχει, την άμυνα την οποία έχει, την κορυφαία άμυνα στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι μπορεί ο καλός Παναθηναϊκός να περάσει και λίγο να τον Λούκας να περάσει από το Βελιγράδι.
0: Σωτήρη, σε παρακαλώ μια ανωτελεία, μισό λεπτό, έχουμε μια έκτακτη είδηση από τον Ολυμπιακό, να ακούσουμε δευτερόλεπτα τον Κώστα Σαμοθράκη και επιστρέφω σε σένα δευτερόλεπτα. Κώστα.
2: Έλα Σάκη μου, λοιπόν υπάρχει μια πρόσμενη εξέλιξη για ό,τι αφορά τη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού. Πριν από λίγα λεπτά το γαλλικό RMS Sport αναφέρεται ότι θα κανονικά ο Ολυμπιακός έχει τη στήριξη των φιλάθλων του απέναντι στη Μαρσέγη. Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, νέα δεδομένα για την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων μας στο παιχνίδι Μαρσέγη Ολυμπιακός. Μετά την απαγόρευση που επιβλήθηκε από τις αρχές, το έγκριτο γαλλικό ΜΜΕ, σύμφωνα με αυτούς, στο βελοδρόμ θα δώσουν το παρόν οπαδοί του Ολυμπιακού. Όπως τονίζει το μέσο, υπήρξαν αρκετές συζητήσεις, διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο με αφορμή την απαγόρευση. Μέσα σε αυτές βγήκε λευκός καπνός και οι αρχές της χώρας κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαραίτητο αριθμό αστυνομικών προκειμένου να γίνει η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών.
0: Καλό.
2: Αυτά προς στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Περισσότερα αν υπάρχει εξέλιξη
0: στην πορεία. Εντάξει. Έγινε Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας μετέφερε λοιπόν ο Κώστας, κανονικά θα υπάρχουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ματς με τη Μαρσέγη. Σωτήρη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά πάντα η είδηση προηγείται.
1: Ναι, λοιπόν, λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός ποντάρει στο γεγονός ότι έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Φοβερή φόρμα τις 4 νίκες εντός έδρας βέβαια. Αν κερδίσει σήμερα στο μοναδικό μάτς από τα 8 στις πρώτες 8 αγωνιστικές εκτός έδρας μπορεί να κάνει το 8 στα 8. Γιατί έχει και τη Χάπολη μέσα που είναι το πιο δύσκολο θεωρητικά. Μετά από την Φενέρ που την κέρδισε ήδη. Ο Παναθηναϊκός ποντάρει στη φόρμα του, ποντάρει στην αμυνά του σαφώς και ποντάρει στο γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς γνωρίζει την Παρτίζαν, θα αποθεωθεί από τον κόσμο. Άλλωστε έφυγε πέρυσι με μια κόντρα με τη διοίκηση. Ο κόσμος βέβαια της Παρτίζαν θα ενισχύσει την Παρτίζαν, η οποία έχει ξεκινήσει απρόσμενα καλά, έχει 3 στα 3 με πριν χάσει τη σημαντία του Τριάλ, και αυτό γιατί έχει βρει μια καλή χημεία φέτος η Παρτίζαν. Θέλει προσοχή ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό rebound από το Τζέκερ και το Χέις που είναι δυναμική και αθλητική τα υψηλή της Παρτίζαν. Δεν έχει μεγάλο βάθος η Παρτίζαν. Προσοχή πολύ θέλει προστασία της μπάλας ο Παναθηναϊκός, γιατί η Παρτιζάν κλέβει μπάλες, είναι η καλύτερη κλέφτα της διοργάνωσης με τον Βελντόζα και Παγιόλα ειδικά στην άμυνα, και θέλει προσοχή ο Καρλ Τζόνς, ο οποίος είναι σε τρομερή φόρμα, και δεν είναι μόνο ότι ο Καρλ Τζόνς σουτάρει και έχει καλά ποσοστά, γιατί είναι ο πρώτος σκόρερ της Παρτίζαν φέτος. Ο Καρλ Τζόνς είναι και πολύ καλός στην δημιουργία, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προσπεράσουμε. Υπάρχει ακόμα πέρα να του κόψει και την δημιουργία. Ο Καρλ, η Παρτίζαν σκοράρει 86 πόντους αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός αφού θα την κατεβάσει. Ο Καρλ Τζόνς έχει 18 πόντους, 19 πόντους και 6 ασίστ. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός. Με το βάσο που έχει ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει το προβάδισμα, αλλά είπαμε το μάτς σαφώς είναι σε μια δυσκολία για μια αντίπαλο η οποία δεν έχει άγχος, είναι δύσκολο, μην ξεχνάμε και πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε υποστεί μια βαριά ήττα. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό, στις 10 ώρα στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μάτς το οποίο σαφώς η Βαλένθια έχει μια φοβερή φόρμα, έχει 4-4, συνεχίζει όπως την αφήσαμε, αν και άλλαξε όλα τα πρόσωπα και τον προπονητή. Βέβαια, συνεχίζει ο βοηθός προπονητή του Μαρτίνες, οπότε έχει ίδιο στυλ, ίδια φιλοσοφία.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Έχει βρει πολύ γρήγορα χημεία πρόσμενα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς το κατάφερε αυτό, όπως και πώς κατάφερε ο Μύρωτης που παίζει μια ταχύτητα πίσω από τους άλλους να είναι και με 14 πόντους ένας κομβικός παίκτης για την Βαλένθια. Σαφώς είχε καλό πρόγραμμα, με ξέρεις, το μάτς με τη Χάπολη που ήταν ντέρμπι και το κέρδισε και εύκολα, και μάλιστα παίξει και άμυνα για 30 λεπτά. Εδώ έχει δεχτεί 55 πόντους στα 30 λεπτά, 74-55, και έτσι πολύ πιο εύκολα από το 93-82. Σίγουρα η Βαλένθια εντυπωσιάζει. Ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει και αυτός όμως, γιατί έχει την καλύτερη πίεση η Βαλένθια κατά ένα, και ο Ολυμπιακός έχει 98 του 4, λοιπόν είναι δύο μάτς που σκοράνουν πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός όμως δεν πρέπει να μπει στο τρυπάκι ότι θα βάλω 100 και την πάφαση 110 και στην Πολόνια έφεγε 96 και έχασε. Γι' αυτό και θα πρέπει να παίξει και λίγο άμυνα ο Ολυμπιακός, και ειδικά κυρίως το Σόρτς και τον Μπρουξ που δίνουν τρομερό ρυθμό στην ισπανική ομάδα. Θέλει να κοντρολάρει τον ρυθμό ο Ολυμπιακός, λίγα διαστήματα καλής άμυνας, να μην του φύγει ο ρυθμός πολύ. Να προσέξει το αμυντικό rebound, η Βαλένθια έχει 11 επιθετικά το παιχνίδι, 12 επιθετικά, που θέλει πάρα πολύ προσοχή το αμυντικό rebound. Να εκμεταλλευτεί τους ψηλούς Ολυμπιακός που με Μιλουτίνο, με Τζόνς και Χόλι πετρεί, σαφώς η Βαλένθια δεν έχει άλλους ψηλούς. Και υστερεί, και από εκεί πέρα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στην επίθεση τον Βεζέκοφ απέναντι στον αργό Μύρωτιτς, αλλά και την υψομετρική διαφορά απέναντι στο Σόρτς, ο οποίος είναι κοντός, και να του δώσει το σούτ όπως έκανε όταν έπαιζε ο Σόρτς με τη φέρα του Παναθηναϊκού και του έδινε το σούτ όταν έπαιζε άντρες, που λέμε, ο Ολυμπιακός, γιατί εκεί υστερεί ο Σόρτς, είναι ιδανικός στο παιχνίδι το οποίο είναι το running gun. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα κάνει τα Ολυμπιακός θα κερδίσει και πιο εύκολα από ό,τι νομίζουμε.
0: Πάμε γρήγορα και στα υπόλοιπα τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, σε λίγο, σε 4 λεπτά τζάμπολ στο Φενέρ Ζαλγκίρις Κάουνας.
1: Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Απορώ γιατί η Φενέρ φαίνεται τόσο φαβορή. Η Φενέρ δεν πείθει. Πάλι θα είναι έξω Λάρκιν όπως φαίνεται. Η Ζάλγκιρις έρχεται από την νίκη στη Βαρκελόνη με την Μπαρσελόνα, με ανατροπή από πλην 10 στο 30. Είναι καλή ομάδα. Νομίζω θα είναι σκληρό παιχνίδι εδώ. Θα κρυφθεί σε λεπτομέρειες.
0: Στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας.
1: Εδώ βλέπω καθαρή νίκη του Αστέρα. Η Βιλερμπάν δεν μ' αρέσει, και με τη Βαλένθια που λέγαμε πριν από συν 19 έχασε και με 15. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Τη θεωρώ κακή ομάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας ρολάρι, νίκησε με 20 μέσα στο Ντουμπάι, και μάλιστα ακόμα και στοιχηματικά μου κάνει εντύπωση πως εντάξει, θεωρητικά είπαμε ότι κάθε μάτς είναι άλλο μάτς, γιατί όλες οι ομάδες είναι καλές, αλλά τώρα όταν βρεις τον Αστέρα στο 1,70 περίπου, νομίζω είναι εξαιρετικό σαν σημείο, με την έννοια ότι ο Αστέρας είναι καλύτερος και έρχεται και από μια νίκη στο Ντουμπάι με 20 πόντους και έχει ρολάρι σιγά σιγά.
0: Στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Και εδώ πιστεύω ότι η Ρεάλ θα το πάρει το παιχνίδι. Το Μιλάνο είναι σε κρίση. Τρίζει καρέκλα του Ποέτα, ακούγεται ήδη ο Άταμαν.
0: Το πήρα τηλέφωνο να ετοιμάζεται, να ξέρεις.
1: Ναι, τον οποίο το θέλει και η Γαλατά, γιατί θέλει να φύγει ο Ποτζέκο από εκεί, θα διώξουμε τον Ποτζέκο. Δεν νομίζω όμως να πάει στη Γαλατά, δεν ξέρω. Αν και η Γαλατά μπορεί να πάει στο NBA Euro, αν πάει στο NBA Euro, φάνηκε θα πάει ο Άταμαν, αλλά θα δούμε και θα γίνει με τις εξελίξεις αυτές. Νομίζω σήμερα η Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε με τρεις ήττες και νίκησε την παρτίδα την περασμένη αγωνιστική, νομίζω ότι η Ρεάλ θα κερδίσει. Εύκολα, δύσκολα θα κερδίσει. Χάνει και τον τέκι η Ρεάλ για 5-6 μήνες, αλλά δεν έχει σημασία, έχει παίξει.
0: Την ίδια ώρα Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Εδώ νομίζω αν και είναι κακές και οι δύο ομάδες, η Μπάρτσα με την ώρα θα κερδίσει πιστεύω το παιχνίδι, όχι και πολύ εύκολα θα το κερδίσει.
0: Μπασκόνια Ντουμπάι.
1: Και εδώ η Ντουμπάι νομίζω είναι άλλη κλάση, η Μπασκόνια δεν μου αρέσει, φεύγει και ο Χάουαρντ μάλλον από εκεί που είναι ο καλύτερος παίκτης, γενικώς είναι αποδυναμωμένη ακόμα πιο πολύ τώρα, οπότε το Ντουμπάι πιστεύω θα κερδίσει και εύκολα πιστεύω. Δεν μπορεί και να κάνω τους.
0: Μάλιστα. Σωτήρη, θα πρέπει να σε αφήσω γιατί θέλω να υποδεχθώ το Χάρη Βρετό σε λίγο. Να μιλήσουμε
1: για
0: λίγο
1: πάμε,
0: για μουσική, για πεγκυσίνα. Γεια, γεια.
1: Να κλείσουμε έτσι.
0: Θα τα πούμε αύριο, φίλε, για αυτά τα μάτς. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

4 λεπτά πριν από το τέλος, Πανεβέζης ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, 86-73. Πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, σε 9 για το Champions League του μπάσκετ, Βαρέζε Περιστέρι.

0: Είμαστε 15 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 9. Όπως κάνουμε αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή μας, παντρεύουμε αθλητισμό, μουσική, διασκέδαση, πάντα με τους καλύτερους βέβαια, έτσι. Και όπως σας είπα στην αρχή, έχω τη χαρά να είναι μαζί μας ο Χάρης Βρετός. Είναι ένας από τους κορυφαίους μέτρ της Αθηναϊκής Νύχτας. Και φυσικά τον βρίσκουμε στο Μέτζο μαζί με την Πέγκη Ζήνα, που ξεκινά αύριο. Χάρη, καλησπέρα. Έχουμε να τα πούμε 10 μήνες περίπου.
1: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα. Ναι, έχουμε όντως 10 μήνες από πέρυσι.
0: Α, μην ξαναγίνει αυτό, σε παρακαλώ. Έχουμε. Είσαι καλά καταρχήν, όλα καλά?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αύριο έχουμε πρεμιέρα με την Μπέγκη, έτσι?
1: Αύριο έχουμε μεγάλη πρεμιέρα με την Μπέγκη, ναι. Αλλά βλέπω τον καιρό να μην είναι σύμμαχος.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα μπαίνουμε και προς το χειμώνα, αλλά να δούμε, εντάξει, πώς θα πάει κιόλας ο καιρός. Δεν βλέπω, τουλάχιστον εδώ προς το παρόν, δεν βλέπω να γίνεται, ρε παιδί μου, ξέρεις, να είναι πάρα πολύ χάλια. Εντάξει, μια βροχή είναι, θα δούμε.
1: Έχει ρίξει πολύ πράγμα.
0: Έχει, ναι, ναι.
1: Πολύ, και ακόμα βρέχει τώρα, και αύριο είπανε θα είναι και χειρότερα.
0: Α, ναι, δεν έχω δει. Α, δεν το έχω δει αύριο. Γι' αυτό είπα.
1: Χειρότερα από σήμερα. Θα δούμε τώρα, μακάρι. Καλά, δεν μας επηρεάζει, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Παίζει το ρόλο του, ρε παιδί μου, όταν βρέχει κιόλας πολύ, δεν το συζητάμε. Τι περιμένουμε από αυτή την πρεμιέρα? Νομίζω είναι 3-4 χρόνια. Πόσο είναι εκεί η Πέγκη?
1: Τέταρτος χρόνος.
0: Τέταρτος, καλά θυμάμαι.
1: Η πρεμιέρα είναι sold out, δεν το συζητάμε. Η πρεμιέρα είναι sold out εδώ και ένα μήνα. Υπάρχει τραπέζι ούτε για δείγμα.
0: Να πούμε πού βρίσκεται το μαγαζί, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό μαγαζί.
1: Είναι το Μέτζο και βρίσκεται στο Θησίο, στο πιο κεντρικό σημείο, στην πλατεία Ασωμάτων.
0: Μάλιστα, πολύ κεντρικό σημείο, βέβαια. Η Πέγκη περιμένει τους φίλους εκεί, φαντάζομαι, με ένα πρόγραμμα που μόνο εκείνη ξέρει, γιατί πάντα διασκεδάζει, έχει και διαχρονικά τραγούδια, είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, έτσι δεν είναι?
1: Έχει φανατικούς οπαδούς η Πέγκη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή, είναι ότι το μαγαζί έχει πάρει ένα δρόμο τώρα. Δηλαδή, για να σας δείξω, επειδή έχουμε να μιλήσουμε και 10 μήνες, τι είδα εγώ μετά από 33 χρόνια που δουλεύω στη νύχτα. Πέρσι.
0: Για πες.
1: Είδα τον καλύτερο κόσμο που έχω δει ποτέ στην Αθήνα. Που σημαίνει αυτό ότι και άντρες και γυναίκες τα πιο χαρούμενα πρόσωπα που έχω δει ποτέ στη νύχτα.
0: Ενδιαφέρον αυτό που λες πάντως.
1: Ήταν το κάτι άλλο, ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί στην καινούργια εποχή που ζούμε βλέπεις τι γίνεται, ότι επειδή κυκλοφορεί πολύ αυτό το τσαντάκι, καπελάκι στο νόμο, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Που βλέπεις, πηγαίνω σε άλλα μπουζίκα και βλέπω τώρα στα πρώτα τραπέζια και βάζουν κάτι τύπους 20-21 χρονών, άντι τους, άπλοι τους, μόνο και μόνο επειδή έχουν λεφτά. Σε εμάς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εμάς είναι όλο το μαγαζί κορυφογραμμή με 70% γυναικείο πληθυσμό, παρακαλώ.
0: Α, μάλιστα, καταφέρατε ωραία πράγματα.
1: Ναι, είναι ανεπανάληπτο αυτό που έχει γίνει. Πιστεύω να το κρατήσουμε και φέτος, το συζητάμε γιατί είμαστε οι ίδιοι. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Χαίρεσαι μέσα να κάθεσαι να πίνεις το ποτό σου.
0: Μέχρι πότε πάτε, δηλαδή μέχρι πότε θα πάει?
1: Σίγουρα θα πάμε μέχρι Απρίλιο.
0: Έτσι το λέω αυτό γιατί θυμάσαι οι παλιές εποχές που δεν συγκρίνονται με τις τώρα, ξεκινάγανε Σεπτέμβριο και τελειώνανε Απρίλιο-Μάιο. Τώρα δεν γίνεται γενικά αυτό. Η Πέγκη το κατάφερε αυτό τελευταία και γι' αυτό σε ρώτησα. Και
1: όχι, θα κάνουμε 7 μήνες σεζόν σίγουρα.
0: Ναι. Και συνεργάζεται με νέους καλλιτέχνες το υπόλοιπο σχήμα?
1: Πέρυσι ήταν ο Ράμος, φέτος είναι ένας ανερχόμενος πολύ καλός τραγουδιστής, λαϊκός, ο Τσιλόπουλος ο Χρήστος. Πολύ καλή φωνή, και άλλες δύο κοπέλες λίγο πιο μικρές, επίσης πάρα πολύ καλές φωνές.
0: Επειδή έρχεται χειμώνας τώρα, και πώς θα είναι, ας πούμε, η διασκέδαση, άσχετα με την Πέγκη τώρα. Χωρίς τη Δύση, χωρίς το Ρέμο και χωρίς φυσικά για το Μαζονάκι, που θέλω να μου πεις και δύο λόγια για τον Γιώργο.
1: Εγώ αυτό που βλέπω φέτος είναι ότι θα είναι λίγο δύσκολος ο χειμώνας. Διότι ο κόσμος δεν είναι πια καλά οικονομικά.
0: Ναι, καλά. Αυτά τα τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει.
1: Τα λεφτά έχουν εκλείψει. Τα λεφτά έχουν εκλείψει. Τα τελευταία 7-8 χρόνια με τη χρήση της κάρτας, Άκη μου, όταν εγώ έρχομαι σε σένα π.χ. και σου, σε ένα μαγαζί, τι σου χρωστάω 100 ευρώ. Σε πληρώνω με την κάρτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις 1% προμήθεια, θα πάρεις την τσέπη σου 99. Εσύ με τα 99 θα πας να φας σε μια ταβέρνα, τι χρωστάω 99, ναι, κάρτα, πάμε και ούτω καθεξής, στις 300 συναλλαγές, το κατοστάρικο έχει φύγει από την τσέπη του κόσμου και έχει πάει πού? Στην τράπεζα.
0: Στην τράπεζα, μπράβο. Ναι.
1: Άρα λοιπόν όλα τα λεφτά έχουν μαζευτεί στην τράπεζα. Και βλέπεις ότι έχουν ξεσηκωθεί αρκετοί άνθρωποι ανά την Ευρώπη και τώρα προσφάτως ψηφίστηκε και νόμος στην Ελβετία όπου καταργούν τις κάρτες και δουλεύουν μόνο το μετρητό.
0: Μα εδώ γίνεται το εντελώς αντίθετο. Καταργούν τις τράπεζες. Ναι, έχουν κλείσει όλες τις τράπεζες, ειδικά στην επαρχία, φίλε. Και τα ATM, όλα αυτά.
1: Εδώ μέχρι και τώρα ψηφίσανε να καταργήσουν και την αντικαταβολή.
0: Τι να πω.
1: Μέχρι εκεί φτάσαμε, ναι. Και ξέρω μεγάλη εταιρεία, η ACS, η οποία κατέθεσε προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα δικαιωθεί σίγουρα αυτό, διότι δεν γίνεται πουθενά άλλο στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα? Δυστυχώς τίποτα.
0: Δυστυχώς τίποτα. Θα λείψουν λοιπόν, να επανέλθω στην ερώτησή μου, Βύση, Ρέμος και Μαζονάκης?
1: 100% η Βύση θα λείψει, είναι σίγουρα. Και ο Ρέμος έχει το δικό του κοινό. Ο Μαζονάκης δεν το συζητάω, είναι μια κατηγορία μόνο.
0: Καλά,
1: του.
0: Ναι. Είδες τι έχει γίνει.
1: Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός, τον έχω γνωρίσει πάρα πολλά χρόνια, έχω κάνει και παρέα, έχω δουλέψει και μαζί του, είναι, ήτανε,
0: μπράβο, να τα λέμε σωστά.
1: Ήτανε ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Τώρα, με εδώ που φτάσανε τα πράγματα, είναι στενάχωρα και δεν φταίει και κανένας, γιατί ακούω τόσα πολλά από τότε και για την οικογένειά του και τα λοιπά, επειδή είμαι 100% σίγουρος και επειδή καμία οικογένεια δεν θέλει το κακό του παιδιού του,
0: το
1: ούτε αυτή η οικογένεια. Λοιπόν, ό,τι έκανε το έκανα από αγάπη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και το διατάφτα, φίλε, είναι ότι έφυγε πολύ νέος, έτσι, και είναι πολύ κρίμα, πέρα από το, ότι ήταν καλλιτέχνης και όλα αυτά. Βέβαια, άφησε πίσω του τραγούδια που θα τραγουδιούνται για μια ζωή, αλλά το κρίμα είναι ότι έφυγε τόσο νέος, έτσι.
1: Μα, Σάκη μου, είδες τι έγινε με το που πέθανε? Άνοιγες το κινητό σου και όπου και να έμπαινες, δεν έβλεπες κάτι άλλο.
0: Ναι. Μα και ακόμα γίνεται ένας χαμός με τα τραγούδια
1: γίνεται,
0: του Γιώργου.
1: Ναι, είναι τεράστια αυτή η λατρεία. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει με κανέναν, ούτε πρόκειται.
0: Ναι, το βλέπω και στο ραδιόφωνο, στα μουσικά ραδιόφωνα πιο πολύ, που πλέον ζητάνε και τα πολύ παλιά του τραγούδια. Γιατί έχει μια τεράστια δισκογραφία ο Γιώργος.
1: Και ποιοτικά τραγούδια.
0: Βέβαια, που μπορείς να τα ακούς. Δεν είναι μόνο τα σουξεδάκια για 20 μέρες και ένα μήνα.
1: Αυτά που κάνουν τώρα.
0: Ακριβώς. Ναι, τελευταία αυτό γίνεται. Λέει ένας φίλος εδώ, και θέλω να μου πεις, τώρα φεύγω από το ένα, για να προλάβουμε, γιατί δεν έχουμε 2-3 λεπτά έχουμε ακόμα, για πώς πήγε το καλοκαίρι στον Μπανάνα.
1: Κοίταξε, τον Μπανάνα είναι το νούμερο ένα καλοκαιρινό μαγαζί ίσως της Ελλάδος, από της Αθήνας. 7 μέρες ανοιχτό, κάθε μέρα σαν Σάββατο. Ήταν καταπληκτικά. Τρομερή σεζόν πάλι, βέβαια την κάνει αυτή τη σεζόν πάρα πολλά χρόνια. Από το 2017 που είμαι εγώ, επί 10 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι, αυτό το μαγαζί έχει άστρο μεγάλο, δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Λοιπόν, και κλείνοντας θέλω, επειδή έχουμε, όχι έχουμε, έχετε πρεμιέρα αύριο, ανακεφαλαίωση, που είναι το μαγαζί, Πέγκι Ζήνα, ποιες μέρες θα είστε, και να σε αφήσω, φίλε.
1: Λοιπόν, Πέγκι Ζήνα, λοιπόν, από αύριο, κάθε Τετάρτη και Σάββατο, 2 φορές την εβδομάδα, στο Μέτζο Athens, στην πλατεία Σωμάτων, στο πιο κεντρικό σημείο του Θησίου. Οι Τετάρτες, όπως και όλα τα τελευταία χρόνια, είναι νωρίς, 9.30 ώρα μέχρι 3.30, 3 και 4 για την ακρίβεια, και το Σάββατο από τις 11.30 μέχρι τις 5.30.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σε αφήσω, γιατί δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Σίγουρα
1: θα έρθει απάνω, πέρυσι δεν ήρθε, έρχεται μόνο ο φίλος ο Σωτήρης.
0: Θα έρθει και θα τα πούμε. Ναι, δεν ήρθα, δεν τα κατάφερα. Σε ευχαριστώ, φίλε, και θα τα πούμε πάλι, θα τα πούμε στον αέρα.
1: Εγώ, Σάκη μου, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ και καλή επιτυχία σου εύχομαι.
1: Και καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Καλό χειμώνα με υγεία. Γεια σου Χάρη μου. Ήταν ο Χάρης Βρετός, φίλες και φίλοι, ένας από τους κορυφαίους μετ της Αθηναϊκής Νύχτας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στον Βασίλη Γερασίμου. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς. Εγώ θα σας περιμένω αύριο. Φυσικά είναι τα μάτς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος που θα μας πήγε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων ήταν στην παραγωγή και η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
9: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
10: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
11: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στην Μπεογκράτσκα Αρένα για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός δεκάδας του τριφυγιού έμεινε ο Άιζακ Μπόγκα, sold out, ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου, Τζάμπολ σε 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από την Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγράφει Γιώργου Σιφάκη. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια στη Ρόιγκ Αρένα. Χωρίς Σπλότα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Κανονικά θα δώσουν το παρόν στη Μασσαλία οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Μαρσέιγ για το Europa League έπειτα από παρέμβαση των Πειραιωτών στην UEFA. Φανέλα βασκούγια το μάτς με τους Μασσαλούς αναμένεται να πάρουν οι Γιάρεμτσουκ και Γκουστάβο Σά. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Το αυριανό μάτς είναι απαιτητικό. Άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο προπονητής ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μου δίνει έξτρα κίνητρο το γεγονός ότι αντιμετωπίζω την Σαχτάρ, δήλωσε στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ούγγρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το Τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό είχαν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με την Ρεν για το Europa League, έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Μαζί με την ομάδα στη Γαλλία θα βρίσκεται και ο Χατζηγιοβάνης για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ανακούφιση στον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με τη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 95-86 από την Λιετκάμπελη στη Λιθουανία και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup. Καλύτερος για τους ασπρόμαυρους, ο Μάρκους Φώστερ με 19 πόντους και 3 rebound. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Βαρέζε στην Ιταλία για δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός επικράτησε 80-62 της Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερμπαϊτζάν και έκανε το 2-2 στη διοργάνωση. Εκτός έδρας αναμέτρηση και για τη Μύκονο που έρχεται αντιμέτωπη αυτή την ώρα με τη Freiburg Olympic στην Σάλε Σαντ Λεονάρντ στην Ελβετία. Στο απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, Lans Sporting 0-1 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 1-0 στο 58 λεπτό. Στις 10, Arsenal Lille, Atletico Madrid's Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Club Brugge και Lipsia Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκιρις Κάουνας 15-7 στα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Intervetten Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τρίτης, βροχερή μέρα, από το μεσημέρι και μετά έχουν ανοίξει οι ουρανοί που λέμε, πολύ βροχή. Εδώ θα είμαστε μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε πολλά σήμερα, έχουμε μπασκετάκια, Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός ξεκινάει σε λίγο, Ολυμπιακός στις 10, έχουμε παιχνίδια Champions League. Έχουμε πολλά και διάφορα, εδώ θα είμαστε, συντονιστείτε πάντα στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε να πάρει το ροζ φυλαγόνα στην Λιθουανία, νομίζω έπαιζε με τη Λιθουανία Μπέλης. Έχασε 86-79, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, έκανε την πρώτη του ήττα για το EuroCup, στο μπάσκετ μιλάμε πάντα.

Έχουμε δύο ματσάκια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι τα πρώτα ματς που ξεκινούν το Champions League σήμερα. Τα δύο ματς είναι στις 8 παρατέρα το ξεκίνησα. Να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου στο 60-62. Πρέπει να έχουμε μπει ήδη.

Λοιπόν, Sporting Λισαβόνας, Λαν Sporting 0-1 στο 61 και Σαμπάκ Σλάβια Πράγας 1-0. Τα υπόλοιπα ματσάκια που είχε στο κουπόνι, τα παιχνίδια από Άντερ 19 για το Champions League, θα τα πούμε αργότερα, θα τα πούμε μαζεμένα όλα. Είπαμε πρώτη για το ΠΑΟΚ, έχασε 95-86 από την στη Λιθουανία έπαιζε. Πολλούς πόντους, κακή άμυνα, 95 πόντους είναι πολύ. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τους πόντους που έπρεπε να βάλει για να μπορεί να πάρει ένα μάτσα, αλλά έφαγε πολλούς, 95-86. Πολύτερος παίκτης από την ομάδα του Ανδρέα Τρικέρη ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 17 πόντους, 3-6 τρίποντα, 1-1, 1-3 τρίποντα, 3 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο και 20 στον βαθμό αξιολόγησης.

0: Λοιπόν, ώρα να πάμε στην Σερβία. Στον Γιώργο Σιφάκη, τον καλό φίλο Γιώργο Σιφάκη, ο οποίος είναι εκεί στο γήπεδο για τον αγώνα που ξεκινάει σε λίγο, σε περίπου ένα τέταρτο, 15-20 λεπτά, το παιχνίδι Παρτιζάν Παναθηναϊκός, επιστροφή του Μπράντοβιτς στην ομάδα που αγάπησε. Τώρα παίζει με την ομάδα που αγαπάει τώρα, τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το Βελιγράδι, καλησπέρα από την Πετρογκράτσκα Αρίνα. Περίπου σε 20 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι και σε 5 λεπτά περιμένουμε την άποψη του Ζένικο Μπράντοβιτ. Η Μπεογκράτσκα Αρίνα, χωρητικότητα 18.365 θεατών, δεν πέφτει φυσικά καρφίτσα. Όλοι περιμένουν αυτό το σημαντικό γεγονός για τους φιλάθλους της Παρτιζάν. Η επιστροφή του Ζένικο Μπράντοβιτ εδώ είναι το θέμα των ημερών. Εδώ και μία εβδομάδα περίπου δεν ασχολούνται με κάτι άλλο. Περιμένουμε σε 5 λεπτά να πει ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ζήνικο Μπράντοβιτς τον Μπόγκα, έτσι τα προβλήματα είναι 3, αφού απουσιάζει όπως είναι γνωστό και ο Λούκας αλλά και ο Ναν. Αντίθετα από την Παρτιζάν, από ο Μαρίνκοβιτς και ο Γουίγης, οι αφόντες που γίνουν βέβαια αρκετό καιρό. Από και πέρα δεν υπάρχει κάτι... κάτι άλλο πέρα από την άφηξη του Ζένικο Μπράντοβιτς. Περιμένουμε όλοι με αγωνία. Το γήπεδο έχει γεμίσει, όπως είπα, ασφυκτικά. Έχουν αποδοκιμαστεί βέβαια έντονα ο Ραγκαβόπουλος για το περισσότερο επεισόδιο που είχε με τον Νάγκετ, αλλά και ο Γιαμπουσέλε για τα γνωστά επεισόδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν προπονητής ήταν εδώ ο Ζένικο Μπράντοβιτς. Και αυτοί οι δύο παίκτες έχουν καταλάβει τι σημαίνει φύλαθλοι της Παρτιζάν, που είναι γνωστοί για το μένος έτσι, και την ένταση που διαθέτουν και την αγάπη βέβαια για την ομάδα τους.
0: Και είναι, Γιώργο, ένα μάτς το οποίο είναι δύσκολο. Η Παρτιζάν έχει κάνει μόνο μία ήττα που έκανε πριν μια εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 νίκες σε 4 μάτς. Δεν είναι εύκολο μάτς για τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να παίξει πολύ καλά για να πάρει το αποτέλεσμα.
1: Δυστυχώς δεν άκουσα.
0: Στο ξαναλέω, Γιώργο μου, τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Ναι, ακούω καλύτερα.
0: Λοιπόν, η Παρτιζάν είναι και μια καλή ομάδα φέτος. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Έχει κάνει μόνο μία ήττα στα 4 παιχνίδια που έχει παίξει. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, ένα ήττος είναι δύσκολο μαζί. Δεν είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Έχει, βρίσκεται στο 3-1, ο Παναθηναϊκός στο 4-0. Είναι ένα παιχνίδι που στην ουσία των πραγμάτων δεν είναι απλά δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Νομίζω ότι οι παίκτες της Παρτιζάν θα τα δώσουν όλα ακόμα περισσότερο, γιατί απέναντι βρίσκεται ο Ζένικο Μπράντοβιτς. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, έχει βάθος μέσα στη ρακέτα, έχει περιφερειακούς παίκτες όπως ο Κάλιν Ντόνς αλλά και ο Πιλντόνς που κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ενώ αλλά και η ψυχή της όπως ο Τόνι Τσεκίρι είναι σαν να έχει ξαναγεννηθεί. Έχει πάρα πολύ καλά στατιστικά. Έχει μέσα όρο πρώτων 20 μέχρι στιγμής αυτά τα 4 πρώτα παιχνίδια. Ενώ εξαιρετικές λύσεις δίνει ένας παίκτης που ήρθε από την Τουρκία και είναι Σέρβος, ο Νικόλα Τανάσκοβιτς, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ μέσα στην ρακέτα την ομάδα του Βελιγραδίου. Και πιστεύω ότι εδώ θα είναι το όλο θέμα για να δούμε πού ακριβώς θα υπερισχύσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αν θα καταφέρει ο Λεσόρ, που και αυτός είναι ένα θέμα γιατί είναι πρώην παίκτης της Παρτιζάν, να δούμε και αυτός τα συναισθήματα που τα έχει, αν θα καταφέρει να αντέξει ολόκληρο το παιχνίδι. Και βέβαια ένα ερωτηματικό είναι ο Φαλ που παίζει μετά από αρκετό καιρό, έπαιξε 13 λεπτά
0: το προηγούμενο
1: παιχνίδι.
0: Έπαιξε λίγο.
1: Και πιστεύω ότι το παιχνίδι θα κρυθεί μέσα στη ρακέτα.
0: Ωραία. Γιώργο μου, ραντεβού λοιπόν σε περίπου 15 λεπτά με το τζάμπλ του αγώνα. Να σε ευχαριστήσω και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Γιώργο Σιφάκης από το Βελιγράδι, θα τον ακούσουμε στην ζωντανή περιγραφή του αγώνα. Παναθηναϊκός, Παρτιζάν Παναθηναϊκός πιο σωστά, ξεκινάει το μάτς στις 9:30. Αργότερα θα ακούσουμε Γιώργο Ιωάννου, 10 η ώρα, και Ολυμπιακός σε ένα δύσκολο μάτς στην Βαλένθια με την πολύ καλή ομάδα φέτος Βαλένθια και φέτος μάλλον Βαλένθια.

Εσείς πάντα εδώ θα μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και όλα μας και της Πέμπτης των ομάδων μας που είναι για την Ευρώπη, για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Θέμης Παλιούρας είναι στην Γαλλία για το παιχνίδι Μαρσέι Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος μάλλον, θα μεταδώσει τον αγώνα της ΑΕΚ

46-20 μπροστά με 16 πόντους διαφορά η Φενέρμπαξε. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Βιλερμπάν Ερυθρό Αστέρας 19-23 λίγο πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος.

στα παιχνίδια του Champions League, τα δύο που ξεκίνησαν 8 παρατέταρτο. Να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, παραμένουν όσοι έχουν. Στο 70 βρισκόμαστε στα μάτς τα δύο αυτά. Λαν Sporting 0-1. Και το γκολ για τη Sporting νωρίς το 22, Σουάρες στο 22ο λεπτό. Και Σαμπάχ με την Σλάβια Πράγας 1-0 με γκολ του Πάρις στο 49. Είχε ακυρωθεί και νωρίτερα γκολ του Πάρις στο 17, 1-0. Και αυτό το μάτς είναι στο 71. Κάποια μάτς τώρα από την β' κατηγορία της Γερμανίας, που είναι στο περίπου στο 60 τα μάτς αυτά. Βάις Φορτούνα Κολονίας 1-0, Σαμπρίγκεν Ντουίσμπουργκ 1-3, Στουτγκάρντι Χόφενχάιμ 2-1, Χαβέλσε με την Κίκερς 2-0, Χάνσα Ρόστοκ Μέπεν 0-0, από τη Σουηδία Νόρκεπινγκ Σούσβαλ 2-0 στο 58. Από την Αγγλία παιχνίδια για το Link Trophy, Walsall Fulham 0-0, Notts County Nottingham Forest 1-0, Oldham Lynch 0-0, Reading Chelsea 0-0, Gillingham Brighton. Γκολ έχουμε μόνο στο ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από περίπου 16 λεπτά έχουμε εδώ. Μόνο στο Notts County Nottingham υπάρχει γκολ 1-0, τα υπόλοιπα είναι όλα ισόπαλα. Αργότερα έχουμε μάτς για την Championship, είπαμε 10 παρατέρτο και 10 η ώρα τα υπόλοιπα μάτς του Champions League, θυμίζει το πρόγραμμα. 10 η ώρα λοιπόν. Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Barcelona, Inter Club Brugge, Λιψία Αϊτχόφεν. Τα μάτς ξεκινούν στις 10.

Είχαμε κάποια τελικά και για το. Δεν έχουμε τελικά, μάλλον. Παιχνίδια για το Euro Cup. Είπαμε τελικό του ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Πανεβέζης ΠΑΟΚ 95-86. Τελικό έχουμε και στο Νεπτούνας Μπουργκ 93-89. Από εκεί πέρα τελειώνει το μάτι σε πολύ λίγο. Μπασάκ Σεχίρ με την Μανρέσα 95-88. Και σε εξέλιξη δύο μάτς. Πάντα μιλάμε για το Euro Cup στο μπάσκετ. Τρέντο Τσέμνιτζ 17-19. Πρώτη περίοδος. Πρώτη περίοδος και στο Ρώμα Μπάλκαν στο 9-8.

Έχουμε και μάτς, τρία μάτς για το Champions League στο μπάσκετ πάντα. Δεύτερη περίοδος, Άλμπα Βερολίνου, Ικονγκέα 18-21. Βαρέζε Περιστέρι, τελειώνει σε λίγο η πρώτη περίοδος 25-22. Και Ναντέρ Ρίτας, πρώτη περίοδος 29-10 ή μάλλον 21-15. Αυτά τα παιχνίδια είναι για το Champions League του μπάσκετ.

Φενέρμπαχτσε έχει πάρει μια διαφορά πολύ καλή και προηγείται με 40-20. Έχει αφήσει τους Λιθουανούς 20 πόντους μετά από περίπου 13-14 λεπτά. Έχουν μείνει οι Λιθουανοί μόνο 20 πόντους. Έχουν βάλει 14 πρώτο δεκάλεπτο, 6 στο δεύτερο μέχρι τώρα. Η Φενέρμπαχτσε έχει βάλει πολύ περισσότερο, 40-27 στο πρώτο δεκάλεπτο και 13 μέχρι τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο. 40-20. Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκύρις, το μάτς που ανοίγει το πρόγραμμα για τα σημερινά μάτς για την Ευρωλίγκα. Είπαμε Παναθηναϊκός, σε λίγο ξεκινάει το μάτς 9.30 στην Σερβία με την Παρτιζάν.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το κάνουμε λίγο νωρίτερα για να είμαστε έτοιμοι με το τζάμπολ του παιχνιδιού στη Σερβία. Και θα πάμε και πάλι στον Γιώργο Σιφάκη. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εγώ να πω ότι βλέπω Nova Sports 4 έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι ναι, έχει φανταστική ατμόσφαιρα. Είσοδος των ομάδων τώρα στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ. Σε λιγάκι θα έχουμε τζάμπολ σε περίπου 3-4 λεπτάκια. Σπουδαίο μάτς για τις δύο ομάδες, Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε σε λίγο θα πάμε και πάλι στη Σερβία και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Σιφάκη.

στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τελειώνουν σε λιγάκι τα δύο μάτς των 8 παρατέταρτο. Όσοι έχετε παίξει σχηματάκι. Κάνει δεύτερο γκολ η Sporting, καθαρίζει το μάτς στο 81. Καθαρίζει, είναι πολύ κοντά στη νίκη τέλος πάντων. Προηγείται 0-2, Land Sporting 0-2 με γκολ του Ντουμπία ή Σαν Ντουμπία στο 74. Παραμένει το Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 1-0 στο 83.

0: Κύριε Κατσάτσο, τα νέα για την ΑΕΚ δεν είναι καλά. Από ό,τι μάθαμε από το Δήμο Τσαπαλιάρη πριν από λίγο, μας ενημέρωσε εκτός αέρα ότι τον αγώνα τον περιγράψει εσύ τη ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τρομάρα μας. Ναι. Να πεις κάτι.
1: Έχουμε περίπου 24,5 ώρες μέχρι το παιχνίδι.
0: Δεν λέω ότι έχουμε, ξέρουμε πόσες ώρες έχουμε. Έχουμε ρόλο και μετράμε. Λέμε γιατί μας έκανε αυτό το πράγμα ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Μπορεί να μου πεις γιατί μας έκανε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω παραπάνω. Απλά εγώ θα πω ότι.
0: Δεν μπορείς να μιλήσεις καθόλου στον αγώνα, να κάνεις το μουγκό.
1: Δεν γίνεται αυτό, Βασίλη μου, συγγνώμη.
0: Και να βλέπουμε τηλεόραση, ακούμε μόνο την ανάσα σου.
1: Αυτό μετράει σε περιγραφή.
0: Όχι, ναι, να γλιτώσουμε. Έχει τίποτα για βγάλει για σήμερα, βραδινά παιχνίδια, μήπως θέλεις να κάποιος φίλος να πάει ταμείο να παίξει ανάποδα. Έχεις βγάλει τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις. Αν με ρώταγες εχθές.
0: Γρήγορα θέλω όμως, γιατί έχουμε τον αγώνα και
1: κάτι. Θα σου έλεγα ένα ωραίο άσο και άντερ 2,5 της Σαμπάχ για σήμερα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι μελέτησα και ιδιαίτερα. Αλλά αν πρέπει να δώσω 2.
0: Γρήγορα.
1: Θα δίνω γρήγορα. Λοιπόν, Bodo Glimt Dortmund goal και Roma Real Madrid σχή ημίχρονο.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε για Κατσάτσο. Καλή επιτυχία αύριο στη μετάδοση για την ΑΕΚ μας. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δεν μας έπεσε αυτός ο κλήρος. Τσαπαλιάς, ξέρει, δεν στέγει στο Ολυμπιακό. Κοροϊδό είναι. Λοιπόν, πάμε Βελιγράδι. Πάμε Γιώργο Σιφάκη. Ξεκινάει σε λίγο το μεγάλο μάτς. Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Γιώργος Σιφάκης, ο λόγος σε ένα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα ξανά, Βασίλη. Πραγματικά αυτό που έγινε με τον Τζέικο Γκράντο δεν είναι εύκολο να περιγραφεί. Μιλάμε για μια υπολογιστή ήρωα, υπολογιστή νύχτα, όλο το γήπεδο όρθιο, επί τουλάχιστον 3-4 λεπτά, παίρνει ελληνικά το όνομά του, υποχρεώνοντα
3: και δεν είναι όμως για πολύ 14 δεκατέσσερα.
2: δευτερόλεπτα νέα επίθεση για τον, για τον Παναθηναϊκό. 2-2 το σκορ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την πεντάδα που συνεχίζει ο Μπράντοβιτς να ξεκινάει τα παιχνίδια. Είναι όρθιο. Βέβαια δεν καθηγείται δευτερόλεπτα, έστω κι αν έζησε όλη αυτή την ψυχιακή κατάσταση πριν από λίγο. Ένα νέο σούτριο πόντο από τον Καλαϊτζάκη. Θα φέρει τον 2 πόντους τελικά, 4-2 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 2 λεπτά παιδιά, 8 λεπτά για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η Παρτιζάν με τον Παγιόλα προσπαθεί να οργανώσει και να φέρει την μπάλα μέσα στην ρακέτα στον Λοβί που έκλεψε ο Παναθηναϊκός. Έρχεται γρήγορα στον την επίθεση θα κερδίσει του φάλου από τον Τζέιζ, αν δεν κάνω από τον Τζέιζ, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το δεύτερο για τον Κεβάριου Τζέιζ. 2-4 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Και ναι, όχι, αυτό είναι το πρώτο φάλ, δεν έχει ακόμα θεωθεί, αλλά ότι στρέφει στον, στα χέρια του του Γκραντ, ο οποίος προσπαθεί να οργανώσει, αλλά η άμυνα της Παρτιζάν είναι πλειοψηφική και θα βγάλει μια πλειοψηφική άμυνα ο Λοβέρν. Ο Λοβέρν καταφέρει να κάνει, να οδηγεί σε λάθος τον Γκραντ. Αυτό που θέλει. Αυτό θα κάνει έξαλλο τον ο Μπράντοβιτς που είναι τον Playmaker να μπερδεύεται και να πάγει την πάνω. Όμως τώρα η Παρτιζάν θα προχωρήσει γρήγορα στον εφηβιασμό. Θα προσπαθήσει να πετύχει ένα καλάθι. Όμως θα κερδίσει το φάουλ από τον Μίτογλου. Και 14 νέα δευτερόλεπτα για την ομάδα του Πεναρόγια. Έτσι και το αποδείχνεται από τον Καρλ Μιτσόν που δεν τον αφήνει μόνο του ποτέ, εκεί η ο Καρμιζόν βρέθηκε μόνο και έφερε το μάτσα στα ίσια 4-4. Πάλι εκπάγει την λίξη του πρώτου μεγαλύτερου, μόνο από τον Καλαϊτζάκη, Καρμιζόν μετά το κοιτάξιο του Βαϊκό, με το αστοχή του τρίποτα, θα διορθώσει την κατάσταση και τον άστο στον Γκραντ, ο οποίος θα προσπαθήσει να φύγει γρήγορα στον εφηβιασμό. Οι παίκτες του Παρτιζάν παίζουν πραγματικά τη λίστα στα πρώτα λεπτά. Ο Σέιζ είναι κολλημένος πάνω σου, δεν επιτρέπει να καλυπτήσει τη σχέδια. Όμως στην συνέχεια θα δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Λοβέρν. Έχει κάνει φάουλ στο Μίτογλου. Όχι, και είναι δύο βολές. Είναι δύο βολές και είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Βολές λοιπόν για τον Δίνο Μίτογλου, που έχει ξεκινήσει καλά την παιδινή χρονιά, δύσκολα με την περισσυνή, στα κύριε του Δήμου Κομπράτη, που δείχνει μια πολύ θετική εικόνα. Έχει, ο Παναθηναϊκός έχει δύο χωρές και ότι βάλα απ' έξω ήταν αντιαρτητικό το Παύλο αφού χρεώθηκε στο Λοβέρνο. Έχουμε και να εξελίξει την πρώτη βολή ο Μίτωλου, θα αστοχίσει, θα παραμείνει στο 4-4. Αυτό το πρόβλημα με τις βολές είναι μόνιμο στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού και στις 4 πρώτα μισθές. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζει συνεχώς πρόβλημα και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από ο Μίκανο πάει και τους δύο κολλές. Παραμένει το 4-4, η παίκτη του πάγκου των εμψυχών, γιατί ο Χουάντσο υπόθηκε για να του πει ο Κρίλος με μήνα λάβος από τον Γκραντ. Πέφτει εντυπωσιακό ο Παζόλα, όμως φοβερή τάπα από τον Γκραντ, ο οποίος τρέχει τώρα στον εκπληδιασμό, τον Καλαϊτζάκη, όπως έχει κερδίσει το φάλα από τον Πακιόλα. Εδώ πολύ, πολύ δυναμικά έφυγαν οι παίκτες του Μπράντοβιτς. Ο Γκραντ διορθώντας το λάθος, έκανε τάπα στον Πακιόλα, πήρε και τον ριμπάουντ, έφυγε γρήγορα στον εκπληδιασμό, έδωσε στην συναντήση τον Καλαϊτζάκη. Αυτό δεν πέτυχε. Το καλάθι πήρε όμως το φάουλ. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ για την Παρτιζάν. 4-4 του χώρου, 6 και 26 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μαντζούκα θα παραφέρει χαμηλό σκορ. Πιο πολύ παιχνίδι παίζουν οι άμυνες παρά η επίθεση σε αυτή την αρχή του παιχνιδιού. Το γήπεδο αποδοκιμάζει έντονο παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ όμω θα καταφέρει να επιστοχίσει με μια περιστροφή στον κορμό του σώματό του. Θα το δει πολύ ψηλά και θα αφήσει μπάλα στο καλάθι. 4-6 για τον Παναθηναϊκό. Χαμηλότος το σκορ. Η Παρτιζάν με τον Καϊν Τζόνς θα δώσει τον Τόμσον. Ο Τόμσον θα προσπαθήσει να ξεφύγει από τις λαγκάνες εκεί του. Με εντυπωσιακή στήκια τον Τόμσον και ο Τόμσον θα πετύχει το τρίποντο δίνοντας προβάδισμα για την Παρτιζάν. 7-6, 5-34 για την δείξη του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχο το τρίποντο από τον Γκραντ. Μαζεύει το rebound του Αλοβέρ. Τρέχει ο Κάλιν Τζόνς στον επιβιασμό. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα έρθει όμως εκεί πολλά του προβλήματα. Πάρα πολλά του προβλήματα. Για τον Παναθηναϊκό θα έρθει εκεί ο Λοβίρ, θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει τον φάουλ. Και έτσι υπάρχουν πέρα το φάουλ έχει δοθεί στο πλάι των τελικά στην αρχή του σφάξη και όχι στην συνέχεια, οπότε δεν υπάρχει το καλάθι του Λεπέντε, υπάρχει όμως δύο βολές για τον πλάι του Λεπέντε και τώρα και το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού, το οποίο το χρεώθηκε ο Μαντζούκα στην αρχή όπως είπαμε. Τη φάση άρα δεν μέτρησε το καλάθι του Λεπέντε, αυτό ήταν το καλό για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος ο Τάνιτ Τζόνς να εκτελέσει την πρώτη του βολή. Είναι εύκολο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι από τους καλύτερους παίκτες της Παρτιζάν. 8-6, 5-22 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η Παρτιζάν δείχνει από την αρχή ότι θα είναι πολύ σκληρό καρύδι σήμερα και ο Παναθηναϊκός. Τον αρχή την πρώτη πετάδα, με την πετάδα που ουσιαστικά θεωρείται η δεύτερη πετάδα. Τώρα θα φύγει από το παιχνίδι, έχει φύγει ήδη από το παιχνίδι οι αλλαγές που συνηθίζει να κάνει ο Μπράντοβιτς. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Καλαϊτζάκη και ο Γκραντ, που έχει και το Φρανσίσκο και ο Μπαντιό. Ο Μπαντιό που έχει και την μπάλα στα χέρια, δώσει μια πολύ έξυπνη ανθίξη στον. Τον δείτε γλώμα αυτό δεν θα την εκμεταλλευτεί, το συμπαρκό συνέχεια θα κάνουν και αυτοί λάθος και την παλένει ξανά για την Παναθηναϊκό. 4-55 είναι και το πρώτο τηλεοπτικό ταϊμάτιο, ενώ ο Ζήλ το πράγμα της είναι έξαλλος στον πάγκο, θα στέλνει ειδικά στον Μίτογλου για την προηγούμενη άμυνα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού 9-6, 4-55 δεν είναι ικανοποιημένος από αυτό το αρχικό ξεκίνημα. Σε 5 λεπτό ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόλις 6
0: πόντους. Ωραία. Γιώργο, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα. Επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο μετά το time out. Να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα πρώτα. Η Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρη μείωσαν οι Λιθουανοί πάρα πολύ. 50-43. Χάνουν 20 πόντους. Τώρα χάνουν 7 στο ημίχρονο. Βιλερμπάν Αστέρας 44-41. Στη δεύτερη περίοδο. Τελειώνει σε λίγο το ημίχρονο. Μπαρσελόνα Μακάμπι 16-16. Μπασκόνια Ντουμπάι 16-6. Μιλάνο με τη Ρεάλ 7-10 και Παρτιζάν Παναθηναϊκός 9-6. Να δούμε και τα παιχνίδια που τελείωσαν. Αν τελείωσαν, τελείωσαν και τα δύο παιχνίδια για το Champions League στο ποδόσφαιρο. Λανς Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2 τελικό και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0. Έβαλε και άλλο γκολ Σαμπάχ στο 88 με τον Μικέλς, Τζόι Μικέλς, το 2-0 Σαμπάχ Σλάβια Πράγας. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, δεν ξεκίνησε καλά. Χαμηλά στην επίθεση. Πολλά λάθη. Αβίαστα λάθη τα περισσότερα. Ο Μπράντοβιτς έξαλλο στον πάγκο. Time out τηλεοπτικό. Νομίζω είμαστε ώρα και πάλι να γυρίσουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν. Να πούμε 10 η ώρα ξεκινάει και το μάτς Βαλένθια Ολυμπιακός. Εκεί θα είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Τώρα πάμε σε έναν άλλο Γιώργο. Το Γιώργο Σιφάκη στη Σερβία. Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Γιώργο, ο λόγος πάλι και σε σένα.
2: Πάλι λοιπόν Βασίλη στην Πεογράφικα Αρένα. 4-55 μόλις τελείωσε το time out. Η Παρτιζάν προηγείται με 9-6 και ο Πεναρόγια θα βάλει για πρώτη φορά δεν έχει προχωρήσει σε καμία αλλαγή, παραμένει η ίδια. Έβαλε τον Λαμάρε, έβαλε τον Λαμάρε στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει προχωρήσει αυτό. Η αλλαγή αφορά τον Λεφόρ στη θέση. Στη θέση του Μίρτογλου. Έχει πλέον στην τετάδα για τον Παναθηναϊκό. Είναι, έχουν αλλάξει όλοι. Έχουν φύγει και οι πέντε τη παιχνίδι από το παιχνίδι. Είναι ο Κέι Ντέιβις, είναι ο Λεφόρ, είναι ο Γιαμπουσέλε, είναι ο Μπατιό και φυσικά ο Φρανσίσκο. 9-6. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να μην βρίσκει νίκη στην επίθεση. Η Παρτιζάν είναι αυτή που έχει την καψική 4 και 25 και μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων. Την βάλα στα χέρια του Άλμαν. Ο Κάιλ Άλμαν έχει κάνει εξαιρετικά παιχνίδια. Βρίσκει μόνο του δεύτερη τέμιση και δεν υπάρχει κάποιο. Κυρίως εδώ η ευθύνη είναι για αυτούς που διαπιστώνε, άρχισε να πάει πάνω του, έτσι θα αυξήσει κι άλλο τη διαφορά, θα πάει στις 5 πόντους, 11, 6, 4 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Παναδιακός 6 ολόκληρη λεπτά, έχει μείνει στις 6 πόντους. Βαντιό στο Λεκτόρ, ο Λεκτόρ του Φραντίσκου, Φραντίσκο από την αγαπημένη του θέση του 3 πόντων, δεν θα εκτοχεί σε ένα άστοχο, χωρίς την Αβουκέλε, θα μας δείξει το ριμπάλ, θα πάρει και το φάουλ. Αυτό είναι το πέμπτο για την Παρτιζάν, άρα έχουμε δύο ελεύθερες βολές για τον Γάλλο Φόρχορ για τον Παναθηναϊκό, 11-6, δύο ελεύθερες βολές για τον Γιαπουσέλε, για να δούμε αν αυτή η καλή τετάδα θα καταφέρει να ισορροπήσει το παιχνίδι. Είναι το πρώτο εξέδρο μας για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια δεν θέλει να φύγει με την έννοια του κεφάλι, γιατί θέλει όμως τα στοιχεία που δοκιμάζεται βέβαια από όλο τον κύκλο. Είναι γνωστά τα επεισόδια που έγιναν με τη Ρεάλ Μαδρίτη και ένα από τα σπίτια. Και ο κύριος Παναγιά δεν το φύγει. Όταν αφιβάει την μπάλα, και δεν φυσικά τώρα πολύ περισσότερο που είναι σε κάποιε φορέ, αποδοκιμάζεται έντονα όμως το κεφάλι αυτή τη φορά θα εμφανίσει 11-7, 3 και 51. Πρώτη δεκαλέπτου και θα αφήσει τη θέση του από το αποχωρήσει για το τέλος της θέσης στον Πιάντο. Μιλντόζα με τον Πατιό να του προσπαθεί να του κλείσει το διάδρομο. Την μπάλα στα χέρια έχει περάσει το παιχνίδι και ο Σεκίνη πάρει στα χέρια του Άλμαν. Ο Άλμαν θα προσπαθήσει να τριφώσει τη ρακέτα του Παναθηναϊκού, θα πάρει το φάουλ. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ για τον Παναθηναϊκό, αλλά οι διαιτητές που κάνουν και μία μήνυσή τους βλέπουν ότι είναι δύο βολές, ήταν στην προσπάθεια για αυτούς, έτσι ο Άλμαν θα επιχειρήσει να να πετύχει και αυτός πόντους στο ΜΑΤ, είναι άστοχο την πρώτη βολή. Ο Λεφτόρ εκεί να σκοτεί να μαζέψει το ριμάντα, αλλά δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, έτσι υπάρχει δεύτερη βολή για τον Άλμαν, για τον Κάιλ Άλμαν. Θα εκτοχίσει 12-7, 3 και 33 για την νίκη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπαντιό είναι αυτός που θα οργανώσει την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Φραντζίσκο δεν περιμένει την μπάλα, αυτή όμως θα καταλήξει στα χέρια του Κέιν Ντέιβις. Ο Κέιν Ντέιβις ξανά άστοχος του Κέιν Ντέιβις, που στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν από τις κορυφαίες παίκτες του Παναθηναϊκού. Σήμερα όμως είτε από μακρινή και από μέση, από όπως τώρα θα στοχίσει. Έτσι μπάλα ξανά στα χέρια του Μεντόζα, με εξαιρετική άμυνα από τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ θα φύγει στον αρχιδιασμό και εκεί θα γυρίσει την μπάλα στον Κουάντο. Ο Κουάντο θα κερδίσει το φάουλ και μας δίνει το βέβαια για βήματα οι παίκτες και ο κόσμος της Παρτιζάν, όμως η απόφαση των διευθυντών δεν αλλάζει, υπάρχουν δύο βολές για τον Κουάντο Αρναφόμες, ο οποίος θα προσπαθήσει να μειώσει την διαφορά και να έρθει στην πρώτη 12-8, 2 και 56 για την λύση του πρώτου δεκαλέπτου, 12-8 στις 4 πόντους στην διαφορά και ο Κουάντο θα εκτελέσει και την δεύτερη συμπληρωματική βολή για να πάει τη διαφορά στο τρίτο. Αστοχή, αλλά θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα ο Λεσόρ θα διεκδικεί που θα ζητήσει τη μάχη στο να γίνει challenge από τον Αμπράτο και ο Μπρέτερ θα τον ακούσει, challenge. Ο Γάλλος Σέντερ του Παναθηναϊκού διεκδίκησε μετά την άσκηση στην βολή το ριπάο. Κατάφερε όπως ο ίδιος ο Ράκης που στηρίζει να το κερδίσει θα φανεί τώρα αν έχει δίκιο ή αν έχουν δίκιο οι διαιτητές που έδωσαν την μπάλα στην Παρτιζάν. Θα δούμε και εμείς από τις οθόνες εδώ.
0: Πάντως Γιώργο, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα... Γιώργο, αν ακούσε, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Έχει κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα τώρα. 8 πόντους σε 7 λεπτά δεν είναι και καλός απολογισμός. Έτσι δεν είναι. Και πολλά λάθη, αβίαστα λάθη. Όχι η Μπαρτιζάν έχει κάνει κάτι φοβερό, έχει βάλει 12. Αλλά είναι ένα κακό παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, έχει πολύ κακή εικόνα, ειδικά αμυντικά. Δείχνει έχει επηρεαστεί από το κλίμα που επικρατεί εδώ. Τουλάχιστον η πρώτη πεντάδα, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να κρίνουμε την δεύτερη,
0: ναι, σωστό,
2: το χρόνο μαζί, αλλά ήταν πάρα πολύ. Έχασε τα rebound, θα κάνει πάρα πολλά λάθη. Ειδικά ο Grant, πενταριώδη θα έλεγα λάθη, ειδικά στο χειρισμό της μπάλας. Και έφυγαν αρκετές φορές, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη διαφορά, αν ήταν λίγο πιο εύστοχη η παίξη της Παρτιζάν. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Βλέπω τώρα τον Μπράτον, ότι την ευκαιρία δίνει τις σχετικές οδηγίες στους παίκτες για να διορθώσει όσο μπορεί τα κακό σήμερα. Πάντως ήδη έχει πάρει το χρώμα του Μελιτζανή, το πρόσωπό του. Καταλαβαίνετε ότι είναι εκνευρισμένο, ναι, από την εικόνα που δείχνουν οι πράσινοι σε αυτά τα 7 ουσιαστικά λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Οι διαιτητές ακόμα εξετάζουν τη φάση, δεν μπορούν να κυπέρετε τη λέει ο χρονισμός, αν δεν καταφέρουν να δουν από κάποια λύση την σωστή εικόνα, τότε η μπάλα θα παραμείνει στην Παρτιζάν. Όμως εδώ είδαν τη σωστή λύση, γιατί ο Λεσόρ είχε δίκιο, ο Μπράντον καλά έκανε και πήρε το τάλεντ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, 14 δευτερόλεπτα, 12-8 και να μια ευκαιρία καλή να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να μειώσει το καλάθι και στο πόντο τη διαφορά. 2-56, η μπάλα στα χέρια του Λεσόρ, στη σκύρια παραφορά με τον Κέιν Τρέιν. Ο Λεσόρ το χουάτσα και εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Ισπανό. Πολύ έξυπνα ο Λεσόρ, δεν πήγε μόνο στο καλάθι, αλλά έδωσε την μπάλα. Τώρα είναι φοβερή πιεστική από τον Παναμνέκο, όμως δεν καταφέρει να την κρατήσει ο Παντιό. Η μπάλα έτσι αυτή είναι στα χέρια του Βιντόζα, ο οποίος δεν θα καταφέρει όμως να τρέξει. Τότε Παναμνέκο έχουν επιστρέψει 12, 10, 2 και 26 για τη λήξη του πρώτου. Ο Καλύπτος διεκτήρια από πολύ μακρινά έρχεται. Ο Σεκύριο, οι παίκτες όμως είναι ένα κακό τούτο από τον Τανάσκοβιτς. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έχουν ξανά την καταστήκη, η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του Φρανσίσκο, που θα την τηρήσει ένα από τα αγαπημένα του μακρινά περίπτωση. Είναι από πολύ δεκατοστή, πάρα πολύ κακό. Ούτε ο Φρανσίσκο δείχνει σε αυτό τουλάχιστον το ξεκίνημα να είναι σε αυτή την μέρα, ας πούμε, και αυτό επειδή το αφεντικό τώρα δεν μπορούσε να γυριασμός, κάνει ένα άσχαλο λέει άπλη, η μπάλα ουσιαστικά περνάει αγίου στο ταμπλό και φέγγει, όμως και η τάξη του Πεναρόγια δεν είναι το καλή επιθετικά βραδιά, το δίνει και το σκόρες, άλλο 14-12 είναι τώρα που καλά της Κέιν Τέιν. 14 και 2 δεκαπλώδια από τις δύο ομάδες, 1-52 δευτερόλεπτα για να γίνει το παιχνίδι. Δείχνει ότι έχουν ρίξει το βάρος περισσότερο στην άμυνα και λιγότερο στην εκπληκτική. Πολύ όμορφη προσπάθεια όμως από τον Άλμαν, ο οποίος θα βγάλει όποιον παίχτη βρήκε μπροστά του, θα σκορεί πολύ ψηλά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού 16-12 και θα απαντήσει αμέσως στον Φρανσίσκο πάρα πολύ γρήγορο το παιχνίδι αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι άμυνες τώρα εδώ πήγαν λίγο περίπατο, 16-14 την μπάλα στα χέρια του Άλμαν, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει να γυρίσει μπάλα. Αυτό ζητάει θέλω πεναρόγια. Όμω ο Βιλντόζα θα κάνει μισθό εντελώ, θα δει ενέργεια, θα μπει κάτω από το καλάθι και θα χτυπήσει την εξωτερική πλευρά. Δηλαδή εξωτερικά πάνω στο ταμπλό, έχει μπάλα μέσα να το πέσει στο πάνι. Ο Παναθηναϊκός σε νεκρό χρόνο, ο Λεσόρ θα εξωτήσει 16-14, συγγνώμη 16-16 και αυτό είναι το σκορ. Θα βρει το μάτι τα ίδια ακριβώς με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 16-16. Κακό το παιχνίδι, κακό το πρώτο δεκάλεπτο. Αν συγκρίνουμε τον Παναθηναϊκό και την Παρτιζάν, είναι τα μπάτια του έχει φωτώσει η διαφορά, αλλά και η ποιοτική. Η ποιοτική σύνθεση των δύο ομάδων, όμως ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά. Κατάφερε τα τελευταία δύο λεπτά, κυρίως την είσοδο των βασικών παιχτών, να ισορροπήσει την κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 16-16, ενώ υπάρχει το καθιερωμένο τηλεοπτικό time out.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο, μένει στην γραμμή σου για να έχουμε σε λίγο το δεύτερο δεκάλεπτο. Εμεί θα πάμε σε λίγο στον Γιώργο Ιωάννου να μα κάνει τα πρώτε εικόνε από το γήπεδο τη Βαλένθια. Βαλένθια Ολυμπιακό, το μάτι ξεκινάει σε λίγο. Πριν πάμε να πούμε κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τον μπασκετάκι. Λοιπόν, έχουμε τρίτη περίοδο, τρίτη περίοδο, Φενέρμπαχτσέ Ζαλγκίρη είναι στο 52-47. Έχουν μειώσει πολύ οι Λιθουανοί. Βιλερμπάν Αστέρα ημίχρονο 46-42. Μιλάνο Ρεάλ 25-21. Μπαρσελόνα Μακάμπι 25-24. Μπασκόνια Ντουμπάι 23-25. Και είπαμε Παρτιζάν Παναθηναϊκός 16-16. Λίγο πάμε Βαλένθια. Και εκεί ένα σπουδαίο μάτς, δύσκολο μάτς για τον Ολυμπιακό με την Βαλένθια, η οποία συνεχίζει όπως και πέρυσι, είναι μια πολύ καλή ομάδα και φέτος. Έχουμε και σέντρα σε λίγο, σε περίπου 6 λεπτά για τα παιχνίδια του Champions League. Θα ενημερώνουμε και για αυτά. Νωρίτερα είχαμε δύο παιχνίδια. Η Sporting έκανε διπλό μέσα στην Γαλλία στη Lens και η Σαμπάχ κέρδισε τη Σλάβια Πράγας 2-0. Κύριε Κατσάτσο, τα συζητάτε μετά με τον κύριο Ιωάννου. Πέρασε τον σωρά, σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, πάμε πρώτα, δεν έχουμε Γιώργο Ιωάννου, πάμε πρώτα στην Σερβία και πάλι στον Γιώργο Σιφάκη και θα το διακόψουμε όταν είναι έτοιμος ο Γιώργος Ιωάννου για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βαλένθια. Γιώργο, ο λόγος σε ένα και πάλι, καλησπέρα από την Αθήνα. Γιώργο.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε επιστρέψει στο Βελιγράδι.
0: Ναι, ναι, είσαι στον αέρα, Γιώργο.
1: Υπήρχε σπαθέτης να προσπαθήσουμε από τη διάρκεια να το καταφέρουμε. Ο Μπαντιό βρήκε τρεις σκηνούς μπροστά του, έδωσε την μπάλα στο λεφόρα. Αυτός βγαίνει από την μπάλα στο παλάτι και ρυμπάω το τεκίρι και το σπορ παραμένει στο 16-16.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε μένει στη γραμμή σου να πάμε να κάνουμε μια πρώτη, έτσι, να πάμε μια πρώτες εικόνες από, από τη Βαλένθια. Βαλένθια με τον Ολυμπιακό. Το μας ξεκινάει σε περίπου 2 λεπτά. Πάμε σε ένα άλλο Γιώργο, στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sport 94,3. Στην Ρόιτζ Αρίνα, Βαλένθια Ολυμπιακός για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση της Βαλένθια. Να πούμε λίγο γρήγορα τις δωδεκάδες για τον Ολυμπιακό. Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόνς και Φουρνιέ. Αυτή είναι η 12 του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε και στους 12 της Βαλένθια. Στόρτ, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρούβερς, Σενσουπερί, Καρντένας, Οστετκόφσκι, Μουρ, Μπρουκς, Τσακό, Μύρωτιτς και Ριβέρο.
0: Λοιπόν,
2: αυτή είναι η 12
0: λοιπόν,
2: του
0: Γιώργο,
2: Τσάβι Άλμπερ.
0: Ωραία, επαναρχόμαστε με την έναρξη του παιχνιδιού, με τον Τζάμπολ. Πάμε κατευθείαν και πάλι στη Σερβία, στον Γιώργο Σιφάκη. Γιώργο.
1: Ξανά λοιπόν στην αρένα του Βελιγραδίου, εδώ ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να αυξήσει τη διαφορά και νομίζω ότι το κλειδί του αγώνα είναι ο Χωάντο, που πέτυχε και το τελευταίο καλάθι. 16-20 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 7-48. Ο Ισπανός Μόργος κλείνει πολύ μεγάλη δύναμη, δεν έχει την αρχίστα, τόσο αμυντικά όσο και μαζεύονται στα στιγμίδια, όπως χρησιμοποιείται στην βασκευτική ορολογία των rebound. Είναι εξαιρετικός πραγματικά και δεν καταφέρει όμως στην συνέχεια να παίξει μια καλή άμυνα. Έτσι οι παίκτες της Παρτιζάν εύκολα θα πετύχουν το 19-27 και 36, να πούμε μέχρι στιγμή το πόδι που έχουν πετύχει οι δύο ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό, δύο κοκκίνες ο Καλαϊτζάκης, δύο Φρανσίσκο, δύο Βατιό, δύο Τζεντέινις, δύο Γνάτ, δύο Λεστόρ, ένα ο Γιαμπουσέλε, τρεις ο Ερναγκόμες και δύο Μίτογλου. Από ό,τι βλέπετε, κανένας δεν έχει καταφέρει να διακριθεί επιθετικά. Ο Τζεντέινις τώρα θα, ο Τζεντέινις θα πετύχει και θα φτάσει στους τέσσερις διακριθείς του Λαφούντου. Έπαιρα δυναϊκός θα προηγηθεί με τα 9-22. Ακριβώς 7 λεπτά για την λήψη του δεύτερου μέρους πριν οι ομάδες φύγουν από τα αποδυτήρια. Ο Λεσόρ θα κάνει φάουλ σε μια γρήγορη επίθεση των κοιταζούχων. Μάλιστα ο Πενιαρόγια ζητούσε αντιαθλητικό. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Η μπάλα είναι απ' έξω. 19 ευθερόλεπτα είναι ο χρόνος που απομένει για τους κοιταζούχους, για τους βάσεις της Παρτιζάν. 19-22 προηγείται ο Παναθηναϊκός, ενώ μια και υπάρχει αυτή η επιστρέφη, όμως κανονικά έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Τάνι Μπόντ τον Τεκίδη, ο οποίος βγαίνει φίλε μακριά, τώρα θα δώσει τον κύριο Τζάμιλτα Μπόντ. Η μπάλα στα χέρια του Άλμαν, ο οποίος θα κάνει ένα πολύ κακό φάλ που έχει μπει στο παιχνίδι στη θέση του Λεσόρ. Μαζέψει το ριμπάν, θα δώσει και εντυπωσιακά τον Κέιν Κέιν στο Φρανσίσκο και η διαφορά θα πάει στους 5 για πρώτη φορά για τον Παναθηναϊκό. 16-24-6 και 36 για τη λήψη του πρώτου 10 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα έρθει και αν δεν είναι καλός. Φυσικά καταφέρει όμως να βρει λύσεις, κυρίως με την είσοδο του Άντσο, όπου θα θα έπρεπε να κυριαρχήσει ο Παναθηναϊκός τόσο με τη ρακέτα όσο και με την πολύ διαμετική εικόνα του Ισπανού φόρβορντ. Έχει υποχρεωθεί ο Παναρό για να πάρει time out. Έχει και 36, 19, 24. Και για την ομάδα της Παρτιζάν, τους πόντους μέχρι τώρα έχει την πετύχει ο Άλμαν 3, ο Τζον 4, ο Τόμσον 3, ο Κίγκαν 3, ο Κάις 4, ο Τζεχίρι 2 και αυτή είναι η
0: παρτιζάν. Ωραία, ωραία Γιώργο, μένει στην γραμμή σου. Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Προηγείται με 5 πόντους διαφορά, 19-24. Πάμε τώρα στο Γιώργο Ιωάννου. Ξεκινάει το μάτς σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Οι ομάδες είναι έτοιμες και οι δύο στο παρκέ. Πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία, τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι Βαλένθια Ολυμπιακός Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
2: Τζάμπολ στην αναμέτρηση, ωστόσο θα έχουμε επανάληψη.
0: Επανάληψη στο τζάμπολ.
2: Γιατί δεν έγινε σωστά το τζάμπολ. Πάμε λοιπόν και πάλι, το κερδίζει η Βαλένθια το τζάμπολ και πρώτη επίθεση για τους Ισπανούς. Βαλένθια Ολυμπιακός, πέμπτη αγωνιστική, ο Σόρτ δίνει κατευθείαν φάση στον Μπρούξ. Ο Σετκόφσκι του δίνει σκρίνη στα δεξιά. Ο Μπρούξ τώρα είναι με τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ πάει στους αστραγάλους του Βεζένκοφ. Ο Μπρούξ είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τη Βαλένθια. Ναι, επίθεση ο Σόρτς. Σόρτς περιμένει τον περιμένει τους συμπαίκτες του. Ο Σόρτς, ο Σακό, του δώσε ένα σκριν. Ο Μπρούξ στο φλότερ, άστοχος, νέο επιθετικό rebound, ο Σετκόφσκι. Με το σκαμπίλι του Σακό. Η Βαλένθια τώρα με τον Σόρτς, που κάνει airball από τη βολή. Ένα φλότερ που προσπάθησε να πάρει και ένα φάουλ. Τα 9 και 12 πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Γουόρτ αλλάζει για λίγο με τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ και πάλι στον Γουόρτ. Φουρνιές 45 μοίρες. Πήγε στα 9 μέτρα ο Φουρνιές στον Μιλουτίνο. Θα πήρε την μπάλα ο Φουρνιές. Θα σηκωθεί για 3. Είναι άστοχος. Το rebound. Η μπάλα εκτός της πλάγιας γραμμής για την ακρίβεια για τη Βαλένθια. Δεν πήγε κανείς στο επιθετικό rebound. Να πούμε λίγο τις πεντάδες. Σόρτ, Τέιλορ, Ροσετκόφσκι, Μπρούξ και Σακό, η πεντάδα της Βαλένθια, Μακιντάιρ, Πουρνιέ, Γουόρτ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, η πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Σακό δίνει ελεύθερο στους τριών πόντων τον Κάμερον Τέιλορ, που ευστοχεί για 3-0 για την Βαλένθια. Τα 8,5 λεπτά. 3-0 και ο Μακιντάιρ αλλάζει για λίγο με τον Φουρνιέ. Φουρνιέ τώρα. Ο Γουόρτ περνάει τον αντιπάλο, θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν θα τα καταφέρει, rebound ο Σακό. Πήρε όλη την εσωτερική ο Γουόρτ. Ο Μπρούξ τον Σετκόφσκι υποσκελεί για 3-6-0. Η Βαλένθια που παίζει γρήγορα έχει πάρει, έχει υιοθετήσει το στυλ του Πέντρο Μαρτίνες από πέρσι. Και ακριβώς αυτό το στυλ κρατάει και συνεχίζει να το παίζει και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φουρνιέ, το λέει up. Αστόχησε, εξεπαφήσει ο Εβάν Φουρνιέ. Παραμένει το 6-0 σε 7-45. Μπρουξ 45 μοίρες στον εμβλιασμό για 3. Rebound το Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός πρέπει λίγο να ξυπνήσει επιθετικό φάουλ του Μακιντάιρ στα 7-35. Πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση είναι αυτό. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έτρεξε αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει το σώμα του έγκαιρα και κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον TJ Shorts. Διαμαρτύρεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ωστόσο η απόφαση των διαιτών είναι αυτή και δεν αλλάζει.
0: Λοιπόν, Γιώργο μένει στη γραμμή, πάμε και πάλι στη Σερβία στον Γιώργο Σιφάκη. Γιώργο, το ντέρμπι συνεχίζεται, έτσι δεν είναι?
1: Συνεχίζεται, 5-39, 21-26. 5 υπόλοιπες διαφοράς για τους πράσινους. Ο Μπράντοβιτς προσπαθεί συνεχώς να βρει λύσεις. Έχει περάσει το παιχνίδι και ο Ραντζαβόπουλος. Είναι όμως είναι μεγάλη αστοχία και από τις δύο ομάδες. Αλλά ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει ούτε το μακρινό σουτ. Και κυρίως έχει πολύ πολλή επιστολή. Όπως είναι ο Ραντζαβόπουλος, θα κάνει ένα απίστευτο. Αφήστε την επόμενη μέρα και θα κάνει μπάλα μέσα από το χέρι του, θα αφήσει την επόμενη μέρα στο Άιντ Σκόρ και εκεί θα δεχτεί την τάπα από τον Κουάντσον. Θα έρθει Πάρτι, νομίζω ο Γεκίρη δεν έχω καλή. Ο Στίβεν θα έρθει, ο Στίβεν Λαμπάρ θα έρθει, ο οποίος θα αφήσει ένα εντυπωσιακό πάρκωμα, θα κερδίσει και το φαουλ. Δεν μετράει το καλάθι, είναι στο πρώτο, όπως είχε γίνει μια ίδια φάση. Ημίχρονο, η μπάλα είναι φαουλ, αλλά για τον Σαμιτιόν.
3: Ναι, έχει δώσει το φαουλ νωρίτερα. Έχει δώσει το φαουλ νωρίτερα. Έχει δώσει το φάουλ νωρίτερα. Γιώργο, γι' αυτό δεν είναι καλά και φάουλ.
1: Σωστό. Δεν έχω καλή υποστηρία. Λέω 22-26. Πρέπει να είναι πρώτη. Είναι έτοιμος να εκτελέσει και δεύτερη. Ο Κάρι Τζόν θα εκτοκίσει και σε αυτό. 22-26. Διαφορά στο τρίτο, 5-13. Και λέω τα υπόλοιπα που αυτή τη φορά θα ζητήσει ο Νίκο Μπράντοβιτς, βλέποντας τη διαφορά των 5 πόντων, αντί να αυξάνεται, να μειώνεται.
3: Ωραία, πάμε στο παιχνίδι στο Γιώργο Ιωάννου, αφού έχουμε time out. Μάλλον έχουμε time out στο παιχνίδι της Παρτιζάν με το Παναθηναϊκό. Είπαμε 23-26 το μάτς. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
2: Σου 3 πόντων άστοχο από τον Κάμερον Τέιλορ με το 8-0.
3: Κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό.
2: Το Άρμον Μπρούς, Ολυμπιακός, που ακόμα ψάχνει τους πρώτους του πόντου στην αναμέτρηση. Η πάσα του Φουρνιέ στη γωνία στο Βεζένκοφ που εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος ο Μιλουτίνοφ το rebound. Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ θέλει να αποστάρει, ξέρει ότι μπορεί να γυρίσει. Αυτό κάνει, αλλά είναι άστοχος. Από το χέρι του Μακιντάιρ η μπάλα περνάει εκτός της τελικής γραμμής. Κατοχή για τη Βαλένθια στα 5-55. Η Βαλένθια, η οποία έχει προωθεί ήδη σε αλλαγές, έχει βγάλει τον Ομάρι Μουρ και τον Σακό, έχει βάλει τον Ρούβερ. Και έχει βγάλει τον Σόρτς και τον Σακό, έχει βάλει τον Ρούβερς και τον Ομάρι Μουρ. Ενώ βγαίνει και ο Κάμερον Τέιλορ, αν έχω δει σωστά, και μπαίνει ο Σεν Σουπερί στο παρκέ. Γενικότερα η Βαλένθια υιοθετεί το στήλιμα με του Πέντρο Μαρτίνες.
3: Πολλές αλλαγές, ναι.
2: Πολλές αλλαγές, πολύ γρήγορα και μάλιστα και πολύ γρήγορο στυλ. Καλάθι από τον Ρούβερς, ένα αλεϊούπο, ο Ρούβερς απλώς άγγιξε την μπάλα και την έβαλε στο καλάθι, 10-0. Η Βαλένθια σε διψήφια διαφορά ξεκινάει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τον καλό του εαυτό. Γουόρντ, καλάθι και φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση. 12. Και ο Τάισον Γουόρντ πάει και στη γραμμή για ελεύθερη, για έξτρα βολή μάλλον. Το στυλ της Βαλένθια, Βασίλη και φίλοι ακροατές, είναι πάρα πολύ γρήγορο σε βαθμό που ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει ούτε να κάνει φάουλ. Έχει κάνει μόλις ένα φάουλ, ένα έχει και η Βαλένθια μέσα στην πληρωματική βολή του Tyson Ward. Επομένως, αν δούμε τον Ολυμπιακό να μην προλαβαίνει καν να συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ, οφείλεται στο πολύ γρήγορο παιχνίδι των Ισπανών. Η επίθεση τώρα της Βαλένθια, η πάσα, ο Σεν Σουπερί σερβίρει για σου 3 πόντων. Από τους Ισπανούς, από τον Ομάρι Μουρ, είναι άστοχο. Ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Γουόρντ θέλει να τελειώσει τη φάση, ο Βεζένκοφ, 2 βολές. Κερδίζει. Πάωρα από τον Σεν Σουπερί πάνω στο Σασα Βεζένκοφ ή από τον Ρούβερς. Νομίζω ο Ρούβερς το έχει κάνει, είναι το δεύτερο προσωπικό της Βαλένθια. Το δεύτερο ομαδικό, συγγνώμη. Ο Σεν Σουπερί το έχει κάνει. Ο Σεν Σουπερί το έχει κάνει, τώρα φάνηκε και στο Cube. Ήταν και οι δύο κοντά. Ο Σεν Σουπερί το κάνει το φάουλ. 13 και ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει τη διαφορά στους 5 αν ευστοχίσει και στις 2 βολές. Ο MVP της περσινής regular season, ο Σάσα Βεζένκοφ, είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, ο forward του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ 2 στις 2. 2 στις 2 για τον Σάσα Βεζένκοφ. Είναι το 15 για την Βαλένθια, που βλέπει τον Ολυμπιακό να μειώνει τη διαφορά. Επιθετικό φάουλ που κάνει ο Κάμερον Τέιλορ πάνω στον Γουόρντ. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν να δίνουν διαιτές διαμαρτυρίες. Υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των διαιτητών. Όχι, αμυντικό δίνουνε. Αμυντικό,
3: ναι, ο ένας έδωσε επιθετικό, ο άλλος έδωσε αμυντικό, υπερέσχισε η γνώμη του πρώτου διαιτητή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ η αλήθεια είναι είδα τον διαιτητή που δείξε
3: επιθετικό φάουλ. Ναι, ναι, και εγώ αυτό είδα, αλλά ο διαιτητής κάτω την μπασκέτα έδωσε υπέρ της Βαλένθια αμυντικό φάουλ. Τώρα τι ήταν
2: έχουμε
3: αυτό τώρα.
2: Έχουμε τηλεοπτικό time out.
3: Ωραία,
2: Βασίλη,
3: ωραία.
2: Οπότε πάμε,
3: πάμε στο
2: Βελιγράδι. Πάμε
3: στο Βελιγράδι, στο Γιώργο Σιφάκη. Γιώργο.
1: 3 και 32 εδώ στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 23-29. Έχει βρει λύσεις κυρίως με τον Τζέιν Ντέιβις, την κυριαρχία του Φάουλ, του Φάουλ, συγγνώμη, στα rebound, που μόλις θα βγει και θα αφήσει την θέση του στον Ελεσόρ, αλλά με τον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Χουάνκ, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, όσο και αμυντικά ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει αυτή τη διαφορά των 6 πόντων, το 3-29, 3-27, ο Κάριλ Τζόνς στην επίθεση θα προσπαθήσει να πετύχει το καλάθι. Έτσι ο Αμερικανός άσπρος της Παρτιζάν θα μειώσει τις 4-25-29, 3 λεπτά και η Τέιβις θα προσπαθήσει με μία από τις γυριστές της Παρτιζάν με την παράδοση του Παρτιζάν τελείως λασπασμένη η Τέιβις. Που θα ξεκολλήσουν επιθετικά τον Παναθηναϊκό και θα τον καταφέρει να πάρει μια διαφορά στο σκορ. Μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Η Παρτιζάν, ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός σε λίγη ενέργεια έχει σκορ, θα τα φέρει να επανέλθει. Τώρα 27-29, 2-40, ο Φρανσίσκο θα επαναφέρει τον Λεσόρ. Οι δύο Γάλλοι θα προσπαθήσουν να στεγαστούν με ένα πολύ μακρύ άσχημο, πολύ άσχημο σύγχρονο. Τραγικά άσχημο σύμβουλο είναι εκεί. Ο Λεσόρ θα μαζέψει το ριμπάουντ. Θα δώσει το Κέιν Ντέιβις και ο Κέιν Ντέιβις θα αυξήσει τη διαφορά στου 5 με εύκολο τρίποντο. Του σύστησαν για 3 πόντου του 27-32, 2 και 19 για την λήξη του ημικρόνου του Δευτέρου Δεκαλύπτου. Η γηπεδούση με τον Χέιζ στην Ελλάδα και έξω τον Βιλντόζα, ο Βιλντόζα ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού θα στοχίσει από το 3 πόντων, έτσι η μπάλα ξανά στα πράσινα χέρια και στην ημέρα στο Βραζίσκο που θα δώσει εκπληκτική πάση στον Κέιν Ντέιβις και Κέιν Ντέιβις όταν πάρει βρεθεί στην μέρα του, όταν πάρει τα πάνω του γίνεται παίκτης ποτέ όπως έγινε τώρα. Νέο έξω από το 27-35 ευρώ στο 8.
3: Λοιπόν, Γιώργο, μένει για λίγο στη γραμμή σου. Θα επανέλθουμε σε λίγο για
1: να πάρει τα rebound 1-54.
3: Ωραία.
1: Για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 8.
3: Ωραία, σε λίγο και πάλι Γιώργο Σιφάκη θα έρθουμε σε ένα να δούμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πριν πάμε στο μπασκετάκι στη Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, να πούμε αν έχουμε κάποια γκολ στα παιχνίδια των 10 για το Champions League. Κάποιοι φίλοι έχετε παίξει στοίχημα και ρωτάτε. Να παιδιά να ενημερώνουμε τα πάντα. Έχουμε και τα μπάσκετ και τα ποδόσφαιρα. Όσο μπορούμε θα ενημερώνουμε. Λοιπόν, έχουμε γκολ για την Ατλέτικο με τη Manchester United 1-0 στο 12. Γκολ για την Νάπολη με τη Villarreal 0-1. Γκολ για τη Viking με την Bayern παρακαλώ 1-0 στο 13ο λεπτό. Τα γκολ αυτά είναι τα πρώτα γκολ για το Champions League. Πάμε στην Ισπανία. Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
2: Του 3 πόντων από τον Μύρωτη. Τη Βαλένθια κάνει ένα 8-0, 18-5. Μοντέρο θέλει να απαντήσει με ένα lay-up. Το κάνει 18-7. Πολύ γρήγορη απάντηση εδώ του Ζαν Μοντέρο. Όμως η Βαλένθια έχει πάρει διψήφια διαφορά. Η προσπάθεια εδώ που κάνει ο Πουέρτο παίρνει φάουλ από τον Τζόντα Χολ, ο οποίος σηκώθηκε για να τον σταματήσει, τον σταμάτησε αντικανονικά. 18-7 και 2 βολές για τον Τζοζέφ Πουέρτο. Νωρίτερα ένα τρίποντο του Ρούβερ, ένα καλάθι του Ομάρι Μουρ και ο Μύρωτιτς με το τρίποντο δώσαν διαφορά 13 πόντων. Στην Βαλένθια ο Ολυμπιακός έχει πολύ δύσκολη αποστολή απόψε και ο Πουέρτο εκτελεί την πρώτη βολή. Είναι εύστοχος 19-7. Πολύ υψηλό σκορ από τη Βαλένθια.
3: Ναι, βέβαια, 20 πόντους τώρα.
2: Περίοδο.
3: Πολύ, πολύ μεγάλη. Κακή άμυνα του Ολυμπιακού.
2: Πολύ χαμηλό

0: 1 και 26 βασίλειο. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει εντελώς το πρώτο τέτο. Έχει βελτιωθεί τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Κυρίως από το δύο φόρμπορ του Γκέιτ Ντέιβις και τον Χουάντ, ο οποίος ο Γκέιτ Ντέιβις έχει φτάσει στους 12, ο Χουάντ στους 8 και οδηγούν τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη φορά των 8 πόντων, είναι το 7-35, 1 και 15. Μάλιστα είναι και σχετικό με το Γιαμπουσέλε, θα αστοχίσει όμως το σου 3 πόντων, θα χάσει ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία να πάει σε διψήφιο την διαφορά, να τη φτάσει σε διψήφιο αριθμό. Έτσι οι παίκτες της Παρτιζάν θα προσπαθήσουν να μειώσουν αυτοί και να πάνε στα αποδυτήρια με όσο το δυνατόν μικρότερη εις βάρος του σκορ. Θα κερδίσουν φάουλ 27-35, 59 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος που απομένει για να λύσει εδώ το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ, έτσι υπάρχουν 2 βολές για τον Στίβεν Λαμάρ. 27-35, αυτό είναι η πόλη της διαφοράς και για να δούμε αν θα μειωθούν. Δεν θα τα καταφέρει με την πρώτη συμβολή, είναι άστοχος, έτσι παραμένει το 27-35, έχει όμως δικαίωμα για μία ακόμα συμπληρωματική βολή, 59 για μία ακόμα βολή, όχι συμπληρωματική, δεν θα έρθει και καλά, δύο βολές είναι, 59 δευτερόλεπτα, 28-35, που είναι εύστοχος αυτή τη δεύτερη ο Λαμάρ. Και η επίδοση για την ομάδα του Ομπράντοβιτς με τον Μπαντιό. Πάρα πολύ άσχημα επιθετικά σήμερα ο Φρανσίσκο, γι' αυτό και τον έβγαλε από το παιχνίδι πολύ γρήγορα. Ο Ομπράντοβιτς βλέπετε να μην έχει καθαρό μυαλό, που γιατί πάντα έτσι έχει περάσει εξαιρετική άμυνα από τον Μπαντιό. Εξαιρετική πραγματικά όπως και από τον Λεσκό, μάχες όμως μέσα στην πράσινη ρακέτα, θα μπει. Ολομόναχο κυριολεκτικά είχαν πάει από τη μία πλευρά, όχι με τους Παναθηναϊκούς. Ο Λαμάρ όμως θα χάσει ουσιαστικά, όπως είπαμε και το δεύτερο, θα βρεθεί να εκτελεί πέναλτι και αυτό δεν θα βρει ούτε τη στεφάνη, ίσα ίσα που άγγιξε τη στεφάνη. Έτσι πήρε εύκολα το rebound το Λεσόρ, 28-35. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση κερδίζει και φάουλ ο Γκέι Ντέιβις, ακριβώς 17 δευτερόλεπτα για τη λήξη και του δευτέρου δεκαλέπτου. Οι δύο προπονητές αλλάζουν παίκτες, μπαίνει για τα τελευταία τα 17 δευτερόλεπτα ο Φρανσίσκο, ενώ θα φύγει και ο Κάρλις Τζόνς που ούτε και αυτός σήμερα είναι στα καλύτερά του και στη θέση που θα περάσει ο Τόμψον. 17 δευτερόλεπτα η μπάλα για τους πράσινους με τον Κέις Ντέιβις έτοιμος να επαναφέρει. 28-35, όμως θα ζητήσει time out ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να δώσει τις οδηγίες για αυτά τα τελευταία 14 δευτερόλεπτα. Θα μείνουν και 3 δευτερόλεπτα για τους παίκτες της Παρτιζάν, για τους Σέρβους. Να βρούμε την ευκαιρία που υπάρχουν αυτά αυτό το time out.
1: Γιώργο, να τα πούμε σε λίγο αυτά, γιατί πάμε στο παιχνίδι του Βαλένθια με τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
2: Ένα τρίποδο το Εντζάι μείωσε στους 10, 23-13, αλλά η απάντηση της Βαλένθια είναι άμεση. Ο Μίροτιτς βάζει καλά και παίρνει και φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 1-43, 25-13 η Βαλένθια. Στο συν 12 και ο Μίροτιτς έχει συμπληρωματική βολή. Και από ό,τι βλέπω έχει δοθεί τεχνική ποινή.
1: Δεν έχω δει κάτι, Γιώργο.
2: Όχι, έχει δοθεί, ναι. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπαρτζόκα. 26-13.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Και τώρα θα εκτελεστεί και η συμπληρωματική βολή.
1: Και είναι σε καλή βραδιά ο Μίροτιτς, πολύ καλή βραδιά. Δεν έχει χάσει σούτ μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι.
2: Νομίζω ναι.
1: 2-2 νομίζω. Έχει και βάλει και ένα τρίποντο νωρίτερα. Κακό ξεκίνημα το Ολυμπιακό.
2: Κιόλας με τη βολή της τεχνικής ποινής. 27-13 η Βαλένθια στο σύν 14 μοίρο στον πάγκο με 9 πόντους. Πηγαίνει, έχει κάνει και ένα φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του παραδόξεως. Η Βαλένθια είναι στα 4 ομαδικά. Δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει.
1: Λοιπόν, Γιώργο, μένει στη γραμμή σου να πάμε να δούμε το τέλος του ημιχρόνου στην Σερβία, στην Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Γιώργος Σιφάκης.
0: Η μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο, 8 δευτερόλεπτα. Λογικά θα έπρεπε την προσπάθεια όπως συνηθίζει να κάνει, όμως δεν είναι σε καλή βραδιά. Έτσι το λέει αυτό, είναι άστοχο, παραμένει στο

0: να παίζει το μαθητικό έτσι. Εδώ έχουμε ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 28-35. Έχει βελτιώσει Βασίλη την εικόνα του, αν και εσύ το βλέπεις και λίγο καλύτερα από τηλεόραση παρά.
1: Ναι, είναι καλύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο παίζει καλύτερα. Αυτή είναι αλήθεια. Όχι βέβαια κάτι φοβερό, αλλά έχει φτάσει στους 5 πόντους. Εντάξει, είναι μια καλή συγκομιδή σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ωραία, Γιώργο μου. Θα λέμε σε πάλι σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε κατευθείαν τώρα, πριν πάμε στον Γιώργο, να πούμε το παιχνίδι Φενέρμπαχτς έχει μπει στην τελευταία περίοδο και είναι στο 81-62. Λογικά θα το πάρει το ματς. Η Φενέρμπαχτσε, Βιλερμπάν Αστέρας 62-60, Μιλάνο Ρεάλ 39-53, Μπαρσελόνα Μακάμπι 40-42, Μπασκόνια Ντουμπάι 43-44, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 20-35. Στο ποδοσφαιρικό κουπόνι, κάποια αλλαγή, κάποιο γκολ δεν έχουμε άλλο από ό,τι βλέπω. Όχι, η Μπάγκεν συνεχίζει να χάνει 1-0 από τη Βίκινγκ, κύριε Γιώργο Ιωάννου.
2: 28-13 εδώ πάντως το σκορ και έτσι θα μείνει. Μία στις δύο βολές από τον Πουέρτο. Και ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Ντόρσεϊ που πέρασε το παιχνίδι. Ντόρσεϊ παίρνει σκρίνα από τον Ντάιρικ Τζόουνς. Ντάιρικ Τζόουνς πήρε την μπάλα, δίνει μια πολύ ωραία ασίστ στον Εντζάι που σκοράρει 28-15. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ξυπνήσει, πρέπει να προσγειωθεί, πρέπει επιτέλους να παρουσιαστεί στη Ρόι Γκαρίνα. Οι Ισπανοί τώρα θέλουν να επιτεθούν με τον Πουέρτο που πόσταρε τον Ντόρσεϊ, αστόχησε. Στο Φέιντ-αγουέι ο Παπα-Νικολάου το rebound και ο Ντόρσεϊ κατεβάζει. Ντόρσεϊ ψάχνει χώρους κι αυτός να ελιχθεί. Ο Μοντέρο πήγαινε για λίγο δύο πάνω του. Εντζάι τελειώνει τη φάση ανενόχλητος. Η Βαλένθια η άμυνα της αποστονίστηκε για τα καλά. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 11, 28-17. Βάζει το χέρι του Εντζάι, κλέβει την μπάλα, αλλά δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει την άμυνα που βγάζει. Έχει δώσει πολύ μεγάλη ενέργεια ο Εντζάι. Βασίλη και φίλοι ακροατές. Την άμυνα και την επίθεση του Ολυμπιακού που έρθει στον πάγκο. Βάζει το χέρι του Εντζάι, 17 δευτερόλεπτα έχει η Βαλένθια. Από τα 32,1 του μένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κάμερον Τέιλορ έδωσε την μπάλα. Ψάχνουν χώρους τώρα οι Ισπανοί. Σου τριών πόντων από τον Άρμονι Μπρουκ στο βάζει. 31-17 ο Ολυμπιακός πρέπει να ξυπνήσει επιγόντως. Η Βαλένθια τα βάζει από παντού και πρέπει ο Ολυμπιακός να μειώσει, να ψαλιδίσει διαφορά και να παίξει άμυνα. 31 πόντι παθητικό είναι πάρα πάρα πολύ.
1: Βέβαια, για πρώτο δεκάλεπτο βέβαια πάρα πολύ πόντι και ακόμα έχει...
2: Μοντέρο, κλείνεται, του κλέβουν εκεί την μπάλα, 2-1, τη λήξη θα προλάβουν για να σκοθούν. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό η μπάλα μπαίνει και βγαίνει στο σούτ που επιχείρησε ο Κάμερον Τέιλορ. Λήξη στο πρώτο δεκάλεπτο, 31-17. Η Βαλένθια είναι μπροστά με 14, Βασίλη.
1: Ωραία, Γιώργο, μένει στη γραμμή σου. Να πω εγώ μόνο τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο Champions League. Arsenal Lille 0 είναι όλα τα παιχνίδια περίπου στο 25ο λεπτό. Arsenal Lille 0-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 1-0 με γκολ του Μπάριος νωρίς πρώτο λεπτό. Μπάριος Παύλο Μπάριος. Το ισοφαρίζει Βιγιαρεάλ την Νάπολη, η οποία προηγήθηκε στο 8 με το Ραχμάνι. Ισοφάρισε ο Μικα του Τάντζε στο 23ο λεπτό και η έκπληξη γίνεται μέχρι τώρα στην Νορβηγία. Βίκινγκ Μπάγκερ, 18.5 παρακαλώ ο Άσος. Γκολ για την Βίκινγκ στο δεύτερο λεπτό με τον Γιάννη Στένενσινς. Κάπως έτσι. Στένσενς. Έτσι το λένε τον Νορβηγό. Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα 0-0. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 0-0. Λειψία Ετχόφεν 0-0. Το μπασκετάκι ένα που τελειώνει νωρίτερα από τα υπόλοιπα. 85-69 είναι το. Έχει μειώσει λιγάκι το παιχνίδι, αλλά νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Η Φενέρμπαχτσε θέλει ακόμα περίπου 5 λεπτάκια. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις 85-69. Διαφορά 16 πόντων για τους Τούρκους. Πάμε, Γιώργο Ιωάννου, να κάνεις περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου, να πεις σχολείο σου τι έχεις στο πρώτο ημίχρονο για το παιχνίδι Βαλένθια με τον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο είναι μπροστά 7 πόντους, 28-35. Γιώργο.
2: Είμαστε λίγο πριν αρχίσει η δεύτερη περίοδος στο παιχνίδι. Λοιπόν, μέχρι τώρα βλέπουμε, Βασίλη, έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι νευρικός. Όταν λέω νευρικός όμως, έχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην επίθεσή του. Στην άμυνα είναι νοθρός. Πολύ αργές οι αντιδράσεις. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει άμυνα μέχρι τώρα. Τα μισά γαλάδια που έχει βάλει η Βαλένθια είναι ελεύθερα. Είναι σουτ που δεν έχουν βρεθεί υπό πίεση οι παίχτες των Ισπανών. Και μόλις λίγες προσπάθειες που έχουν βάλει οι Βεδούχοι είναι πάνω σε άμυνα. Η 31 πόντι τώρα παθητικό του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι μια επίδοση κάκιστη. Το λιγότερο. Βέβαια, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η Βαλένθια επιτίθεται με σχετικά γρήγορο στήλο, οπότε αν είναι εύστοχη είναι πολύ φυσιολογικό να έχει τέτοιους αριθμούς. Σε εκείνη μας δεύτερη περίοδο με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, Ντόρσεϊ παίζουν πολύ δυνατή άμυνα οι παίκτες της Βαλένθια, Παπα-Νικολάου. Δυσκολεύονται μέχρι και να την πλάρουν υπέρ του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ θέλει να σκοθεί με ένα φλότερ από μέση απόσταση, το βάζει 31-19. Μειώνει ο Ολυμπιακός 12. Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ευστοχεί και να βάζει το πρώτο καλάθι στη δεύτερη περίοδο. Εδώ πιέζεται ο Καρντένας, τον έχουμε ζήσει πέρσι στο Περιστέρι. Έκανε πολύ καλή σεζόν. Σου τριών πόντων από τον Σετκόφσκι. Δεν είναι καλό. Rebound όμως και νέο τρίποντο από τους Ισπανούς, από τον Σέντ Σουπερί, άστοχο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να τρέξει τώρα με τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα εκτελέσει, δεν θα τελειώσει την προσπάθεια. Άλλαξε και λίγο με τον Τζόουνς. Ντόρσεϊ, φάουλ που κάνει ο Σέντ Σουπερί. 31-19 παραμένει το σκορ στα 8-59. Το θέμα είναι να μπορέσει ο Ολυμπιακός από την άμυνά του σιγά σιγά να ξεκινήσει. Το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό είναι το wonderkid της Βαλένθια, Σέντ Σουπερί, μπαίνει σε κόκκινη ζώνη με τα φάουλ. Μπαίνει σε κόκκινο συναγερμό, έχει ήδη 3 φάουλ. Έτσι, και αυτό το λέω γιατί κινδυνεύει άμεσα πλέον. Εδώ, πολύ ωραίες οι πάσες, Ντόρσεϊ για 3, είναι άστοχος. Πολύ δύσκολο για όλους όσους που επιχείρησε από τη γωνία. Το rebound το πήρε η Βαλένθια. Ο Σετκόφσκι και έχουμε φάουλ. Φάουλ που έχει κάνει νομίζω τα Eric Jones ή ο Ντόρσεϊ. Η αλήθεια είναι ότι το χάσαμε για λίγο, ο Ντόρσεϊ το έχει κάνει. Πάνω στον Ριβέρο που έχει πέρασει το μάτσο. Ριβέρο ο οποίος τώρα θέλει να αποστάρει τον Παπα-Νικολάου. Ριβέρο γυρίζει, ευστοχή, με ένα fade away μέσα από το ζωγραφιστό. 33-19 και ο Ολυμπιακός πιέζεται πάρα πολύ και χάνει την μπάλα. Αν είναι δυνατόν. Και καλάθι από τη Βαλένθια. 35-19. Καλάθι από τον Σετκόφσκι. Κάνει ό,τι θέλει η Ισπανική ομάδα στο παρκέ. Μοντέρο. Θέλει να τελειώσει τη φάση. Το κάνει πάρα πολύ γρήγορα με ένα δικό του isolation. Με ένα coast to coast. Πήρε την μπάλα. Έφτασε μέχρι το καλάθι. Σκόραρε. 35-21. Στους 7 από τους ο Μοντέρο. Ο Σετκόφσκι. Πάσα, κοιμήθηκε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού. Στην πλάτη της άμυνας ο Κάμερον Τέιλορ τελειώνει τη φάση 37-21 και τι έχουμε. Έχει σταματήσει το παιχνίδι και κανείς δεν έχει καταλάβει το γιατί. Γιατί ωραία, ο Κάμερον Τέιλορ έβαλε το καλάθι. Τι έχει δοθεί. Τι έχει δοθεί, κανείς δεν έχει καταλάβει. Έχει κάνει φάουλ ο Καρντένας. Μάλιστα, γι' αυτό έχει σταμάτησει το μάτι. 37-21, μάλιστα. Ο Τζόζεφ πέρασε το παιχνίδι και τώρα κατεβάζει την μπάλα. Κόρι Τζόζεφ μπροστά του ο Πέιν, ο Τέιλορ. Κάμερον Τέιλορ. Η πάση του Παπα-Νικολάου ρισκαδόρη και πάση στον Τζόζεφ φάουλ που κάνει ο Κάμερον Τέιλορ. Τον Κόρι Τζόζεφ πήγε να κλέψει. Δεν τα κατάφερε και κάνει και φάουλ. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Καρντένας. Πέρασε ξανά στον αγώνα ο Σόρτς. Και ο Μοντέρο έδωσε πάρα στον Τζόζεφ. Εντζάει για τον Μοντέρο. Στις 45 μοίρες αυτός. Τα Eric Jones, Παπα-Νικολάου από τη γωνία για τρεις. Νάτος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού βάζει ένα τρίποδο και μειώνει τους 13. Πρέπει ο Ολυμπιακός να ξυπνήσει και να παίξει άμυνα. Τα 7-20 το παιχνίδι. 7-20 για το ημίχρονο, 37-24 Βαλένθια μπροστά με 13. Μία πάση στην πλάτη της άμυνας και πάλι καλάθι που βάζει σαν σε προπόνηση απαστής του Μουρ ο Ρούβερς. 13 ασίστ έχει κάνει η Βαλένθια, 5 Ολυμπιακός. Και αυτό τα λέει όλα. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Σετκόφσκι. Τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. 1 έχει κάνει ο Ολυμπιακός. ...39-24 η Βαλένθια στο σύν 15, τα 6-58. Τζόζεφ, για τον Εντζάι. Ο Εντζάι θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν σφυρίζεται κάποιο φάουλ. Και η Βαλένθια ξαναπαίρνει την κατοχή. Σόρτ, για τον Τέιλορ. Φλότερα από τον Ρούβερς. 41-24 διαφορά στο 17. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλεί time out. Είδε και από είδε ο κόουτς Μπαρτζόκας. Γι' αυτό και φωνάζει τους παίκτες του για να τους τα πει στον πάγκο. Βασίλη, επιστρέφουμε σένα, Γιώργο... αλλά δεν έχει ξεφύγει.
1: Ναι. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκύρης 94-74. Ακόμα θέλει περίπου 2 λεπτά και να τελειώσει το μάτς. Καθαρίζει το μάτς Φενέρμπαχτσε. Παίρνει τη νίκη. Έχουμε εκπλήξεις στα μέχρι τώρα παιχνίδια του Champions League. Λοιπόν, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 0-1 στο 32 με γκολ του Τρεζολνί Νίκολο με πέναλτι. Τρεζολνί Νίκολο με πέναλτι το 0-1. Γαλατάσαραϊ Μπαρσελόνα 1-0 για τους Τούρκους με γκολ του Μπατράκοφ. Έχουμε το παιχνίδι γκολ δεύτερο για τη Βιγιαρεάλ. Γυρίζει το μάτς 2-1 με τον Μουρίνιο, Σαντιάγκο Μουρίνο. Στο 32 είμαστε τώρα. Στο γκολ μπήκε ως 27. Άλλο γκολ δεν έχουμε. Παραμένει το 1-0 Αθλέτικο Manchester United, 0-0 Arsenal με την Lille. Έχουμε μέχρι τώρα δηλαδή 2-3 πολύ μεγάλες εκπλήξεις αν γίνουν. Viking Bagger 1-0, Galatasaray Barcelona 1-0, Inter Club Brugge 0-1. Τα παιχνίδια για το Champions League. Στο μπασκετάκι είπαμε τα υπόλοιπα μάτς. Βιλερμπάν Αστέρας γίνεται ντέρμπι εδώ 70-69. Μπήκαμε στην τελευταία περίοδο. Έχουμε το μάτς του Μιλάνο με τη Ρεάλ 40-53. Μπαρσελόνα Μακάμπι αυτά είναι ημίχρονα 40-42. Μπασκόνια Ντουμπάι 43-44. Παναθηναϊκός με την Παρτιζάν 28-35. Ολυμπιακός δεν πάει καθόλου καλά. Έχει φάει πολλούς πόντους, έχει βάλει λίγους. 41-27. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Γιώργο.
2: Τα πράγματα προφανώς στη Βαλένθια δεν έχουν εξελιχθεί καλά, Βασίλη. Βέβαια από ό,τι ακούω, αν κρίνω από αυτά που άκουσα από σένα για το Champions League,
1: άστο, ναι.
2: Ναι,
1: βέβαια, τρεις μεγάλες εκπλήξεις. Γαλατά, η Club Breeze και η Viking. Ειδικά η Viking με την Bagger 1-0 από το πρώτο λεπτό. Νωρίς.
2: Για να δούμε. Ξεκίνησε το παιχνίδι και πάλι. Η πάσα του Εντζάι στις διαφημιστικές πινακίδες. Τα πράγματα πηγαίνουν για τον Ολυμπιακό από το κακό στο χειρότερο. Και ο coach Μπαρτζόκας τα λέει στους παίκτες του και τους λέει που πασάρεις στον Εντζάι. Τουλάχιστον αυτό μπορούσα να καταλάβω από τη γλώσσα του σώματός του. Ο Ρούβερ θέλει να τροφοδοτήσει τον Μύρωτιτς που κόβεται ψηλά από τον Τζόσεφ αλλά με φάουλ. Ο Μύρωτιτς θα πάει στη γραμμή 41-24 το παιχνίδι. Αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι ο Ολυμπιακός θα φύγει με πολύ βαριά ήττα από εδώ, από τη Βαλένθια. Και πρέπει να το σταματήσει άμεσα αυτό. ...41-24 μένει και ο...
1: Γιώργο, Γαλατά Σαράι, Μπαρσελόνα, 2-0.
2: 2-0 Γαλατά Σαράι,
1: μάλιστα. Μόλις τώρα, ναι.
2: Τι να πω. 42-24 το μεταξύ με το Γαλάτι, με την πρώτη βολή μάλλον του Νικόλα Μύρωτιτς. Πρέπει να πω, Βασίλη, ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα. Παίζει μάλλον γενικότερα. Στην Roy Garina της Βαλένθια. Η πρώτη πέρσι όπου έχει χάσει πάλι από την Βαλένθια με τον Φουρνιέ να αστοχεί μάλλον σε ένα φλότερ. Τη λήξη ο Μοντέρο θέλει να σκοράρει και το κάνει 43-26. Μείωση τη διαφορά στους 17 Ολυμπιακός. Έφτασε και στους 19. Πρέπει οι Πειραιώτες να ξυπνήσουν για να παίξουν επιτέλους την άμυνα που μπορούν. Ο Πουέρτο έδωσε τον Σόρτς. Σόρτς με τον Τζόουνς τώρα. Κοντός με ψηλό. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βαλένθια. Ο Σόρτς πέρασαν ενόχλητος. Από μέση απόσταση σκοράρει. Κοιμήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού σας κρίνα, αν είναι δυνατόν. 45-26. Εντάξει, η εικόνα μέχρι τώρα του Ολυμπιακού σίγουρα δεν παραπέμπει σε ομάδα που θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Ο Τζόσεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα, κόβεται καθαρά. Και ο Εντζάι που πάλισε για το rebound, αν είδα σωστά ή ο Τζόνς. Ο Τζόνς πάλισε για το rebound, κάνει φάουλ στον Μίροτιτς. Τι να πω. Είναι η εικόνα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο για τον Ολυμπιακό και πρέπει άμεσα να ξυπνήσουν οι πυρεώτες. 45-26 δεύτερο φάουλ του Τζόνς, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού στα 5-20.
1: Ισοφαρίζει η Ίντερ 1-1 με την Club Breeze.
2: Για πάμε. Βαλένθια Ολυμπιακός 45-26, τα 5 και 15 και Βαλένθια με την μπάλα. Έχει ευκαιρία να στείλει διαφορά πάνω από τους 20. Ο Μύρωτς έδωσε στον Μπρουκς. Ξανά ο Μπρουκς παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να βρει χώρους. Σόρτς. Θα πάει μέχρι τέλος στην επίδεση. Από μέσα απόσταση ξανά το βάζει προς το Μιλουτίνο. 47-26 διαφορά πάνω από τους 20. 2 στα 4 δίποντα ο Σόρτς. 47-26 ο Ολυμπιακός είναι εκτός τόπου και χρόνου σήμερα. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Νομίζω δεν μετράει το καλάθι που έχει βάλει. Φάουλ χαμηλά. Θα έχει βολές. Στον πάγκο ο Σόρτς στα 4-43. Στα 47-26, Μοντέρο βάζει την πρώτη βολή. Στα 47-27.

0: 47-28 με τον Μοντέρο να μειώνει στο 19 και ο Πουέρτο κατεβάζει. Ο Πουέρτο έχει μπροστά τον Παπα-Νικολάου. Και έχουμε εθνική ποινή, βλέπω. Στον Εντζάι. Κάτι συνέβη, ο Φουργέ πάει να και του μιλάει, του λέει να ηρεμήσει. Για να δούμε. Τι από μία έχει δώσει. Στον Μύρο τι έχει δοθεί. Α, και στον Εντζάι, ναι. Για μια συμμαχία. Μάλιστα. Το είδαμε λίγο και στο Cube. 47-28. Βαλένθια Ολυμπιακός 47-28. Στου τριών πόντων από τους Ισπανούς. Μέσα και αυτό από τη γωνία αν είναι δυνατόν. 50-28. Διαχειρός Ζωζέ Πουέρτο. Συγγνώμη, διαχειρός Καρντένας. 49-28, πατσό γραμμή ο Καρντένας. Ένα φλότερ του Μοντέρο, airball. Τι έχει πάθει ο Ολυμπιακός απόψε. Κι άλλο τρίποντα από τον Μπρουκς. Όχι. Ευτυχώς. Για τον Ολυμπιακό και η μπάλα για, για τους Πειραιώτες. Από τα πόδια του Σακό βγαίνει η μπάλα εκτός παρκέ. Εκτός τελικής γραμμής. Τα πράγματα γίνονται. Τα πράγματα μάλλον είναι πάρα πολύ άσχημα για τον Ολυμπιακό. 4 λεπτά. Τέσσερα λεπτά λοιπόν για το ημίχρονο. Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με ένα lay-up μπάλα μετά από μια περιπέτεια πέφτει στο καλάθι. 49-30. Μειώνει στο 19 ο αρχηγός. Στους 5 πόντους ο Παπα-Νικολάου. Μύρωτης, 45 μέρες για 3. Μπροστά στο απλωμένο χέρι του Μοντέρο με αναπήδηση μπάλα. Δεν του κάνει το χατήρι. Και κατοχή για τον Ολυμπιακό. Έβαλε το χέρι του νομίζω ο Μπρουκς. Δεν του κάνει το χατήρι με τόση αναπήδηση. Βασίλη και φίλοι αγροατές, και φτάσει στο σημείο η μπάλα που αν έμπαινε θα λέγαμε πόσο άτυχος είναι ο Ολυμπιακός, πόσο τυχερός ο Μύρωτης. Και τώρα που δεν μπήκε μπορεί κάποιος να πει ότι είναι πολύ άτυχος ο Μύρωτης. Έτσι είναι αυτά. Και έχουμε πάλι λάθος από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που κάνει λάθος σε όλες τις επαναφορές σχεδόν. Τι να πούμε. Η πάσα, τώρα, η πάσα που έγινε προς τον Μοντέρο, κοιμήθηκε ο Μοντέρο, η μπάλα εκτός. Κατοχή για Βαλένθια. Ο Πουέρτο πήρε την μπάλα τον Καρντένα.
1: Γιώργο μου, ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά, αλλά και η Μπάγερ χάνει 2-0 από τη Βίκινγκ. 18,5 απόδοση παρακαλώ και είμαστε στο 41. Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου 2-0. Αυτό είναι άλλο φρούτο αυτό, άλλο κόλπο.
0: Δεν ξέρω, ό,τι παθαίνει μάλλον η Μπάγερ στο ποδόσφαιρο, το παθαίνει ο Ολυμπιακός σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα με τη Βίκη να χάνει 2-0.
0: Γιατί όντας κάτοχος του τροπέου, κάτοχος του EuroLeague, σίγουρα δεν περιμένει τέτοια εμφάνιση.
1: Ναι, ναι, έχει πολύ κακή εμφάνιση.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει πάντως κάποιες βολές τώρα με τον Μοντέρο, οπότε
1: λοιπόν,
0: μπορεί να μειώσει το
1: 17. Γιώργο, σε διακόπτω να πάμε να δούμε αν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω. Να πάμε και στο Γιώργο Σφάκη. Γιώργο.
2: Καλά λοιπόν στην Πεογκράδα. Αρένα εδώ έχει εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός στο Μπράντι στο δεύτερο. Εμείς το σύμβολο είναι 28 δευτερόλεπτα. Όπως καταλαβαίνετε η χρονιά έχει εξελιχθεί. Η υπόθεση του Παναθηναϊκού έρχεται και από το τρίτο και είναι μέσα από την κέντρο που κυριαρχεί η αρχική. Το δεύτερο μήκο για αυτήν την κατάσταση ξεκίνησε ο τέρμας προπονητής είναι ο Πάλος, ο Ραγκαβόπουλος, ο Γιαμπουσέλε, ο Γκραμ και ο Μπατιό και η άμυνά του είναι πραγματικά σεμιναριακή. Από την άλλη στιγμή ο Πελιαρόλο έχει τον Κάιλ Άλμα, τον Τάλιτ Γιόνς, τον Ίθαν Τόμψον, τον Στίβεν Λαμάρ και τον Γκαφίλο Μπέρν. Είναι πέντε πράγματα το Παναθηναϊκός αυτά τα 6.52 για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Αυτά τρία και κάτι δεν έχει δεχτεί καλάθι. Αντίθετα έχει αυξήσει τη διαφορά από το 2.35, έχει πετύχει 9 συνεχόμενους πόντους, 6 και 41, 28, 44, ο Παναγιακός πάει στο ρυθμό. Δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να πετύχει και την πέμπτη συνεχόμενη. Θα παραμείνει αίτητος στην δύο τάνους και να δείξουμε το καλημέρα ότι η στόχη είναι κάτι παραπάνω από η ψηλή πέμπτη. Ο Παντιό θα κερδίσει, θα χάσει και θα μπορεί να δείξει πάλι να έκανε λάθος και μάλλον πέμπτη μέσα στα χέρια. Έτσι είναι πάρα πολύ τα διάλειμμα και Άριο Σέιζα. Η μπάλα είναι στα χέρια του μεσόν του Παρτιζάν και συγκεκριμένα κάνει γκολ που δεν έχει κουταλεί. Σήμερα παραδείγματος δεν είναι ούτε καλές επιτευχές, ούτε αλλήλει. Αλλά είναι και αυτό να κάνει. Ο Πάλ θα κρύψει τον κόσμο από τα μάτια στον Άλμαρ, μια εντυπωσιακή τάπα. Το 28-44 παραμένει, 28-44 και ο Παναθηναϊκός με μια νέα επίθεση με τον Πάλο που είχε κυριαρχήσει με τη ρακέτα θα βρει πέντε μπαλκούς. Η διαφορά θα πάει στους 18-28-46, 5-55 θα συλλήσει την τρίτη δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που υπάρχει πάνω στο παρκέ. Η Παρτιζάν είναι σαν να έμεινε στα βοητήρια. 5.45, 28.46. Οι παιδούχοι δεν μπορούν να βρουν καλανάριο σχέδιο που θα εξωτήσει τον αυτό τρία πόρτων 31.6, 5.25 για την λύση που διαφορά θα πέσει. Πέντε είναι το πρώτο καλάθι. Και βέβαια το Παναθηναϊκό σε αυτή την τρίτη περίοδο ένα νέο σούτρο που θα παραγγείλει. Είναι άστοχο, η μπάλα ξανά στα χέρια του λεπτού του Παρτζάνη. Είναι η άμυνα του Πατιό, που έχει συνηθίσει να κλέψει. Θα κάνει ο Πάολα που έρχεται στα βοήθεια ο Γκραντ. Έτσι η Παρτιζάν έχει το νέα που έχει ξεκαθαρίσει τον 5.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε διακόπτουμε και πάλι. Πάμε στη Βαλένθια, το παιχνίδι το οποίο γίνεται φιαλτικό για τον Ολυμπιακό. Δύο λεπτά πριν τελειώσει, νομίζω, Γιώργο. Πες μας.
0: 52-32 η Βαλένθια έβαλε ένα τρίποντο και πήρε προβάδισμα ξανά 20 πόντων με τον Άρμονι Μπρουκς. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει βολές με τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να πάρει και το maximum, Βασίλη. Ωστόσο, αυτό έχει στο λέει η ΑΠΟ. Ο Βεζένκοφ τώρα είναι στη γραμμή για βολές. Ευστοχή στην πρώτη, 52-33. Γενικότερα πρέπει ο Ολυμπιακός να ξυπνήσει. Και όταν λέω να ξυπνήσει, να αποφασίσει να παίξει επιτέλους άμυνα.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ πόντι.
0: Την άμυνα με την οποία τερμάτισε πέρσι πρώτος την κανονική διάρκεια της EuroLeague. Την άμυνα με την οποία πέρασε τη Μονακό με σκορ 3-0 νίκες στα περσινά play-off. Και την άμυνα με την οποία φυλάκισε τη Φενέρ στο Final Four και μπόρεσε να πάρει το παιχνίδι και με τη Real.
1: Ναι, τώρα να έχει φάει 52 πόντους, φίλε, είναι πάρα πολύ πόντι και ακόμα θέλει 2 λεπτά περίπου,
0: Καταρχάς μπορεί να μην είναι 52, έβγαλε άμυνα ο Ολυμπιακός, επιτέλους. Και είναι ίσως και η πρώτη επίθεση της Βαλένθια που υποκύπτουν σε σκληρή άμυνα Ολυμπιακού. Παπα-Νικολάου στις 45 μοίρες. 1,5 λεπτό ακριβώς για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Μοντέρο πάει μέχρι μέσα. Βλέπει Παπα-Νικολάου, φουρνιά στη γωνία, εκτελεί για 3. Την μπάλα να πηδέει επιθετικό rebound ο Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου στην κορυφή. Δεν παίρνει το σουτ. Η πάσα του Παπα-Νικολάου στον Φουρνιέ που θέλει να πάει μέχρι μέσα. Σηκώνεται. Πολύ κακό το φλότερ του Εβάν Φουρνιέ. Και ο Σόρτ στον εφηδιασμό έδωσε μια πάσα. Κράτησαν την μπάλα οι Ισπανοί. Θα πάρουν σουτ πατώντας στη γραμμή ο Μπρουκ στο βάζει. Ο Τέιλορ, διορθώνω, 55-34, δεν πάτουσε γραμμή. Μου φάνηκε ότι πάτε τη γραμμή ο Τέιλορ. 55-34, σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν εξελιχθεί τεφιαλτικά λάθος από τον Μοντέρο. Όλο και χειρότερο το παιχνίδι. Ευνηδιασμός από τους Ισπανούς και άλλο καλάθι. 57-34, ο Σόρτ, ο Μουρ, κάνει τη διαφορά να φτάσει στους 23. Α. 56-34 εν τέλει, μάλλον ήταν,
1: για δίποτο, ναι, μάλλον για δίποτο.
0: Ο Μουρ, τέλος, ο Μπεζέγκοφ από μέση απόσταση, ένα στοίχο ισορροπία άστοχο. Rebound η Βαλένθια 5-4-3. Ο Σόρτ στη λήξη για 3. Μέσα κι αυτό. Παναγία μου και χθε μου τι έβαλε ο Σόρτ. Πέταξε την μπάλα και ευστοχή για να ανεβάσει τη διαφορά στην υψηλότερη τιμή της στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 59-34 η Βαλένθια έχει στήσει πάρτι στη Ρόι Γκαρίνα με καλεσμένο τον Ολυμπιακό. 59-34 στην 25.
1: 25 πόντους διαφορά. Λοιπόν, για Γιώργο, παίρνεις ανάσα. Άμα μακάρι να πάρει και ο Ολυμπιακός ανάσα στο δεύτερο ημίχρονο και να βγει βελτιωμένος, αν και η διαφορά είναι πολύ μεγάλη για να αλλάξει το μάστερ. Πάντων, μπάσκετ είναι αυτό. Πάμε στο Γιώργο Σιφάκη να δούμε τι γίνεται. Στο Παναθηναϊκός προηγείται και αυτός με 20 πόντους διαφορά. Γιώργο.
2: Για εδώ η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. 3-4 για τη λύση της εκκλησίας του Μεταλέπτου. 31-51. Μια διαφορά πολύ εκπληκτικό μπάσκετ. Έχει κυριαρχήσει και σε άμυνα και σε εκκλησία και λύση. Η μάγδα έχει και πολύ μεγάλη ευκαιρία από την γραμμή από το κρίσιμο του τόπο με τον Γιώργο Σκούλη. Και με τον Γιώργο Σκούλη και θα είτε υπάρχει ο Σκάλ, είτε υπάρχει ο Λεφόν. Ο Παναθηναϊκός είναι κυριαρχικός, δεν δίνει δικαιώματα. Θα δηλώσουν στους 18 οι παίκτες του Πεναρίγια, 33-51-3-23 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός είναι σύνθεση με τον Ελεσό, έξω από την γραμμή του Χριστέφου, πάρει το σούτ. Ο Φρανσίσκης και αυτό είναι το πρώτο που θα εξοδίσει, διαφορά θα ανέβει ξανά, θα πάει πάνω από τους 20, 33, 54, τους 23, 3 λεπτά για την νίκη. Αυτό είναι το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Φρανσίσκο, δηλαδή που δεν είχε εξοδίσει από όσους είχαν επιχειρήσει από την κραβητερέστηση. Δηλαδή και ο Ραγκαμόπουλος και ο Γιαμουσέλη, ο Γιαμουσέλη μάλιστα έχει στο σύντη 2, ο Παναδέκος κυριολεκτικά λειτουργήσαν το βιώτη ακριβώς όπως θέλει ο Ντένι Κομπράτοβιτς. Προφανώς οι οδηγίες που έδωσε στο ημίχρονο, τον βλέπουν ένα απόλυτα ευχαριστημένο να μιλάει με τον Ισπανό Βοηθάκη και να χειροκροτεί τους παίκτες για την ενέργεια και το φάουλ που έκαναν πάνω στον Τσεκίρι. Στον Τσεκίρι, ο οποίος είναι έτοιμος για να εκτελήσει δύο ελεύθερη βολή, 30-54-2 και 52 για την τρίτη. Είναι έξοχος, 34-54, έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Ο σέντερ της Παρτιζάν, το γήπεδο πλέον δεν θυμίζει αυτό που ήταν το πρώτο ημίχρονο, γιατί είναι την βολή στα γήπεδα της ομάδας του Λεμπράντου, τα άσκοπε την δεύτερη βολή. Και κύριε, βάλα στα χέρια του Φρανσίσκο Μπάντιο, Παντιό εξαιρετικός στην άμυνα, πραγματικά εξαιρετικό. Θα προσπαθήσει και μια low pass στον Παλ να βγάλει τους τρίτους περιόδους θα βγει από το παιχνίδι Μπαντιό, εξαιρετικός αμυντικά σήμερα και την θέση το περάσει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Προσπάθεια από τον Λαμάρ, δεν θα είναι καλή. Αν λάβες οι παίκτες του Πεναρόιτα, έτσι πάλι είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό, αφού δεν η κίνηση που προσπάθησε να κάνει ότι ήταν εντελώς αποτυχημένη, η μπάλα έφυγε από τα χέρια του έξω για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν μια νέα επίθεση 20 δευτερολέπτων, η μπάλα στα χέρια του μακριά εκεί που είναι ακίνδυνος του Λεσούρ, στον Χέιβι Ντέιβις που τον κάνει μόνο το πάντος και στα μισθάκια που θα πήγε από τους πόσους μέσα στη ρακέτα θα κάνει τα δικά του ζόλμα, θα δώσει μια εκπληκτική αφήση στον Φρανσίσκο, όμως το πρώτο, το προηγούμενο, το δεύτερο, το τρίτο, αυτό ήταν ξανά άστοχο, έτσι η μπάλα ξανά θα είναι ξανά στα χέρια των παιχτών του Πένια Ρόγια. Η Παρτιζάν έχει επίθεση 22 δευτερολέπτων, 1-47 για τη λήξη της τρίτης περιόδου, την διαφορά στους 20, 34, 54, με τον Κουταλό, τον Παγιόλα, τον Αλεξάνδρο Παγιόλα, να την κυρία από 3-3 πόντων, ίσα ίσα που τα βρει στη Στεφάνη, νέο λάθος, της τρίτης περίοδου και ο Φραντζίσκο όμως είναι έξω από τώρα η διαφορά στις 21-34-55 1-16 και από η κατοχή για τον Παναθηναϊκό η επίθεση του Παναθηναϊκού είναι 24 δευτερόλεπτα που θα ξεκινήσει από την άμυνά του εκεί όπου ο εντυπωσιακός Κέις Ντέιβις έσβησε τα φώτα στον Τεκίρι και η μπάλα στα χέρια του Γάλλου Βλεμέγκερ του Παναθηναϊκού του Φρανσίσκο θα πάρει το σκριν εντυπωσιακά από τον Λεσόρ και θα κερδίσει και το φάλ. Νομίζω ότι και αυτό είναι από τον Τεκίρι ο οποίος θα συμπληρώσει τα τρία φάλ. Ακόμα αν και βέβαια τρία φάουλ για ένα ακόμα για ουσιαστικά 11 λεπτά δεν είναι και είναι λάθος από τον Φραντζίσκο δεν είναι, θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά σήμερα, δεν είναι ο μισός Φραντζίσκο, δεν έχει καθαρό μυαλό και από το μεγάλο που θα πω οι πράσεις το είναι διεκτικοί και οι Παρτιζάνοι είναι ανιαίοι εφές, απλά είναι πάρα πολύ κακοί οι Παρτιζάνοι επιθετικά σήμερα. Παραγγείλω να γίνει όλα από το Παναθηναϊκό όμως ακόμα στην μπάλα ο Καλαϊτάκης ο Φρανσίσκο θα την πατήσει να περάσει τα αυτά την μπάλα στον Λεσέρ δεν ήταν και η ιδανική και ένα ψηλό παίκτη όπως ο Λεσέρ αλλά θα παρέμβει και η παίκτη της Παρτιζάν και συγκεκριμένα του Ερφάσι να έχει του Παγιό να έχει είναι η αιτή του Παναθηναϊκού 15-47 για την νίκη της τρίτης περιόδου. 47 δευτερόλεπτα και είναι στη μύτη της τρίτης περίοδου. 34-55 και ο Καλαϊτζάκης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι 15-17 του Παναθηναϊκού του Φραντζίσκο. Έχει κολλημένο πάνω του τον Βιλντόζα. Ο Φραντζίσκο θα τον περάσει πάρα πολύ εύκολα. Τον Χέι Τέβης αυτός θα πάρει μόνο στους προφάντες 4 δευτερόλεπτα 3 για τον Παναθηναϊκό. Ένα από τα αγαπημένα του τότε και 32 δευτερόλεπτα, τα 24 για την Παρτιζάν, 32 δευτερόλεπτα για την νίκη της τρίτης περίοδου, 24 για την Παρτιζάν, την μπάλα στα χέρια του Μιλντόζα, στολισμένο πάνω στον Καλαϊτζάκη, ο οποίος βολεύει να φύγει γρήγορα στο πυρακέντρο του Παναθηναϊκού, έξω στον Τεκίρι, που είναι ο καλός, με πάρα πολύ σημαντικό από το τρίμηνο αυτό, το δεύτερο, από την γραμμή του Πετρόβου, που είναι σήμερα 36, 55 διαφορά στις 10, μία, ο Κεκίνης διεκτικά δίνει μία ανάσταση. Σαν 3 δευτερόλεπτα θα επιχειρήσει σκούτ ο τρόπος ο Φραντζίσκο, όμως οι διεκτικές δεν είναι κάτω, αλλά αλλάζουν την... όχι δεν αλλάζουν, τώρα αλλάζει 2,8 για την 2 δευτερόλεπτα και 8,10 για την λήξη της τρίτης περιόδου, δεν αλλάζουν την διεκτική, αλλά ο Μπράντοβιτς μέσα σε έντονες αυτή τη φορά έτσι 2,8 ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κερδίσει αυτό το τάλεντ και να πάει το Φραντζίσκο για τρεις τελές.
1: Μέχρι να γίνει το, Γιώργο, μέχρι να γίνει το challenge, να πούμε τα παιχνίδια που τελείωσαν. Η Φενέρμπαχτσε μόνο τελείωσε με τη Ζαλγκίρις 99-80. Μεγάλη νίκη για τη Φενέρμπαχτσε. Από εκεί πέρα έχουμε τελευταία λεπτά και στο παιχνίδι Βιλερμπάν Αστέρας Δερμπάρα γίνεται εδώ 80-82. Μιλάνο Ρεάλ, η Ρεάλ φαίνεται ότι έχει σοβαρέθηκε 64-82. Μπαρσελόνα Μακάμπι και εδώ έχουμε ντέρμπι. 62-62, εδώ είμαστε στην τρίτη περίοδο. Μπασκόνια Ντουμπάι 62-68, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 36-55, Βαλένθια Ολυμπιακός ημίχρονο 59-34. Το challenge ακόμα δεν έχει τελειώσει από ό,τι βλέπω. Να πούμε ημίχρονα Arsenal Lille 0-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 1-0, Βιγεράλ Νάπολη 2-1, Βίκινγκ Μπάγκερ παρακαλώ 2-0, προηγούνται οι Νορβηγοί. Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα έγινε 1-1, το γκολ της Γαλατά, μάλλον η Μπαρσελόνα σοφάρισε. Η Ήτη σοφάρισε και η Ίντερ, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 1-1, το γκολ για την Μπαρσελόνα ο Κανσέλο, Ζωάο Κανσέλο. Για την Ίντερ το γκολ που σοφάρισε το βάλε ο Μαρτίνες, ο Λαουτάρο. Λειψία Ειτχόφεν 0-0 και πάλι στο Γιώργο Σιφάγκη για τα τελευταία 2,8 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Γιώργο. Γιώργο, τα λέμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Πολύ και λογικά ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα με την εμφάνιση που κάνει, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Έχει πάρει και μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Λογικά θα πάρει την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του για την Ευρωλίγκα. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δεν τα πάει καθόλου καλά. Χάνει με 25 πόντους διαφορά στο ημίχρονο. Μακάρι να μπορέσει να το γυρίσει, αν και είναι πολύ πολύ δύσκολο. Έχει απέναντί του και μια ομάδα πάρα πολύ καλή, η οποία έχει βάλει 60 πόντους, 59, πολλούς πόντους για ημίχρονο. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ναι, η μόνη έκπληξη που γίνεται μέχρι τώρα, δεν έχουν τελειώσει τα μάτσα, αλλά η έκπληξη μεγάλη που γίνεται μέχρι τώρα είναι το Viking Bagger, το οποίο είναι στο 2-0. Να πούμε μια φορά τα παιχνίδια που έχουν γκολ και του σκόρε. Ατλέτικο Μάντσεστερ από το πρώτο λεπτό, ο Παύλο Μπάριος έκανε το 1-0. Βιγιαράλ Νάπολη προηγήθηκαν οι Ναπολιτάνοι με τον Ραχμάνι. Ισοφάρισε με τον Μικα Ουτάντζε στο 23. Δεύτερο γκολ για Βιγιαράλ με τον Μουρίνο Σαντιάγκο στο 26ο λεπτό. 2-0 Βίκινγκ Μπάγερ με πρώτο γκολ στο 2 με τον Στένσενς. Και ο Κρίστιανσεν έκανε το 2-0 στο 38. Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα προηγήθηκαν οι Τούρκοι με τον Μπατράκοφ. Ακυρώθηκε και γκολ, όχι μέτρησε γκολ κάνουν. Ακυρώθηκε γκολ του Γκυρμάζ στο 34 για την Γαλατά. Κανσέλο Ζωάο το 1-1 στο 43. Ιντερ Κλαμπ Μπριζ προηγήθηκαν οι Βέλγοι με τον Τρεζολντί, τον Νικόλο, με πέναλτι. Και ισοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο ο Μαρτίνες, ο Λαουτάρο στο 44. 1-1. Το Λειψία Ειτχόβεν είναι στο 0-0. Πάμε να δούμε τι έγινε τελικά. Όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο στην Σερβία. Εκεί ο Παναθηναϊκός κάνει ένα υγιεινό περίπατο, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα, μπήκαν εκ τα σούτ και κερδίζει με 19 πόντους διαφορά, που λογικά θα του δώσει την νίκη. Αν και στο μπάσκετ ακόμα 10 λεπτά έχει είναι πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι ο Παναθηναϊκός πολύ πολύ καλός. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Σιφάκη. Γιώργο, πάμε.
2: 37-55, μόλις ξεκινάει και η τέταρτη περίοδο. Ο Καλαϊτζάκης είναι αυτός που έχει την μπάλα στην κάτοχή του και προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση. Σκληρή άμυνα που παίζεται από τον Βιλντόζα πάνω στον Φραντσίσκο. Αυτός όμως θα τον περάσει σαν σταματημένο. Δεν θα αφήσει όμως την μπάλα από την Παλάχη. Πολύ όμορφη η ενέργειά του, αλλά η μπάλα δεν θα του κάνει το χαρτί. Αντίθετα, με εκκυβιασμό, ο Στίβεν Λαμάρ θα ρίξει τη διαφορά στους 16-39-55, 9-25. Να λοιπόν πω ένα λάθος. Μπορεί να σωθεί η κίνηση από τον Φραντσίσκο, όμως δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Έτσι το 39-45 είναι το σκορ 9 και 14. Ο Βραζίσκου που θα κερδίσει φάουλ, το έχει πάρει προσωπικά, δείχνει λίγο εκνευρισμένος από όλα αυτά που έχουν συμβεί. 39-55, 9 και 10, 4, 50 διευθυντές για την προηγούμενη φάση ήταν ότι το τρίποδο ήταν εκτός χρόνου και απλά χρεώθηκε με τεχνική ποινή ο Φρανσίσκο. 39-55, 9 λεπτά για την νίκη της τρίτης περίοδου, ο Παναθηναϊκός με τον Κέις Ντέιβις θα προσπαθήσει να αποφύγει τον Λαμπάρ, θα κάνει ένα πολύ ωραίο σύντο, όμως η μπάλα θα βρει σίδερο. Έχει μπάλα στο γύρο του Μιντόζα, ο οποίος θα προσπαθεί να φύγει στον αυτιδιασμό, θα την μιλήσει τον Καλαϊτζάκη, θα σπανιστεί και η Παρτιζάν θα βιώσει τις 4-4, να η Μόρμη θα βιζάει εδώ έχουμε παιχνίδι, ο Μπράντοβιτς θα σηκωθεί από τη θέση, βλέποντας το Παναθηναϊκό να μην πηγαίνει άσχημα στην δεύτερη του Βελίου, 8-37, ο Φραντζίσκο θα κερδίσει φάουλο από τον Τεκίρη. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για την Παρτιζάν, 8-36 για την νίκη του παιχνιδιού πλέον, 41-55. Τρέχουν ένα σερί οι Σέρβοι και έχουν μειώσει στους 14. Κάτι βέβαια που κάνει έξαλλο τον Μπράντοβιτς και όπως συνηθίζει πηγαίνει προς τον πάγο, θα ψάλλει τις τέχνες που κάθονται εκεί με τις λανθασμένες επιλογές. Ο Καλαϊτζάκης θα προσπαθήσει να τρυπώσει την εγκατάσταση κατά περί του Φραντζίσκου. Φραντζίσκου του κανένα ακόμα. Θα μπει μέσα, θα φτάσει πάνω από την στεφάνη, όμως θα αστοκίσει. Η μπάλα θα βρει σύντομο και έτσι στην συνέχεια η Παρτιζάν θα κάνει και αυτή ένα νέο λάθος. Οι παίκτες θα χάσουν εύκολα την μπάλα μέσα από τα χέρια του σχεδόν μόνοι και η επίθεση ξανά, η μπάλα περνάει ξανά στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού με νέα επίθεση. 16 για την λήξη του παιχνιδιού, 41-55, δεν έχει αλλάξει εδώ και κάποια δευτερόλεπτα το μάτι μετά το εύστοχο καλάθι της Παρτιζάν. Ο Παναθηναϊκός παραμένει στους 55 πόντους, δεν έχει σκοράρει. Παντιό που πήρε τη θέση του Καλαϊτζάκη, θα δεχτεί και από μια φοβερή λέμε εντυπωσιακό στόπ από τον κύριο ο οποίος αποχαιώνεται από όλο το γήπεδο, κυριολεκτικά είτε παίρνει και τον Μπασιέ και τώρα βέβαια ξεσηκώνει και την εκπέδρα με τις κυρίσεις του 41-55, 7-58, κάτι που υποχρεώνει τον Μπράντοβιτς να πλήσει σε μέρα time out για να διορθώσει την κατάσταση πριν αυτή ξεφύγει ακόμα περισσότερο.
1: Ωραία, ωραία Γιώργο, πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε μετά όταν έχουμε time out στην Σερβία. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το μάτς στην Ισπανία. Βαλένθια, Ολυμπιακός, έχουμε νωρίς έχει πάει ο γιατίς στο challenge να δει μια φάση αν έβγαλε ο Φουρνιέ την μπάλα ή ο παίκτης Βαλένθια. Φαίνεται ότι βγάζει ο Φουρνιέ, νομίζω. Γιώργο, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ. Γιώργο, Ιωάννη.
0: Έγινε το challenge γιατί ο Φουρνιέ είχε πάρει δύο βολές. Τελικά μετά το challenge το φάουλ δόθηκε και χαμηλά. Να δούμε ποια έκδοση το Ολυμπιακό θα εμφανιστεί σήμερα. Θα εμφανιστεί μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο. Επιθετικό rebound ο Μιλουτίνοφ μετά από ένα άστοχο σουτ του Βεζένκοφ. Φουρνιέ για τον Σάσα Βεζένκοφ. Μακιντάιρ. Πρέπει ο Ολυμπιακός να μπει ξύπνιος. Έχει πάρει ήδη δύο επιθετικά rebound. Βεζένκοφ. Μακιντάιρ. Μετά από λίγη σκέψη το πήρε το σουτ και αυτό άστοχο. Τρία άστοχα τρίποντα από τους Ερυθρόλευκους. Μένει το 59-34. Ευελπιστούμε να δούμε σήμερα, να δούμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο την εικόνα που παραπέμπει στον Ολυμπιακό που θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Ο Σόρτς με τον Γουόρντ πάνε παίχτες, δύο παίχτες πάνω του. Μπρουκς με τον Φουρνιέ. Μπρουκς θα μάθει τρίπλα, παίρνει ένα σουτ προσευχή. Καμία τύχη αυτό το σουτ. Ο Ολυμπιακός παίρνει το rebound με τον Βεζένκοφ και πάει σε δική του επίθεση. Φάουλ του Μπρουκς πάνω στον Μακιντάιρ. Δεύτερο ομαδικό της Βαλένθια. Τα 8-45 για τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 25, ωστόσο έχει πάρει δύο φάουλ από τη Βαλένθια, δεν έχει κάνει κανένα αυτός. Είναι το πρώτο φάουλ του Άρμονι Μπρουκς. Επαναφορά από τον Μακιντάιρ πάνω στον Φουρνιέ. Φουρνιέ, πάσα στον Βεζένκοφ, έχασε την μπάλα από τον Σόρτ. Πρέπει ο Ολυμπιακός να σταματήσει να είναι τόσο μαλθακός όσο ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Μπρουκς από 45 μίλια 3. 62-34 διαφορά αρχίζει και πηγαίνει σε δυσθεώρητα ύψη.
1: Γιώργο, να σε διακόψω για λίγο, να σου πω ότι είναι την απαγόρευση νομαρχία της Γαλλίας και οι φίλοι του Ολυμπιακού, το είπαμε και νωρίτερα, θα πάνε κανονικά στο γήπεδο την Πέμπτη στον αγώνα με τη Μαρσέη. Κανονικά η απόφαση της νομαρχίας άλλαξε η απόφαση και οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πάνε κανονικά στο γήπεδο. Είναι τελευταία είδηση, πριν από λίγο βγήκε στον αέρα. Την λέμε και πάλι για τους φίλους που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στη Γαλλία για το μάτς με την Μαρσέη, για την Πέμπτη, για το Europa, για τον Ολυμπιακό. Πάμε στην Σερβία να δούμε πώς πάει το μάτς. Γιώργο.
2: Ο Παντιό Βασίλη θα αποκαταστήσει την τάξη με ένα τρίποντο. Θα ανεβάσει ξανά τη διαφορά 41-58. Ενώ πρέπει να πω ότι αν αυτή η εικόνα που έχει χαλάσει κάπως την τέταρτη περίοδο φαίνεται καθαρά στο χαλασμένο μυαλό του Φρανσίσκο. Φανταστείτε ότι έχει 1 στα 6 τρίποντα. Έχει εκνευριστεί, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και αυτό βέβαια είναι η προς συνέπεια να μειώσει η ομάδα της, του Βελιγραδίου το 41-58 και τώρα 43-58, 6 και 15 για την λήψη του παιχνιδιού. Θα το Φρανσίσκο να δίνει μια ωραία ασίστ στον Κουάντ, όμως αυτός θα αστοχίσει, θα έρθει όμως εκεί, θα πάρει το rebound το λεστόρ, θα πει την μπάλα στο παλάτι, 43-60, 17 πόντι τη διαφορά, 5 και 58 κατά την λήψη του παιχνιδιού. Δύσκολη πλέον, δυσκολεύουν τα πράγματα όσο περνάει ο χρόνος για την Παρτιζάν, η οποία ούτε αυτή είναι καλή, κυρίως από τα τρίποντα. Βέβαια τώρα ο Βιλντόζα θα ευστοχίσει ένα στους δύο πόντων, 45-60, 5 και 37. Οι Σέρβοι θέλουν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, έχουν όμως κακές επιλογές, κυρίως από το τρίποντο. Έχουν κυριαρχήσει όμως αυτή η τέταρτη περίοδο στα ριμπάν που ήταν πληγή και στο πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμάστε. Όμως εδώ ο Κουάντσο είναι ο παίκτης που θα πάρει το rebound μετά το άστοχο shoot του Λεσόρ. Η διαφορά ξερά στους 17, 45, 62, 5 και 18 και ο Μπράντοβιτς αλλάζει τρεις παίκτες. Θα φύγει από το παρκέ, θα πάρει στον πάγκο ο Λεσόρ, ο Κουάντσο και ο Φραντίσκο και στη θέση του ο Φαλ, ο Γιαμπουσέλε και ο μαζί με τον Μπατιό και τον Χέιζ Ντέιβις. Είναι οι πέντε για τον Παναθηναϊκό. Παγιόλα, Κάρλικ Τζόνς για αυτά τα τελευταία λεπτά και κύριοι Στίβεν Λαμπάρ και ο Άριαν Λάχιτς είναι ο πέμπτος για την Παρτιζάν σε αυτό το 45-22, 4 και 55. Δεν κατάφεραν να έχουν μια ολοκληρωμένη επίθεση οι παίκτες της Παρτιζάν, να έχουν όμως ακόμα 1,4 για την 1 δευτερόλεπτο και 4 δέκατα για την επίθεση, 4 και 55 για την λήξη του παιχνιδιού. Άρα θα προσπαθήσουν ένα πολύ γρήγορο σούτ, όπως και το παίρνει ο Λάχιτς εντελώς.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε διακόπτω και πάλι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Βαλένθια. Γιώργο, έχει αλλάξει τίποτα για τον Ολυμπιακό ή το ίδιο πράγμα?
0: Ένα φλότερ τώρα του Σόρτς ανεβάζει διαφορά στους 22. Κοίταξε να δεις, Βασίλη, έδειξε κάποια μικρά δείγματα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Έπαιξε και μια άμυνα, έτρεξε και σε έναν εθνιασμό. Αν τα κάνει αυτά με διάρκεια.
1: Ναι, τώρα είναι, έχει περάσει πολύ ώρα.
0: Εδώ κυκλοφορούν την μπάλα, εδώ γορτκόβεται σε μια διήρκεια στη Βαλένθια. Θα βρει στον ενδιασμό φάουλ από τον Κουρνιέ. Κάλεσμα του Σόρτ στον κόσμο να ξεσηκωθεί. Τι έχει δοθεί? Τη ζητάνε οι διαιτητές μεταξύ τους.
1: Ναι, μήπως πάνε στο instant replay για αθλητικό φάουλ του Φουρνιέ. Θα το δούμε, θα το δούμε. Λογικά θα πάνε, θα πάνε να το δούμε. Για να δούμε, για να δούμε.
0: Είναι στις συζητήσεις πάντα.
1: Ναι, ακόμα. Μέχρι να τελειώσει την κουβέντα τους, θα πιω το καφεδάκι τους διαιτητές. Πάμε στο Γιώργο Σιφάκη. Γιώργο.
2: 45-64, 19 υπότιτλοι διαφορά.
1: Νομίζω, Γιώργο, κάπου εδώ, το μάτς σιγά σιγά. Κάπου εδώ το μάτς σιγά σιγά το Παναθηναϊκό τελειώνει. Λογικά θα την πάρει την νίκη, νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει. Αν και στον μπάσκετ θα έχουμε δύο, αλλά διαφορά είναι πολύ μεγάλη, έτσι είναι.
2: Ναι, συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι αυτή η Παρτιζάν μπορεί αλλάξει τη μοίρα της στο σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει κυριαρχήσει, έχει πάρει τα rebound, έχει παίξει πολύ καλή άμυνα, κυρίως με τον Παντιόντο, τον οποίο πήρε και τους 5 τελευταίους πόντους, που προηγείται 19-3 και 49, πάει στα φύγια από τον Πεκίδη Χέις Ντέιβις και σκέφτει να περάσει ο Μαντζούκας, που σήμερα δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Είναι λογικό τώρα που σφίγγουν λίγο τα γάλατα, όπως λέμε. Ο Βράντοβιτς θα αρχίσει να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τους λεγόμενους βασικούς παίκτες. Άσπρη, πολύ άσπρη του Παρτιζάν. Μπορεί τώρα ο Λάκης να ευτυχθεί, είχε δύο συνεχόμενα άστοχα, 48-64 στους 16, 3 και 34 η διαφορά. Θα γίνει και λάθος από τον Παναθηναϊκό και νέα επίθεση για την για τους Σέρβους που υποχρέωσε τον Ομπράζιν τον πλήρω στο παρκέ, έξαλλο και να φωνάει στους παίκτες του δείχνοντας ότι δεν έχουν μυαλό στην επαναφορά. Τι λένε όμως αυτά. 14 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στα χέρια των Σέρβων, των κυπεδούχων, στο μέλος του Πέντα Ρόγια, 3 και 33 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 16 πόντους. Ο Λάκης θα επιχειρήσει νέος του τριοπόντων. Είναι άστοχο. Είναι αυτό που έλεγα και πριν από λίγο. Μπας ο Μαντζούκας θα πει στον εκμηδιασμό. Θα δεχτεί τάπα φάουλο. Δεν θα... και ο Λάκης θα προσπαθήσει από πίσω να του τονωτήσει. Όμως θα του χτυπήσει καθαρά τα χέρια. Έτσι δύο βολές για το νεαρό φόργορτ του Παναθηναϊκού. 48-64.
1: Γιώργο, να σου πω ένα τελικό. Βιλερμπάν Αστέρας 82-84. Τελικό αποτέλεσμα. Συνεχίζεις.
2: 84-64. 64. Εδώ 3 και 26. Δύο βολές. Την μπάλα θα γίνει και του Λευτέρη Μπατούκο που είναι έτοιμο για να εκτελέσει την πρώτη. 3 και 26. Αν ο Παναθηναϊκός είναι γύρω στο βαρός τα τελευταία λεπτά, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Όσο και αν έχουμε δει πράγματα και θάματα στα κήπεδα του μπάσκετ, νομίζω ότι η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα φύγει με το πέμπτο ροζ φύλλο αγώνα και θα παραμείνει αίτητος, θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στην Ευρωλίγκα. Την πιο ίσως απαιτητική Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλες, όπως και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού που αγγίζει κοντά τα 60 εκατομμύρια. Η διαφορά έχει πάει στο 8. Ο Μαντζούκας ανέβητος και στις δύο βολές, 48-66, 3 και 23.
1: Λοιπόν, Γιώργο, μένει στη γραμμή σου. Πάμε και πάλι στη Βαλένθια, στο παιχνίδι Παναολυμπιακού με την Βαλένθια. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Πάντως, ο Πανεκός κάνει την τέταρτη, πέμπτη νίκη σερί και αν πάνε τα πράγματα έτσι, θα είναι μαζί με τη Βαλένθια οι μόνες αίτητες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα μετά από 5 αγωνιστικές. Γιώργο.
0: 66-45, πάντως μετά από ένα γκολ φάουλ του Φουρνιέ, ο οποίος κλέβει τώρα για την μπάλα. Ο Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα, κόβεται ψηλά. Κατοχή τώρα για τον Ολυμπιακό, από την τελική γραμμή κόπηκε από τον Ομάρι Μουρ ο Εβάν Φουρνιέ. Τα 5 και 38 όλα αυτά. 5 και 38 για την τρίτη περίοδο, για την τρίτη περίοδο. 66-45. Μακιντάιρ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό φάουλ από τον Εβάν Φουρνιέ. Που σηκώνει και το χέρι.

0: αρχίσει κάπως στυλολειτουργεί. Εδώ ο Φουρνιέ δεν μπορούσε να ολοκληρώσει ένα κλέψιμο. Μια προσπάθεια από τη Βαλένθια, άστοχη, ριμπάουντ τον Φουρνιέ. Η άμυνα του Ολυμπιακού τώρα αρχίσει και λειτουργεί. Αυτό είναι το θέμα. Η επίθεση του, άμα αρχίσει και ξυπνάει, ίσως κάτι γίνει. Η πάσα του Μιλτρόφ. Ο Βεζέγκοφ από τη γωνία το βάζει. Ο Ολυμπιακός μετά από πάρα πολλή ώρα κατεβάζει διαφορά κάτω από τους 20. 66-48. Κεφάλι του Φουρνιέ. Πάνω στον Πουέρτο. Ο Παπα-Νικολάου καλεί τους συμπαίκτες να ξεσηκωθούν. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Μέχρι τώρα η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο είναι ενθαρρυντική μόνο για τον Ολυμπιακό. Η Βαλένθια ναι μεν κρατάει διαφορά ψηλά, ωστόσο ο Ολυμπιακός αρχίζει και κάπως ξυλοροκανίζει.
1: Ωραία, Γιώργο, μένει στη γραμμή σου. Πάμε στην... και εκεί τι έχουμε, στην Σερβία κάτι έχουμε. 50-66 το μάτς και έχει ένα instant replay μάλλον. Θα μας τα πει ο Γιώργος Σιφάκης. Γιώργο.
2: Ακριβώς 3-3 για την διοίκηση του παιχνιδιού. Φεγίτα 66. Υπήρξε challenge από τον Πένα Ρόγια. Γιατί θεώρησε ότι έκανε επιθετικό φάουλο μαζί μας και έχει κερδισμένο φάουλο. Ο Μπεναρόγια λοιπόν δικαιώθηκε και ο Μπράντοβιτς το είχε δει. Γιατί με το που κέρδισε το φάουλο μαζί μας, κέρδισε στον πάγκο της ομάδας του και έξαλλος τους είπε ότι αντί να καρφώσει, προσπάθησε να κάνει φανταζή την κίνηση. Και να το αποτέλεσμα τελικά χρεώθηκε με επιθετικό φάουλο το 50-66. Παραμένει 2-57 και η Παρτιζάν μάλιστα με τον Κάλι Τζον έχει την επίθεση. Θα προσπαθήσει να στριχώσει και εντέλει, θα πάρει το φάουλ από τον Μακιούκα και τώρα θα ακούσει πάλι έπαιρες παρατηρήσεις από τον Ομπράντοβιτς. Δύο βολές για τον Τεβάριους Χέιτ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει και να μειώσει κι άλλο την διαφορά, η οποία είναι στους 16-50-66, 2-60. Η Παρτιζάν κάνει την αντεπίδεσή της, προσπαθεί να πλώσει όσο γίνεται και αν εκμεταλλευτεί τυχόν λάθη του Παναθηναϊκού να ξαναμπεί στο μάτς, αν και τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ μικρά για να λέμε την αλήθεια, και ειδικά από τη στιγμή που ο Κέισα στοχίζει μόνο στη μία από τις δύο βολές, έχει διαφορά στους 15, 51, 66, 2 και 42. Ο Μπατιό θα περάσει όποιον βρει μπροστά του, θα κάνει ένα πολύ άσφαλο σούτ, αφού όμως έχει, του έχουν κατεβάσει το χέρι, έτσι κερδίζει το φάουλ. 2-39, 51-66 ο Μπατιό, εντυπωσιακά τρύπωσε στην ρακέτα της Παρτιζάν, κέρδισε το φάουλ, αν και αρχικά φάνηκε εντελώς άτσαλη η προσπάθειά του, όμως οι διαιτητές έκριναν ότι ήταν καθαρό φάουλ και ήταν φάουλ. 51-67, 16 πόντοι της διαφοράς, 2-39, μία ακόμα βολή για τον Μπατιό, ο οποίος ευστοχεί, η διαφορά θα ανέβει στους 10 7, 51-68 και νομίζω, Βασίλη, ότι αυτό το μάτς δεν μπορεί να
1: γυρνάει. Δεν γυρνάει.
2: 30 για την νίκη.
1: Δεν μπορεί να γυρίσει. Δεν μπορεί να γυρίσει.
2: Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα φύγει με την πέμπτη νίκη. Καθώ θα του δουλεύει και τώρα με ένα εντυπωσιακό κλέψιμο, ο Φαλ θα μαζέψει, θα κλέψει την μπάλα, θα την δώσει στον Γκραντ. Αυτό τώρα παίζει και με το χρόνο. 2 και 12, η μπάλα ξανά στον Φάλ, ο οποίος έχει τον Χέιν πολύ κοντότερό του, θα τον σπρώξει μέσα στη ρακέτα και εντυπωσιακά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μάλιστα δεν θα αφήσει μόνο απλά την μπάλα στο καλάθι, θα ανεβάσει τη διαφορά στους 19, 51-70, θα κερδίσει και το Φάλ, έχει ο γίγαντας του Παναθηναϊκού, έχει δικαίωμα και για μία βολή, του σηκώνει τη διαφορά και στους 9 τώρα ακούτε τα συστήματα των οπαδών της Παρτιζάν που καταλαβαίνουν ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει, game over, άρα προφανώς δεν γνωρίζει σερβικά, αλλά μάλλον καταλαβαίνω ότι όπως και όταν παρουσιάστηκε ο Μπράντοβιτς, θα φώνουν στον πρόεδρο της Παρτιζάν, τη δίκη της Παρτιζάν, για τις εξελίξεις και την απομάκρυνση πριν από κάποιους μήνες του προπονητή που πλέον βρίσκεται στον του προπονητή Θρύλου, που πλέον βρίσκεται στον Μπάντοβιτς. 51-70. Αστόχησε στην βόλη, όπως η διαφορά των 19 πόντων είναι πολύ μεγάλη, 1-52. Ο Τόμψον θα προσπαθήσει να δώσει μια εντυπωσιακή πάσα στον υπαλό των Παγκέλ, στο στρατηγό του Μητρακέτα, να πει την μπάλα στο καλάθι, το βράδυ στο καλάθι, 53-70.
1: Ωραία, Γιώργο, μένει στη γραμμή για τα τελευταία λεπτά. Θα πάμε, θα πάμε πάλι σε λίγο σε ένα για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει τη νίκη. Πέμπτη συνεχόμενη. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου να δούμε.

0: αν ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει κάτι σημαντικό, να μειώσει αρκετά τη διαφορά. Για να δούμε, Γιώργος Ιωάννου.
1: Λοιπόν, 66-50, ο Ολυμπιακός έχει μείωση 16 και έχει τώρα και την κατοχή, έβγαλε άμυνα. Κατοχή τώρα για τους Πειραιώτες. Μετά από παράβαση βρήκαν την μπάλα με το πόδι οι Ισπανοί. Ο Ολυμπιακός, Βασίλη, έχει αρχίσει και παίζει άμυνα. Έχει αρχίσει και παίζει άμυνα. Και από τη στιγμή που άρχισε να παίζει άμυνα, άρχισε να ροκανίζει. Τώρα έχει την επαναφορά με τον Βετσένκοφ. Άμα διαχειριστεί έξω την επίδεσή του, όλα μπορούν να γίνουν. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ πήρε σκρίνα από τον Βετσένκοφ. Μακιντάιρ εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουντ ο Ριβέρο. Η διαφορά έχει πέσει στο 16. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αρχίσει να παίζει άμυνα. Το είπαμε. Άρχισε να παίζει, πρέπει να συνεχίσει. Μύρο τη τσάρα στον Μουρ. Ο Μουρ παίρνει ένα σκρίνα από τον Ριβέρο. Μουρ. Μια βόλτα στην αρχή, παρά λίγο και το λάθος. Σεν Σουπερί με το Φουρνιέ. 5 δευτερόλεπτα γίνεται επίθεση της Βαλένθια. Σεν Σουπερί εκτός οροπίας, πέταξε την μπάλα, στόχησε. Φουρνιέ, πήρε την μπάλα το Βεζένκοφ. Φουρνιέ, σταμάτησε τρίπλα. Βεζένκοφ, παίρνει φάουλ. Φάουλ χαμηλά. Είναι το 5ο της Βαλένθια, ο Βεζένκοφ πάει στη γραμμή. Έχουμε πει ότι στο μπάσκετ ποτέ μιλές ποτέ. Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει και λειτουργεί. Είναι το πιο σημαντικό και ο Σεν Σουπερί. Το Wonderkid της Βαλένθια, ένα από τα μεγαλύτερα project στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή, χρεώνεται με το 4ο του φάουλ. Και όπως είπαμε, μπαίνει σε κόκκινο συναγερμό, γιατί σε οποιαδήποτε άμυνα πάει να παίξει, τώρα βγήκε αλλαγή βέβαια, αλλά όσο είναι μέσα σε οποιαδήποτε άμυνα πάει να παίξει, κινδυνεύουμε από βολή. Μέσα η πρώτη βολή από τον Σάσα Βεζένκο. 66-51. Και αρχίζουν και ακούγονται οι φίλοι του Ολυμπιακού που είναι σε μία αγωνία της Ρόι Καρίνα. 2-2 από τον Βετσένκοφ. 66-52.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς τελείωσε το μάτς στο Βελιγράδι. Γιώργος Φάκης.
2: 55-72 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα τελικά. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ καλό στα τρία επόμενα. Κέρδισε εύκολα, παρέμεινε αήττητος. Έκανε το 5 στα 5 και φυσικά οδηγεί την κούρσα στην Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, Γιώργο, να είσαι καλά. Έλα, πες μου Γιώργο, σ' ακούω.
2: Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι, να πούμε πόντους.
0: Ναι, ναι, πάμε γρήγορα να πούμε τους πόντους. Ο Ολυμπιακός ακόμα έχει πολύ δρόμο. Να πούμε τους πόντους του Παναθηναϊκού ειδικά. Πάμε να τους πεις Γιώργο.
2: Ωραία. Για την ομάδα του Παρτιζάν, ο Άλμαν έμεινε στους 3 πόντους. Ο Τάργιτ Τζόνς 8, 5 ο Βιντόζα, 3 ο Τόμψον, 2 ο Τανάσκοβιτ, ο Λαμάρ 8, ο Κέις 10, ο Λάκης 3 μέρες τίποτα, ο Ζεκίρι που ήταν ο καλύτερος παίκτης 12 και ο Παζόλα 4, αυτή ήταν η πόντη για την ομάδα της Παρτιζάν. Όλοι ουσιαστικά έμειναν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Αντίστοιχα για τον Παναθηναϊκό, Καραϊντζάκης 2, Φραντζίσκος 8, επίσης κακό βράδυ, Μπατιό 9, Κέις Ντέβις 14, Ραγκαβόπουλος 3, Γκραντ 5, Λεσόρ 4, Γιαμπουσέλ 7, Έρνα Γκόμες 10, ο Μίτογλου 2, ο Ματζούκας 2 και ο Πάλ 8.
0: Ωραία, ωραία Γιώργο Σιφάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή με το καλό στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα. Έκανε το 5ο ροζ φυλαγώνα και έχει 5-0 το αήττητο μέχρι τώρα. Η Βαλένθια με τον Ολυμπιακό είναι σε εξέλιξη. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου να δούμε αν έχουμε κάτι. Έχει μειώσει, πρέπει να έχει μειώσει ο Ολυμπιακός 12 πόντους. Γιώργο, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε time out που το έχει καλέσει η Βαλένθια. Ναι. Και αυτό γιατί η διαφορά έχει πέσει στους 12. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει ένα πρόσωπο εκ διαμέτρου αντίθετο με αυτό που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένας Ολυμπιακός μαλθακός σε άμυνα και επίθεση που δεν έπαιζε άμυνα.
0: Ναι, γιατί σε 8 λεπτά.
1: Χωρίς καθαρό μυαλό, για τις 8 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει ξυπνήσει και τα γαλά.
0: Ναι, για τις 8 λεπτά Γιώργο έχει δεχτεί 10 πόντους σε σχέση με τα προηγούμενα δεκάλεπτα που έχει δεχτεί και πρώτο 31, δεύτερο 28. Και το έχει δεχτεί 10 πόντους και έχει βάλει 23.
1: Ακριβώς. Είναι ένας Ο Μύρωτιτς νωρίτερα έδωσε ανάσα, ανέβασε διαφορά στους 17, απάτησε αμέσως ο Φουρνιέ και ο Φουρνιέ ξανασκόραρε μετά. 69-57 και η Βαλένθια τώρα έχει την κατοχή. Σόρτς για τον Μπρουκς. Ο Μπρουκς τώρα μετά την αλλαγή σας κρίνει πήγαινε τον Βεζένκοφ μπροστά του. Μπρουκς. Η φάσα του άραξε για λίγο με τον Ριβέρο και τώρα είναι με τον Μιλουτίνο. Φτιάζει τώρα σίκο μπροστά στον Μιλουτίνο. Ο Σόρτ θέλει να πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται, πολύ κακό το φλότ, rebound το Μακιντάιρ. Αρχίζει ο Ολυμπιακός και λειτουργεί. Ρόλαρε για τα καλά στην τρίτη περίοδο. Word. Αρχίσαν οι ομάδες του Ολυμπιακού και ξυπνάνε. Αναθάρισαν. Η πάσα για τον Βεζέγκοφ. Α, του κλέψαν την μπάλα. Οι παίχτες της Βαλένθια. Την ώρα που θα σηκωνότανε. 1:34 για τρίτη περίοδο. Επιθετικό φάουλ του Ριβέρο πάνω στον Τάισον Γουόρντ. Επιθετικό φάουλ, ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την κατοχή. Πόσο καλό θα ήταν να έχει σκοράρει νωρίτερα ο Βεζέγκο και να ερχόταν αυτό το επιθετικό φάουλ τώρα πραγματικά θα ήταν ό,τι καλύτερο. Τρίτο φάουλ του Ριβέρο. Και αυτό είναι επίσης ένα καλό νέο για τον Ολυμπιακό. ...69-57... Η διαφορά στους 12 και ο Ολυμπιακός ξανά έχει την κατοχή 1,5 λεπτό. Πεζένκοφ για το Φουρνιέ. Μακιντάιρ. Γουόρντ. Φουρνιέ. Αυτός θα το πάρει. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Σηκώνεται από μέσα από σας. Είναι άστοχος. Παλεύει ο Πεζένκοφ. Κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό νομίζω. Πού τη δίνει ο Τιφαλά. Ασυνεννοησία μεταξύ των διαιτητών. Στο 1:17 έχω την αίσθηση ότι έχει βρει σε πόδι παίκτη της Βαλένθια. Θα πάνε σίγουρα στο replay οι διαιτητές όπως τους βλέπω. Ο Βεζένκοφ διαφωνεί, τι έχει γίνει. Συζητήσεις. Τι έχουν δώσει οι διαιτητές, έχουν δώσει τζάμπολ οι διαιτητές. Ναι, τζάμπολ. Και τώρα πάμε σε ένα τζάμπολ λίγο ανορθόδοξο, ο Βεζένκοφ με τον DJ Short.
0: Δεν βρήκανε γιατί τεσάκρι σου λέει δώσε τζάμπολ να είμαστε για οι δύο ικανοποιημένοι.
1: Ναι, βέβαια το τζάμπολ αυτό ευνοεί περισσότερο.
0: Ναι, εντάξει, γιατί. Okay, ναι.
1: Του ρίχνει και δύο κεφάλια ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, okay.
1: Το πήρε το τζάμπολ ο Βεζένκοφ προφανώς. Για πάμε, Βεζένκοφ για 3-45 μοίρες, όχι. Δεν ήταν καλό ο Σουτ. Ο Μπρουκ πήρε το rebound και τώρα ο Σόρτ κατεβάζει την μπάλα. 1:05 για την τρίτη περίοδο. Ο Σόρτ με τον Γουόρντ. Οι δύο άλλοτες υπέχθα στην Παρή. Ο Σόρτ στον Κάμερον Τέιλορ που είναι με το Φουρνιέ. Κάμερον Τέιλορ για δύο είναι άστοχο. Το rebound το πήρε ο Μιλουτίνοφ. Μακιντάιρ. Αν ο Ολυμπιακός σκοράρει τώρα αρχίζουν και ζορίζουν πολύ τα πράγματα για τη Βαλένθια. Φουρνιέ για τρεις. Όχι, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Μπήκε και βγήκε. Πάνε δύο πάνω στον Τέιλορ να τον κλείσουνε. Ζωρίστηκε ο Κάμερον Τέιλορ, σηκώνεται από μέσα από σας το βάζι. Στους 14 η διαφορά, έξαλλος ο κόουτς Μπαρτζόκας. Τα λέει με τον κόουτς Μποζίκα και τον Χρήστο Παφέ. 71-57, 15 δευτερόλεπτα όλο για τον Ολυμπιακό. Με τον Μακιντάιρ να είναι στο λόγο. Μακιντάιρ, Βεζένκοφ. Βεζένκοφ, αυτός θα τον πάρει, αυτός θα την πάρει την επίθεση. Δεν είναι καλό τελείωμά του. Σηκώθηκε ο Γουόρντ. Φάουλ από τη Βαλένθια. Από τον Ριβέρο. Θα εκτελέσει βολές στο 0,4 ο Ολυμπιακός. Φάουλ πάνω στον Νίκολα Μιλουτίνο. Δύο βολές για το Σέρβο Σέντερ. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό. Καθώς θα πάει σε βολές ο Νίκολα Μιλουτίνο. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, αποδοκιμάζουν τώρα τον Νικόλα Μιλουτίνοφ που θα εκτελέσει τις βολές. Μιλουτίνοφ είναι εύστοχος στην πρώτη, 71-58 η διαφορά, πέφτει στους 13. Είπαμε, ο Ολυμπιακός άρχισε να λειτουργεί στην εντέλεια. Δύο στις δύο.
0: Λοιπόν, Γιώργο, το γυρίζει το μάτσι Μπάγκερν 2-3 με τη Βίκινγκ. Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1. Γαλατασαράι Μπαρσελόνα 1-4. Και εδώ η Ίντερ κάνει τη γκέλα της. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 1-2. Συνεχίζει, Γιώργο.
1: Νομίζω η Μπάγκερν με την ποιότητα που έχει.
0: Έβαλε 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Στο μεταξύ έχουμε λήξει στην τρίτη περίοδο 71-59. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και επιστρέφει. Αρχίζει να χνοφαίνεται η επιστροφή του.
0: Ωραία, πάρε μια ανάσα. Θα λέμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, Άρσεναλ Λίλ 3-0.
3: Το μάτι ήταν 0-0 στο ημίχρονο. 3 γκολ για τους Λονδρέζους με τον Τιμπέρ στο 64, τον Νέζε στο 67 και τον Σακά στο 71. Καθαρίζει το μάτι για την Arsenal. Ατλέτικο Μάντσεστερ παραμένει το 1-0. Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1. Βίκινγκ Μπάγερ δίνεται 2-3 με τον Χάρι Κέιν να πετυχαίνει 2 γκολ στο 54 και στο 60 και το 71 ο Ντίας Λούις Ντίας να κάνει το 2-3 για την Μπάγερ. Γαλατάσαραϊ Μπαρσελόνα 1-4. Ο Κανσέλο, ο Φάρης, είπαμε στο 1-1. Δεύτερο ημίχρονο, Λόπες Γκόρντον, ο Φερμίν Λόπες, ο Γκόρντον, Άντωνη και ο Αντεγέμι έκαναν 3 γκολ και έχουν κάνει το 1-4. Μεγάλη νίκη για την Μπαρσελόνα. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 1-2. Εδώ γίνεται η έκπληξη. Με δεύτερο γκολ, ο Τρεζολδί έφαλε δεύτερο γκολ στο 63. Προηγείται τώρα, είμαστε στο 73. Παραμένει χωρίς θέρματα το παιχνίδι Λειψία με την Αϊτχόφεν. Το μόνο μάτς που δεν έχει γκολ είναι το Λειψία Αϊτχόφεν. Λοιπόν, να δούμε στο μπασκετάκι αν έχουμε κάποια τελικά ακόμα. Έχουμε Μιλάνο με τη Ρεάλ 84-96 τελευταία λεπτά. Λογικά θα πάρει την νίκη Ρεάλ. Μπαρσελόνα Μακάμπι 85-82. Εδώ θέλει περίπου 1,5 λεπτό. Μπασκόνια Ντουμπάι καθαρίζει το μάτσι Ντουμπάι εύκολα 79-94. Βαλένθια Ολυμπιακός 71-59. Και τελικό ο Παναθηναϊκός με την Παρτιζάν Κέρδισε ο Παναθηναϊκός 55-72. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου να μας κάνει περιγραφή για το δεύτερο, μάλλον τελευταίο δεκάλεπτο. Η διαφορά έχει μειωθεί. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κάνει ένα μεγάλο γύρισμα μετά από 25 πόντους που έχανε, να γυρίσει μάτς σε ένα ημίχρονο. Γιώργο.
1: Λοιπόν, Βασίλη, είμαστε εν αναμονή της επιστροφής των παιχτών των δύο ομάδων για την τέταρτη περίοδο. Οι δύο ομάδες σιγά σιγά θα συνεπιστρέφουν στο παρκέ, οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν γυρίσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια απίστευτη επιστροφή στο παιχνίδι, αν το κάνει, μιλάμε για ανατροπή από το 62-34, και αν αυτό δεν λέει πολλά, δεν λέει μάλλον τα πάντα, δεν ξέρω τι χρειάζεται. 71-59. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν στο μείον 28 και τώρα είναι στο μείον 12. Και τώρα παίζουν άμυνα. Και έχουμε 5 δευτερόλεπτα μαρκαρίσματος κατοχή για τον Ολυμπιακό. Λάθος από τον Κάμερον Τέιλορ. Έπαιξε άψογη άμυνα εδώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Άμυνα man to man που παίρνει άριστα από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Εντζάι. Περιμένει τον Μοντέρο, του δώσει την μπάλα, ο Μοντέρο είναι κοντά στο λόγκο. Ο Φουρνιέ, κακή πάσα προς τον Εντζάι. Και ο Σόρτ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ο Σετκόφσκι δεν πήρε το τρίποδο, θα το πάρει τώρα. Μάλλον έμαθα ότι ο Ολυμπιακός χτίζει τον νέο σεφ και θέλησε να βοηθήσει με ένα τούβλο εντός εισαγωγικών, με όλο το σεβασμό τον Τίλαν ο Σετκόφσκι, δώσει ήταν πολύ κακό φάουλ του Σόρτ πάνω στο Μοντέρο. Οι Πειραιώτες αρχίζουν και ρολάρουν όπως είπαμε. Και φυσικά αρχίζει το άγχος στη Ρογκάρινα γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που στο παρελθόν έχει κάνει ανατροπές. Ο Φουρνιέ με μια τέλεια συνεργασία των παιχτών του Ολυμπιακού παίρνει την ασίστα τον Γκόρτ και τελειώνει τη φάση. 71-61 η διαφορά στους 10. Και σιγά σιγά οι Πειραιώτες πάνε πάλι στην άμυνα. Ο Σόρτ φάουλ του Τζόουνς, του Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Σόρτ σκόρα ρε παρ' όλα αυτά το καλάθι προφανώς και δεν μετράει στα 8.45 για το τέλος του αγώνα. Ο Εντζάι εδώ στην ασίστ νωρίτερα, τώρα το είδαμε και στο Κιούμπισετ λέει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι στο μείον 10, πρέπει να παίξει άμυνα. Είναι το τρίτο φάουλ του Τζόουνς αυτό που έκανε πριν από πολύ λίγο. Ο Σόρτ, ο Σετκόφσκι. Εξαιρετική άμυνα, αλλά αντί να επιβραβευτεί ο Ολυμπιακός, την πάτησε χειρότερα. Γιατί η πάσα αυτή, η άμυνα που έβγαλε ο Γουόρντ εξελίχθηκε σε ασίστ στον Ρούβερτ που κάρβωσε και πήρε και το φάουλ. Από τον Ταϊρίκ Τζόουνς έχω την αίσθηση ότι γίνει το φάουλ, αν είναι δυνατόν. Εδώ ο Ολυμπιακός είναι άτυχος. 73-61 σε μια φάση που μύριζε ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει άμυνα και θα φύγει ξανά στον εφημιασμό ή θα φύγει ξανά για να μειώσει ακόμη περισσότερο. Ρούβερς, την πληρωματική του βολή, είναι άστοχος και αυτό δείχνει πάρα πάρα πολλά. Μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη φτωχή αρχίζει και χάνει βολές. Και αυτό λέει πολλά. Μοντέρο, παίρνει φάουλ. Παίρνει φάουλ από τον Άλβαρο Καρντένα, τον οποίο τον έχουμε δει πέρσι, Βασίλη και φίλοι ακροατές, στο Περιστέρι. Ο Άλβαρο Καρντένας πραγματοποιήσει μια υπέροχη σεζόν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κάνει την επαναφορά. Ο Γουόρτ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φάουλ στον Γουόρτ που δεν σφυρίζεται. Και η Βαλένθια ξαναπαίρνει την μπάλα. Καρντένας έχει τον Μίροτιτς στα αριστερά του. Του δίνει σκρίνα αριστερά ο Μίροτιτς. Δεν έδωσε την πάσα ο Καρντένας. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα. Εδώ η άμυνα. Φάουλ από τον Γουόρτ. Ψηλά λέει ο διευθυντής. Ο coach Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται για βήματα εν τω μεταξύ. Και δεν ξέρω αν έχει και πολύ άδικο. Η αλήθεια είναι δεν το έχω δει καλά το replay. Δεν φαίνεται από το cube καλά. Δεν ξέρω αν εσύ Βασίλη έχει κάποιο καλύτερο replay.
0: Όχι Γιώργο, δεν βλέπω κάτι κι εγώ. Ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται αλλά δεν βλέπω. Δεν έχω δει κάποιο replay κι εγώ να σου πω.
1: Έχει δοθεί φάουλ ψηλά πάντως.
0: Άρα είναι βολές.
1: Φάουλ ψηλά υπέρ του Κάμερον Τέιλορ. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ο κόουτς Μπαρτζόκας μάλιστα αποχωρεί από το γήπεδο. Και ρετάει έναν έναν τους διαιτητές και φεύγει.
0: Αποβλήθηκε μάλλον. Αποβλήθηκε μάλλον. Είναι δεύτερη, είναι δεύτερη φορά, δεύτερη, ναι, έτσι δεν είναι, δεύτερη έχει πάει μία στην αρχή.
1: Δεύτερη ποινή, οπότε αποβάλλεται.
0: Ναι. Χαλάει το κλίμα τελείως τώρα, χαλάει το παιχνίδι.
1: Και ο Χρήστος Μπαφές θα κοουτσάρει. Για τα υπόλοιπα 7-59. 74-61. Κάμερον Τέιλορ, αστοχή στην πρώτη βολή που έκανε. Έβαλε τη βολή της τεχνικής ποινής 74-61. Και αστοχή στην πρώτη από το σουτ. Μία στις δύο. 75-61 στους 14 διαφορά. Και τώρα ο Μοντέρο. Οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο. Τον Εντζάι. Ο Τζόνς πάει να δώσει σκρίνη στο Φουρνιέ. Γουόρντ ύψωσε για τον Τζόνς. Καλάφι. Πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του Ολυμπιακού. 75-63. Μειώνει στους 12 η ομάδα του του κόουτς Μπαρτζόκα, του κόουτς Βοζίκα στην προκειμένη περίοδος τώρα. Καθώς αυτός κοουτσάρει. Σου τριωπόταν από το Μύρο Τιτσάστοχο. Κατοχή Ολυμπιακός. Κατοχή Ολυμπιακός. Μετά το άστοχο τρίποδο του Νίκολα Μίροντιτς. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα την έκρυψε την μπάλα. Ο Γουόρντ είχε καθαρό πεδίο να στάρει. Ύψωσε για τον Τζόνς που άφησε την μπάλα στο καλάθι. 75-63 στα 7 και 12. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αρχίσει να ρολάρει ξανά. Για να δούμε. Ο Γουόρντ παραλέμβανε να χάσει την μπάλα. Γουόρντ στη γωνία ο Φουρνιέ θα το πάρει. Εννοείται θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει ο Φουρκέ. Η διαφορά μετά από πάρα πάρα πολλή ώρα γίνεται μονοψήφια. 75-66. Το παιχνίδι αρχίζει και αλλάζει. Ελεύθερο τρίποδο από τους Βαλεντιάνους απάντηση. Από τον Ομάρι Μουρ. Έχει άλλη πανηγυρισμή από τον DJ Shorts εδώ μέχρι στον πάγκο της Βαλένθια. Ο Μοντέρο. Θέλει να τελειώσει την πάση. Καλάφι και φάουλ από τον Σαν Μοντέρο. Άμεση απάντηση από τον Δομινικανό Γκάρντ. 78-68 και μία στην πληρωματική βολή. 6 και 32. Το μάτς ακόμα παίζεται δίχως την παραμικρή αμφιβολία. Το τρίποδο του Εβάν Φουρνιέ έχει αλλάξει, νομίζω αυτό το τρίποδο αλλάζει εντελώς την ψυχολογία. 15 πόντους έχει πετύχει ο Μοντέρο. Ο οποίος είναι στην γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Την οποία θα βάλει 78-69. Ώρα για άμυνα. Ώρα για άμυνα για τον Ολυμπιακό. Ο Μουρ. Με την μπάλα στα χέρια. Μουρ. Πήγαν δύο πάνω του. Καρντένας. Η πάση στον Μουρ. Ο οποίος έχει μπροστά από τον Παπα-Νικολάου. Κάνει φάουλ. Όχι. Δεν κάνει φάουλ. Κάνει βήματα ο Μουρ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό και πάλι. Η διαφορά στους 9 και ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο. Και ο Τσάβι Άλμπερτ βλέπει την ομάδα να ζορίζεται. Εντζάι, Παπα-Νικολάου για τρεις. Όχι. Αν έπαινε αυτό το σούτ νομίζω θα μιλούσαν πολύ διαφορετικά. Σούτ από τον Πουέρτο, θέλει να πατήσει, θέλει να βάλει ένα τρίποντο αυτός και το βάζει. 81-69. Η διαφορά στους 12, ο Ολυμπιακός πρέπει να επιστρέψει, πρέπει να ξαναμειώσει με κάποιο τρόπο. Ο Φουρνιέ, αχ, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Δεν του το κάνει το χατήρι. 81-69, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Δύο βολές για τον Εβάν Φουρνιέ. Νωρίτερα ο Πουέρτο έδωσε ανάσα στη Βαλένθια. Τα 5 και 37 όλα αυτά παρακαλώ. 5 και 37. Το παιχνίδι στο σύν 12 για τη Βαλένθια. 81-69. Αρχίζουν τα σφυρίγματα. Από τους φίλους της Βαλένθια. 81-70 με την πρώτη βολή του Φουρνιέ. Για να δούμε για τη δεύτερη. Φουρνιέ, τα 5 και 37 είναι εύστοχος. 81-71, διαφορά στους 10 και ώρα ξανά για άμυνα στα 5 και 37. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει αυτή την άμυνα οπωσδήποτε. Ο Φουρνιέ βάλει το χέρι του και έκλεψε. Και τρέχει στον ευνηδιασμό και σκοράρει ο Εβάν Φουρνιέ για το 81-73. Δεν πεθαίνει με τίποτα αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν πεθαίνει με τίποτα εν τέλει. Έχει διαμέτρου αντίθετη εικόνα σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο. 5-0-7 για τη λήξη. Ο Σόρτς θέλει να πάει μέχρι μέσα. Το φλότερ. Καμία τύχη. 81-73 και ο Ολυμπιακός ξανά με την κατοχή. Ο Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ο Μοντέρο σηκώνεται, σκοράρει ο Μοντέρο. 81-75 στα 4-50. Τη διαφορά στους 6. Και το παιχνίδι πέσεται για τα καλά πλέον. Φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς. Δεν θέλει να το πιστέψει ο Τάιρικ Τζόουνς. Στο μεταξύ οι φίλοι του Βαλένθια Αρχέγγιζου τους φωνάζανε. Του Τάιρικ Τζόουνς πήγε κοντά στην εξέδρα. ...81-75 ο Ολυμπιακός μείωσε στους 6. Πραγματοποιεί μια αδιανόητη επιστροφή από το μείον 28. Ο Τάιρικ Τζόουνς πηγαίνει στον πάγκο γιατί έχει αποβληθεί. Είναι ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται με 5 φάουλ.
3: Γιώργο, να σε διακόψω. Για να σε διακόψω, να έχει time out. Να πούμε ότι πριν από λίγο είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, η γαλλική νομαρχία, είδε την απαγόρευση των φίνων του Ολυμπιακού. Και τώρα διαβάζω ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάδων στη Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες. Δεν θα παραλάβουμε ειστήρια, είπε ο Ολυμπιακός, για τη Μασσαλία. Απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση από τις γαλλικές αρχές. Πριν από λίγη ώρα είπαν ότι κανονικά η νομαρχία πήρε πίσω την απόβαση και θα δώσει στήρια στον Ολυμπιακό. Τώρα, πριν από 5 λεπτά, διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει στήρια για το μάτς στην Γαλλία με τη Μαρσέη. Τώρα, παιδιά, αυτά είναι τρελά πράγματα. τα λινοδία των γαλλικών αρχών. Η ΠΑΕ δεν θα παραλάβει στήρια για τον αγώνα με την Μαρσέη. Για πάμε και πάλι στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, πάμε.
1: Βασίλη μου, είμαστε ακόμα στο time out. Εγώ θα σου πω ότι άμα όταν αποφασίσει επιτέλους.
3: Ναι, ρε παιδιά, το πρωί είναι. Από το πρωί είναι ping pong τώρα.
1: Γιατί. Της ομάδας του Ολυμπιακού.
3: Βέβαια, για το πρωί.
1: Θα ενημερώθηκε και τον κόσμο. Έχει γιατί νομίζω υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι της ομάδας του Ολυμπιακού που έχουν πληρώσει εισιτήριο, έχουν πληρώσει αεροπορική.
3: Έχουν φύγει κάποιοι, έχουν φύγει, έχουν πάει ήδη εκεί άνθρωποι να κάνουν ένα διήμερο, τριήμερο. Άλλοι θα φύγουν σήμερα το πρωί, σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι τρελό αυτό. Ας πούμε από την αρχή ότι δεν δίνουμε στήρια, ρε παιδί μου. Τι το πάνε πινκ πονγκ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αλλάζουν αποφάσεις. Τέλος πάντων. Να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Συγκεντρωθούμε τώρα λοιπόν στο μπάσκετ, γιατί τώρα το παιχνίδι παίζεται ο Ολυμπιακός. Είναι αυτή τη στιγμή μπροστά, αν το πετύχει, σε μια αδιανόητη ανατροπή που δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει άνθρωπο από το μείον 28 στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
3: Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 2-4. Αν σου λέει κάτι αυτό.
1: Πάμε τώρα. 81-75 κατοχή για τη Βαλένθια. Σόρτ. Έχει μπροστά το Μοντέρο. Πάνε δύο τώρα πάνω του. Η άμυνα θα βγει. Ο Μύρωτης το βάζει με τα χίλια ζόρια. 83-75. Τα 4-25. Του 18 πόντους ο Νικόλα Μύρωτης. Και ο Μοντέρο οργανώνει. Πουρνιέ για το Μοντέρο.
3: Χριστούλης, νονός, ο νονός.
1: Πουρνιέ.
3: Ο νονός.
1: Μοντέρο, για τρεις, από πολύ μακριά, μέσα! Μέσα ο Τζαν Μοντέρο! Στους πέντε η διαφορά, 83-78! Το μάτσα γίνει θρίλερ, σου τριωμπόλα από τους Ισπανούς άστοχο. Ο Ολυμπιακός ξανά έχει την κατοχή, Μοντέρο. Ο Εντζάι, ο Μιλουτίνοβ έχει πέρασει το παιχνίδι σε του Τζόνς που αποβλήθηκε. Πουρνιέ για τρεις, όχι. Ο Παπα-Νικολάου τον υπάρχει στο χείλη της επαφής με δεύτερη προσπάθεια σκοράρει τη διαφορά στους 3-3-40. Στο σου τη διαφορά. Τόσο δεν ήταν ποτέ στο παιχνίδι. Ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει το 15. Έτσι. 83-80. Jones. Ο Σόρτς. Άστοχος. Το rebound. Ο Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός το έχει υπό τον έλεγχο του το παιχνίδι πλέον. Πουρνιέ και τον Εντζάι που τελειώνει τη φάση. Στον πόντο το παιχνίδι. Στον πόντο ο Ολυμπιακός επέστρεψε. Ο Ολυμπιακός είναι παρόν στη Ρόιτζ Αρίνα. Time out η Βαλένθια που έχει πανικοβληθεί. 83-82 ο Ολυμπιακός έχει μειώσει το παιχνίδι στον πόντο. Από το μείον 28 στο μείον 1. Time out, Βασίλη, επιστρέφουμε σε ένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
3: Ωραία. Πριν πάμε πάλι στο παιχνιδάκι, να πούμε ότι η Μπάγκερ σοφαρίζεται στο 90. Viking Bagger 3-3. Η Μπάγκερ παίζει με 10 από την αποβολή του Ολίσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα από το 74. Τελικά οι Viking και οι Νορβηγοί σοφαρίζουν με τον Χέρμαν στο 90. Villarreal Νάπολη 3-1 με τρίτο γκολ για τη Villarreal με τον Τάνι Ολουσασέι, αν το λέω καλά το όνομά του. 3-1. Δεύτερο γκολ για Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0 με τον Λούκμαν. Παίζει με 10 παίκτες από τον Λένι. Αποβλήθηκε ο Λένι για τη Manchester United στο 75. Είπαμε Arsenal Lille 3-0 με τον Τίμπερ, με τον Έζε και τον Σακά. Τα τρία γκολ για τους Άγγλους. Από εκεί πέρα Γαλατασαράι Μπαρσελόνα 1-4. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 2-4. Τα οποία παιδιά γκολ τα έχει βάλει και τα 4. Μισό λεπτό να δούμε. Όχι, έχει βάλει 3 ο Τρεσολντή, 3 γκολ στο 30, στο 63, στο 74. Στο 87 ο Βερμάντ κάνει το 2-4 που είναι καθυστερήσει και λογικά είναι μεγάλη νίκη για την Club Breeze. Ανοίγει το σκορ και η Λειψία 1-0 με γκολ από το 75 με τον Γκρούντα. Έκανε το 1-0 με την Αϊτχόφεν. Αυτά. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τα τελικά όλα μετά αναλυτικά το κουπονάκι. Λοιπόν, και τα Championship, όλα θα τα πούμε μετά, παιδιά. Μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού που έχει γίνει thriller πια. Ο Ολυμπιακός είναι στον πόντο, εκεί που είχαν 20 πόντους. Βρήκε το σθένος στην ψυχή, αντέδρασε, έπαιξε καλή άμυνα και τώρα είναι στον πόντο. Είναι πολύ κοντά στη μεγάλη ανατροπή. Βέβαια, ακόμα έχει το Πεκίνη δρόμο, θέλει προσοχή. Για πάμε πάλι στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Η Βαλένθια ξεκινάει το παιχνίδι τώρα, για να δούμε. Ο Σόρτς. Έχει το Μοντέρο μπροστά του. Ο Εντζάι βάλει το χέρι του. Έκλεψε ο Ολυμπιακός. Μπορεί να φύγει σαν συνδυασμό. Μοντέρο οργανώνει. Ο Ολυμπιακός μπορεί να περάσει μπροστά με αυτή την επίθεση. Μοντέρο. Εντζάι. Στίχραμα Ολυμπιακός. 10 δευτερόλεπτα. Εντζάι για τον Μιλουτίνοφ. Του θέλει να ποσάρει. Μιλουτίνοφ θέλει να σκοθεί. Το βάλε. Ολυμπιακός στα 2,5 λεπτά περνάει μπροστά. 83-84. Πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση. Και τώρα ο Μπρουκ θέλει να σκοδέψει 45 μέρες για τρίτο βάση. Μετά από ώρα η Βαλένθια σκοράρει 86-84. Η Βαλένθια μπροστά, Φουρνιέ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα το φλότερ. Σκοράρει ο Φουρνιέ ισόπαλο το παιχνίδι. Στο 1-56. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει την άμυνα η οποία τον έφερε μπροστά στην ανατροπή. Στο 1.45. 1.45 μένει. 86-86. Ο Κάμερον Τέιλορ, το σουτ στη λήξη από τον Σόρτ. Έρμπολ, καμία της κατοχή για τον Ολυμπιακό στο 1.5 λεπτό. Ο Ολυμπιακός πάει να ολοκληρώσει. Αν πάρει σήμερα το διπλό και σπάσει το αίτο της Βαλένθια, συγγνώμη, κάνει μία ανατροπή που ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Μοντέρο παίρνει σκρίνα από τον Βεζένκο στα αριστερά. Πας σκρίνα στα δεξιά από τον Βουλγάρο Φόργουρντ. Μοντέρο, Εντζάι καρφώνει! Κάρβωσε ο Εντζάι για το 88-86 του Ολυμπιακού. Στο 1-10. Άμυνα πρέπει να παίξει τώρα ο Ολυμπιακός. Ο Τέιλορ έκλεψε ο Εντζάι. Και ο Μοντέρο με την μπάλα στα χέρια. Θα το πάει σε σετ παιχνίδι. Ο χρόνος αρχίζει και χυλάει. Έχω την αίσθηση υπέρ του Ολυμπιακού. Μοντέρο είναι στο λόγκο. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Μοντέρο πάει μέχρι μέσα. Έχασε την κατοχή μόνος του. Φωνάζει τον πάγκο να γίνει challenge. Ο Ζαν Μοντέρο. Οι διαιτές σίγουρα να πάνε στο replay και από μόνοι τους. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαμαρτυρίες.
3: Γιώργο, να σου πω Γιώργο ότι πρέπει και ο Ολυμπιακός σε μεγάλη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να πει για να ευχαριστήσω τον προπονητή της Βαλένθια που έχει το σόρτς μέσα τόση ώρα που δεν έχει κάνει κάτι καλό αυτός ο άνθρωπος. Έχει χαλάσει τα πάντα. Έχει χαλάσει τα, δηλαδή ό,τι επίσης έχει κάνει ο σόρτς τα έχει κάνει μαύρα χάλια. Παίζει και ο Ολυμπιακός φοβερή άμυνα. Τον πιέζει και πολύ, έχει κάνει 4-5 έρμπολ. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει δεύτερο ημίχρονο, μπήκε στο γήπεδο. Πρώτο ημίχρονο δεν φάνηκε πουθενά, εντάξει.
1: Ακριβώς. Όταν ο Ολυμπιακός το δεύτερο ημίχρονο πραγματικά είναι αυτό που λέμε, είναι για τα καλά στη Ρογκαρίνα.
3: Ναι, ρε φίλε, δείχνει την ομάδα την περσινή στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο τώρα, εντάξει.
1: Αυτό νομίζω λέγαμε. Λέγαμε ότι πρέπει να εμφανιστεί η ομάδα που τερμάτισε πρώτη. Που κατέκτησε την Ευρωλίγκα σκουπίζοντας τη Μονακό, που κέρδισε τη Φενέρ στο ΆΚΑ που μπόρεσε να πάρει το τελικό με τη Ρεάλ.
3: Έτσι.
1: Και ακριβώς αυτή η ομάδα έχει εμφανιστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πολύ δύσκολο το replay. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουν βάλει και δύο τα χέρια τους. Και δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και τις Βαλένθια.
3: Δηλαδή ο Ολυμπιακός ως μέσα στο πρώτο ημίχρονο έφαγε 59 πόντους και έχει φάει 27, ρε φίλε. Στο δεύτερο. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Και έχει βάλει...
1: σε απλά μαθηματικά νομίζω 32 από τη λίγο.
3: Βέβαια, και έχει βάλει πρώτο ημίχρονο 34 και τώρα έχει βάλει 54, 30 πόντους παραπάνω. Δηλαδή και σε άμυνα και σε επίθεση έχει τρομακτική διαφορά.
1: Έχει βάλει 24 πόντους περισσότερους από αυτούς που είχε, 20 πόντους, συγγνώμη, παραπάνω από αυτό που είχε βάλει στο πρώτο ημίχρονο και έχει φάει 32 λιγότερους.
3: Ναι, αυτό λέμε. Δηλαδή φαντάσου πόσο... πόσο μεγάλη
1: κατοχή
3: διαφορά.
1: Για τη Βαλένθια εν τέλει.
3: Ναι, φάνηκε ότι είναι τελικά κατοχή για τη Βαλένθια. Έχουν δίκιο οι διαιτητές. Τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο Μοντέρο. Όσο βλέπω και το replay και εγώ.
1: 47,6. Κατοχή για τη Βαλένθια με τον Σόρτς να κατεβάζει. Οι Ισπανοί θα έχουν αυτή την ευκαιρία για να αλλάξουν τη μοίρα τους. Για να δούμε. Ο Σόρτς έχει μπροστά του τον Βεζένκοφ. Κόπηκε ο Μπρουκς. Και φόλ στο Βεζένκοφ. Φόλ στο Βεζένκοφ. ο Μπρουκς κόπηκε την πρόβλημα, σκονόταν για τρίτ. Από το χέρι του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Κώστα Παπα-Νικολάου. Από μικρός έδειχνε, έφερε στα μπλοκ ο Κώστας Παπα-Νικολάου, τον έχουμε δει και σε πιο μικρή ηλικία τι εντυπωσιακές τάπες έκανε και κάνει την κρισιμότερη σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πάει στη γραμμή και μάλιστα πάει με και μάλιστα ο Βεζέγκοφ πάει στη γραμμή για βολές. Ο Δέξεγκο το αστόν στα 35 δευτερόλεπτα. Μέσα! Μέσα η βολή. Η πρώτη. 89-86. Βεζέγκοφ, άστοχος η δεύτερη. Και τώρα κάνεις φάουλ ή δεν κάνεις. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Σόρτς. Σόρτς, έλα πάει μέχρι μέσα σόρτς. Η πάσα καλάθι από τον Rivers. 89-88 στον πόντο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Είναι πολύ πιθανό να γίνει φάουλ από τη Βαλένθια. Για να μην το πω δεδομένο. Time out έχουν καλέσει οι Πειραιώτες. Βασίλη, επιστρέφουμε σε ένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια. Τα πράγματα γίνονται. Γίνεται θρίλερ.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα, λογικά να του κάνουν φάουλ θα πάει στις βολές. Αν τις βάλει, μετά μπορεί να κάνει φάουλ και να πάει το μάτς έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην νίκη, εκτός να κάνει μια καλή επίθεση, Γιώργο, είναι τώρα. Να μην κάνει κάποιο λάθος. Γιατί η πίεση είναι μεγάλη. Τώρα, καταλαβαίνεις, μια καλή επίθεση, ένα φάουλ να πάρει, νομίζω ότι θα είναι πολύ κοντά στην νίκη. Δεν ξέρω τι λες κι εσύ.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, νομίζω το να γίνει φάουλ από τη Βαλένθια μπορούμε να το πούμε και κάπως ψηλοδεδομένο.
0: Το θέμα είναι που το κάνει το φάουλ όμως.
1: Γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος θα μείνει. Δηλαδή αν αφήσει τον Ολυμπιακό τώρα να φάει και τα 24 δευτερόλεπτα.
0: Μετά είναι πολύ λίγος
1: χρόνος. Εκτός αν έχει 14, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκτός αν επαναφέρει από τη μέση του γηπέδου. Αν επαναφέρει από τελική γραμμή, έχει 24 δευτερόλεπτα. Αν τον αφήσει να τα φάει όλα, είναι πολύ πιθανό να επιχειρήσει ο Ολυμπιακός ένα σούτ από το κέντρο στην ανάγκη με πολύ μεγάλη καμπύλη.
0: Ναι,
1: προκειμένου
0: έτσι,
1: να φαγωθούν έστω όσο περισσότερα 10 τα δευτερολέπτου είναι εφικτό. Για να δούμε.
0: Έχουμε ακόμα πόσο είναι, 30 δευτερόλεπτα, 32 Γιώργο είναι ακόμα.
1: Ναι, 26.
0: 26 δευτερόλεπτα. Εντάξει, είναι μια φάση για τον Ολυμπιακό, τώρα μια επίθεση.
1: Πάμε 26,4.
0: Πολύ κρίσιμη. Λογικά θα πάρει την μπάλα ο Μοντέρο
1: στην
0: ή
1: τελική γραμμή. Ναι, στην τελική γραμμή. Και ο Ολυμπιακός πρέπει απλώς να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Νομίζω η Βαλένθια έχει ανοιχτεί σε όλο το γήπεδο, έχει απλωθεί για να κάνει φάουλ. Είναι δεδομένο νομίζω στα δικά μου μάτια ότι θα γίνει φάουλ. 89-88. Οι παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται μπροστά σε μια αδιανόητη ανατροπή. Τώρα τι πάνε οι διαιτές, νομίζω πάνε να τσεκάρουν το ρολόι, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, μα μήπως αλλάξουν το χρόνο, κάποια δευτερόλεπτα, πάνω
1: ναι,
0: κάτω.
1: Τσεκάρουν προκειμένου να είναι σίγουροι.
0: Εντάξει, μια καλή πως ήταν επαναφορά θέλει ο Ολυμπιακός, σε παίχτη Μοντέρο, Βεζέκοφ, Φουρνιέ, που είναι πιο εύστοχες στις βολές. Βάζει τις βολές στις δύο και μετά έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Και τι θέλει να κάνει, να κάνει φάουλ, να πάνε σε βολές οι ομάδες τώρα, θα δούμε πως θα πάει. Μια καλή επαναφορά χρειάζεται.
1: Για πάμε λοιπόν. 26,6 επαναφορά για τον Ολυμπιακό από τελική γραμμή. Για πάμε. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Μοντέρο, φάουλ κατευθείαν, εννοείται.
0: Ναι.
1: Τα 25,3 δευτερόλεπτα. Ο Μοντέρο θα πάει στις βολές. Φάουλ του Ριβέρο. Θα πω ότι ο Ολυμπιακός έχει 4 ομαδικά, οπότε και αυτός άμα κάνει φάουλ, η Βαλένθια θα πάει επίσης στη γραμμή.
0: Και τώρα βάζει και τον παίχτη που είπες πριν εσύ, ότι είναι ένας παίχτης μεγάλο ταλέντο. Τον βάζει μετά από πολλή ώρα, το θυμήθηκε ο ροπονητής της Βαλένθια. Τον είχε ξεχασμένο στον πάγκο που είχε 4 φάουλ και έβγαλε τον.
1: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα project στην Ευρώπη, ωστόσο είχε 4 φάουλ.
0: Ναι.
1: Προφανώς γι' αυτό τον κράτησε.
0: Ας έπαιζε με 4. Ο Σόλτς τώρα.
1: Πιθανό να θέλει να του δώσει ένα σουτ.
0: Ο Σόλτς τώρα που έπαιζε, σαν να έπαιζε με 4 είναι. Ήταν τραγικός.
1: Για πάμε, Μοντέρο. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Και τώρα δύσκολα. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχεί στη δεύτερη, αν ο Μοντέρο μάλλον ευστοχεί στη δεύτερη.
0: Θέλει άμυνα.
1: Τώρα όχι, εδώ μπαίνει το ερώτημα. Κάνεις όλοι δεν κάνεις.
0: Πες μια καλή άμυνα.
1: Βάζει τη δεύτερη. Time out η Βαλένθια.
0: Παίζει μια καλή άμυνα. Και εγώ τουλάχιστον να μην φας τρίποντο. Στο δίποτε σε οδηγεί σε παράταση.
1: Το ερώτημα είναι, παίζεις άμυνα με τον κίνδυνο να δεχτεί ένα τρίποντο.
0: Αυτό λέω. Παίζεις άμυνα καλή, αλλά όχι στο τρίποντο. Εκεί να μην δεχτεί τρίποντο, πιέζεις πολύ εκεί. Αν δεχτεί καλάθι απλό, πας σε παράταση. Λογικά. Ή βολές και μπορεί να χαθεί μια βολή. Όπως έχασε Μοντέρο, μπορεί να χάσουν και αυτή μια βολή. Α δούμε ποιος θα πάρει την μπάλα μετά το time out. Πάντως βλέπαμε και εγώ, είδαμε ένα φοβερό παιχνίδι. Μια παιχνίδι το οποίο πρώτο ημίχρονο λέμε τελείωσε, δηλαδή δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να γυρίσει αυτό το μάτς. Τελικά ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, έχει κάνει ένα επιμέρους 12-25, 17-31 μέχρι τώρα. Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Με έναν προχείριο υπολογισμό που κάνω.
0: Μεγάλο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει. Κάποια στιγμή βρέθηκε πίσω στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου 62-34.
0: Ναι.
1: Με διαφορά 28 πόντων. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Από εκείνο το σημείο έχει δεχτεί 26 πόντους και έχει βάλει με απλούς υπολογισμούς 56.
0: Ναι, τι λέμε τώρα, μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
1: Έτσι. Από αυτό και μόνο νομίζω μπορούν να υποθούν πάρα πολλά. Για πάμε. Επιστρέφουν σιγά σιγά έπαιξε των δύο ομάδων από το time out. Για πάμε λοιπόν. Οι Πειραιώτες βρίσκονται μπροστά στην απόλυτη υπέρβαση, στην απόλυτη ανατροπή. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τη Βαλένθια, 24 δευτερόλεπτα για τους Ισπανούς. Από τα 25,3 που υπάρχουν στο ρολόι. 1,3 δηλαδή η απόκριση ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Σόρτς, πάει στη άμυνα Ολυμπιακός, για να δούμε τώρα. Παπα-Νικολάου μπροστά στον Σόρτς. 9, 8, 7 για τη Βαλένθια. Σόρτς, πάει μέχρι μέσα. Σκοράρει στα 6,3 δευτερόλεπτα. Time out από τον Ολυμπιακό στα
0: 6,3. 6,3 γίνεται μια επίδεση. Εντάξει, καλή.
1: Κοίταξε, Βασίλη, τα 6,3 δευτερόλεπτα είναι υπέρ αρκετό.
0: Αυτό λέω. Γίνεται, μπορεί να γίνει μια επίδεση. Ένα σουτ, καλό σουτ μπορεί να γίνει. Έχει παίχτες όπως ο Φουρνιέ, όπως ο Βεζέκοφ, όπως ο Μοντέρο. Μπορούν να κάνουν δηλαδή.
1: Να θυμίσω απλώς ότι ο Εβάν Φουρνιέ πέρσι στο παιχνίδι είχε αστοχίστη. Στο κρισιμότερο φλότερ του αγώνα. Τι εννοώ. Είχε αστοχίστη στο φλότερ που θα έδινε την νίκη στον Ολυμπιακό 85-84. Τότε έχει χάσει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι.
0: Ας αστοχίσει σήμερα, λοιπόν, να το πάρει. Να πάρει το αίμα του πίσω.
1: Για δούμε, θα πάρει την προσωπική του ρεβάνς. Έχει μπει στο παιχνίδι ο Φουρνιέ γενικά. Στο πνεύμα του αγώνα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει βάλει και κάποια μεγάλα σουτ που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Να επιστρέψει. Έχουμε κρατήσει το μικρόφωνο εδώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Για
0: βέβαια.
1: Να το γνωρίζει και οι ακροατές προκειμένου να μην χάσουμε το δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Από το φινάλε. 6,3 δευτερόλεπτα έχει ο Ολυμπιακός.
0: Και ο Μοντέρο είναι μια καλή περίπτωση να πάρει την μπάλα.
1: Αλλάξει κάτι στο χρονόμετρο και το λέω γιατί μπορεί οι διαιτητές να το κοιτάξουν, έτσι.
0: Και ο Μοντέρο μπορεί να πάρει την μπάλα που και αυτός είναι ένα παίκτης ο οποίος μπορεί να σου βάλει το δύσκολο καλάθι. Και γρήγορα.
1: Και
0: ο Βεζέκοφ, βέβαια. Και ο Βεζέκοφ, βέβαια.
1: Ακόμα και ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
0: Για να δούμε.
1: Ο Σόρτ έβαλε το χρησιμότερο, λέει, από αυτή τη στιγμή για τη Βαλένθια που την κρατάει ζωντανή.
0: Πάντως είναι κρίμα για τον Ολυμπιακό μετά την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου να μην πάρει το μάτς αυτό.
1: Α, δούμε.
0: Δεν θα έχουμε παράταση.
1: 3 δευτερόλεπτα.
0: Δεν θα έχουμε παράταση, Γιώργο.
1: Για να δούμε.
0: Οι πιθανότητες παράταση είναι πολλές.
1: Ο Παπα-Νικολάου είναι στην επαναφορά. Λογικό Μποζίκα θα έχει σχεδιάσει το σύστημα που θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός. Το special, ο Ιντάι πήρε την μπαλά. Μοντέρο, μάλλον αυτό θα το πάρει. 3-2. Μοντέρο για το παιχνίδι. Όχι, παράταση. Παράταση.
0: Κάτσε εκεί που είσαι τώρα, μην κουλιάσαι καθόλου.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Μπορεί να χάθηκε ευκαιρία στο τελευταίο σούτ, αλλά ο Ολυμπιακός αυτό που έκανε σήμερα, η παράταση είναι μεγάλος άθλος. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην παράταση, γιατί θα δούμε ποια ομάδα θα είναι πιο σοβαρή, πιο ψύχρεμη, αλλά. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός είναι τεράστιο αποτέλεσμα να πάει το μάτς στην παράταση. Έτσι δεν είναι. Και παραλίγο να το πάρει να το σουτ, μπήκε και βγήκε η μπάλα.
3: Βλέπω το replay, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Γιώργο, 90-90.
1: Με ταμπλό αν έμπαινε νομίζω αυτό να βάζε το buzzer beater. Ο πρώην παίκτη τη Βαλένθια θα ήταν.
3: Πάντως να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή, τη μεγάλη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. 90 από ό,τι που έφαγε πάλι είναι πολύ, Γιώργο. Και ο Μπαρτζόκας το είχε πει στην έντευξη πριν λίγες μέρες ότι τρώμε πολλούς πόντους. Μπορεί να έφαγε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το μπάσκετ δεν είναι ένα ημίχρονο. Μόνο έτσι είπε ο κόουτς Μπαρτζόκας και έχει δίκιο. Πρέπει να παίζουμε καλά και στα δύο, δύο ημίχρονα, σε όλα τα δεκάλεπτα. Έτσι δεν είναι. Γιατί 90 πόντους δεν είναι λίγοι. Ολυμπιακό, τώρα που έπαιζε πέρυσι φοβερή άμυνα, φέτος 90 πόντους σε κάθε παιχνίδι είναι πολύ πόντι.
1: Για να δούμε τώρα. Λοιπόν.
3: 5 λεπτά. Για να δούμε.
1: 5 λεπτά.
3: Θα είναι 5 λεπτά, λεπτά. Ή θα είναι και άλλα 5 και άλλα 5 και άλλα 5 να ξημερώσουμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να γίνει πάλι ράλε.
3: Αυτό λέω. Να τελειώνουμε. Έτσι. Να τελειώνουμε.
1: Αν είναι να το ξενυχτήσουμε.
3: Άστο.
1: Ας μας το πούν τουλάχιστον. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι μπροστά σε μια μεγάλη ανατροπή. 90-90 είναι το παιχνίδι. Και έχει την ευκαιρία να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη. Για να δούμε. Η διαφορά πρέπει να πούμε, Βασίλη, ότι έχει φτάσει στο πικ της στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου με το 62-34.
3: Ναι, το 20 πόντο διαφορά, βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα έχει γίνει.
3: Ροντέο το μάτς.
1: Ακριβώς. Για πάμε λοιπόν. Όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα για την παράταση. Double θα έχουμε. Ο Εντζάι με τον Σακό το πήρε ο Εντζάι το double. Και ο Ολυμπιακός στην πρώτη επίθεση. Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Το λέει απάστοχο. Για πάμε, ώρα για άμυνα τώρα. Σόρτς. 4.37. Τέιλορ. Πήρε την μπάλα ο Σακό, δεν ήξερε τι να την κάνει και την έδωσε στον Σόρτς. Η πάσα τώρα ο Σετκόφσκι για 3. Είναι άστοχος rebound από τον Μοντέρο. 4.20 για το φινάλε. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Εντζάι και τώρα ο Μοντέρο. 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Μοντέρο, Φουρνιέ. Προσποίηση, θα εκτελέσει για 3 ο Φουρνιέ. Δεν είναι καλό το σουτ. Παπα-Νικολάου πήγε στη φάση, πήρε το rebound και σκόραρε. Βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. 92-90. Ανέξυπνα πήγε στη φάση ο Παπα-Νικολάου που φτάνει στους 9 πόντους. 92-90. 3.45 για το φινάλε. Όρο για άμυνα τώρα. Τέιλορ μπροστά στο Βεζέγκοφ για 3. Πάουλ και 3 βολές. Και διαμαρτύρεται το Βεζέγκοφ. Δεν ξέρω, θα το δούμε στο Cube αν υπάρχει φάουλ. Για να δούμε τι θα μας δείξει στο Cube. Α, το Cube δείχνει τώρα το τρίποδο του Φουρνιέ το μεταξύ. Για να δούμε τώρα θα το δείξει στο replay. Δεν ξέρω αν έχει βρει. Θα ήθελα κάτι πιο ξεκάθαρο. Τέλος πάντων, ο Τέιλορ σε κάθε περίπτωση είναι στη γραμμή. 92-91 μειώνει με την πρώτη του ελεύθερη βολή. Έχει άλλες δύο. 92-91. Να ενημερώσουμε φυσικά τον κόσμο, Βασίλη, ότι όλα τα φάουλ σουτάρονται. Έτσι. Πλέον. 92-92 με τη δεύτερη βολή. Και τώρα ετοιμάζεται να βάλει και μπροστά τη Βαλένθια ο Κάμερον Τέιλορ και το κάνει. 93-92 μπροστά η Βαλένθια. 15 πόντου το Τέιλορ, 4 φάουλ έχει κάνει. Φουρνιέ για τον Βεζέγκο. Μοντέρο μέχρι μέσα, φάουλ στυλά, 2 βολές. Ο Μοντέρο έχει την ευκαιρία να ξαναβάλει μπροστά τον Ολυμπιακό στα 3-29. 93-92. Και ο Σετκόφ σκυρώνεται με το δεύτερο του φάουλ. Μοντέρο στη γραμμή. Μέσα η πρώτη, 93-93. Για να δούμε. Μοντέρο. 2-2, 93-94. Δύο νίκες στους τελευταίους πρωταγώνες η ομάδα του Ολυμπιακού. 94-93, στρίκ 18, Σόρτς. Κερνισκήρα τον Τέιλορ. Σόρτς, πάει μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, δύο βολές. Διαμαρτύρεται, τεχνική ποινή στον Παπα-Νικολάου. Γελάει ο Χρυσής Παπα-Νικολάου. Και ο Πάγκος του Ολυμπιακού επίσης διαμαρτύρεται. Απορεί για αυτή την τεχνική ποινή. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι σκέφτηκαν οι διαιτητές. Τέλος πάντων, δύο βολές είναι για τον Σόρτ, αλλά υπάρχει και μια βολή. Την εκτελεί η Βαλένθια, ο Ρούβερς. Ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 94 και ο Σόρτ θα πάει στη γραμμή. Σόρτ έξω η πρώτη. Νάτα. Νάτα και τα ωραία. Ο Σόρτ αστοχεί. 3 και 12 για το φινάλε. '94-94. Μία στιγμή από τον Σόρτ μπροστά η Βαλένθια. 95-94. Η Βαλένθια μπροστά με έναν πόντο. Στους 14 πόντους ο Σόρτς, Μοντέρο οργανώνει. Ο Φουρνιέ βγαίνει από τα σκριν. Ξανά ο Μοντέρο. Μοντέρο πάει μέχρι μέσα. Παπα-Νικολάου από τη γωνία για τρεις. Όχι. Rebound από τον Ρωσετικόφσκι. Σόρτς. Κάνουμε θα κάνει ο Σόρτς. Άλλαξε για λίγο εδώ με τους, στην παίχτα του. Ανεβαίνει ο Σετκόφ και θα δώσει σκριν. 95-94-2-40. Σόρτς. Η πάσα σου τριών πόντων από τον Ρίβερ. Στάστοχο. Rebound από τον Βεζένκοφ. Και ο Μοντέρο τώρα. Τα 2,5 λεπτά. Μοντέρο. Μοντέρο. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Έρχεται ο Εντζάι. Αχ, εδώ σε πάσα. Και... για μαρτυρίες για κάποιο φάουλ παίζεται λένε οι διαιτητές. Και λάθος του Σόρτς. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του. '95-94. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να ξαναπεράσει μπροστά. Και αδοχή είναι έξω για τον Ολυμπιακό. Από το πόδι του Σόρτς. Λίγο τεταμένο το κλίμα. Οι διαιτητές δεν ξέρω γιατί πάνε στο replay. Αν πηγαίνουν για το ποιος έβγαλε την μπάλα, δεν χρειάζεται νομίζω replay. Ήταν εξόφθαλμο. Για πάμε να δούμε. Για act of violence πάνε, μάλιστα. Για πράξη βίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει...
3: Είναι μια φάση τώρα τη βλέπουμε στο replay. Ο Εντζάι πέφτει κάτω μετά το σουτ που πήγε να δώσει την μπάσα, δεν τα κατάφερε. Πέφτει κάτω, αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, να κάνει κάτι. Πήγε να σηκωθεί και πέσε πάνω το άλλο. Τώρα δεν ξέρω τι θα δουν οι διαιτητές. Δεν ξέρω αν τη βλέπεις. Δεν ξέρω αν τη βλέπεις τη φάση και εσύ.
1: Τίποτα λένε οι διαιτητές.
3: Ναι, δεν ήταν τίποτα. Πήγε να σηκωθεί ο άνθρωπος.
1: Δεν ήταν τώρα πράξη βίας αυτό.
3: Ναι, πήγε να σηκωθεί ο άνθρωπος και έπεσε κάτω, έπεσε πάνω το άλλο. Δηλαδή, τι να κάνει.
1: Βασίλη μου, η αλήθεια είναι επειδή έχουμε δει αποφάσεις που έχουν πάρθει για act of violence, για πράξη βίας. Είναι πολύ πιο βαριές από αυτό.
3: Ναι, βέβαια, αυτό δεν ήταν. Πήγε να σηκωθεί ο άνθρωπος και έπεσε πάνω το άλλο παίχτης. Δεν είναι κάτι.
1: Εντάξει, πάντως βλέπω στην παράταση να αφήνουν λίγο τις επαφές οι διαιτητές. Όχι ότι αυτό είναι απαραίτητα κακό. Για πάμε, Μοντέρο, οργανώνει. Πάνε για λίγο δύο πάνω του, παρόλα αυτά περνάει το κέντρο κανονικά. Word για τον Φουρνιέ. Word, ο Φουρνιέ δεν πήρε σκρίνα τον Εντζάι. Για μαρτυρίες, Βεζέγκοφ το φλότερ, σκοράρει ο Βεζέγκοφ. Στα 1.52 ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά, 95-96. Σόρτς. Υπά στον Κάμερον Τέιλορ, θέλει να σκοθούμε το φλότερ. Airball. Rebound ο Βεζέγκοφ. 100 δευτερόλεπτα, 1.40 για την ακρίβεια. 96-95.

0: Διότι βαλεύει άστοχο. Όλο και καλύτερο το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. 98-95. Και με κατοχή δική του υπηρεώτες. Προσοχή, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι σε καμία περίπτωση. Ο Ολυμπιακός όμως αν ευστοχήσει εδώ γίνεται φαβορί. Πήκαμε τελευταίο λεπτό. Πήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Φουρνιέ. Πάουλσον Εβάν Φουρνιέ. Από τον Σόρτς. Διαμαρτύρεται ο Σόρτς. Βλέπουμε τώρα στο σύμπτο replay. Τα έχει βάλει τα χέρια το Σόρτς. Βέβαια τόση ώρα δεν δίνει σε επαφή και δίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Για να δούμε, 98-95, 54,2 δευτερόλεπτα. Με τον Φουρνιέ να πηγαίνει στη γραμμή, μπορεί να δώσει διαφορά 4 και 5 πόντων στον Ολυμπιακό. ...98-95 στα 54,2. Φουρνιέ ευστοχή στην πρώτη. 99-95 Ολυμπιακός. Θα χτυπήσει το τριψήφιο πρώτος. Πιθανότατα να ευστοχήσει ο Φουρνιέ στην πόλη τουλάχιστον. Ενώ αρχίζουν και να ακούγονται οι οπαδοί Ολυμπιακού. Φουρνιέ 2 στις 2. 195. Οι Πειραιώτες έχουν προβάδισμα 5 πόντων και είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Time out, καλή Βαλένθια. Πάνε για τη μεγάλη ανατροπή. Πειραιώτες, μάλλον την κάναν τη μεγάλη ανατροπή και τώρα μένει απλώς να την ολοκληρώσουμε. Βασίλη, time out.
1: Ναι, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός Γιώργος στη νίκη τώρα με 5 πόντους διαφορά και μένουν λίγα δευτερόλεπτα. Νομίζω μια καλή άμυνα να παίξει. Ένα χαμένο σούτ από την Βαλένθια αν γίνει. Νομίζω το μάτς θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα κάνει τη μεγάλη νίκη, γιατί η μεγάλη νίκη είναι. Φαβορή κατέβηκε πριν το παιχνίδι. Ήταν φαβορή οριακά. Φαβορή στη διάρκεια του παιχνιδιού. Φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν δύσκολο το βράδυ. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε φοβερά. Έκανε τη μεγάλη ανατροπή και στην παράταση προηγείται τώρα με 5 πόντους. Και είναι πολύ κοντά στο να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα και να αφήσει τη Βαλένθια με την πρώτη σίτα. Να πάει ο Ολυμπιακός 4-1 και ο Παναθηναϊκός 5-0. Και θα είναι μεγάλες εμφανίσεις για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός βέβαια κέρδισε νωρίτερα πολύ εύκολα. Ο Ολυμπιακός εύκολα δύσκολα κάνει μεγάλη νίκη. Εντάξει, νομίζω θα το πάρει το μάτς ο Ολυμπιακός. Δύσκολο να το χάσει. Θα δούμε. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Επιστρέψαν οι παίκτες σιγά-σιγά στο παρκέ στην Ρόγκα Αρίνα. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα η Βαλένθια. Τι θα αποφασίσει για τη συνέχεια του αγώνα. Σόρτς αφήνει την μπάλα λίγο να κυλήσει για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Και παύση. Υπάρχει πρόβλημα στο χρονόμετρο. Μάλλον δεν κύλησε, να υποθέσω. Ή το 23 δεν κύλησε. Ναι, το 24 δεν κύλησε μάλλον. Ναι. Πάει στα 22 δευτερόλεπτα και μείνει στα 23. Το είδαν αυτό οι διαιτητές προφανώς. Είδαν τη βλάβη. Τώρα πάλι διαβουλεύσεις. Για να δούμε, 195, πάνε στο replay οι διαιτητές. Για να δούμε. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε. Λοιπόν, 52,2 δευτερόλεπτα για το μάτς, 22 για την επίθεση της Βαλένθια που επαναφέρει με τον Τέιλορ. Τέιλορ, θα τη δώσει το Σόρτς. Τη δίνει στο Μίροντιτς. Τώρα πήρε την μπάλα Σόρτς. Μπροστά του ο Γουόρντ. Στου τριών πόντων από τον Μίροντιτς. Άστοχος, αλλά υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Πάνω στον Σόρτς από τον Εντζάι. Δύο βολές για τον TJ Σόρτς. Στα 45,7 δευτερόλεπτα. Οι Ισπανοί βλέπουν το μάτς να έχει ζωρίσει εκπληκτικά πολύ. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο νέο φυσικά, έτσι. Σόρτς θα πάει στη γραμμή για βολές. Σόρτς βάζει την πρώτη. Ο Εντζάι κάνει το τρίτο του φάουλ, Βασίλη, να ενημερώσουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: 196. Στόρτ έβαλε την πρώτη και για να δούμε τι θα κάνει με τη δεύτερη.

0: 2-2-197, η διαφορά στους τρεις. Μέσα ο Ρούβερ στη θέση του Μίροτιτς. 45,7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Πήρε την μπάλα ο Φουρνιέ. Για να δούμε τι θα κάνει. Φουρνιέ. Παίρνει σκριν. Φουρνιέ. Έδωσε την μπάλα στον Εντζάι. Βεζένκο. Φουρνιέ. Πρέπει ο Ολυμπιακός να παίξει ψύχρεμα. Φουρνιέ. Φουρνιέ. Θα σηκωθεί εκτός οροπίας. Δεν θα το βάλει. Το rebound το παίρνει ο Μοντέρο. Καλύτερο για αποκαλά ήταν αυτό. 10 δευτερόλεπτα μένουν για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. 15 για το φινάλε. Μοντέρο. Εντζάι. Φουρνιέ. Θα το πάρει τη λήξη. Πέταξε την μπάλα. Και τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου επίδεσης. Κατοχή για τη Βαλένθια είναι. Νομίζω. Να δούμε τι θα δώσει. Να δούμε τι θα δώσει. Στα 5,7 δευτερόλεπτα. Θα πάνε στάνταρ οι διαιτητές στο ρολόι. Δεν τίθεται θέμα. Δεν νομίζω να είναι κλέψιμο. Έτσι. Για να δούμε. Ο Φουρνιέ σηκώθηκε για τρίτη λήξη. Αμφιβάλλω αν ήταν εντός χρόνου η εκτέλεση. Δεν βρήκε το σουτ Στεφάνη. Αυτά είναι μέχρι τώρα τα δεδομένα, έτσι. Πάμε να δούμε τι θα δουν οι διαιτητές τώρα στο replay. Προφανώς θα δουν το ρολόι θέλουν.
1: 5,7 δείχνει τώρα ότι θέλει ακόμα να τελειώσει.
0: Ναι, το θέμα είναι θα πάνε να το δουν, να δούμε.
1: Ναι, να δούμε.
0: Σουτ, όχι, βρίσκει Στεφάνη. Τώρα που το είδαμε στο κιούμπι, η Στεφάνη τραντάζεται από το σουτ του Φουρνιέ. Αυτή την αίσθηση είδα, τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ στο κιούμπι.
1: Ναι,
0: κιούμπι,
1: φαίνεται ότι φύπα εδώ, δεν το πάνε για εκεί. Πάνε να δουν αν την μπάλα την έβγαλε μετά ο Σόρτς ή ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Βεζέκοφ. Στο πέσιμο του Σόρτς, μετά το rebound δηλαδή. Αυτό νομίζω κοιτούν. Αν ποιος έβγαλε την μπάλα τελευταία, αν την έβγαλε παίξης ο Σόρτς, τελείως το μάτς, Ολυμπιακός 5,7 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Θα πάρει ένα φάουλ και νομίζω
1: ναι,
0: θα,
1: ναι, ναι.
0: Θα
1: αυτό νομίζω κοιτούν. Όχι, το Στεφάνη χτυπήθηκε κανονικά. Βρήκε στο.
0: Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές.
1: Για να δούμε.
0: Η αλήθεια είναι τώρα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Να ξέρει, Βασίλη στην αρχή φάνηκε σαν να μην βρίσκει
1: μπάλα. Ναι.
0: Τώρα κοντά στην μπασκέτα που δώσανε στο Cube. Πρέπει να βρίσκει έστω και ανεπαίσθητα. Ίσα στο να τρατάξει.
1: Να δούμε θα δείξει.
0: Την εννοούνται οι διαιτητές.
1: Ναι, κάτι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι θα δώσουμε. Συζητάνε. Πάλι στο replay προφανώς. Μάλιστα. Για να δούμε. Μάλλον για τον Ολυμπιακό θα πάει κατοχή. Ναι. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό κοιτούσαν. Αν έβγαλε την μπάλα ο Σόρτς ή ο Βεζέκοφ.
0: Ναι. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό με 5,4 στο ρολόι. Ο Ολυμπιακός νομίζω θα φύγει με τον Ρος Φύλλο. 197. Να δούμε. Απλώς να κάνει την επαναφορά να βάλει την μπάλα στο παρκέ.
1: Ναι, με μια βολή να βάλει.
0: Να μην γίνει λάθος.
1: Ναι, αυτό. Και πάλι λάθος να γίνει πολύ για τα δευτερόλεπτα, νομίζω θα προλάβει.
0: Δεν έχει να κάνει, νομίζω, Βασίλη, να μην δώσει την αίσθηση.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό νομίζω ότι.
0: Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές.
1: Οπ, έπεσε η γραμμή. Τώρα έπεσε η γραμμή. Μάρια, πάρτε τον τηλέφωνο πάλι. Άκου να δει που έπεσε η γραμμή. Αν πει εντάξει, το περιγράψουμε εμείς. Λοιπόν. Στην επαναφορά είναι ο Μοντέρο, από ό,τι βλέπω. 5,7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνιδάκι. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στη μεγάλη ανατροπή και στη μεγάλη νίκη. Ταυτόχρονα, γιατί είναι μεγάλη νίκη μετά την ανατροπή που έκανε από μείον 28. Την μπάλα ο Φουρνιέ, παίρνει φάουλ. Δύο βολές. Αν βάλει τη μία, το παιχνίδι τελείωσε. Αν βάλει τη μία βολή, αν βάλει και τις δύο, okay, αλλά και τη μία να βάλει. 4 πόντους διαφορά σε 5 δευτερόλεπτα. Νομίζω δεν μπορεί να γίνει κάτι ούτε στο μπάσκετ. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει φάουλ στο τρίποντο και να φάει καλάθι και τρίποντο. Τρίποντο και βολή δεν γίνεται. Άρα ο Ολυμπιακός Φουρνιέ, μία βολή και τέλος. τέλος το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει στις 4 νίκες και μία ήττα που έκανε με τη Βίρτους Μπολόνια. Σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά. Πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, ήταν πολύ καλή Βαλένθια. Δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός βελτιώθηκε πάρα πολύ και πήρε τη μεγάλη νίκη. Βάζει την πρώτη βολή ο Φουρνιέ. Το μάτς κάπου εδώ τελειώνει. 97-101. Άλλη μια βολή για το Βεζέκοφ. Να μην φτάνει μετά ούτε τρίποντο ούτε δίποντο. Πάμε. Πάμε, Γιώργο Ιωάννου.
0: Λοιπόν, 102-97 με δύο ελεύθερες βολές του Φουρνιέ.
1: Τέλος. Δεν
0: έπεσε στην γραμμή. Για λίγο, ναι, το μάτς έχει επί της ουσίας κρυθεί 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ναι, η Βαλένθια θα επαναφέρει από την τελική γραμμή.
1: Ναι, τίποτα, δεν κάνει καν επίθεση, δεν υπάρχει λόγος.
0: Για να δούμε. 4-3-2. Στούτα τον Οσεπτόφσκι στη λήξη. Έξω. Τέλος. Τέλος, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μια τεράστια ανατροπή. Μια τεράστια ανατροπή μέσα στη Ρόγκ Αρίνα, από το μείον 28 κερδίζει τη Βαλένθια με 5 πόντους διαφορά. Φεύγει νικητής από την Ισπανία. Κερδίζει για πρώτη φορά στη Ρόγκ Αρίνα, είναι η δεύτερη του επίσκεψη. Το λέμε και αυτό.
1: Κάνει μια νίκη, τη νίκη όμως. Πρώτη φορά, αλλά τη νίκη, Γιώργο.
0: Νίκη που σπάει το αείδητο της Βαλένθια. Όπως άκουσα, επειδή ο Παναθηναϊκός νίκησε την Παρτιζάν.
1: Ναι, είναι
0: παίρνει,
1: είναι
0: αφήνει μόνος, μάλλον μόνο του πρώτου τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίρνει μια νίκη, δείχνει την ψυχή, την καρδιά που έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, με πρωταγωνιστές σίγουρα και τον Εβάν Φουρνιέ και τον Μοντέρο και τον Εντζάι που έχει κάνει κρίσιμα πράγματα. Γενικότερα και ο Παπα-Νικολάου εμφανίστηκε, όλη η ομάδα.
1: Πάντως, Γιώργο, για να πριν κλείσουμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός βγάζει συμπεράσματα σήμερα με το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή ο coach Μπαρτζόκας έχει βγάλει, πρέπει να έχει βγάλει, γιατί εντάξει, ένας σπουδαίος προπονητής, πολλά συμπεράσματα για τα δύο ημίχρονα του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα. Το πρώτο ημίχρονο καταρχάς δείχνει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μάθει να παίζει άμυνα.
1: Εντάξει.
0: Και έδειξε ότι όταν παίξει άμυνα, τι μπορεί να πετύχει.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι έχει βγάλει συμπεράσματα πολλά στο σημερινό μάτς. Γιατί ένα μάτς που πάει για καταστροφή, 21 διαφορά πάει για καταστροφή, καταφέρνει στο δεύτερο μήχρονο με αλλαγή συστήματα, παίξανε άμυνα, τους έβαλε στα ποτήρια φωνές και καταλάβανε ότι πρέπει να παίξουν και άμυνα, και σιγά σιγά ροκανίστηκε η διαφορά και πήγαν στην παράταση και ο Ολυμπιακός πήρε τη μεγάλη νίκη. Γιατί είναι σαν νίκη, αν έλεγε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Βαλένθια, οκ, okay, δεν θα έλεγε και ότι είναι έκπληξη. Έτσι πως έγινε όμως, είναι τεράστια νίκη, φίλε.
0: Έτσι νίκη που από τις πολύ λίγες.
1: Βέβαια, έτσι πως έγινε το μάτς.
0: Πραγματικά.
1: Άλλο να κερδίσεις, να πας να κερδίσεις 5-6 πόντους από την αρχή του παιχνιδιού, να κερδίσεις και να τελειώσεις το μάτς έτσι, και άλλο να χάνεις 28 πόντους. Δεν είναι εύκολο. Και,
0: μια,
1: και απέναντί σου δεν είναι τα σούρμενα. Εντάξει, είναι η Βαλένθια.
0: Είναι μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη, όχι και να λέμε.
1: Η ΑΕΤ, η ομάδα.
0: Τεράστιο λοιπόν το διπλό του Ολυμπιακού μέσα στην Ισπανία, μέσα στην Ρόγκ Αρίνα. Τελικό αποτέλεσμα στην Ισπανία και την Ρόγκ Αρίνα. Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102.
1: Μεγάλη νίκη. Ευχαριστούμε, Γιώργο Ιωάννου. Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση. Είχαμε δύο μεγάλες νίκες σήμερα και του Παναθηναϊκού. Ήταν μεγάλη νίκη, εύκολη, αλλά ήταν μεγάλη νίκη ο Παναθηναϊκός. Έπαιζε μια ομάδα η οποία και αυτή είχε ένα καλό ρεκόρ, 3-1. Είχε κάνει μια ήττα. Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε και ο Παναθηναϊκός πολύ στην αμυνά του. Κέρδισε εύκολα. Ο Ολυμπιακός πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακός. Δεύτερο ημίχρονο υπέροχος. Έκανε τη μεγάλη νίκη με τη Βαλένθια. Να πούμε τελικά αποτελέσματα από την αρχή. Όλα τα μάτς για την Ευρωλίγκα. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας 99-80. Βιλερμπάν Αστέρας 82-84. Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα. Μιλάνο Ρεάλ, η Ρεάλ φαίνεται ότι μετά τα τρία παιχνίδια που έκανε, τρεις ήττες, φαίνεται ότι συνέρχεται. Κέρδισε 89-98. Μπαρσελόνα Μακάμπι Ματσάρα έγινε εδώ 90-87. Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72. Και Βαλένθια Ολυμπιακός στην παράταση 97-102. Η επόμενη αγωνιστική είναι 15 του μήνα, την Πέμπτη. Σήμερα μάλλον παίζουν τα τρία υπόλοιπα μάτς. Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, Βαλένθια Μακάμπι και Μιλάνο Ντουμπάι. Όχι. Ναι, καλά λέω. Μιλάνο Ντουμπάι, Real Madrid Villarban, Ζαργίρης Κάουνας Ανατολού, Μπεσίκτας Ζαργίρης Κάουνας Ανατολού, είναι 16 του μήνα. Παρασκευή Μπεσίκτας Μπάγκεν την ίδια ημερομηνία. Αστέρας Παρί, Παναθηναϊκός Χάπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός θα μείνει στην Ισπανία λογικά. Νομίζω ή θα γυρίσει να παίξει το πρωτάθλημα και θα ξαναφύγει. Παίζει πάλι στην Ισπανία με την Μπαρσελόνα. Να πούμε και τη βαθμολογία. Εδώ είπαμε ο Παναθηναϊκός έχει 5 παιχνίδια, 5 νίκες. Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός έχουν 4-1 ρεκόρ. Αστέρας, Μπαρσελόνα, Παρτιζάν, Ντουμπάι 3-2. Μπεσίκτας, Βίρτους Μπολόνια μαζί με τη Χάπολ Τελαβίβ 2 νίκες, 2 ήττες. Ρεάλ Μαδρίτης με την Βιλερμπάν 2-3. Ανατολού, Παρί, Μπάγερ. Μάλλον, ναι, έχουν 1-3. Τελευταίες ομάδες είναι η Μακάμπη, το Μιλάνο και η Μπασκόνια που έχουν μία νίκη και 4 ήττες. Πάμε και στα ποδοσφαιρικά, γιατί είχαμε και εδώ σπουδαία μάτς. Από νωρίς, 8 παρατέταρτο, Λαν Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2. Σαμπάχ με την Σπάρτα Πράγας 2, Νάνο Σλάβια Πράγας 2-0. Πάμε στα βραδινά παιχνίδια για το Champions League. Εδώ πέρα είχαμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα πάρουμε με τη σειρά αναλυτικά. Arsenal Lille 3-0. Atletico Madrid Manchester United 2-0. Villarreal Napoli 3-1. Viking Bayern, η πρώτη μεγάλη έκπληξη ήταν εδώ, 3-3. Προηγήθηκε η Viking 2-0. Το γύρισαν οι Γερμανοί 2-3. Και στο τέλος, στο 92-93, οι Νορβηγοί σοφάρισαν. Σπουδαίο αποτέλεσμα για τους Νορβηγούς. 10-50 το Χ. 3-3. Γαλατασαράι Μπαρσελόνα 1-4. Έκανε δουλειά στο δεύτερο μήχρονο η Μπαρσελόνα. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ, εδώ είναι μεγάλη έκπληξη. 3-4. Πολλά γκολ και νίκη για τους Βέλγους. Και Λιψία Ειντχόφεν. Η Λιψία πήρε το μάτς τελικά με 1-0. Αυτά. Σήμερα Τετάρτη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε το μεγάλο μάτς για τους φίλους ΣΑΕΚ. Παίζει με την Σαχτάρ 10 η ώρα στο γήπεδο της Τσέλσι, εκεί που αναμένεται να υπάρχουν πάνω από 8-9 χιλιάδες φίλοι της ΣΑΕΚ από ό,τι λένε πληροφορίες. Εντάξει παιδιά, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ρωτάει ο φίλος, θεωρώ ότι είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι περσινός πρωταθλητής, συνεχίζει να είναι φοβερή ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς και τις αλλαγές που έκαναν, και αυτός είναι νομίζω τα δύο φαβορί για να πάρουν τη φετινή Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον αυτά που δείχνουν μέχρι τώρα οι ομάδες. Έχει ακόμα πολύ δρόμο, πολλά παιχνίδια. Έχουμε μετά έχουμε τα play-off, έχουμε το Final Four. Είναι ακόμα, έχει πολύ δρόμο, αλλά φαίνονται αυτές οι δύο ομάδες ότι είναι λίγο παραπάνω, πιο μπροστά από τις υπόλοιπες. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον για τα πρώτα 5 μάτς που έχουμε δει. Ξέχωρα ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια ήττα στο τέλος με τη Virtus Bologna. Εντάξει, οκ, αλλά φαίνεται ότι είναι δύο σπουδαίες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, είμαστε 12:30. Πάμε να πούμε και τις γραμμούλες. Αν θέλετε να πάρετε, να πούμε ότι θέλετε μέχρι τις, για μια μισή ώρα περίπου ακόμα θα είμαστε παρεούλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Φίλος ο Νικόλας έστειλε μηνυματάκι από το Παγκράτη. Μιλάρα, το έχεις πει κατά καιρούς ότι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι καλύτερα την περσινή. Είναι ωραία να την παρακολουθείς. Ναι, παιδιά, εγώ δεν είμαι του μπάσκετ. Αυτή είναι η αμαρτία μου. Δεν θα κάτσω να δω δηλαδή παιχνίδι μπάσκετ, αλλά Ευρωλίγκα θα κάτσω να δω. Και όποιο παιχνίδι και να είναι, εντάξει, άμα είμαι σπίτι, ας πούμε, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Και παιχνίδι να έχει, ας πούμε, Μπαρτσελόνα Μακάμπι, θα το δω. Είναι ωραία Ευρωλίγκα, είναι ωραίο πρωτάθλημα. Έχει καλές ομάδες, έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Τα είδαμε και σήμερα, ειδικά το ένα του Ολυμπιακού, ήταν φοβερό μάτς. Αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο ο Γιώργος Ιωάννου για εσάς. Και βέβαια το Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερο μας. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολύ εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά υπήρχαν παιχνίδια που έγιναν μεγάλα ντέρμπι. Ας πούμε και το Αστέρας που κέρδισε με 2 πόντους διαφορά. Το Μπαρσελόνα δύσκολα τη Μακάμπι. Είναι δηλαδή μια Ευρωλίγκα που και μπάσκετ να μην σ' αρέσει να βλέπεις. Αυτά τα παιχνίδια κάθεσαι και τα παρακολουθείς ευχάριστα. Αν δεν έχεις να κάνεις βέβαια κάτι άλλο. Κι άλλος Νίκος. Καλημέρα, Μπιλάρα. Έχω αλλάξει τα ωράρια, φίλε. Ρωτάω τον Νίκο για σένα. Σήμερα ήρθα νωρίς και μου έφυγε, γιατί μου έφυγε ο υπάλληλος. Και λέω, δεν χάνω απόψε. Πού πάει ο υπάλληλος? Τον έστειλε στην Αγγλία. Και ο φίλος ο Νικόλας, κι άλλος Νίκος. Τρεις φίλοι με το όνομα Νίκος για αρχή. Ο Νίκος ο Αγγζής, ο φίλος μου εκεί από το φούρνο εδώ στη γειτονιά μας, κοντογείτονας, Καματερό. Γεια σου Νικολάκη μου, καλή βάρδια φίλε. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη έχουμε τα υπόλοιπα μας για το Champions League. Να πούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Λάσκ Λίντσερ με τη Λίβερπουλ στις 8 παρατέταρτο την ίδια ώρα, Φέγενορ Κόμου. Ωραίο μάτς αυτό. Λοιπόν, πάμε το βράδυ στις 10 να δούμε τα υπόλοιπα μάτς. Έχουμε Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρίσι Ζερμέν, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμπτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό σπουδαίο μάτς. Μια Ρώμα η οποία είναι πολύ φορμαρισμένη, αίτητη στην Ιταλία. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, εδώ οι αποδόσεις, παιδιά, είναι ακριβώς ίδιες. 2,60 ο Άσος, το διπλό 2,60, το Χ 3,40. Σλόνα Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη. Αυτά τα παιχνίδια τα βραδινά των 10 και μετά πάμε Πέμπτη που μπαίνουν στη μάχη και άλλες 3 ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα, ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη και ο Όφη με την Ρεν. Εκτός έδρας και Όφη, εκτός έδρας και Ολυμπιακός.

φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα μεγάλη ανατροπή η ομάδα, αλλά ήταν πολύ κακή στο πρώτο μήχρονο. Πρέπει να λίγο στο... ο Μπαρτζόκα να τους βάλει λίγο τις φωνές. Λογικά θα τους έβαλε στο ημίχρονο, γιατί βγήκε άλλη ομάδα στο γήπεδο, στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός πρώτο μήχρονο, είπαμε, παιδιά, ήταν πολύ κακός. Πήγαινε για συντριβή. Έτσι πήγαινε το μάτς για μεγάλο σκορ και μεγάλη διαφορά. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο σοβαρεύτηκε. Παίξανε καλή άμυνα. Έβαλαν μεγάλα καλάθια και ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ. Το παιχνίδι γύρισε από 20 πόντους. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 5 στην παράταση. Ο Αποστόλης λέει καλησπέρα Μπιλάκο, γεια σου φίλε μου Αποστόλη, καλημέρα. Να τώρα τι έχουμε, Γουρνόπουλα λέει ο φίλος μου Νικόλας εκεί στην Πετρούπολη στο περίπτερο. Είχαμε παλιά λέει τις τσαλεπούδες, τώρα έχουμε αγριογούρνα. Να θα βολτούλα κάνουν τα αγριογούρνα, μπαμπάς, μαμά και παιδάκια. Κατεβαίνουν και αυτά να βρουν φαγητό. Ο φίλος ο Φώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Φώτη, καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τον Πειραιά επίσης, που είναι πολύ χαρούμενη μετά τη μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού με την Βαλένθια. Μπιλάρα και εγώ περίμενα στην τριβή, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Ολυμπιακός όταν πήγε το μάτς 28 πόντους, δεν έπαιζε καθόλου καλά η ομάδα. Αλλά παιδιά, είπαμε, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που χρειάζεται να κάνει το να παίξει πολύ καλά και να γυρίσουν οι διαφορές. Βέβαια και σήμερα έπαιζε και μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έπαιζε μια ομάδα να πει ότι. Μια ομάδα δεν είναι με την Μπασκόνια, ας πούμε. Έπεσε μια ομάδα που είναι πολύ σοβαρή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Παιδιά, το θέμα με τον Ολυμπιακό, φίλε μου, με τη Μαρσέγγε, έχει γίνει ένα αλαλούμα το πρωί. Ένα πινκ πονγκ παίζεται εκεί από τις γαλλικές αρχές. Πριν από περίπου 2-3 ώρες βγήκε ότι η γαλλική νομαρχία είδε την απόφαση για απαγόρευση των φίλων του Ολυμπιακού και θα είναι κανονικά στο γήπεδο. Και μετά από καμιά ώρα βγήκανε πάλι και λένε ότι δεν θα πάρει στήρα Ολυμπιακός. Άντε βρες άκρη τώρα, δηλαδή πράγματα τραγελαφικά, μιλάμε καραγκιός μπερντέ, εντάξει, πράγματα, τρελά πράγματα, έχουν φύγει άνθρωποι για την Γαλλία, έχουν πληρώσει στήρια, έχουν πληρώσει ξενοδοχεία, αεροπλάνα, άλλοι θα φύγουν αύριο το πρωί, άλλοι θα φύγουν την Πέμπτη, δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα, πες από την αρχή, εδώ και 10 μέρες, 15, ότι κοίταξα, δεν δίνουμε στήρια. Υπάρχει θέμα αυτό, το ατάλο με τα λύκια, με τις καταλήψεις αυτά, με τα επεισόδια. Δεν δίνουμε. Δεν μπορεί να λες τώρα 9 η ώρα, 10 η ώρα κανονικά οι φίλοι του Ολυμπιακού και στις 12 να λες δεν δίνουμε στήρια. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Τώρα τι θα γίνει, παιδιά. Πάντως η τελευταία είδηση είναι ο Ολυμπιακός και είπα, ο Ολυμπιακός το είπε ότι δεν θα πάρουμε στήρια. Τώρα αν θα αλλάξει κάτι. Αλλά ο κόσμος περιμένει στα αεροδρόμια, ας πούμε. Π.χ. με το στήριο στο χέρι είναι. Κάποιος φίλοι του Ολυμπιακού που φεύγουν σήμερα. Αλλά έχουν κανονίσει να φύγουν την Πέμπτη. Έχουν πληρώσει στήρια, έχουν πληρώσει το αεροπλάνο. Ο φίλος ο Στέλιος μας έστειλε μηνυματάκι, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει πρωί-πρωί για Αγγλία με τον φίλο του τον Νίκο για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Μπιλάρα, πώς το βλέπεις? Εντάξει, παιδιά, είναι δύσκολο μάτς. Είναι πολύ καλή ομάδα Σαχτάρ. Μπορεί να έχει τον πόλεμο εκεί να μην παίζουν παιχνίδια, να σταματάνε τα παιχνίδια, να πηγαίνουν σε καταφύγια, να μην κάνουν προπονήσεις όπως θέλει η ομάδα, αλλά να μην παίζει στο γήπεδό της. Αλλά δεν είναι μια καλή ομάδα. Έχει πολύ καλούς παίκτες, ακριβό ρόστερ και πολύ καλούς Βραζιλιάνους. Ένα μάτς δύσκολο. Και για τη Σαχτάρ δύσκολο και για την ΑΕΚ δύσκολο. Μακάρι να κάνουμε το διπλό και μετά φέρτε μας στη City. Εκεί είναι πιο εύκολο. Ποιος χάλα τώρα. Τον πάρει ο Πήλιος από κοντά, του ρίξει μία το καλάμι, να κουμπίσει μπάλα πάλι ο Πήλιος μετά ο Χάλαντ. Αν τον δαγκώσει ο Μουκουντή, τέλος.

Ο Παναθηναϊκός, φίλε, είναι το ίδιο το μάτς που λες δεν το είδα. Πώς πήγε, εντάξει, δεν ήταν καλός πρώτο μήχρονο ο Παναθηναϊκός. Ήταν καλή και η Παρτιζάν, βέβαια. Πολύ, ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ κακό, με λίγους πόντους και από τις δύο ομάδες. Πολλά λάθη, αβίαστα λάθη. Δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι που λέμε, και σε άμυνα και σε επίθεση, και κέρδισε εύκολα.

θα ήταν Παρτιζάν Παναθηναϊκός, ήταν το πρώτο δεκάλεπτο 16-16. 32 πόντους. 31 βάλανε στο δεύτερο δεκάλεπτο, 12-19. Μετά ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος, έκανε ένα 9-20 και ένα 18-17 τελευταία περίοδο και κέρδισε με 17 πόντους διαφορά την Παρτιζάν σε μια σκληρή έδρα. Και μια Παρτιζάν, η οποία δεν είναι κακή φέτος, δεν ξέρω τι θα κάνει στην πορεία, αλλά ξεκίνησε με τρεις νίκες και είχε μια ήττα πριν μια εβδομάδα. Είχε σε, δηλαδή, ρεκόρ 3-1 και σε μια έδρα η οποία είναι, εντάξει, φωτιά η έδρα της, γεμάτο το γήπεδο, 18.000 κόσμο. Αποθέωσαν τον Ομπράντοβιτς πριν ξεκινήσει το μάτς, αλλά μετά τους τα χάλασε ο Παναθηναϊκός 55-72. Ο Γιάννης Βασίλη, καλημέρα. Πάλι είδαμε πολύ ωραία μπάλα σήμερα στο Champions League. Ελπίζω να εύχομαι αύριο ένα καλό μάτς για την ομάδα μας. Και αν με το Χ, με Χ μια χαρά είμαστε, φίλε. Να έχουμε 4 πόντους σε 2 μάτς Champions League. Μην το πεις ούτε το παπά, φίλε Γιάννη. Και μετά άλλους 3 με την. Άμα πάρουμε δηλαδή Χ με την Σαχτάρ, έχουμε 4 βαθμούς και 3 με τη City, 7. Μια χαρά θα είμαστε.

Για να διαβάσω εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω αν είναι η είδηση τώρα, γιατί αφορά πολλοί μπαμπάδες, πολλούς μπαμπάδες, πολλούς μαμά, πολλές μαμάδες. Κάτσα να δω, πώς να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα παιδιά μας. Να ανοίξει βέβαια το εργαλείο εδώ πέρα, αν δεν ανοίξει, να διαβάσω. Τα διάβαστα. Κάτσε μισό λεπτό να ανοίξει λίγο το σύστημα εδώ και να πω την είδηση. Από τι ώρα βγήκε, δεν ξέρω τώρα. Βγήκε νωρίς, βγήκε τώρα. Δεν μας ανοίγει το σύστημα. Τι να κάνουμε τώρα.

Λοιπόν, να το διαβάσουμε. Το βγήκε είδηση πριν από περίπου. Κάτσε να το δούμε. Δεν μου γράφει η ώρα. Τέλος πάντων, θα το διαβάσω. Και οι γονείς θα το ξέρουν ούτως ή άλλως. Στα πιο πολλά σχολεία στέλνουν και email. Λοιπόν, με ανάρτησή του Περιφερειάρχη σε ενημερώνει ότι για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν το λακανοπέδιο από αργά το απόγευμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ υφιστάται την προσοχή γονέων και μαθητών εν ώψη προσέλευσης στα σχολεία το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, δηλαδή σήμερα 14. Σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι. Την ίδια ώρα, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή με προσωπικό συνεργεία και μηχανήματα έτοιμα να επέμβουν όπου κριθεί αναγκαίο. Λοιπόν, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφαλή μετάβαση των μαθητών στα σχολεία το πρωί της Τετάρτης. Όπως επισημαίνει ο Νίκος Αρδαλιάς, η προσοχή πρέπει να παραμείνει αυξημένη ακόμα και στην περίπτωση που τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν υποχωρήσει, καθώς ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι στο οδικό δίκτυο. Δεν έχει κάτι, παιδιά. Ένας φίλος που μου στείλε ότι μιλάει σχολεία δεν έχουμε αύριο. Όχι, δεν έχει κάτι. Αλλά κανονικά τα παιδιά σχολείο θα πάνε σήμερα. Αλλά πρέπει πάρα πολύ προσοχή. Το αν γίνει κάτι μέσα στη νύχτα, θα το πούμε. Πάντως πριν από λίγο έβρεχε, τώρα σταμάτησε. Δεν βρέχει. Έρχεται από το πρωί, το μεσημεράκι, πρωί. Από τις 11 η ώρα ξεκίνησε να βρέχει. Δεν σταμάτησε, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Είχαμε βροχές, καταιγίδες, πολύ βροχή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Εδώ γίναμε μουσκεμα, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Γεια σου φίλε Γιάννη. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, Μάριος και Γιώργος. Στα αδέρφια φεύγουμε αύριο και εμείς για την Αγγλία για το μάτι της ΑΕΚΑΡΑΣ. Για να μένετε πολλοί κόσμος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει και 10.000 κόσμο. 10.000 φίλους της ΑΕΚ στην Αγγλία.

Καλημέρα, Μπιλάρα, από Κύπρο. Κώστας, μόλις σχόλασα. Καλή ξεκούραση, Κωστή μου. Εκεί στην Κύπρο μας ακούτε, είπαμε. Super Sport FM Κύπρου 104. Κανονικά, παιδιά, ο αγώνας αύριο είναι. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω για τους αεξίδες πόσο καλό είναι. Περιγράφει ο Νίκος Κατσάτσος το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Την Πέμπτη, κανονικά. Τα παιχνίδια όλα εδώ θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά και από το ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός με την Μπόρα της Μπανιαλούκα και από τον. Και τον Όφ με τη Ρέν και βέβαια τον Ολυμπιακό με την Μαρσέγ εκεί με τον φίλο μας το Θέμη τον Μπαλιούρα. Είπα του Τσαμπαλιάρη, στείλε Παλιούρα στην ΑΕΚ και στείλε τον Κατσάτσο στον Ολυμπιακό. Όχι, μου λέει, δεν κάνω τέτοια λάθη. Μου λέει ο φίλος μου ο Δήμος.

Τώρα για το φίλο που με ρωτάει, Μπιλάρα, αν βλέπεις κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα παιδιά δεν ξέρω τι θα κατεβάσει ο Νίκολς. Πιθανόν να έχει κάποιες αλλαγές στην δεκάδα. Θα δούμε. Νομίζω να έχει όμως πολλές αλλαγές. Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Κάντε υπομονή. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Βόλο λέει: Βασίλειο, γιος μου μαζί με ένα φίλο του πήγαν σήμερα στην Αγγλία και στο αεροδρόμιο ήταν πάρα πολλοί αεξίδες. Άρα θα πάνε στο Party Original που, είναι, που εκεί αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Να έχει καλό σύνδεσμο η ΑΕΚ στην Αγγλία και θα πάει και πολλοί κόσμος από γύρω-γύρω περιοχές. Δεν θα πάνε μόνο από την Ελλάδα και από άλλες χώρες θα πάνε να δουν την ομάδα. Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι φίλος του Ολυμπιακού, Μπιλάρα. Καλημέρα, μας τα χάλα σήμερα η Ίντερ. Το χάσαμε το παιχνιδάκι. Το παίζαμε άσο και over 3,5. Τα over 3,5 ήρθανε. Δεν ήρθε ο άσος. Και μου λέει για σήμερα σου να σου πω κάποια παιχνιδάκια. Λοιπόν, ο φίλος λέει βλέπει την Φέγενο Κόμο goal goal και over. Αυτό το μάτς ξεκινάει 8 παρατέταρτο. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε goal goal. City Paris goal goal και over. Και το άλλο μάτς που λέει ο φίλος είναι το Bodo Glimt Dortmund διπλό. 2-0-5 το διπλό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η Bodo Glimt εκεί στο γήπεδο που έχει δεν θα κάνει άλλη μια κηδεία σε μια μεγάλη ομάδα. Έχει κάνει κατά καιρούς πολλές. Παίζει με την Dortmund. Εντάξει, φαβορεί η Dortmund, αλλά δεν την έχουν και πολύ μεγάλο φαβορεί. 2-0-2, 2-0-5, υποψιασμένη book για την έδρα της Bodo Glimt.

Λοιπόν, η ώρα είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία, 6 λεπτά. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Είμαστε εδώ στο στούντιο τόσες ώρες με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό. Είχαμε και παράταση. Πάμε να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για την τελευταία ωρίτσα. Εδώ πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 14 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

Ο φίλος μου Νικόλας, ο Στέλλας, καλημέρα αδερφέ, καλή επιτυχία για αύριο. Δεν το χάμε το μάτς. Εγώ βλέπω αυτά που έπαιξα. Κάτσε να δω τι έχει παίξει, να πούμε και στον κόσμο. Και καλή επιτυχία, φίλε Νικόλα, και για την ομάδα μας και για αυτά που έπαιξες. Λοιπόν, έχει παίξει μια τριαδούλα. Ντόρτμουντ διπλό 2-0-5, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ ισοπαλία 3-45 και Παρίσι Ζερμέν να κερδίζει την Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας στο 2-72 με 3 βουλάκια, παίρνεις 55 περίπου. Μια χαρά είσαι, φιλαράκο μου, καλή επιτυχία. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος στο περίπτερο στους Αμπελοκήπους και σήμερα προβλέπεται, λέει, πολύ πολύ βροχή. Ναι παιδιά, έτσι λένε ότι θα έχει βροχή και σήμερα που ξημερώνει Τετάρτη 14 του μήνα. Θέλει προσοχή, θα έχει και πολύ αέρα και έχει βάλει και λίγο παραπάνω κρύο σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες.

Ο φίλος ο Γιώργος, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, πέστε μήνυμα με τις καλημέρες του από Κορυδαλό. Ναι, μεγάλη νίκη, το είπα και πριν. Έτσι πως πήγε το μάτς, είναι τεράστια νίκη, γιατί ο Ολυμπιακός, αν ξεκίνησε το παιχνίδι, πριν ξεκινήσει, ήταν Ολυμπιακός φαβορί, όχι πολύ μεγάλο, του ήταν 1,70 περίπου στο διπλό. Ήταν ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα να κερδίσει την Βαλένθια ο φετινός Ολυμπιακός. Έτσι πως πήγε το μάτς όμως, ήταν τεράστια νίκη, γιατί γύρισε ένα μάτς από μείον 28. Δηλαδή το μείον 28 να γινόταν μείον 35, ήταν πολύ πιο εύκολο από το να γίνει αυτή η ανατροπή. Τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε, έκανε την ανατροπή, μεγάλη νίκη στην παράταση, δεν έχει σημασία. Με Φουρνιέ φοβερό, με Μοντέρο πολύ καλό. Γενικά ήταν στο δεύτερο μήνυμα ο Ολυμπιακός, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ.

Γιατί από ό,τι διαβάζω είναι μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Το αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, ισοφάρισε με τη μεγαλύτερη ανατροπή. Η προηγούμενη ήταν Σιένα Πρόκομ, ήταν 58-30 στο πρώτο στο 23 και έγινε 88-95 στην παράταση. Το 11-12 ήταν το μάτς αυτό. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε λοιπόν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκα.

Όπως λέει ο φίλος ο Ανδρέας, φίλος του Ολυμπιακού από την Πάτρα, μπιλάρα, ήμασταν από την κόλαση στην Παράδεισο πήγαμε. Ναι, αυτό είναι ακριβώς, όπως το λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Από την κόλαση, το μείον 28 που είχαν Ολυμπιακό, στον Παράδεισο, το συν 5 στην παράταση. Είπα ότι μπορούσε το μείον 28 αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έπαιζε καλά δηλαδή και έπαιζε όπως το πρώτο ημίχρονο, η διαφορά μπορεί να πήγαινε σε πολύ μεγάλες διαφορές να είχαμε στο παιχνίδι και να υπήρχε μετά μεγάλη γκρίνια. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες μπήκαν πιο αποφασισμένοι, έκαναν πράγματα που δεν έκαναν στο πρώτο ημίχρονο και τελικά κατάφεραν να πάρουν αυτή τη σπουδαία νίκη και να ανέβουν στο ρεκόρ 4-1, το ρεκόρ του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε για το φίλο. Μα κάποια παιδιά με ρώτησαν να πούμε το κουπονάκι όλο από την αρχή. Λοιπόν, θα πούμε τα πιο σημαντικά μάτς. Είχαμε παιχνίδια για το Champions League για τους πιτσιρικάδες, το Youth League. Λοιπόν, Lens Sporting Λισαβόνας 3-2. Viking Bayer Μονάχου 2-0. Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 0-3. Arsenal Lille 2-3. Γαλατασαράι Μπαρσελόνα 0-1. Λιψία Αϊτχόφεν 1-6. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 1-1. Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0. Βιγιαρεάλ Νάπολη 5-0. Πάμε προκριματικά Euro για τις γυναίκες βέβαια. Ουκρανία Σλοβακία 1-0. Σερβία Φιλανδία 1-3. Σλοβενία Τουρκία 2-0. Αυστρία Κόσοβο 4-0. Νορβηγία Ρουμανία 6-0. Πολωνία Βέλγιο 3-2. Ιταλία Λευκορωσία 1-1. Πάμε τώρα στη τρίτη κατηγορία Γερμανίας. Να πούμε και αυτά τα αποτελέσματα. Essen Φορτούνα Κολονίας 2-0. Saarbrücken Duisburg 2-4. Stuttgart Hoffenheim 3-2. Havelse με την Kickers 2-2. Hansa Rostock Meppen 0-2. Από τη Σουηδία τώρα Norrköping Sundsvall 4-0. Συνεχίζουμε, πάμε στο πάλι γυναίκες, Ισλανδία Κροατία 5-0. Πάμε τώρα League Trophy από την Αγγλία, Walsall Fulham 3-2. Notts Nottingham 5-1. Oldham Leeds 4-2. Reading Chelsea 0-2. Gillingham Brighton 4-3. Cheltenham Tottenham 2-2. Πάμε πάλι στις γυναίκες. Ουαλία Αλβανία 3-0. Πορτογαλία Βόρεια Ιρλανδία 3-1. Σκωτία Τσεχία 3-2. Αγγλία Ελλάδα 5-0. Οι γυναίκες μας. Πάμε τώρα στην Championship. Wolves Bolton 1-3. Cardiff Watford 5-1. Millwall Swansea 0-1. Burnley Charlton 2-2. Bristol City Blackburn 0-1. Wrexham West Brom 1-2. Ένα παιχνίδι από την Σκωτία, Queen's Park Inverness 2-1. Birmingham Preston 4-0. Stoke Middlesbrough 2-3. Αλλά παιχνίδια δεν έχουμε. Αργότερα έχουμε παιχνίδια. Από ό,τι βλέπω δεν είναι πολλά βέβαια. Από την Βραζιλία, παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία, από το Μεξικό, Κολομβία. Ένα παιχνίδι για το Κόπα Σουνταμερικάνα, Μπόκα Τζούνιορς με τη Βάσκο Νταγκάμα 3.30. Και ένα παιχνίδι από την Κολομβία 4.30. Δεν έχει πολλά παιχνίδια σήμερα τα ξημερώματα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπούλα, φίλε. Προσοχή, παιδιά, στους δρόμους, λέει, γιατί έχει πολύ αέρα. Ο φίλος μας ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα, όπως πάντα, από το Χαϊδάρι. Πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Μπιλάρα, μπορείς να μας πεις τις αποδόσεις των σημερινών παιχνιδιών για το πάμε στοίχημα. Λοιπόν, Lask Linzer Liverpool 8 ο Άσος, το Χ6 το διπλό 1.30. Φέγενορ Κόμο 3.55, 4.15, 1.85 το διπλό για τους Ιταλούς. Πάμε και στα βραδινά μάτς. Έχουμε Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 1.60, 4.15 το διπλό 5. Σίτι Παρί 2.05, 4 και το διπλό της Παρί στο 3.05. Μπέτις Πόρτο 2, 3.65 και 3.40 το διπλό. Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ 3.10, 4.205. Ρώμα Ρεάλ 3.55, 3.90 το διπλό 1.90. Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ 2.60, 3.40, 2.60. Σλόβαν Στουτγκάρδη 8.75, 5.85 διπλό Στουτγκάρδη στο 1.28. Έχει και παιχνίδια από ό,τι βλέπω για την Championship, το υπόλοιπο πρόγραμμα. QPR Derby, Norwich Southampton, Portsmouth Sheffield United και Lincoln City West Ham. Αυτά είναι τα μάτς στις 10 παρατέταρτο και βλέπω έχει παιχνίδια ολόκληρη αγωνιστική από την Νορβηγία, β' κατηγορία και την τρίτη κατηγορία από την Γερμανία. Μεγάλο κουπονί και σήμερα Τετάρτη και έχει και πολλά παιχνίδια το βράδυ, βραδινά. Πολλά παιχνίδια από την... από την Αμερική. Έχει μάτς ολόκληρη κατηγορία μετά τις 2 το βράδυ. Πολλά παιχνίδια, πιο πολύ από την Αμερική, και έχει ένα παιχνίδι από το Copa Libertadores Fluminense με την Palmeiras.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με την καλημέρα του φίλου μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μεγάλη νίκη Ολυμπιακός σήμερα με τη Βαλένθια, με τη μεγάλη ανατροπή. Ο φίλος ο Στέλιος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Δύο νίκες σήμερα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα που δείχνουν θα είναι τα φαβορί φέτος για να πάρουν την κούπα.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα και αυτός από το Χαϊδάρι. Ταιριάζομαι με το παιχνίδι της ΑΕΚ. Σήμερα έχετε δυνατότητα να το δείτε και από το Μέγκα και από Κοσμοτέ, όπου θέλει ο καθένας. Όσοι δεν έχετε συνδρομητική τηλεόραση, το βλέπετε από το Μέγκα. Όσοι έχετε, επιλέγετε ποιο κανάλι θέλετε να δείτε το παιχνίδι. Εντάξει, είναι βέβαια και πώς το λένε τώρα, είναι λίγο τρελό αυτό που έκανε το Μέγκα. Έβγαλε την ανακοίνωση του μάτς ότι παίζει ΑΕΚ σαν διαφήμιση με την Trader, με τις Αχτάρ Ντόνες, και παίζει ελληνική ομάδα τώρα και έβαλε next match 10 η ώρα Σαχτάρ ΑΕΚ και έχει φωτογραφία του παίκτη της Σαχτάρ. Εντάξει, τι να πεις, ασχολίαστο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος. Καλημέρα πιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης, τρελαθήκαμε σήμερα με τον Ολυμπιακό εκεί που βρίζαμε στο ημίχρονο και λέγαμε ότι πάμε για συντριβή. Μετά στο τέλος του αγώνα πανηγυρίσουμε. Παιδιά, έτσι είναι ο αθλητισμός. Μπορεί να σε κάνει ένα ημίχρονο να βρίζεις, να συχθυρίζεις και στο δεύτερο ημίχρονο τους παίκτες που συχθύριζες να τους κάνεις ήρωες. Έτσι είναι. Ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό, ο φίλος Παναθηναϊκού. Μπιλάρα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο φετινό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ναι, παιδιά, φέρα, αυτό είναι... ήταν σίγουρο ότι θα αλλάξουν πράγματα. Εντάξει, με τον Ομπράντοβιτς είναι άλλο πράγμα. Ο Ομπράντοβιτς, άλλο Αταμάν, που και αυτός ο Αταμάν δεν ήταν. Όταν ήρθε, πήρε τον Παναθηναϊκό που δεν είχε βγει Ευρωλίγκα, είχε βγει τελευταίος, προτελευταίος στην Ευρωλίγκα και τον έκανε να πάρει το ευρωπαϊκό. Και αυτός πρόσφερε, αλλά ο Ομπράντοβιτς είναι άλλο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Με πολύ καλή άμυνα, αυτό είναι αλήθεια. Παίζει πολύ καλές άμυνες ο Παναθηναϊκός. Το έκανε και χτες με την Παρτιζάν, τουλάχιστον μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Άφησε την ομάδα της Παρτιζάν πολύ πολύ χαμηλά. Ένα δύσκολο μάτς ήταν, δεν ήταν εύκολο. Μπορεί να μην είναι η Παρτιζάν μια ομάδα η οποία θα πάει για πολύ πολύ ψηλά, αλλά ήταν μια ομάδα που ερχόταν με μία ήττα μόνο στα τρία παιχνίδια που είχε παίξει. Απέρασε στο γήπεδό της. Ήταν δύσκολο μάτς. Παναθηναϊκός το έκανε εύκολο. Θεωρώ ότι έχει βάλει το χεράκι του πάρα πάρα πολύ και ο Μπράντοβιτς, βέβαια και οι παίχτες,

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα, διπλό η ΑΕΚ σήμερα, διπλό η Παρί και διπλό η Ντόρτμουντ. Μια τριαδούλα από μένα, λέει ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Τρία διπλά με πολύ καλές αποδόσεις, 2.60 η ΑΕΚ, 2.30.5 νομίζω η Παρί και το διπλό της Ντόρτμουντ 2.05. Μια χαρά φιλαράκο μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία.

Ο φίλος μου ο Μάνος, κάποιο θεματάκι, δεν ακούμαστε καλά, θα το κοιτάξουμε. Φίλε Μάνο, ευχαριστώ. Με τις βροχές και αυτά υπάρχουν και θεματάκια και σκεραίες των ραδιοφώνων.

Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, 12ο λεπτό, από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, Athletic Club Londrina 0-1 στο 13ο λεπτό. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, αν μπορείς να πεις του σκόρερ των παιχνιδιών, έχουμε παίξει σκόρερ των παιχνιδιών του Champions League. Μισό λεπτό να τα βρω και να τα πω, φίλε μου, εύκολο είναι. Να ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίτερα. 8 παρατέρτο, είχαμε 2 μάτς. Λοιπόν, Λαν Sporting Λισαβόνας 0-2 με το Σουάρες στο 22ο λεπτό και το 2-0 με τον Ντούμπια στο 75. Σαμπάχ Σλαβία Πράγας, εδώ έγινε μια μικροέκπληξη. 2-0 κέρδισαν οι γηπεδούχοι με γκολ του Πάρις στο 49 και του Ιάνσε στο 88.

πάμε και στα βραδινά. Arsenal Lille άντεξε ένα ημίχρονο η Lille. Μάλλον άντεξε μέχρι το 65. Ο Τίμπερ το 1-0. Ο Έζε το 2-0. Και ο Σακά το 71. Το 3-0 για την Arsenal. Αθλέτικο Μάντσεστερ 2-0. Νωρίς ο Μπάριος. Στο πρώτο λεπτό το 1-0. Στο 79 ο Λούκμαν έκανε το 2-0. Έπαιζε με 10 από το 75 με αποβολή του Λένι η Μάντσεστερ. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 8 άνοιξε το σκόρ η Νάπολη νωρίς με το Ραχμάνι. Ο Μικα Ουτάντζε στο 23 έκανε το 1-1 για τη Βιγιαρεάλ. Το 2-1 ο Μουρίνο στο 26 λεπτό. Και στο 86 ο Τάνι έκανε το 3-1. Η μεγάλη έκπληξη έγινε στην Νορβηγία. Viking Bagger 3-3. Προηγήθηκε η Viking με τον Στένσεν στο 2. Με τον Κρίσιασεν έκανε το 2-0. Άντεξε μέχρι το 54. Εκεί δέχτηκε γκολ από το Χάρι Κέιν. Στο 60 έκανε το 2-2 ο ίδιος παίκτης. Στο 71 ο Ντίας Λουίς έκανε το 2-3 για την Μπάγκεν. Στο 94 ο ίδιος παίκτης, μάλλον ο Λίσε, με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε. Και στο 90 και κάτι ο Χάουγκεν, Χέρμαν Χάουγκεν, έκανε το τελικό 3-3. Μεγάλη έκπληξη για την Μπάγκεν με τη Βίκινγκ. Γαλατά Σαλάι Μπαρσελώνα 1-4. Προηγήθηκε με τον Μπαντράκοφ η Γαλατά 1-0 στο 28, ισοφάρισε με τον Κανσέλο 43 η Μπαρσελόνα. Στο 50 ο Λόπεζ έκανε το 1-2, ο Άντωνι Γκόρντον έκανε το 1-3 και στο 65 ο Αντεγέμι έκανε το 1-4. Μεγάλη νίκη για την Μπαρσελόνα. Η άλλη μεγάλη έκπληξη ήταν στο Μιλάνο, Ίντερ Κλαμπρίζ 3-4. Προηγήθηκε με τον Τρεζολδί η Κλαμπρίζ. Ο Μαρτίνες σοφάρισε στο 44, δύο γκολ του ίδιου παίχτη του Τρεζορντή 63 και 74 έκανε το 1-3, μείωσε προς το παρόν με τον Μαρτίνες στο 81 η Ίντερ, στο 87 ο Βερμάντ έκανε το 2-4 και στο 93 μείωσε απλά με τον Μπόνι σε 3-4, Ίντερ με την Κλαμπ Μπριζ 3-4, μεγάλο διπλό για την Μπριζ. Και Λειψία Ειντχόφεν, εδώ είμαστε, μείναμε στο 1 γκολ. Ο Πέρισις στο 19 χάσε πέναλτι για την Αϊντχόφεν στο 19 και στο 75 ο Μπράιχαν Γκρούντα έκανε το 1-0 για τη Λειψία.

Λοιπόν, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Έχει αρχίσει πάλι και βρέχει και αρκετά από ό,τι είδα λίγο έξω που βγήκα. Βρέχει και πολύ αέρα και έχει βάλει και κρύο. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 12 βαθμούς, 13 τώρα. Άρα είναι αρκετό το κρύο με αέρα κιόλας. Προσοχή, βρέχει. Λίγο παραπάνω προσοχή εσείς που κυκλοφορείτε τώρα το βράδυ με δουλειά ή κάποια φιλαράκια που δουλεύουν delivery και τρέχουν με τα μηχανάκια. Λίγο τρέχουν, εννοώ ότι είναι στη δουλειά. Λίγο παραπάνω προσοχή, παιδιά, είναι επικίνδυνα. Να δούμε τον καιρό. Νευροχερή ημέρα σήμερα. Από 14 βαθμούς έχει τώρα, θα φτάσει μέχρι 17, δεν θα ανέβει καθόλου. Από Πέμπτη έχουμε πάλι, δεν έχουμε βροχές. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία, 12 με 22. Έτσι θα πάει Παρασκευή, Σάββατο, αλλά με βροχές όμως. Αλλά εκεί θα είναι η θερμοκρασία, από 12 έως 22 βαθμούς. Από την Κυριακή βλέπω ότι ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Μας έχει τρελάνει ο καιρός. Από Κυριακή θα πάει 25 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε από 15 βαθμούς έως 25, χωρίς βροχές. Άρα μέχρι Σάββατο θα έχουμε κακοκαιρίες. Και υγρασία μεγάλη έχει, 82%. Όλα τα κόκαλα. Ισοφαρίζει Αθλέτικ Κλουμπ 1-1. Να πούμε και μια φορά ακόμα πριν, λίγο πριν φύγουμε, και τα παιχνίδια που είχαμε για την Ευρωλίγκα. Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρις Κάουνας κέρδισε εύκολα η Φενέρ 99-80. Βιλερμπάν Αστέρας έγινε ματσάρα εκεί. Τελικά ο Αστέρας πήρε την νίκη 82-84. Μιλάνο Ρεάλ, η Ρεάλ φαίνεται να συνέρχεται μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες. Έχει κάνει δύο νίκες συνεχόμενες. Κέρδισε στο Μιλάνο 89-98. Εύκολα σχετικά. Μπαρσελόνα Μακάμπι, και εδώ είχαμε πολύ ωραίο μάτς. Η Μπαρσελόνα πήρε την νίκη 90-87, η οποία είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού την Παρασκευή στην Βαρκελόνη. Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93, νίκη για την Ντουμπάι και εδώ εύκολα. Είπαμε Παρτιζάν Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός εύκολα κέρδισε 55-72, και το καλύτερο μάτς αγωνιστικής ήταν το Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102 στην παράταση με μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού, ο οποίος, παιδιά, στα πρώτα δεκάλεπτα. Το πρώτο έχασε 31-17, 14 πόντους. Το δεύτερο έβαλε μόνο 17 Ολυμπιακός. Το δεύτερο έφαγε πάλι πολλούς πόντους, 28 έβαλε 17. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν. Τα έφερε τούμπα ο Ολυμπιακός. Έκανε 12-25 στην τρίτη περίοδο, 19-31 στην τέταρτη περίοδο πήγαμε παράταση και 7-12 στην παράταση.

Λοιπόν, αυτά. Μάλλον να διαβάσουμε ακόμα για τρία μηνυματάκια πριν φύγουμε, να μην έχουν παράπονα οι φίλοι μας. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα και εδώ βρέχει. Στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ηλιούπολη, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή ξεκούραση. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα το βράδυ με τη Σαχτάρ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είμαστε 4 λεπτά, 5 λεπτά πριν τις 2. Το ραντεβού μας για σήμερα το βράδυ λίγο μετά τις 9 με pre-game, πριν τον αγώνα της ΑΕΚ δηλαδή με τη Σαχτάρ. Να πούμε και ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Έχασε στην ναι, με την Λεκατμπέλης έπαιζε. Έχασε για το Euro Cup, πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που έχει παίξει για την Ευρώπη. Σήμερα παίζει και ο Άρης. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη. Εμείς θα τα πούμε σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο άνθρωπος, αν είναι καλά, ελπίζω να μην είναι Ερνάντε Φερνάντε και να μην σφυράει τόσο πολύ, να αφήσει λίγο το μάτι να κυλήσει και να δούμε ένα πιο έτσι ωραίο ποδοσφαιρικό αγώνα και όχι το κακό ντέρμπι που παρακολουθήσαμε στο Καραϊσκάκι, έτσι, γιατί ο διαιτητής καλός ή κακός, αλλά παίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού.
2: Να περάσει απαρατήρητος μόνο. Μόνο να αυτό. Αυτό ακριβώς.
1: Να περάσει απαρατήρητος και να σφυρίξει και το παιχνίδι να λήξει όχι νωρίτερα. Δεν ελπίζω να μην πιάζεται κι αυτός, σαν τον προηγούμενο, να έχει κανονίσει να φύγει. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Επίσης να πούμε σε άλλα νέα ότι ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, 17χρονος, υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2029. Ένα project του Παναθηναϊκού, ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει αφήσει πάρα πολύ καλό δείγμα σε όλους, πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνατότητες του και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μπαίνει σε πολλές αποστολές με την πρώτη ομάδα, οπότε ίσως κάποια στιγμή και αυτός πάρει την ευκαιρία. Του Παναθηναϊκός έχει βγάλει πολλούς τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια που δεν τους έχει αξιοποιήσει στην πρώτη ομάδα. Ο Χριστογιώργος, για παράδειγμα, υπενθυμίζω, ένας πολύ καλός Έλληνας τερματοφύλακας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Όφη και τα πάει εξαιρετικά, είναι από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Έτσι, ήταν στο Παναθηναϊκό. Δεν αξιοποιήθηκε. Ελπίζω με τον Γείτονα να μην συμβεί το ίδιο, έτσι να δουν κάτι παραπάνω νωρίτερα και να τον βάλουν, γιατί όχι, και στη μάχη. Είναι Έλληνας, είναι νεαρός, είναι από τα σπλάχνα της ομάδας. Νομίζω ότι τέτοια project έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί στο μέλλον μπορούν να φέρουν και χρήματα στον Παναθηναϊκό, έτσι, με μια πώληση, ας πούμε, στο εξωτερικό. Οπότε αυτό θα έλεγα.
2: Διόλου απίθανο πάντως να τον δούμε, γιατί από ό,τι διάβασα η Super League ετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα μοντέλο κυπέλου Ελλάδος, δηλαδή να βάλει υποχρεωτικά παίκτες κάτω των 22 ετών Έλληνες στις ομάδες.
1: Θα μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε.
3: Και εμένα.
1: Θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Εντάξει, παιδιά, να στηρίξουμε και λίγο το τοπικό προϊόν, λίγο τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είμαστε πια τόσο κακοί ποδοσφαιριστές οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό ταλέντο, έτσι, στις αγαπημένες όλων των ομάδων. Τα βλέπουμε και με την εθνική μας ομάδα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά με ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ ταλέντο. Οπότε, γιατί όχι, και αυτά τα παιδιά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Επίσης, για την ηλικία, για το ηλικιακό αυτό κομμάτι, είμαι πολύ υπέρ της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, διότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό. Πλέον θεωρούμε ότι στην Ελλάδα για να παίξει ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να φτάσει στην ηλικία των 25 ετών. Πράγμα λάθος, διότι βλέπουμε στο εξωτερικό ότι όταν δουν κάποιος ότι είναι έτοιμος, 17, 18, 19, είναι ήδη παίκτης που παίζει. Το είδαμε και με τον Καρέτσα, με την Γκένκ. Τι έκανε και πήρε και τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο να το βγάλουμε λίγο αυτό το κακό σκεπτικό, το παλιό σκεπτικό από πάνω μας και να δίνουμε ευκαιρία σε νέα παιδιά από νωρίς. Δεν χρειάζεται να φτάσουν 25 ετών, έτσι, για να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που το κάνουμε στο εξωτερικό μπορούμε να το κάνουμε την ίδια επιτυχία και εμείς εδώ, έτσι. Νομίζω είναι δεδομένα.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Στέλιο, να σε χαιρετήσουμε.
1: Εντάξει.
2: Έτσι αλλιώς, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, γι' αυτό το λέω.
1: Πάμε.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη.
1: Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Καλό μεσημέρι,
0: Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε.
0: Τι επικράτησε στο τροπέδο του Άρη?
2: Μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο εσωτερικό της ομάδας και μια ελαφρά έτσι, διακριτικότατη γκρίνια στον κόσμο, γιατί εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν θετικό, ο Άρης κέρδισε, αλλά στο τέλος η εικόνα δεν ήταν θετική. Αυτό το κλείσιμο δεν ήταν το ιδανικό για τον Άρη στο παιχνίδι με τον Βόλο. Οι παίκτες όμως και ο προπονητής φαίνεται ότι διακατέχονται από μια ηρεμία, μια ψυχραιμία και μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Είχαμε αναφέρει και το πρόγραμμα του Άρη εξάλλου. Το επόμενο παιχνίδι την Κυριακή με την Κηφισιά είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης θέλει να κερδίσει για να συνεχίσει το θερί του. Γενικότερα τα παιχνίδια μέχρι και τα τέλη του Δεκέμβρη, μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, θεωρούνται βατά για τους κυτρινόμαυρους. Το θέμα είναι να μπορέσει η ομάδα να κάνει σωστή διαχείριση μέχρι και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης δεν έχει ενδιάμεσα παιχνίδια, άρα ένα παιχνίδι την εβδομάδα και σωστή διαχείριση για τους παίκτες του Άρη. Σήμερα είχαν προπόνηση κανονικά, χθες ήταν το ρεπό. Γενικότερα μια ειδική διαχείριση για να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τις τραυματίες, γιατί προέκυψαν και δύο σύνδρομα κοιλιακών προσαγωγών στην ομάδα και έχουν θορυβηθεί οι άνθρωποι του Άρη και πρέπει να το προσέξουν αυτό, ειδικά στις θέσεις των αμυντικών. Ο Άρης δεν έχει την ευκαιρία να έχει προβλήματα και τραυματισμούς, γιατί λέμε για τον Φαμπιάνο, ο οποίος σκόραρε, ο οποίος είναι πολύ θετικός, αλλά σε περίπτωση που ένας από τους δύο, ή Φαμπιάνο ή Σούταλο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποκτήσει ένα πολύ μικρό θέμα ή έστω μια ίωση, ο Άρης θα μείνει χωρίς στόπερ. Οπότε είναι στενά τα περιθώρια σε αυτό το κομμάτι. Και στην επίθεση να δούμε τι θα γίνει με τον Μανού Γκαρσία και αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα μάτς. Καθημερινά αξιολογείται η κατάστασή του. Πιστεύω ότι από Τετάρτη και μετά θα μπορούμε να κρίνουμε πιο ασφαλώς το τι θα γίνει με τον Ισπανό, γιατί είδαμε ότι ο Άρης, ναι μεν έλειπε ο Μανού Γκαρσία στο παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά απέδωσε, ήταν αρκετά καλός, αρκετά επιθετικός και είχε και γκολ, είχε και ωραίο παιχνίδι στη διαχείριση του μάτς. Άρεσε γενικότερα στο πρώτο μήχρονο κύριο.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη.
2: Όχι, από αύριο μπαίνουμε σε μεγαλύτερους ρυθμούς και θα δούμε τι θα γίνει και για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια εκτίμηση για τα πλάνα εν ώψη Κηφισιάς. Εκτός έδρας παιχνίδι διαφορετικό, άρα και διαφορετική διαχείριση.
0: Ωραία. Ακριβώς. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Θεσσαλονίκη και πάμε Ηρακλή.
1: Πάμε Ηρακλή. Θωμάς Καλέσης.

0: Την καλησπέρα μας στο Θωμά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε και λέμε, αφήνουμε πίσω τον αγώνα με τον Λεβαδιακό και τώρα οι παίκτες του Ηρακλή σε ρυθμούς ΠΑΟΚ. Τι συνέβη?
1: Δεν συνέβη κάτι. Εντάξει, το χθεσινό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ επίσης δεν σημαίνει κάτι. Για όποιους μπορούν να συνδέσουν τις δύο αναμετρήσεις, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το χθεσινό και είναι πάντα ένα τοπικό ντέρμπι που σημαίνει ότι όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, τίποτα δεν προεξοφλεί κάτι. Στον Ηρακλή ξεκινούν σήμερα μάλλον την προετοιμασία για αυτή την αναμέτρηση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Νίζετ, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό προς το τέλος του αγώνα, αντικαταστάθηκε, δεν φαίνεται να έχει κάτι το ανησυχητικό, ήταν απλά από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και η αδιαθεσία του Ήβι Λόπεθ, ο οποίος ξεκίνησε με το παιχνίδι αλλά στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από τον Σάντε Σίλβα, επίσης δεν είναι κάτι, είναι κάτι που θα το ξεπεράσει μέσα στις επόμενες ημέρες και λογικά θα θέσει και αυτό στον εαυτό του τη διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Στον Ηρακλή έχουν πέσει πλέον οι τόνοι σε σχέση με την νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό, κοιτάζουν το ντέρμπι της Κυριακής, σημαντικό παιχνίδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μηχανές είναι στο φουλ για οπωσδήποτε νίκη και ζωή σε θανάτου, κάτι τέτοια που χρησιμοποιούμε συνήθως σε τέτοια κλισέ έτσι, παιχνίδια. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα, όχι τρελά πράγματα. Θέλουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις στον Ηρακλή, να προσθέσουν και άλλους βαθμούς αν μπορούν στο ενεργητικό τους και να πάνε στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας μετά τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, στον οποίο θα υποδεχτούν την Κηφισιά, άλλη μια ομάδα η οποία επίσης κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει καταφέρει να βάλει και αυτή αρκετούς βαθμούς στο σακούλι της και αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως και αυτό με τον Λεβαδιακό που προηγήθηκε, όπως αυτό που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ και το μεθεπόμενο παιχνίδι του Ηρακλή εντός έδρας στο Καθατζόγλιο με την Κηφισιά είναι σημαντικό. Μέσα στις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, θα φανεί και το σχήμα που θα ακολουθήσει, που τουλάχιστον θα δουλέψει ο Βάλτερ Ματσάρη για αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν θεωρείται ότι θα προχωρήσει σε πολύ μεγάλες αλλαγές, εκτός και αν προτιμήσει να πάει με το υλικό του δευτέρου ημιχρόνου, αυτό δηλαδή που έδωσε τη νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό. Αν θα ξεκινήσει δηλαδή το Μάρκο Κράιντς βασικό αντί του Σουρλί και θα χρησιμοποιήσει τον Σάντε Σίλβα στα άκρα αντί του ταλαιπωρημένου Ιβι Λόπεθ, όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Είναι πράγματα και στοιχεία τα οποία θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα με την προετοιμασία που ξεκινάει.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Θωμά, δεν νομίζω ότι έχουμε να
2: δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Ούτως ή άλλως. Όχι.
2: Ωραία.
1: Είμαστε ένα μανομί που βαδίζουμε προς το παιχνίδι του κρίσιμο της Κυριακής.
0: Ωραία.
2: Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, αν με επιτρέπετε, είναι υπάρχει θετική ανταπόκριση από τον Ηρακλή σε ό,τι αφορά την καινούργια τεχνολογία που δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν το ελληνικό πρωτάθλημα, που θα αποδεικνύει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή δεν πέρασε, εν πάση περιπτώσει, αλλά έστω και μια τεχνική που θα βοηθάει ως προς την διελεύκανση τέτοιων φάσεων. Ο Ηρακλής είναι πολύ υπέρ, καθώς είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν χάσει βαθμούς από αυτήν την ιστορία φέτος.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Θωμά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου για σήμερα.
0: Άλλο ένα γεμάτο μαγκαζίνο.
2: Ξεχυλισμένο θα πω εγώ.
0: Παρομοίως.
2: Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος.
0: Γιώργος Ιωάννου.
2: Και ακολουθεί Λίμπερο. Οπότε... να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, προσοχή πάντα, προσοχή πάντα. Στους δρόμους και όπου είστε. Και γεια χαρά σε όλους.
2: Καλή συνέχεια.

0: 94,3. Interwetten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝΗ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν
3: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύπονη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αναβαθμίστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες. Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρουσιάζοντας ένα πακέτο στήριξης των οικοκυριών για τον φετινό χειμώνα. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Πέμπτη και Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον επιβεβαίωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τα όσα έχουν καταγγελθεί για τη συμπεριφορά της. Στην Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Την απόφαση του να συστρατευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γνωστοποίησε μέσω βίντεο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την επαναστρατιά, σημειώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνε μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Δεν θα το κάνεις. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να. Η σειρά είναι, η κατάταξη είναι αυτή, ναι. Δηλαδή πρώτα ξεφωνητό χοντρό στους παίκτες,
7: ναι.
6: Μετά στο Βιερίνια, πολύ χοντρό στο Βιερίνια,
7: ναι.
6: Πολύ χοντρό, ίσα με τους παίκτες
7: δεν
6: σχεδόν. Μάτος όχι.
7: Πολύ λίγο, δηλαδή
6: Μάτος όχι.
7: Στη Βουλή δεν μπαίνει.
6: Αυτό είναι μια συζήτηση. Γιατί η Βιερίνια 90% και Μάτος 10%.

0: Κάπου εκεί ήταν.
1: Ούτε 10.
0: Ούτε.
1: Ούτε. Σου λέω οριακά μπαίνει στη Βουλή.
0: Ωραία. Λοιπόν, μετά ο προπονητής και μετά η διοίκηση. Ο ιδιοκτήτης, όταν λέω διοίκηση, εννοώ τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Σαββίδη.
1: Ναι, αν και η τάση ήταν λίγο η διοίκηση να πάει και πιο πάνω από την ευθύνη του προπονητή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Όσο περνούσε η βραδιά κιόλας. Μπήκε η Β' Αθηνών που λέμε μετά.
0: Η τάση πήγε. Πες μου το λίγο αυτό, για να βγάλουμε
1: ναι,
0: λίγο το.
1: Όσο περνούσε
0: γιατί,
1: η βραδιά.
0: Γιατί πήγαινε μπροστά, έφτανε στα ίσια με τον προπονητή, για πες.
1: Γιατί.
0: Είναι... Για τον προπονητή.
1: Όχι, για τη διοίκηση θα σου πω ότι ανέβαινε.
0: Όχι, για τον προπονητή ανέβαινε. Δηλαδή...
1: Για όλα. Για την επιλογή Βιερίνια, για την επιλογή Μάτος, για την επιλογή προπονητή, για την μη επιλογή προπονητή. Δηλαδή είναι αστείο να απορρίπτεται τελικά ένας προπονητής λόγω επιθέτου.
0: Okay.
1: Ακόμα και αυτό το.
0: Δεν το αναφέρουν αυτό πολύ, να ξέρεις.
1: Ναι, πολλοί άλλα το βάζουν. Αλλά με μεγάλη διαφορά συντριπτική ήταν οι παίχτες. Με συντριπτική διαφορά, μάλλον όχι συντριπτική, με μεγάλη διαφορά ήταν δεύτερος ο Βιερίνια.
0: Ναι.
1: Και μετά όλοι οι άλλοι.
0: Mm. Είναι δίκαιο. Δίκαιη η
1: Κώστα
0: κατάταξη.
1: Κρίνει το δίκαιο.
0: Εσένα ρωτάω, για σένα λέω.
1: Για μένα, ναι. Σαν Κώστα με ρωτάς.
0: Ναι, σαν Κώστα, εντελώς. Σαν Κώστα.
1: Όχι, όλας,
0: χωρίς τον
1: για μένα όχι, δεν είναι δίκαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι η άποψή
0: μου. Για είναι η σειρά, ρε.
1: Για
0: αυτό,
1: μένα η σειρά είναι διοίκηση.
0: Μην απαντάς σαν να έχουμε σχέση, ναι, αλλά εσύ. Γιατί έτσι.
1: Για μένα διοίκηση.
0: Ένα.
1: Ένα, ναι, μου ωραία, ένα διοίκηση.
0: Δύο. Αν βάζει διοίκηση, δύο θα παραμείνει το δύο.
1: Δύο προ...
0: Γιατί στη διοίκηση.
1: Γιατί.
0: Στη διοίκηση είναι διοικητικό στέλεχος.
1: Αυτή αποφασίζει για όλα.
0: Όχι, και... ρε, στο δύο.
1: Στο δύο βάζω Βιερίνια και παίχτες.
0: Άμπρα, παραμένει.
1: Ναι,
0: παραμένει.
1: Ναι. Βιερίνια, παίχτες, προπονητής. Για μένα ο προπονητής έχει την τελευταία ευθύνη.
0: Ναι. Είναι αυτός όμως που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να την πληρώσει.
1: Εννοείται αυτό. Ναι. Εννοείται αυτό.
0: Γιατί έτσι καλύπτεται, ή για το να πούμε τα δικά μας, γιατί καλύβεται έτσι από τα καλύβια θωρικού.
1: Όλα τα άλλα.
0: Όλα τα υπόλοιπα.
1: Δηλαδή απορροφάει την ευθύνη.
0: Έτσι γινόταν και με τον Λουτσέσκου.
1: Απορροφάει όλη την ευθύνη.
0: Και με τον Λουτσέσκου το ίδιο γινόταν. Τον άφηνα η διοίκηση και οργίαζε μέχρι που ήρθε, γύρισε μπούμεραγκ αυτό. Δεν έπρεπε να τον αφήσει, έπρεπε να τον πει. Εσύ είσαι μέχρι τη γραμμή. Μην κάνεις τον επαναστάτη της Φασολάδας.
1: Και
0: ξεφτυλίσει και το σύλλογο.
1: Και επειδή είπα ότι.
0: Σάβα Θεοδωρίδη από τα Τέμου.
1: Ναι.
0: Έτσι τον άφησε.
1: Όμως.
0: Τον άφησε όμως. Γιατί λέγανε στον κύριο Σαββίδη ότι. Μια χαρά. Για να μην σ' ακουμπάνε. Όχι. Και επίσης ο κύριο Σαββίδη πηγαίνει στις προπονήσεις. Στο γήπεδο και δεν πάρε. Να μου το πει.
1: Πολυκοσμία.
0: Να με πάρει τηλέφωνο, να μου στείλει μήνυμα στο WhatsApp.
1: Πολυκοσμία.
0: Πολυκοσμία.
1: Για τον ίδιο
0: στη
1: λόγο.
0: Στη ζωή, άμα δεν βρίσκει κανένα, ρε. Μόνο του. Μέχρι να ανέβει εκεί πέρα, κανένα μπαίνει μέσα με τα μάξι. Μη σου πω ότι ανεβαίνει και μέχρι με τα μάξι όπω τα πάρκινγκ, κάτι περίεργα.
1: Αν θέλει να.
0: Λοιπόν. Καλά κάνει και δεν πάει. Σχόλιο ήμουν τώρα εγώ στο Facebook αυτό εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν πάει και μετά από το δεύτερο
1: γουστάρει.
0: Σχόλιο, καλά κάνει και δεν πάει.
1: Έτσι γουστάει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα τι συμπέρασμα βγάζει από μένα. Μηδέν. Πάμε παρακάτω.
1: Όταν λέω ότι φταίει η διοίκηση, δεν σημαίνει από πίσω η ουρά είναι σήκω, φύγε, Σαββίδη, πούλα και την ΠΑΕ και την ΠΑΕ και τα λοιπά. Είναι καθαρά ευθύνη.
0: Γιατί τον Πινελίκη που εγώ ήταν χθες για την ΠΑΕ, για ποιον ήτανε. Για σένα. Για τον Αναστασιάδη, τον Άγγελο.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Για τον Μαζάτο.
1: Δεν μπορείς να το μεταφράσεις αυτό. Άλλοι το λέγανε γιατί ξέρω εγώ θέλουν να πάρει την ΠΑΕ ο Μιστακίδης. Άλλοι το λέγανε γιατί θέλουν να φύγει ο Σαββίδης και να έρθει κάποιος άλλος οποιοδήποτε. Και άλλοι επιρρύπτουν μια ευθύνη στον κύριο Σαββίδη, ναι, για όλες τις επιλογές του και για το πώς ανέχεται ανθρώπους και καταστάσεις εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Που για μένα αυτό το τελευταίο είναι το πιο
0: σημαντικό. Που τώρα
1: σημαντικό.
0: Τα λένε αυτοί. Ενώ όταν τα λέγε κανένα άλλο που είχε ένα μικρόφωνο σαν και αυτό εδώ καλή ώρα, α πούμε, ήθελε το κακό. Εννοεί. Τώρα αυτοί τι θέλουν, το καλό ή το κακό.
1: Τώρα αυτοί θέλουν το,
0: καλό. Οκ, εντάξει. Πάω πάσο.
1: Ποτέ
0: όμως
1: αυτοί δεν θα αναγνωρίσουν ότι αυτός που ήταν στο μικρόφωνο δεν τα έλεγε για το καλό του.
0: Α, όχι. Το κακό. Και τώρα το κακό.
1: Έτσι,
0: το κακό είναι τώρα.
1: Πάει.
0: Οι παίκτες. Οκ. Okay. Οι παίκτες λόγω της εικόνας.
1: Λόγω της εικόνας.
0: Ότι αυτοί οι παίκτες παίζουν στον ΠΑΟΚ δεν έχουν αυτή την ευθύνη. Πρώτον.
1: Ναι.
0: Ήταν επιλογές αλωνών.
1: Όχι, και λόγω της ευθύνης για τη χτεσινή εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι οι παίκτες τρώνε τον Πινελίκη, το χοντρό και το πρώτο, το καλό, το ορθόδοξο, γιατί εμφανίστηκαν εχθές σαν να κουβαλούσε ο καθένας από 30 αυγά στα χέρια του.
1: Ναι.
0: Έτσι παίζανε. Mm. Και φοβόντουσαν να μην τα σπάσουνε. Γιατί είχαν challenge μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί όμως άκουσαν για το συγκεκριμένο μάτς τον Πινελίκη.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσαν, γιατί αν κέρδιζαν μισό μηδέν εχθές ήταν πρώτη.
1: Εννοείται.
0: Η ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εχθές όμως τα άκουσαν για την εικόνα του στην απαράδεκτη. Εχθές σου λέω, τώρα που είμαστε πιο άνετα, ας πούμε, γιατί εγώ το είπα κάποια στιγμή στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, παίζανε σαν να ήθελαν να διώξουν τον προπονητή. Επειδή το έχω δει να συμβαίνει και το ήξερα από μέσα, όπως τα λένε και αυτοί που δεν τα ξέρουν, αλλά λένε, ξέρω εγώ από μέσα. Λοιπόν, ήξερα από μέσα ότι θα παίζανε έτσι γιατί είχαν σπαστεί με τον προπονητή. Για να τον εκθέσουν.
1: Ποιος θέλει γι' αυτό.
0: Τι ποιος θέλει.
1: Αν συμβαίνει αυτό που λες τώρα, ποιος θέλει. Ο προπονητής.
0: Ο ενδιάμεσος διοίκησης και παικτών. Αυτός θέλει. Που ξέρει και από εδώ και από εκεί.
1: Ποιο περισσότερο.
0: Χθες σε κάποια φάση πάλι θα πάω στον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι και ολοκληρωμένη η συνέντευξη είναι στην πλατφόρμα του Sport FM TV.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χθες σε κάποια φάση είπε ότι φτιάχνουμε μια. Θέλω να γίνω προπονητής κάποια στιγμή, ενώ δεν το ήθελα καθόλου.
1: Ναι.
0: Και ετοιμαζόμαστε με Βαγιανίδη, ξέρω εγώ, Μπακασέτα κτλ. Και ψάχνουμε και ακόμα έναν να κάνουμε ένα team να γίνουμε προπονητής. Να γίνουμε προπονητές. Κάποια στιγμή είπε, πρώτος λέει, εσύ θα είσαι ο πρώτος. Όχι, πρώτος θα είναι ο Μπακασέτας. Εγώ θα είμαι δεύτερος. Γιατί, του λέει Μαρία, τι λένε, Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Λέει, γιατί. Γιατί λέει στον προπονητή. Ο προπονητής είναι ωραίος, λέει. Για...
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Σε το πρώτο της ημέρας έχουμε άλλα δύο συντροφικά και αλληλέγγυα πάντα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι τις 4, όχι μέχρι τις 10 που ήμασταν εχθές, σερί. Ξεκινήσαμε στις 2 και τελειώσαμε στις 10. Βγήκαμε έξω, μαζέψαμε τα σκηνάκια και βγήκαμε έξω. Σήμερα μέχρι τις 4. Να σλείψουμε και λίγο δηλαδή. Πού να ξέραμε. Εγώ υπολόγιζα, λέω, να καθίσω με τον Κώστα λίγο αυτό, να ξεκινήσει το. Λίγο πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, να βγω έξω, τι να πάω να αλλάξουμε στο γραφείο μου, να το παρακολουθήσω άνετα συντροφικά και εκεί.
1: Τι το θέλεις και το είπες.
0: Και μετά με κράτησε μέχρι τις 10 εδώ πέρα. Λέω, πού να φύγω τώρα, εδώ θα γίνει κλάμα. Και μάλιστα τον Βάρκας, λέει, τον παρακολουθεί και ο Ολυμπιακός. Εδώ και.
1: Όχι, ο Πάο.
0: Ο Ολυμπιακός τον παρακολουθεί. Το Μπάργκας.
1: Και πιτσιρικάς, 24 είπες είναι, πόσο.
0: 24, 700.000.
1: 720.
0: Διατροφική αξία.
1: Ναι.
0: Για να επιστρέψουμε στον Πάο και λίγο πριν πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη, που ήταν χθες και περιέγραψε σε ζωντανή μετάδοση για το Λίμπερο 107,4 το παιχνίδι.
1: Εμένα αυτό που με προβλημάτισε χθες και στο είπα και στο post-game είναι.
0: Στον αέρα μου το ψήξε.
1: Στον αέρα. Ναι. Είναι για άλλη μια φορά ένα δείγμα το πόσο οι ποδοσφαιριστές έχουν καταλάβει και το πόσο ακούνε τον Ιβάν Σαββίδη. Ένα δείγμα το πήραμε το Μάιο, ναι, που εξαφανίστηκαν ενώ είχαν εντολή να μείνουν. Και το δεύτερο είναι αυτή την περίοδο που ο κύριος Σαββίδης έχει πάει 2-3 φορές πως έχει πάει στην προπόνηση. Τους μίλησε για πρωτάθλημα, τους μίλησε για εκείνο, τους μίλησε για στήριξη στον προπονητή. Και αυτοί του απάντησαν με εκοφαντικό τρόπο χτες με την εμφάνισή τους παρουσία του Ιού Σαββίδη, του Γιώργου Σαββίδη.
0: Κάποια στιγμή μετά το. Θα κάνω ένα flashback στα γεγονότα τώρα. Μικρό. Κάποια στιγμή, νομίζω μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό και πριν από τον τελικό, σου είχα πει.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Πρώτα ήταν ο τελικός και μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Πρώτα ήταν ο τελικός κυπέλου. Η απώλεια του κυπέλου και μετά ήταν το μάτς στη Λεωφόρο.
0: Άρα κάπου εκεί. Ναι. Άρα μετά το μάτσο με τον Όφη και πριν το μάτσο με τον Παναθηναϊκό.
1: Okay, ενδιάμεσα. Ναι.
0: Λοιπόν. Σου είχα πει σε κάποια φάση ότι. Έτσι συζητούσαμε και σου είπα ένα φανταστικό. Εγώ δεν είμαι ταινιάκιας.
1: Ναι. Έχεις φαντασία.
0: Αλλά επειδή έχω φαντασία, ας πούμε, κάνω κάποια σενάρια στο μυαλό μου. Ένα φανταστικό σενάριο που σου είπα ότι έχουμε εγώ και εσύ μαγαζί.
1: Ναι.
0: Πάνε καλά, ας πούμε, και τα δύο. Αλλά εμένα με ενοχλεί.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάρε την άκουσα για τα αποδυτήρια και να παίξω μπάλα εγώ και στο δικό σου και στο δικό μου να είμαι μόνος μου.
1: Τέλεια, μονοπόλιο.
0: Λοιπόν, έχω τη δυνατότητα, λεφτά καλά. Το ξέρω εγώ, το μαγαζί μου σκίζει, ρε παιδί μου, όπως
1: ναι,
0: και το δικό σου.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά που σκέφτηκα να κάνω, ας πούμε, είναι να τρυπήσω τους υπαλλήλους σου. Δηλαδή, δεν θα σου δημιουργήσω πρόβλημα. Είσαι σαν καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα, ναι, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, όχι και πολύ. Άμα δεν κουστάρω, δεν στη λέω κιόλας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχω και αυτό το πρόσχημα ότι έχουμε το μαγαζί, ας πούμε. Α, δουλειά. Είχαμε κουρασμένο, είμαι και τέτοια.
1: Ναι, και
0: λοιπόν, το πιο ωραίο είναι να σε τρυπήσω τους 2-3 υπαλλήλους ώστε να κάνουν λάθη, να μην είναι καλοί στη δουλειά τους, να αστοχούν σε κάποιες φάσεις σε κάτι που έπρεπε να κάνω στη δουλειά, δηλαδή να υπάρχουν αστοχίες στον καφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέω ότι έχουμε καφέ και οι δύο, okay, ρε παιδί μου.
1: Καφετέριες
0: ή καφετερίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα πιάνω 2-3 δικούς σου. Mm. Αυτό δεν είναι καμία σχέση με τα προηγούμενα. Τώρα έφαγα για το πώς μπορώ εγώ να σου δημιουργήσω ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Πιάνω 2-3 δικούς σου και τους λέω: τον καφέ θα το κάνεις για τα πανηγυριά. Η δουλειά, η αλφα που κάνεις, ας πούμε, θα είναι και η παραγγελία σου, θα είναι λάθος. Τέλος πάντων, 2-3 υπαλλήλους, έχεις καμιά δεκαπενταριά. 2-3, σε τρυπάω μέσω αυτής της φάσης και αρχίζει σιγά σιγά και σου δημιουργούνται προβλήματα. Μικρότσικα.
1: Αθροίζονται όμως αυτά.
0: Αθροίζονται και στο τέλος αρχίζουμε και υπάρχουν. Δηλαδή το βράδυ μαζευόμαστε γιατί έκανες αυτό το λάθος, λες εσύ μάλλον. Και εγώ είμαι σταυροπόδι απέναντι και μετράω το χρήμα.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία η φάση μου χωρίς να φαίνομαι πουθενά.
1: Εννοείται. Μπράβο, σου μαγκιά.
0: Ο υπάλληλος ο δικός σου,
1: ναι,
0: που τα παίρνει και από σένα και από μένα είναι.
1: Πιο μάγκας. Ακόμα και από σένα. Ποιο μάγκας αφού το κάνει.
0: Μάγκας είναι.
1: Μάγκας είναι. Εννοείται είναι μάγκας.
0: Συγγνώμη, για μένα είναι για σούτια.
1: Αφού μπορεί και το κάνει, είναι μάγκας.
0: Γιατί είναι μάγκας, εγώ κάνει απατεωνιά.
1: Εγώ έχω. Γιατί απατεωνιά.
0: Απατεωνιά κάνει.
1: Γιατί κάνει κάτι παράνομο.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Τα παίρνει από μένα για να δημιουργεί πρόβλημα σε σένα.
1: Το πρόβλημα το έχω εγώ.
0: Όχι, αγάπη μου, εσύ δεν παίρνει χαμπάρι.
1: Α, άρα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ότι δεν πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, αλλά είπε στον υπάλληλο μάγκα.
1: Εκτός αν έχω
0: αυτό
1: πάρει.
0: Αυτό μου την έδωσε τώρα εγώ και εκεί κόλλησα. Γιατί τον είπε μάγκα αυτό το λαμόγιο.
1: Γιατί αυτοί.
0: Δουλεύει από σένα, αυτοί είναι ικανοποιημένο που
1: αυτοί επιβιώνουν. Αυτοί επιβιώνουν. Αυτοί κάνουν χρήμα.
0: Άρα ουσιαστικά παρακινεί μάγκα κάποιον να γίνει πατεώνα. Λαμόγιο.
1: Αυτό ο μάγκα όμω. Κάποια στιγμή.
0: Αντί να το πει να φάει τίποτα κλωτσιέ.
1: Κάποια στιγμή αυτό ο μάγκα σε εισαγωγικά, κάποια στιγμή θα τρυπήσει και σένα.
0: Μα δεν θα τον πάρω, αγάπη μου, εγώ ποτέ. Δεν θα τον πάρω, τον χρησιμοποιώ. Σκουπίδι τον έχω. Τον παίρνω το αυτό, είναι το περιτύλιγμα. Θα φάω το σοκολατάκι, θα το πετάξω. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα, ας πούμε, το περιτύλιγμα και το σοκολατάκι δημιουργεί πρόβλημα σε σένα για το διάστημα που τον θέλω. Χαζό είμαι να τον πάρω. Είναι σαν να πηγαίνει να κάνει σχέση με κάποιον που ήξερε ότι ήταν διαμπερή όλη του τη ζωή.
1: Άρα το πρόβλημα το έχω εγώ που δεν κατάλαβα αυτό ότι με τρυπάει ή αν το κατάλαβα ότι τον κρατάω στη δουλειά.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν έχει πρόβλημα εσύ. Εσύ είσαι ωραίο, είσαι σωστό στη δουλειά σου. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εγώ όμω που θέλω εσένα να σε φάω και δεν μπορώ να στο πω στα ίσια.
1: Το κάνει για τη
0: σφαγή. Θα το κάνω με τον άλλον. Εσύ όμω αυτόν που τον είπε μάγκα πριν.
1: Δυστυχώ.
0: Κάνω απεργία εκπομπή.
1: Δεν τον επιβραβεύω, αλλά δυστυχώς στην εποχή μας αυτοί είναι οι μάγκες. Αυτοί στο τέλος
0: δεν
1: της
0: βραδιάς
1: γελάνε μαζί μου.
0: Μάγκες τους έχουν κάνει τα σχόλια στο social media.
1: Ναι, ναι, εννοείται αυτό.
0: Είναι η χαρά των τοξικών αυτή. Ο τοξικός είναι τοξικός γιατί δεν έχει γίνει αυτός ο μάγκας εντός εισαγωγικών που έχεις πει εσύ τώρα. Τον θεωρεί μάγκα ο τοξικός. Μόλις γίνει και αυτός, να δεις πώς θα εξαφανιστεί από τα σχόλια. Γιατί θα έχει γίνει η δουλειά του.
1: Θα βρει αλλού.
0: Βρε, δεν θα βρει. Για το ξεκάρφωμα να κάτσει καμιά εβδομάδα και μετά σου λέει: χαλάω εγώ τη σαχαρένια μου. Αφού είμαι και από εδώ και από εκεί, έτσι, ευάερος, ευήλιος και κυρίως διαμπερής.
1: Πολύ ρομαντική.
0: Το μαγαζί, το σπίτι λέει είναι διαμπερές. Στα παπάκια μου, ρε φίλε, μα είναι διαμπερές. Είναι καλό. Μπαμπα που βαράνε όλη τη μέρα να πούμε κάτω τρέχει ένα παλιόπεδο, ας πούμε, και με σπάει τα νεύρα. Η σπεθέρα δίπλα μου κάνει. Είναι το 1821 η οικοδομή. Τι με νοιάζει με έναν διαμπερή, σας πω. Έχω το ορκωτήσιο, δεν χρειάζεται να ανοίγω την πίσω και την μπροστινή την πόρτα. Όμως αυτός, κύριε Κώστα, που τον είπες μάγκα, και την τρίτη φορά που στο λέω και θέλω να ανακαλέσει ζωντανά στον αέρα, στη ζωντανή μετάδοση δηλαδή για το Λίμπερο 107,4 και τον Ελλάδα Sports, θέλω να πεις ότι αυτός εδώ είναι το πρόβλημα της κοινωνίας.
1: Είπα
0: και θα πει ο άλλος ο τοξικός, ναι, μας αναγκάζουν να γινόμαστε έτσι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν μας αναγκάζουν. Απλά μας βρίσκουν. Και αφού μας βλέπουν ευάλωτους ότι μπορούμε να το κάνουμε, γινόμαστε ξαφνικά στα μάτια κάποιων μάγκες. Δεν είμαστε. Όταν εσύ δουλεύει ο υπάλληλος, εσύ είσαι ωραίος, σωστός και με τις, πώς τα λένε αυτά, με το μισθό του, στην ώρα του, με τις εισφορές του, δεν κάνεις λαμογές. Και έρχεται κάποιος άλλος και βρίσκει εσένα να λειτουργήσει για να υποχθώνια, για να φάει τον αντίπαλο. Γιατί το πρόβλημα του δεν είσαι εσύ. Και εσένα, όταν κάνει τη δουλειά του, θα σε πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα.
1: Εγώ
0: γιατί δεν θα σε πάρει.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό.
0: Σαν Κώστας.
1: Ναι. Σαν αφεντικό.
0: Λαμόγιο.
1: Σαν ιδιοκτήτης, όχι. Σαν ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Δεν το έχω κάνει αυτό. Που κάνεις εσύ σε μένα.
0: Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή στο παράδειγμα μου δεν ήταν αυτό το σενάριο.
1: Ναι, στο δεύτερο κύκλο.
0: Στο δεύτερο κύκλο του το σύριαλ μπορεί να δούμε. Δηλαδή ο Τσαφούλιας εδώ το έγινε με τα ψέματα, έγινε μάγκας. Εμείς που το έχουμε, που στρίβει το μυαλό μας περισσότερα σε τέτοια, θα μην γίνουμε μάγκες, δεν τα λέω όλα. To be continued.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Καλά, όλα καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Τέλεια.
3: Μια χαρά. Όλα καλά πάνε.
1: Πες μας την επόμενη μέρα, είμαστε 15 ώρες μετά το τέλος του παιχνιδιού, περίπου.
3: Η επόμενη μέρα, προφανώς υπάρχει μια ανησυχητική ησυχία. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μια ανάλυση του ότι δεν πήγε καλά. Τι δεν πρώτο πήγε καλά, μάλλον.
1: Ναι.
3: Στο χθεσινό παιχνίδι, το ντροπιαστικό αυτό, όχι αποτέλεσμα, η εικόνα της ομάδας. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι στραβό. Τα λέγαμε και την ώρα του αγώνα. Μια ομάδα μπορεί να χάσει με πολλούς τρόπους παιχνίδια. Και η Τούμπα γενικό είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει επιβραβεύσει πολλές φορές τους παίκτες του ΠΑΟΚ ανά τα χρόνια, ακόμα και σε ήττες. Χθες πάντως δεν ήταν αντιεπαγγελματική εικόνα των ποδοσφαιριστών, του προπονητή, γενικά. Όλο το ensemble ήταν αντιεπαγγελματικό. Και η επόμενη μέρα προφανώς υπάρχει προβληματισμός, σκεπτικισμός στον ΠΑΟΚ. Αναλύεται η κατάσταση. Τι δεν έγινε καλά. Και από τον προπονητή και από τους ποδοσφαιριστές. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει, μάλλον, δεν υπάρχει ένας προβληματισμός και για στο πρόσωπο του προπονητή, λέει ψέματα. Ή κάνει το παγώνει, το πνίγει.
1: Από τη διοίκηση εννοείς?
3: Όχι από τη διοίκηση.
1: Από ποιους?
3: Από ανθρώπους που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και δεν είναι σταυροπόδι.
1: Από αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις εννοείς.
3: Οι αποφάσεις...
1: Ή να συμμετέχουν έστω σε αποφάσεις.
3: Ναι, προφανώς. Προφανώς γιατί το χθεσινό παιχνίδι, τώρα μετά, σήμερα το πρωί που γίνεται και πιο ήρεμα η ανάλυση, ήταν μια συνέχεια, θα καταλάβετε τι εννοώ, είναι μια συνέχεια το τι δεν έγινε με τον Άρη, τι δεν έγινε στο Περιστέρι με τον κόλ του Σαμί που χάνει στο τέλος, τι δεν έγινε με τον Πανετολικό στο τέλος, όλα αυτά που δεν έγιναν λοιπόν στα τρία προηγούμενα παιχνίδια, έγιναν χθες.
1: Άρα το βλέπαμε να έρχεται.
3: Ναι, δεν προηγήθηκε ο Άρης, που ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Δεν προηγήθηκε ο Άρης. Δεν ισοφάρισε ο Ατρόμητος με το Μουντουσαμί στο τέλος, στο Περιστέρι. Okay. Δεν ισοφάρισε ο Πανετολικός που πήγαμε στο Αγρίνιο και νομίζαμε ότι πήγαμε στο Περναμπέου, στο δεύτερο ημίχρονο. Ό,τι λοιπόν δεν έγινε και καλύφθηκε από τα αποτελέσματα, το είδαμε μπροστά μας στο μάτι με την Καλαμάτα.
0: Συμφωνώ με τον Στέλιο, έπρεπε να γίνει πριν τη διακοπή αυτό. Mm. Να δούμε τι θα γινόταν μετά και πόσα ρεπό θα δίνονταν κτλ. Καλά το λέω, Στέλιος, έπρεπε να γίνει σε ένα από αυτά τα μάτς που προανέφερε.
3: Και δεν είναι μόνο το θέμα των ρεπό. Okay. Αυτά τα αναλύσει από
0: τα... Θα είχαν σφίξει τα λουριά περισσότερο.
3: Ναι. Προφανώς και το θέμα των ρεπό τώρα συζητιέται γιατί η εικόνα της ομάδας ήταν for the festivals. Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Πάνω κάτω, χωρίς να βάλουμε τους αριθμούς τώρα, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είχαν πάνω κάτω ίδια ρεπό. Οκ, okay, πάνω κάτω, έτσι. Δύο μέρες πάνω, δύο μέρες κάτω. Είναι η εικόνα όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν είναι η ήττα, είναι η εικόνα. Προφανώς και όσοι βλέπαμε το παιχνίδι, είτε στο ίδιο κήπεδο είτε στη τηλεόραση, ήταν μια εικόνα. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά θυμάμαι τον εαυτό μου, είτε ως φίλαθλος στο κήπεδο, είτε ως ρεπόρτερ, να βλέπω κόσμο να φεύγει από το 70. Ας το σταυρό που σας κάνω. Δεν το ξαναδεί. Δηλαδή, ακόμα και σε παιχνίδι με την Μπριζ, που πραγματικά μπήκε μέσα η Μπριζ και μας έκανε γιογιό, δεν ακούμπησαμε την μπάλα, δεν είδα από τον κόσμο να φεύγει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Γιατί είδαν προσπάθεια στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο, ήταν φοβερό.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Ήταν φοβερό.
3: Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, σε παιχνίδι, τι να σου πω, δηλαδή. Το μάτς που λέγαμε στο pre-game χθες με τον Πασχαλάκη, στα Γιάννενα, από τα είτε που ήταν.
0: Να.
3: Ακόμα και εκεί ο κόσμος έμεινε μέχρι τέλος, γιατί έβλεπε κάτι.
1: Δεν μπορείς να χρεώσεις κάτι στην ομάδα σε τέτοιες καταστάσεις.
3: Στο χθεσινό παιχνίδι, ένα μάτς μπορεί να. Και αυτό που χρεώνεται με ΑΙ στον προπονητή, δεν είναι ότι η ομάδα ήταν φουλ απροετοίμαστη, παντελώς απροετοίμαστη για αυτό το παιχνίδι. Που είναι και αυτό βέβαια, αλλά είναι γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να το σχεδιάσει με έναν αλφα τρόπο και να σου στραβώσει. Είναι τι κάνεις μέσα στο παιχνίδι, τι κάνεις στην εξέλιξη.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση, παιδιά. Εσείς που μπαίνετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και χθες το βράδυ, σε σύγκριση με το τι έκανε επειδή γίνεται κριτική στο Λύση αυτή τη στιγμή και δικαιολογημένα γίνεται και σε αυτόν. Και σε αυτόν θα γίνει κριτική. Και ο βαθμός, μάλλον. Αυτό που επιλέγετε να κάνετε είναι να μπείτε στη διαδικασία σύγκριση με τον προηγούμενο προπονητή. Δίκιο έχετε για πέρυσι με την Τρίπολη, δίκιο για τον Βόλο, δίκιο για τον Παναθηναϊκό, δίκιο για τον Όφη. Αλλά στο τέλος της βραδιάς τον έστειλε. Μην μπαίνετε σε αυτή τη σύγκριση. Είναι λογικό να αναφέρεται ο Λύση αυτή τη στιγμή σαν θέμα κριτικής, αλλά μην μπαίνετε σε αυτή τη σύγκριση, γιατί αφού τα έκανε αυτά ο προηγούμενος προπονητής, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της βραδιάς, τι έγινε? Έφυγε.
1: Στο ταμείο.
0: Στην Αλσάντ είναι, πώς τη λένε, αλλά είναι.
3: Τελειώσαμε. Α, και πριν συνεχίσουμε Γιώργο και Κωνσταντίνε.
0: Και το λέτε τώρα, σας το λέω εγώ, που ξέρετε τι κριτική έχω κάνει στο Λουτσέσκο για τη διαχείριση. Αλλά στο τέλος της βραδιάς δεν έφταιγε ο Λουτσέσκο. Έφταιγε αυτός που το επέτρεπε να λειτουργεί έτσι. Έπρεπε να τον πάρει από τα αυτή και να τον πει μόνο στο αγωνιστικό. Εκεί, τέλος. Όχι στα υπόλοιπα.
3: Και μιας που λέγαμε για τα ρεπό και τα λοιπά, να διαβάσω, μάλλον να πω το report που ανέβασε πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ομάδα έχει ρεπό αύριο. Και προπόνηση την Πέμπτη ξανά. Προχωράμε.
1: Στέλιο, να σε ρωτήσω κάτι χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Χτες λοιπόν, πριν το match, τέτοια ώρα, καλή ώρα, λέγαμε για πιθανή εντεκάδα και είχαμε καρφωμένο το Ζίβκοβιτς. Ξαφνικά βγαίνουμε στο pre-game και λες Ζίβκοβιτς στον πάγκο γιατί είχε ίωση, κρύωμα, στομαχές, διαταραχές, δεν ξέρω τι είχε.
0: Όχι, δεν ξέρω, είπες τελείως.
1: Ναι, ναι, τις προηγούμενες μέρες, προχτές, παραπροχτές, βγήκε από την ΠΑΕ ότι ο Ζίβκοβιτς είχε θέμα.
3: Όχι.
1: Όχι. Okay.
3: Όχι.
1: Γιατί βγαίνει η report από τις προπονήσεις ότι ο Ντεσπότοφ έκανε ατομικό. Ο Γιαννούλης μπήκε κανονικά.
0: Μπορεί να το αισθάνθηκε την Κυριακή, ρε Κώστα. Την Κυριακή να αισθάνθηκε μια διαθεσία. Μέχρι το βράδυ τον πάλευαν με αυτά που έχουν οι ομάδες, ξέρω εγώ. Δεν είναι με το ντεπονάκι στεναχωρημένο που είμαστε εμείς, στους αθλητές. Και τη Δευτέρα ξύπνησε ο Ζήκοβιτς.
1: Δεν είμαι
0: καλά. Κάπως δεν αισθανόταν καλά. Όχι, δεν μπορούσε να παίξει. Άμα δεν μπορούσε να παίξει, δεν ήταν στον πάγκο.
3: Επίσης να πούμε τώρα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Καλαμάτα.
1: Όχι, δεν κολλάω σε αυτό. Εγώ κολλάω στο θέμα επικοινωνίας και μετάδοση ειδήσεων από την ΠΑΕ προς εσάς και από εσάς σε εμάς.
3: Όχι. Ναι, λέω ότι ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Καλαμάτα που μέχρι 5 μήνες έπαιζε με την Ελλάδα Σύρου, αν θα ανέβει κατηγορία, χρειάζεται να παίξει ο Ζίβκοβιτς μέσα για να κερδίσει την Καλαμάτα.
0: Όχι, φυσικά. Όχι, έπρεπε να παίζει ο ΠΑΟΚ με 10. Mm. Με Κόνο δηλαδή στη θέση του.
3: Δηλαδή.
0: Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε και να μειώσουμε την Καλαμάτα και τη δουλειά του προπονητή. Χθες τα παιδιά της Καλαμάτας ήταν εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
3: Χθες κανονικά θα πρέπει να πάει ο Λύση στο τμήμα και να βγάλει νέα ταυτότητα. Ο κύριος Χρυστοφιλέας έκανε εξαιρετική δουλειά. Γιατί χθες μέσα στον αγωνιστικό χώρο είδαμε δύο ομάδες, η μία παντελώς απροετοίμαστη και η άλλη φουλ προετοιμασμένη. Από τη σέντρα φάνηκε. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε. Δηλαδή, επειδή το μάτι το ξαναείδα το βράδυ, δυστυχώς για μένα, πολύ πιο ήρεμος, φάνηκε από τα πρώτα 1-2-3 λεπτά του παιχνιδιού. Μια ομάδα που ήταν focus.
0: Ναι.
3: Η Καλαμάτα και μια ομάδα η οποία είχαμε 20 μέρες. Εγώ πήγα στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι θα δω μια ομάδα με αριθμίες, τον ΠΑΟΚ εννοώ. Μια ομάδα με αριθμίες, μια ομάδα που θα ψάχνετε λίγο, οκ. Okay. Αλλά να παίζει ΠΑΟΚ Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ σε 100 λεπτά να μην έχει κάνει κλασική ευκαιρία. Αυτό δεν είναι. Μάλλον.
0: Γιατί, ρε Στέλιο, χθες χρειαζόταν προπονητή ο ΠΑΟΚ για να πει στους παίκτες το αυτονόητο να τρέχουν, να μαρκάρουν και να δίνουν σωστά μια πάση στα δύο μέτρα. Έπρεπε να έχει προπονητή.
3: Έπρεπε όμως. Προπονητή δεν χρειάζεται, αλλά όταν στραβώνει ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Πρέπει να υπάρχει ένας προπονητής να κάνει κάτι.
0: Τι έκανε, άμα τον έβλεπε στον πάγκο, εσύ χτυπιότανε. Αν δεις το κυρίως το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή δεν γινόντουσαν αυτά, ένα παιδί μου. Δεν γινόντουσαν. Δηλαδή τα έβλεπε να γίνονται στον αγωνιστικό χώρο και λες δεν γίνονται αυτά. Τα αυτονόητα που θα έκαναν τα μπαμπίνι.
1: Και έκανε και δύο αλλαγές στο ημίχρονο.
3: Καλά, μία αναγκαστική ήταν, οκ. Okay. Mm. Αν και νομίζω ότι.
0: Τον ο Μιχαηλίδης τι έχει.
3: Περιμένουμε να μάθουμε σήμερα. Ενοχλεί στο δικέφαλο. Είχε χθες και βγήκε στο 37 ζήτησε αλλαγή. Του είπε κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο και βγήκε στο ημίχρονο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα ήταν αντιεπαγγελματικό εκ μέρους μου να πω ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι είναι όλα καλά και ότι προχωράμε στα λιβάδια γυμνοί, χαρούμενοι, ότι είναι όλα καλά με το Λύση. Γιατί τώρα, πώς θα πάμε από το έκτρωμα της δημιουργίας που είδαμε χθες, μέσα σε μια προπόνηση σήμερα που ήταν από θεραπεία, αύριο η ομάδα έχει ρεπό, Πέμπτη προπόνηση, Παρασκευή, Σάββατο. Μέσα σε τέσσερις προπονήσεις, πώς θα πάμε από το χθεσινό που. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει η ΠΑΟΚ. Πώς θα πάμε την Κυριακή στο ΠΑΟΚ Ηρακλής σε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει ότι η ομάδα με τέσσερις προπονήσεις θα είναι άρδιν διαφορετική από το χθεσινό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Που η Καλαμάτα προς τιμή της μια ομάδα που δεν έπαιξε ποτέ κλειστά. Δεν έκανε καθυστέρηση. Δεν έκανε να παίξει με τον χρόνο. Έπαιξε επιθετικά. Ο Ηρακλής που θα θέλει να παίξει την Τούμπα έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Mm. Πιο σφιχτή ομάδα. Ιταλική ομάδα. Λόγω ματσάρι. Θα παίξει πιο κλειστά, πιο κοντά οι γραμμές. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κλασική ευκαιρία με μια ομάδα που έπαιξε ανοιχτά, την Κυριακή με τον Ηρακλή, πώς. Δηλαδή. Που ο Ηρακλής θα παίξει διαφορετικό στυλ. Που με το ματσάρι με το 3-5-2 που παίζει με τις πλευρές κτλ. Άρα θα δυσκολευτεί περισσότερο.
0: Αυτά. αυτά τα παιχνίδια όμως πριν, να πω και την αμαρτία μου τώρα, τη σκέψη μου μάλλον, όταν τελείω να λέω ότι σου είπα πριν πάνω σε αυτό που έλεγες ότι έπρεπε να γίνει το στραβό αποτέλεσμα που έγινε χθες, έπρεπε να γίνει νωρίτερα στα παιχνίδια που προανέφερες. Όμως όταν τελείωναν αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις τι λέγαμε, ότι είναι επαγγελματικές νίκες, ότι έπαιξε ρόλο η ποιότητα των παικτών, ότι έπαιξε ρόλο η παρουσία του κυρίου Σαββίδη κτλ.
2: Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interbetten, Ελλάδα Sports.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στην Γαλλία, κόντρα στη Μαρσέη, ο Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία.